καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Εφτά βουλευτές που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και στο Τσίπρα και έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ θυμωμένοι με τον Τσίπρα και στη συνέχεια ξαναθύμωσαν όταν διάβαζαν τα όσα τους έγραψε για την περίπτωσή τους ο Τσίπρας και γι' αυτό έφυγαν και δημιούργησαν ένα κόμμα ως απάντηση στον Τσίπρα. Τώρα θέλουν να πάνε στο νέο κόμμα του Τσίπρα, αλλά εκείνος μπορεί να μην τους θέλει. Σε εμάς τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά. Τον ήχο τον ρυθμίζει ο Σταμάτης Καρλούτσος. Εδώ σταθερός. Το ίδιο και η Αφροδίτη Σιμίτη. Έχει τη μουσική επιμέλεια. Χριστίνα Μούγιο, συλλέγει ταχυτικά. Περίς Ευάγγελος του Σωτηρίου. Εδώ παρουσιάζει και είναι μπροστά στο μικρόφωνο. Έχουν αρχίσει εξετάσεις. Είχαμε μαθηματικά σήμερα για τις ανώτερες και ανώτατες σχολές. Οι υποψήφοι διεκδικούν το μέλλον τους και κάτι γράφουνε. Στη συνέχεια βγαίνουν από τις αίθουσες. Τους περιμένουν οι κάμερες, οι οποίες κάμερες τους κάνουν διάσημους για 2-3 λεπτά. Και οι ρόλοι είναι δύο. Κάποιοι βγάζουν πολιτικούς λόγους, κάποιοι άλλοι υποδίονται τους ανέμελους, τους αδιάφορους. Μερικοί μπορεί και να είναι.
3: Δεν ήθελα να δώσω για να περάσει κάποιο μάθημα, απλώς ήθελα για να πέσουν βάσεις και το έτσι. Να δω πώς είναι και αυτό, εντάξει, καλά έγραψα. Έκθεση.
4: Τι θέμα είχε?
3: Για... Μισό λεπτό. Α, ήταν για τους... Όχι, έκθεση. Δεν έγραψα έκθεση.
4: Τι έγραψες?
3: Έγραψα τα σουλού, αντιστοιχίσεις. Ό,τι να είναι έγραψα. Δεν είχα κάποιο στόχο, κάτι τέτοιο. Αυτό.
4: Άρα δεν θες να περάσεις?
3: Όχι, για να πέσουν οι βάσεις. Θα τίποτα το σπουδαίο. Αυτά.
4: Ωραία, μια χαρά.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Πού να θυμάσαι, είναι αλήθεια τώρα, είναι τεράστιο πρόβλημα. Τι είχες κάνει πριν από μισή ώρα? Έγραψες έκθεση, δεν έγραψες? Μπήκες στην αίθουσα, δεν μπήκες? Πέρασες απ' έξω? Τι ακριβώς συμβαίνει? Πού πηγαίνεις? Τι είναι αυτή η αφηρημάδα? Είναι μια αφηρημάδα που μπορεί να γίνει μέχρι και τραγούδι. Δηλαδή, η Ελένη Βιτάλη πώς έκανε σουξέ? Γιατί να μην κάνει και το κορίτσι που μόλις ακούσαμε? Παίρνοντας από τη ζωή της κομμάτια και κάνοντας τα μουσικές, τραγούδια, επιτυχίες. Τώρα συγκεντρώνεται.

0: Γενικότερα τα παιδιά δεν ξέρουν τι να κάνουν σε σχέση με το μέλλον τους. Τι να σπουδάσουν που θα τους εξασφαλίσει τα προς το ζήν. Πάει ο άλλος πολιτικός μηχανικός και μετά κάνει το λιοντάρι σε τσίρκο. Και όμως υπάρχουν επαγγέλματα σιγουράκια. Ό,τι και να γίνει, ο κόσμος θα τρέξει σε αυτούς τους επαγγελματίες που θα αναφέρουμε, γιατί τους εμπιστεύεται διαχρονικά. Μιλάμε για τους αστρολόγους. Υπάρχει κάτι στο συναισθηματικό σου τομέα, θα το απαντήσει ο αστρολόγος. Υπάρχει κάτι στην πολιτική, μην εμπιστεύεστε τα Γκάλουπ. Καλά τα λένε. Οι αστρολόγοι τα λένε πολύ καλύτερα.
1: Ανήκουν και τα δύο κόμματα στο ζώδιο των διδύμων.
2: Δίδυμοι.
1: Αυτό τι μας δείχνει, ότι έχουν ως στόχο να είναι επικοινωνιακά και να προσεγγίσουν το νέο κόσμο, την νεολαία. Βέβαια, έχουν και κάποιες σημαντικές διαφορές. Δηλαδή, αρχικά, ενώ την ημερομηνία που δημιουργήθηκε το κόμμα της κυρίας Καρισιανού, είχαμε μία όψη η οποία δείχνει το καινούριο, το ανατρεπτικό. Παράλληλα, είχαμε και μία όψη η οποία δείχνει ότι δημιουργώ υπερβολικές προσδοκίες, οι οποίες μπορεί στο μέλλον να μας απογοητεύσουν, να απογοητευτούμε. Λοιπόν, αυτή η όψη είναι η ίδια με την όψη που είχε το κόμμα όταν δημιουργήθηκε το κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Οπότε εδώ ας κρατήσουμε μικρό καλάθι για την πορεία του. Επίσης, η κυρία Καρισιανού ανήκει στο ζώδιο του Εγώκερο, και η οποία μέχρι τέλη Ιουνίου είναι σε μια περίοδο η οποία την ευνοεί. Παράλληλα όμως, από τον Ιούλιο και μετά, που προχωράει ο Κρόνος στον Κριό, και οι δύο εκλήψεις που οι οποίες ακολουθούν το καλοκαίρι, θα την πιέσουν αρκετά.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Ο χρόνος κυλάει και δεν σταματάει. Κι εγώ έμεινα μόνη σαν άδειο κλαρί.
0: Καταλάβατε.
4: Γι' αυτό είπα να ψάξω τα παλιά να ξεχάσω.
0: Οι εγώκεροι δεν μπορούν να κερδίσουν εκλογές. Φως φανάρι. Κυρίως μετά το καλοκαίρι που ο χρόνος περνάει από τον κρύο. Τι ψάχνει τώρα, σχέδια, ρωσική υποστήριξη, μη ρωσική. Εγώκερος, κρύος, χρόνος, τέλειος. Καθαρίσαμε.

0: Και ενώ το πολιτικό παιχνίδι παίζεται στο γεμάτο φεγγάρι, παίζεται στις συναστρίες και τα υπόλοιπα αστρολογικά φαινόμενα, κάποιοι επιμένουν να μιλάνε πολιτικά. Νομίζουν. Και λένε για κοστολογήσεις προγραμμάτων. Έχουμε τον κύριο Καρπουχτσή, ο οποίος κύριος Καρπουχτσής, ελπίζω να τον λέω σωστά και να τον προφέρω έτσι όπως χρειάζεται, είναι μέλος της Ελλάς, του νέου κόμματος του Τσίπρα. Και μάλιστα είναι και ο άνθρωπος ακριβολόγος, του αρέσει πάρα πολύ. Λέει για παράδειγμα ότι ο Τσίπρας, ό,τι λέει δεν είναι λόγια του αέρα, τα έχει κοστολογήσει.
1: Στο αμέσως επόμενο διάστημα νομίζω θα είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε να βγάζουμε το πρόγραμμα προς τα έξω, να το επικοινωνούμε και να το συνδιαμορφώνουμε μαζί με την κοινωνία.
2: Είναι κοστολογημένο.
1: Κοστολογημένο, να σου πω κάτι.
2: Ναι.
1: Κοστολογημένο θα είναι.
3: Πρόγραμμά μας, δεν μπόρεσα να το πω όταν ήμουν αυτό, ήταν μη κοστολογημένο. Γιατί θεωρούσαμε ότι άντε, μωρέ, στην αντιπολίτευση είμαστε, μπορούμε να λέμε και κάτι παραπάνω.
1: Ρεαλιστικό θα είναι.
4: Πιο έμφυα είναι ένας φόρος παράλογος, δεν διορθώνεται, καταργείται.
1: Πάντα ήτανε ό,τι έκανε και ως πρωθυπουργός είχε μια σαφή κοστολόγηση από πίσω.
0: Ναι, απλώς δεν την έβγαζε μπροστά. Καθυστέρησε λιγάκι. Αλλά τα βασικά, το θέμα είναι στην κοστολόγηση, ας πω. Να ξέρεις τα βασικά. Μπράβο, να. Τα ζουζούνια είναι έτοιμα να γίνουν υπουργοί οικονομικών.

0: Ποιος θα είναι ο επόμενος υπουργός που θα αναλάβει να βγάλει τη χώρα από το οικονομικό αδιέξοδο. Στην πρώτη φάση είχαμε τον Βαρουφάκη, καλά πήγε αυτό. Μετά ήρθε ο Ευκλήδης και αυτό πήγε επίσης καλά. Τώρα ποιος θα είναι ο επόμενος. Δεν θα είναι ένα γνωστό πρόσωπο. Το έχουν ψάξει. Πήγανε παντού σε όλα τα σχολεία. Βρήκανε αυτούς που είναι άσοι στην άλγεβρα. Εσείς καλούς στην άλγεβρα, ναι. Εσύ λοιπόν θα αναλάβεις. Πώς το κάναμε με τον Βαρουφάκη, όπως είπαμε, πήγε μια χαρά. Το ίδιο θα κάνουμε και με σένα. Ναι. Πώς είναι αγοράκι, δεν είμαι αγοράκι, είμαι κοριτσάκι.
1: Έχεις μετρήσει πόσα παιδιά είστε στο προνήπιο, πόσα είστε?
2: 11.
1: Και δεν μου λες τα περισσότερα είναι αγόρια ή κορίτσια?
2: Κορίτσια.
1: Πόσα είναι τα κορίτσια, τα έχεις μετρήσει?
2: Ναι.
1: Πόσα?
2: 13.
1: Α, από τα 11 παιδιά τα 13 είναι κορίτσια? Τι λες, ρε παιδί μου. Και τα αγόρια πόσα είναι, πλην 2? Πόσα είναι?
2: 10.
1: 10. 11 παιδιά, τα 13 αγόρια, τα 13 κορίτσια και τα 11 αγόρια, τα 10 αγόρια.
2: Ναι.
1: Μπράβο, πολύ ωραία. Αριθμητική δεν κάνετε? Όχι, το φαντάστηκα.
0: Εντάξει τώρα, είναι το θέμα νέες δυνάμεις, νέοι άνθρωποι. Με όρεξη για εργασία, για σχέδια καινούργια.

0: αυτό που βρήκε ο Αλέξο Τσίπρας μας είναι το όνομα του κόμματος, είναι Ελλάς, όπως ξέρετε. Ελλάς, παλιά κάπου πήγαινε το μυαλό μας, τώρα τέρμα. Όταν ακούς Ελλάς, όλοι σκέφτονται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν κάνουμε έναν γκάλωπ να το επιβεβαιώσουμε.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε το κόμμα του και το γεγονός απασχόλησε ιδιαίτερα τους πολίτες. Ποια προβλήματα μπορεί να λύσει η Ελλάς?
2: Την ασφάλεια των πολιτών, βασικά, είναι το πιο σημαντικό.
1: Να προστατεύει τους πολίτες.
2: Εννοείται.
1: Αν σας τυπήσει κάποιος και σας πει αρρίχτε μας, είμαστε από την Ελλάς.
3: Ναι.
1: Εσείς τι καταλαβαίνετε?
3: Αστυνομία, σκέφτομαι, αρχικά.
1: Τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνει η Ελλάς για να εκπληρώσει το σκοπό της?
4: Ποια είναι η Ελλάς?
1: Ποια είναι η Ελλάς? Εσείς θα μου πείτε ποια είναι η Ελλάς?
4: Η Ελλάς, η
1: Όχι, με ένα λάμδα.
4: Α, η αστυνομία. Να, εφάλμο, στον νόμο.
5: Καταρχάς, επικρατεί ανομία. Επικρατεί με μεγάλη παρανομία. Δεν υπάρχει, δεν αισθάνεται ο πολίτης ασφαλής.
1: Πρέπει να δώσει λύσεις η Ελλάς σε όλα αυτά.
5: Οπωσδήποτε.
6: Ασφάλεια.
1: Ασφάλεια, ε.
6: Ασφάλεια.
1: Και τι άλλο νιώθετε?
6: Ασφάλεια.
7: Η Ελλάς παντού μπορεί να δώσει προβλήματα αν θέλει.
1: Προβλήματα. Έχει λύσεις.
7: Λύσεις.
1: Τι συναισθήματα σας προκαλεί η Ελλάς?
8: Πολύ κλάμα, φίλε. Πολύ δακρυγόνο.
9: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αυτό είναι η Ελλάς, λοιπόν. Ησυχία, τάξεις, ασφαλεία.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Για να δούμε τι ζει ο Παναγιώτης από τον όμορφο Πειραιά. Μας λέει, πολύ σημαντικό αυτό που θίγει, λέει έχουμε το δημογραφικό που είναι το νούμερο ένα, βέβαια, θέμα της χώρας. Η Τουρκία είναι το άλλο το τεράστιο, πολιτικό προσωπικό του σήμερα ίσως το μεγαλύτερο από όλα τα προβλήματα. Ας κοιτάξουμε φάτσες, να βγάλουμε συμπεράσματα. Η Θεία Χάρης, μακάρι να παραμένουμε ακόμα εδώ, ας μας το επιτρέψει ακόμα για μερικούς αιώνες. Και η Ειρήνη, εδώ μαζί μας. Κύριε Περί, καλημέρα, καλημέρα Ειρήνη. Συγχαρητήρια, μα ευχαριστούμε για την εκπομπή μας και τελικά λέει όλοι δουλεύουν για σας. Αυτό είναι αλήθεια. Θες και εσύ κάτι να πεις, 212-212-4800 είναι τηλεφωνικό κέντρο. Email oner@alfaradio989.gr και Viber 6947-989-989 και τώρα θα περάσουμε στα δύσκολα. Όλα τα προηγούμενα ήταν για να σας ηρεμήσω λίγο, γιατί θα πρέπει να συνηθίσετε ότι τα πράγματα στη ζωή δεν πηγαίνουν πάντοτε όπως τα ονειρευόμαστε. Τι θέλαμε? Θέλαμε να βλέπουμε τη Μουτίδου κάθε μέρα. Τι είναι πολλά? Όχι. Ολοκληρώθηκε, λέει, η εκπομπή. Τι πάει να πει ολοκληρώθηκε η εκπομπή? Η Μουτίδη το λέει. Παιδιά, μαχαίρι πήρανε και μας μαχαιρώσανε.
2: Να πω από το βίντεο που άκουσα, ναι, ότι είμαστε όλες πανέμορφες τώρα που κουβόμαστε. Να διορθώσω το ρήμα, για μένα δεν είναι ολοκλήρωση, είναι ξεκάθαρα κόψιμο. Ξεκάθαρα πιστεύω ότι κοβόμαστε. Αλλά το λέμε ολοκλήρωση για να μην στεναχωριόμαστε. Αυτή είναι η γνώμη μου.
3: Ένα μήνα πριν το καλοκαίρι είναι ολοκλήρωση.
2: Εντάξει, έγινε. Και λίγο πριν τον οργασμό, φαντάζομαι. Ναι, είναι, θεωρείται ολοκλήρωση.
3: Παιδιά, ολοκληρώσαμε ούτως ή άλλως, Σοφία. Αυτή είναι, είναι δεδομένα του μήνε που έχουν περάσει.
2: Ό,τι σα κάνει καλύτερα να κοιμάστε το βράδυ.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
1: Έτσι είναι, έφτασε η αρχή του τέλου. Αλλά κάθε τέλο είναι μια καινούργια αρχή φιλοσοφίας. Αυτό με τον οργασμό το καταλάβατε? Τελειώσαμε, λέει, λίγο πριν το... Τέλος πάντων, κάτι θα ξέρει, λοιπόν, την κοπέλα.

0: αρχή.
1: Καταλαβαίνω ότι οι θλίποι σας έχουν στείλει εδώ δεκάδες μηνύματα συμπαράστασης. Να τα στείλετε στο κανάλι του Open και να πείτε ότι θέλουμε ξανά να επιστρέψει η εκπομπή. Όχι εκπομπή, η Μουτίδου μόνη της. Και αυτή τη φορά ελπίζουμε να περάσει καλά. Γιατί δεν ξέρω αν σε ενδιαφέρει, εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Τουλάχιστον την ίδια την ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Δεν πέρασε καθόλου καλά.
2: Ο παλμός είναι τεράστιος. Παίρνω μηνύματα τώρα δεν θα πήρατε κι εσείς. Δεν το πιστεύουμε ότι τελειώνετε. Ήσασταν η συντροφιά μου, γέννησα με εσάς. Ήμουν στο νοσοκομείο με εσάς. Σπίτια, μαμάδες, παιδιά. Εγώ όμως δεν πέρασα καλά, παιδιά. Ανακουφίζομαι που τελειώνει. Ήταν πάρα πολύ βαρύ για μένα. Πάνω από τις δυνάμεις μου. Ζωρίστηκα πολύ εδώ. Ήταν δύσκολο εξάμηνο, πόσο εφτάμηνο. Από Δευτέρα πιστεύω θα πραχθεί ένα ανίερο σεξ στο κεφάλι μου. Ελευθερίας και υγείας ψυχικής.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Πριν μας είπε για τον οργασμό, τώρα μας είπε για το θα πραχθεί ένα ανίερο σεξ στο κεφάλι. Είναι δύσκολες έννοιες αυτές, αλλά το έχουν οι σεξολόγοι. Μην ξεχνάμε ότι έχει πτυχίο σε διάφορες ιατρικές ειδικότητες. Προς το παρόν θα πάει διακοπές και θα έχει ήλιο και τα υπόλοιπα.
4: Soleil.
1: Soleil. No.

Έχουμε μπει στον Ιούνιο, αρχίστε να τα σκέφτεστε όλα. Τι είναι η γαλλική γλώσσα, ρε παιδί μου, ναι, ναι. Ένα γαλατομπούρεκο λες και το λέει με έναν τρόπο σεξουαλικό, συγγνώμη. Παίρνω τα θέματα του Τιμωτίδου.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σταμάτης Καρλούτσος. Ρυθμίζει τον ήχο. Αφροδίτη Σιμίτη, μουσική επιμέλεια. Χριστίνα Μούγιου, συλλέγει ηχητικά. Και ο Βαγγέλης Περίς εδώ στο μικρόφωνο. Όλοι έχουμε αγωνία τι θα γίνει σε αυτόν τον τόπο, τι θα γίνει στη χώρα μας, στην Ελλάδα μας. Πού θα πάμε, ποιος θα είναι ο επόμενος κυβερνήτης. Μας περιμένει κάτι καλό. Θα έχουμε πληθωρισμό που θα ξεπεράσει το 5%. Πού θα τελειώσει αυτή η ιστορία με την ακρίβεια. Πολύ λογικά απευθυνόμαστε στους ανθρώπους, τους πολιτικούς που έχουν ιστορία γράψει, όπως τη Δήμητρα Γιάννη Παπανδρέου. Την έχουμε μαζί μας, ευχαριστούμε. Πέρα από πολιτική αναλύτρια, είναι και μια γυναίκα η οποία κλείνει τα μάτια και βλέπει το μέλλον. Ναι, έχει και αυτή την ικανότητα.
3: Εγώ πιστεύω ότι ο Μετσοτάκης θα φύγει, γιατί θα το επιβάλλουν τα άλλα κόμματα. Θα γίνει μια συγκυβέρνηση πιθανόν με το Κινάλι ή δεν ξέρω τι, με τρία. Και αν λέω, έχουμε κάποια τουρκική προκλητικότητα ή επιθετικότητα, μπορεί και να μπει και ο Τσίπρας σε θέματα εθνικής ενότητας κυβέρνηση. Αυτά βλέπω εγώ για το μέλλον, τουλάχιστον για κάποια χρόνια. Έναν άλλον αρχηγό στη Νέα Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης θα πάει εκεί που θα έχει να πάει, δεν ξέρω, στην Ευρώπη. Δεν μας αφορά αυτό. Το μέλλον του είναι λυμένο.
4: Πώς βγάζεις αυτά τα συμπεράσματα?
3: Κοίταξε, παρακολουθώ την πραγματικότητα, παρακολουθώ τις σφιγμομετρήσεις, πιάνω το κλίμα του λαού, τι έλεγε ο Ανδρέας, το timing, το feeling, πιάνεις.
4: Την ενέργεια.
3: Ναι.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Έλεγε ο Ανδρέας για feeling. Για να το λέει το κορίτσι που ήταν δίπλα του, κάτι θα ξέρει. Και θυμάμαι τι ωραία εποχή τότε, ρε, η Δήμητρα, που είχε πάει στον Καντάφη να το πάρει συνέντευξη. Ήταν ο Καντάφη φτιαγμένος, την κοιτούσε και δεν την έβλεπε, αλλά την κοιτούσε, κρατούσε και ένα κλαδί και διώχνε μύχες. Κορυφαία συνέντευξη.
6: Δημητρού.
2: Γεια σου, ρε Δήμητρα.

Λατέρνα ήταν ένα όργανο, παλιά το είχαν κυρίως στην πλάκα. Ήταν πάρα πολύ στολισμένο και από τότε έχει μείνει, όταν κάποιος είναι πολύ στολισμένος, πολύ φορτωμένος, να λέμε είσαι σαν λατέρνα, άσχετο.

0: ξέρω αν συμβαίνει και εσάς, αλλά όποτε μιλάω για τη Δημητρούλα, το μυαλό μου πηγαίνει στη Γιάννα Κανέλη. Δεν ξέρω, ίσως να είναι της ίδιας εποχής, τότε που ήταν αλλιώτικα τα πολιτικά μας τα πράγματα. Νάτι λοιπόν, εδώ είναι μαζί μας η Γιάννα Κανέλη. Θα μιλήσει για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, λογικό είναι. Από τη μεριά της κομμουνιστικής αριστεράς, την οποία υπηρετεί εδώ και χρόνια. Και έχει βάλει στο στόχαστρο τη συγκεκριμένη περίπτωση, στη συγκεκριμένη περίπτωση, τον Αλέξη μας. Έλα ρε Σιλιάνα.
1: Δεν μπορεί να μιλάει για νέο πατριωτισμό κανένας πολιτικός που έχει υποθηκεύσει τη χώρα για 99 χρόνια.
2: Μάλιστα.
1: Έχει ξέρεις εσύ κανέναν να πάει να περασπίζεται τι, την υποθήκη του? Την υποθήκη.
2: Όχι, δεν ξέρω
1: όταν
2: έχει
1: υποθηκεύσει τον τόπο. Ένα τον κρατούμενο. Δεύτερον, όταν έχεις γράψει το λαό στα παλαιότερα των υποδημάτων σου, ακόμα και με ένα αστικό υποψήφισμα μισοαγγλικά, μισοελληνικά, παίρνεις το ναι, το όχι και το κάνεις ναι. Άρα, εγώ δεν μιλάω για τη λέξη κολοτούμπα. Δεν θα παίξω εγώ τώρα με τις λέξεις. Αυτά είναι δουλειά του Αλέξης. Όχι δικιά μου.
2: Ναι.
1: Εγώ που αγαπώ και σέβομαι τη γλώσσα, δεν παίζω.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν πρέπει να παίζουμε με την ελληνική γλώσσα, η οποία ακούγεται παντού σε όλο τον κόσμο. Στην Αμερική για παράδειγμα, η Connie Francis έκανε καριέρα. Πώς έκανε καριέρα? Τραγουδώντας τη Μισιρλού. Όταν τα λέει στα αμερικάνικα έτσι για να τους κοροϊδέψει, αλλά μπροστά της έχει και το κείμενο στα ελληνικά.

0: Μουσικοχορευτικό το θέμα και το θέαμα. Μουσικοχορευτικό θέαμα. Πού πηγαίνει το μυαλό σου? Πού πηγαίνει, δεν θέλω ου. Πού πηγαίνει το μυαλό σου? Στον Νίκο Κοκλώνη βέβαια.
1: Σκέφτομαι το Σεπτέμβριο Σάββατο βράδυ να βγούμε έτσι με ένα σοου μουσικό. Α, δεν ξέρω, μπορεί να καταλήξουμε πάλι στο τζαζ. Βέβαια, αλλά θα δούμε. Αλλά σίγουρα μουσική θα έχει, ό,τι και να γίνει.
2: Τώρα, αν δεν.
1: Τραγουδάω.
2: Αν δεν λέγεται τζαζ, πώς θα λέγεται? Υπάρχουν κάποιες σκέψεις.
1: The Coclonians. Δεν είναι κακό.
2: Έχουν πάρει φωτιά τα site με ένα τίτλο βαρύγδουπο ότι επανασύνδεση Νίκου Κοκλώνη και Ανδρέα Μικρούτσικου.
1: Ακούσαμε ότι επιστρέφει η Ρούλα Κορομιλά, που μου αρέσει πάρα πολύ αυτό αν γίνει. Πρέπει νομίζω να παρουσιάσει και κάτι μόνο του Ανδρέας Μικρούτσικος. Εγώ θα είμαι ο πρώτος που θα του έδινε αυτή την ευκαιρία. Και ήταν και δική μου επιλογή η επιστροφή του, νομίζω. Είδα το post που έκανε η Ρούλα Κορομιλά και είπε πόσο συγκινητικό είναι ο Ανδρέας Μικρούτσικος που ήταν τόσα χρόνια απέναντί της και είχαν αυτή την κόντρα να πει τέτοια καλά.
2: Αιώνια αντίπαλη.
1: Για τη Ρούλα. Υπάρχει κάτι πιο συγκινητικό από αυτό? Μακάρι όλοι μας να είμαστε έτσι και να μην θέλει ο ένας να βγάλει το μάτι του άλλου.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Το Χανάκι πολύ.
0: Δεν είναι ο Κοκλώνης αυτός που ακούτε. Μπορεί να σας τον θυμίζει, αλλά αν κάνετε λάθος. Είναι ο Κωνσταντίνος Βεδουράς, που καλό θα ήταν να πάει στο Κοκλώνιας και εκείνος. Από την Ανίτα, τον θυμάστε. Έχει βέβαια διαφορές ο Βεδουράς με τον Κοκλώνη, να λέμε αλήθειες. Ο Κοκλώνης δεν χρωστάει σε κανέναν, ναι. Ενώ ο Βεδουράς έχει κάτι κρεμότητες. Μπορεί να είναι και ανάποδα, πράγματα δεν θυμάμαι.

0: να μείνουμε στα θέματα τέχνης και πολιτισμού. Να περάσουμε τώρα στην 7η τέχνη, την τέχνη της ηθοποιίας. Καλά ήταν με τα τραγούδια. Θα μιλήσει ένας άνθρωπος που γνωρίζει για τέτοια. Είναι ο Άρης Πορτοσάλτη μαζί μας, βεβαίως. Βεβαίως είναι πολιτικός από ό,τι ξέρουμε αναλυτής, αλλά έχει σχέση και με τους πρωταγωνιστές του θεάτρου, του κινηματογράφου και της πολιτικής.
1: Για δώστε μας τα πλάνα. Δεν είπα τη λέξη Αλέξης καθόλου, την είπες πρώτος σήμερα.
2: Όχι, μου κάνεις έτσι χεράκια.
3: Κάνουμε χειράκια. Είναι το σκηνικό. Δεν το έχουμε δείξει αυτό. Που πηγαίνει το κοριτσάκι να του δώσει το φάκελο και αυτός είναι. Oh, σε έκπληξη, δεν το ήξερε.
1: Φανταστικό το οποίο σου κύριε Τσίπρα. Φανταστικό.
3: Αυτό λέω. Μην αναπτύξω το τι ακριβώς είναι ως πολιτικός.
1: Αυτό που άλλοι αρχηγοί κομμάτων θέλουν χρόνια να το καταφέρουν.
3: Το έχει, την απατιωνία την έχει έμφυτη.
1: Εγώ δεν μιλάω για
3: αυτό λέω εγώ. Αυτό του λέω απλά.
1: Αλλά δεν μιλάω ταυτόχρονα. Μιλάω παρά στον άλλο, δεν βγάζει κανένα.
3: Συγγνώμη.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Είναι δική μου μόνο άποψη ή ο Πορτοσάλτη μπορεί να κάνει συμπαθή τον οποιοδήποτε.
5: Μέσα από το σίνεμα που βγαίνεις λιγωμένη.
0: Πάντως πάμε στα καλλιτεχνικά θέματα, επιστρέφουμε. Ήταν πολύ καλός ο Τσίπρας όταν άνοιξε το χαρτάκι και κατάλαβε ότι το κόμμα, χωρίς να το ξέρει ο άνθρωπος, είχε την έκπληξη ζωγραφισμένη στο αγνό του πρόσωπο ότι το κόμμα θα ονομαστεί Ελλάς. Ντε Νίρο, λοιπόν. Όχι, δεν γίνεται Ντε Νίρο. Του λείπει

0: Τι είναι αυτό το 212-212-4800 που μας έχεις πάρει το κεφάλι κάθε μέρα? Είναι τηλεφωνικό κέντρο. Μπορείς να πάρεις, να μιλήσεις, να πεις οτιδήποτε. Θες να το γράψεις, γράψ' το. Γράψ' το Viber. 6947-989-989. Ή στο email. onair@alfaradio99.gr. Και είναι ο Θανάσης, ο οποίος μας λέει: σήμερα μας έχεις βάλει όλο φλόρικα. Δεν υπάρχει τίποτα το παλιό, το λαϊκό, το αυτό που μας αρέσει. Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι, νομίζω ότι θα σε ενδιαφέρει, γιατί είναι ένα πράγμα το οποίο το έχω ψάξει. Θέλω να σου πω για το ρεμπέτικο που βάζουμε, για το ρεμπέτικο γενικότερα, ότι από το 2017 έχει μπει στον κατάλογο της Άιλης κληρονομιάς της UNESCO. Έχει χαρακτηριστικούς ρυθμούς δικούς μας, έτσι. Το χασάπικο, το ζεμπέκικο, το δικό μας, όχι αυτό που έχουν οι Τούρκοι. Το απτάλικο και αντιπροσωπευτικό οργάνο, ποιο είναι, βρέστο, το μπουζούκι βεβαίως. Και υπάρχει, θα το έχετε δει κι εσείς, μια μεταστροφή μεγάλου μέρους της νεολαίας προς την παράδοση, στο ρεμπέτικο δηλαδή, όπου μαθαίνουν πιτσιρικάδες παραδοσιακά όργανα. Υπάρχει το ΚΕΠΕΜ. Γράψτε το, γιατί μου το ζητάς και στο λέω. Είναι το Κέντρο Μελέτης και Προώθησης Ελληνικής Μουσικής. Έχει δεκάδες μαθητές και δάσκαλα στο μπουζούκι. Το Θοδωρή το Τζινέλη, ναι, ο οποίος κάνει διαζώσεις μαθήματα και προσφέρει δωρεάν μαθήματα σε 20.000. Το ακούτε, 20.000, που είναι γεγραμμένοι στο κανάλι στο YouTube με τίτλο «Θοδωρής Τζινέλης, μαθήματα μπουζούκι, πήγαινε για να το καταφέρεις αυτό στη ζωή σου». Εσύ που δίνεις εξετάσεις, εντάξει, ναι, πες ότι είσαι μπουζούκι. Σε λένε όλοι, τι πας να δώσεις εξετάσεις, ρε μπουζούκι, θα πεις μπουζούκι, μπουζούκι, θα μάθω μπουζούκι και θα γίνω άριστος. Δεν σε ενδιαφέρει αν γράφεις καλά. Για παράδειγμα, σου έχουν βάλει θέμα η μοναξιά. Τι έχεις γράψει? Τρίχες.
1: Τι έγραψες για τη μοναξιά?
2: Για τη μοναξιά. Τι να πούμε τώρα, δηλαδή. Εγώ δεν είμαι τόσο της μοναξιάς, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, βγαίνω έξω, περνάω καλά.
1: Ναι, αλλά έπρεπε να αναλύσεις κάτι που να αφορά.
2: Ναι, είναι λίγο κατά σε μένα μοναξιά. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι τόσο της μοναξιάς. Ηλικιωμένη τώρα, εντάξει, λογικό είναι.
1: Μα αυτό ήταν το θέμα.
2: Πολύ ηλικιωμένη, εκεί πέρα όμως έγραψα, ξέρετε ότι πολύ ηλικιωμένη δεν είναι τόσο γιατί. Δηλαδή, δεν σου χαρακτηρίζει μοναξιά. Δηλαδή, βγαίνουν έξω, πολύ ηλικιωμένοι ασχολούνται εκεί, παίζουν τάβλη, στα καπί. Καταλάβατε, δηλαδή τώρα.
1: Ναι, αλλά πώς μπορείς να βοηθήσεις εσύ τη μοναξιά, τι έγραψες?
2: Εντάξει, εγώ δηλαδή έγραψα κιόλας ότι πολλές φορές βγαίνουν έξω με τους ηλικιωμένους, πάω βόλτες.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Είχαμε συνδεθεί, έχουμε συνδεθεί με ένα καπί όπου παίζουν τάβλη, επομένως δεν υπάρχει μοναξιά. Νομίζω ότι δεν θα πάει πολύ καλές εξετάσεις ο κύριος που μόλις ακούσαμε. Και δεν παίζουν μόνο τάβλη, αλλά είναι και τα νέα. Τι λες, για πες.

0: Ωραίο τραγούδι, υπό τον ήχο των ζαριών. Έπαιξε τη χώρα στα ζάρια. Το είπε η Νέα Δημοκρατία, ο Μαρινάκης συγκεκριμένα, για το Τσίπρα. Δεν πιάνουν αυτά, κύριε Μαρινάκη. Η ώρα ο Τσίπρας θα πάει πάρα πολύ καλά. Δεν το λέει ο Βαγγέλης ο Περής, για τον οποίο υπάρχει ένας διάλογος που μόλις ακούσαμε τον τραγουδιστή να το τραγουδάει. Το λέει η αστρολογία.
1: Την ημέρα που δημιουργήθηκε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, έχουμε δύο πολύ σημαντικές όψεις. Η μία δείχνει, έχουμε ένα τρίγωνο ήλιου-πλούτονα που δείχνει ότι μπαίνει για τα βαθιά μέσα στην πολιτική σκηνή. Είναι πολύ ισχυρός και παράλληλα έχει ένα τετράγωνο Άρη-Πλούτονα το οποίο έρχεται να γκρεμίσει το παρελθόν του και να κάνει μια ενέργεια. Επίσης, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα μας δείχνει ότι θα έχει και σημαντικές βοήθειες από ισχυρά πρόσωπα.
2: Ναι, ναι. Αυτό το κρατάμε, τα ισχυρά πρόσωπα, έτσι, είναι βάση της αστρολογικής ανάλυσης. Συνεργασίες μπορεί να έχουμε αμέσως μετά. Βλέπετε συνεργασίες για... Όχι, έτσι.
1: Βέβαια, να μην είμαι απόλυτη, πρέπει να δούμε και την ημερομηνία των εκλογών.
2: Ναι.
1: Των πρώτων εκλογών, αλλά όχι. Ο κύριος Τσίπρας θεωρώ ότι βάζει τις βάσεις για να κάνει μια σταθερή πορεία μελλοντικά,
2: ναι,
1: την οποία θα τα δούμε στο πέρασμα των χρόνων, στην παρόδο των χρόνων. Ωστόσο, επειδή ως λιοντάρι είναι αρκετά ηγετικός και να πούμε ότι και τα δύο κόμματα είναι προσωποπαγή, βάζει παρακαταθήκη για το μέλλον.
2: Μάλιστα.
1: Το πόσο βαθύ μέλλον θα το δούμε.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Το είπαν οι μάγισσες, όλα θα πάνε καλά.

0: έρχεται από μια άλλη εποχή αυτό το τραγούδι. Ο Μάρκος ήταν στο πάλκο, η γυναίκα του στο σπίτι με τα παιδιά. Μπροστά χόρευε ένας άντρας και η δικιά του γυναίκα ήταν στο σπίτι με τα παιδιά. Ο άντρας ήταν σε μια σωστή θέση.
1: Δεν σε θέλω, δεν σε θέλω.
0: Έλεγε δεν σε θέλω και

0: Έτσι έλεγε ο άντρας, τράβα στο καλό. Τώρα τι υπάρχει, τώρα στη θέση του παλιού, του καλού, του ωραίου, του άντρα, υπάρχει μισανδρισμός.
1: Άντρες, γαλέρα. Μισανδρισμός είναι όταν δεν αφήνουν άντρες να μπουν μέσα σε ένα μπαράκι. Ζούμε σε μια γυναικοκρατούμενη κοινωνία, τίγκα στο μισανδρισμό. Το βλέπουμε παντού. Στην αγορά εργασίας θα προτιμήσουν τη γυναίκα. Στα social media θα προτιμήσουν να δουν γυναίκα. Πάντα οι γυναίκες από πάνω.
0: Αυτός που ακούσαμε ο κύριος ονομάζεται Ποσειδώνας και δεν είναι κάποιος γραφικός απλός. Είναι μεν γραφικός, αλλά είναι και υποψήφιος του κόμματος του Βελόπουλου. Από τα εξέχοντα στελέχη, θέλω να σου πω. Όπου θεωρεί ότι στην Ελλάδα υπάρχει μισανδρισμός. Για όλα αυτά είναι γυναίκες και τα υπόλοιπα. Ψηφίστε λοιπόν Βελόπουλο για να σταματήσει ο μισανδρισμός.

0: σου αποδείξω ότι υπάρχει μισανδρισμός. Και στην τηλεόραση μισανδρισμός. Ποιον κόψανε την Παρασκευή το βράδυ, Παναγίτσα μου, από το Sky? Κάποια γυναίκα? Όχι. Αντιθέτως, έκανε τη Φλιτζάνη να παρουσιάζει δελτίο. Ποιον κόψανε από το Sky? Έναν άντρα. Έναν άντρα, μάλιστα. Τον Κώστα τον Τζουρό. Ο οποίος μας αποχαιρέτησε όπως μας αξίζει.
1: Επιστρέψαμε για να σας χαιρετήσουμε επί της ουσίας, γιατί φτάνει και η ώρα μας στο τέλος. Λοιπόν, εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι το εξής, ότι και ένας μόνο τηλεθεατής να μας έβλεπε φέτος θα ήταν τιμή μας και θα κάναμε τη δουλειά μας με τον ίδιο αγάπη και με τον ίδιο τρόπο που την κάναμε όλη τη χρονιά για σας. Καλό καλοκαίρι, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να προσέχετε ποιους έχετε δίπλα σας. Πολύ σημαντικό, να περάσετε τέλεια και τα ξαναλέμε.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Μάλλον δεν ήταν πολύ ευχαριστημένος με όσους ήταν δίπλα του. Δεν πρέπει να νιώσαν καλά κι αυτοί. Τέλος πάντων, καλοκαίρι, έρχεται υπερ, ραντεβού το επόμενο καλοκαίρι. Θα συναντηθούμε στην πλάζ.

0: σταθεί, σε παρακαλώ. Μόλις μπήκαμε στον Ιούνιο.
1: Δεν θα πείσω να σβηστεί η ανάμνησή σου.
0: Κρατήστε την ανάμνησή μας μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε. Άντε, για!

0: Αλφα Radio 989.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Είναι Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2026. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ο Τάσος Τασκαλτιρανιά είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και στα μικρόφωνα σε 8, Δημήτρης Γκόλιας και Ντίνα Μόσχου. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, χωρίς αναπάντεχες δυσκολίες και να κυλήσουν όλα όπως τα έχετε προγραμματίσει. Εσείς που τώρα ξεκινάτε τη μέρα σας, εσείς που επιστρέφετε και εσείς που ετοιμάζεστε. Αρκετά είναι τα θεματάκια της επικαιρότητας με πολλή πολιτική τις τελευταίες ημέρες, αρκετές εξελίξεις στον χώρο των κομμάτων, στις κινήσεις των βουλευτών, θέματα τα οποία έτσι σηματοδοτούν και κάποιες αλλαγές στον τρόπο που διαμορφώνονται τα πράγματα και σιγά σιγά νομίζω μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές προφανώς όλα αυτά θα αλλάξουν αρκετές φορές μορφή, θα σχηματοποιηθούν και θα έχουμε μια εικόνα ίσως διαφορετική από αυτή που τώρα υπάρχει. Σήμερα στην εκπομπή θα ασχοληθούμε έτσι κυρίως λίγο με την οικονομία περισσότερο. Θα δούμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με περισσότερη λεπτομέρεια κάποιες ειδήσεις που αφορούν τη δική μας καθημερινότητα. Για παράδειγμα τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Eurostat για τον πληθωρισμό, ο οποίος ανεβαίνει ως αποτέλεσμα του πολέμου. Το είχαμε πει ότι θα συμβεί αυτό προφανώς σε όλες τις χώρες. Έτσι, μια μέση τιμή είναι γύρω στο 3,2%, είναι αρκετά υψηλός πληθωρισμός για την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Ελλάδα να είναι στο τρίτο υψηλότερο ρυθμό μεταξύ των χωρών του ευρώ, με ένα ποσοστό κοντά στο 5%. Άλλα δύο ενδιαφέροντα οικονομικά στοιχεία είναι που έχουν σημασία και τα παρατηρούμε. Το ένα είναι η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που λέει ότι τα τελευταία 10 χρόνια οι ζητούμενες τιμές κατοικιών έχουν καταγράψει μια αύξηση στην Ελλάδα κατά 85%. Τι σημαίνει αυτό? Με απλά λόγια ότι αν κάποιος είχε τους πόρους και ήταν αρκετοί αυτοί που είχαν τα λεφτά τότε στην κρίση και αγόρασαν κατοικία, έχουν διπλασιάσει ουσιαστικά αυτή τη στιγμή την αξία του κεφαλαίου τους. Έτσι. Όσοι εκείνη την περίοδο είχαν χρήματα, και αυτό σημαίνει βέβαια ότι για τους υπόλοιπους η στέγη και η πρόσβαση σε αυτή είχε γίνει πολύ πιο απροσπέλαστη και πολύ πιο ακριβή, γιατί χρειάζεται περίπου ένα διπλάσιο σχεδόν ποσό για να αγοράσει κάποιος σπίτι με βάση τις τιμές που ζητούνται. Βέβαια και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που έκανε αυτήν την έκθεση εκείνα τα χρόνια έχει βάλει αρκετά το χεράκι του στο να γίνει αυτή η εσωτερική υποτίμηση και να έχουμε αυτές τις συνέπειες στην οικονομία που έκανε την έκθεση. Για το στεγαστικό μίλησε και ο διοικητής Τραπέζης Ελλάδος, ο κύριος Τουρνάρας, ο οποίος είπε πως ουσιαστικά η ακριβή στέγη επιτείνει το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας και επηρεάζει η στεγαστική επισφάλεια την μακροπρόθεσμη δημογραφική τάση. Αυτό που λέμε όλοι, με απλά λίγο πιο οικονομικούς όρους, από τον κεντρικό τραπεζίτη, ο οποίος μίλησε στο συνέδριο της Κεντρικής Τράπεζας της Κροατίας στο Ντουμπρόβνικ και περιέγραψε τις επιπτώσεις αυτού του θέματος, λέγοντας ότι τα όποια μέτρα λαμβάνονται θέλουν ένα χρόνο για να αποδώσουν. Έτσι, αυτή είναι μια διάσταση του θέματος. Με αυτά λοιπόν θα τα δούμε την επόμενη ώρα της εκπομπής με περισσότερη λεπτομέρεια εδώ με ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με την οικονομία και θα μας δώσουν τις δικές τους απόψεις, αποκωδικοποιώντας όλες αυτές τις εξελίξεις. Τώρα, στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ προφυλακίστηκαν τρεις φερόμενοι ως αρχηγοί, τέθηκαν σε κατοίκον περιορισμό, ενώ νωρίτερα η Εισαγγελία Πρωτοδικών έβαλε στο αρχείο τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση σχετικά με τους γαλάζιους βουλευτές Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χάτζη Βασιλείου. Κατά την προκατακτική της έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος και υπήρξε και μια τοποθέτηση και από τον κύριο Αθανασίου για μια παντελώς αβάσιμη υπόθεση, η οποία αρχιοθετήθηκε. Τώρα, οι υπόλοιποι τρεις που σας είπαμε και προφυλακίστηκαν σε πόλεις της Βέρειας, τέθηκαν σε κατοίκον περιορισμό. Τρεις γυναίκες, όπως σας είπαμε, κατηγορούνται για την ίδια υπόθεση, ενώ ένας κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Τώρα, στα πολιτικά έχουμε τη διάλυση κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, 7 βουλευτές και 143 στελέχη με κοινή επιστολή τους προς τον Γαβρίλη Σακελαρίδη ανακοίνωσαν ότι αποχωρούν από το κόμμα. Έτσι, οι κύριοι Χαρίτσης Ηλιόπουλος, η κυρία Θεάνο Φωτίου, η κυρία Μερόπη Τζούφη, ο Χουσέιν Ζεμπέκ και ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, ενώ η κυρία Αξιόγλου παραιτήθηκε και από το βουλευτικό αξίωμα, σημειώνοντας ότι δεν αποχωρεί από την ενεργό πολιτική. Τη θέση της, έτσι, καταλαμβάνει ο Γιάννης Δραγασάκης, τον γνωρίζετε όλοι, έτσι, ως πρώτος επιλαχών, ο οποίος λέει το ρεπορτάζ ότι θα μιλήσει με όλα τα στελέχη αυτού του χώρου για το πώς θα κινηθεί από εδώ και στο εξής. Είχαμε και κάποιες κινητοποιήσεις από αγρότες στη Λάρισα. Προχώρησαν σε αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Λάρισας Κοζάνης με τα τρακτέρ τους. Εκφράζουν την διαμαρτυρία τους για τα προβλήματα του κλάδου και διαμαρτύρονται κυρίως για το υψηλό κόστος παραγωγής. Σε ένα άλλο θέμα όπου συνεχίζεται να υπάρχει σημαντική δυσκολία αντιμετώπισης είναι το μεταναστευτικό στην περιοχή της Γάβδου. 38 μετανάστες οι οποίοι επέβαιναν σε Λέμφο διασώθηκαν από την Frontex στη θαλάσσια περιοχή 2 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά της Γάβδου και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του νησιού. Η Κομισιόν την ίδια περίοδο ουσιαστικά προσπαθεί να οργανώσει μια μεγάλη επιχείρηση για τις δασικές πυρκαγιές, έτσι να στήσει έναν μηχανισμό πολιτικής προστασίας με 777 πυροσβέστες, 3 εφτάρια, έτσι. Θα τοποθετηθούν σε περιοχές υψηλού κινδύνου σε Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, στην Ισπανία και στην Πορτογαλία από 14 ευρωπαϊκές χώρες, ενώ 22 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα του ευρωπαϊκού στόλου θα είναι σε θέση να υποστηρίξουν τις χώρες που βρίσκονται υποπίεση. Έτσι, συστήνεται και ένα κέντρο διαχείρισης των περιστατικών, το οποίο θα έχει έναν 24-ωρο συντονισμό, θα παρακολουθεί δηλαδή τις εξελίξεις και θα προσπαθεί να έχει μία άμεση επέμβαση, μία ετοιμότητα δηλαδή σε αυτά τα περιστατικά τα οποία προφανώς περιμένουν όλοι ότι θα εκδηλωθούν και πάλι και τούτο το καλοκαίρι. Τώρα, όσον αφορά στις εξελίξεις στον πόλεμο, φαίνεται πως συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια από τον Ντόναλντ Τραμπ και τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να βρουν έναν κοινό τόπο, το οποίο όμως ακόμη δεν έχει αποκρισταλωθεί σε κάτι συγκεκριμένο. Φαίνεται πως υπάρχει μία, αν θέλετε, διάσταση απόψεων, αυτό που έλεγαν πάρα πολλοί αναλυτές, τους είχαμε φιλοξενήσει και σε αυτήν εδώ την εκπομπή, ότι είναι διαφορετικά τα κίνητρα, διαφορετικές οι θέσεις, διαφορετική στόχευση και η τακτική που ακολουθούν τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και το Ισραήλ κατά τη διάρκεια αυτών των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Φαίνεται πως και οι δύο δέχονται πιέσεις από το εσωτερικό τους με διαφορετικές, έτσι, κατευθύνσεις, και αυτό σηματοδοτεί και μια διάσταση απόψεων κυρίως επάνω στο θέμα του πολέμου, γιατί από την πλευρά του Μπέντζαμιν Νετανιάχου δέχεται μια πίεση να συνεχίσει να κλιμακώσει επιχειρήσεις κατά της Χεσμπολάχ. Χθες μάλιστα ο Ισραηλινός στρατός κατάλαβε και ένα στρατηγικής σημασίας κάστρο, μια περιοχή στο Λίβανο. Ο δε πρόεδρος των ΗΠΑ, αντίρροπα, αν θέλετε, δέχεται πιέσεις να προχωρήσει μια διπλωματική συμφωνία με την οποία θα τερματιστεί η διαμάχη. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, να σας πούμε ότι χθες κατατέθηκε και η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος, έτσι την οποία είχε προαναγγείλει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του. Μίλησε για την αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών, την ανάδειξη ηγεσίας δικαιοσύνης με εμπλοκή των ίδιων των δικαστών, τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση των υπαλλήλων, την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων και την επέκταση της επιστολικής ψήφου σε όλους τους εκλογείς. Προφανώς ο Πρωθυπουργός κάλεσε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους και την Πέμπτη η διάσκεψη των Προέδρων θα εκκινήσει τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες προκειμένου να ξεκινήσει η συζήτηση. Αυτό συνεπάγεται ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα πρέπει να ορίσουν μέσα σε ένα διάστημα 3 ημερών τους εκπροσώπους της Διακομματικής Επιτροπής η οποία θα επεξεργαστεί τις προτάσεις, ενώ την επόμενη εβδομάδα θα συγκροτηθεί το σώμα αυτό και θα εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της Επιτροπής ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Έτσι, τώρα, μέσα σε αυτά υπάρχουν και κάποιες άλλες προτάσεις, όπως για παράδειγμα η λήψη μέτρων για την κλιματική κρίση, αλλά και η αναγνώριση της προσιτής στέγης ως υποχρέωση της πολιτείας. Έτσι. Ενώ η τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει να υπάρχει έτσι μια γενική αναφορά ότι θα πρέπει να τίθεται στην υπηρεσία της ατομικής και κοινωνικής ευημερίας. Είναι δηλαδή δύο νέες διαστάσεις που αφορούν κυρίως σύγχρονους προβληματισμούς που μπαίνουν μέσα στην κουβέντα αυτή και είναι θέματα τα οποία θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε όλα τα κόμματα, τον τρόπο με τον οποίο θα τοποθετηθούν. Τώρα πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να ακούσουμε την πρόγνωση του καιρού από τον Γιώργο Τσετραφίλια. Έχουμε και νέες δημοσκοπήσεις, θα σας τα πούμε και στην συνέχεια και βέβαια να σας βάλουμε το κουιζάκι της σημερινής ημέρας για τη λεξούλα που θέλουμε να μας βοηθήσετε και εσείς ούτως ώστε να μάθουμε την σημασία της. Λοιπόν, η λέξη που σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε είναι η λέξη επιψάβω. Επιψάβω, επί, έτσι, λοιπόν, το πρόθεμα και ψάβω, ψι, αλφα, ύψιλον, ωμέγα, επιψάβω. Τι σημαίνει η λέξη επιψάβω? Εκεί μας απαντάτε στο 6947-989-989 μέσω Viber, μας στέλνετε φυσικά και τις καλημέρες, τις σκέψεις, τις παρατηρήσεις σας και στο mail onair@alfaradio989.gr. Καλημέρες. Η απαντήση σας στο κουιζάκι. Πάμε να ακούσουμε την πρόγνωση του καιρού με τον Γιώργο Τσατραφίλια, γιατί πάλι οι θερμοκρασίες θα είναι αρκετά υψηλές.
1: Για σήμερα, Τετάρτη, στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως 4 από φόρο στο νότιο βοϊκό και ως 4 και στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 31 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 18 έως 28 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Ενώ στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Στο Γαλάτσι, τη Νέα Σμύρνη και την Παιανία η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρόσκαιρες νεφώσεις επιρροτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα πρόσκαιρης μπόρας στα ορεινά, κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας που μας στέλνετε. Ο φίλος μας ο Θεμιστοκλής. Να είσαι καλά, Θεμιστοκλή μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Μια καλημέρα από καρδιά, η Μαρία. Πολύ όμορφο μήνυμα, την ευχαριστούμε. Pet Shop Boys, κομματάρα, λέει ο Πάτροκλος. Εγώ την αγαπώ και αυτή μου πληρώνει τα. Ναι, τα νίκια. Τίποτα δεν άλλαξε από τον 20ο αιώνα. Καλημέρα στην παρέα. Ναι, πραγματικά. Όλα τα ίδια μένουν και όλα τα. Και όλα αλλάζουν που λέει και το τραγούδι. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Όμορφα τραγούδια. Πάρα πολύ καλές μουσικές από την Αφροδίτη Σιμίτη. Να πούμε εδώ το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ειρηνών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr Παύλα Fiber. Να και ο Μάνθος με πάρα πολύ δυνατή απάντηση για το κουιζάκι. Καλημέρα Δημήτρη. Επιψάβο σημαίνει. Πάρα πολύ σωστά. Μας το απαντάς και από εδώ έτσι θα κρατήσουμε την απάντησή σου και για το quiz στο τέλος της ώρας. Σήμερα μας λέει ότι κάνει επιτήρηση στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ψυχραιμία, το κλειδί της επιτυχίας. Κάθε επιτυχία στα παιδιά μας. Καλή επιτυχία στους μαθητές και στις μαθήτριες που δίνουν σήμερα. Ευχαριστούμε τον Μάνθο που μας το επισημαίνει στα μαθηματικά. Έτσι σήμερα εξετάζονται τα παιδιά. Ψυχραιμία και καθαρό μυαλό. Μόλις δείτε την άσκηση, εκείνη τη στιγμή μία ζεν αντίδραση, έτσι λοιπόν, τα έχετε διδαχτεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αν κάτι δεν βγαίνει και δεν έχετε έτσι καθαρή την απάντηση στο μυαλό σας, δοκιμάστε στο πρόχειρο την ασκησούλα, μπας και βγει, πάρτε το λίγο χαλαρά. Είναι μια σπαζοκεφαλιά μπροστά σας την οποία θα την αντιμετωπίσετε. Καλή επιτυχία λοιπόν στα παιδιά που σου δίνουν σήμερα στο μάθημα των μαθηματικών και βέβαια στους καθηγητές όπως ο Μάνθος, οι οποίοι και εκείνοι εργάζονται και είναι στα εξεταστικά κέντρα, θεματοφύλακες αυτής της διαδικασίας. Και αναγκαίος κρίκος. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι. Γυρίζουμε να σας πούμε 2-3 ακόμα ειδήσεις οι οποίες είναι σημαντικές και ερχόμαστε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, είχαμε άλλη μια δημοσκόπηση της PALS. Εκεί φαίνεται πως είναι η Νέα Δημοκρατία σε ένα ποσοστό κοντά στο 29,5%, δεύτερο το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 15,5% και υπάρχει μια διαμάχη στη συνέχεια, δημοσκοπική εννοούμε, ανάμεσα στο Πασόκ με 10% και στην Ελπίδα για Δημοκρατία της Μαρίας Κεραστιανού με 9,5%, δηλαδή είναι τρίτο το Πασόκ με 10%. Το ΚΚΕ 6%, Ελληνική Λύση 5,5%, Πλεύση Ελευθερίας 4,5% και Φωνή Λογική με 3%, ενώ εκτός Βουλής φαίνεται πως μένει το Μέρα 25 με 2,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2 και στο 1, οι Δημοκράτες και η Νίκη που θα κατέβει αυτόνομα, αυτό ξέρουμε μέχρι αυτή τη στιγμή, για τις εκλογές. Στο μεταξύ, αυτό που κουβεντιάζουν όλοι στο διαδίκτυο και έχει γίνει λίγο viral, είναι λίγο χιουμοριστικό, είναι ότι σε μια εκδήλωση φαίνεται πως υπήρξε έτσι μια μεγάλη επιτυχία στην ταξιθεσία, καθώς ήταν στο ίδιο τραπέζι ο κύριος Γεωργιάς με τον κύριο Θεοδωρικάκο, τον κύριο Ανδρουλάκη και την κυρία Κωνσταντοπούλου σε μια ρωτώντα. Έτσι, ήταν όλοι μαζί. Οι πληροφορίες λένε πως δεν άλλαξαν και πάρα πολλές κουβέντες, αλλά υπάρχει ένα φωτογραφικό καρέ με πάρα πολλά αμήχανα βλέμματα τα οποία μπορείτε να φανταστείτε. Ο καθένας κοιτάει από τη μία πλευρά στην άλλη. Μάλλον σε πιο εύκολη θέση είναι οι δύο υπουργοί της κυβέρνησης, ο κύριος Γεωργιάς με τον κύριο Θεοδωρικάκο, που προφανώς συζητούσαν και είχαν κάτι περισσότερο να πούν. σε πιο σοβαρά ζητήματα, στο μέτωπο του πολέμου από τις ρωτώντες εννοούμε, από το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουμε κάποια αμυντικά πλήγματα στο νησί Κεσμ του Ιράν και αναχέτηση ιρανικών πυράβλων και drones σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Αυτές οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν γίνει τις τελευταίες ώρες. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις αναχέτησαν πολλαπλούς ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους και drones, ενώ προχώρησαν και σε αμυντικά πλήγματα, όπως αναφέρεται, έτσι το μεταφέρουμε, στο νησί Κεσμ, σε απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων που αποδίδονται στο Ιράν σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Ενώ η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ισχυρίζεται ότι το Ιράν εκτόξευσε βαλιστικούς πυράβλους σε γειτονικές χώρες, 2 προς το Κουβέιτ που δεν έφτασαν στο στόχο τους και 3 προς το Μπαχρέιν που αναχαιτίστηκαν από αμερικανικά και τοπικά συστήματα αεράμινας. Όσο δηλαδή διαρκεί αυτή η εύθραυστη, πάρα πολύ εύθραυστη εκεχηρία, τόσο έχουμε και αψιμαχίες και διάφορα περιστατικά τα οποία δυστυχώς σηματοδοτούν την συνέχεια των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό έχει μια άμεση πάντα συνέπεια στις τιμές του πετρελαίου. Έτσι, εχθές δηλαδή, με όλα αυτά που συνέβησαν, είχαμε μια άνοδο κατά 1% στις πρώτες συναλλαγές σήμερα. Αυτό καταγράφεται τις πρώτες ώρες και έφτασε η τιμή στο Brent στα 97,05 δολάρια το βαρέλι. Τσίπησε δηλαδή κατά τη. Συνεχίζονται, και δεν πρέπει να το λησμονούμε, οι εχθροπραξίες και οι πολεμικές επιχειρήσεις και στην Ουκρανία. Έτσι, η πόλη στην Ταμπόφ, έτσι, στην κεντρική ρωσική περιοχή, στην πόλη Μιτσουρίνσκ, έγινε στόχος από επίθεση με drones και προκλήθηκαν ζημιές σε βοηθητικά κτίρια και σε μια πολυκατοικία. Δεν αναφέρθηκαν ευτυχώς τραυματισμοί, αλλά το τελευταίο διάστημα έχουμε και εκεί αρκετές πολεμικές επιχειρήσεις οι οποίες συνεχίζονται. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. 2 μέτωπα ανοιχτά. Λοιπόν, όπως σας είπαμε, εξετάζονται σήμερα και οι μαθητές σε λατινικά, επίσης χημεία και πληροφορική, οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στο πλαίσιο των εξετάσεων, και να ευχηθούμε και στα παιδιά που δίνουν και σε αυτά τα μαθήματα καλή επιτυχία. Τώρα, σήμερα έχουμε 3 Ιουνίου, δύση του ηλίου στις 9 παρατέταρτο το βράδυ, στις 8:44, και ανατολή στις 6:02 έχει από το πρωί ξημερώσει. Είναι Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου και πάμε να δούμε τα σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν. Το 2018 καθιερώθηκε αυτή η Παγκόσμια ημέρα του ποδηλάκου, προφανώς έτσι με στόχο να υποστηρίξει αυτή την διεθνή εκστρατεία για τη διάδοση του συγκεκριμένου μέσου. Στα 1789 ο Λάμπρος Κατσόνης νίκησε τον τουρκικό στόλο έξω από την Τίνο. Μια πάρα πολύ σημαντική νίκη, διότι ακριβώς σηματοδοτούσε και την δυνατότητα των επαναστατημένων Ελλήνων ή των Ελλήνων που ήταν κάτω από τον τουρκικό ζυγό να αντιπαρατεθούν και στη θάλασσα με τον Οθωμανικό στόλο. Το 1906 διακόπηκαν επισήμως οι διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας-Ρουμανίας εξαιτίας της αδιάλακτης στάσης των Ρουμάνων στο ζήτημα των Κουτσόβλαχων. Το 1941 έχουμε τη σφαγή της Κανδάνου στην Κρήτη. Λίγες μέρες μετά τη μάχη της Κρήτης είναι αυτό το περιστατικό, όπως είχαμε χθες στο Κοντομάρι. Την επόμενη μέρα στην Κάνδανο εκτέλεσαν 180 κατοίκους σε αντίσταση. Όπως σας είπαμε, οι Γερμανοί ήταν εξοργισμένοι από την αντίσταση του τοπικού πληθυσμού στη μάχη της Κρήτης και συνέχισαν μέσα στις επόμενες ημέρες, όταν κατέλαβαν πια το νησί και τις στρατηγικές τους θέσεις, τα ολοκαυτώματα στα χωριά. Μάλιστα, για την Κάνδανο υπάρχει και εκεί μια φωτογραφία, όπως και στο Κοντομάρι που λέγαμε χθες, με την ταμπέλα που έλεγε ως αντιπίνων των αποπλισμένων πολιτών, ανδρών και γυναικών, εκ των όπισθεν δολοφονηθέντων Γερμανών στρατιωτών, έτσι, Η Κάνδανος, λοιπόν, και υπάρχει αυτή η συγκλονιστική φωτογραφία, είναι στο κέντρο του νομού των Χανίων. Εκεί στις 23 Μαΐου του 1941 ένα μηχανοκίνητο απόσπασμα είχε προσπαθήσει να την καταλάβει, αλλά με αυτοσχέδια όπλα είχαν καταφέρει οι ντόπιοι να τους αποκρούσουν. Και δύο μέρες μετά επανέλαβαν την επίθεση και κατέλαβαν το χωριό. Αλλά το είχαν κρατήσει έτσι. 1961, έργα του Θεόφιλου, του λαϊκού ζωγράφου, εκτίθενται στο Λούβρο και υπάρχει ενθουσιώδης υποδοχή. Έτσι αυτός ο ιδιαίτερος καλλιτέχνης που έκανε πάρα πολλές τοιχογραφίες και όλα, έχει ένα καταπληκτικό μουσείο στη Μυτιλίνη, αν έχετε την ευκαιρία πραγματικά να το επισκεφτείτε, σε μια υπέροχη τοποθεσία κιόλα. Το 1967 από τότε καθιερώθηκε στην Ελλάδα το αλκοτέστ. Έτσι. Το 1972, 5 χρόνια αργότερα, ήταν η μεγάλη επίδοση του Βασίλη Παπαγεωργόπουλου στη Μπρατισλάβα με το πανελλήνιο ρεκόρ των 100 μέτρων στα 10 δευτερόλεπτα με χρονόμετρο χειρός, έτσι, με το οποίο ισοφάρισε και το πανευρωπαϊκό ρεκόρ. Το 2000 στο Βερολίνο διεξήχθη διάσκεψη για την προοδευτική διακυβέρνηση στον 21ο αιώνα με 14 έτσι, κέντροαριστερούς ηγέτες. Και στόχος ήταν τότε ο έλεγχος των διεθνών χρηματαγορών και η καταπολέμηση των διεκρίσεων της γνώσης. Στο δεύτερο κάτι έγινε, στο πρώτο την ιστορία την ξέρουμε. Στα 1922 είχε γεννηθεί ο Αλέν Ρενέ, ο Γάλλος σκηνοθέτης του κινηματογράφου. Είναι αυτός που έχει κάνει ταινία «Χειροσύμα, αγάπη μου». Το 1926 ο Άλεν Γκίνσπεργκ, ο Αμερικανός ποιητής από τις έτσι, χαρακτηριστικές προσωπικότητες αυτού του κίνηματος του Beat της δεκαετίας του 50. Το 1875 πέθανε ο Ζορζ Μπιζέ, ο Γάλλος συνθέτης που έγραψε την Carmen. Και το 1899 ο Johann Strauss, ο αυστριακός συνθέτης, σπουδαίος, ολόκληρη οικογένεια μουσική και εκείνη, ο συνθέτης, ο σπουδαίος του γαλάζιου Δούναβη φυσικά. Τέτοια μέρα το 2001 έφυγε από την ζωή επίσης ο σπουδαίος και πολύ αγαπητός σε εμάς ηθοποιός, ο Άντωνι Κουίν, έτσι, τον θυμόμαστε βέβαια εμείς και από την ταινία Ζορμπάς, πολύ χαρακτηριστική, ίσως αυτή που μας συνδέει περισσότερο μαζί του. Και εκεί και σε άλλες ταινίες όμως είχε πρωταγωνιστήσει και αγαπούσε πάρα πολύ την Ελλάδα. Είχε έρθει, υπήρχε και μια ιστορία με μια περιοχή στη Ρόδο που είχε αγοράσει. Κλείνοντας αυτήν την ενότητα, να θυμηθούμε ότι σαν σήμερα το 1942 είχε γεννηθεί ο Αμερικανός πρωτοπόρος μουσικός της Soul, έτσι, και παραγωγός στο Σικάγο, ο Curtis Mayfield. Τάσος. Move on up.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τώρα σε αυτή την υπόθεση με την δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα από τον σύζυγό της, φαίνεται πως υπάρχουν και άλλα πράγματα που ερευνούν οι αρχές. Έτσι προσπαθούν να καταλάβουν πως δεν ξύπνησαν τα δύο παιδάκια τα οποία ήταν στο διπλανό δωμάτιο την ώρα που γινόταν το φρικαλαίο αυτό σκηνικό. Μιλάμε για 45 μαγειριές, έτσι. Εντάξει. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι να πούμε περισσότερο. Και με όλη την αναστάτωση που υπήρχε όση ώρα συνέβαινε αυτό το πράγμα, οι αρχές δεν έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο και ερευνούν να υπάρχει, ξέρετε, και κάποια ουσία η οποία να έχει δοθεί. Τώρα δεν ξέρω, έχουν βρει και κάτι. Το ρεπορτάζ λέει ότι έχουν βρει και μια καρτέλα με ερεμιστικά. Δεν το ξέρουμε ακόμα, έτσι. Σας λέμε ότι υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, το λέει το αστυνομικό ρεπορτάζ, το τι μπορεί να ψάχνουν για να εξηγήσουν αυτή την συμπεριφορά. Σε κάθε περίπτωση, εμείς να μην σταθούμε περισσότερο. Πρέπει να σας πούμε γιατί μεταφέρθηκαν τα παιδιά, προσέξτε, κοιμισμένα στο νοσοκομείο, έτσι. Αυτό έχει προκύψει από το περιστατικό το συγκεκριμένο ως πληροφορία. Πάμε να ακούσουμε τι είπε στον σταθμό μας το Τάκη Χατζή και την Αθηναίδα Νέγκα, η δικηγόρος Φανή Γιωτάκη, για αυτήν την υπόθεση. Όπως ανέφερε, η αστυνομία δέχεται 100 με 120 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία, ενώ άφησε αιχμές και για το νομικό πλαίσιο, το οποίο, όπως είπε, δεν θα επέτρεπε στη 39χρονη να φύγει με τα παιδιά της από το σπίτι.
2: Έχουν γίνει αρκετές γυναικοκτονίες, πέρσι ήταν 19. Την τελευταία πενταετία υπάρχει μια αύξηση. Ναι. Και θέλω να πω και για την αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, μιλάμε για 100 με 120 περιστατικά την ημέρα. Και βάζουμε τις βάσεις προκειμένου να αναγνωρίζεται και να μην έχουμε τα φαινόμενα που είχαμε και με τη συγκεκριμένη γυναικοκτονία.
3: Πριν
2: από λίγα χρόνια, αν δείτε τον τύπο, τα πρωτοσέλιδα ήταν τη σκότωση. Γιατί την αγαπούσε. Λειτουργούσε θετικά στον δράστη για να αναγνωριστεί ο βρασμός
3: και
2: να
3: μειωθεί
2: η ποινή. Ξεκινάμε με την γυναικοκτονία, δεν θα μας λύσει το πρόβλημα. Ζητάμε να γίνουν κάποιες τομές, τόσο στη διαδικασία από τη στιγμή που υπάρχει καταγγελία. Πρέπει η κοινωνία των πολιτών να λειτουργεί, να σηκώνει το τηλέφωνο.
3: Είναι
2: υποχρεωμένη η ελληνική αστυνομία να συλλάβει τον κακοποιητή, να περάσει αυτόφορο. Και αυτό που λέμε εμείς είναι ότι δεν υπάρχει κάποιος που θα ελέγξει τι γίνεται σε αυτό το σπίτι. Μια κοινωνική υπηρεσία, η κοπέλα αυτή που δολοφονήθηκε, με τον νόμο που υπάρχει τώρα, ενδεχομένως να μην μπορούσε να πάρει τα παιδιά της και να φύγει.
1: Μάλιστα. Ακούσατε για το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα να σας πούμε ότι χθες το βράδυ είχαμε και μια παράσταση ενός τρίχνου παιδιού στο Μενίδη, έτσι, κατά τις 8 το βράδυ, σε σημείο όπου υπήρχε ένα πάρκινγκ στη Συμβολή των Οδών 40 Μαρτύρων και Μελούνας. Αυτοκίνητο το οποίο έβγαινε από το πάρκινγκ χτύπησε το παιδί, το οποίο μεταφέρθηκε στο παιδόν Αγλαία Κυριακού, και ευχόμαστε όλοι να τα καταφέρει το παιδάκι. Τώρα, ένα άλλο θέμα το οποίο συσχετίζεται και με αυτό που σας είπαμε, με την στεγαστική κρίση, φυσικά έχουμε στον σταθμό μας μια εκτίμηση για το πώς πηγαίνουν τα πράγματα. Ο κύριος Θέμης Μπάκας, με τον οποίο είχαμε μιλήσει και εμείς πριν από περίπου ένα δύο μήνες, λέγοντας ότι υπήρχε μια περίπτωση και με τον πόλεμο, σιγά σιγά όμως σε βάθος χρόνου, να υπάρχει ένα φρένο στις αυξήσεις των τιμών. Ας δούμε ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις στην κτηματική αγορά και πώς διαμορφώνεται σήμερα η κατάσταση. Ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα θα ακούσουμε.
4: Κάθε φορά που περνάει ο καιρός, και φέτος το καλοκαίρι, τώρα Ιούνιος μήνας πλέον, σε 1,5 μήνα θα κλαίμε για τους φοιτητές. Θα βγουν οι γονείς και θα λένε οι άνθρωποι, δεν τα βγάζω πέρα, 600 ευρώ την γασονιέρα. Ποια είναι η απάντηση σε αυτό? Μια απάντηση έντιμη και σύντομη είναι πλέον αυτά τα ενίκια που πληρώνουν οι γονείς και θέλονται διατραπεζικά για το παιδί του, το οποίο σπουδάζει εκτός της κοινής κατοικίας, αλλά σε μια άλλη περιοχή, να εκπείται το φορολογικό εισόδημα των γονέων. Ναι. Είναι παράλογο, δηλαδή είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα που συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Όταν συζητάμε για αυξήσεις ενοικίων, συζητάμε για αυξήσεις εσόδων του ελληνικού δημοσίου. Δεν είναι το ελληνικό δημόσιο να χάσει.
3: Να ρωτήσω τώρα αυτό που λένε, μια εκτίμηση ότι σε λίγο, σε κανένα χρόνο θα αρχίσουν να υποχωρούν οι τιμές.
4: Να πω κάτι, Δημήτρη, γι' αυτό. Είμαστε αυτή τη στιγμή.
3: Το λέμε για να το λέμε.
4: Λοιπόν, είμαστε 110% αυτή τη στιγμή σε πολλές περιοχές σε σχέση με το 2017. Δηλαδή οι τιμές έχουν αυξηθεί ακόμα και πάνω από το 100%.
1: Λοιπόν, και στα πολιτικά θέματα είχαμε χτες, όπως σας είπα, αυτή την απομάκρυση των βουλευτών, την αποχώρηση από την Νέα Αριστερά. Ο Γαβρίλης Ακελαρίδης, ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, μίλησε στον Νίκο Παναγιωτόπουλο, παραδέχτηκε πως η ίδρυση του κόμματος Τσίπρα αποτελεί τη θριαλίδα για αυτές τις εξελίξεις.
5: Προφανώς είναι θριαλίδα αυτών των εξέλιξεων, είναι η ίδρυση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα και προφανώς υπάρχει, από ό,τι έχω ακούσει και σε δημόσιες βέβαια τοποθετήσεις, έτσι και σε συνεντεύξεις τελεχών, έχει υπάρξει μια σχετική κίνηση προς τα εκεί. Είναι μια λυμένη απόφαση των βουλευτών της Νέας Αριστεράς να προχωρήσουν σε αυτή την κίνηση, προφανώς με αφορμή και την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης της Ελλάδας, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Είναι μια σεβαστή κίνηση. Νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε ένα επίπεδο διαφωνίας, το οποίο να μην τίνει να γίνει ανθρωποφαγικό και τοξικό. Είναι κάτι από το οποίο έχει πληγωθεί αρκετά η αριστερά τα τελευταία χρόνια. Το γεγονός δηλαδή ότι θα διαλυθεί η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, μια κοινοβουλευτική ομάδα η οποία ήταν ιδιαίτερος μαχητική, αξιόμαχη μέσα στο κοινοβούλιο από την πλευρά της αριστερής αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, θεωρώ ότι είναι πλήγμα για την αντιπολίτευση και για την κοινοβουλευτική διαδικασία. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται, συγκροτείται το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και με το οποίο από ό,τι φαίνεται θα συμβαδίσουν και στελέχη της Νέας Αριστεράς, θεωρώ ότι είναι ένας λάθος δρόμος που δυστυχώς κατά τη δική μου άποψη δεν δίνει αυτή τη διέξοδο, δεν δίνει αυτή την ελπίδα στους πολίτες για να μπορέσουμε να υπερβούμε αυτή τη δομική κρίση και του πολιτικού συστήματος αλλά και της αριστεράς.
1: Μάλιστα, ακούσατε τι είπε ο κύριος Σακελαρίδης. Βέβαια, πρέπει εδώ πέρα να έχουμε τις απόψεις από όλους τους άμεσα ή έμεσα, αν θέλετε, εμπλεκόμενους. Γι' αυτό πάμε να ακούσουμε τι είπε για το συγκεκριμένο θέμα ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Ελλάς, ο κύριος Νίκος Νιφούδης. Όπως ανέφερε, κάθε πολίτης που θα επιλέξει να συμπορευτεί μαζί μας θα πρέπει να καταθέσει το βιογραφικό του, έτσι και όποιος πρώην βουλευτής, και θα κριθούν όλοι από τις ομάδες που θα καταρτήσουν τα ψηφοδέλτια.
6: Αυτή είναι μια συζήτηση που εμάς δεν μας αφορά. Κυρίως γιατί είμαστε ένα κόμμα το οποίο έχει δημιουργηθεί μόλις μια εβδομάδα και από την πρώτη στιγμή και μάλιστα και πολύ πριν ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια, ο Αλέξης Τσίπρας παντού διατύπωνε τη διαφορετική φιλοσοφία που θα διακατέχει αυτό το φορέα. Δηλαδή, δεν κοιτάμε μεμονωμένα ότι δεν θέλουμε, για παράδειγμα, ενεργεία βουλευτές αυτή τη στιγμή στις τάξεις του κόμματος. Αφορά μια γενικότερη φιλοσοφία ότι αυτό το κόμμα πρέπει να ξαναξεκινήσει ξανά από τη βάση. Ξέρετε, δεν είναι και εγωιστικό, γιατί κάποιες φορές τέθηκε ότι εγωιστικά ο κ. Τσίπρας δεν ζητάει να παραδώσει την έδρα, δεν είναι δημοκρατικό. Καταρχήν έδειξε ο ίδιος το βήμα και το δρόμο. Παρέδωσε ο ίδιος την έδρα πριν ξεκινήσει αυτό το καινούργιο ταξίδι. Οι άνθρωποι που είναι βουλευτές και έχουν εξαντλήσει ο ελληνικός λαός είναι αυτοί θα αποφασίσουν πώς θα επιλέξουν τον δρόμο που θα χαράξουν. Όπως όλοι μας και όπως κάθε πολίτης από κάθε μεριά της Ελλάδας, όπως και εγώ, θα καταθέσω το βιογραφικό μου στις ομάδες που θα ασχοληθούν με τα ψηφοδέλτια και θα επιλέξω τους ανθρώπους που θα πάρουν μέρος. Είναι κάτι το οποίο φυσικά εφόσον ξεκινάει η προεκλογική περίοδος δεν υπάρχει ιδιότητα του βουλευτή, οπότε όλοι θα κρυθούμε από τα όργανα που θα αποφασίσουν για τα ψηφοδέλτια. Θεωρώ πάρα πολύ έντιμο απέναντι στον ελληνικό λαό, γιατί ψήφισε καταρχήν ο ελληνικός λαός ένα κόμμα και συνέχεια ένα βουλευτή. Άρα προφανώς δείχνει και την ποιότητα των ανθρώπων και πώς διαχειρίζεται την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού.
1: Λοιπόν, είχαμε και τον κύριο Χριστογιαννούλη από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ που είπε ότι τα 7 στελέχη βουλευτές της Νέας Αριστεράς σχετικά αργά αποφάσισαν να ανεξαρτοποιηθούν. Αν είχαν επιστρέψει μετά την αποχώρηση Κασελάκη στο ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν διαφορετική εικόνα.
7: Μία ακόμα κίνηση αυτοχειρίας της αριστεράς. Γιατί αν αυτοί οι σύντροφοι, συνάδελφοι και φίλοι είχαν προσχωρήσει όταν εξέλιπε πλέον η περίοδος Κασελάκη, είχαν επιστρέψει στο ΣΥΡΙΖΑ, θα είχαμε μια διαφορετική εικόνα αξιωματικής αντιπολίτευσης που μπορώ να σας πω ότι θα ενίσχυε και το πολιτικό εγχείρημα του Τσίπρα. Την άποψή μου την εξέφρασα ότι σχετικά αργά. Εγώ ελπίζω ότι παρά τα θρυλούμενα θα γίνει μια προσπάθεια να μείνει συμπαγής κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, να αποφευχθεί μη χρήσιμη ανεξαρτητοποίηση χωρίς παράδοση εδρών, που είναι και το υπόδειγμα που δίνει και ο Αλέξης Τσίπρας προς όσους θέλουν να τον ακολουθήσουν, να υπάρχει μια αντιπολίτευση με την ματιά της ριζοσπαστικής αριστεράς μέσα στη Βουλή μέχρι να ολοκληρώσει τη θητεία της, και στη συνέχεια πιστεύω ότι οι πιο κρίσιμοι μήνες θα είναι ένας με δύο μήνες πριν τις εκλογές.
1: Στην αριστερά έχει προσχωρήσει και ο Νάσο Αθανασίου, ένας από τους σημαντικότερους δημοσιογράφους αυτής της γενιάς που έφυγε από την ζωή. Ένας άνθρωπος με πολύ ιδιαίτερο ύφος και εκπομπές που νομίζω ήταν αρκετά δημοφιλείς και ξεχωριστές ως προς το περιεχόμενό τους. Χθες δυστυχώς έφυγε από την ζωή σε ηλικία 75 ετών ο Νάσο Αθανασίου. Πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ξεκινώντας από την Εστία. Αιτία προκηρύξεως εκλογών, το τελεσίγραφο για τις υποκλοπές, πλήρη αθώωση αντιτροπολογίας εξαγοράς της ποινής φυλακίσεως 126 ετών και διάψευση του πολιτικού αφηγήματος Μαξίμου απαιτεί από τον κύριο Μητσοτάκη ο Ισραηλ.

0: η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να ανασχέσει τον πληθωρισμό, να κάνει πιο ακριβό το χρήμα όταν αυξάνονται οι τιμές, βέβαια πιέζοντας πάρα πολύ άμεσα τους δανειολήπτες. Έτσι. Επίσης, στην πρώτη σελίδα της ναυτεμπορικής έχουμε μια αναφορά στο μυαλό των Ελλήνων διανοητών, η απαντήση σύγχρονη σκέψη στο ερώτημα του αύριο, μια ειδική έκδοση της ναυτεμπορικής και ποιοι εντάσσονται στη ρύθμιση για τους 72, για τις 72 δόσεις για τα χρέη. Ελεύθερος τύπος, κεντρικό θέμα, 4 μέτρα για στέγαση και αναδρομικές αυξήσεις συντάξεων, μόνιμα και έκτακτα μέτρα στήριξη 800 ευρώ. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Διεύρυνση εισοδηματικών κριτηρίων για επιστροφή ενοικίου, μπόνους 2 ενίκια για γιατρούς, νοσηλευτές εκπαιδευτικούς στην περιφέρεια, φοροαπαλλαγές με το πρόγραμμα Αναγεννήσω Νοικιάζω, περιορισμοί στο Airbnb στη Θεσσαλονίκη, μέσο μηνιαίο όφελος 100 ευρώ συντάξεις για ειδικές κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων και στρατιωτικών και αλλαγές στο Σύνταγμα για την Ελλάδα του 2030, νέο πλαίσιο για την ευθύνη υπουργών και εκλογή ηγεσία στη δικαιοσύνη, σύνδεση μονιμότητας με αξιολόγηση στο δημόσιο και ίδρυση ιδιωτικών ΑΕΗ. Πολιτική επιθεώρηση με παλιό ΣΥΡΙΖΑ και κόμμα Τσίπρα, όλοι οι πρώην σύντροφοι μαζί στην Ελλάς, γράφει ο ελεύθερος τύπος. Στα νέα, κεντρικό θέμα, μοίρες εκλογές, παροχές για όλους από την κυβέρνηση, ακίνητα επιστροφή ανοικίου σε περισσότερους, δώρο 2 νίκια σε δημόσιους λειτουργούς, φοροκίνητρα σε κατασκευαστές, δικαστική μισθολογικές προαγωγές όλων των δικαστικών λειτουργών, συντάξεις, αναπροσαρμογές για στρατιωτικούς και παθόντες εν υπηρεσία, επιδόματα, επίδομα 150 ευρώ σε κάθε παιδί στο τέλος Ιουνίου, ενίσχυση 300 ευρώ σε συνταξιούχους ευάλωτους και αν ανακοινίζεις ακίνητο, οδηγός με 14 ερωτήσεις και απαντήσεις, πότε χρειάζεται οικοδομή. Άδεια. Ανακατατάξεις Νέα Αριστερά, τίτλοι τέλους λόγω Τσίπρα. Στη Δημοκρατία, πρωτοσέλιδο σκάνδαλο εκατομμυρίων μεγαβατόρων. Οι τεράστιες επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια ευεργετούν πολύ περισσότερο τη βουλγαρική οικονομία από όσο την ελληνική, αφού το κράτος δεν δεσμεύει τους παραγωγούς ενέργειας να κατασκευάσουν υποχρεωτικά αποθήκες. Η χώρα δεν μπορεί να αξιοποιήσει την ενέργεια που παράγει, γράφει η Δημοκρατία. Eurostat, πληθωρισμός εκτοξεύτηκε στο 5% τον Μάιο και εφιάλτησε αυξημένες κατά 85% οι τιμές κατοικίας την τελευταία δεκαετία. Εφημερίδα των Συντακτών, κεντρικό θέμα, να καταθέσει τώρα ο Ταλ Ντίλιαν, κοινό αίτημα της αντιπολίτευσης μετά τη δήλωση βόμβα του Ισραηλινού επιχειρηματία στην Ευσύν, ζητούν να κληθούν από τη Βουλή και τη δικαιοσύνη ο ιδρυτής της εταιρείας που κατασκεύασε και πούλησε το Predator. Έλληνες οδηγοί, θερμόαιμοι απρόσεκτοι αυτάρες και ενδιαφέροντα στοιχεία σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές χώρες. Και στην Καθημερινή, ο πόλεμος της Βερνίτσας, το παρασκήνιο της σύγκρουσης για την τουριστική επένδυση στην Αλβανία. Στο κεντρικό θέμα της φωτογραφίας είναι η δήλωση όπου βυθίζεται κατά ένα εκατοστό το χρόνο, έτσι, σύμφωνα με το κλιματικό παρατηρητήριο. Τον Οκτώβριο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα από την τουρκική εθνοσυνέλευση και προβάδισμα Τσίπρα για τη δεύτερη θέση δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ. Ρίζος καρνάκια για τον Αμερικανικό έκτο στόλο, τα ναυπηγεία Ελευσίνα και Σύρου. Πιο βαθιά στου πολεμικού σχεδιασμού η Ελλάδα. Μια συμφωνία που υπέγραψαν η ΠΑΟΝΕΞ και το μονοπόλιο τη Νότια Κορέα. Οι ναυπηγικέ εγκαταστάσει επιστρατεύονται για την αποστήριξη των Αμερικανονατοικών σχεδίων σε Μεσόγειο και Αφρική. Κόντρα, πρωτοσέλιδο. Βουλευτές, στελέχοι, ο κόσμος της αριστεράς προσχωρούν στην Ελλάς. Γιατί όλοι θέλουν να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα? Ριζικές αλλαγές στους ισχυρισμούς των πολιτικών δυνάμεων. Δεύτερη δύναμη στη Βουλή, ανεξάρτητοι βουλευτές πλέον, έτσι. Ανεκατατάξει το πολιτικό σκηνικό. Είναι 35, αν δεν κάνω λάθος. Ή 33-35, νομίζω 35 αν εξέρετε, ή αν εξέρετε. Στην απογευματινή, καλό μήνα με παροχές 800 συν 200 εκατομμύρια ευρώ. Στο επίκεντρο, στέγαση και επιδόματα. Επίσης, 4.747 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ σε θέσεις μόνιμου προσωπικού και στην απογευματινή συνταγματική αναθεώρηση ο δικός χάρτης που εξυγχρονίζει δημόσια αλλά και πολιτική ζωή.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως 4 από φόρο στον νότιο-βοϊκό και ως 4 και στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 31 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 18 έως 28 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Ραφίνα, το Λάβριο και τη Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Στο Γαλάτσι, τη Νέα Σμύρνη και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρροτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα πρόσκαιρης μπόρας στα ορεινά, κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως 6 μποφόρου στο Αιγαίο και νότιο-δυτική ως 5 μποφόρου στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Όπως πολύ σωστά μας απάντησε ο Μάνθος, επιψάβω σημαίνει ψηλαφώ ή ψηλαφίζω, αγγίζω ανεπαίσθητα με ανάλαφρο τρόπο.

0: Εντάξει, πάρα πολύ ρομαντικό το τραγούδι, πάρα πολύ όμορφο. Καλημέρα σε όλους και σε όλους. Έτσι μας ξεκίνησε η Αφροδίτη Σιμίτη με αυτή την υπέροχη μουσική επιλογή που είναι στις 7 και 6 είμαστε τώρα. Ο Τάσος Τασκλαδρανιάς στη ρύθμιση του ήχου. Η Ντίνα Μόσχα στο μικρόφωνο. Καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα σας κύριε Γκόλια. Σας ακούμε από τις 6 το πρωί και σας καμαρώνουμε. Έχετε πει τα πάντα όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εντάξει, τώρα θα πούμε τα πιο σημαντικά όμως.
1: Είναι η πολύ δυνατή φουρνιά των 7, όπως λέω χαρακτηριστικά. Τάσο μας, πώς είστε, καλά σήμερα? Δεν απαντάει ο Τάσος.
0: Δεν απαντάει ο Τάσος. Έχει αποσβολωθεί γιατί βλέπει αυτή την.
1: Αυτό που λέμε παράλογο.
0: Βλέπει αυτή τη φωτογραφία με τη ροτόντα που είναι ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Είναι καταπληκτικό, το ανέβασα και εγώ χθες. Τρομερό στιγμιότυπο.
0: Κυρία Κωνσταντοπούλου, νομίζω ότι δεν ξέρω αν κάποιος θα μπορούσε να το κάνει επίτηδες.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Δεν θα μπορούσε να το κάνει καλύτερα.
1: Είναι εκδήλωση τη Μασούτη, ρε παιδί μου, να πούμε σε περίπτωση που έχετε μπει τώρα στη συντροφιά και δεν το έχετε ακούσει. Εκδήλωση τη Μασούτη και κάποιο σκέφτηκε σε ένα μεγάλο τραπέζι αυτέ τι ροτόντε που λε και εσύ. Να βάλει τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Τάκη Θεοδωρικάκο, τον Νίκο Ανδρουλάκη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Όπου κάνει ανάρτηση διάφορα στιγμιότυπα, τέλος πάντων, Άδωνης Γεωργιάδης, όπως το συνηθίζει δηλαδή στο εξ. Και έχει πιάσει ένα ιστάντανε που μιλάει ο ίδιος με τον κύριο Θεοδωρικάκο. Είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Φανερά νιώθει, ξέρεις, τελείως άβολα. Σου λέει, πού με ρίξατε εδώ,
0: κοιτάζει αριστερά. Ναι, πιο αριστερά κοιτάζει η κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Η κυρία Κωνσταντοπούλου με λίγο πιο, ξέρεις, ενοχλημένο ύφος φαίνεται. Ποιος σκέφτηκε πραγματικά, ποιος είχε την ταξιθεσία, συγχαρητήρια. Πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα ήταν.
0: Και νομίζω ποιος είναι ο κύριος κριτικός, ποιος άλλος είναι μαζί στο τραπέζι. Αν θυμάμαι καλά, να δω τη φωτογραφία πάλι.
1: Να δούμε τη φωτογραφία πάλι.
0: Πάλι, ναι. Mm. Ο οποίος ουσιαστικά είναι στη μέση. Δηλαδή υπάρχει και ένας άνθρωπος εκεί.
1: Σε περίπτωση που έχουμε πειρά. Να υπάρξει και ένα ανάποδο.
0: Για την απόσταση. Για την απόσταση.
1: Όχι, είναι αυτό που λένε, ρε παιδί μου, ότι η πολιτική στη Βουλή και στα τηλεοπτικά παράθυρα είναι αυτά που ξυφουλκούν. Όμως, όταν σβήσουν τα φώτα και μακριά από τις κάμερες, έχουν πολύ καλές σχέσεις. Δεν φάνηκε. Να σου πω την αλήθεια.
0: Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Και γι' αυτό σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις είναι και πάρα πολύ μεγάλο θέμα το sitting που λένε. Ή του χώρου του.
1: Η ταξιθεσία.
0: Ναι, μπράβο.
1: Συγχαρητήρια.
0: Πολύ
1: λοιπόν,
0: σωστά.
1: Σε όποιον το ανέλαβε αυτό. Ο Λουκάς Αποστολίδης είναι. Μπράβο. Καλά θυμάμαι. Ο
0: Λουκάς Αποστολίδης. Σωστά.
1: Και πιστεύω στο
0: κύριο Αποστολίδης. Ναι.
1: Πολλά χρόνια.
0: Καλά θυμάμαι.
1: Εντάξει, ο κύριος Ανδρουλάκης είναι λίγο πιο χαμογελαστός. Εκεί σφίγγει τα χείλη, κυρία Κωνσταντοπούλη, το βλέπεις. Εξαιρετική. Μια ωραία ατμόσφαιρα, ωραία παιδιά. Πάρα πολύ ωραία. Και εις άλλα με υγεία που λένε.
0: Πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, αρκετά. Έχουμε και πολιτικά τέλος πάντων πολλά και για την υπόθεση με τη Νέα Αριστερά, την αποχώρηση των βουλευτών.
1: Δεν πρέπει να μένουμε μόνο στους 7.
0: Ναι.
1: Γιατί βλέπω μήνυμα από το φίλο μας το Δάκη, ένα σχόλιο λέει να κάνετε για την αποχώρηση των 7 βουλευτών. Εντάξει, νομίζω ότι ήταν προαναγγελθέν το διαζύγιο. Και χθες ο κύριος Ακελαρίδης μίλησε εδώ στο σταθμό μας και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Ήταν ήπιος. Προσπαθεί να κρατήσει ένα πολιτικό πολιτισμό. Σου λέει, δεν τα βρίσκουμε, το ξέραμε. Κάποια στιγμή θα γινόταν αυτό, να έφτασε η στιγμή που έγινε. Δεν είναι όμως μόνο οι βουλευτές.
0: Πρέπει
1: να θυμίσουμε ότι η κυρία Χτσιόγλου παραιτήθηκε, έτσι.
0: Σωστά.
1: Από τη Βουλή εννοούμε. Οι υπόλοιποι κρατούν τις έδρες, έχουν φτάσει ανεξάρτητα μεταξύ με αυτά και με αυτά 39.
0: 35 νομίζω είναι.
1: Δεύτερη δύναμη, 39 λέγανε οι συνάδελφοι.
0: Ναι.
1: Δεύτερη δύναμη είναι η ανεξάρτητη. Είναι φοβερό, έτσι. Δεν νομίζω να έχει συμβεί ξανά στο παρελθόν κάτι τέτοιο.
0: Δεν έχει ξανασυμβεί.
1: Όμως μην βλέπουμε μόνο τις 7, αυτό ήθελα να πω. Είναι συνολικά 150 στελέχη της Νέας Αριστεράς που έφυγαν. 150, καταλαβαίνουμε γιατί αριθμό μιλάμε.
0: Εντάξει, όλος ο ιστός. Εντάξει, ουσιαστικά διαλύθηκε αυτός ο σχηματισμός. Και το θέμα είναι τώρα, πρόσεξε να δεις. Αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν μια άμεση συνεργασία με το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Ναι ή όχι, γιατί εγώ αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι μια διαδικασία που λειτουργεί κάπως αυτόματα. Έτσι. Θα υπάρχει μάλλον κάποια συζήτηση ή έχουν κάποια συνεννόηση, έχουν κάνει κάποια συνεννόηση και θα πάνε
1: λογικά
0: εκεί όλοι.
1: Λογικά έχει γίνει από πριν η συζήτηση.
0: Ναι.
1: Περιμένεις να φύγεις χωρίς να ξέρεις την επόμενη μέρα. Θεωρώ εγώ. Προφανώς έχει γίνει συζήτηση.
0: Η λογική είναι αυτή.
1: Από εκεί πέρα τώρα αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάρει 150 στελέχη, ας πούμε, άκρητα. Όπως το ίδιο γίνεται και με τον ΣΥΡΙΖΑ. Εν τω μεταξύ, μιλώντας με βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, σου λένε καταρχήν να δούμε αν θα γίνει η πολιτική γραμματεία την Πέμπτη, πρώτον. Δεύτερον, η Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Που μετά την Κεντρική Επιτροπή ουδής ξέρει αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, πώς θα πορευθεί την επόμενη μέρα.
0: Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε και αυτό, γιατί το ρωτώ, γιατί το θέτω. Δια τον απλούς θα το λέω τον εξής, ότι Εάν αυτό το πράγμα έτσι, δεν έχει, ξέρω εγώ, μία εξέλιξη του να αλλάξουν κάποια πρόσωπα, έτσι, δηλαδή η νέα κίνηση που κάνει ο Αλέξης Τσίπρας και πάνε όλα τα πρόσωπα που ξέραμε στον ΣΥΡΙΖΑ ή στη Νέα Αριστερά, τι έχει αλλάξει στην εικόνα. Δηλαδή είναι σαν αυτό που λέμε ότι άλλαξε ο Μαρινιώσης και βάλε το ρούχα του αλλιώς. Mm-hmm. Επομένως,
1: είναι
0: δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό.
1: Είναι επόμενο χρονικό διάστημα γενικά για το πολιτικό σκηνικό. Περιμένουμε βεβαίως και με ενδιαφέρον τις επόμενες κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά, που είναι βέβαιο ότι θα τις κάνει. Πολλοί λένε ότι δεν θέλει να τις κάνει πάρα πολύ νωρίς, γιατί θα σταθμίσει πότε, θα εκτιμήσει ο ίδιος δηλαδή, πότε συμφέρει τον Πρωθυπουργό να προχωρήσει σε εκλογές. Θα είναι μετά τη ΔΕΘ, να το ανακοινώσει λίγο νωρίτερα. Υπάρχουν συνάδελφοι που λένε ότι και μέσα στον Ιούνιο. Δηλαδή άμεσα, ας πούμε, θα έχουμε τις ανακοινώσεις. Σε κάθε περίπτωση, χθες άκουγα έναν αναλυτή εταιρείας δημοσκοπήσεων να λέει ότι είναι πάρα πολλές οι δεξαμενές από τις οποίες θα πάρει ο Αντώνης Σαμαράς. Μην νομίζουμε ότι θα πάρει μόνο από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, εντάξει, το ακούω. Όπως επίσης δεν ξέρω και ποιες είναι, αν θέλεις, και οι εκτιμήσεις των δημοσκόπων σχετικά με αυτό το εγχείρημα, γιατί λοχεύει και ένας κίνδυνος εκεί. Αν δεν πάει πολύ, αν κάνει τελικά κόμμα και δεν πάει πάρα πολύ καλά, έτσι, δεν θα είναι κάτι πάρα πολύ θετικό για τον ίδιο.
1: Κοίταξε να δεις, είναι η στόχευση που έχει.
0: Προφανώς.
1: Και σε κάθε περίπτωση ζημιά στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, το διευκρινίζω.
0: Αυτό επίσης είναι ένα αφήγημα.
1: Είναι η σχέση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ναι, με το κόμμα.
0: Ακριβώς, ότι εντάξει, αν κάνει οποιοδήποτε κάνει ένα κόμμα, έχει το δικαίωμα αυτό, έτσι, θεμητό είναι, και φαντάζομαι όμως ότι κάθε σχηματισμός πρέπει να έχει και μια πρόταση. Δηλαδή, εκεί, αν γίνει ένα τέτοιο εγχείρημα, θεωρώ, έτσι, δεν είναι δική μου, πώς να σου πω, επιθυμία, ούτε έχω καμία τέτοια, αλλά πρέπει να πείσεις ότι πέρα από το να κάνω ζημιά σε κάποιον άλλον, έχω και ένα άλλο αφήγημα. Δηλαδή, εάν το φανεί ότι, ξέρεις, το κίνητρο είναι απλώς να γίνει, ξέρω εγώ, μια επίθεση πολιτική σε ένα πρόσωπο, ξέρω, στον Πρωθυπουργό, τώρα εντάξει, δεν ξέρω εγώ, πώς να σου πω, είναι επαρκές.
1: Θεωρεί
0: αυτό
1: ότι η Νέα Δημοκρατία υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει απομακρυνθεί από τις αρχές και τις αξίες της.
0: Σωστά.
1: Ως θεματοφύλακας αυτών των αξιών παρουσιάζεται, και πολλές φορές έχουμε δει στο πλευρό του τον Κώστα Καραμαλή, χωρίς να σημαίνει ότι θα συμμετάσχει στο εγχείρημα, δεν συζητάμε αυτό.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση όμως υπάρχει μια αμοιβαία εκτίμηση, φαίνεται. Ο κ. Καραμαλής δεν έχει γυρίσει την πλάτη ποτέ στον Αντώνη Σαμαρά. Θεωρεί ότι είναι ένα κεφάλαιο της παράταξης. Και πολλοί λένε ότι το τραγικό λάθος που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ότι τον διέγραψε. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια πορεία προδιαγεγραμμένη. Και ποιος θα είναι ο στόχος? Ο στόχος θα είναι βεβαίως να πάρει όσο μεγαλύτερο ποσοστό μπορεί, όχι μόνο από τη Νέα Δημοκρατία, από τον Κυριάκο Βελόπουλο, από την Αφροδίτη Λατινοπούλου, κόμματα που έχουν πάνω κάτω έτσι μια συντηρητική δεξιά πολιτική. Και φυσικά τα εθνικά ζητήματα ξέρουμε ότι είναι κορυφαίο θέμα για τον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Αντώνη Σαμαρά. Και από εκεί πέρα θα ήθελε να προκαλέσει και την επόμενη μέρα, δηλαδή μια διαδοχή στη Νέα Δημοκρατία, αν η Νέα Δημοκρατία δεν τα πάει καλά.
0: Εντάξει, είναι οι πολιτικές στοχεύσεις αυτές που περιγράφεις. Απλώς λέω το εξής, ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει μια μεγάλη πορεία στην πολιτική, έτσι, mm-hmm. έχει διατελέσει πρωθυπουργός της χώρας, όλα αυτά τα πράγματα, και προχωράσει ένα τέτοιο εγχείρημα, αν και εφόσον το κάνει, λοιπόν, στο ενδεχόμενο που αυτό μπορεί να μην είναι επιτυχημένο στο τέλος, και για την, πώς να σου πω, για την εικόνα του, δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι το καλύτερο σενάριο αυτό.
1: Μια χαρά θα είναι. Έχει πάρει τις αποφάσεις του. Σε κάθε περίπτωση το λέμε από τη δική του την πλευρά και από την πληροφόρηση που έχουμε μιλώντας με συνεργάτες. Φήμες λένε εντωμεταξύ ότι υπάρχει ένας πολύ στενός συνεργάτης, ο οποίος είναι και βουλευτής εκεί στα δικά του τα μέρη, ο οποίος αποφεύγει να εμφανίζεται ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας πλέον.
0: Θα τα δούμε.
1: Ας
0: περιμένουμε να δούμε και τι θα αποφασίσουν αυτοί οι άνθρωποι, τι θα παρουσιάσουν και ποιες είναι οι στοχεύσεις τους.
1: Ανακατεύεται η τράπουλα σε κάθε περίπτωση. Τώρα βγαίνουν οι εκπρόσωποι αρχικά, κάποιοι εκπρόσωποι, κάποιοι αναπληρωτές εκπρόσωποι των νέων κομμάτων. Αρχικά αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασιών. Έρχεται όμως η ηγεσία κάπως και τους μαζεύει ότι δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο συνεργασιών με άλλα κόμματα. Το είδαμε να συμβαίνει με την περίπτωση του κ. Νηφούδη, ας πούμε, που είναι αναπληρώτης εκπρόσωπος τύπου στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα. Mm-hmm. Είδαμε τον κύριο Θανάση Αυγερινό, που είναι εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Καριστιανού, που αρχικά είχε αφήσει ένα ανοιχτό το ενδεχόμενο, Προφανώς έπεσε σύρμα, σου λέει μην τα λες αυτά. Εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας με κανέναν. Μαζεύονται λίγο, όπως βλέπεις.
0: Ο χρόνος που θα γίνουν οι εκλογές είναι καθαριστικός για να ξέρουμε τι εικόνα θα έχουμε μέχρι τότε. Αυτή είναι μια περίοδος πολύ έντονων διεργασιών, αλλάζουν πολλά πράγματα. Θα δούμε αν θα υπάρξουν και άλλοι κομματικοί σχηματισμοί όπως λέγαμε πριν και το πώς θα είναι η κατάσταση πριν φτάσουμε στις κάλπες, η οποία νομίζω θα έχει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με τα δεδομένα που έχουμε αυτή την ώρα. Για πάρα πολλούς λόγους. Ο πρώτος είναι γιατί θα πρέπει να δούμε πώς θα απορριφθούν αυτά τα νέα κόμματα, τι προτάσεις θα καταθέσουν, έτσι, ποιες θα είναι οι σκέψεις τους, οι πολιτικές τους. Ο δεύτερος είναι το αν θα, η κυβέρνηση θα πάρει κάποιες άλλες πρωτοβουλίες μέσα στο χρονικό διάστημα που υπάρχει μέχρι να γίνουν οι κάλπες. Επομένως, όλα αυτά είναι μεταβλητές αρκετά σημαντικές για να διαφοροποιήσουν την εικόνα που έχουμε. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η εικόνα. Τώρα, αυτή η συζήτηση που έχει ξεκινήσει από πριν για τις συνεργασίες είναι αυτό που έχουν όλοι στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους, αλλά είναι δεδομένο ότι στην παρούσα φάση δεν ξέρω κατά πόσο υπηρετούν το αφήγημα που έχουν έτσι, τα κόμματα. Δηλαδή και αυτό που συζητάνε στο ΠΑΣΟΚ και αυτό που λένε στην πλευρά του κυρίου Τσίπρα και η τοποθέτηση της κυρίας Κρασιανού. Τώρα, εδώ κουβεντιάζουμε για τις στρατηγικές. Είναι κόμματα ημερών. Ημερών, έτσι.
1: Και φαίνεται να έχουν μια δυναμική.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ο Αλέξης Τσίπρας στις δημοσκοπήσεις όλες, νομίζω, που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα, είναι στη δεύτερη θέση σταθερά. Η κυρία Καριστιανού φαίνεται να είναι στην τρίτη ή στην τέταρτη θέση, εξαρτάται τώρα το ΠΑΣΟΚ που βρίσκεται, το οποίο ΠΑΣΟΚ φαίνεται τρίτο-τέταρτο. Και αυτό έχει προκαλέσει νευρική κρίση. Και ήταν αναμενόμενο, βεβαίως.
0: Εντάξει, οπωσδήποτε. Διότι θα σου πω και η ιστορία, αν θέλεις, αυτή δείχνει και κάτι άλλο. Ότι πέρα από το να κουβεντιάσεις για πρόσωπα, για τακτικές, στρατηγικές, μετακινήσεις κομμάτων, κάποια στιγμή τα κόμματα έχουν και μια βασικότατη υποχρέωση απέναντι στην κοινωνία. Προτάσεις.
1: Αυτό λέμε.
0: Και προτάσεις οι οποίες να είναι.
1: Αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ, ξέρεις, αυτό κάποιο διάστημα το έκανε. Με συγκεκριμένες προτάσεις, σχέδιο, πρόγραμμα, κοστολογημένο. Πολλές φορές λένε και χαίρονται γι' αυτό ότι έσυραν την κυβέρνηση να λάβει κάποια μέτρα με αφορμή δικές τους πρωτοβουλίες. Κάπως στην πορεία αυτό χάθηκε. Χάθηκε. Και υπάρχει μια συγκεκριμένη ατζέντα.
0: Mm-hmm.
1: Πολλοί λένε ο ΠΚΠ και υποκλοπές μας κούρασε.
0: Θα σου πω, νομίζω ότι είναι απλό πράγμα με όποιον άνθρωπο να συζητήσεις, έτσι, και έξω από το δικό μας τέλος πάντων μετερίζει. Σου λέει για 2, 3, 4 θέματα. Δεν τα ακούς από τα κόμματα αυτά. Μου συζητάει ο κόσμος. Είναι τόσο απλό.
1: Τα θέματα που συζητάει ο κόσμος, είπες τώρα.
0: Δεν τα ακούς.
1: Και να πούμε ότι μετά τις 7.30 έχουμε προγραμματίσει μια συνέντευξη για το κορυφαίο ζήτημα, το οποίο νομίζω ότι θα κρίνει και το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών και έχει να κάνει βεβαίως με την ακρίβεια.
0: Πληθωρισμός
1: 5%.
0: Mm-hmm.
1: Εκτινάχθηκε.
0: Εκτινάχθηκε, πραγματικά.
1: Θα μιλήσουμε με τον καθηγητή οικονομικών, τον κύριο Χαράλα Μπουγκότ, στις 7.30.
0: Ακριβώς αυτό περιμέναμε, να συμβεί, γιατί έτσι γίνεται και μετά τον πόλεμο. Στην Ευρώπη ήταν γύρω στο 3,2-3,3%, πάρα πολύ ψηλό. Αυτό θα φέρει και αυξήσεις επιτοκίων την άλλη εβδομάδα, σε όσους έχουν δάνειο.
1: Αυτό περιμένουμε, η αλήθεια είναι αυτή. Και
0: έτσι.
1: Το παρήγορο είναι ότι έχουμε μια μικρή αποκλιμάκωση στις τιμές καυσίμων. 1,998-1,999. Από όσα πρατήρια πέρασε σήμερα το πρωί. Είναι αυτό το ψυχολογικό να έχει το ένα μπροστά, καταλαβαίνεις, Τάσο μου.
0: Ακριβώς, αλλά πόσο θα κρατήσει, γιατί πάλι είχαμε πυράβλους το πρωί. Mm. Τσίπησε το Brent, πήγε στα 97,8, πάλι κοντά στα 100.
1: Για να το δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Ευχόμαστε να λήξει κάπως με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αν γίνεται έτσι, αυτή η σύραξη Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ με το Ιράν, για να μπορέσουμε να δούμε την επόμενη μέρα. Καυτό καλοκαίρι αναμένεται σε κάθε περίπτωση.
0: Και σε κάθε επίπεδο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr. Παύλα Fiber.
2: Αλφα Radio 989.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Κουβεντιάζομαι εδώ πέρα για τα αληθινά προβλήματα που μπορεί να απασχολούν τον κόσμο και τι προτάσεις έχουν τα πολιτικά κόμματα για την αντιμετώπιση τους. Εντάξει, μερικά πράγματα λύνει και η ζωή, ωστόσο, έτσι, σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά σε λίγες.
1: Αν είσαι τυχερός,
0: σε πολύ λίγες.
1: Αν έχεις τύχη, διάβαινε. Και διαβάζουμε εδώ για αυτόν τον υπέροχο τύπο από το εξωτερικό μας έρχεται είδηση. Διανομέας παράτησε τη δουλειά του όταν κέρδισε 5,2 εκατομμύρια λίρες στο λότο. Είδες, διανομέας, ξυπνούσε καθημερινά 5.30 το πρωί.
0: Μια χαρά.
1: Το μόνο λίγο που με ενδιαφέρει ήταν να κάνω τη δουλειά μου σωστά. Τρελάθηκε, έτσι, 61 ετών, κέρδισε πέρυσι το jackpot, βγήκε στη σύνταξη νωρίς, παντρεύτηκε την αγαπημένη του, μετακόμισαν από ένα έτσι υποβαθμισμένο, ας πούμε, προάστιο του Λονδίνου, μετακόμισε στο Έσεξ.
0: Ωραία, μια
1: η
0: χαρά.
1: Ζωή του έχει φτιάξει προς το καλύτερο. Το πρώτο πράγμα που αγόρασε, λέει, ήταν μια ηλεκτρική σκούπα. Αυτό του έλειπε. Προφανώς. Μια σκουπίτσα να κάνει τη ζωή του πιο εύκολη και τη καλύψει.
0: Τα μικροαστικά που λύνει.
1: Ναι, συνταξιοδοτήθηκα, λέει, και νωρίς. Εντάξει, το να είσαι εκατομμυριούχος, λέει, στο λότο αποδεικνύεται ότι είναι μια πλήρης απασχόληση τελικά. Γιατί στάσου μου. Τέσσερα λεπτά. Απασχολείσαι.
2: Μπελάδες.
1: Επέστρεψε ένα χρόνο μετά, επέστρεψε στην εργασία του για μία ημέρα. Και έδωσε ανθοδέσμες, έτσι τους έκανε εκπλήξεις. Εύχομαι τους έδωσε και κάμψιλο. Γιατί έχει πάρα πολλά. Έτσι κι αλλιώς.
0: Σας έφερα μια καραμέλα, ένα κάντι.
1: Εντάξει, τον αγκάλιασαν όλοι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ξέρεις να παιδεύεσαι μια ζωή, ρε παιδί μου. Στα στέλνει η τύχη, ο Θεός, δεν ξέρω. Αλλάζει η ζωή σου και μετά λες τι κάνουν αυτές οι ψυχές, ρε παιδί μου. Πάντω εδώ. Ένα χρόνο μετά.
0: Τους καταφρονεμένους.
1: Και να σε υποδέχονται, ας πούμε, όλοι με ένα χαμόγελο.
0: Εντάξει.
1: Ο άνθρωπος μπόρεσε να βγει και στη σύνταξη. Ξεκουράζεται, ζει τη ζωή που θέλει με την αγαπημένη του σε ένα πολύ ωραίο σπίτι. Να μου πεις τώρα σε πόσους συμβαίνουν αυτά.
0: Λοιπόν, σε ελάχιστους. Λοιπόν, και ο Πάτροκλος μας λέει σχετικά, και εγώ που ξυπνάω στις 6 τα ξημερώματα, χάνω κάτι εκατομμύρια κάθε εβδομάδα. Γεια σου, Ντίνα.
1: Αλήθεια είναι. Εσύ φτιάχνεις πρίκα, Πάτροκλε. Καλημέρα και από μένα.
0: Ο φίλος μας, ο Γιώργος, μας λέει καλημέρα. Να είσαι καλά, Γιώργο. Θα έχει ενδιαφέρον να μάθουμε αν η κυρία Αχτσιόγλου έχει κατηγορήσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και βέβαια αν οι παραμένοντες κινδυνεύουν να το χάσουν αν παραιτηθούν. Ο κύριος Δημήτρης μας λέει για μια εταιρεία που αγοράστηκε στα Ιωάννα από Ουκρανική εταιρεία. Έτσι,
1: μια πολύ γνωστή εταιρεία. Ναι, εξαγοράστηκε από μια Ουκρανική εταιρεία. Άλλη μια εταιρεία φεύγει, μας λέει. Εξαιρετική εταιρεία πραγματικά αυτή που αναφέρει ο Δημήτρης.
0: Μια πάρα πολύ μεγάλη εταιρεία στον χώρο των πουλερικών. Ο Βαρκάρης τον Αναχαίροντα, καλημέρα μας.
1: Ο Γιάννης βέβαια, Βαρκάρης τον Αναχαίροντα, δεν τα αλλάζεις, βλέπω αυτό. Εξακολουθείς να πηγαίνω έρχεσαι στον Αναχαίροντα.
0: Ας τον άνθρωπο. Λοιπόν, τελικά για αριστερά διακατέχεται από το σύνδρομο Λερναία Ιδρά.
1: Πολλά σύνδρομα δυστυχώς η αριστερά και αυτό είναι ο λόγος που δεν καταφέρει να πάρει κεφάλι, ρε παιδί μου, σε αυτή τη χώρα τουλάχιστον.
0: Εντάξει, και ο πολυκερματισμός ήταν πάντα σύμφυτος, αν θέλεις, της πορείας της. Την καλημέρα.
1: Διαλύεται εις τα έξον, συνετέθη.
0: Την καλημέρα μου και στην Τίνα, η Μαρία. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω σε ποιο ακριβώς θέμα, γιατί μας έστειλε το μηνυματάκι λίγο πιο νωρίς. Αναφέρεται, μάλλον συζητούσαμε εκείνη την ώρα. Για την.
1: Για το τραπέζι, λέγαμε.
0: Για το τραπέζι, ναι.
1: Τη ρωτώντα την περίφημη. Που είναι όλη αυτή η ετερόκλητη πολιτική σε ένα τραπέζι. Λέγαμε συγχαρητήρια σε όποιον επέλεξε αυτή την ταξιθεσία πραγματικά, γιατί αποτυπώθηκε η στιγμή, όπως είδατε όλοι.
0: Σε πιο πεζά πράγματα να σας πούμε ότι, αλλά σε πιο χρηστικά, σε αυτά που πραγματικά ασχολείται ο κόσμος, είναι ότι έρχεται αυτή η ιστορία με την ρύθμιση με τις 72 δόσεις σε φορεία και ασφαλιστικά ταμεία. Θα πρέπει να δείτε λίγο τα ψηλά γράμματα αυτής της ρύθμισης. Αφορά όσους έχουν χρέη προς την εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία με βεβαιωμένες οφειλές οι οποίες έχουν καταστήλει πρόθεσμες έως και στη 31 Δεκεμβρίου του 2023. Έτσι, αυτή είναι βασική προϋπόθεση. Δηλαδή δεν έχει μέσα τα χρέη που μπορεί να δημιουργήθηκαν το 24 και το 25.
1: Λοιπόν, ο Βαρκάρης μου λέει μόνο για σένα, Κωνσταντίνα, θα γίνω ο Δροσερούλης Ζουνέλ. Εντάξει, το προτιμώ αυτό, έρχεται και καλοκαίρι, το Δροσερούλης μου αρέσει, το κρατάμε. Και ο φίλος ο Γιώργος λέει, ρωτήστε κάποια στιγμή ένα δημοσκόπο αν ισχύει η άποψη ότι για κάθε 100 μετρήσεις έχουν γίνει 1000 τηλέφωνα. Αν ισχύει αυτό, βάσει λογικής, τα 900 που δεν απάντησαν, πρέπει να είναι δυσαρεστημένοι και αν δεν αναφερθούν περνούν απαρατήρητοι χωρίς να επηρεάζουν κανέναν, ενώ οι 100 που λογικά θα είναι και φιλικά προσκύμενοι στην κυβέρνηση διαμορφώνουν κλίμα και επηρεάζουν συζητήσεις σε πάνελ και ραδιόφωνα και ουσιαστικά ευνοούν την κυβέρνηση μας, λέει ο Γιώργος.
0: Δεν είναι κατά ανάγκη, καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, έτσι, γιατί πάντα και αυτοί που είναι 100 είναι ένα τυχαίο δείγμα στο σύνολο. Οπότε με έναν τρόπο υπάρχει μια αντιπροσωπευτικότητα. Γι' αυτό και σε αυτές τις μεθόδους είναι πιο ασφαλές να έχεις όσο το δυνατόν μεγαλύτερο δείγμα. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που λέμε στατιστικό λάθος. Στην πράξη είναι αυτό, είναι δειγματοληπτικό το λάθος.
1: Νομίζω οι περισσότεροι επιλέγουν, έτσι, 1000 τηλεφωνήματα, όπως λέει ο φίλος ο Γιώργος. Τώρα, αν παρατηρήσεις και με την είσοδο των νέων κομμάτων ή αν αποφάσεις, έχουν μειωθεί πάρα πολύ λίγο. Νομίζω κατά 2 μονάδες μόνο. Που σημαίνει ότι υπάρχει ακόμα κόσμος που δεν έχει αποφασίσει.
0: Βέβαια. Έτσι.
1: Και όταν σε πάρουν ένα τηλέφωνο από την εταιρεία δημοσκοπήσεων, ναι, μπορεί να πεις ότι ακόμα το σκέφτομαι, δεν έχω αποφασίσει. Ακόμα και αν έχεις αποφασίσει.
0: Ναι.
1: Και δεν θες να το πεις.
0: Ναι, πάρα πολύ. Αλλά όλα αυτά, πώς να σου πω, εμπειρικά έχουν μάθει να τα μετρούν οι δημοσκόποι. Όσοι το κάνουν με την σωστή μεθοδολογία, με τον παραπάνω κόπο και με το μεγαλύτερο δυνατό δείγμα, έχουν μια πιο ασφαλή προσέγγιση.
1: Λοιπόν, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, θα έχουμε κοντά μας τον καθηγητή οικονομικών, τον κύριο Χάρα Λαμπουκότση, να μιλήσουμε για τον πληθωρισμό. Στείλτε μας και εσείς τα μηνύματά σας, την ακρίβεια, ποιο είναι αυτό που σας προβληματίζει περισσότερο. Νομίζω, επαναλαμβάνω, ότι είναι το κορυφαίο ζήτημα το οποίο θα μας οδηγήσει και στις κάλπες.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, να σας μεταδώσουμε μια πληροφορία που μας έστειλε μόλις η Κατερίνα Μαστραντονάκη, η καλή συνάδελφος από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Αφορά στο λιμάνι του Πειραιά. Στην πύλη Ε11 λοιπόν έχει φτάσει, Ε11 το επαναλαμβάνω καθαρά, έφτασε κρουάζ αεροπλοίο με Ισραηλινούς. Εκεί είχαμε συγκέντρωση περίπου 20 ατόμων από γνωστά άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Να πούμε ότι έχουν προαναγγείλει ότι θα γίνει συγκέντρωση γύρω στις 8 από διάφορες συλλογικότητες με το σύνθημα Go Back. Αντιλαμβάνομαι ότι το γνωστό κρουαζιερόπλοιο Crown Iris, έτσι, που είχε απασχολήσει πάλι με επεισόδια και σε άλλους σταθμούς εδώ στη χώρα και σε άλλη λιμάνια δηλαδή. Υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο λιμάνι. Βρίσκονται ήδη αρκετά άτομα εκεί. Αυτό μας λέει η Κατερίνα και την ευχαριστούμε πολύ για την πρωινή ενημέρωση. Πύλη Ε11 λοιπόν, να έχετε υπόψη σας ότι εκεί υπάρχει συγκέντρωση και στις 8 ένα κάλεσμα.
1: Και έχουν γίνει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, έτσι, για όσους κινείστε στη συγκεκριμένη περιοχή. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Χαράλα Μπογκότση, καθηγητή οικονομικών και πρώην πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαγοράς. Τι κάνετε, κύριε Γκότση, πώς είστε?
0: Για να μας πείτε ανίποτα.
2: Καλημέρα, κύριε
0: Γκότση. Θα μας πείτε, λέω, τα ανίποτα που έλεγε και ο Δημήτρης Σερβουράκης στο ωραίο τραγούδι.
2: Δυσάρεστα πράγματα.
0: Θα πούμε, βέβαια.
2: Το μέτωπο του πληθωρισμού που βλέπω να εξελίσσεται από το κακό στο χειρότερο κάθε μήνα, κάτι το οποίο βέβαια έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις και για την καθημερινότητα του πολίτη, αλλά και από μακροοικονομική άποψη, διότι δυσχεραίνει, αν θέλετε, την αγορά, με την έννοια ότι μειώνεται η κατανάλωση προϊόντων αφού είναι ακριβότερα, από τη μία. Από την άλλη, υψηλότερο πληθωρισμό σημαίνει κάποια στιγμή και υψηλότερα επιτόκια και κυρίως βέβαια μια απόφαση την οποία αναμένουμε να λάβει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε 10 μέρες περίπου, η οποία θα είναι σίγουρα ανωδική, δεδομένου ότι έχουμε ξεφύγει και στην Ευρώπη από το 2% που είναι ο στόχος, φτάσαμε στο 3,2%, και αυτό έχει σαν συνέπεια, όπως αντιλαμβάνεστε, τη μείωση των επενδύσεων και την επιβράδυνση των οικονομιών και της Ευρώπης και της χώρας μας βέβαια ειδικότερα. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά τις μάκρο επιπτώσεις αυτού του φαινομένου, του ανεπιθύμητου φαινομένου που λέγεται πληθωρισμός και το οποίο ζούμε τα τελευταία 5 περίπου χρόνια.
1: 5% στη χώρα μας, 3,2% στην Ευρωζώνη.
0: Γιατί
1: έτσι
0: μας έχει ξεφύγει τόσο πολύ, κύριε Γκότση?
2: Το χάλκινο μετάλλιο είναι η τρίτη υψηλότερη βαθμολογία, αν θέλετε, η επιβάρυνση για τους πολίτες. Δυστυχώς η Ελλάδα έχει δικά της προβλήματα, πέρα δηλαδή από τις επιπτώσεις που έχει το ενεργειακό κομμάτι, το οποίο κάποια στιγμή βέβαια καλώς εγώ των πραγμάτων θα λυθεί με τον Α ή το Β τρόπο, αλλά οι υψηλές τιμές θα παραμείνουν και βέβαια θα παραμείνει και η δομή της αγοράς, η οποία δεν δημιουργεί μόνο πληθωριστικές πιέσεις λόγω των ενεργειακών προϊόντων, αλλά και κυρίως λόγω της συμπεριφοράς ορισμένων κλάδων στην οικονομία, οι οποίοι είναι διαρθρωμένοι, θα έλεγε κανείς, ολιγοπωλιακά ή είναι καρτελοποιημένοι, όπως λέμε στα οικονομικά. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι επειδή κατέχουν δεσπόζουσα θέση στην αγορά, χρησιμοποιούν εναρμονισμένες πρακτικές και επιβάλλουν τιμές οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση ούτε με τα κόστη των επιχειρησιών τους, αλλά ούτε βέβαια και με τις δυνατότητες που έχουν οι πολίτες, οι καταναλωτές για να ανταποκριθούν. Αυτά τα φαινόμενα λοιπόν δημιουργούν αυτό το λεγόμενο πληθωρισμό απληστίας και το βλέπουμε αυτό στα κέρδη των επιχειρήσεων, κυρίως των μεγάλων εισηγμένων το τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Υπάρχει μια τεράστια διαφορά, καταλαβαίνει κανείς. Ναι.
2: Πρώτο και καλύτερο ότι είναι το τραπεζικό τομέα. Το βλέπετε που τα κέρδη εκεί είναι τεράστια και μάλιστα, κυρίως επειδή ο τραπεζικός τομέας και αυτός έχει στην ουσία με την αποεπένδυση που έγινε μετά από τις ανακεφαλαιοποιήσεις έχει περάσει σε ξένους επενδυτές, στο 70% περίπου %. Mm-hmm. Όλα αυτά τα χρήματα βγαίνουν υπό τη μορφή μερισμάτων στο εξωτερικό και στη χώρα μας αντί να γίνονται επενδύσεις, βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, χθες μάλιστα ανακοίνωσε ο κ. Τουνάς, ότι υπάρχει μια κόπωση στα θέματα της χρηματοδότησης της οικονομίας. Αυτά είναι τα κακά μαντάτα που σας ανέφερα.
1: Ναι, και είπατε ότι θα αυξηθούν και τα επιτόκια. Το ερώτημα είναι το εξής. Αυτού συνέχεια, όπως μας το περιγράφετε, δεν έχει μία οροφή. Δηλαδή, για παράδειγμα, φαίνεται να υπάρχει ταυτόχρονα μία οικονομία η οποία να μπορεί να χρηματοδοτεί αυτές τις υψηλότερες τιμές, να μπορεί να τις υποστηρίζει, να μπορεί να συντηρεί αυτή την ακρίβεια. Αυτό πώς το εξηγείτε?
0: Και αν δείχνει μια ανωδική τάση που θα πρέπει να μας ανησυχεί, δηλαδή, αν έχουμε φτάσει τώρα στο 5. Πού μπορεί να φτάσουμε τους επόμενους μήνες?
2: Κοιτάξτε, η οικονομία, κύριε Γκόλια, που αναφέρατε προηγουμένως, δείχνει ότι έχει κάποιες αντιστάσεις με την έννοια ότι υπάρχει στρεβλή οικονομία γενικότερα, για το λόγο ότι υπάρχουν και εισοδήματα τα οποία είναι κρυφά, άδειλα όπως λέμε, δηλαδή δεν δηλώνονται στις φορολογικές δηλώσεις, οι οποίες ούτως ή άλλως δεν δείχνουν την πραγματική εικόνα αρκετών πολιτών στη χώρα μας, κάτι το οποίο είναι επίσης μια παθογένεια, διότι βλέπουμε ότι το 50% περίπου των φορολογικών δηλώσεων είναι κάτω από το αφορολόγητο όριο. Και
1: κάτω από 10.000 ευρώ περίπου, έτσι.
2: Ναι, και αν κοιτάξετε καλά θα δείτε ότι εκεί κρύβονται κυρίως τα ελεύθερα επαγγέλματα στην ουσία, είτε πρόκειται για τεχνικά επαγγέλματα είτε για επιχειρηματικά.
0: Υποτίθεται ότι αυτό το έχουμε αντιμετωπίσει. Έχουμε πατάξει τη φοροδιαφυγή. Αυτό ακούμε από το οικονομικό επιτελείο. Και ότι, εν πάση περιπτώσει, από αυτά τα έσοδα καταφέρνουν και δίνουν τα πας.
2: Δεν έχουμε κάνει τίποτα με την έννοια. Όχι ότι δεν έχουν προχωρήσει, αν θέλετε.
1: Έχει περιοριστεί σε σύμφωνα τα στοιχεία.
2: Έχει περιοριστεί κυρίως λόγω των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Ναι. Αλλά από εκεί και μετά βλέπετε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, για το λόγο ότι τα συγκεκριμένα άτομα επίσης γίνονται και αποδέκτες επιδομάτων. Δηλαδή υπάρχει μια στρέβλωση και στην επιλογή που έχει κάνει η κυβέρνηση, αντί να μειώσει φόρους, να μοιράζει επιδόματα από ένα κομμάτι από τις τις πράξεις που έχει ίδια το ίδιο το κράτος. Και βλέπετε λοιπόν ότι τα άτομα τα οποία φοροδιαφεύγουν συχνά είναι και επωφελούμενοι από τα διάφορες παροχές του κράτους. Mm-hmm. Αυτή είναι άλλη μια παθογένεια που σας...
0: Τώρα, η τάση ποια είναι, κύριε καθηγητά, για το επόμενο διάστημα, πώς τα βλέπετε?
2: Κοιτάξτε, τα θέματα αυτά που σας ανέφερα τώρα στο τέλος είναι διαρθρωτικά προβλήματα, και τα διαρθρωτικά προβλήματα δεν λύνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Πρέπει όμως να κάνουμε κάτι εκεί, κυρίως βέβαια θα έλεγα σε ό,τι αφορά τους καταναλωτές θα έπρεπε επιγόντως να υπάρξει μια στροφή στην πολιτική από την επιδοματική σε μια πολιτική η οποία θα μείωνε τις ειδικούς φόρους όπως τα καύσιμα, αλλά και τον ΦΠΑ σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα, κάτι που έκαναν πάρα πολλές χώρες, γύρω στις 10 στην Ευρώπη, mm-hmm. τελευταία ήταν η Γερμανία, όπου εκεί βλέπουμε τώρα και στους δείκτες του πληθωρισμού ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση. Για παράδειγμα στην Ισπανία δεν αυξήθηκε καθόλου ο πληθωρισμός τον Μάιο, 3,2 ήταν τον Απρίλιο, 3,2 παρέμεινε και στον Μάιο.
0: Το ένα, τι λοιπόν, μας λένε αυτό, για την Ισπανία τουλάχιστον ότι δεν απέδωσε, κύριε Γκότση?
2: Για να ολοκληρώσω ότι θα σας πω αμέσως. Mm-hmm. Για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου, το άλλο μεγάλο μέτρο το οποίο θα έπρεπε να προωθήσουμε είναι την λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία αυτή βασικά έχει την εποπτεία πάνω στην αγορά και κυρίως ότι σας ανέφερα προηγουμένως για τον πληθωρισμό της απληστείας. Ωραία. Mm-hmm. Άρα λοιπόν και εκεί θα πρέπει, αντί να έχουμε διακοσμητικό ρόλο να επιφυλάσσουμε σε ανεξάρτητες αρχές, θα πρέπει να γίνουν πιο δραστικές. Θα πρέπει να ενισχυθούν, διότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού, από ό,τι διαβάζουμε, δεν έχει ούτε καν τον αγκαίο κόσμο, ας πούμε, τους ειδικούς οι οποίοι θα ασχοληθούν με αυτά τα θέματα, γιατί για να επιβάλλει κανείς κάποια πράγματα στην αγορά θα πρέπει να προηγηθεί μελέτη, θα πρέπει δηλαδή να υπάρξει έρευνα, και στη συνέχεια να υπάρξουν και ποινές ή αν θέλετε έκτακτη φορολόγηση όπως έχει γίνει.
1: Πάντως αυτό που περιγράφεται κύριε Γκότση είναι όπως το είπατε και εσείς νωρίτερα λίγο μια διαδικασία μάλλον κάπως αργή. Εδώ δεν ξέρω εάν υπάρχει ένας τρόπος είτε πιο άμεσος για να γίνει ένας έλεγχος όσον αφορά στις ανατιμήσεις, γιατί καταλαβαίνω ότι αυτό που μας λέτε είναι ότι okay, υπάρχει μια βάση αύξησης του πληθωρισμού ως άμεση επίπτωση από τον πόλεμο, αλλά εμείς πάντα λόγω των διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας έχουμε ένα καπέλο παραπάνω. Έτσι.
2: Ακριβώς όπως το είπατε. Και το δεύτερο, αυτό που σας είπα για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, σαφώς έχει μακροπρόθεσμο χαρακτήρα, δεν γίνεται από μια στιγμή στην άλλη, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να ξεκινήσει. Θα πρέπει πάνω απ' όλα να πιστεύουμε στη λειτουργία των ανεξάρτητων αρχών, ναι, οι οποίες μπορούν να δώσουν λύσεις σε κάποια ζητήματα τέτοια πολύ, πολύ σημαντικά. Κατά τα άλλα, κατά την άποψή μου, δεν υπάρχει άλλη λύση αυτή τη στιγμή πέραν τους τακτικούς ελέγχους από τη μία. Και από την άλλη βέβαια στο να αλλάξουμε την πολιτική, να δοκιμάσουμε εν πάση περιπτώσει, διότι βλέπουμε ότι τελικά αυτή η πολιτική έχει αποτύχει. Το βλέπετε και στις δημοσκοπικές έρευνες ότι το 80% του πληθυσμού δεν είναι ευχαριστημένο. Βλέπετε ότι
0: μα το βλέπουμε και εμείς από τα μηνύματα που λαμβάνουμε καθημερινά, κύριε Γκότση. Θα αντιμετωπίσουμε όλοι εξάλλου.
2: Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα μπορούσε να γίνει, διότι είναι αδιανόητο σε μια εποχή που τα νοικοκυριά στενάζουν, να υπάρχουν όχι απλά υποφελούμενοι, θα έλεγα σκανδαλωδώς υποφελούμενοι, που πέρα από τους κλάδους που σας ανέφερα προηγουμένως, το ίδιο το κράτος υποφελείται από αυτή την ιστορία, γιατί κάθε τιμή που ανεβαίνει και κάθε αύξηση της τιμής συνοδεύεται βέβαια με αυξημένο ΦΠΑ και με αυξημένα έσοδα του κράτους. Κατά κάποιο τρόπο δηλαδή κερδοσκοπεί το κράτος σε μια κρίσιμη περίοδο, η οποία έχει φέρει σε δύσκολη θέση ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού μας.
1: Κύριε Γκότση, κλείνοντας τουλάχιστον, ήθελα να σας ρωτήσω ότι ταυτόχρονα με τον πληθωρισμό έχουμε και ακόμη σε σταθερά υψηλά επίπεδα και τους συντελεστές στα εισοδήματα, έτσι.
2: Κοίτα, δεν καταλαβα τι είπατε.
1: Εννοώ για τους συντελεστές στα εισοδήματα. Για τη φορολογία
2: εισοδήματος. Εννοείται τους φορολογικούς συντελεστές. Και εκεί βέβαια είναι πάρα πολύ ψηλή η συντελεστή. Και κυρίως μιλώ για τα μεσαία εισοδήματα. Mm-hmm. Διότι αν δείτε ένα καλό μισθό, θα σας έλεγα, ας πούμε 4-5 χιλιάδες το μήνα, ενώ στελέχους, σημαντικούς στελέχους, θα δείτε ότι το 45% είναι κρατήσεις από αυτά, και από εκεί και μετά αν βάλετε και το ΦΠΑ που για κάθε αγορά που κάνει, αυτό που απομένει, mm-hmm, αυτό άλλωστε βλέπετε και έχουμε και χαμηλό επίπεδο στις καταθέσεις. Η ροπή προς για καταθέσεις.
1: Ναι, δεν μπορεί να αποταμίευσει.
2: Είναι πάρα πολύ χαμηλή.
0: Έτσι είναι. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Θα ήθελα να πω μόνο μία κουβέντα.
1: Ναι, για να κλείσουμε αυτό.
2: Υπάρχει ένα θέμα το οποίο ανέκυψε χθες με την σκρουτάση που έκανε η κυβέρνηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, ναι, όπου προτίθεται να επιβάλλει δημοσιονομικό κόφτη στις δαπάνες του κράτους, κάτι το οποίο με βρίσκει τελείως αντίθετο από την παρατήρηση που έχω κάνει από τη λειτουργία αυτού του δεσμού σε χώρες της Ευρώπης, κυρίως της Γερμανίας, από την οποία ξεκίνησε, από την κυρία Μέρκελ το 2011, όταν οι περισσότερες χώρες τότε είχαν προβλήματα με τα ελλείμματά τους και θέλησε να επιβάλλει μια πειθαρχία η κυρία.
1: Και εμείς έχουμε το τραύμα, κύριε Γκότση, ίσως γι' αυτό όμως. Έχουμε και εμείς το τραύμα.
2: Κύριε Γκόλια, δεν εφαρμόσαμε αυτή την πρόβλεψη που είχε ψηφιστεί τότε. Δεν την εφαρμόσαμε εν μέσω της μεγάλης κρίσης. Θα πάμε τώρα να την εφαρμόσουμε, δηλαδή στην ουσία να βάλουμε μια δυνατότητα μόνιμης λιτότητας στη λειτουργία της οικονομίας μας, κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο και από πλευράς, αν θέλετε, και πολιτικής ηθικής, διότι αποκλείουμε να εφαρμόζεται και η σιανή πολιτική, δηλαδή η λεγόμενη πολιτική του deficit spending, δηλαδή ενός δημοσιονομικού ελλείμματος, με το οποίο θα μπορεί η οικονομία να εμπλουτιστεί, αν θέλετε, ή να βοηθηθεί για να κάψει σε κάθε περίοδο στην οποία θα βρίσκεται στα χαμηλά της, δηλαδή σε περίοδο ύφεσης.
1: Μάλιστα.
2: Είναι λοιπόν ένα πολύ δύσκολο θέμα αυτό. Θα έπρεπε να το αφήσουμε απ' έξω και να κοιτάξουμε να εφαρμόσουμε.
1: Θα ακούσουμε και τις προτάσεις.
0: Το επόμενο διάστημα.
2: Κανόνες υπάρχουν από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτή τη στιγμή και δεν μπορούμε ούτως ή άλλως να τους παρακάμψουμε σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά.
0: Να είστε καλά. Καλά,
1: ευχαριστούμε πολύ, κύριε
0: Κότση. Πολύ. Θα να τα πούμε πολύ καιρό.
2: Καλημέρα.
0: Ο καθηγητής οικονομικών, ο κ. Χαράλαμπος Γκότσης, πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Κεφάλαια Αγοράς.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τώρα, επειδή λέμε για τα οικονομικά, έτσι, υπάρχει επίσης μια ρύθμιση στην οποία όσοι από εσάς έχετε συγκεκριμένο θέμα μπορείτε να δείτε για την ευκαιρία συμβασμού με την εφορία για στο πλαίσιο της Επιτροπής Εξοδότησης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Έτσι, υπάρχει μια πρόβλεψη που είναι σε αυτό το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, οπότε δείτε λίγο και τις οικονομικές σας υποθέσεις.
0: Λοιπόν, θα ακούσουμε έτσι ένα τραγουδάκι και όταν επιστρέψουμε θα μείνουμε λίγο στο θέμα της οικονομίας, στο θέμα της ακρίβειας, στο θέμα των τιμών. Θα σας πούμε και τις δικές μας εμπειρίες, θέλουμε όμως και τα δικά σας μηνύματα για το τι αντιμετωπίζετε καθημερινά.

0: Λοιπόν, δεν είναι το θέμα μόνο της ακρίβειας. Δεν είναι το ότι πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και παθαίνεις πολιτισμικό σοκ που λέω χαρακτηριστικά, γιατί το πενηντάρικο σου φεύγει για πλακά. Βλέπεις να εκτοξεύονται τιμές. Βλέπεις να λιγοστεύει η ποσότητα στα προϊόντα, που έχω αναδείξει πάρα πολλές φορές. Βλέπεις και πονηριές στα ράφια όμως, Δημήτρη, και αυτό με εκνευρίζει πάρα πολύ.
1: Για μίλαμε για τις πονηριές.
0: Να σου πω για τις πονηριές στα ράφια και όχι μόνο στα σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, το Σάββατο μας πέρασε, το αντιμετώπισα σε δύο διαφορετικά καταστήματα.
1: Ναι.
0: Το ένα ήταν στο σούπερ μάρκετ, που είχε άλλη τιμή, έγραφε, και άλλη τιμή χτύπησε το ταμείο. Και λάθος τα ταμπελάκια. Αυτό πια το λάθος τα ταμπελάκια, ειλικρινά έχω βαρεθεί να το ακούω. Αλήθεια όμως.
1: Πού το κατάλαβες αυτό με την άλλη τιμή?
0: Πού το κατάλαβα, εγώ σου πατσεκάρω, δεν το είπα.
1: Ναι, okay.
0: Κοιτάζω την απόδειξη. Τόσο απλά. Και επίσης κάνω και ένα πρόχειρο υπολογισμό. Δεν μπορείς να με ξεγελάσεις. Έχω το κομπιουτεράκι παιδί,
1: ναι,
0: μαζί μου. Ναι,
1: εντάξει,
0: δεν είναι κακό.
1: Ναι, απλά
0: να
1: σε ένα. Ναι, okay.
0: Για να ξέρω πάνω κάτω τι θα δώσω στο ταμείο. Άμα καταλάβεις ότι σου βγάζει παραπάνω, λες τι γίνεται εδώ. Και το λες κιόλας. Λες, συγγνώμη, αλλά πηδάνε λίγο παραπάνω. Και διαπιστώνεις ποιο είναι το προϊόν το οποίο πραγματικά χτύπησε παραπάνω από ό,τι έγραφε το ταμπελάκι. Ξέχασαμε να το αλλάξουμε. Τα μπέρδεψε ο κόσμος. Αυτά στο σούπερ μάρκετ.
1: Μάλιστα.
0: Συνέβη όμως και σε ένα κατάστημα το οποίο έχει ήδη για το σπίτι. Που έχει τώρα, πρόσεξε, κράχτη. Έχει τέλος πάντων κάποια ράφια που γράφουν διακοσμητικά, σου λέω εγώ για το σπίτι, από 1 ευρώ. Δεν έχει άλλη τιμή. Πας λοιπόν στο ταμείο, πρόσεξε. Βλέπεις κάτι ωραίο χαριτωμένο μικρού, λες τώρα 1 ευρώ, σιγά. Άντε και πόσο να έχει.
1: Ναι, ναι.
0: Πας και στο χτυπάει 5. Και λες, συγγνώμη, γράφεται από 1 ευρώ. Ναι, μου λέει, αυτό ήταν για το κάτω ράφι και κάποιος μπερδεύτηκε πελάτης και το βάλε πάνω. Λέω, συγγνώμη, ο πελάτης έχει λόγο να πάρει το ταμπελάκι από κάτω να το βάλει πάνω. Γιατί να το κάνει αυτό? Γιατί να σου αλλάξει ένα, δηλαδή, τα ταμπελάκια σου? Και τη λέω μετά, εντάξει, ας υποθέσουμε ότι όντως αυτό συνέβη. Από 1 ευρώ μου λες. Μου λέει, ναι, αφορά σε αυτό το ράφι, σωστά, ναι. Δείξα μου ποιο προϊόν έχει 1. Και δεν υπήρχε κανένα. Καταλαβαίνεις. Και εκεί γυρίζει και μου λέει, να ξέρετε τα μασαγεία, ήρθε και υπεύθυνη εδώ μεταξύ του καταστήματος. Απλά δεν θέλω να τα αφήνω περνάνε έτσι, κατάλαβες. Δηλαδή αισθάνομαι ότι πάνε να σε πιάσει όλο το κορόιδο.
1: Θα σου πω,
0: και
1: γιατί...
0: μπροστά στα μάτια σου.
1: Αν κάποιος το κάνει.
0: Και σου λέει υπεύθυνη του καταστήματος, ναι, εντάξει, έχετε δίκιο, αυτό, εκείνο, το άλλο, ο κόσμος, ο πελάτης, ο ταμπελάκι, τα γνωστά. Και στο τέλος τους λες, συγγνώμη, αυτό γίνεται συνέχεια. Δεν σας το έχει πει άλλος, μόνο εγώ το παρατήρησα.
1: Ναι, η απάντηση είναι αυτή.
0: Ποια είναι η απάντηση? Μια φορά το μήνα, λέει, μου συμβαίνει.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, ότι αν κάποιος πάει να το κάνει σκόπιμα, έτσι είναι όπως λέμε τις δημοσκοπήσεις πριν, στατιστικά είναι πολύ σπάνιο να του το θέσει κάποιος. Περισσότεροι δεν θα το πούνε.
0: Δεν κοιτάμε καν, αυτό θέλω να πω. Να κοιτάζουμε λιγάκι τι πληρώνουμε στο ταμείο, τι έχει το ταμπελάκι. Συγγνώμη, να ζητάτε το δίκιο σας.
1: Κοίταξε, και γενικότερα, επειδή έχουμε μηδενικό αισθητήριο όσον αφορά στην καταναλωτική συνείδηση, ως κόσμος επίσης, είναι και αυτό μια μεγάλη αδυναμία πάνω στην οποία έχει πατήσει όλο αυτό το πράγμα που λέγεται.
0: Δεν μπορείς να γράφεις από 1 ευρώ και να μην υπάρχει ούτε ένα προϊόν που να έχει 1 ευρώ. Έτσι κοροϊδεύεις τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Τόσο απλά.
1: Φαντάσου λίγο σε αυτό το θέμα με την. Πώς να σου πω. Με την ακρίβεια και τις τιμές και το πόσο προσεκτικός είναι ένας καταναλωτής, ότι οι ταμπέλες με τα φαγητά έχουν βγει.

0: Καλημέρα και καλή εκπομπή. Εσύ λες για το σούπερ μάρκετ. Την Κυριακή πήγα και έβαλα πετρέλαιο, λέει, σε φορτηγό. Η ταμπέλα στο ακριβό, λέει, το πετρέλαιο έγραφε 1,86. Κοιτάζω μετά την απόδειξη, έγραφε 1,95 το λίτρο. Άστο, λέει, δεν γλιτώνουμε από πουθενά.
1: Εντάξει, φοβερό σε πρατήριο να του συνέβη αυτό.
0: Άλλο η ταμπέλα, άλλο χρέωνε δηλαδή, έτσι.
1: Μάλιστα, απίστευτο, φοβερό. Αυτό που μας λέει ο.
0: Συμβαίνει όμως, Δημήτρη.
1: Ο Στέλιος, αν δεν κάνω λάθος, έτσι μας έστειλε το συγκεκριμένο μήνυμα. Καλημέρα και στη φίλη μας την Αγγελική, μας στέλνει και εκείνη το μήνυμά της. Ο Δημήτρης μας στέλνει μια εικόνα από το Χαϊδάρι στη συμβολή των οδών της Λεωφόρου Αθηνών και με την Καραϊσκάκη. Μάλλον έχει γίνει κάποιο συμβάν εκεί.
0: Είναι ένα φορτηγάκι εδώ τώρα δεξιά, παρκαρισμένο, και βγάζει πάρα πολύ καπνό η μηχανή του, καταλαβαίνω.
1: Ναι. Ο Νίκος μας λέει για τον Στουρνάρα και για τον κύριο Μητσοτάκη, να ακούνε έτσι αυτά τα προβλήματα με την οικονομία. Ο κύριος Στουρνάρας, να πούμε χθες, ότι μίλησε και για το στεγαστικό στον Ντουμπρόβνικ, εκεί που έγινε ένα συνέδριο της τράπεζας των κεντρικών τραπεζών.
0: Και πόσο επηρεάζει η στεγαστική κρίση το και τα πολύ ψηλά ενίκια το δημογραφικό, ακριβώς.
1: Ναι, προφανώς.
0: Και είναι όλα αλληλένδετα. Γιατί σκέφτονται τα νέα παιδιά να ανοίξουν το δικό του σπιτικό? Πόσο θες να νοικιάσεις, πόσο θες να κάνεις ένα παιδί, τα βάζεις όλα κάτω και δεν σου βγαίνει.
1: Όχι, με τίποτα. Και έχει αλλάξει αυτό που λέγαμε πριν, παντρέψουν να νοικοκυρευτείς. Τώρα βλέπουν τα παιδιά αυτά, οι τριαντάρδες, ότι όποιος από τους φίλους τους παντρεύεται, εκτός από τις περιπτώσεις που έχουν λεφτά οι οικογένειες, να πέφτει το βιωτικό του επίπεδο, και τρομάζουν έτσι. Γιατί αυτό σημαίνει. Γιατί το διαθέσιμο εισόδημα μετά, όταν ξεκινάνε αυτές τις υποχρεώσεις, οι δαπάνες πολλαπλασιάζονται κατευθείαν από το καλημέρα. Mm-hmm. Επομένως, για να τις υποστηρίξει κάποιος, δύσκολα.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο Ηλίας, καλημέρα Ηλία μας. Κάθε μέρα σας περιμένω να τελειώσετε, δηλαδή, για να ξεκινήσω εγώ την εκπομπή μου. Την αγάπη μου από την Ηλιόλου στην Κατερίνη και
1: Ηλία.
0: Τη δική μας αγάπη, και ευχαριστούμε πολύ για τη σταθερή αναμετάδοση της εκπομπής μας. Ράδιο ενημέρωση, δύναμη στην Πιερία. Φτάνει η φωνή μας καμπάνα σε όλη την Πιερία, τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.
1: Καλημέρα σε όλες και σε όλους που μας ακούτε εσείς. Ο Αργύρης μας είχε στείλει ένα μήνυμα σχετικά με το θέμα της φοροτεφυγής, τα τσιγάρα και τα τυχερά παιχνίδια, έτσι, και εκεί έχουμε πάρα πολλά θέματα με την οικονομία και με τα έσοδα που χάνονται και με όλα αυτά που κυκλοφορούν αφορολόγητα. Όπως επίσης διαβάζω, νομίζω είναι και το μήνυμα του Δημήτρη, ο οποίος μας λέει ότι κάθε φορά που ψωνίζει απαιτεί να έχει και το ταμπελάκι εκεί που είναι στο προϊόν.
0: Έτσι. Ναι, βέβαια, και πολύ καλά κάνεις και πρέπει να υπάρχει έλεγχος. Ο φίλος ο Βασίλης λέει καλημέρα από το Ηράκλειο. Ηράκλειο Κρήτης είσαι? Τυχαίο, λέει, σε συγκεκριμένη μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, τρεις φορές έχει συμβεί σε μένα. Ζήτησα ένα προϊόν που το είχε το e-καταναλωτής, οι τιμές δεν είχαν ενημερωθεί. Ζήτησα φέτα και μου χρέωσαν κατσικίσιο. Ζήτησα κιμά ανάμεικτο και μου χρέωσαν μοσχαρίσιο 17 ευρώ το κιλό. Δεν ξαναπάς να ψωνίσεις εκεί, αφού κάνεις ένα χαμούλι. Μας περνάνε και για κορόιδα, συγγνώμη.
1: Λοιπόν, και κάπως έτσι, με αυτές τις όμορφες ιστορίες καθημερινής απογοήτευσης, φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής. Ο Τάσος Καλδρανιάν ήταν στο πρωινό, στη ρύθμιση του ήχου, πίσω από την κονσόλα, η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και Ντίνα Μόσχο στο μικρόφωνο.
0: Και ο Δημήτρης Γκόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Η Ελένα Βασιλάκου, η Ελένα μας είναι κοντά μας. Καλημέρα, Ελένα.
2: Καλημέρα.
0: Ωραιότερο, εγκυρότερο, αναλυτικότερο, ακριβέστερο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου.
1: Αμέσως μετά έρχονται Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθηναίες, ναι, κανάς, όλοι καλά.
0: Καλημέρα σε όλους.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Σε αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία, μαθήματα προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο λιμάνι του Πειραιά, στην πύλη Ε11, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη αντιπολεμική συγκέντρωση συλλογικοτήτων. Ζητούν να αποχωρήσει κρουαζιερόπλοιο μεταφοράς Ισραηλινών και στρατιωτών των IDF. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στη λεωφόρο Αθηνών από το

0: Δάσος Χαϊδαρίου μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρος Χιστού προς Καραμαγκά, στην περιφερειακή Εγάλεο προς τα Δηληστρίας Προπύργου, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα Κτέλ και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Αττική Οδό, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Δημοκρατίας και Κηφισίας, αλλά και στην έξοδο Γιαλαμία, και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, επίσης στην έξοδο Γιαλαμία. Δυσκολίες για τους οδηγούς και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τη συμβολή της με την Κατεχάκη, στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά, στη Μαρίνα του Φλίσβου και στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς τη λεωφόρο Καρέα. Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση μιας τρίχρονης σημειώθηκε περίπου στις 8 χθες βράδυ στο Μενίδη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, γεωταχή αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια στάθμευσης στη συμβολή των οδών 40 Μαρτύρων και Μελούνας παρέσυρε το παιδί. Το κοριτσάκι αρχικά διακομίστηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο και στη συνέχεια στο Παίδων Αγλαία Κυριακού, όπου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Εκατέρωθεν πλήγματα εντείνουν το αδίέξοδο στη Μέση Ανατολή. Ανταλλαγή χτυπημάτων στη διάρκεια της νύχτας με τις αμερικανικές δυνάμεις να χτυπούν την Ίσο Κέσμιν στο στενό του Ορμούς και το Ιράν να στοχεύει χώρες του κόλπου και το αρχηγείο του Αμερικανικού Πέμπτου Στόλου. Λυδία λίθος των διαπραγματεύσεων η κατάσταση στο Λίβανο, τον οποίο συνεχίζει να πλήττει ο Ισραηλινός στρατός. Νέοι αεροπορικοί βομβαρδισμοί των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στο νότιο Λίβανο είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 6 άνθρωποι, ανάμεσα τους ένα παιδί, και να τραυματιστούν άλλοι 48, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό. Η Ιαπωνική κυβέρνηση ενέκρινε σήμερα συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου να υποστηριχθούν τα νοικοκυριά που έχουν βρεθεί αντιμέτωπα με την απογείωση του κόστους ζωής λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και τις αλλαγές στο καθεστώς μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η κυβερνητική πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατατέθηκε αργά χθες βράδυ στη Βουλή. Επίσης προτείνεται η μείωση των βουλευτών από 300 σε 200, η καθιέρωση επιστολικής ψήφου για όλους τους εκλογείς, καθώς επίσης εξαίτης θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται λίγες ημέρες μετά από την ανακοίνωση των δύο κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, καταγράφει δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ. Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει να λαμβάνει ποσοστό 25,5% από 24%, στη δεύτερη θέση το κόμμα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με 13,5%. Για την τρίτη θέση, σκληρή μάχη ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ με 10% και το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 9,5%. Απολύσεις καταγράφουν η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου από το 7,5% υποχωρεί στο 5,5% και η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου από το 7,5% στο 4,5%. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι που φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο για την υπόθεση των παρένομενων επιδοτήσεων του ΟΠΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα μετά την απολογία του στον Ευρωπαίο Ανακριτή. Τρεις κατηγορούμενοι τέθηκαν σε κατοίκον περιορισμό, ενώ ακόμη ένας αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
1: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
3: Για σήμερα, Τετάρτη, στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως 4 από φόρο στενότητα βοϊκό και ως 4 και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 31 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 18 έως 28 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλιμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Στο Γαλάτσι, τη Νέα Σμύρνη και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρροτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα πρόσκαιρης μπόρας στα ορεινά, κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα το Alpha Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο και είμαστε σε καλοκαιρινό mood. Εντάξει, και ο Ιούνιος μπήκε ωραία. Είμαστε Τετάρτη και η εβδομάδα αρχίζει και κατηφορίζει. Έτσι, για να πάμε για κανένα μπανάκι το Σαββατοκύριακο. Καλός ο καιρός, στους 34 βαθμούς η θερμοκρασία, στα υπηρετικά, στα ανατολικά κτλ. Γενικά έθριος ο καιρός, μεταβολή λέει σκηνικό από την Πέμπτη, αλλά δεν μας τρομάζει. Εντάξει, μια χαρά είμαστε. Γενικά έθριος στην Αττική 18-31 βαθμούς Κελσίου. Λέμε χρόνια πολλά στην Ιέρια και στον Ιπάτιο και στην Ιπατία. Λέμε καλή επιτυχία στους μαθητές που δίνουν τις πανελλήνιες εξετάσεις τους, αρχαία, μαθηματικά και βιολογία σήμερα, για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων, και νομίζω ότι όλη η ζωή είναι μπροστά τους. Τώρα, όσο κράτησε το ενδιαφέρον για τα νέα κόμματα, κράτησε. Αρχίζουν οι τελικοί του μπάσκετ στα μάτια σήμερα. Για να δούμε, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Πάμε να δούμε ποιος θα σηκώσει την κούπα. Εντάξει, Ολυμπιακός είναι και η ψυχολογία είναι μαζί του και όλα αυτά. Θα δούμε τι θα κάνει και ο Παναθηναϊκός. Και έτσι να φύγουμε λίγο, να σπάσει όλη αυτή η ιστορία, γιατί έχουμε αποκτήσει τις δημοσκοπήσεις. Αλλά έχουμε και το βασικό θέμα, το οποίο δεν είναι σταθερό. Σας το έχω πει εδώ και πολλές ημέρες. Μην ακούτε δηλώσεις Τραμπ και αυτά. Είμαστε κοντά στην εκεχηρία, θα τους αφανίσω, θα τους κάνω. Τώρα είμαστε στη φάση τους αφανίζω. Γιατί έχουμε κόκκινο συναγερμό ξανά στον Περσικό κόλπο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έπληξαν ένα δεξαμενόπλιο και μια στρατιωτική εγκατάσταση στο ΚΕΦ. Πάλι στο χείλος του γκρεμού είμαστε. Πάλι ανεβαίνει το πετρέλαιο. Πάλι έχουμε αναχαιτήσεις ιρανικών πυράβλων και drones. Στα στενά του Ορμούς και αμερικανικά πλήγματα σε πλοία και στόχους στο ιρανικό έδαφος. Μην ξεχνάμε και τον πόλεμο στην Ουκρανία, έτσι. Οι Ρώσοι βομβαρδίζουν στόχους μέσα στην Ουκρανία. Αυτοί οι δύο πόλεμοι που θα τελειώνανε, ξέρετε, πολύ γρήγορα, ήταν τότε η προεκλογική υπόσχεση του Ντόναλντ Τραμπ που έλεγε για τον πόλεμο στην Ουκρανία, φυσικά. Μετά άνοιξε κι άλλο ένα πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Και δεν ξέρω τώρα που άλλου θα πάμε. Καλή σας ημέρα εκεί έξω, στη χώρα των θαυμάτων ή πιο σωστά των πολιτικών ανατροπών. Τώρα λέμε και για ένα αστείο πρωί-πρωί για να έχουμε να λέμε. Στη χώρα όπου δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη είναι πλέον οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Ναι, καλά ακούσατε. Είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Ο ένας παραιτείται από το κόμμα που ίδρυσε, ο άλλος από το κόμμα που προείδρευσε, ο τρίτος σκέφτεται, ο τέταρτος μετράει δημοσκοπήσεις και η Βουλή θυμίζει περισσότερο αίθουσα αναχωρήσεων παρά κομματική γεωγραφία. Αναχωρήσεις, παρακαλώ, από την πύλη της πολιτικής αστάθειας. Μιλάμε τώρα. Όλο αυτό το πράγμα δείχνει και την ποιότητα του πολιτικού μας συστήματος. Έτσι, κόμματα κλείνουν επειδή τέλος πάντων ψάχνουν να βρουν όλοι ένα στασίδι για να κάτσουν. Όχι γιατί θέλουν να σώσουν τη χώρα. Το τομάρι τους θέλουν να σώσουν, αλλά δεν πειράζει. Το έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια. Και από την άλλη, έχουμε κάποιους που φεύγουν από ένα κόμμα με κάποιες κατηγορίες, όπως ας πούμε αυτοί που φύγαν από την Νέα Αριστερά κατά του Κασελάκη για προσωπαγές κόμμα, μεταπολιτική επικοινωνία και αυτά κτλ. Και μετά φεύγουν από το κόμμα που ίδρυσαν ως αριστερή επανάσταση για να πάνε σε ένα αντίστοιχο κόμμα που ίδρυσε ο Αλέξης Τσίπρας. Και κατά τα άλλα, παιδιά, εμείς κερδάμε. Κερδάμε σε όλα τα επίπεδα. Μην ανησυχείτε, το πολιτικό σύστημα, βλέπετε και τα πόθεν έσχες, είναι ένα πολύ καλό επάγγελμα. Να ξέρετε, μόνο θα σας δώσω μια πληροφορία. Μπορούμε να κατέβουμε και με ψηφοδέλτιο, αν θέλετε. Είναι μια καλή μπίζνα. Αν πάρουμε 1,5%, αν πάρουμε, προσέξτε, όχι να μπούμε στη Βουλή, αν πάρουμε 1,5%, παίρνουμε 250.000 το χρόνο κρατική επιχορήγηση. Αν κατέλθουμε και στις ευρωεκλογές, παίρνουμε άλλα 250 χιλιάρια. Επομένως, να σας πω κάτι, είναι μια ωραία μπίζνα. Μπορούμε να κάνουμε ένα κομματάκι. 1,5% είναι ο στόχος. Δηλαδή, θα μαζευτούμε καμιά 40 εκεί πέρα να πάρουμε 1,5%. Θα πάρουμε 1,5%. Συν τα εξτραδάκια που πέφτουν στις προεκλογικές περιόδους και αυτά κτλ. Είσαι νοματέος, μια χαρά, παιδιά. Κάνεις και τις δουλίτσες σου. Κερδάμε, σας λέω, παιδιά. Γιατί πώς να το αντιμετωπίσεις εκεί έξω με 5% τον πληθωρισμό. Αλλά μην το πείτε δυνατά, μην φωνάξετε, γιατί μπορεί να θυμώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μπορεί να θυμώσει και να οργιστεί, ρε παιδί μου, για να λυπηθεί λιγάκι για το 5%. Γιατί είχε λυπηθεί την προηγούμενη φορά με κανένα δύο μονάδες παρακάτω. Τώρα που πήγε 5%, εκεί στο Μαξίμου ακούνε, θα βγάλουν καμιά υπουργική ανακοίνωση για να πέσει ο πληθωρισμός. Είναι προπαγάνδα, είναι, δεν ξέρω τέλος πάντων τι είναι. Ξέρετε πώς είναι αυτά. Άλλοι έχουν νομισματική πολιτική, εμείς έχουμε δελτία αισιοδοξίας, non-paper κτλ. Γιατί. Προσέξτε, την ώρα που έρχεται το 5% βγαίνουν τα non-paper και λένε «Καλό μήνα με παροχές! 800-200 εκατομμύρια ευρώ! Έχουμε έκτακτο βοήθημα, παρακαλώ, παιδιού, 150 ευρώ στα τέλη Ιουνίου». Τι να σου κάνω τα 150 ευρώ για να μεγαλώσεις και να αθρέψεις παιδιά, παιδιά. Εσείς που τα μεγαλώνετε ξέρετε καλύτερα. 300 ευρώ από 250 ενίσχυση στους συνταξιούχους. Παιδιά, πάρετε ένα 50-άρικο, διαιρέστε το και θα δείτε. Ούτε καφέ δεν παίρνετε, ούτε κουλούρι. 2 ενίκια δώρο σε δημόσιους λειτουργούς. μισθούς. Αυτό δεν είναι κακό. Λοιπόν, παρεμβάσεις στους μισθούς των δικαστών και των δημοσίων υπαλλήλων. Έχουμε απαλλαγή από τον ΕΦΚΑ στο αγροτικό πετρέλαιο. Από τις 5.000 ευρώ η ένταξη στον εξοδικαστικό. Μεγαλύτερη δυνατότητα διάσωσης της πρώτης κατοικίας. Άμα είναι να το χάσεις και μετά θέλεις σωστικά συνεργεία, τέλος πάντων. Κίνητρα σε εταιρείες για το κατασκευάζω, νοικιάζω. Καλά, παιδιά, περαστικά μας είμαστε μια χαρά. Την ίδια ώρα όμως, η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο ξαναφέρνει στην επιφάνεια τις περίφημες 15 οικογένειες της Κρήτης. Όπλα, εκβιασμοί, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΟΜΕΡΤΑ. Ένα σενάριο που αν το βλέπεις σε πλατφόρμα τηλεοπτική θα έλεγε υπερβολικό. Αλλά δυστυχώς παίζεται στην ελληνική παραγωγή της Κρήτης. Και επειδή χωρίς γκάλωπ δεν ξημερώνει πια στην Ελλάδα, είχαμε και χθες τις ΠΑΛΣ, θα έχουμε όσον ούπο και άλλη μία. Βάζει τα νέα υλικά στο πολιτικό μπλέντερ. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη και σταθερή με 29,5. Ακλώνεται στο Μητσοτάκη στην καταλληλότητα. Τα ίδια ποσοστά έχει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία δεν μπαίνει καθόλου στην εξίσωση όλων αυτών. Οι άλλοι εκεί έχουν τέλος πάντων ανακατατάξει. Τέλος πάντων, η Ελλάς του Τσίπρα σταθερά δεύτερη. Στην εκτίμηση είναι στο 15,5. Και πίσω γίνεται αγώνας δρόμου χωρίς ΒΑΡ βέβαια. Το Πασόκ στο 11,5. Καριστιανού μισή μονάδα πίσω. Πίσω και η κεντροαριστερά θυμίζει η πολυκατοικία με πολλά κουδούνια και ένα κοινό λογαριασμό άγχους. Ο Τσίπρας καταπίνει το ΣΥΡΙΖΑ, πάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ που κυβέρνησε αυτή τη χώρα, παιδιά, δεν θα μπει στην Βουλή σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Δεν ξέρω, πολλοί θα λένε καλό να πάθει. Η Καριστιανού τραβά ψήφο διαμαρτυρίας από όπου βρει και το Πασόκ κοιτάζει τις μετρήσεις όπως κοιτά το λογαριασμό του ρεύματος. Πρώτα με απορία και μετά με αμηχανία. Τώρα, τι θα γίνει και πώς θα γίνει. Απλώς έτσι μια διευκρίνηση, επειδή γίνονται ωραίοι. Τίτλοι δραματικοί, πέρασε δεύτερος ο Τσίπρας, τρίτος ο Ανδρουλάκης κτλ. Απλώς μία παρατήρηση έτσι και θα σας πω μετά και κάποια συμπεράσματα για τις δημοσκοπήσεις. Ότι το Πασόκ στις εθνικές εκλογές ψηφίστηκε τρίτο. Έγινε δεύτερο και αξιωματική αντιπολίτευση γιατί διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή είχαμε τις διασπάσεις, όλα αυτά κτλ. Με αριστερά από εκεί και λόγω όλης αυτής της ιστορίας ουσιαστικά το Πασόκ έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Δημοσκοπικά λοιπόν, λόγω όλων αυτών των ανταράξεων, ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε δημοσκοπική δύναμη. Και βέβαια τώρα ο Τσίπρας συσπηρώνει το 80% της δύναμης της εκλογικής του ΣΥΡΙΖΑ. Στο ποσοστό που του δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Δηλαδή το 80% της εκλογικής δύναμης του 2023. Δηλαδή με αυτό το ποσοστό δεν πάει πουθενά για να ανατρέψει το πολιτικό σκηνικό. Γι' αυτόν τον ίδιο μπορεί να είναι μια χαρά σε αυτή τη φάση. Τέλος πάντων, θα δούμε όμως από φθινόπωρο τι θα γίνει και κάπως έτσι ξεκινά η μέρα στη χώρα όπου οι πολιτικές εξελίξεις τρέχουν πιο γρήγορα από τις τιμές στο ράφι. Στο χωράφι δεν το συζητώ, είναι πολύ χαμηλότερες. Και βέβαια η ζωή μας είναι πολύ ακριβή, αλλά έχουμε θεάματα. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί ο Άρτος να είναι ακριβώς, αλλά το θέαμα είναι πλούσιο και δίνεται και δωρεάν ενίοτε. Τώρα έχουμε δημοσκοπήσεις σχεδόν με τη συχνότητα των δελτίων καιρού. Και βέβαια βγαίνουν και οι τίτλοι στα δελτία καιρού, έτσι να είναι λίγο τρομολαγνικοί, λίγο έτσι, λίγο αυτό. Λοιπόν, καλημέρα παιδιά, καφέδες δυνατοί. Και θα τα πούμε όλα, αφού πρώτα ακούσουμε ένα πρώτο τραγουδάκι, να χαλαρώσουμε λιγάκι, γιατί έτσι πρέπει άλλωστε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989. Νίκος Παγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος. Στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής η Αγγελική Λάζου. Στις μουσικές επιλογές η Αφροδίτη Σιμίτη. Στη ροή και την επιμέλεια η Ντίνα Μόσχου. Και το 212-212-4800 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Στέλνετε μηνύματα ό,τι θέλετε. Το Viber είναι ο καλύτερος και ο πιο άμεσος τρόπος επικοινωνίας. Και φωτογραφίες και επικοινωνία και τα πάντα όλα. Τηλέφωνο από που θέλετε. Μηνυματάκια 69. Όχι, δεν παίρνετε τηλέφωνο σε αυτό, μόνο μηνύματα. 6-9-47-9-89-89. Μπορείτε να στείλετε φωτογραφίες ό,τι θέλετε. Το email μας ο neara@alfaradio989.gr. Και είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, όπως σας έλεγα. Βέβαια έχουμε αυτό το μέτωπο στην Αλβανία με τον πόλεμο στην Σβέρνιτσα, όπου εκεί έχει μπει ο γαμπρός του Τραμπ, ο Κούσνερ, με την κόρη του, και θέλουν να κατασκευάσουν ένα πολυτελές θέρετρο, και δεν είναι κάτι καινούριο. Είχαν αναδειχθεί όλα τα θέματα από το 2024 για περιβαλλοντικές οργανώσεις, για την κυριότητα της επίμαχης γης, καθώς εκεί υπάρχουν Ελλήνες ομογενείς, ο αποκλεισμός της περιοχής με φράχτη και ο πρόσφατος ξυλοδάρμος διαδηλωτή δημιούργησε πολιτικές εντάσεις. Ο Ράμα κάνει ό,τι γουστάρει, όπως έχετε καταλάβει, και τα δίνει όλα. Γι' αυτό τον έχουν και στα πούπουλα και οι Αμερικάνοι, γιατί τους κάνει τις δουλίτσες αυτές που θέλουν. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία. Έχω να σας δώσω άλλη μια πληροφορία. Την πληροφορία σχετικά με τον νόμο της Γαλάζιας Πατρίδας που πάει τον Οκτώβριο, μετατίθεται, καθώς υπάρχουν διάφορες διαδικασίες έγκρισης στην τουρκική Εθνοσύνη. Νομίζω όμως ότι η μετάθεση μεταδίδεται σε γραφειοκρατικό ζήτημα. Ωστόσο, είναι σαφές ότι ελήφθησαν υπόψη τα μηνύματα που εξέμεψε τις προηγούμενες ημέρες η Αθήνα. Και λίγο με τη μεταφορά των οπλικών συστημάτων, λίγο με το ένα, λίγο με το άλλο, λίγο με τη διεθνοποίηση των συστημάτων, μετράει ξανά ο Ερντογάν την ιστορία. Θα το δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Και βέβαια, έχουμε και τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον πληθωρισμό. Παιδιά, ο πληθωρισμός εκτοξεύτηκε στο 5%. Εδώ υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, γιατί ναι, μεν υπάρχει η υπόθεση, ας πούμε, του πολέμου, αλλά δεν είναι μόνο ο πόλεμος, γιατί εδώ εμείς πάμε πολύ υψηλότερα σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Δηλαδή, ο πληθωρισμός εκτοξεύεται στο 5% και περιμένουμε και αύξηση των επιτοκίων. Και την ίδια ώρα στην Ευρωζώνη αυξήθηκαν από το 3 στο 3,2. Μπορεί να μας το εξηγήσει κάποιος αυτό? Γιατί στην Ευρωζώνη είναι 3,2 και στην Ελλάδα 5. Και βέβαια από την άλλη υπάρχει ο άλλος εφιάλτης. Οι αυξημένες κατά 85% τιμές στις κατοικίες την τελευταία δεκαετία. Και αυτό δεν το λέμε εμείς, το λέει η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Πώς πραγματικά αντιμετωπίζεται ο ανταγωνισμός στη χώρα μας? Και ποιοι τέλος πάντων ανεβάζουν έτσι τις τιμές? Και ποια είναι η πολιτική της κυβέρνησης για να αντιμετωπιστούν αυτά τα πολύ σοβαρά προβλήματα για την καθημερινότητα του πολίτη? Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η καθημερινότητα του πολίτη. Δεν είναι να είναι πρώτος ο Τσίπρας ή δεύτερος ο Μητσοτάκης ή δεύτερος ο Τσίπρας ή τρίτος ο Ανδουλάκης. Είναι τα προβλήματα τα οποία δεν αντιμετωπίζονται. Και μέσα σε όλη αυτή την εικόνα έχουμε αυτές τις δημοσκοπήσεις, έρχεται και η αλλαγή του συντάγματος. Έτσι κατατέθηκαν χθες οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για να γίνει και πολιτικός τζόγος. Άρτος ακριβώς. Θεάματα πολύ φθηνά. Και θα σας πω και για τα θεάματα των δημοσκοπήσεων, τα συμπεράσματα που βγάζω εγώ τουλάχιστον, αλλά και ένα παρασκήνιο που υπάρχει, που βγαίνει προς τα έξω και μέσα στο Πασόκ, για το ποιοι θέλαν να φάνε τον Ανδρουλάκη, υπήρχε μια συνωμοσία τέλος πάντων. Έχει ενδιαφέρον όλη αυτή η κουβέντα, αλλά δεν έχει popcorn, γιατί είναι ακριβό πια. Για πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνού. ακουστικό. Θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Νιώθεις ότι ο καναπές σου χρειάζεται ανανέωση? Βιολογικός καθαρισμός Παλτατζίδη Σταύρος σε όλη την Αττική. Καθαρισμός καναπέδων, πολυθρόνων και σαλονιών σε βάθος. Ασφαλές για παιδιά και για κατοικίδια. Τηλέφωνο 210-9407-440.
5: Congressman Howard, you're a sexual predator. So guess what happens next?
6: Δευτέρα 4 Μαΐου.
7: Congressman involved in sex trafficking. That's how high this goes.
6: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Πρεμιέρα. Με 2ωρο επεισόδιο. Αποκλειστικά στο Star. Αμέσως μετά το MasterChef.
8: Cliff, stay with me.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, την καλημέρα μου σε όλους και όλες. Νίκος Παγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας ο nearandalfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στο Γιώργο, στη Μαρία, στον Κώστα, στον Ανδρέα, στον Νίκο που μου στέλνετε μηνύματα στα προσωπικά social media. Την καλημέρα μου στον κάτσε περίμενε στην αρετή μου καλημέρα, όχι εγώ δεν έχω ονοματίσει, μήπως το λες για το δελτίο ειδήσεων, θα το πω, θα το μεταβιβάσω. Η Βούλα μου λέει καλημέρα, δεν ασχολείται κανένας με τις δημοσκοπήσεις, μόνο η πολιτική και τα δελτία ειδήσεων. Γεια σου Βούλα, καλημέρα, δεν έχεις άδικο. Η Ντίνα μου λέει είσαι πάντα στον παλμό που κινείται ο απλός πολίτης, αγαπητέ φίλε Νίκο, και αυτό μετράει πολύ για τους σταθερούς ακροατές σου. Να είσαι καλά Ντίνα μου. Ο Δημήτρης μου λέει γιατί οι διαφορές τιμών ραφιού και ταμείου δεν είναι ποτέ υπέρ του καταναλωτή και υπέρ. Και είναι πάντα υπέρ του καταστήματος. Θαύμα, θαύμα, Δημήτρη. Τι να σου πω, νομίζω το καταλαβαίνεις. Καλημέρα, Νίκο. Κάνε μια αναφορά και στην απώλεια ενός πολύ καλού συναδέλφου του Νάσου Αθανασίου. Πραγματικά με τον Νάσο είχα συνεργαστεί στο παρελθόν. Εξαιρετικός συνάδελφος με πολύ μεγάλη ποιότητα. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν από τους πρωτοπόρους και στην τηλεόραση. Εμείς είχαμε συναντηθεί στο ραδιόφωνο. Πραγματικά εξαιρετικός και στη δουλειά του. Ήταν από τις καλύτερες τηλεοπτικές εκπομπές που έκανε στο παρελθόν. Λείπει αυτή η ποιοτική ενημέρωση, αυτή η ποιοτική τηλεόραση. Πια οι επενδύσεις είναι πολύ ευπεπτές, είναι επενδύσεις που είναι για το πολύ γρήγορο, για το έτσι να το κάνουμε για να το κάνουμε. Πραγματικά θα λείψει. Θα λείψει πάρα πολύ. Ήταν η πρώτη μου εκπομπή το 1977 όταν μπήκα στην ΕΡΤ το κάθε μεσημέρι, στην οποία ήταν παρουσιαστής. Παναγιώτη, έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, η Κάλλη μου λέει: ο Ράμα ανέφερε το Κώστα Ναβαρίνο ως παράδειγμα, αλλά κανείς δεν του είπε ότι τουλάχιστον αυτό αφορούσε πολιτήρια γης από Έλληνες και όχι κατά πάτηση γης που ανήκει με τίτλους σε συγκεκριμένη εθνική μειονότητα Έλληνα. Αφού καλή μου ο Ράμα και δεν του κάνουν τίποτα. Είπε, δεν ξέρω, δεν υπάρχουν ομογένειες εδώ πέρα. Έτσι είπε. Δεν ξέρω ότι αν υπάρχουν διοκτησίες Έλληνων ομογενών. Τέλος πάντων, εκεί υπάρχει μεγάλη πληγή, αλλά φταίμε και εμείς πάρα πολύ, γιατί τον έχουν καλομάθει το Ράμα και την Αλβανία. Ενώ η Αλβανία οφείλει την ανάπτυξή της σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό σε εμάς, τότε που είχε τα πολλά ζόρια, πολλοί άνθρωποι ήρθαν στη χώρα μας και από εδώ φτιάχτηκαν οι άνθρωποι αυτοί. Τη δουλειά τους, έτσι. Δεν τους χαρίστηκε τίποτα, δεν το συζητώ. Και βοήθησε πάρα πολύ η Ελλάδα. Δυστυχώς όμως το πολιτικό σύστημα της Αλβανίας είναι λίγο περίεργο. Και κάνει διάφορα παιχνίδια. Ενώ θα μπορούσαν να ακολουθήσουν το δρόμο της φιλίας με την Ελλάδα. Άλλωστε η Ελλάδα δεν διεκδικεί κάτι από την Αλβανία. Και μάλιστα θα μπορούσαν να τις ανοίξουν και τους δρόμους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πολιτικός προσανατολισμός όμως της Αλβανίας, δυστυχώς του Ράμα, είναι να είναι συνεταιράκι με τον Ερντογάν. Εκεί είναι τα περισσότερα φράγκα και κάνουν και άλλες δουλειές. Άλλες δουλειές λέω. Άλλες δουλειές κάνουν. Έτσι, να μην μπω στις λεπτομέρειες. Λοιπόν, επομένως, ο Ράμα έχει επιλέξει αυτό το πράγμα και επιτίθεται συνεχώς στην Ελλάδα. Και εντάξει, τώρα από εκεί πέρα όλα τα υπόλοιπα είναι πράγματα τα οποία θα τα δούμε στην πράξη. Τώρα, αν κάτι μας έμαθαν οι τελευταίες ημέρες, είναι ότι στην ελληνική πολιτική οι δημοσκοπήσεις μοιάζουν με τα δελτία κύρου. Δηλαδή, όλοι τα σχολιάζουν, λίγοι τα πιστεύουν απολύτως και σχεδόν κανείς δεν θέλει να ακούσει την πρόληψη όταν δεν τον βολεύει. Είχαμε τέσσερις δημοσκοπήσεις, θα έρθει άλλη μία, βγαίνουν τα συμπεράσματα, αλλά σου λένε δημοσκοπήσεις. Αυτό που βλέπετε, δηλαδή αυτό το πράγμα, σου βγάζει δημοσκόπηση. Σου λέει αυτό που βλέπετε όμως, επειδή τώρα καίει. Αφήστε να κάνουμε 3-4 ακόμα για να κάτσει. Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς βγαίνει ένα προϊόν το οποίο ο ίδιος ο παραγωγός το αμφισβητεί με την πρώτη κουβέντα. Δηλαδή είναι κουνιαχτός. Κάτσε ρε, μεγάλη να κάτσει ο κουνιαχτός και να το μετρήσεις. Δηλαδή, συγγνώμη, θα πας για να σου κάνει κάποιος μια εξέταση ή μια πρόληψη και θα σου πει, ξέρεις, μπορεί να είναι έτσι, μπορεί και να είναι αλλιώς. Έλα σε 5 μήνες να το δούμε. Κάτω σε 5 μήνες να τελειώνουμε. Δηλαδή αυτό καραγκιοζιλίκι, τέλος πάντων, εμένα με προσπερνά. Αλλά δικαίωμά τους είναι. Οι ίδιοι έτσι αλλιώς έχουν εξευτελιστεί τόσες φορές όλα τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, πρώτο συμπέρασμα επί αυτών που έχουμε των δεδομένων. Το περίπου 13-15% της Ελλάς δεν έπεσε από τον ουρανό, δηλαδή του Τσίπρα. Πρόκειται σε μεγάλο βαθμό για το πολιτικό χώρο που περιπλανήθηκε μετά το 2023. Δοκίμασε προσωρινούς εκφραστές και τελικά επέστρεψε στον παλιό ηγέτη, τον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εκλογές που έφυγε, στις τελευταίες, του Ιουνίου ήταν στο 17%. Έτσι, με απλά μαθηματικά, ο Αλέξης Τσίπρας ανακτά περίπου το 80% της εκλογικής επιρροής που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εθνικές εκλογές, όταν και αποχώρησε από την ηγεσία. Δεν είναι θρίαμβος, αλλά ούτε και πυροτέχνημα. Χτίζει κάτι το οποίο όμως θα φανεί αν έχει ρεύμα ανατροπής του Μητσοτάκη. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχει ρεύμα, γιατί ο Μητσοτάκης μένει εκεί που είναι, δεν τον κουνάει κανένας. Τα ποσοστά που είχε έχει, γίνεται μια ανακατοσούρα παρακάτω. Τώρα, το διψήφιο ποσοστό της Καριστιανού δεν είναι συγκυριακό φαινόμενο μιας εβδομάδας. Αντανακλά μια κοινωνική δεξαμενή δυσαρέσκειας, οργής και αντισυστημικής διάθεσης, που εδώ και 2 χρόνια αναζητεί πολιτική εκπροσώπηση. Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν υπάρχει αυτό το κοινό. Υπάρχει, τέλος. Το ερώτημα είναι αν μπορεί να αποκτήσει μόνιμη πολιτική στέγη, γιατί αυτοί μετακινούνται. Ή θα λειτουργήσει ως ψήφος διαμαρτυρίας περιορισμένης διάρκειας. Δηλαδή υπάρχουν και άλλα κόμματα που διεκδικούν αυτή την ψήφο. Δηλαδή Βελόπουλος, Κωνσταντοπούλου. Υπάρχει αυτό το τρίγωνο εκεί πέρα, όπου έχουν μια κοινή δεξαμενή. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Τώρα, το Πασόκ χάνει τη δεύτερη θέση, αλλά όχι απαραίτητα το παιχνίδι. Εδώ βρίσκεται ίσως η πιο ενδιαφέρουσα ανάγνωση. Η αποχώρηση, μάλλον η υποχώρηση του Πασόκ, δεν είναι τόσο δραματική όσο δείχνει η απώλεια της δεύτερης θέσης. Ο τίτλος δηλαδή, αυτό εννοώ. Επί 2 χρόνια δεν κατάφερε να κυριαρχήσει στον πρώην χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ούτε να απορροφήσει αποφασιστικά τη δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση. Δηλαδή, προσέξτε, είχε 2 δεξαμενές. Η μία δεξαμενή ήταν του ΣΥΡΙΖΑ, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε πολύ μεγάλη δύναμη, δεν την έπαιρνε όμως το ΠΑΣΟΚ. Που σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να κοιτάξει αριστερά του για να πάρει. Τώρα, με 2 νέα κόμματα στο προσκήνιο, χάνει αναπόφευκτα προβολή και πολιτικό οξυγόνο. Και όμως, εδώ εμφανίζεται το μήνυμα που εκπέμπουν στελέχη όπως η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Χάρης Δούκας. Ισχυρό Πασόκ ή πολιτική περιδίνηση στον χώρο της κεντροαριστεράς. Ο Δούκας μιλάει για ανάγκη διαλόγου με τον Τσίπρα. Η Διαμαντοπούλου για αυτόνομη, ισχυρή παρουσία. Και οι δύο με διαφορετικό τρόπο περιγράφουν το υπαρξιακό δίλημα και το πρόβλημα του Πασόκ. Γιατί στην πολιτική μπορεί να χρειάζεται συμμάχους, αλλά πρώτα χρειάζεται ταυτότητα. Άρα το Πασόκ σήμερα καλείται ακριβώς να απαντήσει αυτό. Έδειξε ότι η αριστερά δεν μπορεί να κινηθεί. Δεν πήρε από τις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, ούτε διεκδίκησε κατά. Άρα το Πασόκ πρέπει να στραφεί στους δυσαρεστημένους κεντρώους, κεντροαριστερούς που ψηφίζουν Μητσοτάκη για να διευρύνει τη δεξαμενή. Το να λέει ο κύριος Δούκας να πάει να συνεργαστούμε με τον Τσίπρα, τι εννοεί? Να διαλυθεί το Πασόκ? Γιατί για να πάνε να συνεργαστούν για να κατέβουν μαζί στις εκλογές, πρέπει να διαλυθεί το Πασόκ ή να διαλυθεί το νέο κόμμα. Σιγά μην διαλύσει ο Τσίπρας το κόμμα του. Γιατί δεν παίρνουν μπόνους αν θέλουν να διεκδικήσουν την πρώτη θέση. Επομένως, εδώ τι ακριβώς λέει ο κύριος Δούκας? Άρα υπάρχει ένα ζήτημα. Το Πασόκ δεν ψηφίστηκε δεύτερο κόμμα σε εθνικές εκλογές, ψηφίστηκε τρίτο. Άρα από εδώ και πέρα οι δημοσκοπήσεις θα έχουν το ενδιαφέρον να δούμε πώς τελικά θα πλασταριστούν τα κόμματα. Το τέταρτο συμπέρασμα είναι ότι η εικόνα δεν έχει κλείσει, γιατί υπάρχει ακόμα ο παράγοντος Σαμαράς. Λοιπόν, δεν βιάζεται αυτός, ίσως παίζει καλύτερα το παιχνίδι από όλους, γιατί δεν θα έχει τη φθορά. Αν τελικά το κάνει, που θα το κάνει από ό,τι λένε, θα το εμφανίσει στο τέλος, θα παρουσιάσει τα πρόσωπα και θα δούμε ο Σαμαράς στην πολιτική εξίσωση τι αλλαγές θα επιφέρει και πόσο θα δημιουργήσει ζητήματα τόσο στην Καριστιανού όσο και στη Νέα Δημοκρατία, όπου θα επιχειρήσει να αντλήσει από αυτές τις δεξαμενές ψηφοφόρους. Αυτή είναι η εκτενογραφία των δημοσκοπήσεων σύμφωνα με τη δική μου οπτική γωνία. Πάμε να ακούσουμε ένα διαμυστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, 2-12-2-12-4-800, το Viber 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας ο neara@alfaradio989.gr. Και βέβαια, για να συνεχίσουμε λίγο και στο πολιτικό παρασκήνιο, πρώτα όμως θα κάνουμε μια συνέντευξη, θα καλημερίσουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Χρήστο Μπουκόρο που είναι κοντά μας, και μετά θα σας πω και περισσότερο παρασκήνιο. Κύριε Μπουκόρο, καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Πώς πάμε, τι κάνετε?
1: Προσπάθεια
0: και αγώνας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με τον κύριο Ντίλιαν. Ο κύριος Ντίλιαν λοιπόν έκανε μια δήλωση στην Εφημερίδα των Συνταχτών, όπου λέει ουσιαστικά ότι θα έπρεπε να γίνει η προανακριτική, η εξεταστική, τέλος πάντων στη Βουλή, για να έρθω. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητάνε, αφήνει εχμές και υπονοήμωνα για τους πρώην διοικητές, ότι τέλος πάντων το δικό του αυτό το κατασκοπευτικό, το Predator, το λογισμικό, δεν χρησιμοποιείται από ιδιώτες, δεν το δίνουμε σε ιδιώτες, το δίνουμε σε κρατική. Ξανά φουντώνει αυτή η συζήτηση. Το ερώτημα, για να μην ξαναλέμε την ίδια συζήτηση, γιατί το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Το ερώτημα είναι, γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν το δέχεται να έρθει αυτός ο κύριος Ντίλιαν, να τον καλέσουν στη Βουλή, το ζητάνε τα κόμματα, το Πασόκ, Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, να καταθέσει τέλος πάντων τι ακριβώς έχει αυτός ο άνθρωπος?
1: Κοιτάξτε, κύριε Παναγιωτόπουλε, έχουμε πει με κάθε ευκαιρία ότι εκείνο που ζητάει η αντιπολίτευση και αρκετά κόμματα, όχι ένα, περισσότερο του ενός, είναι η μετατραπή της Βουλής σε μια απέραντη εξεταστική, συνεχώς αιτήματα για εξεταστικές, για προανακριτικές, υποθέσεις οι οποίες πάνε κουβά μία μετά την άλλη. Ο κύριος Ντίλιαν μπορεί να λέει ό,τι θέλει, έχει ο κάθε άνθρωπος που έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως ή ο κάθε άνθρωπος που κατηγορείται έχει το δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει και να υπερασπίζει όπως νομίζει εκείνος καλύτερα τον εαυτό του. Η κυβέρνηση έχει μια γραμμή, η ανώτατη ηγεσία της δικαιοσύνης διαπίστωσε, άλλος μπορεί να συμφωνεί, άλλος μπορεί να διαφωνεί, ότι δεν υπάρχουν καινούργια στοιχεία στην υπόθεση τα οποία δεν έχουν αξιολογηθεί, δεν έχουν εξεταστεί. Και εν πάση περιπτώσει.
0: Που αυτή η απόφαση ξεσήκωσε πολλές αντιδράσεις, έτσι, και από δικηγόρους συλλόγους και τα λοιπά.
1: Κύριε Παναγιωτόπουλο, άλλος μπορεί να συμφωνεί, άλλος μπορεί να διαφωνεί, αλλά κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι καλή η δικαιοσύνη όταν συμφωνούμε με τις αποφάσεις της και κακή όταν διαφωνούμε.
0: Ναι, αλλά το, ξέρετε τώρα.
1: Αυτό τουλάχιστον Μπουκορέ, πρέπει να το συμφωνήσουμε.
0: Κύριε Μπουκορέ, εδώ πέρα υπάρχει ένα θέμα. Ωραία. Λέει το Πασόκ και τα κόμματα. Ας έρθει λοιπόν στην Επιτροπή, ας μην γίνει ούτε εξεταστική, αφού λέει ότι έχει στοιχεία και αυτά κτλ. Ας τον καλέσουμε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας να έρθει.
1: Αυτό αφορά τα μέλη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας.
0: Εσείς διαφωνείτε, το ακούτε? Δηλαδή, να σας πω κάτι πέρα από τα δικαστικά, θα αφήσουμε τα δικαστικά έξω. Δηλαδή, να τελειώνει, γιατί βλέπουμε, έχουμε έναν τύπο. Γιατί και εγώ να σας πω κάτι. Ο οποίος βγαίνει, κάνει δηλώσεις, λέει ότι έχω, κάνω ουράνο. Ας τον φέρουν εδώ πέρα, του πούνε μεγάλη, έχεις. Φέρνει τα στοιχεία, στο τελειώνει.
1: Αύριο, άμα βγει και ο τρελός του χωριού, κύριε Παναγιωτόπουλο, και πει έχω εκείνο τα.
0: Είναι τρελός του χωριού, δηλαδή, Ντίλιαν.
1: Βέβαια. Όχι, δεν είπα ότι ο κύριος Ντίλιαν είναι ο τρελός του χωριού. Για όνομα του Θεού. Ναι. Λέτε, έχουμε έναν τύπο ο οποίος έχει διάφορα.
0: Αλλά εμπλέκεται σε αυτή την υπόθεση. Έχει καταδικαστεί.
1: Δεν μπορεί να άγεται και να φέρεται θεσμικά ούτε η Βουλή ούτε η κυβέρνηση από οποιονδήποτε ισχυρίζεται οτιδήποτε. Αυτά πρέπει να ζυγίζονται, να ερευνώνται, να δούμε αν υπάρχουν πραγματικά κάποια στοιχεία που θα πρέπει να εξεταστούν και τότε ενδεχομένως θα το δουν οι αρμόδιοι και τα μέλη της Επιτροπής Διαφάνειας.
0: Δεν είστε επί της αρχής αρνητικός να το εξετάσουν αυτό το θέμα ή όχι, είστε όχι να μην...
1: Κύριε Παναγιωτόπουλε, ζητώ συγγνώμη καταρχάς.
0: Ναι.
1: Δεν έχει σημασία αν είμαι εγώ αρνητικός ή όχι, και Παναγιωτόπουλε, σημασία έχει όλα αυτά τα ζητήματα να προσεγγίζονται με θεσμικότητα, με σοβαρότητα και όχι για χάρη φτηνού εντυπωσιασμού.
0: Ναι, όμως να σας πω κάτι, κύριε Μπουκόρο, τώρα το ξέρετε κι εσείς και το συζητάμε και το βλέπετε. Είναι ένα θέμα το οποίο ταλανίζει τη χώρα. Δεν πρέπει
1: είναι
0: να...
1: ένα θέμα που ασχολείται το 0,5 του ελληνικού λαού. Το 0,5%.
0: Θεσμικά όμως να σας πω κάτι, στις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι στους θεσμούς είναι μεγαλύτερο το ποσοστό.
1: Ναι.
0: Που ενδιαφέρεται να ξεκαθαρίσει. Να σας πω κάτι, κύριε Μπουκόρε, το θέμα.
1: Δεν ξυπνάει ο μέσος Έλληνας πολίτης.
0: Καλά, σίγουρα δεν ξυπνάει.
1: Για να διαβάσω τι είπε σήμερα.
0: Θα σας πάω και σε αυτό το θέμα. Θα σας πάω και σε αυτό το θέμα με τι ξυπνάει ο πολίτης. Αλλά το θέμα ξέρετε ποιο είναι εδώ πέρα. Ότι το πολιτικό δίνεται η αίσθηση ότι η κυβέρνηση προσπαθεί με κάθε τρόπο να αποφύγει ορισμένα πράγματα. Αυτό είναι το πολιτικό. Το δικαστικό όλο αυτό, okay, να εξεταστεί με τους τρόπους που πρέπει να εξεταστεί. Αλλά το πολιτικό θέμα είναι ότι ο πολίτης εισπράττει αυτό.
1: Το πιο, ποιος είναι αυθεντικός ερμηνευτής για το τι εισπράττει ο πολίτης, δεν μπορεί να είμαι ούτε εγώ ούτε εσείς.
0: Φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις, κύριε Μπουγόρε.
1: Εγώ λέω την προσέγγιση ότι η κυβέρνηση πρέπει να προστατεύεται θεσμικά, να μην είναι ευάλωτη σε καμία επιδίωξη, κανενός ιδιώτη και κανενός οργανωμένου συμφέροντος, και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα συμβεί στο μέλλον και με αυτό το θέμα.
0: Πάμε τώρα λοιπόν στα προβλήματα που λέτε, που ξυπνάει με τον εφιάλτη της ακρίβειας, 5%.
1: Μα αυτό είναι ακριβώς, συμφωνώ και με αυτό.
0: Λοιπόν, η ακρίβεια, λοιπόν, 5%. Και εντάξει, θα συμφωνήσουμε επί της αρχής, για να μην πάμε σε αυτή την κουβέντα, ότι ναι, υπάρχει ο πόλεμος, υπάρχει το ένα, αλλά συγκριτικά με τους μέσους όρους της Ευρωζώνης, βλέπουμε ότι η Ελλάδα πρωταθλήτρια, τρίτη ακριβότερη, δηλαδή στον τρίτο πληθωρισμό. Τι γίνεται?
1: Καταρχάς, εγώ, κύριε Παναγιωτόπουλο, είμαι από αυτούς που λέω ότι δεν κάναμε αρκετά πράγματα για την αναχέτηση του φαινομένου της ακρίβειας. Και αυτό φαίνεται εκ του αποτελέσματος. Ασφαλώς η ακρίβεια είναι ένα πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο φαινόμενο που τροφοδοτείται από τον πληθωρισμό που δημιουργούν οι ενεργειακοί ακρίβεια και όλα αυτά. Αυτά είναι αυτονόητα. Εδώ τα πράγματα είναι ελαφρώς χειρότερα σε σχέση με το μέσο όρο ευρωπαϊκό ή, αν θέλετε, συγκρινόμενοι.
0: Άρα, συγκεκριμένα,
1: αν θέλετε, θέλετε συγκρινόμενοι, θα τη βγάλετε την είδηση, κύριε Παναγιωτόπουλε, μην αγχώνεστε. Αν θέλετε συγκρινόμενοι με χώρες που οι πολίτες τους έχουν παρόμοια αγοραστική δύναμη με τη δική μας. Ιδιαίτερα στα καύσιμα και σε ορισμένα αγαθά, οι ανατιμήσεις, οι τιμές είναι αδικαιολόγητες κατά την άποψή μου. Βεβαίως η κυβέρνηση δεν έμεινε άπραγη, πήρε και μέτρα, έκανε και λεπτά.
0: Ναι, εδώ υπάρχει μια κουβέντα.
1: Αλλά φαίνεται όμως ότι τα αποτελέσματα
0: δεν αποδίδουν.
1: Τι να πούμε, κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν είναι το ίδιο θεαματικά όπως ήταν στον τομέα καταπολέμησης της ανεργίας, ας πούμε. Εκεί φαίνονται ότι είναι θεαματικά τα αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής. Δηλαδή, πήραμε μια ανεργία 18-19% και είναι μια ανεργία σήμερα 6-7-8%. Απ' την άλλη πλευρά λέμε ότι αυξήσαμε τους μισθούς πάρα πολύ, 40% περίπου ο κατώτερος μισθός ή και παραπάνω.
0: Αλλά το θέμα της ακρίβειας τον έχει χειροκάνει.
1: Η ανατίμηση βασικών αγαθών είναι 50.
0: Εδώ, κύριε
1: Εγώ είχα προτείνει, κύριε Παναγιώτοπουλε, θα ολοκληρώσω. Εγώ ακούω και το γεγονός ότι είμαστε μια πολύ ρηχή αγορά. Μικρή αγορά που δεν μπορεί να δουλέψει ο ανταγωνισμός. Όμως έχουμε και πολύ μεγάλα ολιγοπόλια. Πλέον οι παίχτες είναι πάρα πολύ λίγοι σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Αυτό είναι εποφελία της εθνικής οικονομίας και των Ελλήνων πολιτών. Πρέπει να το δούμε και να το αξιολογήσουμε. Διαφορετικά να δημιουργήσουμε περισσότερο ανταγωνιστικές συνθήκες. Δεν γίνεται πάντως να συνεχιστεί άλλο αυτό. Δεν γίνεται να έχουμε μια κυβέρνηση, έναν ικανότατο πρωθυπουργό, ο οποίος αντιμετώπισε με σχετική ή με απόλυτη επιτυχία, θα πω εγώ, ή με μέτρια επιτυχία, θα πω εγώ, όλα τα ζητήματα τα οποία ανέκυψαν, και να μην έχουμε κάνει σε αυτό το ζήτημα τα απαραίτητα βήματα ώστε ο Έλληνας πολίτης να νιώσει ότι είμαστε και αποτελεσματικοί σε ένα ζήτημα που είναι ζήτημα υπαρξιακό, ζήτημα επιβίωσης για εκείνον.
0: Και βέβαια εδώ αυτό που θέτεται σχετικά με τα μονοπόλια και αυτά, βλέπουμε ότι και ο πρωτογενής τομέας εκεί, επειδή είσαστε από εκλογική περιφέρεια.
1: Εντάξει, η δική μου περιφέρεια έχει τα πάντα. Έχει και αγροτική παραγωγή και βιομηχανία
0: τα πάντα,
1: και υγεία.
0: Αλλά βλέπουμε και τους ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Βλέπουμε τους ανθρώπους όμως να διαμαρτύρονται, τους αγρότες, και σου λέει φεύγουν από το χωράφι πολύ χαμηλά οι τιμές. Και κάπου στη διαδρομή εξαφανίζεται.
1: Μάλλον χάμος
0: και οι τιμές στο ράφι είναι πολύ υψηλότερες.
1: Θα θυμίζω, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι είμαι ο βουλευτής που είχα καταθέσει πρόταση ως πρόεδρος της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, την οποία επιτροπή υπηρέτησα 2 χρόνια, για αναγραφή τιμής παραγωγού τουλάχιστον στα βασικά προϊόντα. Και όχι μόνο στα αγροτικά, γιατί όταν λέμε τιμή παραγωγού δεν εννοούμε μόνο την τιμή παραγωγού του αγροτικού προϊόντος από το χωράφι. Εννοούμε την τιμή παραγωγού πόσο φεύγει το μπισκότο από το εργοστάσιο, το μακαρόνι από το εργοστάσιο κτλ. Έχει ψηφιστεί σχετική διάταξη, σας πληροφορώ, από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Χρειάζεται υπουργική απόφαση για να καθορίσει.
0: Άρα γιατί δεν το κάνουν, κύριε Μπουγόρε? Γιατί εγώ το ακούω.
1: Και τώρα δουλεύει, και τώρα, κύριε Παναγιώτοπουλε, δουλεύει. Χρειάζεται απλά μια υπουργική απόφαση του Υπουργείου.
0: Ποιο πρέπει να τη βάλει, ο κ. Ζωδωρικάκο.
1: Ο Υπουργό Ανάπτυξη.
0: Ο κ. Ζωδωρικάκο να βάλει την
1: ανάπτυξη. Ακούστε να σα πω τι μπορεί να γίνει αυτό ο μηχανισμό. Πει ότι τα τάδε προϊόντα στα οποία παρουσιάζεται έξαρση τιμών για τόσο διάστημα θα αναγράφουν την τιμή παραγωγού και την τιμή λιανική πώληση. Εγώ δεν μιλάω, δεν μιλούσα σε εκείνη την πρόταση και συγγνώμη που χρησιμοποιώ το εγώ, έτυχε να καταθέσω αυτή την πρόταση. Δεν μιλούσα ούτε για πρόστιμα, ούτε για πρόστιμα, ούτε για γιγαντιαίους μηχανισμούς ελέγχου. Είναι ένα εντελώς φιλελεύθερο μέτρο, κύριε Παναγιωτόπουλε.
0: Για να ξέρει ο καταναλωτής.
1: Για να γνωρίζει ακριβώς.
0: Και να λειτουργήσει και ο ανταγωνισμός όπως το λέτε. Γιατί μετά και για την επιχείρηση θα είναι να βλέπει ο καταναλωτής τι γίνεται. Σωστό.
1: Το πιάσατε στον πυρήνα του. Δίνεις την πληροφορία στον καταναλωτή και λες ότι τα μπισκότα φύγανε από το εργοστάσιο στην Κοζάνη 1 ευρώ. Κύριε της λιανικής πόλης της Αλυσίδας, βάλ' το 4 ευρώ, αλλά πρέπει να το ξέρει αυτό ο καταναλωτής.
0: Σωστό.
1: Νομίζω αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει τον ανταγωνισμό.
0: Όχι, συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ. Έξυπνοι τρόποι και πραγματικά χωρίς πολλές διαδικασίες κτλ. Για τους έμεσους φόρους, ποια είναι η άποψή σας, πρέπει να μειωθούν, γιατί είναι υπερβολικά υψηλή στα καύσιμα.
1: Το ακούω, είναι υψηλά. Είναι υψηλή η φόρη, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ιδιαίτερα στα καύσιμα.
0: Σε μια κρίσιμη φάση δεν μπορεί λίγο να γίνει αυτό όπως έγινε στο πετρέλαιο?
1: Γενικώς είτε μιλάμε για έμεσους είτε μιλάμε για άμεσους φόρους, δεν μπορεί παρά η δική μας παράταξη να είναι υπέρ της αποκλιμάκωσης των φόρων. Ακούστε να σας πω, κύριε Παναγιωτόπουλε, και θα το πω αυτό γιατί βλέπετε ότι κάνω και την κριτική μου, λέω και τα σωστά και τα λάθη και προσπαθώ να είμαι αντικειμενικός. Η κυβέρνησή μας μείωσε δεκάδες φόρους. Δεν είμαι πρόχειρος τώρα να σας κατονομάσω, αλλά είναι δεκάδες οι φόροι που μειώθηκαν. Σε αντίθεση με τους προκατόχους μας που αύξησαν, εξακόντισαν τους φόρους. Τώρα, εκείνο που έχει να κάνει με την ερώτησή σας είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωση στα καύσιμα, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι, γι' αυτό με ρωτάτε.
0: Γι' αυτό μιλάμε, ναι.
1: Για το ΦΠΑ έχει γίνει συζήτηση. Υπάρχουν και από εδώ απόψεις, υπάρχουν και από εκεί. Θα περάσει στον καταναλωτή, δεν θα περάσει στον καταναλωτή. Ο ειδικός φόρος κατανάλωση, για να είμαστε ειλικρινείς με τους πολίτες μας ακούνε, είναι ένα από τα μεγαλύτερα έσοδα των κρατικών ταμείων. Σωστά.
0: Ναι.
1: Από τα οποία προϋπολογίζεται η εκπόνηση και η υλοποίηση.
0: Ναι, όμως τώρα εδώ, ξέρετε. Το ξέρω όλο αυτό που μου λέτε. Απλώς το θέμα είναι ότι είμαστε σε μια έκτακτη κατάσταση όπου πια έχει αυξηθεί πολύ περισσότερο το προϊόν. Άρα τα έσοδα από τους έμεσους φόρους είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτά που έχουν προϋπολογίσει. Άρα εκεί θα μπορούσε για ένα χρονικό διάστημα να υπάρξει μια παρέμβαση. Αυτό λέω. Αυτό λένε και οι περισσότεροι.
1: Λέτε να μην υπάρχει το ΠΑΣ, να υπάρχει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
0: Και το ΦΠΑ πάνω στο ΠΑΣ. Δηλαδή, να σας πω κάτι, κύριε Μπουκόρε, πήγα στην Ισπανία, 1,65 είναι η βενζίνη. Στην Κύπρο επίσης το ίδιο. Θα μπορούσε να δώσει μια ανάσα αυτό το πράγμα. Αυτό λέμε όλος ο κόσμος. Πηγαίνεις στο πρατήριο, κύριε Μπουκόρε, πηγαίνεις στο πρατήριο, πληρώνεις 20 ευρώ και το προϊόν που μπαίνει στο ρεζερβουάρ είναι 8,5 ευρώ. Δεν το βλέπει. Δηλαδή ο κόσμος εξοργίζεται, δεν το καταλαβαίνετε.
1: Το βλέπουμε και το παραβλέπουμε, κύριε Παναγιώτοπουλε. Το βλέπουμε, αλλά δεν πρέπει να το παραβλέπουμε, μάλλον, για
0: αυτό
1: να κάνουμε λογοπαίγνιο.
0: Αυτό λέει ο κόσμος.
1: Αλλά πρέπει οπωσδήποτε όμως, όταν ασκείς μια πολιτική με ακρίβεια, με συνέπεια, που σε οδηγεί σε μείωση του χρέους, που σε οδηγεί, αν θέλετε, στη δημιουργία πλεονασμάτων για την
0: άρα αύξηση. Συμφωνείτε να μην μειωθούν οι έμεσοι φόροι?
1: Δεν συμφωνώ. Εγώ θα ήθελα να συζητηθεί σοβαρά αυτό το θέμα. Γιατί πράγματι να προσεγγιστεί σοβαρά, να εξηγήσουμε αναλυτικά στους πολίτες γιατί είναι βαρύ να πληρώνεις 2,10 και 2,20 πετρέλαιο στην Αντλία, κύριε Παναγιωτόπουλε. Το μόνο που είναι οριζόντιο μέτρο, αυτό πρέπει να το πούμε όμως, ότι είναι οριζόντιο μέτρο και βοηθάει και αυτούς που έχουν ανάγκη και αυτούς που δεν έχουν ανάγκη, η μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ενώ η ενίσχυση που δίδεται τώρα αφορά περισσότερο αυτούς που έχουν ανάγκη. Αυτή είναι η μόνη διαφορά. Όμως πρέπει να συζητηθεί και αυτό το ζήτημα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
2: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
7: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
8: Έργο LifeIP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
9: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
10: Ρωμαίος.
11: Ιουλιέτα.
10: Από του Μπόστ την Μπένα.
11: Έργο παλιό.
10: Μα σύγχρονο.
11: Που αφορά και σένα.
10: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
11: Ρωμαίο Σακελαρίου.
10: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
11: Σε ρόλο παραμάνας.
10: Χωρίς καμιά ντροπή.
11: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
10: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
11: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
10: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
11: Τρεχάτε για να δείτε.
12: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Καλή σας ημέρα, εδώ είμαστε Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800. Το Viber 6-9-47-9-89-989. Και το email μας ο neara@alfaradio989.gr. Και δύο έτσι παραπολιτικά, γιατί φύγανε χθες, ανεξαρτοποιήθηκαν κάποιοι βουλευτές της Νέας Αριστεράς. Είχαμε τον κύριο Σαγκελαρίδη χθες, όπου το προανήγγειλε εδώ το πρωί, το ακούσατε. Τι έγινε το παρασκήνιο, ποια είναι, ότι οι περισσότεροι παραιτήθηκαν, η Αξιόγλου παραιτήθηκε και από βουλευτής. Και οι άλλοι είναι εκνευρισμένοι, γιατί ενώ είχαν συμφωνήσει να παραιτηθούν από την Νέα Αριστερά, να κρατήσουν όμως τις έδρες, η Αξιόγλου τους την έκανε έτσι και τώρα περιμένουν στα σύνδη πότε θα τους καλέσει ο Τσίπρας. Το ένα. Το δεύτερο είναι ότι έχει βγει στον αέρα η υπόθεση αυτή, ότι το σενάριο και το σχέδιο πώς θέλουν να φάνε τον Ανδρουλάκη από το Πασόκ για να γίνει η ομπρέλα. Αυτό έγινε, θυμάστε τότε που ο Κασελάκης έκανε κάτι δηλώσεις ότι αν θέλει ο Τσίπρας να επιστρέψει, θα βάλω κι εγώ υποψηφιότητα, το οποίο γινόταν μια κουβέντα, ρε παιδί μου, να γίνει κάπως σαν το σαν την ομπρέλα που είχε φτιάξει η Amnesty Φόφη Γεννηματά, με το κίνημα αλλαγής, όπου από κάτω πήγε Καμίνης, Θοδωράκης κτλ. Και μετά να γινόταν μια διαδικασία όπου να κλαίγανε τον υποψήφιο για πρωθυπουργό, τέλος πάντων, αυτός που θα ήταν απέναντι στο Μητσοτάκη. Αυτό είναι το αρχικό σχέδιο του Τσίπρα. Λοιπόν, και όπως έμαθα, ψαχουλεύοντας από εδώ και από εκεί, ο

0: Και το θέμα είναι και τι μισθοί δίνονται, καλή μου, έτσι. Καλημέρα, Νίκο. Αυτή η καραμέλα με την ανεργία είναι η μισή αλήθεια. Η άλλη μισή αλήθεια είναι ότι έπεσε η ανεργία γιατί φεύγουν πάρα πολλοί νέοι στο εξωτερικό. Και σε αυτό το είπε και η Κάλλη, έχετε απόλυτο δίκιο. Ηλία, σε παρακαλώ, μην τους βγάζεις, θα μας κάνουν τρελούς. Γι' αυτό τους βγάζω, θα σας κάνουν τρελούς. Λοιπόν, ο Βασίλης μου λέει: καλημέρα, Νίκο. Πριν 10 μέρες πήγα Μαδρίτη, η αμόλυ δείχνει ένα 68, 95 και δεν επηρεάζονται από τον πόλεμο αυτή. Βασίλης. Ναι, και εγώ σου λέω, ήταν ένα 68 και εγώ τόσο ένα 68 την είδα και στην Βαρκελόνη. Πάμε όμως τώρα στον κύριο Γιάννη Χατζαλάτα, οικονομικό σύμβουλο, που είναι κοντά μας για να δούμε λίγο τα της τσέπης μας, αν υπάρχει τίποτα καινούργιο, τίποτα νεότερο, τίποτα φρέσκο. Καλημέρα κύριε Χατζαλάτα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλημέρα σε όλους και όλους, δόξα τω Θεώ. Απλά δύο πολύ γρήγορες διευκρινήσεις. Όταν λέμε καλό ως μέτρο από το χωράφι στο ράφι να γράφουμε την τιμή του παραγωγού και να βλέπει ο καταναλωτής πόσο το έχει αγοράσει, όταν εγώ τα περισσότερα προϊόντα τα οποία πουλούνται στην αγορά υπάρχει έστω ένας μεσάζοντας, μπορεί να υπάρχουν και περισσότεροι, πού θα ξέρω εγώ που θα είμαι ο τελικός πολιτής πόσο το αγόρασε ο μεσάζοντας από το χωράφι?
0: Ναι, αυτό είναι το κόλπο της διαδρομής. Τι θα σου δηλώσουν?
1: Δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Πουλάω στη λαχαναγορά ως παραγωγός, η λαχαναγορά πουλάει στο σούπερ μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ πού θα ξέρει πόσο αγόρασε η λαχαναγορά από μένα τον παραγωγό?
0: Σωστό.
1: Ένα αυτό. Και δεύτερον, άκουσα προηγουμένως ότι για τους ειδικούς φόρους κτλ. Ότι είναι το μεγάλο ταμείο που κάνουμε κοινωνική πολιτική κτλ. Που είναι δυσβάσταχτο φορτίο οι έμεσοι φόροι. Εντάξει, δεν θα μειωθούν. Τουλάχιστον σταματήσει ο παραλογισμός. Όχι φόρο πάνω στο φόρο. Είναι δυνατόν ΦΠΑ πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωσης?
0: Όχι, ναι, βέβαια. Γιατί να σας πω κάτι τώρα, επειδή ξεκινήσαμε με τους φόρους. Σας είπα, στη Βαρκελόνη η εστίαση είναι ο ΦΠΑ 10%. Η βενζίνη ήταν στον 68% και μου το λέει και ακροατής που είχε πάει και στη Μαδρίτη. Δηλαδή βλέπουμε ότι όλο αυτό το πράγμα είναι ένας μηχανισμός που πολλαπλασιάζει την ακρίβεια. Όταν έχεις ένα κόστος στις μετακινήσεις σου, όταν έχεις ένα κόστος στα τιμολόγια, όλα αυτά πολλαπλασιάζονται. Και ο καθένας βάζει κάτι πάνω ως καπέλο, έτσι.
1: Μα αυτή τη στιγμή μεγάλο πρόβλημα στην αγορά και γενικά στο εμπόριο, και ειδικά αυτοί οι οποίοι είναι μεταποιητές, είτε καταστήματα τα οποία είναι εργονοβόρα, είναι η ηλεκτρική ενέργεια, το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας. Ξέρετε κύριε Παναγιωτόπουλε ότι περισσότεροι κινδυνεύουν να χάσουν τα πάρκα τους γιατί είναι αναγκασμένοι να κλείνουν, να μην παράγουν ρεύμα γιατί δεν χωράει το δίκτυο. Αποτέλεσμα, τα μεταφέρουμε και τα πουλάμε στη Βουλγαρία με μηδενικές σχεδόν τιμές. Η Βουλγαρία έχει κάνει συστήματα αποθήκευσης, τα αποθηκεύει και μας τα πουλάει πολύ πιο ακριβά μετά σε εμάς. Ναι. Μα είναι δυνατόν?
0: Σωστά είναι όλα αυτά. Εδώ είναι το θέμα των υποδημών, της διασυνδεσιμότητας και της ανταγωνιστικής οικονομίας. Δηλαδή, αντί να δώσουμε κίνητρα να υπάρξουν μικρές παραγωγικές μονάδες σε όλα τα επίπεδα, στον πρωτογενή τομέα, σε όλα αυτά, μεταποίηση, μεταφορά των προϊόντων στις πόλεις για να μπορούν να υπάρχουν ανταγωνισμοί και όλα αυτά, έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Πάμε τώρα να δούμε, κύριε Χατζαλάτα, το θέμα αυτή.

0: δοκιμένεται από 0,3-0,7 στην τοπική κοινωνία και 0,15-0,35 στην περιφέρεια. Αν πάρουμε δηλαδή το Δήμο και την περιφέρεια τα υψηλότερα όρια, μιλάμε για μια επιβάρυνση της τάξης του 1,05% της χιλίης. Αυτή τη στιγμή οι δύο φόροι που καταργούνται, το ΤΑΦ και το ΦΙΧ, έχουν επιβάρυνση 0,32 της χιλίης. Άρα, καταργώ δύο φόρους που έχουν επιβάρυνση επί της αξίας του ακινήτου 0,32 της χιλίης και επιβάλλω δύο νέους που μπορούν να φτάσουν στο 1,05 της χιλίης.
1: Άρα...
0: πώς είναι δυνατόν να υπάρχει ελάφρυνση?
1: Μάλιστα. Και βέβαια όλα αυτά θα πάνε στο ρεύμα, που σημαίνει ότι εδώ θα πάει και θα το πληρώσει ο ενοικιαστής, αν τον νοικιάζει ο ιδιοκτήτης. Έτσι.
0: Βεβαίως. Εδώ τώρα θα πηγαίνουν μέσω του ρεύματος και δεν θα έχεις το δικαίωμα να μην το πληρώσεις, ούτε να κάνεις διαχωρισμό, να πας δηλαδή στα μία παρακαταθήκων και δανείων και να πεις ότι εγώ κύριε πάρτε την αξία του ρεύματος για να μην μου το κόψετε, δεν πληρώνω αυτά τα χαράζια γιατί θεωρώ παράλογα. Δεν έχεις το δικαίωμα να το κάνεις διαχωρισμό.
1: Και πέρα από το παράλογο είναι ότι ο ενοικιαστής δεν είναι ιδιοκτήτης για να πληρώνει τους φόρους, έτσι δεν είναι?
0: Όχι, αλλά σε αυτή την περίπτωση εδώ, από τη στιγμή που θα είναι και μεγάλο το κόστος, υποχρεωτικά και ορίζεται μέσα, το πληρώνει ο ενοικιαστής γιατί είναι στο όνομά του ο λογαριασμός ρεύματος και αν δεν το πληρώσει θα κοπεί και το αφαιρεί από το ενίκιο που θα δώσει στον ιδιοκτήτη.
1: Καλά, εντάξει, το έχετε δει πολλές φορές να συμβαίνει αυτό.
0: Όχι. Αυτά φυσικά θα υπάρχουν και ορισμένα ακίνητα τα οποία εξαιρούνται. Αυτά τα οποία δηλαδή, παραδείγματος χάρη, είναι νέες οικοδομές μέχρι 7 χρόνια και διευκρίνηση. Φτιάχνω μια οικοδομή, δεν πουλάω τα διαμερίσματα ή τα καταστήματα για μέχρι να τα πουλήσω, να τα νοικιάσω ή οτιδήποτε άλλο, μέχρι 7 χρόνια δεν θα πληρώνω το φόρο. Όμως επίσης και αυτά τα κίνητα του δημοσίου ή αυτά τα οποία είναι που δεν είναι πολεοδομικές ή αρχαιολογικές δεσμεύσεις.
1: Κύριε Κατσαλάτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Εγώ σε ευχαριστώ. Καλημέρα, καλή δύναμη.
1: Καλή δύναμη, καλή δύναμη. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Η Λένα Βασιλάκου είναι κοντά μου. Λένα, καλημέρα. Τι κάνεις, είσαι έτοιμη για όλα?
2: Καλημέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα. Πώς πάει εκεί έξω?
2: Έχουμε κάποια τροχαία όπως αντιλαμβάνεσαι.
1: Βλέπω,
2: είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Ταλαιπωρείς τον κόσμο στον Κηφισό, καθυστερείς την Κηφισία.
2: Εγώ προσωπικά.
1: Εσύ προσωπικά. Γιατί θα τα πεις τώρα όλα αυτά εδώ πέρα και θα τους δημιουργήσει ένα άγχος επιπλέον?
2: Όχι. Ίσα-ίσα θα τους ενημερώσω για να μειωθεί το άγχος.
1: Πώς τα καταφέρνεις, διακτηνίζεσαι δηλαδή, στο Κηφισό, στην Κηφισία, στην Αττική Οδό? Βλέπω
2: τα προκαλώ εγώ. Είμαι πάρα πολύ καλή οδηγός. Να το ξέρεις. Να το ξέρεις.
1: Στα μάτι είναι. Τι.
2: Άριστη.
1: Άριστη. Άριστη. Αυτό είναι. Αυτό νομίζω είναι η λέξη κλειδί της ημέρας. Δηλαδή, ένας χαμούλης εκεί έξω, έτσι από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Μια χαρά είμαστε. Η Λένα Βασιλάκου θα σας πει τα πεπραγμένα της. Είναι με την υπογραφή της στο δελτίο.
2: Όλα τα άλλα είναι χάλια. Αλλά στην οδήγηση.
1: Είμαστε εντάξει. Λένα Βασιλάκου, λοιπόν, δελτίο ειδήσεων. Καλή επιτυχία το βράδυ στις ομάδες σας. Γιατί έχουμε και μπασκετάκι. Οπα. Λοιπόν, εντάξει, έτσι Αθηνά ήταν και για 2 ώρες κοντά σας. Να είστε πάντα καλά.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού λόγω τροχαίου, στο τμήμα από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι και τα ΚΤΕΛ, δυσκολίες για τους οδηγούς και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Ιερά Οδό μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, επίσης λόγω τροχαίου ατυχήματος. Τροχαίο σημειώθηκε προλίγο και στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, μποτιλιάρισμα επικρατεί από το ύψος του δάσους Χαϊδαρίου. Δυσκολίες για τους οδηγούς επίσης στην άνοδο της Γαλατσίου, στη λεωφόρο Βέικου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στη Μεσογείο προς κέντρο κατά μήκος του Χολαργού, στην άνοδο της Πειραιός από τον Κεραμικό προς Ομόνια, στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς τη λεωφόρο Καρέα και το Βύρονα, στην Παραλιακή προς Πειραιά κατά μήκος του Νεοφαλήρου και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από τη Μαρίνα Φλίσβου. Επίσης, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπου έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την πύλη Ε11 στην Ε12, καθώς εξέλιξη βρίσκεται αντιπολεμικό συλλαλητήριο με έτοιμα να αποχωρήσει κρουαζιερόπλοιο μεταφοράς Ισραηλινών και στρατιωτών των IDF. Στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού νοσηλεύεται κορίτσι 3 ετών, το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά λίγο μετά τις 8 χθες βράδυ, όταν παρασύρθηκε

0: Από γιο ταχύ αυτοκίνητο στο Μενίδη, στη συμβολή των οδών 40 Μαρτύρων και Μελούνας. Σε αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία, μαθήματα προσανατολισμού, συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Εντείνεται το αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν πλήγματα στη διάρκεια της νύχτας. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν την ίσο Κέσμ στα στενά του Ορμούζ, ενώ το Ιράν στόχευσε χώρες του κόλπου και το αρχηγείο του Αμερικανικού Πέμπτου Στόλου. Λυδία λίθος των διαπραγματεύσεων η κατάσταση στο Λίβανο, τουλάχιστον 6 νεκροί και 48 τραυματίες κατά τη διάρκεια αεροπορικών βομβαρδισμών από τις Ισραηλινές δυνάμεις στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό. Εν τω μεταξύ, η Ιαπωνική κυβέρνηση ενέκρινε σήμερα συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου να υποστηριχθούν τα νοικοκυριά που έχουν βρεθεί αντιμέτωπα με την απογείωση του κόστου ζωής λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και τις αλλαγές στο καθεστώς μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η κυβερνητική πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση που καταθέθηκε αργά χθες στη Βουλή. Επίσης προτείνεται η μείωση των βουλευτών από 300 σε 200, η καθιέρωση επιστολικής ψήφου για όλους τους εκλογείς, καθώς και η εξαετής θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Τη ρύθμιση οφειλών προς το δημόσιο σε 72 δόσεις προβλέπει νομοσχέδιο που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Δίνεται επίσης η δυνατότητα ένταξη στον εξοδικαστικό μηχανισμό, εξαιρώντας από τη ρύθμιση την πρώτη κατοικία. Την κλήση του Ταλ Ντίλιαν και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ζήτησε το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής μετά και τις δηλώσεις του ιδρυτή της Ιντελέξα σε εφημερίδα, ο οποίος επανέλαβε πως η εταιρεία του πουλά τεχνολογία σε κρατικές υπηρεσίες, τονίζοντας πως δεν αναμειγνύεται ποτέ στη χρήση της. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι τρεις φερόμενοι ως αρχηγοί του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Τρεις κατηγορούμενοι τέθηκαν σε κατοίκον περιορισμό, ενώ ακόμη ένας αφέθηκε ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται απόψε στις 9 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τη σειρά των τελικών, η οποία θα κριθεί στις 3 νίκες, με τους ερυθρόλευκους να έχουν το πλεονέκτημα της έδρας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, Τάκης Χατζής και Αθηναή Σνέγκα.
1: Για σήμερα, Τετάρτη, στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως 4 από φόρο στον Βοϊκό και ως 4 και στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 31 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 18 έως 28 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Στο Γαλάτσι, τη Νέα Σμύρνη και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρόσκαιρες νεφώσεις επιρροτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα πρόσκαιρης μπόρας στα ορεινά, κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

0: 8 λεπτά μετά τις 9, καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι μια υπέροχη Τετάρτη. Ο Τάκης Χατζής μένει μέσα. Κέφια βλέπω έχεις. Ναι. Πώς φάνηκε η ρωτώντα? Η ρωτώντα ιστορική.
1: Ποια?
0: Που είχε Άδωνη. Είχε Άδωνη, είχε Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ήταν στην εκδήλωση Μασούτης και τους είχαν βάλει στην ίδια ρωτώντα. Ήταν Άδωνης, Γεωργιάδης, ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης. Υπάρχει αυτή η ιστορία με τις μηνύσεις. Ήταν φοφερά μήχανο. Ήταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ποιος άλλος ήταν? Θοδωρικάκος. Μιλούσε ο Θοδωρικάκος με τον Γεωργιάδη. Εντάξει, υπήρχε εκεί μία. Ποιος το σκέφτηκε αυτό, ρε παιδιά? Δεν αποκλείεται, δεν ασχολούνται οι άνθρωποι. Να σου πω τι θα έγινε. Πιστεύω ότι οι διοργανωτές αυτής του τραπεζιού θα είπε οι πολιτικοί όλοι μαζί. Χωρίς να σκεφτούν αν αυτοί μιλούνται, δεν μιλούνται. Επίσης ο Βαρουφάκης είπε ότι το σουφλέ δεν φουσκώνει δεύτερη φορά.
1: Ποιο το?
0: Είναι γεγονός αυτό με το σουφλέ.
1: Ποιος το είπε αυτό?
0: Για τον ΣΥΡΙΖΑ, για τον Τσίπρα,
1: ναι.
0: Μάλλον είπε.
1: Ποιος το είπε?
0: Ο Βαρουφάκης. Το σουφλέ το βάζει στο φούρνο.
1: Ευτέ Βαρουφάκη.
0: Ποιο θέλει?
1: Ο Τσίπρα.
0: Καλά, σε αυτό
1: είναι. Του μάζεψε όλου και.
0: Μπορείτε να μα στέλνετε τα μηνύματά σα με τη γνωστή διαδικασία. SMS στο Viber στο 6947-989-989. Μπορείτε να μα πάρετε τηλέφωνο 212-214-800 για να μα στείλετε και mail on airpapakialfaradio989.gr. Πριν από λίγο είχαμε και την είδηση τη παρέτηση του Γιάννη Ματζουράνη με επιστολή από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ έχουμε και την επιστολή, θες να σου διαβάσω?
1: Όχι, θα το βγάλουμε αργότερα.
0: Το βγάλουμε σε λίγο να μας πει εκείνος εκτός επιστολής πώς το σκέφτεται όλο αυτό.
1: Ήταν σίγουρο θα πάει στο Τσίπρα, ο δικηγόρος του ήταν, εντάξει. Τι...
0: Ναι.
1: Πώς θα τα βολέψει με τον Βαξεβάνη, δεν ξέρω. Διάβασε τη γραφή Βαξεβάνη για τον Τσίπρα χθες?
0: Όχι, δεν το διάβασα το χθεσινό.
1: Όποιος δεν το διάβασε, δεν διάβασε τίποτα. Τον πέρασε η γενναία 14.
0: Εντάξει, και εδώ που τον είχαμε βγάλει είναι η αλήθεια.
1: Όχι, τώρα το είπε σε προσωπικό επίπεδο. Δεν ήταν δηλαδή ναι αυτό το άλλο το παρακάτω. Είναι προσωπικό το θέμα. Δηλαδή λέει γιατί δεν βοηθάω τον Τσίπρα. Έτσι. Και είπε και για το Ράμο. Λέει ας ξέρει μάνα σου, αν δεν σου έδινα εγώ τα χαρτιά. Ο Ράμος ξέρετε ποιος είναι. Γι' αυτό σας λέω μην ψήνεστε εύκολα με αυτά που ακούτε. Λέει και ο Νίκος προηγουμένως για τον Ντίλιαν.
0: Ναι.
1: Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Λέγατε για την Κοβέση, μου την κάνατε τον Αρχάγγελο της Κάθαρσης. Τα είδατε. Μετά μου λέγατε για τον Ντίλιαν. Μάλιστα, για τις παρακολουθήσεις. Ο κύριος αυτός κάνει κατά καιρούς διάφορες δηλώσεις για να διαπραγματευτεί διάφορα ζητήματα. Δεν θέλω να μπω στη λογική. Λοιπόν, προσέξτε. Αυτός έχει δικαστεί. Έχει καταδικαστεί. Δεν έχει δικαστεί. Έχει καταδικαστεί. Στο δικαστήριο είχε τη δυνατότητα να πάει στην απολογία του και να καταθέσει όλα τα χαρτιά. Είχε ή δεν είχε?
0: Ναι,
1: ναι, ρωτάω εγώ εσάς που μας ακούτε. Είχε τη δυνατότητα να πάει ο κύριος Ντίλια στο δικαστήριο και να κάνει το Μητσοτάκη καλοκαιρινό?
0: Βεβαίως.
1: Είχε. Στο δικαστήριο δεν πήγε. Έστειλε το δικηγόρο. Ούτε είπε, ξέρεις, έχω αυτά τα στοιχεία, δώστα και κάνω τους να τρέχουν νύχτα. Όχι, διότι για να με πείσει εμένα ένας καταδικασμένος είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή ο Φωνιάς που σκότωσε τη γυναίκα του προχτές, ό,τι πει θα τον πιστέψει κανείς? Περί αυτού πρόκειται. Δεν κατάλαβα. Δεν μπορεί δηλαδή κάθε φορά που γίνεται κάτι, επειδή έχουμε μια πολιτική τοποθέτηση ή μια ιδεολογική αντίληψη για κάποια πράγματα, πάμε απέναντι σε κάποιον που δεν τον πάμε έτσι χωρίς λόγο. Δεν πάει έτσι. Αν φτάσουμε αυτό είναι ζούγκλα. Για σκεφτείτε εσείς να κάνετε ένα τροχαίο και να μην φταίτε και να έρχονται οι άλλοι και να σας επιρρύψουν ευθύνες. Τι θα κάνετε εκείνη τη στιγμή? Για πέστε μου, αν δεν έχετε πάει στο δικαστήριο, αν δεν έχει δικαστεί υπόθεση κτλ. Δεν πάει έτσι. Ο κύριος Ντίλιαν λοιπόν είχε τη δυνατότητα να πάει στο δικαστήριο, να αποκαλύψει τις πηγές πολύ εύκολα. Εμένα με πλησίασε ο Τάσος Τασκαλδυρανιάν και μου είπε θέλει να αγοράσει το Πρέταντορ. Ο κύριος Τασκαλδυρανιάν είναι υπουργός, υφυπουργός, διάολος, τρίβολας, εκεί. Μάλιστα. Με ποια εταιρεία, ποιος φορέας του κράτους το αγόρασε, με ποιον κάνατε τη συμφωνία κύριε Ντίλιαν, με το Υπουργείο Απικιών. Μάλιστα. Το Υπουργείο Απικιών λοιπόν έχει κάνει μια συμφωνία μαζί και σας πλήρωσε. Ποιος ήταν υπουργός? ο κύριος Πριτσαπίδουλας. Μάλιστα. Ελάτε εδώ και εσείς, κύριε Υπουργέ, έλα και την υπηρεσία σου, φέρ και τα χαρτιά που πληρώθηκες, σε ποια τράπεζα μπήκανε τα λεφτά, πόσα λεφτά πήρες, γιατί μιλάμε για εκατομμύρια τώρα, δεν μιλάμε για 100.000 ευρώ, μιλάμε για 13 εκατομμύρια, γιατί τέτοιο άκουσα, δεν είμαι σίγουρος, δεν το ξέρω, αλλά κάπως έτσι. Λοιπόν, ποιος το οργάνωσε αυτό, ο κύριος Τάδε, με ποιον ήρθε σε επικοινωνία για να το αγοράσει η υπηρεσία αυτή, έτσι. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε, κυρίες και κύριοι, ότι είναι πολύ εύκολο, πάρα πολύ εύκολο να κατηγορήσουμε ανθρώπους έτσι με ελαφρά την καρδιά. Δεν γίνεται. Ο κύριος αυτός λέει ότι συνεργάστηκε με κυβερνήσεις. Δεν λέει, συνεργάζεται με κυβερνήσεις, λέει. Δεν είπε όμως για κυβέρνηση συνεργάστηκε. Γιατί να είμαι εγώ σίγουρος ότι συνεργάστηκε με τη δική μας κυβέρνηση και να μην συνεργάστηκε με την κυβέρνηση του Ράμα ή με την κυβέρνηση της Βουλγαρίας ή με της Ρουμανίας ή κάποιας άλλης χώρας. Για να κάνει παρακολουθήσεις εδώ ή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ή του Ισραήλ, γιατί αυτός ο Ισραηλίτης είναι και στη Μοσάντ ήταν. Για να ξέρουμε τι κουβεντιάζουμε. Γιατί από τη μία λέμε οι Ισραηλοί με αυτά που κάνουν είναι εγκληματίες, από την άλλη έχει δίκιο ο Ντίλιαρ. Δεν πάει έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή. Κάπου πρέπει να κάτσει μπίλια, τέλος πάντων, να καταλάβουμε κι εμείς. Μετά ήρθε η κυρία Κοβέση. Έκανε. Έρχεται η Χεροπούλου που η ίδια η Κοβέση την έβαλε να κάνει την έρευνα. Και λέει δεν έχει ζημιά. 3.000 ευρώ και 7 εκατοστάρικα. Εντάξει. Δεν πάει έτσι. Δεν πάει. Λοιπόν, για το Λιγκερίδη, τι να πω για το Λιγκερίδη εγώ. Δηλαδή, τι να σου πω εγώ. Είμαι εγώ τώρα δικαστής. Με συγχωρείτε, εγώ δεν ξέρω καν την υπόθεση. Ξέρω το περιστατικό. Δηλαδή, έχω εγώ την καλή δικογραφία για να σου πω για το Λιγκερίδη. Τι είμαι κανένας Καραγκιόζης. Να βγαίνω το πρωί και να λέω ότι να είναι. Τι να σου πω για τον Λιγκερίδη δηλαδή. Λέει, το σκοτώσανε, λέει, και ωραία, εντάξει, δεν έχει υπάρχει δικαστήριο. Ναι. Δηλαδή θα καταργήσουμε τη δικαιοσύνη στη χώρα, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή θα κάνω το δικαστή εγώ εδώ. Όχι, δεν πάει έτσι. Επειδή ένα από τα μεγάλα ζητήματα, Φιναίδα, αυτές τις μέρες που είδαμε στις δημοσκοπήσεις, είναι η ανησυχία του κόσμου για τα ελληνοτουρκικά.
0: Ναι.
1: Στη δημοσκόπηση που είδαμε, λοιπόν, είδαμε ότι υπάρχει στο Sky, το είδα, υπάρχει ανησυχία μεγάλη για τα ελληνοτουρκικά. Είναι ο κύριος Άγγελος Συρίγος, τηλεφωνική μας γραμμή, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Κύριε Ανέγκα, κύριε Χατζή, κύριε Ανέγκα, καλή σας ημέρα.
1: Έβαλες μυαλό. Λοιπόν, τώρα, το ερώτημα είναι τι μπορεί να περιμένουμε από τους Τούρκους να μας προκαλέσει. Γιατί, ρε παιδί μου, βλέπω τον κόσμο, έχει μια ανησυχία. Μας ρωτάνε και εμάς πάρα πολλοί άνθρωποι. Εντάξει, δεν είμαστε και ειδικοί για να τους κάνουμε αναλύσεις. Ξέρουμε το ειδησιογραφικό κομμάτι, δημοσιογραφικά μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται, αλλά στο βάθος και με τις δικές σας γνώσεις ως καθηγητής τώρα επικαλούμε αυτή την ιδιότητά σας και όχι την ιδιότητα του βουλευτή που είναι, εντάξει. Λοιπόν, θέλω να πείτε τι περιμένει, τι μπορεί να κάνει αυτός απέναντι.
2: Στο πεδίο δεν θεωρώ ότι μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στη διπλωματία όμως. Δηλαδή αυτό το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας πρωτίστως πάει να δημιουργήσει προβλήματα στη διπλωματία, στις διμερείς συναντήσεις. Δηλαδή όταν θα βρισκόμαστε με την άλλη πλευρά θα ακούμε τους Τούρκους να μας λένε απιθανότητες λέγοντας εμείς ξέρετε εφαρμόζουμε τον νόμο. Στο πεδίο για να φτάσουμε και να έχουμε ένταση. Πρέπει να γίνουν αρκετά πράγματα, δηλαδή να ψηφιστεί ο νόμος, να βγουν τα εφαρμοστικά διατάγματα και οι Τούρκοι μετά να στείλουν και πλοία για να τα εφαρμόσουν. Θεωρώ ότι απέχουμε πάρα πολύ από ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Αλλά στη διπλωματία, αν ψηφιστεί ο νόμος, θα το βρίσκουμε σε κάθε βήμα μας. Κρατήστε όμως μία επιφύλαξη για το τι θα δούμε τις επόμενες μέρες, διότι ενώ υπήρχε πολύ μεγάλη ζέση τις προηγούμενες δύο εβδομάδες, χθες και προχθές, είδα να πέφτει και επειδή όλα είναι κατευθυνόμενα από το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας για να πέφτει κάτι άλλο έχουν κατά νου αυτή τη στιγμή.
0: Όταν λέτε κάτι άλλο έχουν κατά νου γιατί ξέρετε είπατε ότι σε διπλωματικό επίπεδο είναι αυτή η όλη ιστορία. Το διπλωματικό επίπεδο βέβαια δεν είναι αποκομμένο από τα προβλήματα του Έλληνα. Ο Έλληνας ο οποίος μπορεί να έχει ένα ξενοδοχείο σε κάποιο νησί Έτσι, σκέφτεται ότι μπορεί κάτι τέτοιο, ας πούμε, να του προκαλέσει προβλήματα. Είναι όλοι σκεφτόμαστε. Ναι, όλοι σκεφτόμαστε έτσι. Δεν είναι αποκομμένο το ένα από το άλλο. Γι' αυτό, όταν λέτε ότι κάτι θα περιμένουμε να δούμε την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή να δούμε κάτι το οποίο είναι σε επίπεδο διπλωματίας, αλλά μπορεί να μας καθησυχάσει περισσότερο, μπορεί να μας δώσει κάποιες εγγυήσεις.
2: Να εξηγήσω τι εννοώ όταν λέω διπλωματία. Η διπλωματία σε αυτή τη φάση που κινούμαστε δεν αγγίζει το μέσο Έλληνα. Είναι στις διμερείς συναντήσεις, συνήθως πίσω από κλειστές πόρτες, όπου λέμε εμείς, λένε και εκείνοι, mm-hmm. και όταν εμείς θα τους πούμε, μα ξέρετε, είναι απιθανότητα να πιάνετε και να διεκδικείτε περιοχές νοτίως της Κρήτης, διότι δεν έχετε γεωγραφική εγκύτητα, θα μας λένε, το λέει ο νόμος μας. Αυτό όμως δεν αφορά στην καθημερινότητα του Έλληνα. Τώρα, ας περιμένουμε να δούμε, διότι είχαν πει Μάλιστα. ότι θα βγάλουν το νομοσχέδιο χθες. Mm-hmm. Χθες δεν βγήκε. Σήμερα δεν είδα να έχει βγει κάτι. Επομένως, μπορεί να το τραβήξουν για παρακάτω ίσως να το βγάλουν. Ή ίσως και να το αφήσουν για μερικές εβδομάδες. Θα δούμε τι ακριβώς γίνεται. Πάντως, δεν έχουν τους ρυθμούς που είχαν.
0: Υπάρχει περίπτωση να το πάρουν πίσω?
2: Επειδή δεν έχουμε δει ως τώρα το κείμενο, ναι. θεωρητικώς ναι.
0: Μάλιστα.
2: Άμα είχε βρεθεί κείμενο, δεν θα μπορούσαν να το πάρουν πίσω.
1: Είναι αλλά μόνο πληροφορίες δημοσιογραφικές, δεν είναι. Διαρροές είναι μέχρι τώρα.
2: Διαρροές είναι ναι. απολύτως κατευθυνόμενες από την τουρκική κυβέρνηση, ναι, αλλά ναι, διαρροές.
0: Μάλιστα.
2: Δεν έχουμε δει κείμενο ως τώρα συγκεκριμένο. Σημαντικό, δεν σημαίνει ότι αύριο το πρωί δεν μπορεί να κατατεθεί κάτι, αλλά μου κάνει εντύπωση, στο βαθμό που μπορώ να τους διαβάζω ύστερα από τόσα χρόνια που ασχολούμαι μαζί τους, μου κάνει εντύπωση ότι έπεσε ξαφνικά, έφυγε για λίγο.
0: Ναι.
2: Κάτι σημαίνει, θα το δούμε.
1: Οπότε θα το δούμε. Σας ευχαριστούμε
0: πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε
0: πολύ.
1: Κύριε Συρίου, ευχαριστούμε πολύ. Οφείλω να πω κάτι σε ένα φίλο εδώ στον Βύρονα, που μου είπε για το Λιγκερίδη, πως λεγόταν ο άνθρωπος. Ναι, αλλά η δολοφονία Φίσα σχολιάζαν οι πάντες δημοσιογράφοι, μερίδες, τηλεόραση. Δεν πάει έτσι. Πώς δεν πάει έτσι? Εγώ για το Φίσα, όταν σχολίασα, είχα πάει στο Μαλανδρίνο και είχα πάρει συνέντευξη του δολοφόνου του Φίσα. Την έχω δημοσιεύσει στο Νιπόστ αμέσως μετά την ιστορία αυτή και μου είπε, ναι, εγώ τον σκότωσα. Δεν θα το σχολιάσω αφού μου το είπε, ναι, εγώ τον σκότωσα. Χρειαζόταν δηλαδή καμιά δίκη? Εδώ δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο, γιατί τα συγκρίνεις αυτά τα πράγματα? Εγώ πήγα, σου λέω, στο Μαλανδρίνο και μάλιστα μου έκανε εντύπωση γιατί ο αρχιφύλακας...
0: Στις φυλακές πήγαν.
1: Στις φυλακές πήγαν. Ναι. Ο αρχιφύλακας που μας, με το συνεργάτη που πήγαν, που μας έβαλε μέσα και μας πήγε και σε ένα χώρο για να έρθει ο κατηγορούμενος, ο δολοφόνος, μετά από λίγες μέρες το σκοτώσανε, ναι. οι κρατούμενοι. Ήταν σοκαριστικό αυτό. Προτού έχω πάρει ολόκληρη συνέντευξη. Μάλιστα μου είχε ζητήσει και λεφτά.
0: Τι θα βέβαια.
1: Δεν έχω μία λεφτά. Υπάρχει, του λέω, τσάι ούτε. Ούτε μα δίνει να κλάψουμε, δεν έχουμε. Του λέω, αφού μου τα έπαιρνε, μου λέει, εγώ το σκότωσα. Ποιο τα έπαιρνε, μου είπε διάφορε δικαιολογίε. Το είχε δημοσιευθεί και μάλιστα η συνέντευξη αυτή έχει καταχωρηθεί και στη δικογραφία. Mm-hmm. Γιατί ήταν μια ομολογία δηλαδή. Έτσι μπορούσα να το σχολιάσω, φυσικά. Τώρα εδώ πού να ξέρω εγώ τι γίνεται, α πούμε. Έτσι. Καλό καλοκαίρι από την Κομωτινή, παίρνει ένας φίλος. Η δημοσιογραφία με τα μακρόφωνα, με τα μικρόφωνα εντελώς απούσα από το Λιντίκη Λιγερίδη, προφανώς μετά από το λες των ολιγαρχών. Εντάξει. Παιδιά, είτε είναι η δημοσιογραφία και είτε δεν είναι, η απόφαση θα τη βγάλει το δικαστήριο. Είτε πάω εγώ, είτε πας εσύ. Την απόφαση θα τη βγάλει ο δικαστής με βάση τον ποινικό κώδικα. Τώρα από εκεί και πέρα ο καθένας μας σας λέει ό,τι θέλει. Λοιπόν, διαφημίσεις.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες.
3: Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
7: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσφορές. Κλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
10: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Να πούμε καλημέρα στον Αναστάσιο, ο οποίος λέει ότι είστε κοντοχωριανοί και αναγνωρίζει και τη δική μου αξία σε κάποιους τομείς. Δεν θέλω τον να διαβάσω, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Μας γράφει εδώ ο Κωνσταντίνος, σε δεύτερο λέει βαθμό της δίκης Τάκη. Μπορεί ο κύριος Δήλια να παρουσιάσει αυτά τα στοιχεία.
1: Όχι, με συγχωρείτε, γιατί περίμενα καταδικαστή για να πάει σε δεύτερο βαθμό.
0: Εσύ
1: να παρουσιάσει.
0: Δηλαδή θα περίμενες, αν ήσουν κατηγορούμενος και κινδύνευες να πας στο δεύτερο βαθμό για να παρουσιάσει τα στοιχεία που είχες.
1: Δηλαδή να καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό και να πας στο δεύτερο να παρουσιάσει. Μα δεν γίνονται αυτά που λες. Αυτά πας με τη μία, λες αυτό, αυτό, αυτό. Αποφασίζει το δικαστήριο και άμα δεν σ' αρέσει πας σε δεύτερο βαθμό, πάλι φέρνεις τα στοιχεία σου και γίνεται η συζήτηση στο δικαστήριο. Δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε για τον κύριο Ντίλια, να τον αναδείξουμε εθνικό ευεργέτη τώρα, επειδή βρίζει τη Νέα Δημοκρατία? Και εγώ τι βρίζω?
0: Η κυβέρνηση, μας λέει εδώ ο φίλος, παραδέχεται ότι υπάρχει ακρίβεια. Και λοιπόν, τι κάνει για να δώσει λύσεις? Τίποτα. Θα πει δεν πρόλαβε, πόσες θητείες θέλει ακόμη για να κάνει κάτι. Στις δημοκρατίες οι κυβερνήσεις αλλάζουν. Ναι, ρε παιδιά, τι είπαμε?
1: Αλλάξτε,
0: δεν αλλάζουν.
1: Θα πάω να ψηφίσει αύριο τον Τάδε. Θα πρέπει να βγει ένας πρωθυπουργός, να βγει ένα κόμμα.
0: Που να μπορεί να σου λύσει και το θέμα της ακρίβειας που είναι συγκεκριμένο για σένα.
1: Ο Μητσοτάκης δεν μπορεί. Πες μου ποιος μπορεί να το λύσει. Και δεν το έχουν λύσει και άλλες. Πάντα υπήρχε αυτό. Λοιπόν, πάση περιπτώσει. Βγήκε μια δημοσκόπηση τώρα που η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου έχει 29,5. 15,5 ο Τσίπρας. 11,5 το Πασόκ. 11 η Καριστιανού. Είναι σώμα με σώμα, δηλαδή. Τρίτο, τέταρτο είναι το Πασόκ. 7 το Κουκουέ, 6,5 ο Βελόπουλος, 5 η Ζωή Κωνσταντοπούλου, 3,5 η Φωνή Λογικής, 3 το Μέρα 25, 2,5 ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπαίνει στη Βουλή, 1 ο Κασελάκης, 1 η Νίκη και άλλο κόμμα 3. Η δημοσκόπηση αυτή έγινε από 27 με 31 και 31 Μαΐου σε δείγμα 1.100 πολιτών με δικαίωμα ψήφου. Αυτό είναι. Έτσι έχει διαμορφωθεί το σκηνικό, τώρα να το πούμε εγώ, όπως είπα και χθες στον διευθυντή της εταιρείας που βγάλαμε, περιμένω τον Οκτώβριο εκεί περίπου να
0: Να οριμάσει όλο αυτό
1: κάπως. Να οριμάσει όλο αυτό και τώρα, να δούμε εκεί που θα κάτσει μπίλια.
0: Και να έχουμε δει και τα υπόλοιπα στελέχη, γιατί τώρα δεν έχουμε δει.
1: Ναι, βλέπω μια.
0: Έχουμε δει κόμματα αρχηγού και αρχηγούς.
1: Όχι, στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν βγάλει. Στο Τσίπρας,
0: στο ΕΛΑΣ. Στην ΕΛΑΣ.
1: Έχουν βγάλει μερικά πρόσωπα.
0: Τα οποία είναι εκπρόσωποι τύπου.
1: Βγήκε ο κύριος Μπίστης, έχει πάει ο κύριος Μπίστης εκεί.
0: Ναι. Στο είχα επισημάνει από το βρε, μόλις το είδα, σου είχα στείλει μήνυμα.
1: Ναι. Λοιπόν, και έλεγε χθες εδώ στον Πετρόπουλο που βγήκε ότι η κυρία Κούφο Νικολάκου και η κυρία Παπαδοπούλου είναι πάρα πολύ καλές. Οι άλλοι λέει θέλουν διορθώσεις, τους έκαψε δηλαδή. Τους άλλους. Οι δύο είναι καλοί, οι άλλοι δεν είναι. Κάνε ένα πιλωτές που είχε αυτή.
0: Ναι.
1: Κούφο Νικολάκου, η οποία μιλάει πάρα πολύ.
0: Εμένα μου αρέσει αυτό που είχε πει ότι θα ελαφρύνει το βάρος.
1: Τον εργαζομένο.
0: Των μισθωτών.
1: Τους αλαφρώσει.
0: Πρέπει να φύγει το βάρος.
1: Βάγει 60% λέει φορολογία και περιμένουν να τους ψηφίσει ο κόσμος. Λοιπόν, δεν πας πέρας. Δεν πας λέει κανένας. Προσέχτε, ένα ζήτημα που δεν λέει κανείς είναι το εξής. Θα τα βάλουμε λέει με τα καρτέλ. Έτσι.
0: Ναι.
1: Ωραία, 1-0. Θα τα βάλουμε τα καρτέλ μαζί σας. Ποια καρτέλ? Ποια είναι τα καρτέλ? Ονομάστε τα για να ξέρουμε. Γιατί όταν θα έρθουν στην κυβέρνηση τα λένε εμείς τα βάλαμε με τα καρτέλ. Αλλά δεν ξέρουμε ποια καρτέλ.
0: Ποια και πώς
1: θα
0: πρέπει
1: βάλαμε. Να μας πούνε. Εμείς θα τα βάλουμε με την Εστλέ. Θα τα βάλουμε που μας έκλειβε με το γάλα το παιδικό. Θα τα βάλουμε με αυτές τις εταιρείες που κάνουν τις προμήθειες και είναι αυτές. Που έχουν εφηγατρικές εταιρείες, όχι ο Βερόπουλος, δεν είναι τώρα ο Σκλαβενίτης, ο Αλφαβήτα Βασιλόπουλος, ναι. Αυτός είναι και ξένα συμφέροντα.
0: Ναι.
1: Και τα άλλα, τα τοπικά, τα ελληνικά.
0: Ποιους
1: θεωρούν λοιπόν, γιατί δεν μπορεί σε μια χώρα σαν την Ελλάδα να είναι στις 10 πρώτες κερδοφόρες επιχειρήσεις, οι 2-3 να είναι σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, άρα θα τα βάλουμε τα καρτέλα. Ποια είναι τα καρτέλα αυτά? Ποιες εταιρείες σκροκερδούν εις βάρος του πολίτη? Να μας πούνε αυτές είναι. Να ξέρουν και αυτές οι εταιρείες. Μπας και συμμορφωθούν. Γιατί αν έχουν το φόβο ότι θα έρθει ο άλλος, μπορεί και να συμμορφωθούν. Δεν το λένε. Εχθές μου λέει ο Χατζησοκράτης το απίθανο. Μου λέει αυτοί που έχουν τα καύσιμα κονομάνε.
0: Συγγνώμη,
1: 27 δισεκατομμύρια έχει ο πρώτος Έλληνας εφοπλιστής κέρδη. 27 δις. 27. Βλέπεις από παρακάτω 12, 11, 7, 8 δις κέρδη.
0: Ναι.
1: Τι απάντως πεις? Δώσε τα λεφτά. Δεν θα δώσει. Να έχουν έξω αυτή. Σιγά μη θα δώσει. Θα έρθει εδώ πέρα και να τα μοιράσει. Αυτό λέγεται καπιταλισμός. Τώρα ο κύριος Χατζησοκράτης ονειρεύεται κομμουνισμό και τον ονειρεύεται κανένα 45 χρόνια. Πρέπει να ξέρει ότι δεν θα έρθει στην Ελλάδα κομμουνισμός. Γιατί και ο Στάλιν το αποφάσισε, αλλά και γενικότερα δεν το θέλει ο κόσμος δηλαδή. Το κομμουνισμό λέω.
0: Δεν αρέσει. Αν άρεσε θα το είχαμε.
1: Δεν το είχε πει ο Ζουγανέλης στον Κωνσταντίνο. 40 χρόνια Βασίλη τα ίδια και τα ίδια του λέει. Κομμουνισμός δεν έρχεται, ρε Βασίλη.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αγαπητέ κύριε Χατζή και κυρία Νέγκα, καλημέρα. Χθες το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε, μας γράφει εδώ ο φίλος, προς διαβούλευση ένα νομοσχέδιο που μεταξύ άλλων καταγράφει ότι θα φορολογεί πλέον όσους υπαλλήλους εταιριών πάρουν υβριδικά plug-in αυτοκίνητα σε αντίθεση με όσους πάρουν full ηλεκτρικά. Και σκέφτομαι, επειδή τυχαίνει να χειρίζομαι τον στόλο οχημάτων της εταιρείας που εργάζομαι, πόσο άδικο είναι αυτό για πολλές χιλιάδες υπαλλήλους, αφού το κράτος πάει ξανά να κάνει το ίδιο λάθος. Δηλαδή, δεν έρχεται από πριν να ενημερώσει, παραδείγματος χάρη, ότι από 1/1/27 όσοι πάρουν plug-in θα φορολογούνται, ενώ μέχρι τώρα δεν είχαν φορολογία, αλλά το κάνει όταν ήδη χιλιάδες άνθρωποι έχουν κάνει ήδη παραγγελίες και αναμένουν οχήματα αυτού του τύπου. Για μία ακόμη φορά, απογοήτευση από τους ανθρώπους που παίρνουν στο πόδι αποφάσεις. Θα μπορούσατε, παρακαλώ, να το ψάξετε περαιτέρω και να ρωτήσετε γι' αυτό τους υπεύθυνους κυβέρνηση. Με εκτίμηση μας γράφει ο κύριος Μίλτος Λιλόπουλος. Είναι ένα θέμα αυτό.
1: Πολλά τα θέματα. Πολλά τα θέματα και τα επιθέματα. Κύριε Τάσο, μπορώ να σας ακούσουμε μουσικός.

0: Σιλούρης, παραμύθι, παραμύθι. Έχουμε φάει το παραμύθι, παιδιά. Δεν υπάρχει δηλαδή πιο παραμύθι. Έχουμε τρελαθεί στο πίμπα. Μου λέει ένας μοναχός, έτσι τώρα, ο πατρί Μποησής, το Άγιον Όρος, ξεχωριστή προσωπικότητα, πολύ γνωστή στους ανθρώπους που ασχολούνται με τα θρησκευτικά θέματα.
1: Ναι.
0: Τι νομίζεις τι είναι θρησκεία, παιδί μου? Παραμυθία.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι.
1: Βοηθάει τον άνθρωπο, έτσι. Βέβαια. Βοηθάει τον
0: και
1: άνθρωπο.
0: Και οι πολιτικοί αυτό κάνουν. Παραμυθία.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρω αν βοηθάει τον άνθρωπο.
0: Προς όρας, δηλαδή, ναι. για λίγο.
1: Αν του απαλύνουν τον πόνο, ας πούμε, όχι, δεν υπάρχει αυτό.
0: Πόνο θα έχεις.
1: Εάν του λύνουν, του δίνουν κάποιο μπούσουλα, ας πούμε, γιατί η θρησκεία σου δίνει ένα μπούσουλα για να ζήσεις, έτσι.
0: Τα δόγματα.
1: Όποια θρησκεία και να είναι, σου λέει, ας πούμε, θα κάνεις αυτό, θα κάνεις αυτό, είναι θανάσιμο αμάρτημα, δεν θα το διαπράξεις γιατί μετά δεν έχει παράδεισο, σου εξηγεί, είναι, υπάρχει μια σαφήνεια.
0: Ναι.
1: Μόνο ο Τσίπρας μας λέει εδώ, η Μαρίνα Αθηνά, μπορεί να έχει μια υπολογίσιμη αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία περισσότερο από την Καριστιανού. Καλός ή κακός. Και είναι καλό να υπάρχει δυνατή αντιπολίτευση. Η αριστερή θα έπρεπε να είναι ένα μέτωπο. Η διάσπαση, της εφερελαζονία και ασυδοσία της κυβέρνησης, γιατί χωρίς αντίπαλο αποθρασύνθηκαν. Και ναι, το Πασόκ με τον Ανδρουλάκη βούλιαξε και κρίμα. Αν είχε βγει ο Γερουλάνος θα ήταν αλλιώς και δεν θα υπήρχε χώρος για Τσίπρα. Ξέρουμε όμως ποιος στήριξε τον Ανδρουλάκη, γιατί δεν ήθελε δυνατό Πασόκ.
0: Όχι, δεν το στήριξε κανένα το Ανδρουλάκη, παιδιά. Το Ανδρουλάκη το στήριξε το κόμμα του. Και ο μηχανισμός του Πασόκ, τον οποίο έχει.
1: Εκεί κέρδισε, ναι.
0: Σιγά μην τον στήριξε εξωτερικές δυνάμεις.
1: Όχι.
0: Καμία εξωτερική.
1: Αυτό έλεγε.
0: Αν ήταν από τους άλλους, θα σου έλεγα εντάξει, μπορεί και. Αλλά τι. Δεν το στήριξε κανένα.
1: Ναι.
0: Από τα.
1: Με όλα αυτά που γίνονται, λέει εδώ ο Δημήτρης Γραμματσούλιας, στο κέντρο και στην αριστερά, ο Μητσοτάκης με δύο κινήσεις, παραδείγματος χάρη μείωση φόρου κατανάλωση στα καύσιμα και 13η σύνταξη, θα πάρει αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Έτσι το βλέπει εδώ ο φίλος, τι να σου πω. Ο Μέρ μας λέει καλημέρα κύριε καθηγητά, καλή Τετάρτη και από εμάς.
0: Καθηγητά, ξέρει γιατί το λέει.
1: Με το, από το ανέκδοτο του Παπαγάλου. Καλημέρα. Καταλάβατε κάτι από αυτά που σας είπε ο Συρίγος για την ανησυχία του κόσμου? Στείλτε κάποιον για ρεπορτάζ σε νησί για να ακούσετε τι λέει ο κόσμος. 15 τουρκικές μηχανότρατες, 500 μέτρα από την παραλία. Τι να μας πει ο Συρίγος? Μας είπαν κοιμηθείτε ήσυχοι. Εγώ πάντως έχω δει ότι όσες φορές ανησυχούμε όλοι οι υπόλοιποι εμείς, οι άνθρωποι στα νησιά είναι οι πιο.
0: Έχουν συνηθίσει.
1: Οι πιο ήρεμοι και οι πιο ψύχρεμοι είναι αυτοί.
0: Έχουν συνηθίσει.
1: Έχουν συνηθίσει. Δηλαδή.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι. Δεν έχουν πρόβλημα. Έτσι, άλλο
1: και θέλουν να ξέρουν και τι θα γίνει. Έτσι, γιατί αυτοί κρέμονται από τον τουρισμό, αλλά συνήθως είναι οι πιο ψύχρεμοι από όλους. Πολύ ωραία. Μπορείτε να μας στέλνετε κι εσείς ό,τι θέλετε να μας πείτε μέσα στο Viber στο 6947-989-989. Νομίζω ότι τα έχω διαβάσει αυτά που μας έχουν στείλει. Μας έχουν στείλει μερικά. Καημένη, λέει, Νέα Δημοκρατία, ο Κωνσταντίνος. Σε βαράνε όλοι άδικα.
0: Ειρωνικά το λέει.
1: Μάλλον.
0: Εντάξει, ειρωνικά.
1: Ναι.
0: Γιατί ειρωνεύεσαι την κυβέρνηση. Λοιπόν, πάση περιπτώσει, υπάρχουν απόψεις στη ζωή και ο ένας είναι με τη Νέα Δημοκρατία, ο άλλος είναι με το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι κανείς, είναι με τον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Άλλος είναι με το ΠΑΣΟ, κάτι λίγοι. Λοιπόν, και έχει ένα τραπέζι εδώ, το οποίο τη ρωτώντα, όπου κάθονται, ναι. Καθόνται στη ρωτώντα, καθόνται.
1: Ναι.
0: Ο Άδωνης Γεωργιάδης, δίπλα του ποιος κάθεται, δίπλα του ο
1: Θεοδωρικάκος.
0: Ο Ανδρουλάκης πιο πέρα. Ένας άλλος κύριος με μουσί.
1: Ναι.
0: Είναι ο Αποστολίδης, ο Αποστολίδης, ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
0: Και δίπλα η κυρία Κωνσταντοπούλου, οι οποίοι ο ένας δεν κοιταγόνται.
1: Ο ένας κοιτάζει ψηλά.
0: Ο Ανδρουλάκης κοιτάει πέρα τους πολυελαίους. Ο, πώς το λένε, ο Αποστολίδης είναι.
1: Τα ψωμάκια κοιτάζει, τα ψωμάκια.
0: Ο Αποστολίδης δεν κοιτάει τα ψωμάκια, κοιτάει τα λουλούδια που είναι στο κέντρο του τραπεζού.
1: Τη σύνθεση.
0: Ναι, κοιτάει τη σύνθεση. Ο Κωνσταντοπούλου δαγκώνεται και κοιτάει κατακά. Λοιπόν, ο Άδωνης μιλάει με τον Τάκη Θεοδωρικάκο, προσωπικότητες της κυβέρνησης.
1: Ναι.
0: Βουλεολόγος, και όλοι αυτοί μαζί. Είναι για να φάνε. Τους κάψες στο λαιμό είναι βέβαιο το φαγητό.
1: Ναι. Είναι το τραπέζι νούμερο 6, πολύ πετυχημένο.
0: Το 6 μ' αρέσει.
1: Από τους διοργανωτές.
0: Το 6, ναι. Το νούμερο 6 έπαιζε ο γονιός στο Παφρακό.
1: Ναι.
0: Το 6, ναι. Λοιπόν, πάση περιπτώσει. Συναντιόνται.
1: Εσύ πιστεύεις, να σου κάνω μια ερώτηση κρίσεως,
0: ναι,
1: τώρα, έτσι.
0: Πιστεύεις οι κρίσεις.
1: Ότι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν και δικαστήρια, έχουν διάφορα πράγματα σοβαρά μεταξύ τους, έτσι, γιατί δεν είναι, θα μπορούσαν να είναι πολιτικοί από διαφορετικά κόμματα που ξέρουμε ότι πολλοί έχουν και άριστες σχέσεις.
0: Ναι.
1: Συγκεκριμένοι όμως έχουν θέματα, πολύ καυτά.
0: Όλοι αυτοί έχουν κάνει όλο τον άλλον.
1: Γεωργιάδης με Ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Ανδρουλάκης με Γεωργιάδη.
1: Ναι.
0: Έχει κάνει μήνυση.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν,
0: ο Ανδρουλάκης έχει κάνει μήνυση στον Γεωργιάδη.
1: Πιστεύεις ότι πρέπει να έχουν την ικανότητα να έχουν μια πολιτισμένη επαφή?
0: Όχι.
1: Σε τέτοιες συνθήκες.
0: Όχι, δεν πιστεύω. Φτιάξει, τώρα είναι η μέρα της Νέας Αριστεράς. Σήμερα
1: ναι.
0: Ένα μεγάλο κόμμα, μια μεγάλη παράταξη.
1: Κάτσε να δούμε, σου έχουν ρίξει κάτι στο
0: καφέ. Νέα Αριστερά, μεγάλο κόμμα. Κρίμα, διαλύθηκε. Δεν έχει κοινοβουλευτική ομάδα πλέον.
1: Mm-hmm.
0: Παρετιόνται αυτοί, παρετιόνται.
1: Mm.
0: Φεύγουνε, πάνε κατά τον Αλέξη μεριά. Και μεταξύ μας αυτοί οι 7 που φυγάνε, όπως σου έλεγα και θες, θα διασπαστούν. Δεν πάνε όλοι στον Αλέξη.
1: Πιστεύεις ότι θα υπάρξει?
0: Όχι, υπάρχει διάσπαση μεταξύ τους.
1: Υπάρχει διάσπαση. Ήδη παρατηρείται.
0: Υπάρχει ήδη διάσπαση. Λοιπόν, ένα πατσά περιποιημένο στο 6 λέει.
1: Γιατί είναι το τραπέζι 6. Δεν είναι του πατσά, είναι κυριλέ.
0: Είναι κομπιλφόμο,
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι κάτι σαν γάμου, μοιάζει, κάτι
0: ναι,
1: τέτοιο.
0: Έχει και τα μενού σε τυπωμένα επάνω, τι θα φάνε, τι θα πιούνε.
1: Βλέπω δύο ψωμάκια στον καθένα.
0: Η ζωή έχει κάτι σημειώσει δικέ με ένα στυλό εκεί όμως. Σημειώνει τώρα αυτή, ξέρει.
1: Λες να είναι τη ζωή στις σημειώσεις. Δεν αποκλείει.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, δεν αποκλείει.
0: Λοιπόν, ναι, εντάξει.
1: Αυτό λοιπόν ήταν η ρωτώντα τη χρονιά.
0: Ναι, πολύ ωραίο αυτό.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Τάσο, πάμε σε διαφημίσεις, παρακαλώ.
2: Διαφημίσεις,
3: βεβαίως. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση. Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακόντα Ειδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν,
1: λέει, εμένα η απορία μου είναι τι κάνουν όλοι αυτοί στο Μασούτι. Τρώνε.
2: Ήταν εκδήλωση.
1: Ένα event. Είναι ελληνικό σούπερ μάρκετ αυτό. Πέτειο γαμού.
2: 50 χρόνια. Ναι. Ήταν και ο Καραμαλής εκεί, αλλά ευτυχώς δεν τον βάλανε στο τραπέζι. Στην πετυχημένη, ρωτώντα. Ο Κώστας Καραμαλής ήταν.
1: Ο υπουργός.
2: Όχι, πριν πρωθυπουργός.
1: Α, πριν πρωθυπουργός.
2: Ναι.
1: Δεν θα τον βάζανε με αυτούς.
2: Ξέρεις τι, δεν αποκλείεται. Αυτά είναι και θέματα αντανακλαστικών. Φωτογραφήθηκε και με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Είναι και ζήτημα αντανακλαστικών. Βλέπεις ότι είναι έτσι ρωτώντα.
1: Ο Γεωργιάδης πήγε και σαν το Μούση να φωτογραφηθεί. Δεν είχε καθόλου σαν το μαζί. Καθόλου ήταν αλλού ο Καραμαλής. Και πήγε σαν το Μούση. Γιατί αυτό τον συμφέρει τώρα. Εγώ και με τον Καραμαλή και του πιάνει και την πλάτη του χοντρού. Κατάλαβες.
2: Ναι. Γελάνε, πάντως φαίνεται να είναι καλό το κλίμα εδώ στη φωτογραφία.
1: Κάτι θα δούμε, γελάω ο Καραμαλής, εντάξει.
2: Ναι.
1: Ο Καραμαλής έχει το πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη το έχει το πρόβλημα, όχι με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Για τα ελληνοτουρκικά.
2: Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι, γιατί θεωρεί ότι δεν έχουμε αντιδράσει σωστά και επίσης θεωρεί ότι έχει γίνει. Πιστεύει η κυβέρνηση ότι έχει συμφωνία με τους Τούρκους για ήρεμα νερά, όπως το λένε, ενώ θεωρεί ο ίδιος ότι τέτοια συμφωνία δεν μπορεί να υπάρχει με τους Τούρκους.
2: Ναι.
1: Και φαίνεται τελικά ότι δεν υπάρχει με τους Τούρκους τέτοια συμφωνία, διότι έγινε συμφωνία και ξαφνικά σου λέει να κάνω ένα νομοσχέδιο, το οποίο νομοσχέδιο θα αφορά το Αιγαίο, να κάνουμε κουμάντο εμείς. Θα τους λες αυτό είναι σωστό, θα σου λέει εμάς το λέω.
2: Εμείς στο νομοσχέδιο μας λέει κάτι άλλο. Βέβαια, εντάξει, έχουμε πει και άλλες φορές ότι αυτό δεν μπορεί να έχει ισχύ μεγαλύτερη από συμφωνίες διεθνείς.
1: Όχι, αλλά δεν βγάλε άκρη.
2: Βγάλε άκρη με τον Τούρκο. Δεν βγάλε
1: άκρη με τον Τούρκο, θα σου δημιουργήσει προβλήματα με αποτέλεσμα κάποια στιγμή. Εγώ διαφωνώ με αυτό που ο κύριος Συρίγος. Μπορεί και στο πεδίο να υπάρξει πρόβλημα.
2: Ναι, ο κύριος Συρίγος μίλησε για τώρα, είναι η αλήθεια.
1: Τώρα σαν πολλή ώρα, η ώρα του βαλαώρα.
2: Σωστά.
1: Δεν ξέρεις ποτέ πότε σου έρχεται η ανάποδη. Δεν ξέρεις ποτέ πότε καφέ τη στραβή. Έτσι. Γιατί αν το ξέραμε θα τα είχαμε προβλέψει όλα. Δεν το ξέρεις. Γιατί είναι και με την τρέλα που κουβαλάνε και απέναντι. Γιατί αυτή σου λέει, εγώ κύριε, γαλάζια πατρίδα. Άντε εσύ βγάλτε από το μυαλό για τη γαλάζια πατρίδα. Και βλέπω ότι το 55% του ελληνικού λαού από τις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι τον απασχολούν πάρα πολύ τα ελληνοτουρκικά και το τι μελιγενέστε. Βέβαια τον απασχολούν. Βέβαια. Λοιπόν, εδώ στη δημοσκόπηση αυτή που λέγαμε προηγουμένως, ενώ η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Τσίπρα παίρνει ένα 15,5% και το Πασόκ είναι τρίτο και τέταρτη, αλλά με διαφορά 0,5% η ελπίδα για τη δημοκρατία της Καριστιανού. Και βλέπουμε παραδοσιακά κόμματα, όπως είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα να είναι στο 7, η Ελληνική Λύση στο 6,5, που είναι παλιό κόμμα, η Πλέψη Ελευθερία στο 5, η Φωνή Λογικής Καλά είναι νέο κόμμα και η ΜΕΡ, το ΜΕΡΑ 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, με βάση αυτή τη δημοσκόπηση 8 κόμματα μπαίνουν στη Βουλή, αλλά εγώ πιστεύω ότι δεν θα περάσουν τα 6, 7 βία, γιατί θα πάει σε μια δεύτερη αναμέτρηση, οπωσδήποτε οι εκλογές αυτές, οι πρώτες που θα γίνουν, δεν θα βγάλουν κυβέρνηση, είναι βέβαιο αυτό, δεν πρόκειται κανείς να συνεργαστεί με το πρώτο κόμμα, δεν γίνεται αυτό, γιατί το πρώτο κόμμα δεν θα είναι η Νέα Δημοκρατία, δεν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ,
2: ο Τσίπρας,
1: που σημαίνει ούτε το ΠΑΣΟΚ, έτσι. Το Πασόκ, το οποίο τώρα έχει μια λάθος στρατηγική από την αρχή. Θα κερδίσουμε μια ψήφο διαφορά. Δεν θα κερδίσουμε μια ψήφο διαφορά.
2: Πού το θυμήθηκες αυτό το σλόγγαν? Τώρα ακούγεται ακόμη πιο εκτός της πραγματικότητας.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και σε αυτό το χώρο, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί τότε, εκείνη την περίοδο που θα γίνουν οι εκλογές, τον Ιούνιο μήνα, μετά εμείς παίρνουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση. Κυβέρνηση κανονική, δηλαδή, για να μπορεί να κουμαντάρει τα πράγματα, και πρέπει να υπάρχει και κυβέρνηση, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα ελληνοτουρκικά και εκεί δεν παίζουμε τον πολλά. Έτσι. Λοιπόν, θα δούμε τι θα κάνει και το Πασόκ, αν θα αλλάξει τακτική, αν θα σταματήσει αυτό το βιολί με τις παρακολουθήσεις. Έχει φαγωθεί με αυτό το θέμα 17 ανακοινώσει την ημέρα, δεν στέκεται σε ένα θέμα να το επικοινωνήσει, να γίνει κτήμα του πολίτη.
2: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, πάμε σε ένα μουσικό θέμα με τον Τάσο και ερχόμαστε.

Ναι, δεν βαριέμαι, δεν βαριέσαι, αδερφέ. Και εμείς οι άλλοι ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ. Βρε, δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι, αδερφέ.

Σε ξαγρυπνούν σαν κολλασμένοι τριγυρνούν και κλαίνε και πονάνε. Στάσου και σκέψου μια στιγμή πόσοι σκοτώνονται στη γη την ώρα που μιλάμε. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Βρε δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και

0: Διαβάζει εκεί, τι διαβάζει τόση ώρα.
1: Διαβάζω τα πάντα. Γιατί όταν έχετε είδηση και σου λέω ήρθε η είδηση, πώς θα σου πω ότι ήρθε η είδηση, αν δεν έχω διαβάσει.
0: Μπορώ να καταλάβω τι διαβάζει συνεχώς στο διαδίκτυο.
1: Ο σκοπός μου είναι να το διαβάσω όλο.
0: Αυτός ο Πάρτο, τι απέγινε.
1: Ο Ακυλάς. Ναι. Κοίταξε, μετά την Eurovision δεν υπάρχει ακριβώς συνέχεια για κάποιους καλλιτέχνες. Έγινε γνωστός βέβαια. Μπορεί αυτό να τον ευνοήσει.
0: Αλλά δεν βλέπω φως, δεν βλέπω κινητικότητα.
1: Εντάξει, είσαι σε μια χώρα που έχει μικρή βιομηχανία.
0: Πώς είναι ο Άδωνης, ας πούμε.
1: Γιατί ο Άδωνης θα έχει τραγουδίσει στην Eurovision.
0: Θα μπορούσε. Είναι ικανός αυτός να πάει.
1: Λες, να έχει συμμετοχή άλλο, ναι.
0: Ναι, ναι. Είναι ικανός. Ή ο Νταλάρας, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, Νταλάρας είναι... Δεν έχει τραγουδίσει τα πάντα με τη συμμετοχή του Γιώργου Νταλάρα. Το μόνο που δεν έχει τραγουδίσει είναι το... του Σάκαινα. Το...
1: Ποιο, τι, μακαρόνια με χυμά.
0: Του Σάκαινα, λέμε. Όχι του Σάκαινα.
1: Α, άκουσα του Σάκη Ρουβά, εγώ νόμιζα, εντάξει.
0: Όχι, τώρα με το...
1: Καλημέρα, σας διαβάζω εδώ.
0: Αυτό,
1: πολιτική είναι. Σταθερότητα δεν σημαίνει απαραίτητα ψήφο στη Νέα Δημοκρατία, αλλά η αντίστοιχη μπάρα είναι μπλε και η αντίθετη κόκκινη. Α, σου λένε υπάρχει δικοματισμό, δηλαδή ο ακροατή. Κάπω έτσι το καταλαβαίνω.
0: Όχι, λέει ότι. Θέλει να πει ότι επειδή είναι μπλε, λέει η Νέα Δημοκρατία. Όχι, δεν έχει σημασία αυτό. Δεν έχει
1: τώρα πώς θα εκφράζεται στις δημοσκοπήσεις τα χρώματα της Ελλάς, ποια θα είναι τελικά, γιατί δεν ήταν ακριβώς, έχει μείνει με ένα κόκκινο μπλε έντονο.
2: Κόκκινο μπλε, θαλασσί και γίτρινο.
1: Θαλασσί και γίτρινο. Mm. Ωραία. Έχει περάσει το όνομα, θεωρείται Ελλάς. Έχει περάσει.
0: Έχει περάσει γιατί τον τρολάρανε και τον διαφημίσανε.
1: Με το τρολάρισμα κάποια πράγματα περνάνε. Ναι,
0: βέβαια.
1: Καλύτερα.
0: Τι νομίζετε, δεν έπαιξε ρόλο. Βεβαίως. Νομίζω ότι επί των τρολάρων τον πειράζουν. Κάνουν λάθος όμως.
1: Το καλύτερη επικοινωνία είναι.
0: Ε?
1: Ειδικά για πολιτικά θέματα, καλύτερη επικοινωνία.
0: Ε, βέβαια. Το κάνανε νούμερο ένα. Ήτανε παντού μέσα. Ο Άδωνης, ο Ακύλα.
1: Ο Άδωνης λέει: είπε να μην γκρινιάζουμε, γιατί αν είσαι πάμφτωχος μπορείς να κολυμπήσεις το φάληρο. Δεν σας φαίνεται προκλητικό. Δεν το είπε έτσι. Καλά, λέει πράγματα τα οποία είναι κάπως. Γιατί εγώ θυμάμαι για τον ήλιο δεν είχε πει.
0: Όχι, το είπε για το φάγκυρο. Εντάξει. Με είπε, το είπε. Έχετε λεφτά, τραβάτε στο φάγκυρο. Πας εσύ ρε στο φάγκυρο.
1: Ναι. Εγώ το εσιάζω μέχρι το φάγκυρο, γιατί μετά αρχίζουν τα έργα στο ελληνικό.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορείς εύκολα. Και μετά να πας.
0: Στην τροπή του ελληνικού κράτους. Ναι. Έγινε όλο αυτό για να γίνει ένα καζίνο. Ο Άδωνης μας είπε, όπως διάβασε στο μήνυμα, να μην γκρινιάζουμε. Γιατί αν είσαι πάμφτωχος, τώρα να σου πω κάτι, στις κοινωνίες υπάρχουν φτωχοί, πλούσιοι, λιγότερο πλούσιοι, παντού υπάρχουν όλα τα προϊόντα, όλα τα είδη. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε με τις απάτες, θέλω να πω, να ασχοληθούμε λίγο, τις τηλεφωνικές.
1: Ναι.
0: Που μας έλεγε ο Δημήτρης Στάχης εχθές στο βίντεο.
1: Προσέξτε
0: που
1: πάρα πολύ, γιατί πια μπορεί να λάβετε ένα μήνυμα. Μηνύματα που κυκλοφορούν τον τελευταίο καιρό έχουν να κάνουν με υποτιθέμενες οφειλές που μπορεί να έχει ένα όχημά σας. Σου έρχεται λοιπόν αυτό το μήνυμα, έρχεται από τη θηρίδα που συνήθως λαμβάνεται SMS από τον GOV, δηλαδή εκεί που θα έχετε και άλλα μηνύματα από τον GOV, θα προκύψει ένα ακόμη σε κάποιες

0: Δηλαδή το κόμμα, όχι, δεν έχει.
1: Η Ελλάς λέγεται γιατί προκύπτει, Ελλάς, από, το...
0: προκύπτει από, το... από τη λέξη την ίδια.
1: Γι' αυτό και εγώ το λέω το Ελλάς και το διόρθωσα.
0: Όχι, η Ελλάς είναι. Η Ελλάς. Ναι. Το κόμμα η ωραία Ελλάς.
1: Ελληνική συμπαράταξη.
0: Πώς είναι η ταβέρνα η ωραία Ελένη.
1: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Είναι ελληνική αριστερή συμπαραλαϊτά. Mm. Ή. Ναι, πώς είναι. Ταβέρνα ήταν ο Σουλατζίδικο. Εγώ η ωραία Ελλάς. Mm-hmm. Πολύ ωραία, με σημεούλες και τα λοιπά. Έχει τα σχρώματα του Πανιωνίου ο Τσίπρας, διεθνική. Πάση περιπτώσει, θα πάμε. Τι θες, θα πάμε στο. Οκ, okay, το διορθώνω, λέει. Διόρθωσέ το, κυρία Αθηνά μου. Διότι έτσι είναι. Μια φίλη εδώ πέρα, η οποία παρακολουθεί.
1: Ευχαριστούμε πάντως για τη συμμετοχή.
0: Ναι, ναι, ναι. Η Ελλάς είναι. Τώρα ο Τσίπρας πάει για πρωθυπουργός, μου λέει ένας φίλος εδώ, μου γράφει μήνυμα. Ναι. Μου λέει ό,τι και να κάνεις. Θα γίνει πρωθυπουργός, ότι θα σκάσει με το κακό σου.
1: Εμείς.
0: Εγώ πιο κακό μου να σκάσω.
1: Γιατί να σκάσουμε το κακό μας.
0: Και ποιον συνάντησα το Σαββατοκύριακο.
1: Ποιον, τον Τσίπρα.
0: Απόστολο Γκλέτσο.
1: Α.
0: Ο οποίος.
1: Μόνο με επιφώνημα μπορώ να τα αντιμετωπίσω.
0: Ο οποίος έσουρε στον Τσίπρα ως ασούρι το σάρωμα.
1: Τι χειροκροτούσε εγώ τον Τσίπρα.
0: Τίποτα. Εδώ με 10 λεπτά μου βγάλε το σηκώτη. Όχι, γιατί με κοροϊδεψε, ότι με αυτό, ότι εκείνο, ότι τ' άλλο, το κυβέτσι, το έτσι, το κοκορέτσι. Ούτε να τον ακούει δεν θέλει. Ούτε να τον ακούει. Λένα Βασιλάκου είναι έτοιμη να πει ειδήσεις. Τάσο.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Νέα αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα σε Αγρίνιο και Κοζάνη για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ. Μέχρι στιγμής το λεγόμενο ελληνικό FBI έχει προχωρήσει σε 13 συλλήψεις. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται τουλάχιστον ένας διαχειριστής και ένας υπάλληλος από κέντρο υποδοχής δηλώσεων. Συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Το κύκλωμα εκτιμάται ότι έχει αποκομίσει περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ταλαιπωρία για τους οδηγούς στην κάθοδο της λεωφορού Κηφισού από τη Νέα Χαλκιδόνα μέχρι την Παραλιακή, όπου νωρίτερα κινητοποιήθηκε με φορτηγό στο ύψος του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Δυσκολίες για τους οδηγούς επίσης στην άνοδο της λεωφορού Κηφισού από την Ιερά Οδό μέχρι την Αχαρνών. Στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο, καθυστερήσεις μεταξύ των κόμβων Φιλής και Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα μέχρι Κηφισίας, αλλά και από Δουκίσπλα και Ενδίας ως Κηφισίας στην περιφερειακή Μητού. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται κίνηση των οχημάτων στην άνοδο του λεωφόρου Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Αγία Βαρβάρα, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπου έγινε άρση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, καθώς ολοκληρώθηκε το αντιπολεμικό συλλαλητήριο με αίτημα να αποχωρήσει κρουαζιερόπλοιο μεταφοράς Ισραηλινών πολιτών και μελών των IDF. Εκτός λειτουργίας παραμένουν οι φωτεινοί σηματοδότες στο Γαλάτσι, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί κυκλοφοριακό χάος στην άνοδο της Γαλατσίου, της Βεϊκού και στην κάθοδο της Πρωτοπαπαδάκη. Κορίτσι 3 ετών τραυματίστηκε σοβαρά χθες βράδυ στο Μενίδη όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του Ιωταχή έκανε όπισθεν για να ξεπαρκάρει, χωρίς να αντιληφθεί ότι το κοριτσάκι βρισκόταν πίσω από το όχημα. Τον ήπιο νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού, ενώ αναζητούνται οι γονείς του. Στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Εντείνεται το αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν πλήγματα στη διάρκεια της νύχτας. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν την νήσο Κέσμ στο στενό του Ορμούζ, ενώ το Ιράν στοχεύει χώρες του κόλπου και το αρχηγείο του Αμερικανικού Πέμπτου Στόλου. Το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ επλήγει από drones από το Ιράν και υπάρχουν τραυματίες, ανακοίνωσαν προλίγου οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Λυδία λίθος των διαπραγματεύσεων, η κατάσταση στο Λίβανο, τουλάχιστον 6 νεκροί και 48 τραυματίες σε νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό. Τη ρύθμιση οφειλών προς το δημόσιο σε 72 δόσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά.

0: Τα μία με αυστηρούς όμως όρους και προϋποθέσεις προβλέπει νομοσχέδιο που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Δίνεται η δυνατότητα ένταξης στον εξοδικαστικό μηχανισμό εξαιρώνοντας από τη ρύθμιση την πρώτη κατοικία. Τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου αναμένεται να τεθεί σε ισχύ η νέα έκτακτη ρύθμιση. Την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων και τις αλλαγές στο καθεστώς μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η κυβερνητική πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατατέθηκε αργά χθες στη Βουλή. Επίσης προτείνεται η μείωση των βουλευτών από 300 σε 200, η καθιέρωση επιστολικής ψήφου για όλους τους εκλογείς και η εξαετής θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σημαία κίνησης για τη συνταγματική αναθεώρηση δίνει αύριο η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, καθώς θα ληφθεί η απόφαση για την έναρξη των διαδικασιών μιας μακράς κοινοβουλευτικής διεργασίας, η οποία θα οδηγήσει μέχρι τις εκλογές. Την κλήση του Ταλ Ντίλιαν και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια στη Βουλή ζήτησε το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Την παραίτησή του από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή, αλλά και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, υπέβαλε ο Γιάννης Ματζουράνης μία ημέρα πριν από την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της εισαγγελικής προτάσεως για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας. Και στην αθλητική σας ενημέρωση στις 9 απόψε ντέρμπι Ιωνίων, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τη σειρά των τελικών, η οποία θα κριθεί στις 3 νίκες με τους ερυθρόλευκους να έχουν το πλεονέκτημα της έδρας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας και πάλι, Τάκης Χατζής και Αθηναή Σνέγκα.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Για σήμερα, Τετάρτη, στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως 4 από φόρο στον νότιο βοϊκό και ως 4 και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 31 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 18 έως 28 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Στο Γαλάτσι, τη Νέα Σμύρνη και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρροτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα πρόσκαιρης μπόρας στα ορεινά, κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.
3: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας όπως πάντα με SMS στο Viber στο 6947-989-989 για να μας πείτε ό,τι θέλετε να μας πείτε. Διαβάζω εδώ του Δημήτρη Ιωαννίδη ένα μήνυμα. Η εμφάνιση Τσίπρα και Καριστιανού θέρισε Κωνσταντοπούλου, Βελόπουλου και Λατινοπούλου. Μιλάμε ότι τους κόπηκαν τα ποσοστά στη μέση και των τριών και ακόμη δεν έχει εμφανιστεί ο Σαμαράς, λέει ο Δημήτρης Ιωαννίδης. Αυτό πότε λες να γίνει το κόμμα Σαμαρά, πότε το προβλέπεις? Χαίρετε, μας ταΐζουν σαν ό, δίνουν συνεχώς, συγγνώμη, 29-30% σε Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου, που είναι μπαμπεσιά, γράφει εδώ ο Ελευθέριος, ο φίλος μας. Μόνο η πρόθεση ψήφου δίνει αληθινή πληροφορία και εκεί η Νέα Δημοκρατία είναι 22-23% επισήμως και με το ζόρι. Σβήνουν ελληνική λύση και πλεύση ελευθερίας, καταραίει η φωνή λογικής, Λατινοπούλου, σκουπίστηκε σχεδόν τελείως, Νίκη ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Εντάξει, αυτό που λες επισήμως. Τι επισήμως, δημοσκόπηση είναι, επίσημες είναι οι δημοσκοπήσεις βεβαίως, αλλά όσοι επισημότητα μπορούν να έχουν αυτές οι μετρήσεις. Ο κύριος Γιάννης Ματζουράνης είναι από τα πρόσωπα της ημέρας και βρίσκεται στη γραμμή μας, γιατί είδαμε ότι παραιτηθήκατε. Καλή σας ημέρα.
4: Καλή σας μέρα, κυρία Νέκα. Και στον κύριο Χατζή, νομίζω ότι είναι και αυτός εκεί.
3: Ναι, είναι εδώ.
5: Σωστά νομίζετε, κύριε Εγκαταλείψατε το
4: ΣΥΡΙΖΑ. Πανταχού παρών ο κύριος Χατζής.
5: Εσείς είστε τα πάντα πληρών όμως. Και φεύγετε λοιπόν από το ΣΥΡΙΖΑ.
4: Ναι.
5: Και πάτε στον Τσίπρα.
4: Κοιτάξτε.
5: Τώρα μην αρχίσουμε, κύριε Μπαρμπαρίνη.
4: Όχι, όχι, θα σας πω.
5: Μην αρχίσουμε τα ΕΟΥ.
4: Θα σας πω. Σκεπτικό γιατί πάω.
5: Γιατί πάτε. Τώρα πέστε ό,τι θέλετε. Ελεύθερος. Ακούω.
4: Σε όλα τα εγχειρίδια συνταγματικού δικαίου υπάρχει ένας κλασικός ορισμός του κόμματος. Ναι. Κόμμα είναι μια εθελούσια ένωση προσώπων με σκοπό την κατάληψη της εξουσίας για να εφαρμόσουν ένα συμφωνημένο μεταξύ τους πρόγραμμα. Ναι. Αυτή τη στιγμή με τα χάλια, γιατί έτσι πρέπει να μιλάμε, που έχει ο χώρος της προοδευτικής, δημοκρατικής και αριστερής παράταξης, η καλύτερη επιλογή, τις περισσότερες δυνατότητες και τις περισσότερες ικανότητες και την εμπειρία για να ανασυγκροτήσει αυτό το χώρο, τον έχει ο Αλέξης Τσίπρας.
5: Και γι' αυτό επιλέγω... Να συγκροτήσει τώρα, γιατί μπερδεύουμε, ποιο χώρο να συγκροτήσει από όλους, τη σοσιαλδημοκρατία, την αριστερά, την ριζοσπαστική αριστερά, την οικολογία.
4: Αριστερά, ναι.
5: Τι είναι μάγος είναι, πώς θα το κάνει αυτό το έργο.
3: Ναι, επίσης μιλάτε για
5: πώς θα κάνει αυτό το έργο, πώς θα γίνει.
4: Θα σας πω, και σε άλλες χώρες έχει γίνει.
5: Ποιο όμως, η σοσιαλδημοκρατία με την αριστερά, την ριζοσπαστική, πάει μαζί, κύριε Μαντζουράκη.
3: Πώς θα ταιριάξουν οι ιδέες.
4: Ακούστε, δεν πρόκειται να ομογενοποιηθούν ιδεολογικά. Ένα πολιτικό πρόγραμμα που θα συμφωνηθεί.
5: Πάλι
4: είναι αποδεκτό από όλους όσοι είναι μέλη. Ναι. Εγώ ας πούμε δεν προέρχομαι από τη ριζοσπαστική αριστερά.
5: Όχι.
4: Το 19 έγινα μέλος του ΣΥΡΙΖΑ γιατί είπε ο Τσίπρας, κάλεσε, έκανε ένα προσκλητήριο όλοι οι δημοκρατικοί προοδευτικοί άνθρωποι από το πατριωτικό ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ το εξυγχρονιστικό, την αριστερά, τη σοσιαλδημοκρατία, μπορούν να συμπήξουν μια πολιτική δύναμη, την ονόμασε ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και γι' αυτό ενεγράφην. Δυστυχώς το εγχείρημα αυτό απέτυχε. Απέτυχε και εξαιτίας αυτής της αποτυχίας ακολούθησαν όσα ακολούθησαν.
5: Ο Τσίπρας δεν έφταιγε στην αποτυχία αυτή.
4: Ακούσε, ο Τσίπρας είχε ευθύνες.
5: Δεν είχε.
4: Είχε, λέω, είχε. Αυτό σας λέω. Δεν τρέπομαι, ούτε φοβάμαι να πω.
5: Ναι, όχι.
4: Τις οποίες τις έχει αναλάβει. Το βιβλίο του, αν το διαβάσετε,
5: το διάβασα, ναι.
4: Προσέξτε, είναι, κάνει σκληρή αυτοκριτική και στον εαυτό του και στους συνεργάτες του. Λένε ότι
5: στους συνεργάτες του κατακρίνει μόνο αυτοκριτική, τους συνεργάτες του. Κριτική κάνει στους συνεργάτες του, αυτοκριτική κάνει στον εαυτό του.
4: Ναι, όταν κατακρίνει κάτι τους συνεργάτες του, στην ουσία κατακρίνει τον εαυτό του. Γιατί αυτός έκανε την επιλογή. Και το αναγνωρίζει το λάθος του. Εγώ ελπίζω τα παθήματα να έγιναν μαθήματα.
5: Ναι.
4: Άλλωστε δεν υπάρχει στη ζωή κανένα βήμα, κύριε Χατζή, που να μην, και κυρία Νέγκα, που να μην έχει ρίσκο.
5: Ναι, δεν διαφωνούμε σε αυτό, αλλά εγώ βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος παραδοσιακά στηρίζει αυτό το χώρο και όπως ο ίδιος λέει, έκανα τόσα ρεπορτάζ και που τα οποία εξυπηρετήσανε τον Τσίπρα κτλ. Στον ντοκουμέντο, ο Βαξεβάνης τα λέει αυτά. Ναι. Και έχει ένα κείμενο γεμάτο απογοήτευση για τον κύριο Τσίπρα και με πρόσωπα...
4: Όχι μόνο ο συγκεκριμένος, ο οποίος είναι και φίλος μου όπως και εσείς,
5: ναι,
4: αλλά και άλλοι μπορεί να έχουν τις απόψεις τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν απόλυτο δίκιο η μεν ή η δε. Εδώ γίνεται μια καινούρια προσπάθεια. Όποιος θέλει συμμετέχει. Όποιος δεν θέλει κάνει κριτική, πετάει πέτρες απέναντι και άλλοι κάθονται στο σπίτι τους. Εδώ είναι να κινητοποιηθεί ο δημοκρατικός κόσμος, οι πολίτες γενικά να συμμετάσχουν στις εκλογικές διαδικασίες και να υπάρξει αλλαγή πολιτικής.
3: Λέτε ότι τα κόμματα έχουν συγκεκριμένη περιγραφή και στο Σύνταγμα και ότι τόσο πάνω αισθάνεστε, είστε απογοητευμένος από την οργάνωση από ό,τι καταλαβαίνω που υπάρχει στο ΣΥΡΙΖΑ και βλέπετε ότι οι προοπτικές είναι στο αυτό το σχηματισμό, στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Όμως όλοι εμείς οι υπόλοιποι δεν έχουμε δει ακριβώς να διαμορφώνεται ένα κόμμα. Έχουμε δει τον κύριο Τσίπρα, έχουμε δει εκπροσώπους τύπου και έχουμε δει και κάποιους ανθρώπους που είναι διάσημοι, τραγουδιστές, καλλιτέχνες, ηθοποιούς, να υπογράφουν. Αυτό έχει μία απόσταση, έτσι δεν είναι? Από, το, ένα, από ένα καλά οργανωμένο
5: εγώ,
3: κόμμα.
5: Εγώ δεν έχω δει κανέναν εργάτη των ναυπηγείων να υπογράφει.
4: Θα σας πω.
5: Ούτε κανέναν εργάτη κανέναν οικοδόμο να υπογράφει.
4: Έχει κάποιους, δεν έχει πολλούς. Αλλά εγώ θα σας απαντήσω.
5: Έλα κύριε Γιάννη, τώρα μην μου.
4: Θα σας απαντήσω, κύριε Χαζή.
5: Ναι, παρακαλώ.
4: Θα σας απαντήσω, φίλε μου Τάκη.
5: Παρακαλώ, Γιάννη μου.
4: Αν δείτε.
5: Δικηγόρος μου, Γιάννη.
4: Την ιστορία. Τον, μόνο τον ελληνικό κομμάτι θα μείνω, θα διαπιστώσετε ότι όταν έκανε τη Νέα Δημοκρατία ο Καραμαλής ή όταν έκανε το Πασόκ ο Ανδρέας Παπανδρέου, δεν μαζεύτηκαν οι μάζες να το κάνουν. Πήραν ως ηγέτες μία πρωτοβουλία, μάζεψαν τους στενούς τους συνεργάτες, οργανώθηκαν και μετά σιγά σιγά έγινε η δημοκρατική οργάνωση των κομμάτων. Μάλιστα στη Νέα Δημοκρατία την οργάνωση του κόμματος την έκανε ο Αβέροφ, πολύ μετά τον Καραμαλή. Θέλω να σας πω ότι το ίδιο γίνεται και εδώ. Κάποιος παίρνει την πρωτοβουλία, αυτό λέγεται Αλέξης Τσίπρας. Επιλέγει τους συνεργάτες του, αυτούς που νομίζει ότι μπορεί να συνεργαστεί καλύτερα. Καταθέτει κάποιες ιδέες. Από εκεί και πέρα, όταν θα γίνουν όργανα, στην αρχή σε όλα τα κόμματα τα όργανα είναι προσωρινά και τα διορίζει έχουν την πρωτοβουλία ιδρυτής του κόμματος. Και μετά, αφού γίνει η οργάνωση, η διακλάδωση σε όλη τη χώρα, τότε γίνονται δημοκρατικές διαδικασίες και επιλέγονται τα όργανα. Αυτό
5: μπορεί να τα λέτε σε μια εβδομάδα. Κοιτάξτε, είστε πολύ καλός δικηγόρος, το ξέρω και το ξέρω και προσωπικά. Δεν σημαίνει ότι παρά μας μπερδέψετε τώρα.
4: Και τι σας βέβαια,
5: τι δεν έχει.
4: Θέλω ούτε να μου... εσάς ούτε την κυρία Νέκα, ναι, την οποία παρακολουθώ ανελιπώς.
5: Εντάξει.
4: Για, ναι. Για να αποτοξινώνομαι μετά την εκπομπή του κυρίου Τάκη και της κυρίας Καλογεροπούλου.
3: Έτσι το έχουμε κάνει, να είναι διαδοχικές οι εκπομπές.
5: Είναι μια
3: σας ευχαριστώ.
5: Λοιπόν, κυρία Ματζουράνη, εδώ έχει γίνει ένα θέμα με τον κύριο Μαρατζίδη. Μαρατζίδη, το λέω σωστά.
4: Ναι.
5: Το οποίο αποκάλυψε ο Κώστας Βαξεβάνης, ο συνάδελφος.
4: Ναι, ναι.
5: Με τον κύριο Μαρατζίδη. Μπορεί να έχει τέτοιους συνεργάτες του Τσίπρας?
4: Κοιτάξτε. Στην Ελλάδα είμαστε ένας λαός της υπερβολής. Εγώ δεν πιστεύω ότι η χρηματοδότηση μιας προσπάθειας ενός προγράμματος από ένα ΜΚΟ ή από ένα κράτος σημαίνει ταυτόχρονα και εξυπηρέτηση των συμφερόντων του άλλου κράτους σε αντίθεση με τα συμφέροντα της πατρίδας μας. Yeah. Όπως ξέρετε, εγώ προέρχομαι από το Πατριωτικό Πασόκ και είμαι πολύ προσεκτικός. Κύριε Χατζή, έχετε υπάρξει στη δυσάρεστη θέση και εσείς και εγώ του κατηγορούμενου και απαλλαχτήκαμε. Μέχρι να απαλλαγούμε, θυμάστε τι έχουμε ακούσει. Ναι. Δεν σημαίνει για μένα ένα δημοσίευμα, όσο τεκμηριωμένο και να είναι, τίποτα. Και εγώ τον κύριο προσωπικά, τον κύριο Μαρατζίδη, δεν τον έχω δει ποτέ, δεν τον έχω συναντήσει. Διάβασα ένα του βιβλίο και μετά δεν διάβασα κανένα άλλο.
5: Ναι.
4: Το βιβλίο που έλεγε ότι μαζί με τον κύριο Καλύβα, ένα βιβλίο.
5: Το ξέρω, ναι, το έχω δει. Δεν το έχω διαβάσει γιατί βαριόμουν, αλλά... Δεν νομίζω ότι έχει κάτι να πει ο κ. Μαρατζίδης, αλλά με την καθημερινή συνεργαζόταν επιστρέφεται. Τώρα το ερώτημα είναι.
4: Το μιλάω και με την καθημερινή, με το Μέγκα, με.
5: Όχι, με την καθημερινή, εντάξει. Λοιπόν, τώρα, ναι, με το Sky.
4: Και το Sky, νομίζω.
5: Ναι, ναι, βέβαια, είναι πακέτο αυτά όλα. Λοιπόν, τώρα το ερώτημα είναι και για τον κύριο Ράμο.
4: Ναι.
5: Ο κύριος Ράμος εμφανίζεται να είναι στο πλευρό του κυρίου Τσίπρα, όπως και μία πρώην εισαγγελέα.
4: Όχι εισαγγελέα, αντιπρόεδρο του Αριουπάγου.
5: Η κυρία αυτή που.
4: Η κυρία Λεπενιώτη.
5: Ναι, αυτή, τέλο πάντων, δικαστικό τι είναι εκεί, δεν τα ξέρω, τα κόλπα σα. Μπορώ να τα ξεχωρίσω. Ναι. Μας έχετε μπερδέψει φουλ. Λοιπόν, αυτό τώρα είναι σεβασμό στη δικαιοσύνη. Για να έχει το πλευρό του δικαστές και δικαστικούς και αντιπρόεδρους του Αριουπάγου, και είχε και την κυρία Θάνου παλιότερα, και να λέτε θέλετε ανεξάρτητη δικαιοσύνη όταν εμφανίζονται οι δικαστές και οι πνευμόνοι, με συγχωρείτε. Τώρα
4: όταν ολοκληρώσω, θα απαντήσω.
5: Τι να ολοκληρώσω, είναι δυνατόν τώρα να μου λες ελεύθερη, να μου λες ανεξάρτητη δικαιοσύνη και να τους έχεις κομματικά όργανα και να είναι στην.
4: Δεν είναι κομματικά όργανα.
5: Αμητή
4: ούτε
5: είναι.
4: Ο κύριος Ράμος, ούτε η κυρία Λεπενιώτη.
5: Είναι αντικειμενική. γενικοί παρατηρητές της πολιτικής ζωής. Μην θέλετε να μετεγράψετε.
4: Ο κύριος Ράμος παρεμβαίνει όταν πρόκειται για τα δικαιώματα των πολιτών.
5: Αφού είναι με τον Τσίπρα, ποια δικαιώματα των πολιτών.
4: Καλύτερος πρόεδρος ανεξάρτητης αρχής και γι' αυτό πολεμήθηκε γιατί απεκάλυψε το όργιο στο έγκλημα των υποκλοπών.
5: Ο Βαξεβάνης του τα έδωσε τα χαρτιά.
4: Κύριε...
5: Όχι κύριε, ο Βαξεβάνης, το γράφει ο ίδιος.
4: Κύριε Χατζή,
5: εγώ
4: το
5: λέει
4: ξέρω,
5: του τάδου, μα το γράφει ο ίδιος.
4: Ούτε έχω
3: έχει
4: κάποιο λόγο
3: ο όχι, Βαξεβάνης.
5: Να διαβάσει, να διαβάσει.
4: Δεν έχω λόγο να αμφισβητήσω ότι τα έδωσε ο Βαξεβάνης. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει
5: δεν
4: ότι
5: βοήθησε
4: για τη διαλεύκαση ενός εγκλήματος.
5: Αν δεν του τάβει ο Βαξεβάνης, σε καμία διαλεύκαση θα
4: δεν
5: είχε.
4: Δεν το ξέρω τι θα έκανε αν δεν του τάβει ο Βαξεβάνης. Σημασία έχει ότι όποιος και να του τάδωσε, ο άνθρωπος είχε το θάρρος, είχε το ήθος, είχε τη γνώση και έφερε σε πέρας ένα τιτάνιο έργο απέναντι στη Νέα
5: αυτός.
4: Δημοκρατία.
5: Αυτό είναι με τον Τσίπρα όμως.
4: Δεν ξέρω να, δεν τον ξέρω ότι είναι με τον Τσίπρα. Εγώ έχω
5: αφού
4: δει.
5: Το λέει, τι δεν το ξέρετε.
4: Μα δεν λέει, το λέει τέτοιο πράγμα. Δεν το έχει πει πουθενά.
5: Αφού βγαίνει και αδειάζει τον Βαξεβάνη και λέει είμαι με τον Μαρατζίδη.
4: Τι σημασία έχει, επειδή αδειάζει τον Βαξεβάνη σημαίνει ότι είναι με τον Τσίπρα.
5: Ναι, αφού λέει είμαι με τον Μαρατζίδη. Είναι καλό άνθρωπο.
4: Είναι φίλο με τον Μαρατζίδη από ό,τι διαβάζω.
5: Μα τέτοιο μάζεψε ο Τσίπρα.
4: Καλά τώρα.
5: Όχι, καλά.
4: Ο Ράμος είναι κόσμημα.
5: Ναι, εντάξει.
4: Διαμάντι
5: ναι.
4: Για την
5: να τον πάρει ο Λαλαούνης να τον κάνει
4: φίλο. Να είχαμε 200 Ράμους. Ναι. Και 200 Λεπενιώτης. Εγώ θα σας πω τη γνώμη μου για την κυρία Λεπενιώτη.
5: Όχι, δεν ξέρω την κυρία, όχι μισό λεπτό.
4: Με την οποία έχω συγκρουστεί σε πολλά δικαστήρια.
5: Δεν είπα για την κυρία Λεπενιώτη. Περίμενε, ρε Γιάννη. Δεν
4: είπα... Μα την πήρε μαζί του.
5: Περίμενε, δεν είπα για την κυρία.
3: Δεν λέμε για την προσωπικότητα.
5: Δεν λέω ότι είναι καλή δικαστή. Αλίμονο, δεν είναι αμφισβητό. Απλώς λέω ότι είναι αριστερή. Αυτό λέω.
4: Δεν είναι αριστερή.
5: Τι είναι κομμουνίστρια.
4: Δεν είναι αριστερή.
5: Κάτι είναι το λόγο. Το Τσίπρα δεν πάσε μόνο είναι αριστερός.
4: Δεν τίποτα. Έδειξε ποτέ στην καριέρα της τις πολιτικές της απόψεις.
5: Τις ήταν
4: μια αυστηρή δίκαιη αλλά πολύ αυστηρή δικαστής. Η οποία μπορούσε να κρατήσει και, σε τάξη και την πιο δύσκολη διαδικασία. Εγώ σας λέω προσωπικά ότι είχα συγκρουστεί πάρα πολλές φορές στις δικαστικές αίθουσες μαζί.
5: Καλά,
4: αλλά αυτό
5: είναι
4: δεν σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζω ότι είναι ανεπιλήπτου ήθους δικαστή.
5: Δεν είπαμε αυτό εμείς.
3: Δεν
5: έτσι,
3: λέμε αυτό.
5: Προς Θεού, δεν μίλησα για το ήθος της γυναίκας εγώ.
4: Έχει φύγει από το δικαστικό σώμα.
3: Πιστεύετε
4: ότι δεν θα απολυτευτεί.
3: Ότι πρέπει να μεσολαβεί ένα μεγαλύτερο διάστημα. Δεν πιστεύετε ότι αυτό το διάστημα που φεύγει ένας δικαστής από το σώμα μέχρι να φτάσει να έχει οποιαδήποτε πολιτική δραστηριότητα δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο?
4: Άκουστε, εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει το διάστημα από την, που θα μεσολαβεί από την αφυπηρέτηση ενός δικαστή μέχρι το να αναλάβει μια πολιτική ή ήμι πολιτική θέση θα πρέπει να υπερβαίνει την τριετία ή την πενταετία.
5: Έχετε δίκιο σας. Συμφωνούμε σε αυτό απολύτως.
4: Εδώ δεν πρόκειται οι άνθρωποι να πάρουν κάποια θέση.
5: Δεν
4: πρόκειται να είναι πρόεδρος μιας ανεξάρτητης αρχής. Δεν πρόκειται να τον στείλουν στην Πυρκάλ όπως συμβαίνει τώρα πρόεδρο, πρώην πρόεδρο του Αρείου Πάγου να παίρνει δεν ξέρω 10-12 χιλιάδες αντιπρόεδρο στην Πυρκάλ γιατί ξέρει για τα βλήματα.
5: Ποιος είναι αυτός?
4: Δεν θέλω να πω ονόματα. Ούτε να συστήνουν συγκεκριμένη επιτροπή που να βάζουν πρόεδρο, πρώην πρόεδρο του Αρείου Πάγου που δεν ξέρει γρία αγγλικά, παίρνει τώρα αγγλικά για να συμβουλεύει λέει την Ελλάδα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης στην περίοδο που θα έχουμε την Προεδρία.
5: Καλά, και ο Τσίπρας
4: δεν ξέρει. Λέω ονόματα.
5: Και ο Τσίπρας δεν ξέρει αγγλικά και είναι πρωθυπουργός. Τι σημασία έχει αυτό? Ο Τσίπρας ξέρει αγγλικά.
4: Ναι, αλλά δεν πάει να κάνει να συμβουλεύει κατά τη διάρκεια της Προεδρίας.
5: Έγινε πρωθυπουργός.
4: Και μόλις αφυπηρέτησε ούτε μήνες. Η Λεπενιώτη έχει τουλάχιστον ένα χρόνο.
3: Πάντως δεν είναι πολιτική δραστηριότητα και το να φωτογραφηθείς δίπλα σε έναν άνθρωπο.
4: Μα είναι και έχει δικαίωμα και ο δικαστής να έχει πολιτική δραστηριότητα.
3: Δεν λέμε ότι δεν έχει
4: έχουν
3: δικαίωμα.
4: Έχουν δικαίωμα, εδώ συνδικαλίζονται μέχρι πρώτη να συνδικαλίζονται και να εκφράζονται και κομματικά.
3: Μάλιστα.
4: Εγώ είμαι αυτή τη άποψη. Και δεν το απαγορεύει το Σύνταγμα.
5: Όχι, δεν
4: η ανεξαρτησία του δικαστή δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι πολιτικά ουδέτερος. Η θεωρία της πολιτικής ουδετερότητας είναι μια θεωρία που άνθησε στη Γερμανία του Μεσοπολέμου, ναι, που έφερε και το Χίτλερ η κατάσταση όλη, όχι αυτή, και για μένα είναι άκρος πολιτική και άκρος συντηρητική και άκρος δεξιά άποψη. Πρέπει να είναι πολιτικοποιημένοι οι δικαστές, όχι κομματικοποιημένοι.
5: Εντάξει, εσείς είστε τώρα, τι αριστερός είστε εσείς, ή κομμουνιστής, είστε κομμουνιστής εσείς?
4: Όχι βέβαια, το ξέρετε.
5: Κουβέντα, φυσικά το ξέρω.
4: Εγώ είμαι σοσιαλιστής.
5: Παλιά.
4: Και τώρα.
5: Τώρα δεν ξέρω.
4: Και εγώ... τώρα, εγώ δεν έχω καμία σχέση με την ριζοσπαστική αριστερά,
5: έχω
4: ούτε συμφωνώ στις περισσότερες απόψεις τους.
5: Ακούστε τώρα, σας πω κάτι,
4: ναι,
5: που μου έχει κάνει εντύπωση. Θα πω τις διαφημίσεις λίγο πιο κάτω, γιατί δεν θέλω να σας χάσω, ναι, γιατί είστε και περίεργοι. Μπορεί να μου το κλείσετε και να μην σας ξαναβρω.
4: Όχι, πρέπει να πάω στο δικαστήριο.
5: Θα περιμένετε, θα περιμένετε, μισό λεπτό. Θα περιμένει, ναι, και ο κατηγορούμενος και τα λοιπά. Λοιπόν, τώρα.
4: Ο κατηγορούμενος και εγώ μπορεί να περιμένουμε. Έχει σημασία αν περιμένουν δικαστές.
5: Περιμένουν, Ματζουράνης είναι αυτός.
4: Όχι, δεν γίνεται αυτά.
5: Δεν γίνονται. Γίνονται εδώ στο δικό μου δικαστήριο. Διώξατε την προηγούμενη δίκη και κάναμε τη δική μου. Λοιπόν, τώρα.
4: Έγινε χάρη τη διασημότητα τη δική σα.
5: Ναι, τώρα. Κύριε Ματζουράνη, στην προηγούμενη, ναι, κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ εννοώ,
4: ναι,
5: είδαμε ότι κυβέρνησε ένα κόμμα το οποίο τελικά κατέληξε να γίνει 7 κόμματα.
4: Ναι.
5: Έχω πει ότι ο Τσίπρας έφυγε γιατί δεν του άντεξε. Δεν μπορούσε, ναι, να αντέξει αυτή.
4: Δεν ξέρω για ποιο έφυγε.
5: Για
4: λόγω, αλλά μάλλον δεν του άντεξε.
5: Δεν του άντεξε. Δεν πήρε, ναι, αντέξει. 100.000 απόψει. Δεν σα έκανε εντύπωση αυτό? Δεν σα έκανε εντύπωση αυτό που βλέπουμε σήμερα να πείτε, ρε παιδιά, πώ κυβερνήθηκε αυτό ο τόπο? Πώ έγινε? Εδώ πέρα βλέπουμε ο ένα βρίζει τον άλλον. Βρίζει. Του παίρνω πίσω τη λέξη. Πώ λέτε και στο δικαστήριο. Να μην γραφτεί στα πρακτικά.
4: Έχω άποψη γι' αυτό και θα σας πω.
5: Θέλω να μου την πείτε ειλικρινά, θέλω, επειδή ξέρω θα μου πείτε την ειλικρινότητα.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, από τον τρόπο που ιδρύθηκε, που δημιουργήθηκε ως συνένωση διαφόρων συνιστοσών,
5: ναι, ναι,
4: ρευμάτων ιδεών και παραμύθια, δηλαδή φράξιες, ναι, για φράξιες μιλάμε,
5: ναι, φράξιες, ναι,
4: ήτανε από τη γέννησή του θνησιγενής. Και γι' αυτό μετά την εκπλήρωση της αποστολής του, δηλαδή να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια
5: και να φέρει ένα
4: με
5: τρίτο,
4: δύσκολα μέτρα
5: και, να φέρει
4: με δύσκολα
5: τρίτο,
4: μέτρα,
5: ναι,
4: και την πολύ ήπια ήττα του 19, άρχισαν οι διαφωγίες, γιατί υπήρχαν σοβαρές διαφωγίες μεταξύ των διαφόρων ομαδοποιήσεων. Και γι' αυτό το λόγο κατέληξε εδώ που κατέληξε. Ελπίζω ο Αλέξης Τσίπρας να μην κάνει τα ίδια λάθη, να φτιάξει ένα κόμμα με σκληρή και αυστηρή οργάνωση, έτσι ώστε και να μην επιτρέψει ούτε ρεύματα ιδεών, ούτε ομάδες, ούτε τίποτα.
5: Μα εκ προημίου,
4: αν το κάνει αυτό, και φτιάξει ένα ενοποιημένο ομοιογενές κόμμα ως προς το πρόγραμμα, όχι ως προς την ιδεολογική αφετηρία.
3: Εκεί είναι το μυστικό.
4: Εκεί είναι, ναι. Εκεί είναι. Άλλωστε όλα τα μεγάλα κόμματα είναι πολύ συλλεκτικά. Έχει καμία σχέση ο Πιερακάκης με τον Άδωνη ή με τον Πλεύρη?
5: Πώς
4: ή με τον Βορύδη? Καμία σχέση.
5: Τι σας έχει κάνει ο Βορύδης σας?
4: Τίποτα. Εμένα είναι εκλεκτός συνάδελφος.
5: Τότε τι το
4: λέω ιδεολογικά.
5: Ποια ιδεολογικά μου, όταν ήταν
4: παιδί? Και όμως ανήκουν στο ίδιο κόμμα.
3: Λέει ότι είναι μεγάλο το φάσμα στην Ελλάδα.
5: Είναι, πώς δεν είναι. Πάντα ήταν. Πάντα ήταν. Όχι επί Κωνσταντίνου Καραμαλή, μετά το χαλαρώσατε.
4: Ναι. Όχι, και ο Καραμαλής, αν θυμάστε,
5: κεντρός,
4: είχε πάρει πάρα πολλούς
5: πρώην
4: κεντρώους,
5: κεντρώους,
4: ακόμα και σοσιαλιστές. Θυμάστε τον υπουργό, τον Πρωτόπαπα.
5: Ναι, μην τον Παπαλιγούρα.
4: Ναι.
5: Αυτή ήταν κεντρώοι, δεν ήταν?
4: Κεντρώοι ήταν.
5: Κεντρώοι, ναι. Λοιπόν, καλά, το κέντρο τώρα με τη δεξιά δεν είναι εκεί μεγάλη απόσταση, ένα τσιγαροδρόμος.
4: Εκείνη
5: είναι
4: την περίοδο είχαν. Εκείνη την περίοδο είχαν μεγάλη απόσταση.
5: Καλά,
4: τώρα η δεξιά έχει
5: μαλακώσει. Στα Σαλόνια δεν είχαν, ναι.
4: Έχει μαλακώσει τώρα, διότι δεν την παίρνει η αγριάδα που ήταν μετά τον εμφύλιο πόλεμο.
5: Ναι, τώρα γιατί το αναφέρετε αυτό? Ο εμφύλιος πόλεμος από ποιους έγινε?
4: Από, και από τις δύο πλευρές.
5: Το ένα ήταν το κράτος όμως.
4: Το ένα ήταν το κράτος.
5: Μάλιστα, λοιπόν.
4: Το ένα ήταν το παρακράτος της δεξιάς.
5: Ναι, το ένα ήταν
4: το
5: κράτος.
4: Άλλο ήταν
5: ο στρατός, δεν είναι παρακράτος. Παρακράτος είναι ο στρατός. Για πέστε το αυτό, είναι ήδη.
4: Ήταν η γραμμή, η εσφαλμένη, η καταστροφική γραμμή του Ζαχαριάδη.
5: Εντάξει, δεν σα κάνω.
4: Πάντω ο Στάλιν. Την οποία, α πούμε, αν θυμάστε, είχε καταγγείλει.
5: Δεν θυμάμαι, έχω διαβάσει.
3: Έχω διαβάσει. Έχω διαβάσει τι έγραφε να μάθει. Τελείω
4: διαφορετική.
5: Να σα πω κάτι όμω. Στην Ελλάδα, κομμουνισμό δεν έρχεται. Το έχει αποφασίσει.
4: Δεν είπε κανένα ότι ήταν κομμουνισμό.
5: Εσεί θέλετε κομμουνισμό προσωπικά.
4: Εγώ. Εγώ θέλω κομμουνισμό.
5: Α, μη τι, αυτά που λέτε.
3: Η αλήθεια είναι ότι ο Ματζουράνης τόση ώρα λέει κάτι άλλο.
4: Μα πάντως, τι λέτε τώρα.
5: Ναι. Πάντως,
4: εγώ
5: επειδή...
4: δεν θέλω κομμουνισμό.
5: Θέλετε.
4: Το όραμα ναι. μιας δίκαιης, κοινωνικά αλληλέγγυης κοινωνίας
5: τελευταίο.
4: Ένα όραμα μακρινό.
5: Ναι, καλά, αφήστε τώρα τα οράματα και τα όνειρα.
4: Το πρόγραμμα ναι. θα πρέπει να ελαφρύνει, να κάνει καλύτερη τη ζωή ναι. των αδύναμων φτωχών ανθρώπων.
3: Αυτό είναι
4: να λάβει μέτρα υπέρ των αδυνάτων.
5: Λαϊκή δεξιά τι είναι.
4: Και, ορίστε.
5: Τίποτα, όχι.
3: Τίποτα, λέμε, εμείς κάνουμε υποθέσεις.
5: Είναι ένας που ξέρετε τι μου στέλνει ένας φίλος μου. Λέει να θυμίστε, λέει, στον κύριο Ματζουράνη, ο οποίος αυτός που μου το γράφει σας εκτιμά περιόριστα, να ξέρετε. Και το ξέρω σε προσωπικό επίπεδο. Να θυμίσεις, λέει, στο φίλο μου το Γιάννη ότι στο ΣΥΡΙΖΑ είχαν πάρει τον Αντόναρο, τον Άρη Σπηλιωτόπουλο, την Κουντουρά δεξίους.
4: Ναι, είχαν πάρει. Ναι,
5: ναι, όχι, μην τα κάνετε όλα. Κατάλαβε.
4: Εγώ τι σας είπα. Μετά το 19 δεν προσπάθησε ο Αλέξης Τσίπρας να κάνει την Προοδευτική Συμμαχία.
5: Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σας εύχομαι καλή συνέχεια στο νέο εγχείρημα αυτό με τον κύριο Τσίπρα.
4: Εγώ είπα ότι θα στηρίξω τον νέο εγχείρημα. Από τη θέση του απλού στρατιώτη. Θα γραφτώ κανονικά όπως όλοι στην πλατφόρμα. Σας λέω ότι και το 19 απέκανα μία απλή αίτηση στην πλατφόρμα.
5: Μπορώ να γραφτώ κι εγώ άμα θέλω.
4: Και εσείς, βεβαίως.
5: Α, ναι. Κάνω φράξη εγώ.
4: Όχι, φράξια θα σας κόψουμε τα πόδια.
5: Εντάξει κύριε Γιάννη, θα κάνω φράξια από αριστερά.
4: Εσείς δουλεύετε με τη γλώσσα, οπότε δεν πρόκειται να πάσετε και πολλά πράγματα.
5: Τίποτα, απολύτως δεν θα πάθω. Να είστε καλά, σας εύχομαι και καλύτερο. Γεια σας, καλημέρα. Πάμε στα ειδήσεις.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
8: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
7: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
9: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
10: Ρωμαίος!
11: Ιουλιέτα!
10: Από του Μπόστ την Μπένα!
11: Έργο παλιό.
10: Ασύγχρονο.
11: Που αφορά και σένα.
10: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
11: Ρωμαίο Σακελαρίου.
10: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
11: Σε ρόλο παραμάνας.
10: Χωρίς καμιά ντροπή.
11: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
10: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
11: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
10: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
11: Τρεχάτε για να δείτε.
9: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαφίου.
6: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
12: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Δυσκαιρία στην κυκλοφορία αυτή την ώρα, στην κάθοδο του Κηφισού από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Ρέντι και στην άνοδο από την Ιερά Οδό μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμια από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση σε Κοζάνη και Αγρίνιο για κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ. 13 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Κορίτσι 3 ετών τραυματίστηκε σοβαρά χθες βράδυ στο Μενίδη όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και νοσηλεύεται. Στα αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ επλήγει από ιρανικά μη επανδρομένα εναέρια οχήματα και υπάρχουν τραυματίες, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας. Στο ΣΕΦ στις 9 το βράδυ, Τέρμπι Αιωνίων, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 31 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 11.
13: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
5: Πάμε λοιπόν στον Αντώνη Αντωνόπουλο, δεν είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο σήμερα, έχει μια λίμενη υποχρέωση. Και στον Αντρέα Πετρόπουλο, καλημέρα και στους δύο.
3: Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
5: Αντώνη, τι έχουμε, κάτι μου έγραφες εδώ για το Πασόκ.
14: Μια φωτογραφία, πόσες λέξεις μπορεί να είναι?
5: Ένα εκατομμύριο.
14: Ένα εκατομμύριο. Στη συγκεκριμένη φωτογραφία λοιπόν που κάνει το γύρο από χθες το βράδυ, την ανέβασε ο Άδωνης Γεωργιάδης σε μία από αυτές. Είναι από έναν δείπνο που έδωσε χθες γνωστή εταιρεία σούπερ μάρκετ. Για επαιτειακή...
5: Ο Μασούτης, μπορείτε, γνωστή εταιρεία.
14: Γνωστή
5: εταιρεία, σούπερ μάρκετ. Ο Μασούτης, πες το τι είναι.
14: Ωραία, λοιπόν.
5: Εγώ δεν ψωνίζω από αυτό, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν με βολεύει.
14: Διαφήμιση,
5: δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει.
14: Λοιπόν.
5: Μ' αρέσει το όνομα.
14: Λοιπόν, εκεί ήταν καλεσμένοι εκπρόσωποι από τον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά και από τον πολιτικό. Λοιπόν. Υπήρχε ένα τραπέζι στο οποίο η φωτογραφία δείχνει τον Νίκο Ανδρουλάκη, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, τον Λουκά Αποστολίδη ανάμεσα στον Ανδρουλάκη και στην κυρία Κωνσταντοπούλου, δίπλα από τον κύριο Ανδρουλάκη ο Τάκης Θεοδωρικάκος, που συνομιλεί με τον Άδων Γεωργιάδη. Είναι οι δύο που μιλάνε. Όλοι άλλοι κουβέντα, τίποτα. Είναι τα βλέμματα παγωμένα. Να μου πεις τώρα, μπορεί να μιλήσει η φωτογραφία? Δεν έχει ήχο από τη φωτογραφία, οπότε παίρνουμε το εσταντανέ από εκεί που είναι παγωμένο.
3: Νομίζω δηλαδή, πάντως πρέπει κάποιος συνάδελφος να βρει ποιος ήταν ο εγκέφαλος αυτής της τοποθέτησης. Δηλαδή,
5: δεν έγινε έτσι τοποθέτηση.
3: Αυτό είναι το ρεπορτάζ.
5: Έχει βγάλει το Πασόκ ανακοίνωση.
14: Έχει βγάλει ένα σχόλιο, διαρροή που λέει ότι ο κύριος Γεωργιάδης δεν καθόταν στο ίδιο τραπέζι με τους πολιτικούς αρχηγούς. Η καρέκλα που τον βλέπετε να κάθεται, λέει στη φωτογραφία, ήταν η θέση του CEO της εταιρείας του Μασούτη, και ήρθε για 5 λεπτά όταν σηκώθηκε ο CEO για να μιλήσει στον Υπουργό Ανάπτυξης, τον Τάκη Θεοδωρικάκο.
3: Άρα κανονικά είχε Θεοδωρικάκο, Ανδρουλάκη, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ποιον ακόμα, κάποιον ξεχνάει να κύριε.
14: Και τον Λουκά Ποσολίδη βλέπω εγώ στη φωτογραφία.
3: Αυτούς είχε. Okay.
14: Ο Λουκάς Αποστολίδης είναι δικηγόρος, πρώην υπουργός του Πασόκ.
3: Ναι.
14: Έτσι και βουλευτής, παλιός. Αυτό. Δηλαδή,
3: άρα η σύνδεση χωρίς τον κύριο Γεωργιάδη ήταν πετυχημένη.
14: Ελάτε, τώρα εδώ θέλω να μου πεις.
3: Συγγνώμη δηλαδή τώρα.
14: Ναι. Εν τω μεταξύ, πρόσεξε, ο Άδωνης Γεωργιάδης είχε ανταλλάξει μηνύσεις και με τους δύο, έτσι, και με τον Νίκο Ανδρουλάκη και με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
3: Ναι.
14: Άρα, με τον Λουκά Αποστολίδη δεν έχει.
3: Ο κύριος Γεωργιάδης κάποια στιγμή που σηκώθηκε κάποιος, πήγε και κάθισε εκεί για να μιλήσει με τον κύριο Θεοδωρικάκο. Και εκεί τραβήχθηκε η φωτογραφία.
5: Ναι, όταν λέει όμως το Πασόκ, περίμενε, όταν λέει το Πασόκ στο τραπέζι των πολιτικών αρχηγών, δεν είναι πολιτική αρχηγή όλοι αυτοί.
14: Όχι, δεν είναι.
5: Οι δύο είναι. Ο Θεοδωρικάκος είναι πολιτικός αρχηγός, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Και ο κύριος Αποστολίδης δεν είναι τίποτα, δικηγόρος είναι.
14: Δικηγόρος είναι. Οπότε τώρα ξέρεις, ήταν το τραπέζι που ήταν εκεί. Κάτσε εσύ, έλα και εσύ, πώς γίνεται τώρα στα τραπέζια?
5: Ναι, δεν ξέρω πώς γίνεται. Εγώ όταν πάω σε κάποιο τραπέζι, κάθομαι εκεί που μου πάνε. Δεν κάνω κονσομασιόν.
14: Ναι, δεν θα σηκωθεί να πας να χαιρέται. Εγώ τώρα.
5: Όχι, δεν σηκωθεί.
14: Ναι. Εγώ σηκώνομαι, πάω παντού. Γύρω
3: εγώ, δεν πάω πουθενά.
5: Εγώ δεν πάω, κάθομαι εκεί που με βάλανε. Και άμα θέλει κάποιο να μου πει κάτι, μου πάρει τηλέφωνο.
14: Όχι, εγώ σηκώνομαι, χαιρετάω, πάω. Αλλά το θέμα ποιο είναι, αυτό που έφτιαξε το τραπέζι, που πολύ σωστά παρατήρησε η Αθηναίδα. Είναι καλύτερα να μην φτιάξει τραπέζια γάμου. Θα του διαλύσει του ανθρώπου.
3: Θα βάλει όλου του τσακωμένου μαζί. Ναι, οπότε νομίζω ότι το ρεπορτάζ αυτό θα ήταν τη ημέρα το καλύτερο. Να βρεθεί ο διοργανωτή και ο
14: εμπνευστή. Ποιο έφτιαξε το τραντιλίστα, πάντω να σου πω κάτι. Για το Μασούτη, η καλύτερη διαφήμιση έγινε έτσι. Θα σχολιόταν κανένα με το τραπέζι.
3: Κανεί με μία εκδήλωση μία εταιρεία, γιατί να μπορεί να βλέπω μια φωτογραφία που, στην οποία δεν θα δίναμε σημασία. Αλλά αυτό τώρα είναι πρώτη είδηση εδώ και μέρες. Επομένως, ναι, ίσως πρέπει να ευχαριστήσει και αυτόν που έκανε την τοποθέτηση.
14: Ναι, ελπίζω να μην ήταν καμιά σατανική κίνηση του Θεοδωρικάκο, υπουργό ανάπτυξη, να ενισχύσει την επιχειρηματικότητα κτλ. Ξέρεις, τώρα εντάξει, το πήγα, το τράβηξα και εγώ.
5: Δεν αποκλείεται. Γιατί ο Θεοδωρικάκος έχει τέψει διάφορα θέματα.
14: Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή.
5: Το θυμάμαι δίπλα στον Κώστα Λαλιώτη.
14: Γραφείο τύπου του Πασό.
5: Βέβαια. Ναι, και, και στην ΚΝΕ παλιότερα, αλλά.
14: Και ΚΝΕ.
5: Ναι, ναι, βέβαια. Αλλά κάτι έχει πάρει από εκεί, δεν μπορεί να φύγει έτσι.
14: Τα καλύτερα πτυχία έχει.
5: Ναι, βέβαια, δεν έχει. Άσε δε που, που κάποιο έχει πετάξει στο τραπέζι το νούμερο κάτω. Κατά το χειριτουμπάρι.
3: Πάντως αν σκεφτεί κανείς τι διαφορές υπήρχαν σε αυτό το τραπέζι, πάλι καλά κάθισαν.
5: Εντάξει, να κάνω
3: προς πολιτισμένα, πολιτισμένα. Καλά, σύνδεσμοι στον κόσμο μαλλιοτραφιούνται. Δημοσίως, όπου έχει
5: άλλο,
3: κάμερα.
5: Άλλο βουλή, άλλο.
3: Ναι, εντάξει.
5: Σεβαστήκα τον άνθρωπο που του κάλεσε.
14: Εντάξει τώρα.
5: Αντρέα, πώς τα βλέπεις εσύ αυτά όλα?
15: Ακούω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αναρωτιέμαι, δηλαδή το Πασόκ έπρεπε και γι' αυτό να βγάλει ανακοίνωση.
5: Δεν γλιτώνει το Πασόκ.
14: Δεν είναι ανακοίνωση επίσημη, είναι μια διαρροή.
5: Σιγά
14: είναι
5: τώρα διαρροή.
3: Ο Μασούτης πάντως πρέπει να το εκμεταλλευτεί. Ο Μασούτης πρέπει να το εκμεταλλευτεί.
5: Το ίδιο είναι, Αντρέα μου, διαρροή ανακοίνωση. Το Πασόκ βγάζει ανακοίνωση μέχρι και την ώρα που κάνει πιπί του ο πρόεδρος.
15: Εντάξει.
3: Ο Μασούτης πρέπει να το εκμεταλλευτεί διαφημιστικά πάντως αυτό. Εγώ θα έβγαζα σήμερα μία διαφήμιση. Φέρνουμε στο τραπέζι σας τα πάντα.
5: Ναι, αυτό. Δεν τρέπεσε λίγο, Τάσο?
15: Δεν είναι, εσύ τρως μετά από αυτά όμως.
5: Όχι, εντάξει, τέλος πάντων. Εντάξει, ο Ανδρουλάκης κοιτάει κήθε. Δεν κοιτάει πουθενά, ούτε Άδωνη, έχει αποστρέψει η ζωή καθόλου.
15: Έχω δει τη φωτογραφία και εγώ.
5: Ναι, ναι, φοβερή είναι η
15: φωτογραφία. Όλα τα λεφτά.
5: Όλα τα λεφτά, όλα τα.
15: Ναι, δηλαδή, πώς ήταν παλιά στα κόμικ που δεν μίλαγε ο άλλος από μέσα, σηματιζόταν ένα συνεφάκι.
5: Ένα συνεφάκι, ναι.
3: Μούμπλε, μούμπλε.
14: Μούμπλε, μούμπλε.
5: Να ρωτήσω κάτι, Ανδρέα. Ναι. Τι γίνεται τώρα, θα πάνε όλοι κήθε στο Τσίπρα?
14: Για κήθε ο Ανδρέας να πω ότι έχει χαιρετήσει και ο Ματζουράνης από το ΣΥΡΙΖΑ, παραιτήθηκε.
5: Τον είχαμε εδώ συνέντευξη, δεν άκουγες?
14: Δεν άκουγα γιατί έχω
5: ξέρω θέμα. Ξέρω, είναι, δεν μπορείς εκεί που είσαι, εντάξει. Τον είχαμε εδώ 20 λεπτά και τα έλεγε.
14: Αυτά είναι επιτυχίες, εντάξει.
5: Ναι. Για λέγε τώρα, Ανδρέα μου, για λέγε.
15: Ναι, είναι για εκεί όλοι.
5: Για εκεί, έτσι.
15: Για εκεί, ναι.
5: Και αυτοί που απέμειναν στην αριστερά, τι θα κάνουν τώρα?
15: Αυτοί, κοίταξε, είναι αυτό που έχουν φτιάξει ένα, υποτίθεται τέλος πάντων, είναι σε κάποιες επαφές και με τον Βαρουφάκη,
5: ναι.
15: Ναι, με κάποιους οικολόγους. Κοίταξε να δεις, πώς το λένε, αυτά τα πράγματα συμβαίνουν στην πολιτική.
5: Καλά, εντάξει.
15: Δηλαδή, τι να κάνω, ένα βραχίδιο κόμμα ήταν, με αξιόλογα στελέχη εγώ λέω, όλους, και αυτούς που φύγανε και αυτούς που μείνανε, δεν ευδοκιμούν πάντα τα πράγματα.
5: Πάντως υπάρχει από έναν κόσμο μια απογοήτευση από τον Τσίπρα. Διάβαζα το άρθρο του Κώστα του Βαξεβάη στο ντοκουμέντο, όπου πραγματικά είναι συγκλονιστικά αυτά που γράφει για τον τρόπο που αντιμετώπισε ζητήματα, έτσι.
15: Κάμε τι εννοείς?
5: Και με τον Τζακαλώτο και με άλλα στελέχη του. για το πώς γινόντουσαν διάφορες συνεννοήσεις και τα λοιπά, γιατί έκανε αυτό και δεν έκανε το άλλο που είχε υποσχεθεί, τέτοια πράγματα. Δηλαδή είναι ένα άρθρο σε προσωπικό επίπεδο του Κώστα του Βαξεβάνη, ο οποίος απαντάει σε διαφόρους που του στέλνουν μηνύματα ή του γράφουν στα κοινωνικά δίκτυα ότι δεν στηρίζει τον Τσίπρα και εξηγεί γιατί δεν τον στηρίζει τον Τσίπρα. Γιατί θεωρεί ότι είπε ψέματα, γι' αυτό τον στηρίζει. Θα μου πεις τώρα Τσίπρας λέει ψέματα, δεν ξέρω, τι να σου πω.
15: Τι να σου πω και εγώ, δεν ξέρω. Δηλαδή μεταξύ Τσακαλώ του Τσίπρα είναι αυτό?
5: Όχι, μα λέει και άλλα παραγγέλια για το Μαρατζίδη, λέει για το Ράμφο, λέει για πάρα πολλά. Δεν λέει ένα πράγμα, διάβασε το, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
15: Α, θα το διαβάσω.
5: Ναι, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τον θεωρεί αναξιόπιστο τον Τσίπρα. Αυτό ουσιαστικά λέει.
15: Κοίταξε να δεις. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και σωστά, μπορεί να είναι, δεν ξέρω τι είναι αυτά που λέει, αλλά εγώ θυμάμαι το εξής. Εγώ δούλευα στην Αυγή. Έτσι.
5: Δεν δουλεύεις τώρα?
15: Περίμενε. Τώρα μπορεί να χαιρετήσουμε πάλι. Περίμενε. Ναι. Λοιπόν, εκείνη την εποχή που ήταν και κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, αν παίρναμε εμείς μία είδηση, έπαιρνε 11 ο Βαξεβάνης από την κυβέρνηση. Δηλαδή, αυτό μπορεί βέβαια να έχει και πρόσβαση και να γράφει αυτά που γράφει τώρα. Δεν τα ξέρω, γι' αυτό θέλω να πω.
5: Ναι, άμα το διαβάσεις, επειδή αναφέρεται σε συγκεκριμένα ρεπορτάζ που έχει δημοσιεύσει.
15: Ναι.
5: Και ας πούμε, τον πείραξε πάρα πολύ ο τρόπος που αντιμετώπισε ο Τσίπρας το θέμα Νοβάρτης εκ των υστέρων.
15: Α, ναι.
5: Ναι, κατάλαβες. Τέτοια γράφει, δεν βρίζει, απλώς γράφει.
15: Εγώ θεωρώ σωστό ότι η επανατοποθέτηση του Τσίπρα για το τι, πόσο λάθος χειριστήκαν το θέμα Νοβάρτης είναι σωστή. Δεν είναι λάθος. Είναι σωστή. Αυτό εκεί, η ιστορία αυτή που παρέπεμψε τους πάντες με έναν τρόπο, ας πούμε, και τα λοιπά, ήταν λάθος τελείως. Δηλαδή όταν κάνεις λάθος, αποδεικνύεται ότι έχεις κάνει λάθος, παραδέξτε το, δεν τρέχει τίποτα.
5: Εντάξει, δεν σημαίνει τίποτα αυτό όμως. Δηλαδή, να παραδεχόμαστε το λάθος και μετά ξανακάνουμε το ίδιο λάθος, δεν νομίζω. Έχουμε μια μεγάλη φωτιά σε σπίτι στην οδό Δοϊράνη, στον άλλο Κορυδαλό, οδό Σάμου, λέει η πυροσβεστική. Τώρα σπέβδει εκεί. Έχω και τη φωτογραφία, τεράστια φωτιά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και παρεχόμαστε.
16: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
17: Γιατρέ μου.
18: Πείτε μου.
17: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
18: Μάλιστα.
17: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
19: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
20: Πιάνω.
21: Πιάνω.
20: Βάζω.
21: Βάζω.
20: Το κεφάλι.
21: Το κεφάλι.
20: Κατεβάζω.
21: Κατεβάζω.
20: Φτιάχνω τα χέρια μου.
21: Φτιάχνω τα χέρια.
20: Και σηκώνω ψηλά.
22: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
23: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
24: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
25: Αστερόσκονη.
26: First Dates.
25: Αυτό το ραντεβού εγώ πολύ το χάρηκα.
26: Κάθε μεσημέρι στις 4:25 στο

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, Αντώνης Αντωνόπουλος, Ανδρέας Πετρόπουλος, παιδιά, τώρα θα σας πω κάτι το οποίο έχει μεγάλη πλάκα, αλλά είναι και για κλάματα ταυτόχρονα. Είναι κλαυσίγελος, κλαυσίγελος λέγεται αυτό. Λοιπόν, είχαμε κάνει ένα θέμα με την περιβόητη γέφυρα στο ψυχικό, που περνάνε εκατοντάδες παιδιά, είναι διάφορα. Χρυσογέφυρα, ναι. Είναι εκατοντάδες παιδιά, είναι σχολεία, είναι κόσμος και λαός. Λοιπόν, πήγε ο Δήμος Ψυχικού, ως όφιλε, ναι, και καθάρισε. Τώρα το ξαναβρωμίζουμε, φταίνε και οι πολίτες, έτσι, για να τα λέμε.
2: Έχουμε
1: αυτά.
2: Έχουμε ένα θέμα στη χώρα μας.
1: Βέβαια, ναι, τα πετάμε τα δοκιβήτα σκουπίδια. Πήγε ο Δήμος, το καθάρισε. Τι έκανε ένας γάτος από την περιφέρεια?
2: Τι?
1: Παίρνει το Δήμαρχο του Ψυχικού, ναι, και του λέει: τα καθαρίσαμε.
2: Τι τα καθαρίσαμε?
1: Ποια καθαρίσατε, ρε μεγάλο, του λέει, αφού δικό μου συνεργείο είναι.
2: Ναι.
1: Και έβγαλε φωτογραφίες και τις έστειλε στο Λιβάνιο, στον Υπουργό Εσωτερικών, ότι φτιάξανε το έργο. Δηλαδή, τέτοια ξεφτύλα δεν έχω συναντήσει. Είμαι 30 χρονών.
2: Και τώρα έβλεπα μια εικόνα,
1: ναι,
2: στο.
1: Εξοχούνται,
2: ναι,
1: όλες.
2: Ναι,
1: λοιπόν, ναι. Και πρόσεξε, άκου. Και ότι την κάνανε, γιατί είχε παρέμβει ο Λιβάνιο, ο κ. Λιβάνιο, ο Υπουργός Εσωτερικών, και καλά έκανε ο άνθρωπος. Ναι. Παρενέβη, λέει, παιδιά, φτιάχτω. Προσέξτε τι γίνεται τώρα. Αν δείτε αυτό το κράτος, γιατί δεν πάει μπροστά, γιατί δεν υπάρχει σωτηρία. Για τη γέφυρα αυτή υπάρχουν δύο, τρεις, τέσσερις υπεύθυνοι.
2: Ναι.
1: Οι δύο είναι οι βασικοί. Ο Δήμος για να καθαρίζει, όπου στέλνει ο Δήμαρχος και καθαρίζουν. Και η περιφέρεια για τη συντήρηση του ασανσέρ, των σκάλες, τα κάγκελα χαλάσουν, οτιδήποτε άλλο.
2: Ναι.
1: Πρόσεξε.
2: Δεν γίνεται όμως έτσι να είναι πολλά κοκοριά, ναι.
1: Επιχειρεί ο Δήμαρχος Ψυχικού να τους πάρει, να τους πει: παιδιά, μην με ασχολείτε. Εγώ έστρα και το καθάρισανε. Ναι. Εσείς θα κάνετε τη συντήρηση. Λέει: δεν έχουμε σύμβαση.
2: Α, καλά, εντάξει.
1: Δεν έχουμε σύμβαση, λέει, για να φτιάξουμε το ασανσέρ και τις κυλιόμενες σκάλες.
2: Ναι,
1: δεν έχουν σύμβαση.
2: Είναι η αλήθεια ακόμα, ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το. Εγώ νομίζω ότι εδώ χρειάζεται πετσόκομα και από την κυβέρνηση.
2: Ναι.
1: Δηλαδή κάπου αυτές οι απίστευτες συνυπάρξεις υπηρεσιών για ένα θέμα,
2: που τελικά κολλάνε όλα τα θέματα και δεν μπορεί να υπάρχει πρόοδος που
1: είναι
2: πουθενά,
1: μεγάλο λάθος.
2: Πρέπει να σταματήσει αυτό
1: ο
2: το πράγμα.
1: Ο άλλος κατάλαβε τι έκανε. Παίρνει το Δήμο και του λέει: καθαρίζουμε. Και το συνεργείο ήταν του Δήμου το μεταξύ.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, εντάξει, πιο χειρότερο.
2: Προηγουμένως είδα μία είδηση εδώ που λέει: καθαρίστηκε χώρος κάτω από γέφυρα με πρωτοβουλία της περιφέρειας. Δεν είναι δουλειά της.
1: Ο Δήμος είναι υπεύθυνος.
2: Ο Δήμος είναι υπεύθυνος για το καθαριότητα.
1: Ο Δήμος έχει στείλει και τώρα έτσι το κάνουν. Ναι. Στέλνει ο Δήμος, καθαρίζει και βγάζει φωτογραφίες και δεν το καθαρίσαμε εμείς. Αυτή είναι για τη συντήρηση υπεύθυνη.
2: Μάλιστα.
1: Στην λόγω γέφυρα δεν ξέρω τι λέει το. Γιατί είναι οι νόμοι αυτοί, είναι χαβαλέδες. Δεν είναι νόμοι. Πρέπει να κάτσει κάτω ένας νομοθέτης και να τα φτιάξει αυτά.
2: Και να είναι οριστικά για όλα τα έργα και να είναι ξεκάθαρα.
1: Τι είναι το έργο, ποιος το έχει κάνει το έργο? Η περιφέρεια. Θα το συντηρήσει, θα το καθαρίσει. Ποιος το έχει κάνει το έργο? Το Υπουργείο Εσωτερικών. Θα το συντηρήσει, θα το κάνει.
2: Αυτή βέβαια είναι μια γέφυρα που είχε, την είχαν προσφέρει, έτσι.
1: Ωραία, ναι.
2: Και εκεί να είναι σαφές. Ναι.
1: Ναι, μεγάλο, τώρα μην θυμηθούμε το κακό, να θυμηθούμε το τώρα και να πούμε για το τώρα ότι αυτό είναι απίστευτη ξεφτύλα, κύριε Περιφερειάρχα. Ποιος είναι ο Πατούλης, Περιφερειάρχης, ποιος είναι?
3: Όχι, μόνο.
2: Έχεις μείνει λίγο.
1: Μέκας, ποιος Μέκας? Ποιος είναι Περιφερειάρχης, παιδιά?
3: Νίκος Καρδαλιάς, Νίκος Καρδαλιάς.
1: Εδώ Έλληνας είναι.
2: Χαρδαλιάς, ναι.
3: Νίκος Χαρδαλιάς. Παλιά ήταν ο Πατούλης.
1: Α, ο Πατούλης παλιά. Η Δούρου ήταν ο Πατούλης, ναι.
3: Παλιά, πιο παλιά.
1: Ναι. Αυτός ο Χαρδαλιάς τι είναι, κάτοικος Ελλάδος είναι, εδώ μένει, ζει.
2: Ναι, ναι, εδώ μένει.
3: Εντάξει.
1: Τι
3: Είναι Βηρονιώτης τώρα, σκεφτείτε.
1: Και άμα είναι Βηρονιώτης το έργο, το έφτιαξε?
3: Δεν το έφτιαξε αυτό, νομίζω. Άλλος έχει φτιάξει.
1: Ωραία, λέμε, πήγε να το συντηρήσει. Είναι Βηρονιώτης, μου λέει. Είναι ιδιότητα το Βηρονιώτης. Ιδιότητα μόνο μια πόλη.
3: Λέω Βηρονιώτης τώρα, ξέρεις, ποιητική αδεία, γιατί είμαστε Βηρονιώτες και τέτοια πράγματα. Ξέρεις το.
1: Εντάξει. Τι Βηρονιώτης. Είναι ντροπή αυτό για το Χαρδαλιά. Απέρα της πλάκας τώρα. Είναι ντροπή.
3: Τώρα για να είμαστε λίγο.
1: Όχι, δεν θέλω να είμαστε λίγο. Τίποτα δεν θέλω να είμαστε. Λέγε.
3: Ο επικεφαλής έχει την απόλυτη ευθύνη. Αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχουν διευθυντές Δηλαδή δεν μπορεί τώρα για, εγώ σου λέω τώρα είναι μια σημαντική, ένα σημαντικό έργο και προσφέρει, είναι, δηλαδή είναι προστασία ζωής αυτό, έτσι. Λοιπόν.
1: Τι διευθυντές μου λες, μωρέ, είσαι καλά από μυαλό πρωί-πρωί. Τι διευθυντές. Τι με νοιάζουν οι διευθυντές. Είσαι περιφερειάρχης. Επίσης σε ενημέρωσε ο Υπουργός Εσωτερικών. Σε ενημέρωσε. Για δεν το φτιάχνεις.
2: Αφού σου λέει δεν έχουμε σύμβαση. Μπορεί να σε τρελάνει.
1: Δηλαδή εντάξει ρε εσύ. Δεν μπορεί να μην υπάρχει ένας νόμος για αυτά ρε πούστη. Δεν μπορεί να είναι ένα θέμα και να είναι 30 αρουραίοι δηλαδή. Γιατί τέτοιοι είναι αυτοί όλοι.
3: Μα αυτό, από εκεί ξεκινάει το
1: κακό. Στο λύκο κατσαρίδες πολιτικής.
2: Και δεν φτάνει ποτέ στον πολίτη αυτό
1: που λέει. Δεν θέλουν οι κατσαρίδες κιόλας.
3: Από εκεί ξεκινάει το κακό και αυτό είναι και μία από τις αιστείες διαφθοράς στην τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Δεν ξέρω, εγώ δεν μίλησα για διαφθορά.
3: Ναι, αλλά από αυτό όμως η πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων.
1: Εσείς που είστε πολιτικοί συντάκτες και ξέρετε, μιλάτε. Η πολυνομία είναι η ξεφτύλα της Ελλάδας. Δεν υπάρχει σωτηρία αν συνεχιστεί. Ένα μεγάλο καλό που θα μπορούσε να κάνει αυτή η κυβέρνηση είναι αυτό. Είναι αυτό. Δεν μπορεί η κεντρική πλατεία της Πάτρας Βασιλέως Γεωργίου να ανήκει στο Υπουργείο Άμυνας. Εντάξει.
3: Και να το πεις τώρα.
1: Τι να πεις. Τι να πεις. Εντροπή δηλαδή. Αφήστε με τώρα πρωί-πρωί. Νίκος Χαρδαλιάς τώρα.
3: Εδώ μιλάμε τώρα Dubai. Ότι εδώ είναι ένα φρεάτιο. Αν είναι λίγο μεγάλο, η κάτω μεριά του φρεατίου είναι, ανήκει σε άλλη υπηρεσία και η πάνω μεριά του φρεατίου ανήκει σε άλλη υπηρεσία.
2: Σου λέει είναι μεγάλο.
1: Όπως και εσύ, ανήκει και
3: εγώ. Είναι μεγάλο σωστά. Το φρεάτιο. Ναι. Τώρα τι να λέμε. Ναι. Είναι δυνατόν, αυτά μόνο εδώ συμβαίνουν.
4: Ναι. Αυτό δεν γίνεται. Υπάρχει μια ευελιξία στα πράγματα, ρε παιδιά, μην κάνετε έτσι.
1: Τι είπε, Ανδρέα μου. Τι...
4: Να υπάρχει μια ευελιξία.
1: Να υπάρχει, Ανδρέα μου, ναι, να υπάρχει ευελιξία. Είμαι κι εγώ. Ήταν ο Πατούλη, πρόσεξε να δει το ψώνιο των πολιτικών. Ήταν αυτό περιφερειάρχη. Είτε πρόεδρος και του Ιατρικού Συλλόγου για 20 χρόνια και θα ξαναβάλει για πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Δεν αφήνουν τα λουλούδια να αρθίσουν, που έλεγε και ο Μαό. Δεν τα αφήνουν. Έχουν γίνει πλατάνια και ό,τι φυτρώνει από κάτω ξεραίνεται. Εντάξει, ρε εσύ. Χαρδαλιά τώρα. Βγήκε περιφερειάρχη, ήθελε να κάνει και τη διαχείριση. Τα είχε σπάσει με το Μητσοτάκη σε κάποια φάση, τα φτιάξανε τώρα. Ήθελε να κάνει τη διαχείριση εκατομμυρίων μόνο του. Δηλαδή, ποιο είναι αυτό δηλαδή. Όχι, δεν γίνεται έτσι. Θα πάμε απέναντι στην περιφέρεια πολύ σκληρά τώρα. Μέχρι να φτιάξει τη γέφυρα. Και εγώ διαμαρτύρομαι και στο Υπουργείο Εσωτερικών. Να κάνουν ένα νόμο, κάνουμε λέει νομοσχέδια για να φτιάξουμε τη χώρα. Μα κάνουν ένα νόμο και ρύθμισε αυτή την ξεφτύλα. Παιδιά, είναι ξεφτύλα αυτό. Δεν μπορεί να ανήκουν όλα τα πράγματα σε 2-3 υπηρεσίες. Λέει κοινή υπουργική απόφαση. Γιατί κοινή υπουργική απόφαση?
2: Γιατί να πρέπει να μιλήσουν μεταξύ τους? Εδώ που τα λέμε έργα είναι έτσι. Πρέπει κάποιος να είναι και υπόλογος. Γιατί έτσι όταν ανήκουν σε 100 διαφορετικές, έχει διαφορετικές δικαιοδοσίες, δεν φταίει και κανείς.
1: Η ΕΡΤ.
4: Μπράβο, να μην έχει κανένα την ευθύνη.
2: Να μην έχει κανείς την ευθύνη.
1: Να μην έχει κανείς την ευθύνη. Αυτό
2: πρέπει
1: γίνεται.
2: Να υπάρχει ευθύνη.
1: Έχει δίκιο, ναι, η Αθηναϊδά. Η ΕΡΤ είναι κρατικό κανάλι, έτσι, δεν είναι κρατικό.
2: Δεν λες εσύ δημόσιο. Δεν λες δημόσιο.
1: Κρατικό είναι. Λοιπόν, άκου. Η μία μετοχή της ΕΡΤ, περίμενε παιδί, η μία μετοχή της ΕΡΤ ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών. Έχει μία μετοχή.
2: Γιατί, και
1: ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών. Κουμάντο δεν κάνει το Υπουργείο Οικονομικών.
2: Ποιος κάνει, αφού είναι...
1: Το Υπουργείο Τύπου, ο εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης.
2: Μα δεν θα γινόταν αυτό ποτέ στην κανονική ζωή. Όποιος είναι, έχει το συμφέρον, πρέπει να παίρνει και
1: τις αποφάσεις. Γιατί δεν βάζει το Υπουργείο Οικονομικών ένα SEO εκεί να κάνει κουμάντο στο σύστημα
2: την οικονομική
1: και
2: διαχείριση.
1: Διορίζουν με βάση πολιτικά κριτήρια όλες τις κυβερνήσεις.
2: Αυτό, ξαναπέστο μου.
1: Ξαναπέστο
2: μου.
4: Και αν δεν κάνω λάθος, ανήκει και στο Υπουργείο, και ανήκει και στον Πρωθυπουργό. Έχει περάσει μαζί με το
1: ΑΠΕ. Δεν το ξέρω αυτό, τη λεπτομέρεια δεν ξέρω.
4: Ναι,
1: αλλά μπορεί να είναι έτσι όπως το λες. Εγώ ξέρω όμως ότι τη μία μετοχή την έχει το Υπουργείο Οικονομικών.
4: Ναι,
1: γιατί
4: ναι.
1: Το Υπουργείο Οικονομικών να μην καθορίζει τον διοικητή αυτού του οργανισμού και να βάλει ένα μάνατζερ και πιο κάτω να έχει δημοσιογράφους, εντάξει, σε άλλες θέσεις διευθυντές.
4: Έτσι έκλεισε η ΕΡΤ και επί Σαμαρά. Δηλαδή ήταν πολιτική απόφαση μεν, η οποία για δημοσιονομικούς λόγους υποτίθεται προωθήθηκε.
1: Εντάξει, δεν ξέρω τις λεπτομέρειες, αλλά εγώ αυτό που ξέρω και το έχω ζήσει είναι ένας κρατικός φορέας που ανοίξει ένα υπουργείο, γιατί να παρεμβαίνει ένα άλλο υπουργείο? Γιατί για να προσλάβεις 5 ανθρώπους στην ΕΡΤ πρέπει να πας στο υπουργείο, πρέπει να δώσεις ταυτότητα? Δεν γίνεται. Εντάξει, τώρα το είπα για παράδειγμα, αυτό δεν είναι.
2: Ναι. Αυτό που λέμε πάντως είναι να έχει δικαιοδοσία ένας φορέας.
1: Ένας φορέας για όλα αυτά που μας αφορούν κάθε μέρα. Τι είδες, Τάσο, γιατί γελάς?
4: Από την είδηση, έχω μια είδηση της τελευταίας στιγμής τώρα, πριν 5 λεπτά, να την πω.
1: Βέβαια, δίμονο. Ναι, ναι.
4: Λοιπόν, έδωσε την πρώτη συνέντευξη η Έφη Αξιογλού στο Mega News πριν από λίγο.

0: Έτσι συνοηθήκαμε.
1: Και μετά φταίμε εμείς.
2: Ναι. Επειδή δεν το πιστεύουμε εμείς, δεν πάει να πει ότι δεν είναι και αλήθεια, αλλά δεν το πιστεύουμε.
1: Όχι, και μετά φταίνει οι δημοσιογράφοι μου, οι παλιανθρώποι μου. Ρε.
2: Παλιανθρώποι μας.
1: Παλιανθρώποι, λοιπόν, παιδιά, εδώ κλείνουμε. Αντώνη, αύριο στο πόστο σου.
3: Αυτό ήταν για σήμερα.
1: Ναι, άστα τα υπόλοιπα, ξέρω γιατί απέφυγες να έρθεις. Λοιπόν, πάμε τώρα σε βελτίο ειδήσεων με την κυρία Λένα Βασιλάκου. Επιστρέφουμε αύριο το πρωί εδώ, η ώρα 9. Γεια σας.
4: Η ώρα είναι 11.

0: Alpha Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Σάμου στον Κορυδαλό. Αυτήν την ώρα επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 υδροφόρο οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο, καθώς σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους. Απαιτητικά κρίνονται τα θέματα στα αρχαία ελληνικά, στα οποία εξετάστηκαν σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Για καλά προετοιμασμένους μαθητές ήταν τα θέματα στα μαθηματικά υψηλών απαιτήσεων, με έμφαση στην κριτική σκέψη και τη συνδυαστική ικανότητα, θεωρούνται τα ζητούμενα της βιολογίας. Νέα αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα σε Αγρίνιο και Κοζάνη για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το λεγόμενο ελληνικό FBI έχει προχωρήσει σε 13 συλλήψεις. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται τουλάχιστον ένας διαχειριστής, καθώς και ένας υπάλληλος από κέντρο υποδοχής δηλώσεων. Συνολικά κατηγορούνται 39 πρόσωπα. Το κύκλημα εκτιμάται ότι έχει αποκομίσει περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες το απόγευμα όταν παρασύρθηκαν από φορτηγά στις Αφίδνες και στον Ασπρόπυργο. Κορίτσι 3 ετών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Τον ήπιο παρασύρθηκε από γιο ταχύ όταν ο οδηγός του αυτοκινήτου έκανε όπισθεν για να ξεπαρκάρει. Αναζητούνται οι γονείς της τρίχρονης. Οριακά χαμηλότερη ανάπτυξη και αισθητά υψηλότερο πληθωρισμό για την Ελλάδα το 2026 προβλέπει ο ΟΣΑ στην εξαμηνιαία έκθεσή του. Σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό, θα διατηρηθούν οι ισχυροί ρυθμοί ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή. Ειδικότερα προβλέπεται πως το ΑΕΠ θα αυξηθεί στο 1,9% την τρέχουσα χρονιά και 2% το 2027, ενώ ο πληθωρισμός εκτιμάται πως θα αυξηθεί φέτος το 4,2%. Νέα κλιμάκωση στον Περσικό με ιρανικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, ενώ αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν την Ίσο Κέσμε στα στενά του Ορμούς. Λυδία λίθος των διαπραγματεύσεων, η κατάσταση στο Λίβανο, τουλάχιστον 6 νεκροί και 48 τραυματίες, είναι ο απολογισμός νέων αεροπορικών βομβαρδισμών από τις Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό. Εν τω μεταξύ, η Ιαπωνική κυβέρνηση άναψε πράσινο φως σήμερα για συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου να υποστηριχθούν τα νοικοκυριά που έχουν βρεθεί αντιμέτωπα με την απογείωση του κόστου ζωής λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τη ρύθμιση οφειλών προς το δημόσιο σε 72 δόσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, με αυστηρούς όμως όρους και προϋποθέσεις, προβλέπει νομοσχέδιο που δόθηκε σε διαβούλευση. Δίνεται επίσης η δυνατότητα ένταξης στον εξοδικαστικό μηχανισμό, εξαιρώντας από τη ρύθμιση την πρώτη κατοικία. Τέλος Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου αναμένεται να τεθεί σε ισχύ η νέα έκτακτη ρύθμιση. Την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων και τις αλλαγές στο καθεστώς μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η κυβερνητική πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατατέθηκε αργά χθες στη Βουλή. Επίσης προτείνεται η μείωση των βουλευτών από 300 σε 200, η καθιέρωση επιστολικής ψήφου για όλους τους εκλογείς και η εξαετής θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σήμα εκκίνησης για την συνταγματική αναθεώρηση δίνει αύριο η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής. Την κλήση του Νταλ Ντίλιαν και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ζήτησε το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Την παρέτησή του από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή, αλλά και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, υπέβαλε ο Γιάννης Μαντζουράνης παραμονή της κρίσιμης συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής.

0: Επιτροπής του κόμματος. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της εισαγγελικής προτάσεως για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 9 απόψε, ντέρμπι Ιωνίων, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τη σειρά των τελικών, η οποία θα κριθεί στις 3 νίκες με τους ερυθρόλευκους να έχουν το πλεονέκτημα της έδρας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
1: Για σήμερα, Τετάρτη, στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως 4 από φόρτιση νότιο-βοϊκό και ως 4 και στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 31 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 18 έως 28 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Ραφίνα, το Λάβριο και τη Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Στο Γαλάτσι, τη Νέα Σμύρνη και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρόσκαιρες νεφώσεις επιρροτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα πρόσκαιρης μπόρας στα ορεινά, κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας μέρα κύριε και κύριοι, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 όπως κάθε μέρα. Αυτό το ηλιόλουστο καλοκαιρινό πρωινό της Τετάρτης, είναι 3 Ιουνίου του Εθνοσωτηρίου 2026. Γυρνάμε γύρω-γύρω από τα ίδια στο μέτωπο του πολέμου, εκεί που είχαμε μια κατάπαυση πυρός φαινομενική, επιστρέψαμε στο πεδίο των επιχειρήσεων και από εδώ παν κι άλλοι, και αυτό προφανώς επηρεάζει και τα οικονομικά αποτελέσματα και τους οικονομικούς δείκτες. Για παράδειγμα, ο ΩΣΑ προβλέπει φρενάρισμα της ανάπτυξης και στην Ελλάδα, όπως και στην υπόλοιπη Ευρωζώνη, βεβαίως δεν μένουμε και εμείς ανεπηρέαστοι, στο 1,9%, διότι ο πληθωρισμός διαμορφώνεται σε πολύ ψηλά επίπεδα. Ο πληθωρισμός διαμορφώνεται το Μάιο στο 5%. Δεν βλέπω βέβαια κανένα να ενδιαφέρεται ιδιαίτερος για αυτό το πράγμα, αλλά αυτό έχει μια αξία από μόνο του. Ήτανε 4 κάτι, τώρα πήγε 5 το Μάιο. Καλά να είμαστε, να συνεχίσουμε έτσι θα ανέβει και παραπάνω. Αυτά να τα βλέπει η κυβέρνηση, γιατί η κυβέρνηση γλύφεται και χαίρεται με τον κακό χαμό που γίνεται στο Πασόκ, με την αναδιάταξη που προκαλεί το κόμμα Τσίπρα, με την επίσης αναδιάταξη που προκαλεί το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, και δεν κάθεται να ασχοληθεί κατά τη γνώμη μου τόσο πολύ με τα σοβαρά ζητήματα, που είναι το υψηλό κόστος ζωής, το οποίο ροκανίζει το διαθέσιμο εισόδημα, πιέζει τους πολίτες, τους ζορίζει πάρα πολύ, διότι μπορεί οι μισθοί ονομαστικά να έχουν ανέβει και η ανεργία να μειώνεται, αλλά ο μισθός ως μέγεθος δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Έχει σημασία ο μισθός ως αγοραστική αξία. Τι μπορείς να αγοράσεις με τα λεφτά τα οποία παίρνεις. Και εδώ τίθεται ένα ερώτημα. Για παράδειγμα, μπαίνουμε σε περίοδο διακοπών, καλοκαιρινής ραστόνης. Σιγά σιγά αρχίζουν τα σχέδια και τα πλάνα. Όλοι κοιτούν που μπορούν να κάνουν κάποιες μέρες ή κάποιες εβδομάδες διακοπών, κοιτούν τις οικονομικές λύσεις, κοιτούν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Για παράδειγμα, η κυβέρνηση επιστρατεύει ένα πακέτο 60 εκατομμυρίων ευρώ, προσέξτε, όχι για να πέσουν οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτήριων, για να φρενάρουν οι δυνητικές αυξήσεις, διότι το κόστος για τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, όπως και για τις αεροπορικές εταιρείες, αυξήθηκε εκθετικά λόγω της πολύ μεγάλης αύξησης του κόστους των καυσίμων που καταναλώνουν. Η αλήθεια είναι κιόλας ότι αυτές οι εταιρείες, όπως και οι αεροπορικές, κάναν έναν προϋπολογισμό με κόστος Χ και τώρα έχουν σχεδόν 2 Χ ή 60% παραπάνω κόστος, εν πάση περιπτώσει, συγκριτικά με την αρχή της χρονιάς ή προσπαθούν με την περίοδο που κάναν προϋπολογισμό. Κατά τα άλλα, στο πολιτικό σύστημα είμαστε σε φάση αναδιάταξης. Η Νέα Αριστερά διαλύθηκε, ζήτω η Νέα Αριστερά. Εντάξει, δεν θα μας απασχολήσει, έχω την αίσθηση, πάρα πολύ ακόμα αυτό το κόμμα, υπό την έννοια ότι πλέον κοινοβουλευτική ομάδα δεν έχει, η δημοσκοπική της αποτύπωση είναι μηδαμινή, η κοινωνική της αποτύπωση είναι επίσης μηδαμινή, και με πολύ ρητό και κατηγορηματικό τρόπο μια σειρά στελεχών της, η Έφη Αχτσιόγλου που είδα το πρωί σήμερα στο Μέγκα, ή ο Αλέξης Χαρίτσης, τον οποίον παρακολούθησα εχθές το βράδυ στο Άξιον 24, περιγράφουν μια ανάγκη, μια επιθυμία που έχουν να συμπορευτούν τρόπον τεινά με τον κύριο Τσίπρα. Τι λέει η κυρία Αχτσιόγλου, που εγώ το αντιλαμβάνομαι έτσι όπως το λέει η γυναίκα, ότι ο Τσίπρας είναι αυτός ο οποίος αυτή την ώρα έχει ένα πλειοψηφικό σχέδιο, ας το πούμε, για τη δημιουργία ενός αντιπαραθετικού πόλου στην δεξιά, κεντροδεξιά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Από την άλλη, οι πρώην σύντροφοι στη Νέα Αριστερά και κάποιοι άλλοι εναπομείνοντες στον ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να δίνουν τη μάχη της ιδεολογικής καθαρότητας και να πιστεύουν ότι το να προσκοληθούν σε κυβερνητικές συμμαχίες δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο νόημα. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια νοστιμιά και αυτό. Και πώς να το πω, έχει μια βάση. Από την άλλη όμως, και ο κύριος Τσίπρας, κατά τη γνώμη μου, θα επιδιώξει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό να μην ταυτιστεί με πρόσωπα του χθες. Προφανώς, όταν φτιάξει ψηφοδέλτια, δεν πρόκειται να εξαιρέσει απολύτως ανθρώπους από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, πώς θα φτιάξει ψηφοδέλτια, πού θα βρεις 500 καινούριους ανθρώπους να τους επιστρατεύσεις και να πάρουν και ψήφους και να κουβαλήσουν και ψήφους αυτοί, ειδικά στην περιφέρεια.
Διότι η περιφέρεια ήταν πάντα η πληγή για τον κύριο Τσίπρα. Πρέπει να φέρεις και ανθρώπους οι οποίοι είναι τοπικά αναγνωρίσιμοι και οι οποίοι μπορούν να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές. Προφανώς θα υπάρχουν και πρόσωπα από το παρελθόν. Το νόημα είναι να μην είναι στη βιτρίνα. Δηλαδή, αν κοιτάξει κανείς τους 5 εκπροσώπους που αυτή την ώρα βγαίνουν στα μέσα ενημέρωσης και την εκπρόσωπο, την κυρία Κουφό-Νικολάκου και τους αναπληρωτές, είναι πρόσωπα τα οποία δεν είναι συνταυτισμένα με το κυβερνητικό παρελθόν του κυρίου Τσίπρα. Αρκεί αυτό? Κατά τη γνώμη μου, όχι. Πρέπει να παρουσιαστεί και ένα πολιτικό πλάνο. Και αυτό το πολιτικό πλάνο να είναι μετρήσιμο. Είχα εχθές μια συζήτηση με την κυρία Κουφό-Νικολάκου, η οποία δημοσιεύεται σήμερα στο πρώτο θέμα. Είναι μια γυναίκα η οποία είναι αξιόλογη τεχνοκράτης, υπό την έννοια ότι έχει εργαστεί για χρόνια και στο πλευρό του Γιώργου Χουλιαράκη, του πρώην αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, τον οποίο εκτιμώ ιδιαίτερα. Τον εκτιμά και η Τράπεζα της Ελλάδος, υπό την έννοια ότι εξακολουθεί ο άνθρωπος να υπηρετεί ως σύμβουλος στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αν μη τι άλλο, η τεχνοκρατική επάρκεια του Γιώργου Χουλιαράκη ποτέ δεν αμφισβητήθηκε. Όμως, έλεγε η γυναίκα κάτι το οποίο είναι σωστό, ότι οι προτάσεις που θα παρουσιάσει το κόμμα του κ. Τσίπρα θα είναι κοστολογημένες. Να και κάτι που έλειψε το προηγούμενο διάστημα από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ήθελε να γίνει κυβέρνηση. Θα τις δούμε βεβαίως όλες αυτές τις προτάσεις και τις κοστολογήσεις. Από την άλλη, το ΠΑΣΟΚ είναι σε πλήρη, πώς να το πω, σε πλήρη αποσύνθεση κατά τη γνώμη μου, πολιτική. Το ότι το ότι το ΠΑΣΟΚ μπαίνει σε μια φοβική συζήτηση αντί να κάτσει να επικοινωνεί στο πολιτικό του σχέδιο και τοποθετείται μονίμως για το αν θα είναι δεύτερο ή τρίτο, εμένα μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη αίσθηση. Δεν μπορεί να πάει έτσι αυτό το πράγμα. Και είχε την ευκαιρία του το ΠΑΣΟΚ όλο αυτό το διάστημα. Άρα πρέπει να κοιτάξει, να ενδοσκοπήσει σοβαρά για ποιο λόγο το ΠΑΣΟΚ δεν έχει αυτή την ώρα καλύτερο δημοσκοπικό αποτύπωμα. Γιατί πέρασαν 3 χρόνια κυριολεκτικά και είναι το ΠΑΣΟΚ μία από τα ίδια. Τάσος Τασκαλδιρανιά ρυθμίζει τους ήχους, Αφροδίτη Σιμίτη τα τραγούδια, η Μαρία Καραουλάνη στην αρχισυνταξία της εκπομπής και η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. 212-212-4800, owner@alpharadio989.gr, το email 6947-989-989, το Viber. Για πάμε σε τραγούδι και επανέρχομαι. Alpha Radio 989.

0: Λοιπόν, τώρα μιας και μίλαγα στο τηλέφωνο, δεν το ξέρετε αλλά να το πω, κυκλοφορεί παντού μια φωτογραφία όπου είναι ο κύριος Γεωργιάδης που μιλάει με τον κύριο Θεοδωρικάκο σε ένα τραπέζι της εταιρείας Μασούτης για μια εορταστική εκδήλωση για τα 50 χρόνια της εταιρείας Μασούτης. Κύριο Γεωργιάδης, ο οποίος μιλάει με τον Θεοδωρικάκο, παραδίπλα κάθεται ο Νίκος Ανδρουλάκης, παραδίπλα κάθεται ο Λουκάς Αποστολίδης, γνωστός δικηγόρος και πρώην υπουργός των κυβερνήσεων Σιμίτη και παλιός βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, και παραδίπλα η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Είναι ένα τραπέζι διαδίκων αυτό το πράγμα, το λέω διότι η Κωνσταντοπούλου με τον Άδωνη έχουν αλληλομηνηθεί και ο κύριος Ανδρουλάκης πρόσφατα έχει μηνύσει τον κύριο Γεωργιάδη. Η φωτογραφία αυτή έχει γίνει ένα καταπληκτικό παραπολιτικό viral. Και μιας και έλεγα για το ΠΑΣΟΚ μπήκε στη διαδικασία να βγάλει μια διαρροή, μου λένε πηγές, προς αποκατάσταση των γεγονότων. Άκου τώρα με τι ασχολούνται αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή έχουν που έχουν τον πόνο τους με τον Τσίπρα, κάθονται και ασχολούνται με μια φωτογραφία. Λένε οι πηγές του ΠΑΣΟΚ προς αποκατάσταση των γεγονότων. Ο κύριος Γεωργιάδης δεν καθόταν στο ίδιο τραπέζι με τους πολιτικούς αρχηγούς. Η καρέκλα που τον βλέπετε να κάθεται στη φωτογραφία ήταν η θέση του CEO της εταιρείας Μασούτη και ήρθε για 5 λεπτά όταν σηκώθηκε ο CEO για να μιλήσει στον Υπουργό Ανάπτυξης. Τι θέλει να πει το ΠΑΣΟΚ με τη διαρροή του? Ότι εμείς δεν κάτσαμε στο ίδιο τραπέζι με τον Άδωνη. Ο Άδωνης ήρθε και έκατσε στο ίδιο τραπέζι όπου ήταν ο Νίκος Ανδρουλάκης κλπ. Τώρα με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όταν ένα πολιτικό κόμμα, το οποίο αυτή την ώρα είναι αξιωματική αντιπολίτευση, μπαίνει στη διαδικασία να απαντάει για φωτογραφίες, να το κλείσουμε. Κλείστε το. Δεν έχει νόημα. Όταν μπαίνει να διευκρινίζει κάτι για παραπολιτικά, δεν έχει νόημα. Αφήστε το έτσι όπως είναι, θα περάσει, θα φύγει. Ο Άδωνης έκανε το σόου του, σας έβαλε στο τρυπάκι και εσείς μπαίνετε και απαντάτε. Θερμά συγχαρητήρια στον τομέα επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ. Τι να πω πλέον, τι να πω πλέον. Κάθονται και βγάζουν διαρροές για να απαντάνε στον Άδωνη. Δηλαδή, το τρίτη είναι πολύ κολακευτικό για να μην ειλικρινείς ώρες-ώρες. Λοιπόν, για να δούμε τι θα βγάλει και η κάλπη. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα. Επιστρέφω με τον Γενικό Διευθυντή της Pulse RC, τον Γιώργο Αράπογλου, ο οποίος είναι ο τελευταίος δημοσκόπος που μέτρησε. Παρουσίασε χθες την έρευνά του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Να την αναλύσουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
5: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
4: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
5: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
4: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Να είστε καλά. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Και καλημερίζω τον καλό φίλο, τον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας PALS, της καλής εταιρείας μετρήσεων, που συνεργάζεται με τον Sky και χθες παρουσίασε την μηνιαία της έρευνας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, τον Γιώργο Αράπογλου. Γιώργο μου, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μήνα.
10: Γιώργο, καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό μήνα.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα βασικά στοιχεία της έρευνάς σας, η οποία έχει πάντα ενδιαφέρον. Εσείς δείχνετε, πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί τίνουμε εσχάτως να συζητάμε πάρα πολύ για τη δεύτερη θέση και κάτω. Να σταθούμε λίγο στη Νέα Δημοκρατία. Εσείς στη Νέα Δημοκρατία τη δείχνετε στην εκτίμηση ψήφου στο 29,5, κάτι καλύτερο από την προηγούμενη έρευνα στην πρόθεση ψήφου από ό,τι έβλεπα. Όμως φαίνεται σαν να έχει ένα στεγανό το κυβερνών κόμμα. Κάπου εκεί στην περιοχή του 30%. Είναι σωστή η ανάλυση μου?
10: Είναι σωστή. Πράγματι είδαμε μια ενίσχυση στην πρόθεση ψήφου κατά μια μισή μονάδα, η οποία με την κατανομή των αναποφασίστων παρέμεινε στο 29,5, εκεί γύρω από το 30, όσο ήταν δηλαδή και την προηγούμενη φορά. Και αυτό οφείλεται στο ότι παράλληλα με την ενίσχυση της εισπύρωσής της, μειώθηκε η δεξαμενή των αναποφάσεων. Από την άλλη βέβαια να επισημάνω ότι αυτό μας κάνει να θεωρούμε ότι η εκτίμηση που κάνουμε για τη Νέα Δημοκρατία με την κατανομή των αναποφάσεων είναι ρεαλιστική. Εφόσον μειώνονται οι αναποφάσεις και παραμένει το επίπεδο της εκτίμησης που είχαμε κάνει το προηγούμενο μήνα, νομίζω ότι δείχνει ακριβώς ότι η εκτίμηση είναι ρεαλιστική, γιατί διαφορετικά αν μειωνόταν το ποσοστό στην εκτίμηση όσο μειώνονται οι αποφάσεις, θα λέγαμε ότι ήμασταν υπεραισιόδοξοι στην εκτίμηση για τη Νέα Δημοκρατία, ή αν αυξανόταν θα λέγαμε ότι είμαστε αυστηροί. Νομίζω ότι η εκτίμηση ότι είναι γύρω από το 30, όπως ανέφερες, είναι ρεαλιστική και επιβεβαιώνεται από το ότι παραμένει σταθερή ενώ μειώνονται οι αποφάσεις.
0: Μπορεί να πάει παραπάνω?
10: Ναι, για να πάει παραπάνω θα πρέπει να αλλάξει τις αναλογίες. Δηλαδή από τους αποσυσπηρωμένους ψηφοφόρους της, που έχει μια αναλογία η οποία εκτιμούμε ότι θα επιστρέψει, να ενισχύσει αυτή την αναλογία, να πάρει περισσότερους αποσυσπηρωμένους ή να κερδίσει νέους ψηφοφόρους, φυσικά που δεν την είχαν ψηφίσει.
0: Εντάξει, αυτό πάντα δεν είναι πολύ εύκολο. Για τρίτη θητεία, ναι. Η αλήθεια είναι.
10: Ναι.
0: Για ένα ακόμα τρίτη θητεία. Πάντως, η Νέα Δημοκρατία παραμένει ένας πόλος στο πολιτικό σύστημα, ο οποίος εξακολουθεί να έχει, και αυτό το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον, ένα ποσοστό το οποίο υπερβαίνει το άθροισμα του δεύτερου και του τρίτου κόμματος. Και εδώ έχει ανατροπές η έρευνά σας, υπό την έννοια ότι εσείς στην εκτίμηση δίνετε ένα ικανό ποσοστό στην Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, μικρότερο από το ποσοστό που είχε πάρει ο κύριος Τσίπρας βεβαίως στις εκλογές του 23, αλλά πάλι αξιόλογο σε αυτό το περιβάλλον κατακαιρματισμού της αντιπολίτευσης. Αυτό είναι το βασικό του κύριου Τσίπρα, βασικό κοινό του κύριου Τσίπρα, οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ του 23, ή έχει και απαλού εισρωές?
10: Σίγουρα το μεγαλύτερο, η βάση του είναι οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ. Η έρευνά μας έδειξε ότι περίπου 6 στους 10 από όσους είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ το 2023 δηλώνουν σήμερα ότι θα ψηφίσουν Ελλάς. Έχει βέβαια και από άλλους χώρους εισρωές, οι οποίες όμως είναι μικρότερες. Περιλαμβάνουν και το ΠΑΣΟ και το ΚΚΕ, ακόμα και τη Νέα Δημοκρατία, αλλά η κύρια βάση του είναι οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι μάλιστα δεν έχουν εξαντληθεί, γι' αυτό ίσως και το ποσοστό δεν φτάνει, δεν ξεπερνά τα επίπεδα που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε. Αλλά βέβαια αυτή είναι η πρώτη αποτύπωση, θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με επιφύλαξη. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τις επόμενες, τα επόμενα κύματα, για να δούμε αν η επίδοση αυτή ενισχύεται, μένει σταθερή ή υποχωρεί.
0: Τώρα, Ο κύριος Τσίπρας προφανώς θα κριθεί στη διάρκεια του χρόνου, σωστά το λες, διότι τώρα έχουμε μόνο, εγώ θα έλεγα, μία δήλωση ψήφου συμπάθειας στην πραγματικότητα, γιατί θα αποκτήσει τώρα πολιτικό περιεχόμενο ο νέος του φορέας. Το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι για το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ είχε 3 ολόκληρα χρόνια από τότε που ο κύριος Τσίπρας έχασε με εμφατικό τρόπο και ήταν αυτό ο κυρίαρχος πόλος στην αντιπολίτευση. Αυτό έχει περάσει ανεπιστρεπτή κατά τη γνώμη σου?
10: Τίποτα δεν μπορούμε να θεωρήσουμε κατηγορηματικά ότι δεν θα επανέλθει ή ότι δεν θα γίνει ή ότι θα γίνει, εν πάση περιπτώσει. Με μόνο μία αποτύπωση του νέου πολιτικού σκηνικού που περιλαμβάνει 2 κόμματα με αξιόλογα ποσοστά. Άρα, χωρίς να αποκλείω κάτι, θα έλεγα ότι το βασικό πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ είναι αυτό, ότι σε πιο ευνοϊκές περιόδους δεν κατάφερε να ενισχύσει την απήχησή του σε επίπεδα που θα καθιστούσαν πιο δύσκολη την εμφάνιση νέων κομμάτων. Τώρα σαφώς είναι πιο δύσκολη η περίοδος διότι υπάρχουν κάποια νέα κόμματα, αλλά ισχύει και τώρα το ίδιο. Αν οι κινήσεις είναι σωστές θα έχουν απόδοση. Αν όχι θα παραμείνει στην ίδια κατάσταση. Παρ' όλα αυτά οι τωρινές συνθήκες σαφώς είναι πιο δύσκολες από το παρελθόν.
0: Ναι. Και τι μπορεί να κάνει άρα το ΠΑΣΟΚ? Δηλαδή σε ποια κοινά πρέπει να απευθυνθεί?
10: Αν είχα την απάντηση, σίγουρα θα την είχα προσφέρει, θα μου την είχα ζητήσει.
0: Να το ρωτήσω αλλιώς. Να στο ρωτήσω αλλιώς, για να μην σε βάζω σε ένα μονοπάτι το οποίο δεν είναι δικό σου. Το ΠΑΣΟΚ έχει μία πιο αριστερή πτέρυγα και μία πιο κεντρώα πτέρυγα παραδοσιακά. Οι διαρροές που έχει τώρα, από ποια πτέρυγα είναι περισσότερο, από τους πιο αριστερόστροφους ψηφοφόρους ή από τους πιο μετριοπαθείς?
10: Σίγουρα είναι από τους πιο αριστερόστροφους, διότι το νέο κόμμα που φαίνεται να του ασκεί και τη μεγαλύτερη πίεση εστιάζει στους ψηφοφόρους της κέντρου αριστεράς και της αριστεράς. Βλέπω ότι είχε δίκιο ίσως το ΠΑΣΟΚ να ενδιαφέρεται για το χώρο της αριστεράς και της κέντρου αριστεράς, γιατί έβλεπε εκεί ένα κενό, σωστό, ένα περιθώριο. Αντιλαμβανόταν ότι αν υπάρξει κάποιο κόμμα σε εκείνο το χώρο θα υπάρξει, αλλά έχω την εντύπωση ότι παρατηρούμε το ίδιο φαινόμενο, δηλαδή μια αρχική τουλάχιστον τωρινή αδυναμία του πρώην Πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα να απευθυνθεί στο κέντρο και μια αδυναμία του ΠΑΣΟΚ να απευθυνθεί αξιόπιστα οδοτικά στην αριστερά. Αυτό δημιουργεί κάποια στεγανά, κάποιους χωριστούς χώρους που ενδεχομένως θα δυσκολέψει και τις δύο πλευρές.
0: Ωραία. Κάτι τελευταίο τώρα. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού είναι εμφανές ότι πιέζει όλα τα μικρομεσαία κόμματα, την Ελληνική Λύση, το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, την Νίκη κλπ. Εσείς το καταγράφετε τέταρτο. Η βάση των ψηφοφόρων της, θέλω να ρωτήσω, από ψηφοφόρους ποιων κομμάτων συναπαρτίζεται και αν θεωρείς ότι έχει μασίφ χαρακτηριστικά, τουλάχιστον όσο μασίφ μπορεί να είναι τα χαρακτηριστικά των ψηφοφόρων της Ελλάς του κύριου Τσίπρα.
10: Μοιάζει η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να έχει ένα πλεονέκτημα όσον αφορά και την ετοιμότητα να υποστηρίξουν το κόμμα και την σταθερότητά τους. Μοιάζει να έχει ένα πλεονέκτημα σε όλες τις πλευρές αξιολόγησης της εκλογικής του βάσης. Αλλά αυτό δεν είναι περίεργο, διότι έχει διατελέσει πρωθυπουργός και αρχηγός κόμματος. Άρα δεν με εκπλήσει αυτό. Από την άλλη πλευρά, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού φαίνεται να έχει περιθώρια και δεξαμενές. Περιορίστηκε το περιθώριο της στη κέντρο αριστερά. Το κομμάτι αυτό που ταυτιζόταν, που φλέρταρε και με τα δύο κόμματα, όπως βλέπαμε στην πιθανότητα ψήφου, και Ελλάς και Ελπίδα για τη Δημοκρατία, φαίνεται να το καρπώνεται σε μεγαλύτερο βαθμό το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Παρ' όλα αυτά έχει μια ευρύτερη απήχηση από κόμματα, θα έλεγα ότι κυρίως παίρνει ένα κομμάτι από τους αποσυστηρωμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας αξιόλογο. Η έρευνά μας έδειξε το 9% του 40% που είχε πάρει περίπου η Νέα Δημοκρατία το 23, που είναι γύρω στις 3,5 μονάδες. Αλλά από τα μεγάλα κόμματα φαίνεται να κερδίζει μόνο τη μισή της δύναμη, η άλλη μισή δύναμή της προέρχεται από τα μικρότερα κόμματα και γι' αυτό, όπως είχαμε δει και τον προηγούμενο μήνα, μοιάζει να έχει ακόμα σημαντικά περιθώρια και δεξαμενές που θα πρέπει να δούμε αν θα μπορέσει να τις μετατρέψει σε πρόθεση ψήφου.
0: Έχει πάντως δεξαμενές. Δεν είναι ότι έχει μάλλον ένα κοινό που την ακούει, αυτό θέλω να πω.
10: Βεβαίως. Και πρέπει να δούμε και αν είναι ένα κοινό το οποίο έχει χαρτογραφηθεί, αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις απόλυτα, ή είναι κάποιο κοινό που ενδεχομένως δεν είναι τόσο εύκολο να προσεγγιστεί. Πάντως έχει κοινό, έχει δεξαμενές, μας το έδειξε και η προηγούμενη έρευνα στην πιθανότητα ψήφου, αλλά και αυτή που από τα μεγάλα κόμματα που μπορούμε να κάνουμε υποανάλυση, γιατί όταν μια βάση σε μια υποανάλυση έχει κάτω από 60 συνεντεύξεις, δεν έχουμε αξιόπιστο αποτέλεσμα και νομίζω ότι και απαγορεύεται από τον νόμο. Εκτός λοιπόν από τα μεγάλα κόμματα που έχει μια μέτρια απήχηση, έχει αξιόλογη απήχηση σε μικρότερα κόμματα από αυτά που είχαν λάβει μέρος στις εκλογές του 2023 και έχει και στην γκρίζα ζώνη, άρα χρειάζεται να παρακολουθήσουμε και αυτό το κόμμα.
0: Μάλιστα.
10: Για λίγο ακόμα.
0: Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, να είσαι καλά. Θα τα πούμε, θα κάνετε και άλλη μέτρηση πριν τη θερινή διακοπή.
10: Νομίζω θα προλάβουμε άλλη μία, αλλά αυτό είναι εντάξει, απόφαση του σταθμού.
0: Αν προλάβετε άλλη μία, εδώ θα είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε. Σε ευχαριστώ πολύ.
10: Με χαρά.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο. Ο Γιώργος Αράπογλου, ο Γενικός Διευθυντής της Pulsar C. Σήμερα να σας πω επί του προγράμματος των δημοσκοπήσεων ότι έχει η GPO του Αντώνη Παπαργύρη στο Star με τη Μάρα Ζαχαρέ και αύριο από ό,τι ξέρω, το είδα πριν από λίγο, το έγραψε και ο Σταμάτης ο Μαλέλης, αύριο η μέτρων ανάλυσης του Σταύρου Φαναρά, Στράτου Φαναρά, συγγνώμη μπερδεύτηκα, του Στράτου Φαναρά στο Μέγκα με την Ράνια Τζίμα, οπότε θα έχουμε αρκετά δεδομένα για να κάνουμε τουλάχιστον μια πρώτη συζήτηση. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Βίκτορ Σαμουήλ, ωραίο κιτρινάκι εδώ πέρα, σαν το Tweety είσαι εδώ πέρα και επανέρχομαι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτρος Σαμουήλ. Σε εξέλιξη φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ρόφου επί της οδού Σάμου στον Κορυδαλό, σε νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, ένας άνδρας ένικος που βρισκόταν στην ταράτσα. Απαιτητικά τα θέματα στις πανελλαδικές εξετάσεις, τα μαθήματα προσανατολισμού, κυρίως στη βιολογία και τα αρχαία ελληνικά. Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση σε Κοζάνη και Αγρίνιο για κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ. 13 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Οριακά χαμηλότερη ανάπτυξη και αισθητά υψηλότερο πληθωρισμό για την Ελλάδα το 2026 προβλέπει ο ΟΣΑ στην εξαμηνία έκθεσή του. Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ επλήγει από ιρανικά μη επανδρωμένα νέα οχήματα και υπάρχουν τραυματίες, ανακοίνωσαν σήμερα οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Γιάννης Ματζουράνης μία ημέρα πριν από την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τα Τέμπη με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας. Στο ΣΕΦ στις 9 το βράδυ, το ντέρμπι Ιωνίων, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ο καιρός στην Αττική σήμερα, γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία, 31 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 12.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Ακούτε Αλφα Radio 989. Να πούμε μια κουβέντα. Εμείς ως δημοσιογράφοι οφείλουμε να το κάνουμε. Για έναν πιονέρο της ελληνικής δημοσιογραφίας, τον Άσο Αθανασίου, που έφυγε χθες από την ζωή. Έναν ρεπόρτερ με όλη τη σημασία της λέξης, με πολύ σημαντική διαδρομή. Ανήκε στον πυρήνα της πρώτης ομάδας δημοσιογράφων που έκαναν ζωντανή εκπομπή στην τηλεόραση. Αυτό, αν μη τι άλλο, έχει πολύ μεγάλη αξία. Με πολύ σημαντική διαδρομή ο Νάσος Αθανασίου στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, στον έντυπο τύπο για 3 δεκαετίες και κάτι, από τα μέσα της δεκαετίας του 70 μέχρι και όταν πολιτεύτηκε στην πραγματικότητα, εξελέγει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ για περίπου μία δεκαετία, από το 2012 μέχρι και το 2023, δεν επανεξελέγει το 2023, μετακόμισε λίγο αργότερα, δεν άντεξε και αυτό στον Κασελάκη, πήγε ο άνθρωπος στη Νέα Αριστερά, όμως έδινε μία μάχη εδώ και αρκετό καιρό με τον καρκίνο, με έναν επιθετικό καρκίνο, όπως είπε και η γυναίκα του, η Εύη Κλοκόνη, στον Αντένα που μίλησε το πρωί. Καλό ταξίδι, η εξόδιος ακολουθία αύριο στα Άνω Βρυλίσια. Μια κουβέντα επίσης να πω και εγώ για έναν φίλο μου που έφυγε από την ζωή, τον Νίκο Ταγαρά, έναν πραγματικά πολύ αξιόλογο άνθρωπο, τον υφυπουργό περιβάλλοντος, ένας κορίνθιος πολιτικός, πολύ θεωρητικά συγκρατημένος άνθρωπος, ένας πολύ γλυκός άνθρωπος όμως. Δηλαδή, πάντα είχε μια καλή κουβέντα, οπότε τον συναντούσες ή οπότε τον έπαιρνες τηλέφωνο, μια κουβέντα γνήσιου ενδιαφέροντος. Γνώριζε πάρα πολύ καλά τα θέματα, τα χωροταξικά, τα πολεοδομικά, είχε ασχοληθεί δια μακρών και ως αυτοδιοικητικός τέλεχος στην πατρίδα του την Κόρινθο, της οποίας χρημάτισε και δημοτικός σύμβουλος και νομάρχης για περίπου 8 χρόνια πριν μεταπηδήσει στην κεντρική πολιτική σκηνή ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Η εξόδιος ακολουθία στη 1 η ώρα το μεσημέρι στην Κόρινθο, παρόντος του Πρωθυπουργού, πολλών μελών της κυβέρνησης, βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Σαμαρά, που ήταν και αυτός που τον έβαλε στην πολιτική κονίστρα, τον Νίκο Ταγαρά. Τραγική συγκυρία. Το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα. Θα εισαγόταν στη Βουλή, δεν ξέρω αν έχει προγραμματιστεί να μπει τώρα στις υπηρεσίες που είναι, η κωδικοποίηση του πολεοδομικού σχεδιασμού της χώρας, με το οποίο είχε ασχοληθεί πάρα πολύ ο Νίκος Ταγαράς το προηγούμενο διάστημα, είχε την επιμέλεια. Βεβαίως έδινε παράλληλα και μια σιωπηρή, πολύ διακριτική μάχη με τον καρκίνο εδώ και αρκετά χρόνια, κέρδιζε μάχες και κάποιες έχανε, εσχάτως είχε επιδεινωθεί πάρα πολύ. Η κατάστασή του ταλαιπωρήθηκε, νοσηλεύτηκε στο ιατρικό κέντρο της Αθήνας. Δυστυχώς πάλεψε όσο μπορούσε, αλλά δεν κατάφερε να κρατηθεί. Η Κόρινθος και οι άνθρωποι που τον γνώρισαν και τον εκτίμησαν και τον αγάπησαν τον αποχαιρετούν σήμερα το μεσημέρι. Μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις του Νίκου του Ταγαρά, έχω την αίσθηση, την έχει δώσει εδώ σε εμάς τον Αλφα πέρσι. Το έψαχνα όταν ανακοινώθηκε η εκδημία του, γιατί έχω την αίσθηση ότι του έχω πάρει την τελευταία του συνέντευξη. Αν δεν ήταν η τελευταία, μπορεί να ήταν και η προτελευταία, με αφορμή τα χωροταξικά και τα πολεοδομικά. Ένας βαθύς γνώστης του θέματος. Μου λέει ο Στέλιος Φωτόπουλος, ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, ότι η κωδικοποίηση της πολεοδομικής νομοθεσίας θα μπει αύριο εκτάκτως στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ πολύ τις καλημέρες μου και στο Στέλιο τον Φωτόπουλο. Λοιπόν. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας 212-214-800, onerpapakialfaradio989.gr που είναι το email μας και 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Να πω μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον ότι αν θέλετε να έχετε όλα τα πλεονεκτήματα που σας προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σας, ευτυχώς έχετε το COSMOTE 5G Wi-Fi για να μπορείτε να συνδέσετε από όπου και αν βρίσκεστε εύκολα και γρήγορα χωρίς δορυφορικά πιάτα με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα στα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλτε και εσείς τώρα το COSMOTE 5G Wi-Fi και απολαύστε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla
και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G Wi-Fi έχετε 2 μήνες δώρο. Μου στέλνει τώρα η Ελεάνα, η Παπαδοκοστάκη, η συνεργάτης μου, που μαζί φτιάχνουμε το ευθέως το podcast από τις συνεντεύξεις εδώ του ραδιοφώνου, τη συνέντευξη με τον Νίκο Ταγαρά, την οποία την έχουμε κάνει και podcast, 2 Ιουλίου του 25, πριν από ένα χρόνο, από τις τελευταίες του συνεντεύξεις, όπου συζητούσαμε για τα πολεοδομικά σχέδια όλης της χώρας, τη μεταρρύθμιση των πολεοδομιών που ήταν τότε, που σχεδιαζόταν για να φύγουν από τους Δήμους, διότι ήταν εκεί άντρο διαφθοράς. Δυστυχώς δεν πρόλαβε να δει αυτό το έργο ζωής, το οποίο είχε σχεδιάσει να ολοκληρώνεται. Καλό ταξίδι στον Νίκο Ταγαρά, την εκτίμησή μου στην οικογένειά του. Δυστυχώς, λόγω και εγώ των υποχρεώσεων και στο ραδιόφωνο τώρα και στην τηλεόραση, δεν προλαβαίνω να είμαι, και θα ήθελα πολύ να είμαι, στην Μητρόπολη, στην Κόρινθο. Πάμε σε τραγούδι, να αλλάξουμε λίγο κλίμα και επανέρχομαι.

0: Λοιπόν, είναι 12 παρατέταρτο, κυρίες και κύριοι. Άμα είναι, πρώτα απ' όλα έχει ζέστη άμα είναι 12 παρατέταρτο. Το λέω για να προετοιμαστείτε τώρα σιγά σιγά. 12 παρατέταρτο λοιπόν, είναι ώρα για διάλειμμα. Θα επανέλθουμε μετά με την Τασούλα Παπα-Νικολάου, γιατί έχουμε πολλές εξελίξεις και στο μέτωπο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παρένθεση, εισηγείται ο εισαγγελέας πρωτοδικών να αρχιοθετηθεί η εμπλοκή του κυρίου Τάσου Χατζηβασιλείου και του κυρίου Μπάμπη Αθανασίου στο σκέλος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχει τελειώσει η εμπλοκή του Σπηλιού Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή. Υπάρχει η έκθεση Τυχεροπούλου, που στην πραγματικότητα διαπιστώνει ότι για πολλούς από τους πολιτικούς που ενεπλάκησαν στη δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ, η ζημία που έχουν προκαλέσει στο δημόσιο είναι μηδενική. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, δημιουργούνται νέα δεδομένα. Παράλληλα, σήμερα έχει εξαρθρωθεί μία ακόμα συμμορία περίεργων με μούφα παραγωγούς, με ΚΙΔ, με υπαλλήλους, με λογιστές κλπ. Όπου είναι κυρίως από την περιοχή του Αγρινίου αλλά και από την Κοζάνη έχουμε συλλήψεις. Δουλεύει διπλοβάρδια το ελληνικό FBI κοινώς μετά την Κρήτη και άλλες περιοχές. Τώρα έχουμε και αυτή την σημερινή υπόθεση, οπότε όπως καταλαβαίνετε θα δούμε και άλλα πράγματα σιγά σιγά. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα και επιστρέφω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops, γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέφουμε, 11 και 49 πρώτα λεπτά. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας. Πάμε μαζί μέχρι και τις 12 και καλημερίζω τη δικαστική μας συντάκτρια, την Τασούλα Παπα-Νικολάου, η οποία παρακολουθεί πολλά και διάφορα. Αλλά θέλω να σταθούμε λίγο στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί έχουμε μια πύκνωση εξελίξεων το τελευταίο διάστημα. Γεια σου, Τασούλα μου, καλημέρα.
5: Καλημέρα. Και όπως γνωρίζεις, είχα πει ότι θα έρθει και άλλη εγκληματική και να που ήρθε.
0: Καλά, μόνο αυτοί θα έρθουν πολλές τώρα, μην ανησυχείς. Δουλεύει διπλοβάρδια το FBI.
5: Εν τω μεταξύ, εδώ στην Ευελπίδων, αυτό λέγαμε σήμερα, ότι τελείωσαν οι δύο, θα μας έρθει τώρα αύριο μεθαύριο η άλλη.
0: Και μετά θα σας έρθει η επόμενη.
5: Ναι, εντάξει. Το θέμα είναι ότι στο ταμείο, να το πω έτσι, στους 39 κατηγορούμενους που είχαμε σε δύο εγκληματικές στην Κρήτη και στη Βόρεια Ελλάδα, μόνο οι 4 προφυλακίστηκαν. Οι υπόλοιποι είναι ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και 3 γυναίκες σε κατοίκον έρευνα που έχουν και το ρόλο του υπαρχηγού για τη Βόρεια Ελλάδα, μιλάω.
0: Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε λίγο. δεν σημαίνει ότι δεν είναι κατηγορούμενοι οι άνθρωποι.
5: Είναι, παραμένουν κατηγορούμενοι.
0: Το λέμε εγώ και εσύ που το ξέρουμε, το θυμίζω στον κόσμο, ότι κάποιος δεν προφυλακίζεται, σημαίνει ότι δεν είναι ύποπτος φυγής ή επανατέλεση του ιδίου αδικήματος.
5: Ακριβώς. Το θέμα είναι το εξής όμως, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί κατηγορούμενοι, οι οποίοι λένε και ισχυρίζονται, όπως και οι συνήγοροι τους, ότι το κατηγορητήριο είναι λίγο φουσκωμένο, να το πω έτσι. Σας λέω ότι, γιατί είχαμε μια απορία χθες. Ρε παιδιά, λέμε, γιατί δεν υπάρχουν πιο πολλές προφυλακίσεις? Γιατί μιλάμε για κακουργήματα και για ζημιά 3,5 εκατομμύρια ευρώ, 4,5 εκατομμύρια ευρώ, 2,5 εκατομμύρια ευρώ τώρα. Mm. Από ό,τι μας εξηγήσαν οι συνήγοροι, ήταν ότι τα αδικήματα είναι φουσκωμένα ως προς το κατηγορητήριο, γιατί δεν έχει γίνει διοικητικός έλεγχος, δεν έχει τελειώσει ο διοικητικός έλεγχος. Δηλαδή, παίρνουν τα πρώτα στοιχεία και δεν παίρνουν τα τελευταία στοιχεία από έναν έλεγχο. Mm. Άρα τα πράγματα αλλάζουν όταν πηγαίνουν πια στις ανακρίσεις και δίνουν τα έγγραφα ότι, για παράδειγμα, εγώ έχω 10 βοσκοτόπια, έχω κάνει 10 αιτήσεις, από τα 10 βοσκοτόπια τα 3 έχουν πρόβλημα. Ενώ στο κατηγορητήριο φαίνεται ότι έχουν και τα 10. Mm-hmm. Γι' αυτό βλέπετε ότι δεν προφυλακίζονται. Σας τα λέω απλά για να καταλάβουμε, γιατί εμείς και εμείς είχαμε πρόβλημα στο να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, υπάρχει μια εξέλιξη βεβαίως ό,τι αφορά τη δικογραφία που αφορούσε σε δύο ενεργεία βουλευτές, τον κύριο Χατζηβασιλείου και τον κύριο Αθανασίου, σύμφωνα με την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθήνας και τον αρμόδιο εισαγγελέα που είχε την προκαταρκτική έρευνα.
0: Καλά, ήταν και λίγο αστείες αυτές οι υποθέσεις τώρα, για να είμαστε δίκαιοι.
5: Το έχουμε συζητήσει, Γιώργο, οι δυο μας πάρα πολλές φορές.
0: Πήρε, έστειλε ένα SMS ο άλλος και ρώτησε, ξέρω εγώ, γίνεται κάτι εδώ. Τώρα αυτό είναι ηθική αυτουργία σε κάτι. Τι να πω πραγματικά.
5: Σε παράβαση καθήκοντος. Γι' αυτό και ήρθε και στην Εισαγγελία Αθηνών η υπόθεση. Όπως επίσης είναι την Παρασκευή, έχουν κληθεί για τις απολογίες, είχαν πάρει προθεσμίες οι 11 βουλευτές, τα μη πολιτικά πρόσωπα, να θυμίσω. Εδώ τώρα, σου δίνω και μια είδηση, κάποιοι θα ζητήσουν εκ νέου προθεσμία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κάποιοι θα απολογηθούν και μέσω υπομνημάτων.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Πότε περιμένουμε, συγγνώμη, θα το πεις αυτό για την Τυχερόπουλου. Πότε περιμένουμε εξελίξεις εδώ πέρα για το αν θα αποφασιστεί ότι η υπόθεση του Ευγενίδη μπαίνει στο αρχείο ή η υπόθεση της Παπα-Νικολάου είναι τέτοια που πρέπει να της ασκηθεί η δίωξη?
5: Μόλις η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πάρει και τις εξηγήσεις των υπόπτων, γιατί αυτοί έχουν, αυτή την ιδιότητα έχουν αυτή τη στιγμή. Ναι. Τότε θα τα βάλει όλα κάτω και τα στοιχεία που έχει και θα αποφασίσει αν μιλάμε για κακουργήματα, αν μιλάμε για πλημελήματα, αν μιλάμε για μηδενική ζημία. Mm. Για παράδειγμα, στην υπόθεση, η έκθεση της Παρασκευής στη Χεροπούλου, στον κύριο Μηταράκη βγάζει μηδενική ζημία.
0: Ναι.
5: Σας λέω τώρα ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
5: Θα τα δούμε στην πορεία. Αυτά θα τα δούμε, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα αποφασίσει σε ποιους και για ποια αδικήματα και αν υπάρχουν αδικήματα τελικά.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό το οποίο λες. Σωστό είναι αυτό το οποίο λες.
5: Τρεις παραμέτρους. Και αν υπάρχουν αδικήματα, γιατί σας λέω, όταν έχεις μια έκθεση του συμβούλου που έχει διορίσει η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και εν προκειμένου μιλάμε για την κυρία Τυχεροπούλου, η οποία βγάζει άλλα ποσά, δηλαδή για την κυρία Παπακώστα, η ζημία αρχική ήταν άνω των 120.000 ευρώ και πήγαμε σε κακούργημα. Ενώ, όπως έχει πει και ο δικηγόρος της, εδώ μιλάμε για μια ζημία 7.000 ευρώ.
0: Ναι, εδώ βέβαια πρέπει να αλλάξει η δίωξη, έτσι. Βέβαια, θα μου πεις, δεν της έχει ασκηθεί η δίωξη της Παπακώστα για να είμαστε σωστά. Σωστά,
5: ναι. Είμαστε σε έλεγχο.
0: Μάλιστα.
5: Όμως, εδώ μιλάμε, η ζημιά έχει γίνει. Τα ποσά αλλάζουν. Άρα, από τη στιγμή που αλλάζουν τα ποσά, σημαίνει ότι αλλάζει και το αδίκημα. Ο βαθμός του αδικήματος.
0: Σωστά.
5: Άλλο πλημέλημα, άλλο κακούργημα. Είναι άλλη διαδικασία.
0: Καλά, είναι προφανές εδώ πέρα ότι αν η έκθεση της κυρίας Τυχεροπούλου τύχει αξιοποίησης σε απόλυτο βαθμό από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η υπόθεση του κύριου Καραμανλή πρέπει να πάει στο αρχείο και η υπόθεση της κυρίας Παπακώστα είναι ένα πλημέλημα, μην πω και τι είναι κιόλας, διότι αφού δεν έχει καταβληθεί το ποσό, δεν υπάρχει ζημιά του δημοσίου. Δηλαδή, κατά τη γνώμη γεννάται και ένα ερώτημα αν υπάρχει αδίκημα.
5: Γι' αυτό είπα, έβαλα αυτή την παράμετρο πριν, για ποιους και αν υπάρχουν αδικήματα. Επίσης, σημείωσε κάτι ότι η έκθεση της κυρίας Τυχεροπούλου παραδόθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 18/5.
0: Ναι.
5: Και αυτό έχει μια αξία.
0: 18/5 αυτό έγινε λίγο μετά την συζήτηση στην προανακριτική.
5: Ακριβώς.
0: Για τον Λιβανό και την Αραμπατζή.
5: Είναι λίγο μετά.
0: Εδώ βέβαια, ξέρεις, γεννάται και ένα ερώτημα για τους ίδιους τους χειρισμούς Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σου λένε και πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ενεπλάκησαν, αφού τη ζήτησε στην πραγματογνωμοσύνη της κυρίας Τυχεροπούλου, κυρία Εισαγγελία μου, αμέσως μετά το Πάσχα, γιατί δεν περίμενες 10 μέρες, τρεις εβδομάδες να πάρεις και αυτή την έκθεση.
5: Συνολικά,
0: ναι,
5: ακριβώς.
0: Για να στείλεις μια δικογραφία η οποία είναι πιο δεμένη. Να μην γράφεις πράγματα τα οποία θα αναιρεθούν.
5: Να θυμίσω κάτι άλλο. Για την πρώτη δικογραφία πριν από ένα χρόνο που έφτασε στη Βουλή.
0: Ναι.
5: Με συνομιλίες του Φραπέ, του Χασάπη, ναι, τα θυμόμαστε. Για τους πολίτες.
0: Για τα μη πολιτικά πρόσωπα.
5: Για τα μη πολιτικά πρόσωπα δεν έχουμε καμία δίωξη.
0: Σωστά.
5: Είμαστε ένα χρόνο μετά, μην τα ξεχνάμε.
0: Άρα.
5: Δεν ξέρω.
0: Άρα τι σημαίνει αυτό, δηλαδή.
5: Τα συμπεράσματα θα τα βγάλει ο κόσμος. Εγώ σας λέω ποια είναι τα δεδομένα, ότι αυτή τη στιγμή εδώ μας έρχονται. Σας λέω, δεν προλαβαίναμε να μετράμε κατηγορούμενους. Δεν ξέραμε τι γινόταν. Φτάσαν κάποια στιγμή οι συνοδείες να είναι περισσότεροι. Σε ένα κτίριο δεν χωρούσαν.
0: Αυτό είναι σωστό.
5: Φανταστείτε τώρα 17 κατηγορούμενοι ή 22 κατηγορούμενοι. Βάλτε σε κάθε κρατούμενο και σε κάθε κατηγορούμενο και δύο αστυνομικούς.
0: Mm-hmm. Ωραία. Και κάτι τελευταίο τώρα να ρωτήσω. Κυκλοφορεί μια πληροφορία ότι εφόσον αρχιοθετηθεί υπόθεση για κάποια πολιτικά πρόσωπα, κάποιοι σκέφτονται να μηνύσουν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
5: Είναι
0: κάτι το οποίο συζητείται από δικηγόρους,
5: ναι,
0: κάποιων πολιτικών προσώπων.
5: Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι κάποια στιγμή κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βγει στα μανταλάκια, να το πω έτσι, κρεμαστεί στα μανταλάκια και χωρίς να έχουν κάνει τίποτα όπως λένε οι ίδιοι, θα πρέπει και αυτοί να προστατευτούν νομικά. Ποιες θα είναι οι κινήσεις, θα το δούμε στην πορεία. Το σκέφτονται όμως, η αλήθεια είναι, διότι σου λέει εγώ δεν έχω κάνει τίποτα. Αν έχω ένα SMS που ρωτάω κάτι. Και προσέξτε, οι κινήσεις δεν είναι μόνο από πολιτικά πρόσωπα, θα είναι και από μη πολιτικά πρόσωπα.
0: Ναι, σωστό. Σωστό. Λοιπόν,
5: αυτό λένε ότι πρέπει να προστατευτούμε. Πάντως, εδώ μας έρχεται και άλλη εγκληματική με 13 κατηγορούμενους προς το παρόν από ό,τι μαθαίνω.
0: Ναι.
5: 2,5 εκατομμύρια ζημιά και έρχονται κι άλλες.
0: Ναι,
5: πού θα καθίσουμε τώρα σε αυτή την ιστορία.
0: Να σου πω πάντως κάτι. Αυτή είναι η ουσία. Αυτούς πρέπει να βρίσκεις. Αυτοί είναι που έχουν κάνει, όπως και στην υπόθεση της Νοβάρτης, προφανώς υπάρχει και ένα πολιτικό περίβλημα και ένα πολιτικό περιβάλλον, αλλά δεν τις κάναν τις ρεμούλες οι πολιτικοί. Είτε είναι της Νέας Δημοκρατίας, είτε είναι του ΠΑΣΟΚ, είτε είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς υπάρχει ένα πολιτικό περίβλημα στη διαπλοκή. Αλλά τα λεφτά τα κλέβαν αυτοί.
5: Ναι, να διευκρινίσουμε κάτι. Αδικήματα έχουν γίνει. Παράνομες επιδοτήσεις έχουν λάβει κάποιοι. Και αυτοί θα πρέπει να τιμωρηθούν από τον νόμο. Είναι δεδομένο αυτό. Επίσης υπάρχουν ισχυρισμοί, ας πούμε, στις συζύγους ότι δεν ήξερα, μπαίνα στο λογαριασμό μου 300 χιλιάρικα και δεν ήξερα. Δεν γίνεται να μην ξέρεις. Αυτό είδε και η εισαγγελέας χθες και είπε κατοίκον περιορισμό. Αλλά εδώ αυτοί που πραγματικά έχουν πάρει παράνομες επιδοτήσεις να τιμωρηθούν από τον νόμο όπως τους αξίζει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Τασούλα μου, ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ και για όλες τις πληροφορίες. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, τώρα. Μπορούμε νομίζω να κλείσουμε σιγά σιγά, αφού σας πω ότι αν βρίσκεστε σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική είναι, αλλά θέλετε γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει, μπορείτε με το COSMOTE 5G Wi-Fi να συνδέσετε πανεύκολα όπου κι αν είστε, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσετε παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps με απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σας προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει των μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G Wi-Fi έχετε 2 μήνες δώρο. Για να μάθετε περισσότερα μπαίνετε στο COSMOTE.gr. Είναι 11:58. Να κλείσουμε μουσικά και χαλαρά όπως ταιριάζει σε μια όμορφη καλοκαιρινή μέρα. Σας εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο. Η Λένα Βασιλάκου με το Δελτίο των Ειδήσεων. Ο Γιάννης Τριάντης αμέσως μετά και Φιγλέντη Χορός, όποιος μείνει όρθιος τέλος πάντων. Και εμείς τα λέμε αύριο στις 11. Να είστε καλά.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Υψηλών απαιτήσεων από τα πιο δύσκολα των τελευταίων ετών θεωρούνται τα θέματα της βιολογίας τα οποία εξετάστηκαν σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Όσο απαιτητικά κρίνονται τα θέματα στα αρχαία ελληνικά, με το μεγαλύτερο επίπεδο δυσκολίας να καταγράφεται στο αδίδακτο κείμενο του Λυσία από το έργο περί τουσικού απολογία. Διαβαθμισμένης δυσκολίας για καλά προετοιμασμένους τα ζητούμενα στα μαθηματικά. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Σάμου στον Κορυδαλό. Στο νοσοκομείο διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για προληπτικούς λόγους ένικος, ο οποίος είχε καταφύγει στην Ταράτσα για να σωθεί. Δύο ηλικιωμένοι, ένας άνδρας και μία γυναίκα, σκοτώθηκαν χθες το απόγευμα όταν παρασύρθηκαν από φορτηγά στον Ασπρόπυργο και τις Αφίδνες. Κορίτσι 3 ετών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο παιδών Αγλαία Κυριακού, τον οποίο παρασύρθηκε από γιο ταχύ όταν ο οδηγός του έκανε όπισθεν προκειμένου να ξεπαρκάρει. Αναζητούνται οι γονείς της τρίχρονης. Νέα αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες σε Αγρίνιο και Κοζάνη για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής το λεγόμενο ελληνικό FBI έχει προχωρήσει σε 13 συλλήψεις. Μεταξύ των συλληφθέντων, τουλάχιστον ένας διαχειριστής και ένας υπάλληλος από κέντρο υποδοχής δηλώσεων. Συνολικά κατηγορούνται 39 πρόσωπα. Το κύκλωμα εκτιμάται ότι είχε αποκομίσει περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Οριακά χαμηλότερη ανάπτυξη και αισθητά υψηλότερο πληθωρισμό για την Ελλάδα το 2026 προβλέπει ο ΟΣΑ στην εξαμηνιαία έκθεσή του. Σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό, θα διατηρηθούν οι ισχυροί ρυθμοί ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή. Ειδικότερα προβλέπει πως το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 1,9% το 2026 και 2% το 2027, ενώ ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα αυξηθεί στο 4,2% την τρέχουσα χρονιά. Η έξαρση περιφερειακών κρίσεων και η επανεμφάνιση αναθεωρητικών αντιλήψεων δοκιμάζουν ευθέως τη διεθνή τάξη ασφάλειας, δοκιμάζουν το διεθνές δίκαιο εναντί της λογικής της επιβολής δια της ισχύος. Μας υπενθυμίζουν ότι η κυριαρχία προϋποθέτει την ικανότητα να υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας με αξιόπιστο τρόπο. Αυτό τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδια στο χαιρετισμό που απίθυνε στη 19η διάσκεψη των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Ενόπλων Δυνάμεων των Βαλκανικών χωρών που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη. Νέα κλιμάκωση στον Περσικό κόλπο με ιρανικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν, ενώ αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν την ίσο Κέσμ στα στενά του Ορμούς. Λυδία λίθος των διαπραγματεύσεων η κατάσταση στο Λίβανο, που τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους ένα παιδί, και δεκάδες τραυματίστηκαν κατά τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στη Βηρητό. Τη ρύθμιση οφειλών προς το δημόσιο σε 72 δόσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, με αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις, προβλέπει νομοσχέδιο το οποίο δόθηκε σε διαβούλευση. Δίνεται η δυνατότητα ένταξης στον εξοδικαστικό μηχανισμό, εξαιρώντας από τη ρύθμιση την πρώτη κατοικία. Την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων και τις αλλαγές στο καθεστώς μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η κυβερνητική πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατατέθηκε αργά χθες στη Βουλή. Επίσης προτείνεται η μείωση των βουλευτών από 300 σε 200, η καθιέρωση επιστολικής ψήφου για όλους τους εκλογείς και η εξαετής θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σήμα κίνησης για τη συνταγματική αναθεώρηση δίνει αύριο η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, καθώς θα ληφθεί η απόφαση για την έναρξη των διαδικασιών μιας μακράς κοινοβουλευτικής διεργασίας, η οποία θα οδηγήσει μέχρι τις εκλογές. Την παραίτησή του από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή, αλλά και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, υπέβαλε ο Γιάννης Μαντζουράνης την παραμονή της κρίσιμης συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Μιλώντας στον Αλφα Ρέντιο 989, ο κύριος Μαντζουράνης ανέφερε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι η

0: καλύτερη επιλογή για την ανασυγκρότηση της προοδευτικής παράταξης που μπορεί να κινηθεί από τη σοσιαλδημοκρατία μέχρι τη ριζοσπαστική αριστερά. Σημείωσε πως από τη συνένωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν θνησιγενής. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της εισαγγελικής προτάσεως για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη κατηγορίας. Και στην αθλητική σας ενημέρωση στις 9 απόψε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Ντέρμπι Ιωνίων, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τη σειρά των τελικών, η οποία θα κριθεί στις 3 νίκες με τους ερυθρόλευκους να έχουν το πλεονέκτημα έδρας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Τριάντης.
1: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
3: Για σήμερα, Τετάρτη, στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως 4 από φόρο στον Βοϊκό και ως 4 και στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 31 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 18 έως 28 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Στο Γαλάτσι, τη Νέα Σμύρνη και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρροτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα πρόσκαιρης μπόρας στα ορεινά, κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως 6 μποφόρους στο Αιγαίο και νότιο-δυτική ως 5 μποφόρους στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Γεια και χαρά σας. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία. Και τίποτα πρωτότυπο. Θα έχουμε τον Ιούνιο μεγάλες ζέστες και βεβαίως κουβεντολόι για τις δημοσκοπήσεις. Τα καινούργια κόμματα, αναμένεται και ο Σαμαράς όπου να είναι, για να κλείσει και ο φάκελος των νέων κομμάτων. Και μια διαδικασία όλες αυτές τις μέρες και τις επόμενες φαντάζομαι, με αποχωρήσεις, με ματαιώσεις προσωπικές. Θα σας πω παρακάτω τι εννοώ για τις ματαιώσεις. Όχι προσωπική δική μου. Λοιπόν, νέα πρόσωπα, υπογραφές, καταγγελίες εναντίον των δημοσκοπήσεων, διαψευσμένες προσδοκίες. Παραδείγματος χάρη η κυρία Καριστιανού και οι συναυτοί έλεγαν ότι πάνε για την εξουσία. Μέχρι στιγμής περιορίζονται στην τρίτη θέση. Στο Πασόκ άστα να πάνε. Είναι όπως είπαμε και χτες, κατήφια και νευρικότητα. Αλλά δεν ξέρει κανείς πως θα, σε αυτό το στίβο, πως θα πάνε τα πράγματα. Ενδεχομένως η δυναμική επέλαση Τσίπρα να ευνοήσει και το Πασόκ. Σίγουρα ευνοεί την Νέα Δημοκρατία, λόγω του ότι τη συσπυρώνει, όχι τίποτα άλλο. Και δεν είμαι βέβαιος ότι δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο. Έχω βάλει και ένα στοίχημα με τον Τάκη Χατζή, κάτι γουρνόπουλα από την Ετώλα Καρανία ή από την Μεσσηνία, δεν ξέρω. Έχω την αίσθηση ότι θα έχουμε εκλογές το φθινόπωρο. Αυτό που κυριάρχησε τελευταία είναι ότι ο Μητσοτάκης άφησε κάποιο παράθυρο ανοιχτό πριν από 10-15 μέρες και αυτό, λέει, έκανε τον Τσίπρα και την κυρία Καριστιανού να επισπεύσουν την αναγγελία των κομμάτων. Δηλαδή τους την έφερε, ούτως ώστε στον προεκλογικό στίβο από τώρα μέχρι το 27 να κουραστούν, να εμφανίσουν αυτό που πραγματικά είναι και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, μπορεί. Έχω την αίσθηση όμως, διαβάζοντας και το σημερινό πρωτοσέλιδο των νέων, αν και δεν χρειαζόταν, με τίτλο «Μύρισε εκλογές», υπότιτλος «Παροχές για όλους από την κυβέρνηση». Και έχει από κάτω συγκεκριμένα: ακίνητα, επιστροφή ενοικίου σε περισσότερους, δώρο 2 ενίκια σε δημόσιους λειτουργούς, φοροκίνητρα σε κατασκευαστές. Δικαστική: μισθολογικές προαγωγές όλων των δικαστικών λειτουργών που παραμένουν στάσιμοι λόγω έλλειψης κενών θέσεων. Συντάξεις: αναπροσαρμογές για στρατιωτικούς και παθόντες εν υπηρεσία, αύξηση ορίου ηλικίας καταβολής σύνταξης σε τέκνα συνταξιούχων και επιδόματα, επίδομα 150 ευρώ σε κάθε παιδί στο τέλος Ιουνίου, ενίσχυση 300 ευρώ σε συνταξιούχους ευάλωτους. Δεν ξέρω. Μπορεί αυτά ισχύουν που λέει η εφημερίδα, αλλά δεν ξέρω αν θα λειτουργήσουν. Έχω την αίσθηση ότι θα κάνει μετά την έκθεση ο Πρωθυπουργός. Από εκεί και πέρα, η κατάσταση είναι τραγική και πικρή για τους ανθρώπους που συνθέτουν την Νέα Αριστερά, αλλά και το ΣΥΡΙΖΑ, με τον κύριο Φάμελο να είναι, να μου επιτρέψετε, σε μια πολιτική αφασία νομίζεις και συνεχίζει να μιλάει για την ενωτική προσπάθεια. Ποια ενωτική προσπάθεια? Ο Τσίπρας θέλει την ψήφο σας. Και καλά κάνει ο άνθρωπος. Λογικό είναι και θεμητό. Δεν θέλει εσάς. Και όσοι προσχωρήσουν στο κόμμα Τσίπρα δεν θα έχουν καρέκλες έτοιμες. Θα μπουν στο ψηφοδέλτιο ενδεχομένως, γιατί τον συμφέρει να πάρει και από τον ΣΥΡΙΖΑ στελέχη που θα βρει εκατοντάδες νέους ανθρώπους. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κάτι εντελώς καινούριο αυτό που ετοιμάζει και δημιουργεί ο κύριος Τσίπρας. Και είναι θεμητό. Απ' την άλλη μεριά, το είπαμε και χτες, αλλά τι να κάνεις, επαναλαμβάνεις τα ίδια, γιατί αυτή είναι η κατάσταση. Στη Νέα Αριστερά και γενικότερα υπάρχει η διάσπαση του ατόμου. Όμως θα ήθελα, πριν σας πω για τους συντελεστές της ομάδος μας, να σας διαβάσω μια δήλωση που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Θετική εννοείται. Ο Στράτος Κερσανίδης
Είναι κριτικός κινηματογράφου Θεσσαλονικιός. Μια καλή περίπτωση, κάτι γνώμη, δεν τον ξέρω προσωπικά, δεν τον γνωρίζω. Ο οποίος ήταν στο γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη όταν κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αριστερός από τα γενοφάσκια του άνθρωπος και τώρα με όλα αυτά που συμβαίνουν έκανε την εξής δήλωση, σας τη διαβάζω. Επειδή, για μένα τουλάχιστον, δεν έχει πλέον κανένα νόημα και επειδή δεν αντέχω να περάσω άλλες στεναχώριες, επιλέγω την πολιτική μου συνταξιοδότηση. Δεν θα έχω πλέον καμία σχέση με καμία πολιτική οργάνωση ή κόμμα της αριστεράς, αν και ιδεολογικά συνεχίζω να ανήκω στην ανανεωτική κομμουνιστική αριστερά. Όμως, χωρίς κομματική ένταξη, επειδή προτιμώ να περάσω με ηρεμία τον υπόλοιπο χρόνο ζωής μου. Δεν θέλω να χαραμιστώ άλλο σε ανούσιες, χρονοβόρες συζητήσεις και καυγάδες για το εάν θα μπει στο κείμενο εκείνη ή η άλλη λέξη. Την ώρα που ο αντίπαλος μας έχει πάρει τα σόβρακα. Εμείς επιμένουμε να μετατρέπουμε το έλασον σε μείζον για να δικαιολογήσουμε τις μεταξύ μας διαφορές και την επόμενη διάσπαση. Αυτά λέει ο Στράτος Κερσανίδης και είναι η ματέωση που σας είπα. Μερικοί άνθρωποι οι οποίοι υπήρξαν και είναι έντιμοι στη ζωή τους, πολιτικά ενταγμένοι και καλά κάνουν, σε οποιοδήποτε χώρο, κάποια στιγμή δεν αντέχουν άλλο και αποσύρονται για να ζήσουν τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής τους, αν είναι σε μια ηλικία μεγαλύτερη, όσο καλύτερα νομίζουν. Δεν μπορεί κανείς να τους πει το παθείς ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι είναι η πολιτική. Ένας πολύ δύσκολος στίβος. Εδώ εμείς, που άρχισα να φλιαρώ κιόλας, έχουμε κι άλλα σήμερα. Δεν έχουμε πολλούς στο τηλέφωνο μας. Θα έχουμε τον Γιώργο Χαρβαλιά, έναν εξαιρετικό συνάδελφο, στις 10.30, να συζητήσουμε για ορισμένα θέματα που είναι πάρα πολύ σοβαρά. Όπως είναι τα ελληνοτουρκικά, όπως είναι επίσης, αν δείτε ορισμένα πράγματα, τι συμβαίνει με τον πόλεμο στην Ουκρανία, καλά και με το Ιράν και τα λοιπά, και θα συζητήσουμε, αν μας πάρει ο χρόνος, και για τον Τσίπρα και για την Καριστιανού και για τον Σαμαρά. Λοιπόν, πριν πάμε σε ένα τραγουδάκι, το πρώτο, Σταμάτης Καρλούτσος στη ρύθμιση του ήχου, Ντίνα Μόσχου στην δημοσιογραφική παραγωγή, Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης και εσείς 212-212-4800 μπορείτε να τηλεφωνείτε, να στέλνετε mail oneri@alpharadio.gr και ο αριθμός του Viber 6947-989-989. Alpharadio 989.

0: Τραγούδι του Θανάση Παπακοσταντίνου βέβαια και η στίχη είναι της Ανδριανής Διαγουμά, μας το είπε η Μελίνα Κανά. Πάμε στις διαφημίσεις και έχουμε διάφορα να πούμε. Με πρώτο, πώς οι περίφημοι boomers έχουν καταστρέψει την Ευρώπη.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
6: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και παρακαλώ προσέξτε αυτό το κείμενο που θα σας διαβάσω. Προέρχεται από τον Economist. Ο τίτλος: πώς οι boomers κατέστρεψαν την Ευρώπη και χρέωσαν το λογαριασμό στα παιδιά τους. Boomers είναι αυτοί που γεννήθηκαν τις δύο δεκαετίες μετά το 45. Γράφει ο Economist. Για δεκαετίες η ανισότητα στην Ευρώπη ήταν κυρίως γεωγραφική. Η πλούσια Δύση απέναντι στη φτωχότερη Ανατολή. Θα λέγαμε από την πλευρά μας ο πλούσιος Βορράς έναντι του Νότου. Σήμερα όμως η μεγάλη διαχωριστική γραμμή δεν βρίσκεται πλέον ανάμεσα σε χώρες, αλλά ανάμεσα σε γενιές. Οι νέοι Ευρωπαίοι δυσκολεύονται να αγοράσουν σπίτι, πληρώνουν υψηλούς φόρους για να χρηματοδοτούν συντάξεις και κοινωνικές δαπάνες, ενώ βλέπουν τις προοπτικές τους να συρρυκνώνονται. Παρένθεση δική μου, στη χώρα μας το βλέπουμε αυτό πάρα πολύ καθαρά, αλλά συμβαίνει και στις υπόλοιπες. Την ίδια ώρα, οι λεγόμενοι baby boomers απολαμβάνουν τα ωφέλη ενός μοντέλου που οι ίδιοι οικοδόμησαν. Η μεταπολεμική γενιά δικαίως μπορεί να περηφανεύεται ότι μεγάλωσε σε μια περίοδο ειρήνης και ευημερίας. Όμως, από οικονομική σκοπιά, η κληρονομιά της είναι πια αμφιλεγόμενη. οι boomers σχεδίασαν συνταξιοδοτικά συστήματα βασισμένα στην υπόθεση ότι οι επόμενες γενιές θα είναι πολυπληθέστερες, άρα θα χρηματοδοτούν τους συνταξιούχους. Όμως, η δημογραφική πραγματικότητα άλλαξε δραματικά. Το πιο ορατό σύμβολο αυτής της διαγενειακής ανισότητας είναι η αγορά κατοικίας, επισημαίνει ο Economist. Οι boomers αγόρασαν σπίτια όταν οι τιμές ήταν χαμηλές και στη συνέχεια είδαν τις αξίες τους να εκτοξεύονται. Παρότι είχαν δανειστεί με υψηλά επιτόκια, αποπλήρωσαν οι περισσότεροι τα δάνειά τους και υποφελήθηκαν από δεκαετίες ανόδου των τιμών. Σήμερα η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική. Οι τιμές των κατοικιών και τα ενοίκια αυξάνονται ταχύτερα από τα εισοδήματα, αποκλείοντας μεγάλο μέρος των νέων από την ιδιοκατοίκηση. Η παραμονή στο πατρικό σπίτι μέχρι τα 30 ή και αργότερα γίνεται όλο και συχνότερο φαινόμενο. Για πολλούς νέους, η κληρονομιά μοιάζει πλέον πιο ρεαλιστική διαδρομή προς την οικονομική ασφάλεια από την αγορά κατοικίας με δικά τους μέσα. Είναι ένα εξαιρετικό άρθρο με στοιχεία, αυτό που σας διάβασα από τον Economist, και νομίζω όσα εκτίθενται στο σημείωμα αυτό του Economist, να επαναλάβω, εμείς τα ζούμε, στην Ελλάδα δηλαδή, με μεγαλύτερη ένταση. Γιατί, μην ξεχνάτε, είχαμε στις πλάτες μας και αυτό το γελίο τιμωρητικό μνημόνιο, γελίο σε ό,τι αφορά τα επιχειρήματα των ξένων, των Ευρωπαίων εκείνη την εποχή, αλλά και των δικών μας που μιλούσαν για τους τεμπέληδες του Νότου. Ένα μνημόνιο που, όπως είχε πει, ναι, ο Γιάννης Βαρουφάκης όταν ανέλαβε την διακυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, το είχε πει τέλος Φεβρουαρίου νομίζω, ότι κατά 70% ήταν σωστό. Υπήρχαν όργια με τις συντάξεις και τα λοιπά. Για το κράτος βέβαια, όμως το 30% ήταν δυναστικό, τιμωρητικό και καθυλωτικό. Όπως εκ των υστέρων βέβαια ομολόγησαν όλοι αυτοί οι περισπούδαστοι της Εσπερίας. Πάμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, τιτλιδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Απαιτητικά τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα στη βιολογία κλιμακωτής δυσκολία στα μαθηματικά και βατά στα αρχαία ελληνικά. Κορίτσι 3 ετών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση αφού παρασύρθηκε από γιο ταχύ. Αναζητούνται οι γονείς του. Σε εξέλιξη, αστυνομική επιχείρηση σε Κοζάνη και Αγρίνιο για κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ. 13 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Οριακά χαμηλότερη ανάπτυξη και αισθητά υψηλότερο πληθωρισμό για την Ελλάδα το 2026 προβλέπει ο ΟΣΑ στην εξαμηνία έκθεσή του. Υπό έλεγχο η φωτιά που είχε ξεσπάσει σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Σάμου στον Κορυδαλό σε νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους ένικος που βρισκόταν στην Ταράτσα. Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αγία Ευθυμία Φωκίδας έχουν σπεύσει επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και επιχειρεί ένα αεροσκάφος. Στο ΣΕΦ στις 9 το βράδυ, ντέρμπι αιωνίων, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ο καιρός στην Αττική σήμερα, γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία, 31 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στη 1.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας ο καλός συνάδελφος Γιώργος Χαρβαλιάς, αρθρογραφεί στη Δημοκρατία, έχει γράψει ένα καταπληκτικό βιβλίο το οποίο έχει κάνει αρκετές εκδόσεις, θα μας πει ο ίδιος, με τίτλο «Γιαβόλ, αίμα, λύθη, υποτέλεια», αναφέρεται στο μύθο της Γερμανίας αλλά και σε ό,τι αφορά τα χρήματα που μας χρωστούν από τότε οι Ναζί. Και έγραψε κι άλλο ένα, «Μη με κρατά σιωπηλό». Ο Γιώργος Χαρβαλιάς είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ για τη συμμετοχή του στην εκπομπή. Χαίρε Γιώργο.
1: Εγώ ευχαριστώ Γιάννη, καλό μεσημέρι και σε εσένα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, θέλω να αρχίσουμε από τα ελληνοτουρκικά, γιατί η τελευταία έρευνα, όχι ότι χρειαζόταν, έδειξε ότι η ελληνική κοινωνία δίνει μεγάλο βάρος στο θέμα αυτό, με αφορμή αφενός τα ήρεμα νερά που τελικά δεν έχουν αποδώσει ή απέδωσαν για λίγο, αλλά κάτω από τα ήρεμα νερά υπήρχε αυτό το διαρκές ορμητικό ρεύμα των τουρκικών προθέσεων και διεκδικήσεων, όπως φάνηκε με το περίφημο νομοθέτημα που δεν έχει βγει ακόμη, αλλά είχαμε μέσα σε λίγο διάστημα από τότε που το Bloomberg έκανε το σχετικό δημοσίευμα, είχαμε αμέσως εκ μέρους της Τουρκίας και παραβιάσεις και δηλώσεις από τον Γκιουλέρ και τον Φιντάν και άλλους. Τέλος πάντων, η ελληνική κοινωνία με βάση τη χθεσινή δημοσκόπηση και τη χθεσινή δημοσκόπηση δίνει μεγάλη σημασία στα ελληνοτουρκικά και ανησυχεί. Η γνώμη σου?
1: Κοίταξε, φαίνεται ότι η ελληνική κοινωνία είναι πιο ευαισθητοποιημένη από την πολιτική ηγεσία της χώρας. Η πολιτική ηγεσία της χώρας αντιμετωπίζει το θέμα έτσι με μια άνεση, η οποία δεν καταλαβαίνω από πού ακριβώς πηγάζει. Μια κατάσταση νιρβάνας, βλέποντας και κάνοντας, άσε να το δούμε, να δούμε μήπως τελικά δεν είναι τόσο βαρύ όσο έχουμε προεξοφλήσει και από εκεί και πέρα θα σκεφτούμε τι θα κάνουμε. Δεν πάει έτσι όμως το πράγμα, δεν πάει έτσι το πράγμα, γιατί ξέρεις, υπάρχει ο ισχυρισμός από την πλευρά της κυβέρνησης ότι ό,τι και να είναι αυτό το νομοσχέδιο δεν παράγει ένωμα αποτελέσματα. Πιθανόν να μην παράγει ένωμα αποτελέσματα, θα πω εγώ, αλλά παράγει σίγουρα de facto αποτελέσματα. Όπως ακριβώς παρήγαγε το Κάζους Μπέλι
0: το 1995,
1: ναι. Από τότε, αν θυμάσαι, καμία ελληνική κυβέρνηση δεν τόλμησε να επεκτείνει τα χωρικά ύδατα στην επίμαχη περιοχή, στο Αιγαίο. Άρα, οι Τούρκοι πέτυχαν με απόλυτο τρόπο, θα έλεγα, το στόχο τους. Τώρα λοιπόν, αν βγάλουν αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο επί της ουσίας θα απαγορεύει ή μάλλον θα υποχρεώνει την Ελλάδα να ζητάει την τουρκική άδεια για οποιαδήποτε δραστηριότητα πέραν του 25ου μεσημβρινού, είτε αυτή η δραστηριότητα, ξέρω εγώ, είναι πολιτικού χαρακτήρα, δεν μιλάμε μόνο για στρατιωτικού χαρακτήρα δραστηριότητες, μιλάμε αν θέλει να ποντίσει ένα καλώδιο.
0: Όπως έγινε πρόσφατα, αμοργό Αστυπάλαια και υπήρξε φρεγάτα τουρκική. Και...
1: ακριβώς. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα πρέπει να ζητάμε επί του πεδίου την άδεια της Τουρκίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και δεν αναστρέφεται εκ των υστέρων. Άρα λοιπόν, επαναρχόμενο στο αρχικό σου ερώτημα, ναι, η ελληνική κοινή γνώμη φαίνεται να έχει συλλάβει καλύτερα το ζήτημα σε σχέση με την πολιτική ηγεσία.
0: Οφείλω να επισημάνω, να υπενθυμίσω μάλλον, ότι για τα περίφημα ήρεμα νερά εξέφρασε ενδιασμούς και κάποιας μορφής εναντίωση διακριτικά, αλλά την εξέφρασε και ο Νίκος Δένδιας, πέραν του Κώστα Καραμανλή και του Αντώνη Σαμαρά, που έχουν ξυφουλκίσει και για τα ήρεμα νερά.
1: Ο Νίκος Δένδιας είναι και ο καθήλυν αρμόδιος χειριστής της υπόθεσης επί του πεδίου. Ναι. Θα μου επιτρέψει να σου πω. Βέβαια, τις δεν αρκούν κάποιες ενστάσεις, επιφυλάξεις οι οποίες εκφράζονται και μετά ξεχνιούνται. Πρέπει να είμαστε, νομίζω, σαφέστεροι σε τέτοιου είδους ζητήματα, ειδικά μπροστά στην εξέλιξη αυτή που έρχεται και είναι και πάρα πολύ σοβαρή. Δηλαδή, εγώ περιμένω, πραγματικά περιμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δω τι ακριβώς θα περιέχει αυτό το νομοσχέδιο, πόσο δεσμευτικό θα είναι και, εν πάση περιπτώσει, τι έχουμε σκοπό εμείς να κάνουμε. Αλλά ξαναλέω ότι η δράση έπρεπε να είναι προληπτική, όχι εκ των υστέρων. Γιατί εκ των υστέρων έχει δημιουργηθεί ένα προηγούμενο.
0: Τετελεσμένο σχεδόν.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
0: Τι θα μπορούσε να έχει γίνει ή τι μπορεί να γίνει αν αυτό. Σε αυτό το νομοθέτημα διαλαμβάνονται όσα λένε οι συνάδελφοι, οι αναλυτές και οι δημοσιογράφοι που ούτε λίγο ούτε πολύ λένε απίστευτα πράγματα.
1: Μετά θα αρχίσουμε εκ των υστέρων να τρέχουμε στα διεθνή όργανα και να ζητάμε να βρούμε το δίκαιο μας, όπως με το τουρκολιβικό μνημόνιο που εκ του αποτελέσματος κρινόμενα τα πράγματα δεν νομίζω ότι η ελληνική πλευρά έχει περάσει τις θέσεις της διεθνώς. Είναι κάπου σε μια αμφισημία όλο το πράγμα.
0: Νομίζω ότι είναι σωστός χαρακτηρισμός. Είναι μια, μια ισορροπία. Ούτε έχει καταχωριστεί στις επιτυχίες της Τουρκίας, αλλά παραμένει ανεκκρεμότητη αυτό το θέμα. Έτσι νομίζω, Γιώργο. Δεν ξέρω αν...
1: Ακριβώς, ακριβώς, ναι, ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Είναι μετέωρο, είναι απολύτως μετέωρο.
0: Αναρωτιέμαι εδώ και χρόνια βέβαια, τι θα μπορούσε να κάνει η ελληνής πολιτεία, το κράτος μας, για το κάζους μπέλι, ας πούμε, από τη στιγμή που οι Τούρκοι σοβαρολογούν ότι θα κάνουν πόλεμο.
1: Το κλειδί είναι η στάση μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Δηλαδή η διένεξη αυτή που έχουμε με την Τουρκία, η οποία είναι διαχρονική, έπρεπε να έχει καταστεί ευρωπαϊκό ζήτημα. Δυστυχώς οι ελληνικές κυβερνήσεις, όχι μόνο οι σημερινοί ίσως παραπάνω από τις προηγούμενες, διστάζουν να το θέσουν, θεωρούν ότι δεν είναι σωστό να γινόμαστε κάθε λίγο και λιγάκι ενοχλητικοί σε αυτούς τους εξαιρετικούς ευρωπαίους εταίρους που μας έχουν αποδείξει εμπράκτως την αλληλεγγύη τους.
0: Αυτή η ανοησία, Γιώργο, αν μου επιτρέπεις, σε διακόπτω, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά αυτή η ανοησία ότι δεν γίνεται να ασχολείται η Ευρώπη, το λένε δικοί μας έτσι και δημοσιογράφοι και άλλοι, με το κυπριακό συνέχεια ή με τα ελληνοτουρκικά. Και εγώ μένω νεός όταν το ακούω αυτό.
1: Κοίταξε, αυτό είναι το δόγμα μιας χώρας η οποία δεν έχει αυτοπεποίθηση, για να μην σου πω δεν έχει αξιοπρέπεια, γιατί βλέπεις ότι όλες οι υπόλοιπες χώρες φέρουν τα προβλήματά τους στο προσκήνιο. Ενοχλεί ο Τραμπ, ξέρω εγώ, τη Δανία για το θέμα της Γρυλανδίας. Η κυρία Πρωθυπουργός της Δανίας φέρνει το θέμα στην Ευρώπη. Ενοχλούνται οι Βούλγαροι, ξέρω εγώ, από το γεγονός ότι κατά την δική τους άποψη οι Σκοπιανοί δεν αναγνωρίζουν βουλγαρική μειονότητα. Μπλοκάρει την είσοδο των Σκοπίων, την ενταξιακή πορεία, Σκοπίων με αφορμή το δικό της πρόβλημα. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε έρθει ποτέ να πούμε τα δικά μας προβλήματα, τα οποία είναι και πάρα πολύ σοβαρά και αυταπόδεικτα. Όταν έχεις αυτές τις παραβιάσεις, όταν έχεις αυτές τις ρητορικές απειλές, θα ρίξω πύραυλο στην Αθήνα, έχει πει ο Ερντογκάν.
0: Ναι, βέβαια.
1: Με συγχωρείς, αυτό δεν συνιστά ένα θέμα προς συζήτηση στα ευρωπαϊκά ανώτατα όργανα.
0: Να το κάνεις κυρίαρχο από την πλευρά σου, ως χώρα δηλαδή.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
0: Θα ήθελα να μου πεις ότι και κάτι άλλο. Συνολικά στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής, η σημερινή κυβέρνηση, αλλά η οποία πάτησε και σε επιλογές των προηγουμένων κυβερνήσεων, πώς τη βλέπεις? Μιλάμε για τον πόλεμο, μιλάμε για το στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή, για το Ουκρανικό.
1: Τη βλέπω ελάχιστα επιδραστική, τη βλέπω ετεροπροσδιοριζόμενη και χωρίς καμία, ξέρεις, εντυπωσιακή πρωτοβουλία. Βλέπω αντιστοίχως δηλαδή το πώς κινείται η Τουρκία. Η Τουρκία κινείται με αυτό το δόγμα, εν πάση περιπτώσει, του επιτίδιου ουδέτερου, το οποίο θα πρέπει να σου πω ότι το εφαρμόζει με ιδιαίτερη μαεστρία. Έτσι, κινείται αυτή τη στιγμή σε ένα επίπεδο μεσολαβήσεως προς όλες τις κατευθύνσεις. Όλοι την παίρνουν σοβαρά. Μπορεί και μιλάει ταυτοχρόνως και με τους Αμερικανούς και με τους Ευρωπαίους και με τους Ρώσους. Και βλέπει δηλαδή ότι αυτός ο ρόλος του Μπαλαντέρ, εμείς θα μπορούσαμε κάλλιστα στην Ουκρανο-Ρωσική κρίση και λόγω των παραδοσιακών δεσμών που κάποτε είχαμε, γιατί τους διέλυσε η σημερινή κυβέρνηση πρωτίστως, έτσι, θα μπορούσαμε να παίξουμε ένα μεσολαβητικό ρόλο στη Ρωσο-Ουκρανική κρίση. Δεν το επιλέξαμε, επιλέξαμε αντίθετα να πλειοδοτήσουμε ως μη οφείλαμε σε όλο αυτό το μέτωπο της εχθροπάθειας απέναντι στη Ρωσία, λες και είχαμε παλαιούς λογαριασμούς να λύσουμε και λες και η Ρωσία αυτή τη στιγμή αποτελεί την κύρια απειλή για τη χώρα μας και όχι η Τουρκία. Αυτά τα πράγματα δεν υπόκεινται, δηλαδή από τη δική μου οπτική γωνία σε μια λογική, αν θες, σειρά, και νομίζω ότι συνιστούν αστοχίες, σοβαρές αστοχίες οι οποίες μειώνουν την επίδραση και το ρόλο της χώρας.
0: Για να είμαστε ειλικρινείς, Γιώργο, πρώτον, όλη η Ευρώπη παρασύρθηκε σε μια αντιρωσική ιστερία και μέχρι σήμερα συνεχίζεται αυτή, όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά το κυριότερο κατά τη γνώμη μου είναι ότι η Τουρκία, είτε το θέλουμε είτε όχι, είναι μια μεγάλη δύναμη λόγω και γεωγραφικής θέσης και γεωστρατηγικά, και μπορεί, ισορροπώντας μερικές φορές ένα τεντωμένο σκηνί, να παίζει εξίσου με τη Ρωσία βλέπετε τους S-400 για παράδειγμα, και όχι μόνο, και στην Ουκρανική κρίση και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ξέρω, μήπως αδικούμε λίγο τη χώρα μας, γιατί λόγω μεγέθους στη διεθνή σκηνή εννοώ, όχι ότι η Ελλάδα είναι κάτι το οποίο είναι ένα μηδενικό, όχι, αλλά η Τουρκία έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα.
1: Κοιτάξτε, πλεονεκτήματα γεωστρατηγικά έχει και η Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή ένοπλες δυνάμεις οι οποίες είναι πανίσχυρες, δηλαδή σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι απολύτως υπολογίσιμη. Εντάξει, το μεγεθός της είναι μικρομεσαίο, ναι. Αλλά η στρατηγική της θέση είναι τέτοια που της προσφέρει πάρα πολλά πλεονεκτήματα, τα οποία όμως δεν μπορεί να αξιοποιήσει. Κατατρέχεται η Ελλάδα, οι ελληνικές κυβερνήσεις, οι ελληνικές πολιτικές ηγεσίες από έλλειψη αυτοπεποίθησης. Υποτιμούν, αν θες, τις δυνατότητες της χώρας και διστάζουν να αναλάβουν ρόλους θεωρώντας ότι μας ξεπερνούν, ότι είναι μεγαλύτεροι από τον πόη μας. Αυτή του είδους, ξέρεις, η νοοτροπία εμένα με βρίσκει εντελώς αντίθετο.
0: Θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω συνολικά, μέσα στα χρόνια δηλαδή, πλεγματική συμπεριφορά.
1: Της, ναι, σωστά.
0: Των εκάστοτε κυβερνήσεων. Θα ήθελα επίσης να μου πεις αυτή η ιστορία με το drone, το ουκρανικό ας πούμε, που ήταν δηλαδή ευτυχώς που είχε χαλάσει, ήρθε χαλασμένο εκεί, θα είχαμε πάρα πολλά να συζητάμε ενδεχομένως και με θύματα ή, είδαμε την αντίδραση της ελληνικής κυβερνήσεως, αλλά δεν ξέρω αν ήταν τόσο στεναρή όσο θα έπρεπε.
1: Αστεία ήταν, αλλά καταρχήν πρέπει να σου πω ότι σωστά το επισημαίνεις, θα μπορούσαμε να είχαμε πολύ άσχημη κατάληξη με αυτήν την ιστορία. Σου θυμίζω ότι αυτό το ρημούκησαν χωρίς να ξέρουν ακριβώς τι είναι κάποιοι ψαράδες.
0: Ναι.
1: Το πήγαν εκεί πέρα στην προβλήτα του χωριού, είχε μαζευτεί κόσμος για να το περιεργαστεί. Αυτό κάποια στιγμή λύθηκε από τα σκοινιά, συνέχιζε με την κεκτημένη ταχύτητα, προσέκρουσε στην προβλήτα, ευτυχώς χωρίς να υπάρξει εκεί έκρηξη, ανάφλεξη, οτιδήποτε.
0: Είχαμε τραγωδία.
1: Θα μπορούσαμε να έχουμε τραγωδία και τότε δεν ξέρω πού θα κρυβόταν η κυβέρνηση και όλοι οι καθήλυνοι αρμόδιοι για αυτήν την ιστορία. Αυτό το οποίο εμένα πραγματικά μου έχει δημιουργήσει κατάπληξη είναι πρώτον ότι η αντίδραση ήταν εντελώς χλιαρή και νομίζω ότι δεν έχει καταφέρει ακόμα να βρει τον Ουκρανό ομόλογό του κύριος Γεραπετρίτης για να του κάνει προφορικό ή δεν ξέρω ποιας άλλης μορφής.
0: Μα βρεθήκανε νομίζω στην Κύπρο.
1: Ναι, βρεθήκανε στην Κύπρο, τον έπαιρνε όμως πριν τηλέφωνο. Στην Κύπρο δεν ξέρω στο πλαίσιο της Συνόδου αν είχαν την ευκαιρία να τα πούν κατηδίαν με τον τρόπο που θα έπρεπε να θέσει το ζήτημα ο Έλληνας Υπουργός. Ο Έλληνας Υπουργός τον γύρευε στο τηλέφωνο, δεν έβγαινε. Ο Έλληνας Υπουργός δεν κατάλαβε ποτέ γιατί δεν φώναξε το ίδιο βράδυ που έγινε το γεγονός.
0: Τον Ουκρανό πρέσβη.
1: Τον Ουκρανό πρέσβη, να του κάνει ένα διάβημα, γιατί δεν απέσυρε για κάποιες μέρες τον Έλληνα πρέσβη για διαβουλεύσεις. Έτσι γίνεται. Δηλαδή, αν θες τη διπλωματική γλώσσα, ξέρεις να δείξεις τη δυσαρέσκειά σου.
0: Και να σε παίρνουν στα σοβαρά.
1: Συγκεκριμένο πρωτόκολλο υπάρχει, Γιάννη μου.
0: Το ξέρω.
1: Το οποίο πρέπει να ακολουθήσεις ακριβώς για να καταλάβουν οι άλλοι το μέγεθος της ενόχλησης. Εδώ ήταν σαν να μην έγινε ενόχληση. Και συν της άλλης. Αυτό δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να προκύπτει σε ευνομούμενη χώρα. Τόσες μέρες έχουν περάσει και δεν έχει το αρμόδιο Υπουργείο ενημερώσει την ελληνική κοινή γνώμη αν αυτό το πράγμα μετέφερε εκρηκτική ύλη και τι μεγέθους εκρηκτική ύλη μετέφερε, από πού έφυγε από τη Λιβύη, έφυγε από κάποιο πλοίο το οποίο περνούσε νότια της Κρήτης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν οφείλει η ελληνική κοινή γνώμη να έχει μια στοιχειώδη ενημέρωση για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Εντάξει, εγώ δεν θα πω αμέσως, γιατί αυτό χρειάζεται, ξέρεις, και μια σοβαρή επεξεργασία. Οι αρμόδιες υπηρεσίες να εξετάσουν από πού έφυγε, τι είναι, τι θα έκανε, ποια ήταν η αποστολή του. Αλλά μια στοιχειώδης ενημέρωση έπρεπε να την έχει η ελληνική κοινή γνώμη.
0: Συμφωνώ. Γιώργο, θα έχεις την καλοσύνη να περιμένουμε 1-2 λεπτά με τις διαφημίσεις, γιατί θέλω να σε ρωτήσω και πολιτικά για την εσωτερική κατάσταση 2-3 πραγματάκια.
1: Ασφαλώς. Ναι.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
4: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
3: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
4: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
3: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ρωμαίος.
7: Ιουλιέτα.
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό.
6: Ασύγχρονο.
7: Που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάτ.

0: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ακούτε Αλφα Radio, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας συνεχίζουμε την συζήτησή μας με τον Γιώργο Χαρβαλιά, συνάδελφο, δημοσιογράφο και συγγραφέα. Τα δύο βιβλία που σας είπα, «Αίμα, λύθη, υποτέλεια» το ένα και «Μη με κρατάς σιωπηλό» το άλλο, είναι από τις εκδόσεις «Πεδίο». Λοιπόν, θα ήθελα Γιώργο έτσι εν συνόψη, Τσίπρας, Καριστιανού και επιθύρες από ό,τι φαίνεται Σαμαράς. Ήδη έχει ανακατωθεί, να το πω χωριάδικα όπως το λένε στη γλώσσα μου, στο χωριό μου, το πολιτικό σκηνικό. Εσύ τι βλέπεις? Τα δύο κόμματα του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού μιλάνε ανοιχτά ότι έχουν θέσει, θέσει στόχο την εξουσία.
4: Καλά, είναι, βάση με τόσο, είναι πολύ νωρίς για να κρίνουν τέτοιου είδους πόθη ευσεβής ή όχι, είναι ρεαλιστική.
3: Σου είπα τι λένε.
4: Εντάξει. Και εγώ στη θέση τους ενδεχομένως αυτό μπορεί να έλεγα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο ακόμη και ήδη το πιστεύουν. Κοίταξε, έχουμε μια αναδιάταξη κοινικού, εμπολής με ξαναζεσταμένο φαγητό σε άλλο περιτύλιγμα. Έτσι, γιατί και στην περίπτωση του κ. Τσίπρα, εγώ ειλικρινά βλέποντας και ότι θέλουν να επιστρέψουν όλοι αυτοί που κάποτε συνιστούσαν την αντιπολίτευση στον κύριο Τσίπρα, θέλουν αυτή τη στιγμή να συνδράμουν το εγχείρημά του. Είδα και την κυρία Αχτσιόγλου, είπε ο αντιπαρατηθέμενος πόλος, να ενωθούμε όλοι μαζί. Εν ολίγης είπε, αν θέλετε μαζέψτε με και εμένα, είμαι εδώ. Δεν κατάλαβα γιατί έπρεπε να περάσει όλη αυτή την περιπέτεια ο ΣΥΡΙΖΑ για να καταλήξουμε σε ένα είδος ΣΥΡΙΖΑ με τον ίδιο αρχηγό. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι έχει μια δυναμική σε αυτό το αριστερό ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται, και οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν στην εκκίνηση πάντα. Έτσι είναι η φωτογραφία της στιγμής αυτή. Το δείχνουν δεύτερο κόμμα.
3: Και τα νέα κόμματα όταν βγαίνουν, δηλαδή οι δημοσκοπήσεις πάντα είναι καλές για αυτό.
4: Πρημοδοτούνται από τη φωτογραφία στιγμής, όταν ανακοινώνονται τα νέα κόμματα, ακριβώς από τις εντυπώσεις. Τώρα, από εκεί πέρα, εγώ θα έλεγα ότι βέβαια αυτή η προοπτική, το να είναι δεύτερο το κόμμα του κ. Τσίπρα, κάνει τον Μητσοτάκη να τρίβει τα χέρια του, γιατί ο Μητσοτάκης πορεύεται με στρατηγική δεύτερου γύρου. Θα ήθελε πολύ να δει αναταράξει το ΠΑΣΟΚ, όπου ήδη εκδηλώνονται φυγόκεντρες στάσεις, ένθεν κακήθεν, όπως βλέπεις. Θα ήθελε πολύ μετά τον πρώτο γύρο των εκλογών να δει το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Μητσοτάκης, λέω, να διασπάται και ένα τμήμα του να ενσωματώνεται με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα, στο πλαίσιο της στρατηγικής ενός δεύτερου γύρου, επειδή φαίνεται ότι το εγχείρημα του Τσίπρα μπορεί να έχει μια δυναμική εν τη γενέση του, αλλά έχει και μια οροφή, έχει ένα σημαντικό ταβάνι, βολεύει τη στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα,
3: γιατί λειτουργεί συσπεροδικά
4: στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Βοηθάει τον επαναπατρισμό ψηφοφόρων στη Νέα Δημοκρατία με τα γνωστά εκβιαστικά διλήμματα, ότι έρχονται αυτοί που το 2015 έκλεισαν τις τράπεζες κλπ. Το αφήγημα αυτό, το οποίο έχει ποτίσει αρκετές συνειδήσεις, έτσι, δηλαδή είναι ένα αφήγημα αρκετά πιστικό σε ένα μεγάλο τμήμα του εκλογικού κοινού. Ναι. Τώρα, ο κ. Σαμαράς, ναι, φαίνεται ότι έχει περάσει το ποτάμι, ότι ήδη διαβουλεύεται, πληροφορούμε δημοσιογραφικά, με αρκετά πρόσωπα προκειμένου να στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια. Θα μου επιτρέψω να σου πω ότι και ο κ. Σαμαράς δεν είναι τόσο πιστικός στο εγχείρημά του. γιατί είναι απολύτως συνυπεύθυνος για αυτό που ζούμε σήμερα. Δηλαδή ο κύριος Σαμαράς βοήθησε με τον δικό του τρόπο, επιστράτευσε τον κύριο Γεωργιάδη, βοήθησε να εκλεγεί ο κύριος Μητσοτάκης στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, έφερε την κυρία Μπακογιάννη πίσω στη Νέα Δημοκρατία. Εν πάση περιπτώσει, δεν γνώρισε τώρα τους Μητσοτάκηδες για να δει το φως το αληθινό και να καταλάβει ότι η χώρα πηγαίνει σε λάθος πορεία. Το ανακάλυψε λίγο όψιμα. Εν πάση περιπτώσει όμως, δεκτεί και αυτή η μεταμέλεια, προκειμένου αυτό το εγχείρημα να έχει μια λογική, ξέρεις, συσπήρωσης του κόσμου της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος νιώθει ότι η σημερινή Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη δεν έχει τίποτα κοινό με τη Νέα Δημοκρατία του παρελθόντος. Από εκεί και πέρα θα παίξει ρόλο η επιλογή προσώπων. Ακούω ότι στην Επικρατεία θα βάλει τον Γιάννη Τομάζη, ακούω ότι ο πρέσβης ο κ. Αϊπαντής συμπορεύεται στο εγχείρημα. Είναι προσωπικότητες οι οποίες έχουν μια απήχηση, αν θες, στην κοινωνία. Θα παίξουν ρόλο τα πρόσωπα. Νομίζω ότι μια διακριτή περίπτωση από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας είναι ο Μάριος Σαλμάς, ο οποίος θα μπορούσε επίσης να συνδράμει.
3: Δεν νομίζω ότι τον θέλει ο Σαμαράς.
4: Αυτό...
3: Οι δικές μου πληροφορίες.
4: Ναι, αυτό αλλά... μπορεί να έχεις δίκιο. Μπορεί να έχεις δίκιο.
3: Ναι. Πάντως,
4: δεν έχει όμως την πολυτέλεια, να πω αυτό, δεν έχει την πολυτέλεια στην φάση που είναι ο κύριος Σαμαράς και με αυτές τις δημοσκοπικές πτήσεις γύρω στο 4, 5, 6, δεν έχει την πολυτέλεια να κάνει face control. Αν θες την προσωπική μου γνώμη.
3: Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, Γιώργο Χαρβαλιά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως και τις υπόλοιπες φορές που μιλήσαμε, νομίζω ότι ήταν ουσιαστικά πράγματα και φωτίζουν ορισμένες πλευρές και των λεγόμενων εθνικών θεμάτων, αλλά και για τα εσωτερικά, τα πολιτικά μας πράγματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλή πορεία και στο άλλο βιβλίο, το δεύτερο. Αυτό το μη με κρατάς σιωπηλό. Σε ευχαριστώ πολύ.
4: Να είσαι καλά.
3: Γεια χαρά. Λοιπόν, μας έμειναν λίγα λεπτά. Θα πω εντάχει, χωρίς να βάλω καν το σήμα, για τις γειτονιές του κόσμου. Τι έχουμε συλλέξει? Αυτή η φοβερή Κίνα, η οποία κυριολεκτικά πετάει τεχνολογικά, τι έκανε? Δοκιμάζει, μετά από κάποια πολύμηνη επεξεργασία δεδομένων κτλ., ένα ρομπότ για να μαζεύει τα μήλα. Υπάρχει πολύ μεγάλη παραγωγή μήλων στην Κίνα. Να τα μαζεύει ένα ρομπότ, δηλαδή να βάζει σακουλίτσες για να μην φθύρονται από διάφορους οργανισμούς τα μήλα. Και επίσης ένα ρομπότ που θα φροντίζει τους ηλικιωμένους, τους γέρους. Αυτά έχουν τεθεί σε λειτουργία δοκιμαστικά και θα μπουν στην παραγωγή. Επίσης, να πάμε στην Αίγυπτο, όπου η Αίγυπτος δεν φημίζεται ούτε για την τεχνολογική της υπεροχή, ούτε για ότι συμβαδίζει με το σύγχρονο καλπασμό της τεχνολογίας. Όμως, ένα τεράστιο έργο έχει τεθεί σε εφαρμογή, το πρώτο υπερυψωμένο τρένο χωρίς οδηγό, το πρώτο στην Αφρική. Εγκαινιάστηκε αυτή η γραμμή του Ανατολικού Νείλου, έτσι λέγεται. Επαναλαμβάνω, υπερυψωμένο τρένο χωρίς οδηγό ως μέρος μιας στρατηγικής για την αποσυμφόρηση της πόλης και τη σύνδεσή της με τη νέα διοικητική πρωτεύουσα. Το Κάιρο έχω πάει και είναι μια πόλη, πολλοί άνθρωποι και δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις από την... Είναι ταυτόχρονα. Δεν υπάρχουν φανάρια παντού, δεν υπήρχαν τότε τουλάχιστον παντού, αυτοκίνητα μαζί με ζώα, δηλαδή οι κουρίς είναι στο πεζοδρόμιο και κάνουν τη δουλειά τους κτλ. Τέλος πάντων, αυτά για σήμερα. Αν προλάβουμε να ακούσουμε τη Λωρίνα Μακένιτ σε ένα πολύ ωραίο τραγούδι και να σας αποχαιρετήσω με αυτό, σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, όπως και τον Σταμάτη Καρλούτσο και την ομάδα μας. Θα μείνετε εδώ, Λένα Βασιλάκου για τις ειδήσεις και Βαγγέλης Περής με την εκπομπή του από τον Γιάννη Τριάντη. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
2: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Διάβημα της Αθήνας στο Κίεβο για τον ντρόουν στη Λευκάδα. Κατά την ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού έκανε γνωστό προλίγου πως η Ελλάδα διατύπωσε με τον πλέον επίσημο τρόπο τη διαμαρτυρία της για το περιστατικό στις 28 και 29 Μαΐου, επιβεβαιώνοντας πως η Αθήνα αναμένει πλέον την επίσημη απάντηση της ουκρανικής πλευράς. Σχετικά με τις επόμενες κινήσεις, η κυρία Ζοχιού άφησε να εννοηθεί πως η ελληνική πλευρά θα αξιολογήσει τις περαιτέρω ενέργειές της μετά την παραλαβή της απάντησης από την Ουκρανία. Παράλληλα, επανέλαβε τη σταθερή θέση της Ελλάδας υπέρ των προσπαθειών για μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη στην Ουκρανία και υπογράμμισε ότι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου αποτελεί προϋπόθεση που δεν μπορεί να τεθεί υπό αμφισβήτηση. Η έξαρση περιφερειακών κρίσεων και η επανεμφάνιση αναθεωρητικών αντιλήψεων δοκιμάζουν ευθέως τη διεθνή τάξη ασφάλειας. Δοκιμάζουν το διεθνές δίκαιο εναντί της λογικής της επιβολής δια της ισχύως, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας από τη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται. Μας υπενθυμίζουν, είπε ο Υπουργός, ότι η κυριαρχία προϋποθέτει την ικανότητα να υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας με αξιόπιστο τρόπο. Αυτά ανέφερε σε χαιρετισμό που απίφθινε νωρίτερα στη 19η διάσκεψη των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Ενόπλων Δυνάμεων των Βαλκανικών χωρών. Πρόστιμο ύψους 954.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού στη VF Ελλάς Ενδυμάτων ΕΠΕ για πρακτικές που παρεμπόδιζαν την αποτελεσματική χρήση του διαδικτύου στη διάθεση προϊόντων σχολικών ειδών ένδυσης και υπόδησης. Ειδικότερη υπόθεση αφορά σε αγορές, εισαγωγής και κατασκευής αλλά και εμπορία σχολικών ειδών όπως σχολικές τσάντες, τσάντες φαγητού και κασετίνες καθώς και επώνυμων ειδών ένδυσης και υπόδησης. Υψηλών απαιτήσεων από τα πιο δύσκολα των τελευταίων ετών θεωρούνται τα θέματα της βιολογίας, στα οποία εξετάστηκαν σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ως απαιτητικά κρίνονται και τα θέματα στα αρχαία ελληνικά, με το μεγαλύτερο επίπεδο δυσκολίας να εντοπίζεται στο αδίδακτο κείμενο του Λυσία από το έργο «Περί του Σικού Απολογία». Διαβαθμισμένης δυσκολίας χαρακτηρίζονται τα ζητούμενα στα μαθηματικά. Φλέγεται αγροτοδασική έκταση στην Αγία Ευθυμία Φωκίδας. Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, επιχειρούν επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Υπόελεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Σάμου στον Κορυδαλό. Στο νοσοκομείο διακομίστηκε για προληπτικούς λόγους ένικος της πολυκατοικίας, ο οποίος είχε καταφύγει στην Ταράτσα για να σωθεί. Δύο ηλικιωμένοι, ένας άνδρας και μία γυναίκα, σκοτώθηκαν χθες το απόγευμα όταν παρασύρθηκαν από φορτηγά στον Ασπρόπυργο και τις Αφίδνες. Κορίτσι 3 ετών νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Το νήπιο παρασύρθηκε από γιο ταχύ όταν ο οδηγός του οχήματος έκανε όπισθεν για να ξεπαρκάρει. Αναζητούνται οι γονείς της τρίχρονης. Νέα αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί σε Αγρίνιο και Κοζάνη για υπόθεση απάτης με παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής το λεγόμενο ελληνικό FBI έχει προχωρήσει σε 13 συλλήψεις, μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται τουλάχιστον ένας διαχειριστής και ένας υπάλληλος.

0: από κέντρο υποδοχής δηλώσεων. Το κύκλωμα εκτιμάται ότι έχει αποκομίσει περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Οριακά χαμηλότερη ανάπτυξη και αισθητά υψηλότερο πληθωρισμό για την Ελλάδα το 2026 προβλέπει ο ΟΣΑ στην εξαμηνιαία έκθεσή του. Σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό, θα διατηρηθούν οι ισχυροί ρυθμοί ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή. Η Ιρανική επίθεση με ντρόουνς και πυράβλους έπληξε το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ με αποτέλεσμα να τραυματιστούν άνθρωποι, να ματαιωθούν πτήσεις και άλλες να εκτραπούν σε άλλα αεροδρόμια. Νωρίτερα, οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις είχαν ανακοινώσει πως δύο Ιρανικοί πυράβλοι που εκτοξεύθηκαν εναντίον του Κουβέιτ δεν έφτασαν στο στόχο τους ή διαλύθηκαν εν πτήση, καθώς και πως τρεις πυράβλοι που εκτοξεύθηκαν εναντίον του Μπαχρέιν αναχαιτίστηκαν από τις δυνάμεις του Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ζητούν να υιοθετήσουν οι χώρες του κόλπου μια κοινή θέση μετά τις επιθέσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, οι οποίες αποδίδονται στο Ιράν. Αυτή η επίθεση δεν έχει στόχο μόνο μια χώρα, μα στοχοθετεί όλους, έγραψε στην πλατφόρμα έξω σύμβουλος του Προέδρου των Εμμυράτων, Ανουάρ Γκαργκάς. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη κατηγορεί το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν πως επέτρεψαν στις ΗΠΑ να εξαπολύσουν από τα εδάφη τους επιθέσεις εναντίον ενός Ιρανικού πετρελαιοφόρου στα στενά του Ορμούς και ενός πύργου τηλεπικοινωνιών στο νησί Κέσμα. Προς νέα διάσπαση οδεύει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αύριο συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του κόμματος, ενώ μέχρι τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής στο προσεχές σε Σάββατο δεν αποκλείεται να υπάρξουν και ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών. Την παρέτησή του από την πολιτική γραμματεία, από την Κεντρική Επιτροπή αλλά και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε σήμερα ο Γιάννης Μαντζουράνης. Μιλώντας στον Αλφα Ρέντιο 989, ο κύριος Μαντζουράνης είπε πως η καλύτερη επιλογή για την ανασυγκρότηση της προοδευτικής παράταξης είναι ο Αλέξης Τσίπρας, που μπορεί να κινηθεί από τη σοσιαλδημοκρατία μέχρι τη ριζοσπαστική αριστερά. Στην Κόρινθο αυτή την ώρα το τελευταίο αντίο στον υφυπουργό περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά. Η εξόδιος ακολουθία τελείται αυτήν την ώρα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου. Μετά την τελετή θα ακολουθήσει η ταφή στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο χιλιομόδι Κορινθίας. Στην κηδεία παρευρίσκονται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Ουκρανικά ντρόουνς έπληξαν ενεργειακούς και στρατιωτικούς στόχους στην Αγία Πετρούπολη, όπου σήμερα αρχίζει το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ με χιλιάδες προσκεκλημένους από 130 χώρες. Τα πλήγματα έγιναν την επομένη σειράς ρωσικών χτυπημάτων που προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 23 ανθρώπων στην Ουκρανία. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 9 απόψε, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τη σειρά των τελικών, η οποία θα κριθεί στις 3 νίκες, με τους Ερυθρόλευκους να έχουν το πλεονέκτημα της έδρας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Για σήμερα, Τετάρτη, στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως 4 από φόρο στον Βοϊκό και ως 4 και στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 31 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 18 έως 28 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Ραφίνα, το Λάβριο και τη Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Στο Γαλάτσι, τη Νέα Σμύρνη και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρόσκαιρες νεφώσεις επιρροτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα πρόσκαιρης μπόρας στα ορεινά, κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.
3: Ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις. Απαιτητικά τα θέματα των αρχαίων. Επιδόθηκε μετά από μόλις 1,5 μήνα το διάβημα για το ντρόουν της Ουκρανίας. Δεκάδες ειδήσεις, αλλά εμείς ρίχνουμε τους προβολείς του ενδιαφέροντος στο ημερολόγιο. Είναι 3 Ιουνίου. Είναι καλοκαιράκι και παρακαλώ αφήστε μας να ακούμε τα τζιτζίκια. Οτιδήποτε ακούγεται από αυτό το σταθμό βγαίνει από τα χεράκια, γιατί ρυθμίζει τον ήχο, του Σταμάτη Καρλούτσου. Η Αφροδίτη Σιμίτη στέλνει ωραίες μουσικές. Η Χριστίνα Μούγιου στέλνει ωραία ηχητικά. Ο Βάγγελης Περής είναι εδώ στο μικρόφωνο. Και τι έχει να πει? Έχει να πει ότι έχουμε ακούσει, και εσείς έχετε ακούσει, να κλέβουνε βενζινάδικα. Έχουμε ακούσει ότι ξαφρίζουνε καλώδια. Έχουμε ακούσει και έχουμε δει βιντεάκια με λοποδίτες που κάνουν ρεφιφή σε σπίτια. Μαθαίνουμε για τις απάτες με τα κοσμήματα και τη δίθεν ακτινοβολία. Έχουμε εμπεδώσει ότι όλα μπορούν να κλαπούν, αλλά το τελευταίο ξεπερνά, μάλλον ξεπερνά τη φαντασία.
4: Λοιπόν, πάμε να δούμε μια άλλη ιστορία τώρα για το τι σκαρφίζονται πλέον. Κλέψανε μέχρι το μπρούτζινο κουδούνι της πόρτας.
5: Αν έχετε κουδούνι στην εξώπορτά σας που είναι μπρούτζινο, είστε στόχος. Από ό,τι φαίνεται, βλέπετε, στόχος έγινε και ένας συμπολίτης μας, ο οποίος το πλησιάζει ένας κύριος, ας το πούμε κύριο, χωρίς και γαλλημένα τα χαρακτηριστικά, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, ξεβιδώνει το μπρούτζινο κουδούνι και το παίρνει και φεύγει. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό θα το πουλήσει, περίπου, επειδή μάθαμε λίγο πόσο θα πάρει παραδάκι που λέμε γι' αυτό, είναι 20 με 30 ευρώ το μπρούτζινο το κουδούνι. Οπότε υπολογίστε τώρα, άμα κάνει μια, αν πάει και σε άλλα σπίτια που έχουν μπρούτζινα κουδούνια, μπορεί να βγάλει 100 ευρώ την ημέρα από αυτά.
4: Αυτά τα δίνουν και τα λιώνουν, όπως καταλαβαίνουμε μετά, έτσι, τα λιώνουν.
6: Είχαμε τις καταλύτες, είχαμε τα καλώδια,
4: Βέβαια, χαλαρός και άνετος.
5: Πόση άνεση πηγαίνει, το ξεβιδώνει και το βγάζει μέσα σε, ούτε, σε λίγα δευτερόλεπτα.
4: Κοίτα εδώ, ειδικό της, έτσι είναι. Λοιπόν, Λάζο, αφήνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Αφήνουμε τον Λάζο και να πάμε να φυλάξουμε τα κουδούνια, κυρίως στα σχολεία. Που έχουν τα μεγάλα κουδούνια αυτά, τα μπακυρένια, μπρούτζινα. Φαντάζεσαι να τα κλέψουνε. Κουδούνι χτυπά, τα μαθήματα τέλω. Και να μην έχουμε το τέλος της σχολικής χρονιάς. Λόγω έλλειψης κουδουνιού.

0: Τι ωραία τα μαθητικά τα χρόνια, δεν τα αλλάζουμε τίποτα. Υπήρχε συνδικαλισμός στα μαθηματικά χρόνια, στα μαθητικά χρόνια βέβαια. Ο Τσίπρας έτσι ξεκίνησε, μην το ξεχνάμε. Από κάτι καταλήψεις, από κάτι ομάδες που είχαν γίνει. Είχε γίνει πρόεδρος στην τάξη του. Βέβαια, ήταν προκλητικός από τότε. Και συνεχίζει να προκαλεί. Προκαλεί την κυρία Μαρία Καριστιανού.
1: Προκλητική ηρωνία, γενικολογία και καμία ουσία στην ομιλία του κυρίου Τσίπρα. Και μια εισαγωγή λυπηρή που εξομοιώνει τα κόμματα με ίδια αναλώσιμα. Αφού το ακούσαμε και αυτό, πόσα κόμματα μπορούν οι πολίτες να καταναλώσουν? Και όλα αυτά ενώ τα πολιτικά κόμματα είναι ύψιστος θεσμός που υπηρετεί τη δημοκρατία. Η συνέχεια εξίσου απογοητευτική και γεμάτη προκλήσεις. Η δίθεν δέσμευσή του για ζωή με αξιοπρέπεια, για σπίδα στην ακρίβεια και δύναμη συνεργασία προκαλεί όταν έρχεται από το στόμα του πολιτικού που μας έφερε το τρίτο μνημόνιο και υποθήκευσε το μέλλον μας, κάνοντας το όχι του ελληνικού λαού ναι. Η δε αναφορά του σε ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες προκαλεί από έναν πρώην πρωθυπουργό που όχι μόνο δεν έκανε τίποτα για την κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, αλλά ούτε στήριξε ως βουλευτής τους αγώνες που γίνονται εδώ και 3 χρόνια για τον ίδιο σκοπό, συμβάλλοντας στην ατιμορρησία των ποινικά υπόλογων Κώστα Καραμαλή και του δικού του υπουργού Χρήστου Σπίρτζη για τη σύμβαση 717, η οποία αν είχε εκτελεστεί, το έγκλημα των τεμπών θα είχε αποφευχθεί. Η εξαγγελία για μια δίθεν ισχυρή οικονομία και για κανόνες στις τράπεζες προκαλεί όταν τα funds ήρθαν στην Ελλάδα επί κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα και εξαγόρασαν με όρους αδιαφανείς τα δάνεια των Ελλήνων, λαιλατώντας την περιουσία τους. Ο κύριος Τσίπρας νομίζει ότι τρώμε κουτόχορτο ή ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Κάνει όμως μεγάλο λάθος.
0: Υπόκληση. Έτσι, όταν γινότανε τα σκετσάκια αυτά ή τα ποίηματα στο σχολείο, μένουμε σε αυτό το κλίμα, είχαμε μια υπόκληση, παλαμάκια από κάτω, οι γονείς, παππούδες, γιαγιάδες. Α, όταν είμαστε μικροί. Little. Σαν τον Little Tony. 100 χρονών Little Tony ακόμα. Που ζητάει κι αυτός, ό,τι και η Μαρία μας, κάποιος να του πει την αλήθεια.

0: σήμερα κάνω τη χοροδία. Ξεκινάω από χαμηλά και δεν ξέρω μετά τι θα κάνω. Μπορεί να γίνω και σολίστο. Πώς έγινε ο Τσίπρας? Ήτανε μέλος απλώς της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα σολάρι. Ξανά. Και τρέχουν να τον ψηφίσουν, τρέχουν να τον υποστηρίξουν. Έχουμε αλλαγές πολιτικού προσανατολισμού από πολλούς ανθρώπους του πνεύματος, της τέχνης, της πολιτικής. Ο κύριος Γιαννούλης θα έχει κοσμήσει όλα αυτά και τα τρία. Και είναι έτοιμος να αναλάβει και άλλες πολιτικές πρωτοβουλίες και να μας εξηγήσει αν τον ψηφίσουμε. Με ζητάει να τον ψηφίσουμε. Αν σε ψηφίσουμε, κύριε Γιαννούλη, ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός που θα βγει?
1: Ψηφίζω τον Γιαννούλη θα για να φύγει ο Μητσοτάκης. Ποιος θα έρθει?
2: Ναι, το ερώτημά σας ποιο είναι?
1: Ποιος θα έρθει αν ψηφίσω τον Γιαννούλη για βουλευτή? Ποιος πρωθυπουργός θα έρθει στη χώρα να κυβερνήσει?
2: Ποιος θα έρθει αν ψηφίσω τον Τσίπρα?
1: Αν ψηφίσω τον Γιαννούλη.
2: Αν ψηφίσω τον Μητσοτάκη. Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Όχι, αν ψηφίσω τον Γιαννούλη για βουλευτή στην Άλφα Θεσσαλονίκη.
2: Για βουλευτή, τι εννοείται?
1: Ναι, πάω σε εκλογές.
2: Ναι.
1: Και ψηφίζω τον Νικολαίδη για βουλευτή.
2: Ναι.
1: Θα έχω για πρωθυπουργό τον Ανδρουλάκη. Ψηφίζω τον Ανδριανό. Θα έχω για πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη. Ψηφίζω τον Γιαννούλη. Ποιον θα έχω για πρωθυπουργό?
2: Αυτό με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά μην το ξαναθέσετε στη δημόσια συζήτηση. Γιατί είναι σαν να υποκαθιστάτε το λαό. Ούτε εγώ, ούτε εσείς μπορούμε να είμαστε οι μοναδικοί
1: εκπρόσωποι. Είναι απλό το ερώτημα. Με ποιον υποψήφιο πρωθυπουργό θα κατέβετε σε εκλογές?
2: Εγώ προσωπικά δεν καταλαβαίνω.
3: Ας πούμε για εσάς, κύριε Γιαννούλη.
1: Εσείς έχω απέναντί μου, ποιον θα ρωτήσω? Που εσάς έχω απέναντί μου, ποιον θα ρωτήσω, κάποιον άλλον?
2: Άρα με ρωτάτε μέσα από αυτή την διαδικασία με ποιον θα κατέβει ο υποψήφιος βουλευτής?
1: Ναι.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τι σάιν είναι αυτό, παιδιά? Ψήφο, δεν ξέρω που ψηφίζετε. Νομίζω Θεσσαλονίκη είναι κάπου εκεί στα βόρεια. Αν είναι ο Γιαννούλης υποψήφιος με κάποιο κόμμα, να τον ψηφίσετε. Εντάξει, ο άνθρωπος τώρα που το ξανασκέφτομαι. Πού να πάει?

0: να πας μωρέ, κάτσε εκεί που είσαι έτσι. Αυτά που ξέρεις. Να πεις τα ίδια που έλεγες. Μην αλλάξεις τίποτα. Το όνομα Ελλάς τώρα θα μείνει ή δεν θα μείνει? Γιατί η κυρία Βούλτεψη, που είναι παράγων πολιτικός και πολιτιακός, είναι εναντίον αυτού του ονόματος και περιμένει απάντηση από τον Άριο Πάγο. Έτσι, Σοφία.
1: Λεπτό δυστυχώς. Αναμενόμενο. Αφού πέρασε ο χρόνος. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ
2: βολική. Να πιάσαμε κουβέντα τώρα για τον Ελλάς και τον Μαρατζίδη.
3: Μα όταν φέρνει όνομα Ελλάς, γιατί θα πιάσω κουβέντα?
1: Λοιπόν,
3: εγώ απορώ με τον Άριο Πάγο.
2: Μια εβδομάδα.
3: Λοιπόν. Απορώ με τον Άριο, περιμένω.
2: Υιοθετείτε την άποψη.
1: Μου τρώτε το ένα λεπτό, κυρία Βούλτεψη.
3: Όχι, εντάξει, πες το βρε Μάρα τώρα. Μα δεν μπορώ να ακούω αυτά πράγματα.
4: Μια τελευταία παρατήρηση σε σχέση με την κυρία Βούλτεψη, αν μου επιτρέπετε, είναι ότι μίλησε γενικά για το αν είναι παλιός ή νέος ο Τσίπρας. Εγώ νομίζω ότι αποκαλύπτει με τον πλέον εμφατικό τρόπο τον τρόπο με τον οποίο είχε αποφασίσει η κυβέρνηση να πολεμήσει την Ελλάς, επικαλούμενη διαρκώς στο παρελθόν.
3: Εμείς λοιπόν
4: στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Θα προσπαθήσουμε, με κάθε τρόπο
3: αλλά
4: στο σήμερα να δώσουμε απαντήσεις για αυτά που ταλανίζουν τους Έλληνες πολίτες.
3: Εντάξει, τις έδωσε την άλλη φορά.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Κοίταξε τώρα τι ανακαλύψαμε. Ένα τραγούδι που ονομάζεται Ελλάς. Το βλέπω με δύο λάμδα κανονικά. Επομένως μην παρεξηγηθούμε, το τραγούδι αυτό αναφέρεται στο όνομα Ελλάς με δύο λάμδα. Μην έχουμε καταγγελίες, τηλεφωνήματα και επιδιώξεις.

0: Ωραίο τραγούδι, να το πούμε. Είναι για τη λέξη Ελλάς, επαναλαμβάνουμε, να μην έχουμε παρεξηγήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ανακαινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα. Παίζουμε Λίγκο.
6: Are you ready?
7: Αμάν, μα τι ήταν αυτό?
5: Λίγκο.
6: Να μαθαίνουμε και κάτι.
5: Με τον Νίκο Μουτσινά στο Star.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Βρε, τι τηλεφωνικό κέντρο είναι αυτό που έχουμε. Να το βλέπει η μάνα και το παιδί να μην το λέει. Εγώ θα σας το πω όμως. 2-12-2-12-4-800 είναι ο αριθμός που μπορείτε να επικοινωνήσετε. Έχουμε και το Viber. Μπορείτε να στείλετε ένα μηνυματάκι, να πείτε ό,τι θέλετε. 6947-989-989. Και έχουμε και email με τα πάντα. Εδώ στη διάθεσή σας. onair@alfaradio989.gr. Ο Παναγιώτης είναι ο άνθρωπος ο οποίος εγκαινιάζει το άνοιγμα των κουρουνών της λαϊκής οργής και λέει: θέλω να μάθω, αγαπητέ Βαγγέλη, αγαπητέ Παναγιώτη, αν υπάρχει ένας άνθρωπος στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που να ενοχλείται ακούγοντας τη βλακεία του ελληνικού FBI. Είναι ελληνικό FBI, παιδί μου. Όπως είναι τα κινέζικα τα προϊόντα, που δεν είναι ακριβώς τα προϊόντα που ξέρουμε, αλλά έτσι και εμείς έχουμε το FBI το ελληνικό. Είναι, λέει, μήπως απέτηση του Υπουργού να χρησιμοποιείται όρος, δεν αντιδρά κανείς. Εγώ πάντως ενοχλούμαι και δεν σταματάω. Τα σέβη μου, Παναγιώτη, από τον όμορφο Πειραιά. Και πηγαίνουμε τώρα σε μια κυρία η οποία γνωρίζει την πολιτική απ' έξω και ανακατοπτά, γιατί έχει ζήσει δίπλα στον Ανδρέα Παπανδρέου. Μιλάμε για μεγάλη εμπειρία. Είναι η αγαπημένη μας η Δήμητρα Γιάννη Παπανδρέου, όπως θέλετε εσείς την προσφωνείτε, η οποία πήγε στην Face Κορδά και είπε, παιδιά, πράγματα. Παρακαλώ, τεντώστε τα αυτιά σας και κρατήστε σημειώσεις. Θα φάουν χρήσιμες και σε εσάς και στον ιστορικό του μέλλοντος.
2: Ξέρω ότι θέλεις να μιλήσεις για κάποια θέματα.
3: Κοίταξε να δεις. Με μία. Θα έλεγα. Λοιπόν, τι άλλο, ναι, ακριβώς, γιατί θεωρώ ότι θα έλεγα μία, πρέπει να
2: σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπημένη μου.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Όχι όλο, έχουμε και εγώ.

0: θες να μου μιλάς.
1: Αυτός που θυμώνει συνέχεια και δεν μιλάει είναι ο Τραμπ με τον Νετανιάχου. Όταν τους αρέσει είναι φίλοι, ο, αγάπες, αγκαλιές και μετά βρισιές. Μιλάμε για βρισιές κανονικές. Θα τις πούμε, δεν μας πειράζει. Ραδιόφωνο είμαστε. Εγώ θα πω ακριβώς τις βρισιές που είπε ο Τραμπ στον Νετανιάχου. Έλα.
2: Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, ακούστε τι υπόθηκε στο τηλεφώνημα Τραμπ Νετανιάχου. Τι στον Πιπ κάνεις? Εγώ κάθε φορά σου σώζω τον Πιπ. Αν δεν ήμουν εγώ θα ήσουν φυλακή τώρα. Είσαι Πιπ τρελός, έλεγε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Νετανιάχου.
1: Έδωσε στον Πιπ Μπιπ. Τέλος πάντων, η κοπέλα που το ήξερε είναι η Μαριάννα που είναι το πρωί στο Open. Πολύ συμπαθητική. Αν πεις πιπ είναι όταν λέει κάτι άσχημο, μπιπ είναι όταν είναι το αυτοκίνητο. Αυτό που οδηγούσαν οι Beatles και το δώσανε και στις αγαπημένες τους.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από τα Σεπόλια μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας, τηλεφορό Μεσογείων στο ύψος της Αγίας Παρασκευής και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο. Διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών για το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα προς την πρεσβεία της Ουκρανίας και το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Η έξαρση περιφερειακών κρίσεων και η επανεμφάνιση αναθεωρητικών αντιλήψεων δοκιμάζουν ευθέως τη διεθνή τάξη ασφάλειας, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας από τη Θεσσαλονίκη. Απαιτητικά τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα στη βιολογία, κλιμακωτής δυσκολία στα μαθηματικά και βατά στα αρχαία ελληνικά. Υπό έλεγχο η φωτιά που είχε ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αγία Ευθυμία Φωκίδας. Κορίτσι 3 ετών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση αφού παρασύρθηκε από γιο ταχύ. Αναζητούνται οι γονείς του. Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση σε Κοζάνη και Αγρίνιο για κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ. 13 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Οριακά χαμηλότερη ανάπτυξη και αισθητά υψηλότερο πληθωρισμό για την Ελλάδα το 2026 προβλέπει ο ΟΣΑ στην εξαμηνιαία έκθεσή του. Ουκρανικά ντρόουνς έπληξαν ενεργειακούς και στρατιωτικούς στόχους στην Αγία Πετρούπολη, όπου σήμερα αρχίζει το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ με χιλιάδες προσκεκλημένους από 130 χώρες. Στο ΣΕΦ στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 31 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωσή σας από τον Αλφα Radio 989 στο μαγκαζίνο στις 2 με τη Λίνα Κλήτου.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Ό,τι και να γίνει στον κόσμο, όσο και να αλλάξουν οι συνθήκες, ακόμα και οι καιρικές, το επιτελείο βρίσκεται εδώ. Δίνει τη μάχη για τη σωστή ενημέρωση. Σταμάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τον ήχο. Αφροδίτη Τσιμίτη έχει μουσική επιμέλεια. Η Χριστίνα Μούγιου επιμελείται ταχυτικά. Ο Βαγγέλης Περίς είναι στο μικρόφωνο. Και κανονικά πρέπει να τη μεταδώσουμε πρώτη είδηση αυτό που ακολουθεί, αλλά το κρατήσαμε γιατί ξέρω ότι μερικά πράγματα σας ενδιαφέρουν περισσότερο και θέλετε να δώσετε τη δέουσα προσοχή. Είστε έτοιμοι λοιπόν. Σας προετοιμάζω, έτσι. Είστε έτοιμοι λοιπόν, όπως λέει και ο Ρουβάς. Τι συνέβη στην Κατερίνα Καινούργιου. Κατερίνα Καινούργιου, να χαίρεται το παιδάκι της, να το λέμε κάθε φορά. Το οποίο παιδάκι της είχε κολικό.
4: Να το βλέπεις. Άρα τα θυμάσαι τα πρώτα βράδια, τους κολικούς, το είχε περάσει κολικούς ο Πάρης. Α, δεν είχατε κολικούς.
5: Ήμασταν τυχεροί. Ήμασταν τυχεροί.
4: Άρα πόση ώρα κοιμότανε σε ρί.
5: Δεν κοιμότανε. Είχε ταλαιπωρηθεί και πάρα πολύ η Ιωάννα μας το κομμάτι, γιατί κάθε 2 ώρες περίπου, 3 και πεινούσε και σηκωνόταν.
4: Έτσι είναι σε αυτήν την ηλικία.
5: Είναι λογικό, ρεσί. Ξέρεις τι είναι λογικό, γιατί είναι τρόπος έκφρασης το κλάμα και η γκρίνια. Δεν το κάνουν επειδή θέλουν να σου σπάω στα νεύρα. Δεν έχουν κάποιον άλλο τρόπο να σου πούνε.
4: Ναι,
5: πεινάω, θέλω αγκαλιά, θέλω προσοχή.
4: Ναι, το γλυκούλι μου. Και αυτό που λένε ότι να προσπαθήσουμε να το βάλουμε σε πρόγραμμα, να ξυπνάει, να τρίψει. Και αυτό το στεναχωριέσαι. Ή που σου λένε, κλαίει, μην το πάρει αγκαλιά. Δεν κάνει να μάθει αγκαλιά. Μα δεν γίνεται να το πάρει αγκαλιά.
5: Πώ τα λέει αυτή η συμπούλα.
4: Εντάξει, σου λένε ότι δεν κάνει να μάθει συνέχεια αγκαλιά το παιδί.
5: Γιατί τι είναι. Σοπαρέ, το πιο σημαντικό πράγμα.
4: Εγώ συνέχεια αγκαλιά την έχω, δεν μπορώ.
5: Αχ, μην τα ακούω αυτά τα πράγματα. Σε παρακαλώ, αγκαλιά είναι το πιο σημαντικό πράγμα.
4: Ναι, και εγώ συνέχεια αγκαλιά την έχω.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Γιατί το κόψατε, ρε. Θέλω να ακούσω και για τον κολικό. Τι έγινε. Όλα θα πάνε καλά, μην ανησυχείτε. Όλα τα μωράκια όλου του κόσμου να είναι μια χαρά.

0: Τι ωραία τραγούδια ακούμε και τι ωραίες επισκέψεις που έχουμε. Αν θέλετε μείνετε, γιατί σας ενδιαφέρει το επόμενο απόσπασμα. Δεν σας λέω ποια είναι η επίσκεψη, αλλά θέλω να αναφερθώ σε μια εκπομπή η οποία μεταδίδεται από ένα κανάλι που όλος ο κόσμος συντονίζεται όταν θέλει να πληροφορηθεί τα θέματα της πολιτικής. Το κανάλι αυτό θέλω να σου πω ότι έχει την τιμή και τη χαρά να φιλοξενεί το διευθυντή του σταθμού μας, τον κύριο Χατζή, ο οποίος έχει επίσης τη χαρά και την τιμή να φιλοξενεί τον κύριο Δρυμιώτη και μεταξύ τους έχουν πολύ ωραίες συζητήσεις για να μαθαίνει ο κόσμος να επιμορφώνεται.
1: Φορές έχουμε πληρώσει.
2: Η δουλειά.
1: Άσε μας τώρα με τις τράπεζες.
2: Δεν έχεις πληρώσει τις τράπεζες.
1: Ναι.
2: Τις καταθέτες.
1: Δυο φορές.
2: Τους καταθέτες.
1: Δυο φορές.
2: Τους καταθέτες έχεις πληρώσει.
1: Όχι, τις τράπεζες.
2: Κάντε
1: μου και κάτι.
2: Ας αφήστε. Μην μου τα λέτε εμένα.
1: Τα λέω σε
2: μου τα λέτε εμένα.
1: Ο Πάπας Ρώμης είσαι.
2: Άσε με τώρα. Τους καταθέτες.
1: Ο Πάπας.
2: Όχι, δεν είναι θέμα το θέμα. Τους καταθέτες πληρώσει.
3: Όχι, δεν πειράζει κέρδη. Τι λέτε το.
2: Παραπάνω από το 2008 είχαν εδώ.
3: Τα τελευταία 2-3 χρόνια μοιράζει κέρδη, κύριε Δημιώτη.
2: Από το 2008.
4: Κύριε Δημιώτη.
2: Από το 2008.
1: Και μη φωνάζεις όμως.
2: Γιατί να μην, γιατί άμα ακούω.
4: Δεν λέει κανένα.
1: Και επειδή άμα ακούς, και εγώ άμα ακούω αυτά που λες πρέπει να γίνει, να πετάξω το τραπέζι.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πρόταση, μην πετάξεις το τραπέζι, αρχηγέ. Φέρ' το εδώ, να στήσουμε ένα γλεντάκι. Ωπα!

0: Τα θέματα παίζονται παρουσία του πελάτου. Δηλαδή μόλις μιλήσαμε για τον κύριο Χατζή, εμφανίστηκε στην πόρτα. Είναι σύμπτωση. Ο Δρυμιώτης δεν ήρθε όμως. Εγώ ήθελα και τον Δρυμιώτη. Και ρωτάτε ποιος είναι ο Δρυμιώτης, ωραία. Λοιπόν, ο κύριος Δρυμιώτης υποψιάζομαι ότι είναι λίγο με τη Νέα Δημοκρατία. Μάλλον, έχω καταλάβει κάτι τέτοιο, το υποψιάζομαι. Και θεωρείται ο γκουρού των δημοσκοπήσεων. Δηλαδή, όταν πει κάτι ο Δρυμιώτης, ισχύει. Έχει και σταθερή γνώμη. Ερμηνεύει δηλαδή τα ποσοστά, όχι μετά από κομματική ενασχόληση. Όχι, είναι ο αντικειμενικός άνθρωπος. Είναι ο γκουρού των δημοσκοπήσεων.
1: Πάει για δεύτερο ο Τσίπρας, κατά τη γνώμη σου?
2: Όχι.
1: Γιατί όχι?
2: Αυτή είναι η αίσθηση.
1: Μα τώρα με όλα αυτά που λέμε δεν πάει για δεύτερο, πώς όχι?
2: Αυτή είναι η αίσθηση που έχω εγώ. Δέχομαι να με καλέσετε.
3: Άρα ο Βουλάκης θα είναι χαμηλά δεύτερο.
2: Χαμηλά δεύτερο. Να με καλέσετε να ζητήσω δημόσια συγγνώμη, γιατί εγώ εκτιμώ ότι ο Τσίπρας δεν θα ξεπεράσει το 12%.
1: Άρα πάει για τρίτο.
2: Πάει για τρίτο. Εγώ βλέπω τον Τσίπρα να διατηρεί τη δεύτερη θέση.
4: Ναι, η κυρία Καρσιανού.
2: Και το Πασόκ να παλεύει μεταξύ της τρίτης και της τέταρτης, δηλαδή να είναι και κάτω από την κυρία Καρισιανού.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Μίλησε ο γκουρού και αυτά που είπε ισχύουν. Δεν μπορεί κανείς να τα αμφισβητήσει. Γιατί αυτά είναι κόλπα δύσκολα που κάνουν στην Ινδία. Πώς γίνεται κάποιος γκουρού?

0: αγαπώ. Και ο Βαρουφάκης στο Τζίπρα. Αλλά δεν είναι αυτά τα συνηθισμένα γράμματα. Είναι ένα μαύρο γράμμα.
1: Τι είναι νέος κάποιος ο οποίος λέει Βαρουφάκης στα σκουπίδια, Κωνσταντοπούλου στα σκουπίδια, αυτά βαρύδια. Και εγώ έρχομαι ως το νέο, το καινούριο.
2: Κύριε Σταυράκη, το να μην θέλει να είναι μαζί
1: αυτό
2: μου.
1: Αυτό είδα από το βιβλίο.
2: Το να μην θέλει να είναι μαζί μου, όπως δεν θέλω και εγώ να είμαι μαζί του, είναι απολύτως φυσιολογικό. Γιατί οι χώροι μας, οι ρόλοι μας, οι πορείες μας χώρισαν πολιτικά.
1: Ναι, αλλά λέει στην πειρά.
2: Ακούστε με. Και εγώ το λέω το ίδιο για τον ίδιο. Από τη στιγμή που
1: είναι στην πειρά,
2: βεβαίως στην πειρά. Και είναι στην πειρά. Δηλαδή θα γραφτεί το όνομά του με πολύ μαύρα γράμματα στα κατάστηγα της ιστορίας του Μπάντου. Μην χάνουμε χρόνο εδώ. Γιατί θέλω να σας απαντήσω στο ερώτημά σας.
1: Βγάζετε τίτλο.
2: Να σας πω τι μου κάνει πολύ αλγινή εντύπωση όμως. Καλά εμένα. Καλά την Κωνσταντοπούλου. Αλλά τους ανθρώπους που κάναν την βρωμποδουλειά για αυτόν.
1: Βρωμποδουλειά.
2: Βεβαίως. Πέρασαν το καρτέλ ενέργειας. Υποθήκευσαν τη δημόσια υπηρεσία για 99 χρόνια. Ο Τσακαλώτος. Mm. Το καρτέλ ενέργειας ήταν ο Σταδάκης. Προσπάθησαν να υλοποιήσουν μια πολιτική τροϊκανική, την οποία δεν την είχαν επιλέξει οι ίδιοι, αλλά το κάνανε για να υπηρετήσουν την κυβέρνηση Τσίπρα. Mm. Αυτούς ότι τους έχεις τον εξώστη και τους εξευθελίζει, αυτό για μένα προκαλεί αλγινή εντύπωση.
0: Άλλη μια τραγική ιστορία μόλις την ακούσαμε. Μαύρα γράμματα, ο Τσίπρας. Ο πρώην φίλος. Ο Τσίπρας δεν έλεγε ότι έχουμε ένα asset. Είχε μάθει το asset τότε και το είχε πει.
3: Ήτανε δυο παλικάρια.
0: Ήτανε δυο παλικάρια πάνω.
3: Φίλια χωρίς την πιστή.
0: Λοιπόν, τώρα σου βάζω ένα μεγάλο ερώτημα που αν είσαι μάγκας, απάντησε. Ποιος τραγουδάει? Άκουσε καλά, προσεκτικά. Σου δίνω 1,5 λεπτό να απαντήσεις. Ποιος τραγουδάει αυτό το τραγούδι?

Ναι, αν το πάρει το ποτάμι. Θα το πάρει το ποτάμι. Γιατί... Η φωνή που ακούμε ανήκει στον... στο Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ναι, είναι ο Παπακοσταντίνου που τραγουδάει. Ακούστε.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Γιατρέ μου,
3: πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
6: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
7: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
7: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
5: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
8: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Τι παράπονο είναι αυτό, τι παραπονάκι είναι αυτό. Παραπονάκι μου, μη με μαλώνεις. Είναι ο Τίμος που λέει ότι στέλνω μηνύματα, αλλά δεν τα διαβάζετε. Τα διαβάζουμε όταν έρθει η ώρα τους. Και αυτό που μας έχει στείλει ο Τίμος, κάτσε να το βρω γιατί γίνεται χαμός. Λέει για τους σημερινούς πολίτες, το Ελλάς θυμίζει την ελληνική αστυνομία. Αλλά στους παππούδες, ας πούμε στους παλιότερους, μην πούμε στους παππούδες υποχρεωτικά, πάει το μυαλό του στον Ελλάς της κατοχής και στα μέλη της ΚΝΕ, τα οποία έχει προδώσει ο νεαρός Αλέξης, έτσι όπως μετά πρόδωσε και το ΣΥΡΙΖΑ και το συνασπισμό. Γι' αυτό ας πούμε τον ύμνο της ΚΝΕ, για να τα φέρουμε λίγο, πώς το είναι, πρέπει να σου πω. Κόκκινος ήλιος, γαριφάλος στο πέτο μου, πίστη και ελπίδα, το κομμάτι της δουλειάς. Πάμε όμως και στα άλλα μηνύματα. Λέει, δεν φτάνει που δεν λες πια τη λέξη Σαμαράς. Σε απαλωτρίωσε, σε αλωτρίωσε. Νόμιζα με απαλωτρίωσε. Και ο Τσίπρας. Τι άλλο έχουμε. Ρε συνήκο, δηλαδή. Συγχαρητήρια, ρε αδερφέ. Το βρήκε αμέσως ότι ήταν ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Και έχουμε κι άλλους που ζητάει, θέλει κι άλλο Παπακοσταντίνου. Γενικότερα, αυτό είναι το πνεύμα των παρεμβάσεων που κάνετε. Κάμπος είσαστε. Δηλαδή, θα μπορούσα να ανοίξουμε μια επιχείρηση και να σας προσλάβουμε όλους. Και στις 15 του μήνα, ξέρετε, θα γίνεται, θα έχει τελειώσει ο μισθός. Συμβαίνει σε όλους. Έχει ο κύριος Νιφούδης, ο οποίος είναι εκπρόσωπος του κόμματος του κύριου Τσίπρα, μια επιχείρηση και παραπονιέται ο άνθρωπος, ο εργοδότης, ότι στις 15 του μήνα οι εργαζόμενοι του δεν έχουν να ψωνίσουν, να πάνε στο σούπερ μάρκετ. Θλίψη.
11: Αυτή τη στιγμή τόσο η κοινωνία ζορίζεται. Στις 15 του μηνός βλέπω τους επιχειρηματίες, βλέπω τους εργαζόμενούς μου να τελειώνει ο μισθός. Και από τις 15 μέχρι τις 30 να τρώμε μακαρόνια. Δηλαδή, αυτή η κατάσταση δεν θα μπορούσε να μείνει αναπάντητη.
12: Θα μπορούσε κάποιος προβοκατόρ και να σας πει γιατί δεν αυξέτε, μπορείτε να αυξήσετε εσείς τους μισθούς. Για να μην το βλέπετε.
11: Κοιτάξτε, καταρχήν δεν είμαστε κυβέρνηση. Οπότε και είμαστε ακόμα 48 ώρων.
12: Και τι περιμένετε να.
11: Εννοείται το 15-19.
12: Όχι, εννοώ. Τώρα μου λέτε, το βλέπω και από τους εργαζόμενούς μου. Γιατί έχετε επιχειρήσεις και βλέπω ότι ζορίζονται.
11: Γιατί οι επιχειρήσεις δεν αυξάνονται τους μισθούς. Γιατί οι επιχειρήσεις. Δυστυχώς έχουν ένα συγκεκριμένο προϋπολογισμό που πάνω βάσει του προϋπολογισμού πρέπει να είναι ένας φαύλος κύκλος.
10: Πήγαινε γυρεύοντας εδώ που τα λέμε. Σου λέει αφού είσαι εναντίον των χαμηλών μισθών, γιατί δεν τους αυξάνεις. Αυτό είναι ένα αιώνιο πρόβλημα, θέλω να σου πω. Και είναι φανερό στον Πασαένα.

0: Και μια που θίγουμε τώρα ουσιώδη θέματα αριστεράς, λέω να καλέσουμε και έναν άνθρωπο που μπορεί να μην υποστηρίζει ακριβώς την αριστερά, αλλά έχει άποψη. Είναι ο Άρης Πορτοσάλτε. Θέλω μια ψύχρεμη, Άρη ψύχρεμο, μια ψύχρεμη εκτίμηση για το τι γίνεται στην αριστερά. Ψύχρεμος, σου το ξαναλέω, ε.
1: Πάντως ο κύριος Τσίπρας είναι γεγονός ότι στις δηλώσεις του έχει πει: εγώ δεν θέλω κόμματα να έρθουν και να προσχωρήσουν στη δική μου προσπάθεια, θέλω πρόσωπα. Τώρα, αν αυτά τα πρόσωπα για τα οποία συζητούμε είναι τα θέλη ο Αλέξης, μένει να αποδειχθεί μέσα στο επόμενο διάστημα. Θα παρετούνταν όμως στην περίπτωση που δεν ήταν αυτό ήδη συμφωνημένο και λελειμμένο.
2: Εγώ βρίσκω την κίνηση αυτή πάρα πολύ αναξιοπρεπή για τους ίδιους τους ανθρώπους αυτούς. Δηλαδή μπαίνουν τώρα σε μια διαδικασία να δουν αν θα τους επιλέξει, εάν τους θέλει ο Τσίπρας. Αλλά από την άλλη, η συμπεριφορά του Τσίπρα είναι χυδαία εντελώς. Δηλαδή, αυτοί είναι πρώην συνεργάτες του.
1: Ναι.
2: Ή τους είχε υπουργούς.
1: Τους είχε. Παρελθόν είναι αυτό που λες.
2: Ναι. Θα κάνει...
1: Ο Τσίπρας έφυγε. Γιατί κάποιοι τον όθησαν στο να φύγει, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Μάλιστα. Τον έδιωξε η Αξιόγλου και ο Χαρίτσης, να υποθέσω.
1: Μισό λεπτά εκεί.
2: Ή ο εαυτός του τον έδιωξε εκείνο το βράδυ του 23. Που έβαγε 20 μονάδες διαφορά.
1: Ο κύριος Τσίπρας εκείνη την περίοδο αποφάσισε να φύγει.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί θεώρησε ότι ήταν η χρονική στιγμή να φύγει και γιατί το κλίμα και μέσα στο κόμμα δεν ήταν καλό.
2: Γιατί είχε φάει τα 20 μονάδες,
1: σωστά,
2: Μαρία μου.
1: Σωστά.
2: Ναι, ωραία, ο Χαρίτσης θέλει.
1: Ναι, άρα να τους πάρει, λες, όλους.
2: Όχι, δεν είπα να τους πάρει.
1: Τι να
2: τους
1: κάνει.
2: Πόσο βάζουν τον εαυτό τους σε μια αναξιοπρέπεια ήδη και πόσο χυδαία συμπεριφέρεται ο Τσίπρας σε συνεργάτες του.
1: Τώρα θα
2: δούμε. Οι οποίοι δεν έχουν και από πίσω του. Μην χάσει η Βενετία Βελόνη.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ρε Άρη, δεν σου είπα να συγκρατηθείς. Τέλος πάντων, εντάξει. Ξεφεύγει. Άνθρωπος είσαι κι εσύ. Κρατάμε από όλα όσα είπε ο Άρης Πορτοσάλτε την αξιοπρέπεια. Και η Βασιλική έχει στείλει ένα μήνυμα. Η Βασιλική είναι πολύ μεγάλο.
4: Αξιοπρέπεια μου καταδικασμένη. Αυτός ο έρωτας σε θέλει πεθαμένη.
0: Γενικότερα η Βασιλική λέει ότι υπάρχει μια προπαγάνδα που πηγαίνει σύννεφο και την αναπαράγει και η κυρία Καριστιανού σε καλή μαθήτρια για όλα αυτά, για το ποιος έχει ευθύνες το 15 αν γίνανε εκλογές. Στείλ το λίγο πιο μαζεμένο και σου υπόσχομαι αύριο να το πούμε. Ο Παναγιώτης λέει που θα βρούμε τα τραγούδια. Ανεβάζει ο σταθμός στη συνέχεια της εκπομπής. Πάρ' το από εκεί και γράψ' το.

0: Κάθε μέρα έτσι έχει γίνει. Έχουμε και ένα καινούριο κόμμα. Τώρα μόλις μας ήρθε η είδηση ότι δημιουργήθηκε και άλλο κόμμα. Έλα. Από το Σεφερλί. Ο Σεφερλί έκανε κόμμα. Ναι. Έχουμε δηλώσει, παιδιά. Φρέσκες, φρέσκες. Πώς το λέει το κόμμα? Γελάς. Έλα, Μαρκό.
1: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
2: Εγώ πρώτος.
1: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
2: Πολλές υπογραφές.
1: Τις
2: 30.000 θα τις
1: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Σεφερλί. Γελάς.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
0: Γελάς. Έλα. Α, συνδεθήκαμε με το Δελφινάριο. Να ετοιμάζουν τον ύμνο. Δεν μπορεί να υπάρχει. Τι είναι τσιτσάρι. Ο ύμνος δεν είπαμε. Ρε σε λαϊκή, συνδεθήκαμε. Συμβαίνουν αυτά οι ζωντανές εκπομπές. Τώρα το πιάσα. Είναι το τραγούδι «Ο Εθνικός Μαϊντανός» που τραγουδάει ο Μάρκος Σεφερλής και θα είναι ο ύμνος του κόμματος Γελάς.

0: Χαιρόμαστε γιατί έτσι αποκαθίσατε η ιστορία και η αλήθεια. Γιατί παλιά λέγανε ότι ο Εθνικός Μαϊντανός είναι ο Μπιμπίλας. Όχι, δεν είναι ο Μπιμπίλας. Το ξεκαθάρισε ο Μάρκος Εφερλής. Αυτός είναι ο Εθνικός Μαϊντανός. Ο Μπιμπίλας, σας υπενθυμίζω, ότι είναι βουλευτής και εκπροσωπεί το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Πήρε χαμπάρι ότι έγινε ένα καινούργιο κόμμα με τον κύριο Τσίπρα. Το σύντροφο, συγγνώμη. Και τα δύο τέλος πάντων, γιατί είναι και στο κέντρο ανοιγμένος. Φαντάζομαι ότι τα κατάλαβε τα πάντα ο Σπύρος και θέλει να κάνει μια τοποθέτηση που θα συνδυάσει τις πολιτικές εξελίξεις με το λειτουργήμα του ηθοποιού.
1: Όταν λοιπόν είσαι απεργοσπάστης και μετά πας με τον κύριο Τσίπρα. Εντάξει.
2: Δεν υπάρχει μια συνέπεια. Δεν ξέρω σε ποιος αναφέρεσαι, αλλά αντικειμενικά δείχνει ότι δεν υπάρχει μια πολιτική συνέπεια.
1: Όχι. Και όταν δεν έρθει,
2: σκέψη.
1: Ξέρετε
2: πολιτική.
1: Κάτι, παιδιά, γίνανε εκλογές στο σωματείο. Εγώ δεν έβαλα, έβαλα μόνο στο ΤΑΣΕΙ γιατί με ενδιαφέρει η αλληλοβοήθεια και η αλληλεγγύη. Όταν λοιπόν έχεις ένα σωματείο ηθοποιών που μάχεται όλα αυτά τα χρόνια και είναι ανεξάρτητο κομματικά και δεν έρχεσαι να ψηφίσεις και κηρύττεις αποχή και μετά λες έγινε κομματικό επειδή το κέρδισε το ΚΚΕ, τότε είσαι κατάπτυστος εσύ που δεν έρχεσαι. Δεν φταίει το ΚΚΕ που ήρθε και ψήφισε. Καταλαβαίνετε σε τι αδιέξοδα βρίσκεται αυτή.
3: Επιλεκτική μαχητικότητα δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Ξαφνικά είσαι μαχητικός με τον κύριο Τσίπρα. Δεν έρχεσαι όμως να ψηφίσεις το σωματείο, γιατί δεν πρόλαβες. Τέσσερις μέρες ήταν οι εκλογές. Δεν πρόλαβες, δεν σε ενδιαφέρε ή κήρυξες αποχή.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
5: Πες μου γιατί. Να σε μακριά μου, πες μου ποιος.
0: Αλλά ακούστε τώρα, είναι. Ας τα ξεχάσουμε όλα.
5: Και η αγάπη.
0: Ας αγαπηθούμε. Πάνω απ' όλα, ας αγαπηθούμε. Ας αφήσουμε τα αρώματα του παρελθόντος να επιστρέψουν.
5: Σε μια γωνιά.
0: Άκου. Είναι ο Σπύρος Μπιμπίλας που τραγουδάει, παιδιά. Ναι, ο Σπυράκος μας.
5: Σε μια γωνιά.
0: Εδώ τώρα ο Κώστας λέει, θέλω να κάνω κι εγώ ένα ακόμα. Σμοκ, δεν λέω τα υπόλοιπα.

σημερινό μαγκαζίνο, το Αλφαρέντο 989, είναι εδώ έτοιμο να σας αγκαλιάσει. Είναι δίπλα μας, Ελένα Κλήτου. Και ένα επιτελείο που τρέχει παντού όπου υπάρχει είδηση, την ανακαλύπτει, την παρουσιάζουμε. Εμείς παραδίδουμε τη σκυτάλη και δίνουμε ραντεβού για αύριο. Τα ξαναλέμε, ε.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Alpha Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου, Σταμάτης Καρλούτσος, στην αρχισυνταξία Εντίνα Μόσχου, στη διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Λένα Βασιλάκου, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιο και ο Βίκτορας Σαμουήλ και στα μικρόφωνα η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρα σε τίτλους. Σε διάβημα προχώρησε η Αθήνα προς το Κίεβο για τον ντρόουν στη Λευκάδα. Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζουχιού έκανε γνωστό πως η Ελλάδα διατύπωσε με τον πλέον επίσημο τρόπο τη διαμαρτυρία της για το περιστατικό στις 28 και 29 Μαΐου, επιβεβαιώνοντας ότι η Αθήνα αναμένει πλέον την επίσημη απάντηση της ουκρανικής πλευράς. Στην έξαρση περιφερειακών κρίσεων και την επανεμφάνιση αναθεωρητικών αντιλήψεων που δοκιμάζουν ευθέως τη διεθνή τάξη ασφαλείας, αναφέρθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας από τη Θεσσαλονίκη κατά τον χαιρετισμό που απίφθινε στην 19η διάσκεψη των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Ενόπλων Δυνάμεων των Βαλκανικών χωρών. Για πολύ καλά διαβασμένους και από τα πιο δύσκολα θέματα των τελευταίων ετών θεωρούνται αυτά που έπεσαν στο μάθημα της βιολογίας σήμερα και εξετάστηκαν οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Απαιτητικά κρίνονται και τα θέματα στα αρχαία ελληνικά, ενώ διαβαθμισμένης δυσκολίας χαρακτηρίζονται τα ζητούμενα των μαθηματικών. Ένας άνδρας και μία γυναίκα έχασαν τη ζωή τους όταν παρασύρθηκαν από φορτηγά στον Ασπρόπυργο και τις Αφίδνες. Κορίτσι 3 ετών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Τον ήπιο παρασύρθηκε από γιοταχή όταν ο οδηγός του έκανε όπισθεν για να ξεπαρκάρει. Αναζητούνται οι γονείς του. Σε 13 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία κατά τη διάρκεια επιχείρησης σε Αγρίνιο και Κοζάνη για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται τουλάχιστον ένας διαχειριστής και ένας υπάλληλος από κέντρο υποδοχής δηλώσεων. Το κύκλωμα εκτιμάται ότι έχει αποκομίσει περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Οριακά χαμηλότερη ανάπτυξη και αισθητά υψηλότερο πληθωρισμό για την Ελλάδα το 2026 προβλέπει ο ΟΣΑ στην εξαμηνία έκθεσή του. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό θα διατηρηθούν ισχυροί ρυθμοί ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή. Προς νέα διάσπαση οδεύει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αύριο συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία, ενώ μέχρι τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το προσεχές Σάββατο αναμένονται και νέες ανεξαρτητοποίησεις βουλευτών. Την παρέτησή του από την πολιτική γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή, αλλά και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, υπέβαλε ο Γιάννης Ματζουράνης. Στην Κόρινθο, το τελευταίο αντίο στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά. Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου, η εξόδιος ακολουθία. Θα ακολουθήσει ταφή στην ιδιαίτερη πατρίδα του στο χιλιομόδι Κορινθία. Στην κηδεία, παρόντες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και ο Αντώνης Σαμαράς. Η Ιρανική επίθεση με ντρόνς και πυράβλους έπληξε το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ με αποτέλεσμα να τραυματιστούν άνθρωποι, να ματαιωθούν πτήσεις και άλλες να εκτραπούν σε άλλα αεροδρόμια. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ζητούν να υιοθετήσουν οι χώρες του κόλπου μια κοινή θέση μετά τις επιθέσεις στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν, οι οποίες αποδίδονται στο Ιράν. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη κατηγορεί το Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν ότι επέτρεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύσουν από τα εδάφη τους επιθέσεις εναντίον ενός

0: Του πετρελαιοφόρου στα στενά του Ορμούς και ενός πύργου τηλεπικοινωνιών στο νησί Κέσμα. Τέλος, ουκρανικά ντρόνς έπληξαν ενεργειακούς και στρατιωτικούς στόχους στην Αγία Πετρούπολη, όπου σήμερα αρχίζει το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ με χιλιάδες προσκεκλημένους από 130 χώρες. Πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Διάβημα της Αθήνας στο Κίεβο για τον ντρόν στη Λευκάδα. Κατά την ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζοχιού, έκανε γνωστό πως η Ελλάδα διατύπωσε με τον πλέον επίσημο τρόπο τη διαμαρτυρία της για το περιστατικό που συνέβη στις 28 και 29 Μαΐου, επιβεβαιώνοντας πλέον ότι η Αθήνα αναμένει την επίσημη απάντηση της ουκρανικής πλευράς. Στις 10 Ιουνίου θα ξεκινήσουν οι διαβουλεύσεις των τεχνικών επιτροπών μεταξύ Ελλάδος και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Για τον λόγο αυτό θα μεταβεί στις 10 Ιουνίου στην Τρίπολη της Λιβύης η Υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού, κατά την ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών συμφωνήθηκε ότι υπάρχει πλέον η ετοιμότητα των δύο χωρών που έχουν αντικριστές ακτές να συνεχίσουν τις συνομιλίες βάσει του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας. Η κυρία Ζοχιού υποστήριξε ότι οι επαφές μεταξύ των δύο χωρών έχουν εντατικοποιηθεί και υπάρχει λειτουργική σχέση τόσο με την Τρίπολη όσο και με τη Βεγγάζη. Σε ό,τι αφορά στην αύξηση των μεταναστευτικών ροών, δήλωσε ότι είμαστε σε εκρήγορση και εργαζόμαστε με τη λιβική πλευρά για να μην παγιωθεί η μεταναστευτική οδός προς την Κρήτη. Η έξαρση περιφερειακών κρίσεων και η επανεμφάνιση αναθεωρητικών αντιλήψεων δοκιμάζουν ευθέως τη διεθνή τάξη ασφαλείας. Αυτά δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας από τη Θεσσαλονίκη και συνέχισε: δοκιμάζουν το διεθνές δίκαιο εναντί της λογικής της και της επιβολής δια της ισχύως. Μας υπενθυμίζουν ότι η κυριαρχία προϋποθέτει την ικανότητα να υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας με αξιόπιστο τρόπο, συνέχισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κατά τον χαιρετισμό που απίφθινε στην 19η διάσκεψη των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Ενόπλων Δυνάμεων των Βαλκανικών χωρών. Η Τουρκία δημιουργεί προβλήματα στη διπλωματία με το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Εκτιμώ ότι απέχουμε από προβλήματα στο πεδίο, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 και του Στάκη Χατζή και Αθηναίδα Νέγκα ο καθηγητής διεθνών σχέσεων και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος, συνεκτιμώντας τη μη δημοσιοποίηση του νομοσχεδίου από τη γείτονα. Ερωτηθείς επίσης εξέφρασε επιφυλάξεις για τη μορφή του τελικού κειμένου, εκτιμώντας πως έχει πέσει ένταση από την Τουρκία. Περιμένουμε κάτι την επόμενη εβδομάδα, αλλά καθώς δεν έχουμε δει ως τώρα το κείμενο, μπορεί να το πάρουν πίσω.
1: Στο πεδίο δεν θεωρώ ότι μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στη διπλωματία όμως. Δηλαδή αυτό το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας πρωτίστως πάει να δημιουργήσει προβλήματα στη διπλωματία, στις διμερείς συναντήσεις. Δηλαδή όταν θα βρισκόμαστε με την άλλη πλευρά, θα ακούμε τους Τούρκους να μας λένε απιθανότητες, λέγοντας εμείς, ξέρετε, εφαρμόζουμε τον νόμο. Το πεδίο για να φτάσουμε και να έχουμε ένταση πρέπει να γίνουν αρκετά πράγματα, δηλαδή να ψηφιστεί ο νόμος, να βγουν τα εφαρμοστικά διατάγματα και οι Τούρκοι μετά να στείλουν και πλοία για να τα εφαρμόσουν. Θεωρώ ότι απέχουμε πάρα πολύ από ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Κρατήστε όμως μία επιφύλαξη για το τι θα δούμε τις επόμενες μέρες, διότι ενώ υπήρχε πολύ μεγάλη ζέση τις προηγούμενες δύο εβδομάδες, χθες και προχθές, είδα να πέφτει. Και επειδή όλα είναι κατευθυνόμενα από το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, για να πέφτει κάτι άλλο έχουν κατά νου αυτή τη στιγμή.
2: Υπάρχει περίπτωση να το πάρουν πίσω?
1: Επειδή δεν έχουμε δει ως τώρα το κείμενο, θεωρητικώς ναι. Διαρροές είναι απολύτως κατευθυνόμενες από την τουρκική κυβέρνηση, αλλά διαρροές. Δεν έχουμε δει κείμενο ως τώρα συγκεκριμένο. Μου κάνει εντύπωση ότι έπεσε ξαφνικά, έφυγε για λίγο.
0: Οι Έλληνες έχασαν έναν μισθό αγοραστικής δύναμης σε ένα χρόνο. Στο τραπέζι πλέον μπαίνει η Εθνική Συμφωνία των 6 σημείων για μείωση των τιμών. Η κυβέρνηση και η βιομηχανία τροφίμων και σούπερ μάρκετ βρίσκονται σε συνεχείς διαπραγματεύσεις. Το θέμα παρακολουθεί ο καλός συνάδελφος, ο Σταύρος Μονεμβασιώτης, και θα μας δώσει τις πληροφορίες που έχει για αυτά τα 6 σημεία στα οποία επιχειρείται συμφωνία.
3: Καταρχάς, γιατί επιχειρείται αυτή η συμφωνία? Καταρχάς, γιατί είχαμε αυτό το φοβερό πληθωριστικό σοκ του Μαΐου με το 5% που ταρακούνησε τους πάντες για άλλη μια φορά. Από την άλλη πλευρά, στο τέλος Ιουνίου, στις 30 του μήνα, λύγει το μέτρο του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Και αυτοί οι δύο λόγοι, αν θέλεις, είναι που έχουν ενεργοποιήσει αυτόν τον κύκλο συνεννοήσεων από την πλευρά της πολιτείας με την βιομηχανία τροφίμων, με τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ, με τους βασικούς προμηθευτές, με στόχο τι? Με στόχο μια νέα συμφωνία κυρίων για τις τιμές, μια εθνική κοινωνική συμφωνία για τον έλεγχο των τιμών, που είναι τόσο απαραίτητο σε αυτή τη χρονική στιγμή. Οι πληροφορίες τώρα λένε ότι τα έξι σημεία, οι έξι πυλώνες πάνω στους οποίους πάει να οικοδομηθεί αυτή η συμφωνία κυρίων, περιλαμβάνουν μια άμεση πτώση από 5 έως 10% σε βασικά αγαθά. Και εδώ η πτώση δεν θα έχει τη μορφή προσφορών ή εκπτώσεων, αλλά θα είναι καθαρή πτώση στην τιμή που θα αναγράφεται στο ράφι. Το δεύτερο το οποίο πέφτει σαν σκέψη πάνω στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης είναι η θέσπιση ενός σταθερού καλαθιού χαμηλής τιμής, ίδιου όμως για όλους, έτσι ώστε να μπορεί να υπάρχει σύγκριση και να μπορεί να έχει νόημα για τον καταναλωτή. Το τρίτο είναι η πίεση και η δέσμευση από την πλευρά των επαγγελματιών της αγοράς, αν θέλεις, για άμεσο πέρασμα των μειώσεων στο ράφι όποτε αυτές συντελούνται, για παράδειγμα από το χωράφι στο ράφι. Και το πέμπτο είναι η αιτιολόγηση των ανατιμήσεων, ουσιαστικά δηλαδή κάθε φορά που θα αλλάζει μία τιμή προς τα πάνω, οι αλυσίδες θα πρέπει και οι προμηθευτές θα πρέπει να ενημερώνουν το Υπουργείο για ποιον λόγο πάει αυτή η ανατίμηση, έτσι ώστε να υπάρχει και ένας αυστηρότερος έλεγχος. Στο τραπέζι πέφτει και η ιδέα για στήριξη των εγχώριων παραγωγών, κυρίως σε ό,τι αφορά την τελική τιμή στην οποία πουλάνε. Και το τελευταίο είναι, πάντα θα υπάρχει από πίσω ανοιχτή μια ρήτρα, αν δεν τηρηθούν όλα αυτά που θα έχουν συμφωνηθεί, να πάμε ξανά σε ένα πλαφόν ανώτατου περιθωρίου κέρδους, σαν και αυτό που λύγει στο τέλος του μήνα. Άρα λοιπόν έχουμε εδώ πέρα δύο επιλογές. Η μία είναι δεν τα βρίσκουμε, οπότε συνεχίζει η πολιτεία στην λογική του πλαφών. Είτε πάμε να φτιάξουμε μια νέα συμφωνία κυρίων για τις τιμές, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη διαχείριση στην αγορά και τα νοικοκυριά να μπορούν να αντέχουν. Πρέπει να σου πω ότι αν πάρεις ένα καλάθι 5 βασικών προϊόντων, να βάλεις μέσα λάδι, να βάλεις μέσα γάλα, να βάλεις μέσα ψωμί, τι άλλο να βάλεις, να βάλεις τυρί, να βάλεις αυγά, και το συγκρίνεις πέρσι και φέτος στην Ελλάδα, διαπιστώνεις ότι πέρσι είχε 22,40 €, φέτος έχει 24,10 €, δηλαδή είσαι 7,59% πάνω. Στην Ιταλία ένα αντίστοιχο καλάθι έχει 5% πάνω. Γερμανία έχει περίπου 3,83% πάνω. Δηλαδή βλέπεις ότι υπάρχουν οικονομίες άλλες οι οποίες έχουν καλύτερες αντοχές. Σε κάθε περίπτωση, το να πάει μια τέτοια συμφωνία να προχωρήσει και να μπορέσουμε πράγματι να δούμε μειώσεις έλεγχο στην αρχή και σταθερότητα, και μειώσεις που είναι ο στόχος, αυτό το 5% έστω είναι πολύ σημαντικό στα ράφια, νομίζω ότι θα είναι μια σημαντική κίνηση.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω, Σταύρο. Καλό μεσημέρι. Στο 5% αυξήθηκε ο πληθωρισμός το μήνα Μάιο στην Ελλάδα, ενώ στην Ευρωζώνη έφτασε στο 3,2%. Σοβαρές οι συνέπειες στην οικονομία, καθώς μειώνεται η κατανάλωση, ενώ την επόμενη εβδομάδα περιμένουμε και αύξηση των επιτοκίων, δήλωσε στον Αλφα Ρέντιο 989 και στους Δημήτρη Γκόλια και Ντίνα Μόσχου ο Χαραλαμπος Γκότσης, καθηγητής οικονομικών και πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Όπως είπε, εκτός από τις επιπτώσεις του πολέμου, η Ελλάδα έχει διαρθρωτικά προβλήματα και μια καρτελοποιημένη αγορά, ειδικά σε κάποιους τομείς όπου ακολουθούν εναρμονισμένες πρακτικές και οδηγούν στον πληθωρισμό της απληστίας.
4: Έχουμε ξεφύγει και στην Ευρώπη από το 2% που είναι ο στόχος, φτάσαμε στο 3,2% και αυτό έχει σαν συνέπεια τη μείωση των επενδύσεων και την επιβράδυνση των οικονομιών και της Ευρώπης και της χώρας μας βέβαια ειδικότερα. Δυσχεραίνει, αν θέλετε, την αγορά με την έννοια ότι μειώνεται η κατανάλωση προϊόντων αφού είναι ακριβότερα από τη μία. Από την άλλη, υψηλότερο πληθωρισμό σημαίνει κάποια στιγμή και υψηλότερα επιτόκια και κυρίως βέβαια μια απόφαση την οποία αναμένουμε να λάβει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δυστυχώς η Ελλάδα έχει δικά της προβλήματα, πέρα δηλαδή από τις επιπτώσεις που έχει το ενεργειακό κομμάτι, και βέβαια θα παραμείνει και η δομή της αγοράς, η οποία δεν δημιουργεί μόνο πληθωριστικές πιέσεις λόγω των ενεργειακών προϊόντων, αλλά και κυρίως λόγω της συμπεριφοράς ορισμένων κλάδων στην οικονομία, οι οποίοι είναι διαρθρωμένοι ολιγοπωλιακά ή είναι καρτελοποιημένοι. Σημαίνει ότι επειδή έχουν κατέχουν δεσπόζουσα θέση στην αγορά, χρησιμοποιούν εναρμονισμένες πρακτικές και επιβάλλουν τιμές οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση ούτε με τα κόστη των επιχειρήσεών τους, αλλά ούτε και με τις δυνατότητες που έχουν οι πολίτες. Αυτά τα φαινόμενα λοιπόν δημιουργούν αυτό το λεγόμενο πληθωρισμό απληστίας. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, από ό,τι διαβάζουμε, δεν έχει ούτε καν τους ειδικούς οι οποίοι θα ασχοληθούν με αυτά τα θέματα, διότι για να επιβάλλει κανείς κάποια πράγματα στην αγορά θα πρέπει να προηγηθεί μελέτη, θα πρέπει δηλαδή να υπάρξει έρευνα και στη συνέχεια να υπάρξουν και ποινές ή, αν θέλετε, έκτακτη φορολόγηση όπως έχει γίνει.
0: Οριακά χαμηλότερη ανάπτυξη και αισθητά υψηλότερο πληθωρισμό για την Ελλάδα το 2026 προβλέπει όσα στην εξαμηνία έκθεσή του. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό, θα διατηρηθούν όμως ισχυροί ρυθμοί ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή. Προς νέα διάσπαση οδεύει ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς αύριο συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία, ενώ μέχρι τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το προσεχές Σάββατο δεν αποκλείεται να υπάρξουν και ανεξαρτητοποίησεις βουλευτών. Την παρέτησή του υπέβαλε σήμερα από την πολιτική γραμματεία, την Κεντρική Επιτροπή αλλά και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο Γιάννης Ματζουράνης. Πάμε να καλωσορίσουμε την Έφη Μπαρμπάτση να μας πει περισσότερα. Από ό,τι φαίνεται, στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει το μαρτύριο της σταγόνας, Έφη. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Όντως, αν σκεφτεί κανείς πόσο καιρό τώρα από όταν ο Αλέξης Τσίπρας παραιτήθηκε από πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεκινήσει μια συζήτηση για το εάν θα διασπαστεί εκ νέου ο ΣΥΡΙΖΑ ή όχι. Αύριο είναι η κρίσιμη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας, καθώς εκεί θα μάθουμε ποια θα είναι η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για την Κεντρική Επιτροπή, αν θα επιμείνει δηλαδή σε αυτό που έχει αναφέρει ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο, όπου μαζί ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα, όλοι οι βουλευτές, δηλαδή κανονικά ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι και να κατέβει μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα και να είναι εκείνος επικεφαλής, αν θα επιμείνει σε αυτή την εισήγηση που αυτό εκεί συγκλίνουν όλες τις πληροφορίες, ή αν θα μιλήσει είτε για αυτονομικά άθοδο, κάτι το οποίο βεβαίως ο ίδιος έχει πει ότι και αποφασίσει ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει αυτόνομα, ο ίδιος δεν θα είναι στο κόμμα. Και βεβαίως πολύ ενδιαφέρον θα έχουν τοποθετήσει τόσο του Παύλου Πολάκη, όσο και του Νίκου Παπά και τη Ρένα Δούρου, γιατί μπορεί και από αυτή την πλευρά να δούμε μία πίεση στο να υπάρξει αυτόνομα ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς δεν έχουν κάποια θέση στο νέο εγχείρημα στο κόμμα Ελλάς. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό που αναμένει είναι ένα θετικό σήμα, ή έστω όχι τόσο σκληρή κριτική από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, από το κόμμα Ελλάς, προκειμένου μέσα στον Ιούνιο, προκειμένου να δει αν θα δρομολογηθούν εξελίξεις οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν στο να είναι μαζί τα δύο κόμματα. Σήμερα η κυρία Κουφονικολάκου στη συνέντευξή της στο Direct τον Γιώργο Ευγενίδη, επί της ουσίας αυτό που είπε είναι ότι στον ΣΥΡΙΖΑ χωρούν όλοι, με την έννοια όμως ότι θα ξέρουν προσωπικότητες και πρόσωπα δεδομένα τα οποία θα γνωρίζουν ότι δεν έρχονται κουβαλώντας κάποια προσόντα. Άρα επανέλαβε αυτό που ήδη γνωρίζαμε, ότι δεν θα υπάρχει κάποια συμφωνία, τουλάχιστον με την πλειοψηφία, διότι είμαστε σε θέση να γνωρίσουμε ότι με κάποιους βουλευτές ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας θα μιλήσει και θα συνεννοηθούν για το πού θα μπορούσαν να τοποθετηθούν στις επερχόμενες εθνικές εκλογές. Είπε λοιπόν ότι μεμονωμένα μπορούν, χωρίς να κουβαλάνε μαζί τους τους τίτλους που είχαν σε κάποιο άλλο κόμμα, λέγοντας είτε για το ΣΥΡΙΖΑ είτε για την Αριστερά. Και μίλησε με πολύ καλά λόγια και για την κυρία Χτσιόγλου, και βεβαίως το γεγονός ότι παραιτήθηκε από τη βουλευτική έδρα η κυρία Χτσιόγλου έχει τη δική της ξεχωριστή σημασία. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Ματζουράνης, όπως είπες και εσύ, κατευθύνεται προς το κόμμα Τσίπρα. Θα δούμε πολλά στελέχη να φεύγουν. Θα έλεγα ότι οι βουλευτές θα περιμένουν λίγο και τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Δηλαδή, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι κάποιος δεν θα ανεξαρτητοποιηθεί τις επόμενες ημέρες μέχρι και τη συνεδρία. Βέβαια, επειδή είναι τόσο ρευστό το πολιτικό σκηνικό, κανείς δεν θα μπορούσε να μας πει ότι δεν θα μας εκπλήξει κάποια εξέλιξη. Αλλά αυτό που γνωρίζουμε σήμερα, ότι θα περιμένουν έστω και τυπικά να δουν τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, και από εκεί πέρα ανοίγει ο δρόμος. Ο δρόμος όμως που πιστεύω ότι πιο μαζικές αποχωρήσεις θα δούμε προς το φθινόπωρο, δηλαδή μετά το καλοκαίρι, για, όσον αφορά μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας, τα οποία να οδεύουν προς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Έφη Μπαρμπάτση. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και στη συνέχεια θα επιστρέψουμε μένοντας το θέμα των ανακατατάξεων σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, αλλά και τα ζητήματα που δημιουργούνται από την προσθήκη του νέου κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ακούγοντας δηλώσεις τελεχών της αριστεράς.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Ρωμαίος!
11: Ιουλιέτα!
10: Από του Μπόστ την Μπένα!
11: Έργο παλιό!
10: Ασύγχρονο!
11: Που αφορά και σένα!
10: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
11: Ρωμαίος Σακελαρίου!
10: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
11: Σε ρόλο παραμάνας!
10: Χωρίς καμιά ντροπή!
11: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
10: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
11: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
10: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
11: Τρεχάτε για να δείτε!
12: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στον

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αλφα Radio 989, επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στα μικρόφωνα παραμένει η Ελίνα Κλήτου και παραμένουμε στο θέμα των τεκτονικών μεταβολών, κυρίες και κύριοι, που συντελούνται αυτή την ώρα στο χώρο της αριστεράς με τη διάσπαση και τη δημιουργία νέων κομμάτων. Από τη συνένωση του, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν θνησυγενής. Η καλύτερη επιλογή για την ανασυγκρότηση της προοδευτικής παράταξης είναι ο Αλέξης Τσίπρας, δηλώσε στον Αλφα Radio 989 και του Στάκη Χατζή και Αθηναϊδα Νέγκα ο ποινικολόγος, πρώην στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Ματζουράνης, αμέσως μετά την παρέτησή του από τα όργανα.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, από τον τρόπο που ιδρύθηκε, που δημιουργήθηκε, ως συνένωση διαφόρων συνιστοσών, ρευμάτων ιδεών, δηλαδή φράξιες, ήτανε από τη γέννησή του θνησυγενής. Σε όλα τα εγχειρίδια συνταγματικού δικαίου υπάρχει ένας κλασικός ορισμός του κόμματος. Κόμμα είναι μια εθελούσια ένωση προσώπων με σκοπό την κατάληψη της εξουσίας για να εφαρμόσουν ένα συμφωνημένο μεταξύ τους πρόγραμμα. Αυτή τη στιγμή, με τα χάλια, γιατί έτσι πρέπει να μιλάμε, που έχει ο χώρος της προοδευτικής, δημοκρατικής και αριστερής παράταξης, η καλύτερη επιλογή, τις περισσότερες δυνατότητες και τις περισσότερες ικανότητες και την εμπειρία για να ανασυγκροτήσει αυτό το χώρο, τον έχει ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Τσίπρας είχε ευθύνες. Εγώ ελπίζω τα παθήματα να έγιναν μαθήματα. Επιλέγει τους συνεργάτες του, αυτούς που νομίζει ότι μπορεί να συνεργαστεί καλύτερα. Καταθέτει κάποιες ιδέες. Από εκεί και πέρα, όταν θα γίνουν όργανα, συναρχίσει όλα τα κόμματα, τα όργανα είναι προσωρινά και τα διορίζει, έχουν την πρωτοβουλία ιδρυτής του κόμματος. Και μετά, αφού γίνει η οργάνωση, η διακλάδωση σε όλη τη χώρα, τότε γίνονται δημοκρατικές διαδικασίες και επιλέγονται τα όργανα.
1: Πάμε να ακούσουμε τώρα τι δήλωσε και η κυρία Έφη Αχτσιόγλου, η οποία υπέβαλε χθες την παρέτησή της από τη Νέα Αριστερά αλλά και από το βουλευτικό αξίωμα.
3: Εμείς αποχωρήσαμε από τη Νέα Αριστερά για έναν βασικό λόγο. Έτσι όπως εκφράζεται σήμερα μέσω της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς, θεωρούμε ότι ο δρόμος αυτός είναι αδιέξοδος. Μας ενδιαφέρει να υπάρξει ένας πόλος πλήρως αντιπαραθετικός στη δεξιά.
1: Στο θέμα αναφέρθηκε και ο κύριος Μίλτος Ζαμπάρας, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Πρέπει να γίνουν πράγματα στην κατεύθυνση συγκρότησης ενός ισχυρού προοδευτικού πόλου που θα καταφέρει να κυριαρχήσει, ναι, θα καταφέρει να κυριαρχήσει την κάλπη.
1: Τον κύριο Τσίπρα και το νέο κόμμα του σχολίασε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος.
5: Όταν καταθέσουν πρόγραμμα, και ο κύριος Τσίπρας και οι υπόλοιποι, θα αντιμετωπιστούν πολιτικά. Τώρα ως φαινόμενα πλεονεκτήματα τους αντιμετωπίζουν.
1: Σειρά έχει και ο εκπρόσωπος της κυρίας Καριστιανού, ο κύριος Σαραπιερινός.
6: Ο κύριος Τσίπρας αποδείχθηκε και αυτός ένας πολιτικός, ο οποίος δεν τηρεί τις προεκλογικές του δεσμεύσεις. Θεωρούμε ότι πρέπει να απεγκλωβιστούν δυνάμεις από το παλιό σκηνικό.
1: Τέλος, πάμε να ακούσουμε τον αναπληρωτή εκπρόσωπο της Ελλάς, εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, τον κύριο Καρπουχτσή.
7: Ο ελληνικός λαός δεν περιμένει ούτε συγκολήσεις, ούτε συμφωνίες κάτω από το τραπέζι, ούτε τίποτα. Θα πάμε καθαρά, με μια καθαρή ματιά, μπροστά με την κοινωνία.
1: Στον άλλο πόλο τώρα, της κεντροαριστεράς, στο ΠΑΣΟΚ άρχισαν οι γκρίνιες. Κυρίως για την τελευταία παρέμβαση του Χάρη Δούκα, που ουσιαστικά αμφισβήτησε το θεώρημα της πρωτιάς με μία ψήφο διαφορά και άρχισε να τοποθετείται για τη σύμπλευση με την αριστερά μετά τις επόμενες εκλογές. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Αντώνη Αντωνόπουλο να μας πει περισσότερα για τις ζυμώσεις που υπάρχουν αυτή την ώρα σε εξέλιξη στο ΠΑΣΟΚ. Την ώρα που το ΠΑΣΟΚ, Αντώνη Αντωνόπουλε, πάρα πολύ ζορίζεται από τα δημοσκοπικά ευρήματα που φτάνουν να το κατατάσσουν και στην τέταρτη θέση.
8: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Στο ΠΑΣΟΚ ήταν έτοιμοι ψυχολογικά για μια πρώτη, έτσι θα λέγαμε, υπεροπλία του Αλέξη Τσίπρα δεν διακατέχονται από πανικό και θεωρούν ότι όλη αυτή η ιστορία θα είναι ένας μαραθώνιος. Γι' αυτό λοιπόν αποφεύγουν τα βιαστικά συμπεράσματα. Αυτό σε μια πρώτη ανάγνωση.
1: Ναι, αλλά ο εκνευρισμός είναι διάχυτος, γιατί λέγαμε και χθες ότι τις δηλώσεις Δούκα κυρίως τις κατέκρινε με τον τρόπο της. Βέβαια με πολύ κομψό η αλήθεια είναι πολιτικά τρόπο και κυρία Διαμαντοπούλου.
8: Ναι, ήταν ένα πολύ καλό καρφί θα έλεγα εγώ, γιατί όταν είπε ότι το Πασόκ δεν παρακαλάει κανέναν. Αλλά όμως αυτό που ήθελα να σου προσθέσω είναι ότι η συμπραγματική ζωή στο Πασόκ αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εμφανέστατη νευρικότητα, θα το έλεγα κομψά, το οποίο μένει να δούμε πώς θα εκφραστεί αυτή την Παρασκευή. Γιατί την Παρασκευή υπενθυμίζω ότι θα γίνει η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου εκτός απρόοπτου, η οποία είχε προγραμματιστεί για σήμερα. Αυτό λοιπόν η επίσημη αιτιολογία, όπως είπαμε και χθες, είναι ότι μένει να διευθετηθούν οι νέες αρμοδιότητες στον εξωκομματικό ανασχηματισμό που επιχειρεί να κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης στα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, δηλαδή θα μοιράσει ρόλους. Οι πληροφορίες λένε για μια νέου τύπου σκιώδη κυβέρνηση απέναντι σε κάθε υπουργό της κυβέρνησης, προκειμένου να εντείνουν όσο μπορούν περισσότερο το αντιπολιτευτικό τους έργο. Ωστόσο όμως οι δηλώσεις και τα όσα υποστήριξε ο Χάρης Δούκας έχουν ανοίξει πάλι μια συζήτηση για την επόμενη μέρα και αυτό έχει να κάνει με την επόμενη μέρα των εκλογών κυρίως. Δηλαδή ο κύριος Δούκας είναι γνωστό ότι έχει θέση πάνω στο τραπέζι του διαλόγου να υπάρξει μια τύπου συνεργασία, να βρεθεί ένας κοινός τόπος με τα κόμματα του προοδευτικού χώρου. Είτε αυτό είναι η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ με όποια μορφή θα έχει, ή γενικότερα με τις δυνάμεις αυτές. Εκείνο που έχει προκαλέσει, μπορώ να σου πω, ιδιαίτερη έτσι, αίσθηση, είναι η αποστροφή του κ. Δούκα αναφορικά με την ηγεσία. Δηλαδή, αν και εφόσον επιτευχθεί μια συνεργασία, ποιος θα είναι μπροστά, ποιος θα είναι ο ηγέτης αυτής της κίνησης. Αυτό λοιπόν, σου λέει, ο κύριος Δούκας είπε αυτός που θα είναι η πρώτη δύναμη, το οποίο μπορεί και να μην είναι και το Πασόκ, έτσι. Λοιπόν, άρα μιλάμε σε αυτό. Τώρα, από το ρεπορτάζ και από το περιβάλλον του Δημάρχου της Αθήνας που έχω μιλήσει, αυτό που αποφεύγουν να σηκώσουν, να πούν το οποιοδήποτε χμηρό σχόλιο ή το οτιδήποτε, εκείνο που λένε είναι ότι ο κύριος Δούκας έκανε μια πολιτική πρόταση. Το σίγουρο είναι ότι σε αυτή την πολιτική πρόταση θα την αναπτύξει στο Πολιτικό Συμβούλιο. Και από εκεί και πέρα μένει να δούμε πώς θα κινηθούν και τα υπόλοιπα κορυφαία στελέχη του κόμματος σε αυτή τη συνεδρίαση, η οποία με φόντο και τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων και αυτή τη ρευστότητα που δείχνουν, νομίζω ότι δεν φτιάχνει το καλύτερο έδαφος για μια συνεδρίαση η οποία θα είχε μάλλον περισσότερο ως φόντο τη στρατηγική απέναντι στον κύριο Τσίπρα, απέναντι στη κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γενικότερα ήταν μια συνεδρίαση η οποία θα είχε περισσότερο στρατηγική και τακτική εν ώψη μιας προεκλογικής περίοδου που όλο και περισσότερο μπαίνουμε μέσα, παρά το να βγουν πάλι στην επιφάνεια εσωκομματικές αναμοκλέψεις, οκλήσεις και αναταράξεις. Αυτό είναι το πεδίο και κλείνοντας να σου πω ότι έτσι σε μια δημοσκοπική ρελάνς να σου έλεγα που επιχειρεί το Πασόκ, στελέχη του κόμματος έδειγναν με νόημα μια άλλη δημοσκόπηση που έγινε περισσότερο σε τοπικό επίπεδο στην Κρήτη και έχει τη σημασία της, όπου εκεί το Πασόκ είναι σε νομούς, ανανομούς, σε άλλους νομούς έρχεται πρώτο ή δεύτερο.
1: Ναι, εντάξει, αλλά είναι γνωστό ότι το Πασόκ στην περιφέρεια πάει πολύ δυνατά, ενώ είναι εξαιρετικά αδύναμο στα μεγάλα αστικά κέντρα.
8: Γι' αυτό, ναι, γι' αυτό σου λέω ότι το νόημα είχε ένα νόημα με αυτό που δίνουν, αλλά όπως πολύ σωστά είπες, το μεγάλο πρόβλημα το εκλογικό του Πασόκ και το δημοσκοπικό του πηγάζει από το Λεκανοπέδιο ή και θα σου λέγα και από τη Θεσσαλονίκη επίσης που και εκεί αντιμετωπίζει θεματάκια.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Αντώνη Αντωνόπουλε. Καλό μεσημέρι.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν και πάμε να ακούσουμε, μένοντας τη συζήτηση που είχαμε για τις εξελίξεις στο Πασόκ με τον καλό συνάδελφο τον Αντώνη Αντωνόπουλο, τι δήλωσε ο γραμματέας του Πασόκ, ο κύριος Βαρδακαστάνης.
2: Δεν υπήρχε κανένας λόγος ο κύριος Δούκας να προβεί στην δήλωση που έκανε. Το Πασόκ βγήκε από το συνέδριό του πριν 2 μήνες με καθαρές πολιτικές θέσεις.
1: Και τον κύριο Πάρη Κουκουλόπουλο.
3: Επιπόλαιες προσεγγίσεις που βάζουν ζήτημα συνεργασιών τελείως άγερα. Όποιος αγγίζει θέματα συνεργασιών, νομίζω βλάπτει τελικά τη χώρα και τους πολίτες για μένα.
1: Τα ψηλά γράμματα των δημοσκοπήσεων διαβάζουν στην κυβέρνηση με το νέο σκηνικό που έχει δημιουργηθεί μετά την είσοδο 2 νέων κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, και με το ρεπορτάζ να επιμένει ότι και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά είναι αντεπόρτας. Πάμε τώρα να καλωσορίσουμε τον Γιώργο Ευγενίδη να μας πει πώς αποτιμούν την κατάσταση στην κυβέρνηση με κάθε νέα δημοσκόπηση η οποία δείχνει ναι μεν τη Νέα Δημοκρατία να προηγείται σταθερά, αλλά εάν κάνουμε μια μαθηματική αναγωγή να υπολείπεται της αυτοδυναμίας τουλάχιστον με 30 έδρες. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Η κυβέρνηση είναι αρκετά προσεκτική ως προς την αξιολόγηση των δημοσκοπήσεων. Καταλήγει σε κάποια βασικά συμπεράσματα, όπως ότι η Νέα Δημοκρατία με θυμής μένει εν πολύ ανεπηρέαστη ως προς την καταγεγραμμένη εκλογική της δύναμη μετά και την εμφάνιση των νέων κομμάτων, θεωρώντας ότι αυτά αφορούν περισσότερο τις διεργασίες στην αντιπολίτευση και το ερώτημα ποιος θα είναι δεύτερος. Ως προς το κόμμα Σαμαρά υπάρχουν διάφορα κελεύσματα προς τον πρώην Πρωθυπουργό, όμως δεν φαίνεται να υπάρχει μια οργανωμένη διάθεση επαναπροσέγγισης, οπότε το τι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς και πώς αυτό θα επηρεάσει την δυναμική των πραγμάτων μένει να φανεί, δεν είναι κάτι το οποίο το προτάσουν αυτή την ώρα που μιλάμε στην ανάλυση τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Αυτό το οποίο παρατηρούν είναι ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει η βασική ανθεκτική πολιτική δύναμη, υπό την έννοια ότι στην εκτίμηση ψήφου το άθροισμα του πρώτου κόμματος είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα του δεύτερου και του τρίτου κόμματος, τουλάχιστον όπως εμφανίζονται στις περισσότερες διαθέσιμες μετρήσεις κοινής γνώμης, οι οποίες θα πυκνώσουν το επόμενο διάστημα και απόψε θα προβληθεί η δημοσκόπηση της GPO στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star και αύριο δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Συνεπώς, θέλω να πω ότι υπάρχει μια μεγάλη δημοσκοπική ύλη και αρκετά στοιχεία προς αξιολόγηση. Βεβαίως υπάρχουν καμπανάκια, βεβαίως υπάρχουν στοιχεία προβληματισμού, όπως αυτό το οποίο λες ότι η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται να απέχει αρκετά από την αυτοδυναμία. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα αλλάξει το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς θεωρούν στο κυβερνητικό επιτελείο ότι όσο πηγαίνουμε πιο κοντά σε εκλογές, τα διλήμματα τίθενται πιο ξεκάθαρα. Οι ίδιοι οι πολίτες σταθμίζουν με διαφορετικό τρόπο το κριτήριο της ψήφου τους και αν θέλουν να ψηφίσουν με γνώμονα τη σταθερότητα ή με γνώμονα την ανατροπή μιας κατάστασης, η Νέα Δημοκρατία θα εμφανίζεται ως η μόνη έχουσα ένα στιβαρό και συνεκτικό πολιτικό αφήγημα για την επόμενη μέρα, την ώρα που τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαγωνίζονται για το ποιος θα ηγηθεί στην πραγματικότητα της αντιπολίτευσης και ποιος θα αποτελέσει έναν δυνητικό εναλλακτικό πόλο εξουσίας έναντι της Νέας Δημοκρατίας με πολύ χαμηλότερα ποσοστά όμως. Σε αυτό το κλίμα ο κύριος Μητσοτάκης δεν αλλάζει το σχεδιασμό του, που περιλαμβάνει αρκετά παραδοτέα από το κυβερνητικό έργο με έμφαση στα όσα προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Παράλληλα μπαίνει σε εγρήγορση και ο μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας. Στις 10 του μήνα θα εκλεγεί ο νέος γραμματέας του κόμματος από την Πολιτική Επιτροπή και παράλληλα κλιμάκια υπουργών και βουλευτών και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας ξεκινούν από τη Δευτέρα περιοδίες σε αρκετές περιφέρειες. Η αρχή θα γίνει από την Κεντρική Μακεδονία. Εκεί θα λάβει χώρα και πολιτική ακαδημία επιμόρφωση περίπου 400 γαλάζιων στελεχών από τους 7 νομούς Κεντρικής Μακεδονίας στο ξενοδοχείο ΔΕΜΕΤ την άλλη Πέμπτη. Αυτό είναι το μοντέλο που θα ισχύσει για αρκετές εβδομάδες μέχρι την ανάπαυλα του Αυγούστου. Περιοδίες και ζήμωση με την τοπική κοινωνία σε αρκετές περιφέρειες, ειδικά εκτός Αττικής. Και αυτό το σχήμα θα επανακάμψει μετά τις 25 Αυγούστου παραδοσιακά, οπότε και βγαίνουν πάλι κλιμάκια κυβερνητικά στον δρόμο
1: και με ορίζοντα τη ΔΕΘ. Βέβαια, στο οποίο από ό,τι πληροφορούμε θα επενδύουν πάρα πολύ στο κυβερνητικό στρατόπεδο για να προσθέσουν θετικά πρόσημα στην κυβερνητική τους πορεία προς τις κάλπες.
4: Λέγεται η Νέα Δημοκρατία πρέπει να ξαναμιλήσει σε κρίσιμα ακροατήρια όπως είναι οι αγρότες, όπως είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, εν τη ευρεία η μία η μεσαία τάξη, όσοι συμπιέζονται από το επίμονο κύμα πληθωρισμού το οποίο ροκανίζει το διαθέσιμο εισόδημα. Και γεωγραφικά βεβαίως πρέπει να δουλέψει καλύτερα σε αρκετές περιοχές όπου πήγε αρκετά καλά το 2023. Προοδευτικά όμως υπάρχει δημοσκοπική υποχώρηση για μια σειρά από λόγους. Για παράδειγμα, στις αγροτικές περιοχές ή στο Ηράκλειο της Κρήτης είναι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει προκαλέσει τραύματα και ούτω καθεξής.
1: Μάλιστα. Γιώργο Βιαννίδη, σε ευχαριστώ θερμά.
4: Καλό μεσημέρι.
1: Επίσης. Στην Κόρινθο, συνεργάτες, πολιτικοί φίλοι και συγγενείς είπαν, λένε, το τελευταίο αντίο στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά. Η εξόδιος ακολουθεί εψάλλη στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου και ακολουθεί η ταφή στην ιδιαίτερη πατρίδα του στο χιλιομόδι Κορινθίας. Παρευρέθησαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Τρεις προφυλακίσεις είχαμε για το σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΕΠΚΕΠΕ. Η Τασούλα Παπανικολάου παρακολουθεί το θέμα, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
5: Καλό μεσημέρι. Έργα χθες το απόγευμα. Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 17 συλληφθέντων συνολικά για την υπόθεση του ΕΠΚΕΠΕ και του σκανδάλου του ΕΠΚΕΠΕ για την ακρίβεια στη Βόρεια Ελλάδα. Προφυλακίστηκαν οι τρεις φερόμενοι ως αρχηγοί. Κατοίκον περιορισμό για τις τρεις γυναίκες που ήταν εκ των υπαρχηγών, όπως τις αποκαλούν. Εδώ πρέπει να σας πω ότι δεν έχει ληφθεί ένας φερόμενος αρχηγός. Και μάλιστα ο ένας βασικός κατηγορούμενος τα έριξε όλα πάνω του, λέγοντας ότι τα χρήματα που βρέθηκαν στους λογαριασμούς μου τα έδινα στη συνέχεια στον φυγόδικο συγκατηγορούμενό μου. Επομένως, αυτή η έρευνα δεν έχει κλείσει ακόμη. Ούτως ή άλλως είναι και άλλοι κατηγορούμενοι. Είναι κάπου 41 στο σύνολο. Οι υπόλοιποι δεν έχουν συλληφθεί, θα κληθούν για εξηγήσεις το επόμενο διάστημα. Εδώ τώρα μετράμε κλιματικές, μας είναι και η πέμπτη κλιματική. Υπολογίζω ότι αύριο εδώ θα μας έρθουν αρχικά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τη συνέχεια στα δικαστήρια της Πρώην Σχολής Ευελπίδων. Οι κατηγορούμενοι είναι πάρα πολλοί και βεβαίως είχαμε και την εξέλιξη ότι για τους δύο ενεργεία βουλευτές, τον κύριο Αθανασίου και τον κύριο Χατζηβασιλείου, η εισαγγελία λέει να μπει η υπόθεση στο αρχείο, διότι δεν προκύπτουν ποινικές ενδείξεις για τέλεση του αδικήματος της ειδικής λειτουργίας σε παράβαση καθήκοντος. Το ίδιο ισχύει και για τη συγκεκριμένη υπόθεση και για τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον Δημήτρη Μελά. Εδώ θα έχουμε συνέχεια στον ΟΠΕΚΕΠΕ και πέρα από την εγκληματική που μας έρχεται μέσα στην εβδομάδα εδώ στα δικαστήρια, την Παρασκευή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι η σειρά των βουλευτών, των ενεργεία βουλευτών και των μη πολιτικών προσώπων για να δώσουν τις εξηγήσεις τους ως ύποπτοι για την μεγάλη δικογραφία που έφτασε στη Βουλή. Λίνα.
1: Μάλιστα. Τώρα πάμε και στη δίκη με κατηγορούμενους τους νεαρούς που κάθισαν στο εδόλιο για υπόθαλψη εγκληματίας στην υπόθεση της δολοφονίας του νεαρού στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο προκαιρού.
5: Θέλω να πω ότι είναι μια κατάσταση σήμερα η οποία είναι ράγισαν καρδιές οι γονείς του παιδιού, του δολοφονημένου παιδιού. Για να θυμηθεί ο κόσμος, είναι η υπόθεση του παιδιού που σκοτώθηκε από έναν 27χρονο.
1: Του καπετάνιου.
5: Του ταξιάρχου.
1: Ταξιάρχου, ναι.
5: Ο ταξιάρχος είναι ο πατέρας.
1: Ναι.
5: Ο καπετάνιος, ο ναυτικός μάλλον.
1: Ναι.
5: Ναυτικός είναι, επιδότησε το ναυτικό ο δράστης.
1: Ναι.
5: Γι' αυτό και πήγε και ένα αυτοδικείο και απολογήθηκε.
1: Mm-hmm.
5: Οι τρεις κατηγορούμενοι που δικάζονται σήμερα είναι οι τρεις νεαροί που μετά το έγκλημα ουσιαστικά δεν είπαν στην αστυνομία τα τόσα έγιναν και το είπαν την επόμενη μέρα. Να θυμίσω ότι κάναν βόλτες στην Αττική, πήγαν στην ενοικιαζόμενο δωμάτιο και την άλλη μέρα άρχισαν να αποκαλύπτεται ποιος είναι ο δράστης. Και όταν όλη η αστυνομία έψαχνε να βρει ποιος σκότωσε τον άτυχο Θεόφιλο. Θέλω να σας πω ότι ράγιζε καρδιές ο πατέρας του θέματος, λέγοντας ότι το παιδί μου σκοτώθηκε εκεί που έπαιζε, από που παίζαμε μαζί μπάλα. Στο ίδιο πάρκο το παίζαμε μπάλα, γιατί το σπίτι του είναι πάρα πολύ κοντά. Υπήρχε μια έκρηξη από την κατηγορούμενη, την πρώην σύντροφο του θύματος, η οποία έβαλε τα κλάματα, είπε δεν μπορώ άλλο. Όταν ρωτούσε ο συνήγορος τον πατέρα αν η κοπέλα αγαπούσε το γιο του. Εκεί λοιπόν η κοπέλα κατέρευσε, βγήκε εκτός, ζήτησε ο πρόεδρος να βγει εκτός δικαστικής αίθουσας. Είναι πολύ άσχημη η κατάσταση. Φανταστείτε 3-20χρονα παιδιά να κάθονται στο εδόλιο, ένα άλλο παιδί να μην υπάρχει πια στη ζωή. Καταθέτουν οι μητέρες, οι γονείς, προσπαθούν οι εισαγγελέας. Αναρωτιέται ένα πράγμα, ειδικά στον 20χρονο κατηγορούμενο. Πώς είναι δυνατόν να βλέπεις να χτυπάει ο δράστης με μαχαίρι το θύμα στο θώρακα, να τον βλέπεις αιμόφυρτο και να σηκώνεσαι να φεύγεις. Και οι τρεις κατηγορούμενοι που κατηγορούνται για υπόθεση εγκληματία αποδίδουν την αδικαιολόγητη, ότι οι ίδιοι το αποδέχονται, ότι ήταν αδικαιολόγητη η αντίδρασή τους, στο φόβο τους, στο σοκ τους, δεν μπορούσαν να διαχειριστούν την κατάσταση. Εδώ προκύπτουν κάποια θέματα, διότι η πλευρά της οικογένειας του θύματος ζητά από το δικαστήριο να διαχωριστεί η δικογραφία για τον 20χρονο που ήταν μαζί με τον δράστη εκείνο το βράδυ, λέγοντας ότι πρέπει να κατηγορηθεί για συνέργεια και όχι για υπόθεση εγκληματία, όπως είναι τώρα η κατηγορία. Είμαστε στην απολογία της τρίτης κατηγορούμενης, είναι οι φίλοι όλων αυτών. Είναι τραγικό, είναι μια τραγωδία σε κάθε περίπτωση. Ένα νέο παιδί έχει χαθεί.
1: Μάλιστα. Τώρα, έχουμε κάτι και νεότερο από τη γυναικοκτονία της Καλαμάτας.
5: Κοιτάξτε, εδώ αποκαλύπτεται, αύριο όταν χασαπολογείται ο δράστης, με βαρύ κατηγορητήριο, εδώ αποκαλύπτεται ότι η κοπέλα αυτή ήθελε να φύγει. Και ότι η κοπέλα αυτή σχεδίαζε με την αδερφή της να φύγει από το σπίτι. Και προφανώς και υπήρχε ένταση, προφανώς και υπήρχαν προβλήματα. Από εμπειρία σας λέω, επειδή έχω χειριστεί πάρα πολλά εγκλήματα, κάτι υπάρχει. Τώρα, ο δράστης ότι θα τα ρίξει στο θύμα είναι το μόνο βέβαιο. Δηλαδή, τον υπερασπιστικό ισχυρισμό αυτό τον έχουμε δει άπειρες φορές. Η κοπέλα δεν είναι εν ζωή για να πει, να έχει αντίλογο. Το γνωρίζει αυτό. Είναι ένας υπερασπιστικός ισχυρισμός ότι αυτή ήρθε με το μαχαίρι από πάνω μου, ότι εγώ προσπάθησα να μείνω. Έχει μια γραμμή. Εδώ όμως υπάρχει μια γυναίκα η οποία είναι νεκρή με 45 μαχαιριές, αυτοδειχνημένος. Και επίσης υπάρχουν δύο παιδιά που είναι χωρίς τη μητέρα τους. Χθες μάθαμε το απόγευμα με παρουσία ψυχολόγου και της αδερφής του θύματος τι ακριβώς. Ότι η μαμά τους δεν είναι πια στη ζωή. Οπότε αντιλαμβάνεσαι, αυτά τα δύο παιδιά 6 και 10 ετών θα πρέπει να διαχειριστούν και αυτή την κατάσταση. Ο δράστης, ό,τι και να πει, έχουμε ακούσει όλους τους δράστες, Λίνα μου το ξέρεις καλύτερα, να λέμε ό,τι θέλουν αυτοί. Δεν υπάρχει ο νεκρός όμως για να έχει τον αντίλογο. Άρα θα μείνουμε στις 45 μαχαιριές και θα δούμε αν τελικά στα παιδιά έχουν δοθεί ηρεμιστικά, γιατί έχει ακούσει όλη η γειτονιά τις φωνές, εκτός από τα κορίτσια που οι αστυνομικοί τα βρήκαν να κοιμούνται και μάλιστα χρειάστηκε να τα ξυπνήσουν και τα πήραν αγκαλιά για να τα πάνε στο νοσοκομείο. Εδώ υπάρχουν ερωτήματα. Θα λυθούν στην πορεία. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση.
1: Να σε ευχαριστήσω, Τασούλα Παπα-Νικολάου. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
7: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε, σιγά δεν αφορά εμάς.
9: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
8: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
10: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατή ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
11: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al-Anon. www.alanon.gr.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Σε 13 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία κατά τη διάρκεια επιχείρησης σε Αγρίνιο και Κοζάνη για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται τουλάχιστον ένας διαχειριστής και ένας υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων. Εκτιμάται ότι το κύκλωμα είχε καταφέρει να αποκομίσει περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Η Κατερίνα Μαστρατονάκη θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
12: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Στο πλαίσιο λοιπόν μιας μεγάλης επιχείρησης με την κωδική ονομασία Θερισμός από το ελληνικό FBI, έχει ξεκινήσει αυτή η μεγάλη επιχείρηση που έχει στηθεί γύρω από τις επιδοτήσεις του ΕΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, τα μέλη της οργάνωσης έκαναν το γνωστό κόλπο, εντόπιζαν αδήλωτες αγροτικές εκτάσεις και με τη χρήση ψευδών δηλώσεων εισέφραταν παράνομα τεράστια ποσά από κοινοτικά κονδύλια, Λίνα. Μέχρι στιγμής, όπως πολύ σωστά ανέφερες, οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε 13 συλλήψεις στις περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται αγρότες, ένας διαχειριστής, καθώς και ένας υπάλληλος από το Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων, ο οποίος φέρεται, Λίνα, να είχε κομβικό ρόλο στην καταχώρηση των πλασματικών στοιχείων. Το μέγεθος τώρα της απάτης είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ήδη 39 άτομα κατηγορούνται και από τις μέχρι στιγμής έρευνες εκτιμάται ότι το παράνομο οικονομικό έφελος σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ παράλληλα έχουν διαπιστωθεί σωρία φορολογικών παραβάσεων και οι έρευνες σε σπίτια και γραφεία συνεχίζονται, ενώ αναμένεται να έχουμε και νεότερη ενημέρωση λίγο αργότερα από τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που έχουν αναλάβει αυτές τις συγκεκριμένες έρευνες, Λίνα.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα σε άλλα θέματα από το αστυνομικό δελτίο. Καθώς είχαμε το πρωί συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία για φωτιά σε διαμέρισμα πρώτο ρόφου στον Κορυδαλό, εκεί κατάφεραν οι πυροσβέστες να απεγκλωβίσουν έναν ένικο από πιο πάνω όροφο και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο.
12: Ναι, Λίνα, και ευτυχώς είχε έρθει ο τέλος χωρίς τραυματισμούς η φωτιά που ξέσπασε στον Κορυδαλό σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου σε πολυκατοικία που βρίσκεται επί της οδού Σάλμου. Η φωτιά λοιπόν εκδηλώθηκε, όπως είπες και εσύ, σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου και αμέσως κινητοποιήθηκε ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Πήγε και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, λοιπόν, οι πυροσβέστες εντόπισαν στο μπαλκόνι ενός ορόφου λίγο πιο πάνω έναν ένικο, ο οποίος είχε παγιδευτεί λόγω των πυκνών καπνών. Με προσεκτικές κινήσεις, οι άνδρες της πυροσβεστικής τον κατέβασαν με απόλυτη ασφάλεια και τον παρέδωσαν βέβαια σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να του παρασχεθούν προληπτικά οι πρώτες βοήθειες. Όλοι οι υπόλοιποι ένικοι ήταν καλά στην υγεία τους και ευτυχώς η πυρκαγιά περιορίστηκε μόνο στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, το οποίο βέβαια καταστράφηκε, Λίνα.
1: Επίσης, είχαμε και μία φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στη Φωκίδα.
12: Ακριβώς, ξεκίνησαν και οι δασικές πυρκαγιές δυστυχώς, Λίνα, για το καλοκαίρι. Ξέσπασε λοιπόν σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αγία Ευθυμία της Φωκίδας. Οι πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν άμεσα. 27 άτομα έφτασαν εκεί με 9 οχήματα και μια ομάδα πεζοπόρου, ενώ παράλληλα από αέρος επιχείρησε και ένα αεροσκάφος και ευτυχώς η πυρκαγιά περιορίστηκε άμεσα χωρίς να πάρει μεγάλη έκταση.
1: Και άλλη μία. Άλλος ένας, άλλη μία ανθρωποθυσία, όχι μία, δύο ανθρωποθυσίες, καθώς έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι και ένα κοριτσάκι μόλις 3 ετών σε τροχέα.
12: Ακριβώς, Λίνα, το κοριτσάκι έχει τραυματιστεί πάρα πολύ σοβαρά. Έχουμε δύο νεκρούς. Πραγματικά είναι να χάνεις τα λόγια σου.
1: Ναι, δεν με ξεπερνά αυτή η ιστορία με τα τροχέα. Ναι. Το λέω κάθε φορά και ίσως γίνομαι μονότονη, αλλά λίγη προσοχή, βρε παιδιά, λίγη προσοχή.
12: Αυτό ακριβώς, Λίνα μου, είναι γιατί βλέπεις υγιείς ανθρώπους να σβήνουν μέσα σε ένα λεπτό στην άσφαλτο. Να ξεκινήσω λοιπόν από τον Ασπρόπυργο, που χθες το απόγευμα στις 5 παρατέταρτο στη συμβολή της λεωφόρου ΝΑΤΟ με την οδό Θρασιβούλου, ένα φορτηγό που το οποίο οδηγούσε ένας άνδρας από τη Βουλγαρία, στην προσπάθειά του να μπει στη λεωφόρο ΝΑΤΟ, παρέσυρε έναν πεζό. Ο άνθρωπος μεταφέρθηκε σπεσμένα στο Θριάσιο νοσοκομείο, που παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, γύρω στις 8 το βράδυ, πέκυψε στα θαύματά του. Λίγο αργότερα, στις 6 και 10 το απόγευμα, στις Αθήνες αυτή τη φορά και συγκεκριμένα στην οδό Τυρταίου, σημειώθηκε άλλη μια θανατηφόρα παράσταση, Ελίνα. Μια γυναίκα η οποία επέβαινε σε φορτηγάκι, επιχείρησε προφανώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν οι πυροσβέστες, να κατέβει από την καρότσα του φορτηγού. Προφανώς ο οδηγός δεν την κατάλαβε, δηλαδή η γυναίκα επέβαινε στο φορτηγό και την ώρα που έκανε όπισθεν, παρέσυρε την άτυχη γυναίκα και την τραυμάτισε θανάσιμα. Ο οδηγός συνελήφθη, αφέθηκε βέβαια μετά ελεύθερος με προφορική εντολή του εισαγγελέα. Και το θρίλερ στους δρόμους ολοκληρώθηκε αργά χθες το βράδυ, όπως αναφέραμε, στις 10 ήταν συγκεκριμένα το βράδυ, στη διασταύρωση των οδών Μελούντας και 40 μαρτύρων στις Αχαρνές, όπου ένα κοριτσάκι μόλις 3 ετών, Λίνα, παρασύρθηκε από ένα γιοταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε νεαρός. Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Θριάσιο νοσοκομείο και στη συνέχεια, λόγω της χρησιμότητας της κατάστασής του, μεταφέρθηκε στο Πέδων Αγλαία Κυριακού, όπου και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Τώρα, Λίνα, οι αρχές αναζητούν τον κηδεμόνα του, καθώς δεν είχε εντοπιστεί και αναζητείται. Και να σου μεταφέρω και μία είδηση επί του πιεστηρίου. Αυτή τη στιγμή, μόλις με ενημέρωσαν από την πυροσβεστική υπηρεσία, ότι έχουμε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο, Λίνα. Έχουν κινητοποιηθεί 59 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων, καθώς και ένα ελικόπτερο σηκώθηκε και συνδράμει στις προσπάθειες των πυροσβεστών. Να το ξαναπώ ότι έχουμε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο. Μόλις τώρα ενημερωθήκαμε από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ για την άμεση και έγκυρη ενημέρωση, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι.

0: Υψηλών απαιτήσεων και από τα πιο δύσκολα των τελευταίων ετών θεωρούνται τα θέματα της βιολογίας τα οποία εξετάστηκαν σήμερα υποψήφοι των Γενικών Λυκείων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Απαιτητικά κρίθηκαν και τα θέματα στα αρχαία ελληνικά, με το μεγαλύτερο επίπεδο δυσκολίας από ό,τι φαίνεται να εντοπίζεται στο αδίδακτο κείμενο του Λυσία από το έργο «Περί τουσικού απολογία». Διαβαθμισμένης δυσκολίας χαρακτηρίστηκαν τα ζητούμενα θέματα των μαθηματικών. Μια νέα και ιδιαίτερα φάνταστη απάτη που εκμεταλλεύεται το όνομα της Άννας Βύση έχει κάνει την εμφάνισή της στο TikTok με επιτίδιους να χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη, ψεύτικα προφίλ και μια υποτιθέμενη διευθύντρια της τραγουδίστριας που επικοινωνεί μέσω WhatsApp από αριθμό του εξωτερικού. Η Ελένη Λαζάρου θα μας πει περισσότερα.
1: Καλησπέρα Αλίνα, κυρίες και κύριοι. Είναι μία απάτη εφάνταστη στην οποία θα μπορούσαμε όλοι λίγο πολύ να πέσουμε θύματα, γιατί όλοι ακούμε και αγαπάμε την Άννα Βύση. Οι επιτίδοι εκμεταλλεύονται το όνομα της διάσημης αγαπημένης τραγουδίστριας και έχουν στήσει μία απάτη με τις δυνατότητες που δίνει η τεχνητή νοημοσύνη. Πώς λειτουργεί αυτή? Οι επιτίδοι έχουν φτιάξει ψεύτικα βίντεο από φωτογραφία της τραγουδίστριας με τη φωνή της, που δεν είναι η δική της, αλλά την κλωνοποίησαν με την τεχνητή νοημοσύνη. Έχουν κάνει λοιπόν βιντεάκια τα οποία τα αναρτούν στο TikTok σε λογαριασμό με το όνομα της τραγουδίστριας, η οποία φέρεται να υπόσχεται πλούσια δώρα, χρηματικά ποσά, μάλιστα μετρητά, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Σαν όρο στον ψεύτικο διαγωνισμό, ζητείται από τους χρήστες μόνο το όνομά τους και κάποιο τηλέφωνο επικοινωνίας. Όσοι ανυποψίαστοι λοιπόν την πατήσουν και κάνουν το λάθος να στείλουν μήνυμα ότι διεκδικούν το δώρο, μπαίνουν στον πειρασμό, τότε δέχονται στο τηλέφωνο τους, στην εφαρμογή WhatsApp, μήνυμα από επιτίδιο που παρουσιάζεται ως διευθύντρια της Άννας Βύση. Διευθύντρια ούτε αναφέρει αν είναι διευθύντρια επικοινωνίας, διευθύντρια marketing, απλώς διευθύντρια της Άννας Βύση. Και μάλιστα μιλά σε προσωπικό τόνο, λέει ότι ονομάζεται Σεραφίν Μπαντέλ Ρώση και ότι κατάγεται από τη Μολδαβία, ότι πήρε το τηλέφωνο από την ίδια την διάσημη τραγουδίστρια και αρχίζει να προσπαθεί να κάνει τους χρήστες να αισθανθούν άνετα, τους ρωτά το όνομά τους, τη διεύθυνσή τους, τους ρωτάει μάλιστα να πούν δύο λόγια για τον εαυτό τους, με τι ασχολούνται, τι θα κάνουν με τα χρήματα που θα κερδίσουν, 325.000 ευρώ, και όπως έχουμε συνηθίσει να γίνεται στα τηλεπαιχνίδια που μας ρωτάνε τι θα κάνουμε με τα χρήματα. Αφού λοιπόν ο χρήστης χαλαρώσει και πιστέψει ότι όντως κέρδισε, του προτείνουν δύο επιλογές για να πάρει τα χρήματα αυτά, είτε με εταιρεία ταχυμεταφορών, είτε με μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό. Οι περισσότεροι φυσικά ζητούν τη μεταφορά στον τραπεζικό λογαριασμό, γιατί μπορεί να μείνουν στο σπίτι τους, μπορεί να το θεωρούν ρίσκο να έρθουν τόσα χρήματα μετρητά στο σπίτι τους, και όταν πέσουν στην παγίδα και πούνε ότι τα θέλουν μέσω τραπεζικού λογαριασμού, τότε τους ζητούν το IBAN, που είναι το σήμα κατά τεθέν των διαδικτυακών απατών. Οι ειδικοί λοιπόν στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, όπου έχει σημάνει συναγερμός για την συγκεκριμένη απάτη, ζητούν από τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν τους υπόσχονται τόσο μεγάλα δώρα, και ότι σε καμία περίπτωση, σε κανέναν διαγωνισμό, δεν ζητείται το IBAN. Να πούμε τελείως ότι η ίδια η τραγουδίστρια πριν από λίγες μέρες είχε κάνει και μία ανάρτηση για παρόμοια υπόθεση, ότι είχαν χρησιμοποιήσει το πρόσωπο και τη φωνή της για να διαφημίσει κάποια εταιρεία, και μάλιστα ζητούσε από τους χρήστες να κάνουν report στη συγκεκριμένη διαφήμιση, γιατί δεν ήταν η ίδια. Το όνομά της πουλάει, όπως λέμε, γι' αυτό οι επιτίδιοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τη φήμη της και τη διείσδυση που έχει στο κοινό, Λίνα.
0: Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε την Ελένη Λαζάρου και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι καιρό θα κάνει αύριο. Θα μας το πει ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Τσατραφίλιας.
2: Για αύριο Πέμπτη στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο δυτική ως 5 μποφόρ στον Οδευοϊκό και ως 6 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 30 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 20 έως 28 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Λιφάδα, ο υδράκυρος θα αγγίξει στους 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύρη και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, τις μεσημβρινές και αποχηματινές ώρες, τα επιρροτικά ανεφώσεις και τοπικές μπόρες ή καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια, κυρίως αρινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και σταδιακά βορειοδυτική ως 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Αλφα Radio 989 ολοκληρώθηκε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθούν η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου με το Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή των Δημήτρη Αλφιέρη και Έλσας Ψαρίδη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 3.

0: Η έξαρση περιφερειακών κρίσεων και η πανεμφάνιση αναθεωρητικών αντιλήψεων δοκιμάζουν ευθέως τη διεθνή τάξη ασφάλειας, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας από τη Θεσσαλονίκη. Δοκιμάζουν το διεθνές δίκαιο έναντι της λογικής της επιβολής δια της ισχύως. Μας υπενθυμίζουν ότι η κυριαρχία προϋποθέτει την ικανότητα να υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας με αξιόπιστο τρόπο, σημείωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας σε χαιρετισμό που απίφθινε στη 19η διάσκεψη των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Ενόπλων Δυνάμεων των Βαλκανικών χωρών. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο Αττικής. Έχουν κινητοποιηθεί 59 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, 21 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόροι σωτά και μηχανήματα έργου. Πρόστιμο ύψους 954.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού στη ΒΕΦ Ελλάς, ενδυμάτων ΕΠΕ. Η υπόθεση αφορά πρακτικές που παρεμπόδιζαν την αποτελεσματική χρήση του διαδικτύου στη διάθεση προϊόντων, σχολικών ειδών, ένδυσης και υπόδησης. Σε 13 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία στη διάρκεια επιχείρησης σε Αγρίνου και Κοζάνη για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται τουλάχιστον ένας διαχειριστής και ένας υπάλληλος από κέντρο υποδοχής δηλώσεων. Το κύκλωμα εκτιμάται ότι έχει αποκομίσει περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στην αποκάλυψη πως ο Μοτστάμπα Χαμενεΐ εμπλέκεται στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν, προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια συνέντευξης σε podcast της New York Post. Παράλληλα, είπε πως η Τεχεράνη έχει συμφωνήσει ότι δεν θα αναπτύξει πυρηνικό όπλο, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί κάποια στιγμή με τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν. Ερωτηθείς για το έντονο τηλεφώνημα που είχε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου τις προηγούμενες ημέρες, υποστήριξε ότι ήταν λίγο εκνευρισμένος με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό λόγω της σύγκρουσης με τον Λίβανο. Ιρανική επίθεση με ντρόνς και πυράβλους έπληξε το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και 63 να τραυματιστούν. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ζητούν να υιοθετήσουν οι χώρες του κόλπου μια κοινή θέση μετά τις επιθέσεις του Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν, οι οποίες αποδίδονται στο Ιράν. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη κατηγορεί το Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν ότι επέτρεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύσουν από τα εδάφη τους επιθέσεις εναντίον ενός Ιρανικού πετρελοφόρου στα στενά του Ορμούζ. Στην Κόρινθο, το τελευταίο αντίο στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά. Στην Κηδεία παρευρίσκονται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Αντίο Νίκο, και πράγματι αξίζεις να σε συνοδεύει η ελληνική σημαία, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στον επικίδιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για φωτεινό παράδειγμα πολιτικού, ο οποίος συνέταξε τον πρώτο ολοκληρωμένο πολεοδομικό και χωροταξικό χάρτη της χώρας. Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 94 ετών ο σπουδαίος ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή μετά την κηδεία του σήμερα το πρωί, καθώς αυτή ήταν η επιθυμία του. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος υπήρξε ένας από τους πιο εμβληματικούς πρωταγωνιστές του ελληνικού κινηματογράφου, ενώ άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα σε ιστορικές τηλεοπτικές σειρές όπως Ο Άγνωστος Πόλεμος, Η Πανθέη και Η Πρόβανη Φικού. Πρόστιμο ύψους 22 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η Γαλλία στην εταιρεία Moda Sein για θέματα που αφορούν τις επιστροφές, τις πληροφορίες των προϊόντων και την επιβεβαίωση των παραγγελιών. Η εταιρεία χαρακτήρισε δυσανάλογο το πρόστιμο και δεσμεύτηκε ότι θα προσφύγει κατά της επιβολής του. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στο ΣΕΦ, στις 9, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τη σειρά των τελικών, η οποία θα κρεθεί στις 3 νίκες. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Αλφιέρης και η Έλσα Ψαρίδη.
1: Για αύριο, Πέμπτη, στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο δυτική ως 5 μποφόρ στον νοτιοβοϊκό και ως 6 στο σαρωνικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 30 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 20 έως 28 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Λιφάδα, ο υδράρκυρος θα αγγίξει τους 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύρη και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, τις μεσημβρινές και αποχηματινές ώρες θα επιρροτικά ανεφώσεις και τοπικές μπόρες ή καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια, κυρίως αρινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και σταδιακά βορειοδυτική ως 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλώς σας καυτό μεσημέρι. Κάνει ζέστη, παιδιά. Κάνει πάρα πολύ αν ψαριδί.
1: Ναι, Δημήτρη Αλφιέρη.
0: Βέβαια, είναι μια αφορμή να φορήσεις και εσύ τα λευκά σου, επιτέλους. Γιατί με αυτή τη ζέστη
1: Δημήτρη,
0: τώρα.
1: Τα... Θα φοράω μαύρα και θα λες επιτέλους γι' αυτό το λόγο σε
0: όχι,
1: λίγο.
0: Όχι, όχι, φορά τα άσπρα σου, τα ωραία σου που σου πάνε κιόλα και σε φωτίζουν και είναι και πολύ ωραία. Λοιπόν, γιατί έξω βράζει. Παιδιά, απότομα βράζει.
1: Έχει κόψει και αυτό το λίγο αεράκι που
0: δεν υπάρχει καθόλου αεράκι.
1: Είναι τίποτα, μηδέν. Μηδέν
0: μοφόρ. Να σας πω ότι στον Πειραιά γίνεται της.
1: Της.
0: Πώς να τον πω τώρα.
1: Μουρλής.
0: Ναι. Ισοδρομπός μου. Αυτήνες γίνεται τέλος πάντων. Της κυρίας.
1: Γιατί, λοιπόν, τι έχουμε. Το Κρεσγερόπουλο έδεσε, δεν έδεσε.
0: Έδεσε, να πούμε ότι όλη η αστυνομία είναι. Έτσι στο πόδι.
1: Ναι, είχαμε κάτι φασαρίες το πρωί, κάτι.
0: Και εισαγγελικές αρχές και αυτά και τα πάντα.
1: Είναι
0: όλα
1: Ισραηλινών συμφερόντων, μάλλον, ή έχει Ισραηλινούς επιβάτες.
0: Τουρίστες.
1: Έτσι, τουρίστες. Και είχαμε μία κινητοποίηση το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά με σημαίες της Παλαιστίνης και ανθρώπους οι οποίοι αντιτάχθηκαν σε αυτή την άφιξη. Ναι. Τελείωσε πολύ γρήγορα η όλη διαδικασία, αλλά παρόλα αυτά. Έχει από όνερα αυτό.
0: Όχι, έχει την κίνηση.
1: Την κίνηση δεν είχε, γιατί είναι τόσοι έχει, άνθρωποι αυτοί που θα κατέβουν. Δεν έχει να κάνει, νομίζω, με τους ανθρώπους.
0: Όχι, έχει και τα μέτρα, έχει αυτά. Έχει ελέγχους αρκετούς. Ναι. Είναι δηλαδή μια κατάσταση.
1: Και αυτή το θέλω να τον Πειραιά να δέσουν.
0: Γιατί,
1: θα νομίζω ότι και να δεν θα υπήρχε μια κινητοποίηση. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Και ο Πειραιάς είναι ωραίος. Το μόνο κακό είναι ότι όλοι οι παιδιά αυτοί απλά περνάνε τον Πειραιά, αφήνουν τα καυσαέρια τους και φεύγουν. Πάει στην Ακρόπολη, στο Μοναστηράκι, από εδώ στην Πλάκα.
1: Γιατί ο Πειραιάς δεν έχει ωραία.
0: Έλατε,
1: σημεία
0: δεν έχει ωραία
1: να
0: πάνε στον Πασαλιμά, να πάνε στην Παφιτηλία, να πάνε στο Αρχαιολογικό Μουσείο, να πάνε. Έχουμε ωραίους ναούς. Αλλά δεν πάνε.
1: Κοίταξε, πρέπει να πάνε.
0: Τους παίρνουν τα πούλμαν όλα και όλοι πάνε Ακρόπολη, Πλάκα. Γκρίκ σουβλάκι, μουζάκα.
1: Και εσύ, άμα πήγαινε στο Παρίσι, ρε Δημήτρη, θα πήγαινε στον πύργο του Άιφελ. Δεν θα πήγαινε τώρα να μην πω πού. Και στο.
0: Καλά, και εκεί που δεν
1: και
0: είναι.
1: Στο
0: θα έκανα στο... μία.
1: Μπορεί στο γυρισμό, στο έλα που λέμε.
0: Βέβαια, ούτε τα σκουπίδια δεν αφήνουν στον Πειραιά, σου λέω.
1: Ούτε τα σκουπίδια.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Δήμαρχος μας έλεγε προχθές ότι κάτι κινείται και ωραία κινείται στον Πειραιά.
0: Κάτι κινείται από τους άλλους, όχι.
1: Από τους άλλους.
0: Το πούλμαν που έρχεται να τον πάρει τον. Τουρίστα,
1: ναι.
0: Τον παίρνει και τον κατεβάζει κατευθείαν εκεί. Η Ρόδο Αττικού, Ακρόπολη, ναι. Μοναστηράκι και τέτοια.
1: Εκεί πρέπει να γίνει δουλίτσα από το Δήμο και από την περιφέρεια να ανοίξει εντάξει, λιγάκι το πρόγραμμα.
0: Είναι αυτό που λες. Πάει ο άλλος σου λέει, θα πάω στην Ακρόπολη. Καταλαβες.
1: Δεν θα πάει στην Ακρόπολη. Ναι,
0: δεν σου λέει αν θα πάω να δω τον πύργο του Πειραιά. Θα πάω στην Ακρόπολη.
1: Τον πύργο του Πειραιά το βλέπει και από τον μπαλκόνι του Κρουαζιερόπουλου, φαντάζομαι. Εύκολα.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Πότε, πού
0: είναι
1: να
0: πολύ ωραία να πας να πεις καφέ εκεί.
1: Είναι ωραία. Δεν θα έχω πάει πάω. Ακόμα. Ναι, θα με πας.
0: Άμα σου πω δεν έχω πάει ούτε εγώ να πιω καφέ εκεί.
1: Έλα, Δημήτρη, θα πάμε την Παρασκευή.
0: Θα πάμε
1: τώρα, τώρα το κλείσαμε. Παρασκευή.
0: Μέσα,
1: γιατί
0: μέσα,
1: άμα
0: μέσα.
1: Λέμε θα.
0: Έτσι,
1: όλο πάμε εμείς.
0: Έτσι.
1: Τώρα που κλείσαμε το ραντεβού, τέλος.
0: Ναι.
1: Θα πάμε
0: όμως επίσης τώρα που στο μήνυμα είναι πάρα πολύ ωραία. Πάνε αρκετοί λίγο στο μικρό λίμανο.
1: Εντάξει, εννοείται τώρα αυτό.
0: Αλλά
1: εκεί, είναι...
0: παιδιά, πας όμως όταν ξέρεις. Από μόνος δεν μπορείς να πας στο μικρό λίμανο, στη ΖΕΑ και αυτά να δεις τα. Δηλαδή πρέπει να σε πάνε. Καταλαβαίνεις, εννοείται να πούμε ότι ζητάς από μόνος σου.
1: Εντάξει, ναι. Είναι το σούπερ αξιοθέατο τώρα. Παγκοσμίως και πανευρωπαϊκός.
0: Σε κάθε περίπτωση, παιδιά, έχει την κινησούλα.
1: Έχει ομορφιές. Έχει ομορφιές.
0: Όπως επίσης να πούμε ότι τα δρομολόγια για Θεσσαλονικό πλέον από το μήνα Ιούνιο έχουν πυκνώσει.
1: Φουλάρα, ναι. Ή έχει κι άλλο.
0: Ότι είναι
1: δώσει.
0: Πολλοί που πηγαίνουν αυθημερών, δηλαδή πάνε.
1: Που
0: το
1: ζουν,
0: πρωί,
1: ξέρω εγώ,
0: το...
1: στην Αίγινα.
0: Όχι, όχι, όχι. Όχι. Πάνε ημερείς εκδρομές.
1: Α, πάνε.
0: Πάνε το πρωί πότα, και
1: ναι.
0: Γυρίζουν το τελευταίο.
1: Ναι.
0: Όπου και να πάω και σε Γλυφάδα σου λέει να πάω, μια ώρα την κάνω. Γιατί να πάω στην Ήδρα, στις Πέτσες, στην Αίγινα που είναι μισή ώρα, στο Αγκίστρι.
1: Ναι, αν είσαι κοντά στον Πειραιά, το κάνει αυτό εύκολα.
0: Α,
1: αλλά δεν θα φας την κίνηση να πας στον Πειραιά και μετά να πήγαινε έλα αυτό. Αλλά άμα είσαι εσύ, ας πούμε.
0: Άμα θες να αλλάξει λίγο, το κάνεις.
1: Κάνεις μια χρακ που λέμε και πας. Λοιπόν, έλεγες νωρίτερα για την κίνηση. Τα περισσότερα σημεία είναι τα γνωστά που ξέρετε ως αυτή την ώρα. Αυτό που βλέπω είναι ότι κάτι έχει συμβεί.
0: Ρε φίλε,
1: έχει ένα τροχαίο στην Αττική.
0: Συγγνώμη, πάτσε, περίμενε γιατί πρέπει να απαντήσω τώρα.
1: Πάμε, ναι,
0: καλησπέρα,
1: για
0: παιδιά, λέει η Έλσα και Δημήτρη. Συγγνώμη τώρα. Στον Πειραιά τι τουριστικά, λέει, αξιοθέατα έχετε? Η Ελευσίνα έχει περισσότερα τουριστικά, αρχαιολογικά, αξιοθέατα. Ο Πειραιάς δεν έχει τίποτα. Να πας να δεις.
1: Είναι ένα λιμάνι, ρε Ηλία.
0: Είναι ένα λιμάνι.
1: Ηλία,
0: ρε Ηλία.
1: Θέλω λίγο να... Αυτά στον Δημήτρη δεν θα τα λες έτσι.
0: Γιατί ρε παιδιά, στο δημοτικό θέατρο.
1: Θέλω λίγο να τον γλυκά να του τα λες. Και πρώτα απ' όλα δεν είναι
0: στο
1: έτσι.
0: Στο λόφο τη Καστέλα δεν είναι πολλά πολύ. Απλά να βγάλει φωτογραφίε
1: και
0: να
1: βλέπει όλο το.
0: Δηλαδή ο λόφο τη Καστέλα είναι σαν το Λυκαβητό.
1: Ναι.
0: Έτσι θα πρέπει να ήταν τουλάχιστον.
1: Ναι.
0: Το μικρό λίμανο, να πα το περπατήσει, είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Επίση λε για την
0: Ελευσίνα. Δεν είναι τα Θεμιστόκλια τείχη στο Πειραιά.
1: Βέβαια.
0: Δεν έχει αρχαιολογικό μουσείο
1: και
0: ο Πειραιάς.
1: Ποια είναι και
0: δεν
1: προσβάσιμα.
0: Έχει όρους ναούς ο Πειραιάς.
1: Ποια είναι έτσι. Και ευκολότερα προσβάσιμα. Δεν χρειάζεται να μπει στο αυτοκίνητο και να κάνεις δύο μέρες να παρκάρεις γιατί δεν βρίσκεις τίποτα στον Πειραιά. Έτσι κι αλλιώς. Όπως και στο μεγαλύτερο μέρος της Αττικής. Δεν είναι ο Πειραιάς το πρόβλημα. Είμαστε πολλοί, τα έχουμε πει.
0: Αλλά να πας να φας στο Μικρολίμανο ή στη Μαρίνα Ζέας είναι. Του ευχαριστιές δηλαδή. Το
1: αλλά να τον έχεις όλο το μισθό στην τσέπη, θα πω εγώ.
0: Λέμε τώρα για αυτού που θα πάνε κάπου αλλού. Γιατί συγγνώμη, αν πας να φας την πλάκα θα είναι στο σούρθι πιο φθηνά.
1: Όχι, δεν θα πάω να φάω στην πλάκα γιατί πάλι θέλει να μισθώ.
0: Αυτοί εκεί θα πάνε να φάνε όμως. Ή στην πλάκα ή στο Μοναστηράκι.
1: Γιατί δεν
0: γυρνάνε
1: πίσω να τα φάνε στο τέτοιο, στο κρουαζιερόπλοιο.
0: Αφού φεύγουν είναι ημερήσιες, τους κάνουν ημερήσιες εκδρομές.
1: Α, τα σκάνε λοιπόν. Όχι, να πάνε στο Μικρολίμανο τότε. Η πλάκα είναι και μικρή, δεν χωράει. Πόσα μαγαζιά να έχει πια. Που είναι δίπλα-δίπλα όλα. Λοιπόν, όχι, θέλω να πω για την Ελευσίνα τώρα που λέει ο φίλος μας ο Ηλίας.
0: Εντάξει, εδώ του Πειραιά λένε τα πλοία που φεύγουν
1: πάρα
0: για
1: πολύ
0: Κρήτη.
1: Την Ελευσίνα και όλο αυτό.
0: Ο φίλος ο Δημήτρης.
1: Αυτό για το industrial που έχει η Ελευσίνα πολύ μ' αρέσει το στυλ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Αλλά και εκεί θα φας την κινησούλα σου για να πας. Και επίσης για να φτάσεις εκεί, περνάς από κάτι δρόμους, ο Θεός να τους κάνει. Θα τα πω εγώ αυτά τα παράπονα. Έχουμε αλλάξει αμορτισέρ να φτάσουμε στην Ελευσίνα από κάτι δρόμους. Για να φτάσει. Μέσα είναι καλύτερα. Αλλά
0: ευχαριστώ Μαρία
1: Αντωνάτου. Τα λέμε και αυτά.
0: Την καλησπέρα μου λέει.
1: Τι λες,
0: καλή
1: Μαρία.
0: Εκπομπή. Έμεινα χθες από μπαταρία και δεν έστειλα τις ευχές μου για τα γενέθλια του κύριου Δημήτρη. Καλόχρονος και χαμογελαστός. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μαρία, η γιορτή κρατάει 40 μέρες. Μην αισθάνεσαι άσχημα. Από
0: κάθε
1: τώρα και για τις επόμενες 38 μέρες στέλνετε στο Δημήτρη χρόνια πολλά. Καλοδεχούμενα πάντα. Ε?
0: Αλλά το θέμα είναι στις επόμενες δύο μήνες δεν θα είμαι 53. Θα πηγαίνω 53 και κάτι.
1: Και κάτι ψηλά.
0: Και κάτι ψηλά.
1: Ε, εντάξει. 53 και λίγο. Δεν πιάνεται αυτό, είναι πτέσμα.
0: Μέχρι να φτάσουμε στο 54 πάρα κάτι, καταλαβαίνεις.
1: Ε, αυτό δεν θα το πεις. Θα τα πατήσεις πρώτα.
0: Όχι, λέω στο παρά, παρά.
1: 53 και κάτι παραπάνω από ό,τι
0: ξέρω. Και ξαφνικά γίνεσαι 54 παρά, καταλαβαίνεις.
1: Έλα μωρέ τώρα. Αριθμοί.
0: Είναι πώς τα βλέπεις.
1: Μην ασχολείσαι.
0: Καλά να είμαστε.
1: Όπως αισθάνεσαι, δεν είπαμε.
0: Καλά να είμαστε, έτσι.
1: Εσύ πρώτα απ' όλα δεν δείχνεις 53.
0: Αισθάνομαι 53 και...
1: Δεν αισθάνεσαι 53. Πιστεύω. Αποκλείται να αισθάνεσαι 53.
0: Δεν ξέρω πώς μπορεί να αισθάνεται ένας 53, πάντως εγώ μια χαρά αισθάνομαι.
1: Ρε παιδί μου, δεν κουβαλάς τη μισή ζωή πάνω σε εσύ ψυχολογικά. Πλάκα μου κάνεις.
0: Όχι, ψυχολογικά.
1: Καθόλου. Ώρες-ώρες την κουβαλάς.
0: Κουβαλάω και περισσότερο.
1: Κρύψε λόγια κι εσύ τώρα.
0: Πίστεψέ με. Πίστεψέ με.
1: Εντάξει, το βράδυ αργά που έχεις. Ναι.
0: Όταν με έχει πάρει ο μαθής ύπνος.
1: Που, όχι, ρέμα. Την ώρα που είσαι μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας έχει πολύ πλάκα. Όχι εσύ, όλοι μας. Που λες, πω ρε φίλε, τι έχω κάνει πάλι όλη την ημέρα. Πώς θα αντέξω, πώς θα βγει η σεζόν. Που by the way τελειώνει, δεν ξέρω αν το κατάλαβες. Δημήτρη Αλφιέρη, τι έμεινε? Δύο μήνες.
0: Μπαπ,
1: και κάτι λιγότερο.
0: Μ' άρεσε που μου χθες μου έλεγες να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο.
1: Όχι, αυτό είναι καλό που σου λέω. Μισογεμάτο είναι. Τελειώνει η σεζόν, πάμε διακοπές. Αυτό εννοούσα.
0: Ναι, ρε, κάτσε, περιμένουμε το καλοκαίρι. Περιμέναμε πως... Όχι, ρε, παιδί μου, ότι τελειώνει το καλοκαίρι. Γιατί εγώ όταν έρχεται
1: το
0: Αύγουστο.
1: Τελειώνει
0: όταν
1: σεζόν, χειμερινή.
0: Ναι, όταν εγώ έρχεται το Αύγουστο, με πιάνει μια μελαγχολία, το ξέρει.
1: Και τότε γιατί πας διακοπές για να την.
0: Γιατί. Μα, ρε, εσύ, η πιο ωραία εποχή ποια είναι.
1: Για πες. Λίγο πριν.
0: Αναμονής.
1: Λίγο πριν. Ναι. Τότε που κάνεις αυτό σχέδια, απλά
0: ναι,
1: να κρατήσεις παρέες.
0: Να πάρω μαζί, τι να κάνω, πώς θα πέφτω.
1: Και οι πρώτες μέρες των διακοπών επίσης είναι πολύ ωραία παρτάρα.
0: Ναι, όντως.
1: Ξεσαλώνει το
0: η μελαγχολία είναι μετά 15 Αυγούστου.
1: Αυγούστου.
0: Η βαριά μελαγχολία. Εκεί πέφτει βαριά. Λες, όχ, τα βλέπεις όλα αντίστροφα και αυτά για να τελειώνουν.
1: Και άμα δεν έχεις πιτσιρίκια και μπορείς να κλέψεις και καμιά εβδομαδούλα το Σεπτέμβριο διακοπών ή έστω ένα τριήμερο.
0: Τώρα μιλάς για μας.
1: Για εμάς μιλάω, θα ήθελα
0: λοιπόν,
1: πολύ.
0: Άκουσε να δεις.
1: Κάνω
0: να δεις.
1: Μια ευχή.
0: Για να σε προσγειώσω τώρα στα...
1: Τι έχει πάθει αυτό.
0: Επειδή
1: αυτός,
0: σε βλέπω πολύ
1: σαν
0: ότι περιμένεις.
1: Σαν τα μούτρα μου τον έχω κάνει. Για πες.
0: Τον Αύγουστο, να ξέρεις ότι αν δεν έχουμε τέλος Σεπτεμβρίου εκλογές θα έχουμε τον Οκτώβριο.
1: Και θα έχουμε δουλειά,
0: Το δελτίο το άκουσες, γιατί εσύ το φτιάχνεις.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Διάβασες.
1: Το άκουσα.
0: Ότι έχουν ξεκινήσει οι παροχές, το έχεις καταλάβει.
1: Δίνει. Έχουν αρχίσει τα
0: μέχρι αναδρομικά. Οι συνταξιούχοι πρέπει αναδρομικά.
1: Εμείς θα πάρουμε. Μην απαντήσεις.
0: Ναι.
1: Μην απαντήσεις.
0: Ένα, δύο, τρία.
1: Είπα μην απαντήσεις.
0: Γιατί δεν μπορώ να μετρήσω. Δεν είπα κάτι
1: τέτοιο. Σε εμά δεν
0: είπα ένα, δύο, τρία.
1: Εμείς δεν είμαστε ψηφοφόροι. Δεν έπρεπε κάτι τι να πάρουμε. Θα μου πεις περίμενε.
0: Να σου ξαναπώ πάλι.
1: Δεν ήρθε η ιδέα.
0: Να αρχίσω να μετράω πάλι.
1: Με ό,τι και να μετρήσεις, τα ίδια θα πάρουμε. Φοβάμαι. Όσα και να σου βγουν, εμείς αυτά θα πάρουμε. Ό,τι κατάλαβες.
0: Λοιπόν. Απλά κάποιοι θα είναι λίγο πιο μεγάλο, κάποιοι πιο μικρό, καταλαβαίνετε.
1: Εντάξει.
0: Το δώρο.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν. Και όπως λέει και ο σοφός λαός, ό,τι δεν μπορείς να αποφύγεις.
1: Να το απολαύσεις. Δεν είμαι αυτής της σχολής.
0: Ο Θάνος είναι πάντως. Του κόβω και βλέπω το χαμόγελο.
1: Νομίζω ότι διασκελδάζει με αυτά που ακούει, δεν ξέρει. Που έχει μπλέξει σήμερα.
0: Γιατί, συγγνώμη. Παιδιά, κάναμε σύσκεψη νωρίτερα με την Έλσα.
1: Αυτή τη σύσκεψη και θέλω να την οπτικοποιήσουμε μια μέρα.
0: Ναι, και λέγαμε.
1: Θα παίζει στο YouTube για πάντα. Για πες.
0: Όχι. Ένας μέσος μισθός ποιος είναι.
1: Ποιος είναι ένας μέσος μισθός. Με βάση αυτά που λέει η κυβέρνηση ή με αυτά που ξέρουμε εμείς από τους γύρω-γύρω.
0: Αυτά που ξέρουμε
1: εμείς. Λίγο απέχει. Αυτό.
0: Τέλος πάντων. Πες 1200
1: ευρώ. 1200
0: ευρώ
1: είναι η μέση. Ναι, άντε, βάλ το. 1200.
0: Ναι,
1: κομμάτια ναι. Να γίνει.
0: Για κάποιον που δουλεύει και πολλά χρόνια και αυτά.
1: Που είναι παλιός και αυτό, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν. Βάλε τώρα
1: και τριετίες.
0: Τα πάγια έξοδα.
1: Τα πάγια έξοδα είναι παραπάνω του μισθού του.
0: Λοιπόν, θα σου πω κάτι άλλο. Θα σου βγάλω το μεγάλο εφιάλτη που λέγεται Νίκιο.
1: Ναι, πες ότι έχει δικό του σπίτι.
0: Και θα σου κάνω δώρο ότι έχει δικό του σπίτι.
1: Εντάξει. Μέσα.
0: Εντάξει.
1: Πάμε, κάνε τη σούμα που λέμε.
0: Λοιπόν.
1: Σούπερ μάρκετ.
0: Λοιπόν, και θα σου πω ότι σε αυτή την οικογένεια είναι τρία άτομα, δεν είναι 4-5.
1: Ένα παιδί.
0: Ένα παιδί.
1: Ναι. Εγώ σου λέω να βάλεις και ζευγάρι, το κάνεις ακόμα πιο λίγο.
0: Έλα, ζευγάρι.
1: Το πάμε ζευγάρι.
0: Ζευγάρι, ζευγάρι.
1: Φύγαμε ζευγάρι, λοιπόν. Ενίκιο δεν έχει το ζευγάρι. Έχει σούπερ μάρκετ.
0: Έχει σούπερ μάρκετ.
1: Έχει έξοδα κίνησης.
0: Τα βασικά, κάτσε να βάλουμε κάτω όμως.
1: Α, τι να έχει μέσα.
0: Σούπερ μάρκετ. Σούπερ μάρκετ. Πάμε κάτω το μήνα.
1: Ρύζι, πώς το λέγει η διαφήμιση.
0: Καμπά, ρύζι καμπά. Υπάρχει ακόμα το καμπά, ποιος ξέρει.
1: Νομίζω πρέπει να υπάρχει, γιατί όχι. Δεν ξέρω. Πείτε μου. 6-9-47-9-89-89 το Viber. Μην ξεχνιάσαστε. Βοηθήστε.
0: Έχουμε και δώρο σήμερα.
1: Δωράρα έχουμε, όχι δώρο.
0: Έχουμε δωράρα.
1: Λοιπόν, περίμενε. Έχουμε τα πάντα. Δώσε 30 δεύτερα εδώ στο καλλιτέχνη να βάλουμε διαφημιστικό διάλειμμα, να τελειώσουμε με τις υποχρεώσεις.
0: Ότι μετά θα επιστρέψουμε με το δώρο.
1: Με τη δωράρα. Θα σας
0: κάνουμε τους υπολογισμούς, παιδιά, τι θέλουμε το μήνα. Δεν το αφήνουμε. Και θέλω και τη δική σας άποψη να δούμε.
1: Ναι.
0: Το μήνα, ποια είναι τα εξοδά σας.
1: Βάλτε να κάνετε υπολογισμό.
0: Πείτε, είμαστε δύο άτομα, είμαστε τρία, είμαστε τέσσερα και τα πάγια έξοδα που θέλουμε για να βγει ο μήνας είναι τόσα.
1: Ναι, κάνε, πάρε.
0: Και στείλτε το στο Viber, στο 69.
1: 47-989-989.
0: Λοιπόν, και μετά θα επιστρέψουμε με δώρο, γιατί με όλα αυτά τα οποία θα ακούσετε,
1: τις
0: υποχρεώσεις που ζούμε, δεν φτάνουν για διακοπές και κάποιοι θα το στείλουμε εμείς στο τσάμπα διακοπές. Σε σούπερ ξενοδοχείο, πού?
1: Στο Μουζάκι.
0: Έτσι, στο Μουζάκι Hotel & Spa.
1: Έτσι.
0: Και θα κάνετε και τα λασποθεραπείες σας, θα κάνετε και τα τζακούζια σας, θα φάτε του σκασμού.
1: Ή όχι.
0: Τέσσερις μέρες, τρεις νύχτες. Mm. Λοιπόν, θα περάσετε ωραία, θα κάνετε τις εκδρομές σας και όλα τσάμπα από εμάς. Από εμάς για εσάς. Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα.
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέρια.
5: Καλά έκανες.
3: Μπράβο. Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
6: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
8: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά, γιατί βιάζεσαι τόσο?
9: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι, η τύχη μου κορνάρει.
8: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
9: Βεβαίως, για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρεν ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
8: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnitha. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, 3 και 24 πήγε η ώρα. Να δώσουμε μερικές πληροφορίες για το δώρο που δίνουμε, Δημήτρη.
0: Για να διαβάσουμε τα μηνύματα που είναι πολλά.
1: Και μετά έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Ο κόσμος
0: πόσα χρειάζεται για να βγάλει το μήνα.
1: Ναι, έχει.
0: Και μας γράφουν και τα απαραίτητα, έτσι.
1: Ναι, αυτά που. Τα απαραίτητα που θεωρούμε ο καθένας ότι είναι απαραίτητα και μερικά είναι πραγματικά.
0: Βάζουν και το ενίκιο, γιατί σου λέει κάτσε, ρε φίλε, εμείς πληρώνουμε ενίκιο.
1: Σωστά, ναι, βέβαια. Δεν έχουν όλοι δικά του σπίτια. Λοιπόν, πριν πάμε εκεί.
0: Πάμε στο δώρο.
1: Να πάμε στο δώρο. Παίρνετε κινητό, ανοίγετε την εφαρμογή των SMS, όχι Viber, όχι τίποτα άλλο, SMS, το κλασικό, αυτό που έχουν και τα απλά τηλέφωνα με τα κουμπάκια. Ωραία. Το στέλνετε στο 54301 και το περιεχόμενο γράφει 989 κενό, αφήνετε κενό, γράφετε τη λέξη μουζάκι με ελληνικούς χαρακτήρες, πάλι ένα κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Όλο αυτό το στέλνετε, επαναλαμβάνω, στο 54301 και θα σας κοστίσει το κάθε SMS 34 λεπτά με φόρο κινητής κλπ. Εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μήνυματά σας όλο το 24ωρο, παρότι η εκπομπή είναι 3 με 4 το μεσημέρι δική μας. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Από τώρα που μιλάμε μέχρι και την Παρασκευή 4 παρακάτω το μεσημέρι που θα γίνει και η κλήρωση για αυτό το υπέροχο δώρο, εσείς μπορείτε να στέλνετε μηνύματα σοριδών. Εσείς, οι φίλοι σας, οι γνωστοί σας, όπου θέλετε πείτε το.
0: Όσες περισσότερες συμμετοχές, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχετε να κερδίσετε αυτό το σούπερ δώρο, που είναι μια ανάσα για το καλοκαίρι, και όχι μόνο.
1: Χειμώνα, καλοκαίρι, μουσάκι, αυτό είναι το δώρο παντός καιρού, παιδιά.
0: Ωραίο ξενοδοχείο, με το πρωινό σε μεγάλο μπουφέ.
1: Ωραία.
0: 3 νύχτες, 4 ημέρες, τζακούζι, λασποθεραπεία, εκδρομές, αυτά τα πάντα όλα θα περάσετε τέλεια. Με τον ή την αγαπημένο ή αγαπημένη.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: πάμε για τα, για τα...
0: Λοιπόν, να μείνω σε ένα μήνυμα το που μου κάνει έτσι εντύπωση.
1: Σε πιο απ' όλα.
0: Είναι η Γιάννα, καλησπέρα.
1: Είναι
0: λέει,
1: και βροχή σήμερα. Ναι.
0: Δουλεύει σε, δεν το διαβάσω όλο, σε φαρμακαποθήκη 22 χρόνια. Ξέρεις πόσα λεφτά παίρνει καθαρό μισθό?
1: Το διαβάζω και τρίβω και τα μάτια μου.
0: 900 ευρώ. Λοιπόν, 900 ευρώ με 22 χρόνια.
1: Ναι.
0: Είναι δουλειά. Και λέει, λογάρια σε λέει να κάνεις οικογένεια, να ζήσεις, όχι να επιβιώσεις.
1: Έχεις πάρα πολύ δίκιο, Γιάννα. Αλλά αυτό είναι μια σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν πάρα πολύ.
0: Ναι, πάρα πολύ. Δεν είσαι η εξαίρεση.
1: Άνθρωποι, έχουν παγιωθεί, έχουν στάσιμη μείνει, αφού μειώθηκαν και κατακουρεύτηκαν και αυτοί οι μισθοί τότε που κουρεύτηκαν. Δεν έχει ανέβει ευρώ. Αν ανέβει, θα είναι ψηλολόγια που λέμε. Είναι ένα κλικ το 900 καθαρά. Είναι ένα κλικ παραπάνω από τον κατώτατο. Και εσύ μου λες 22 χρόνια πυροή υπηρεσία. Πού είναι οι τριετίες, πού είναι οι αυξήσεις, πού είναι τα επιδόματα. Πουθενά. Οριζοντίως έχουμε φτάσει να είμαστε ένα πολύ μεγάλο μέρος των πολιτών σε ένα μισθό ο οποίος δεν μπορεί να βιοποριστεί ούτε μόνος άνθρωπος. Όχι οικογένεια. Μου λες τώρα 22 χρόνια πυροή υπηρεσία. Θα μπορούσες να και οικογένεια και παιδιά και εγγόνια, μη σου πω. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα δυστυχώς, δεν βλέπω να αλλάζουν εύκολα. Εγώ δεν είμαι της φιλοσοφίας ότι η χώρα πήγε πίσω και μισθή από τα μνημόνια κλπ. Έχουμε φύγει από αυτό.
0: Ο Ηλίας λέει 400 ευρώ είναι μόνο το σούπερ μάρκετ.
1: Βέβαια. Και μιλάμε για τα απαραίτητα. Δεν μιλάμε τώρα για... Μπήκα μέσα χωρίς λίστα.
0: Πάμε στα παραπέρα, λέει τηλέφωνα, βενζίνες, ΔΕΗ, φυσικό αέριο, παπούτσια. Πλέον παίρνουμε λέει μια φορά.
1: Καλά. Ένδυση, υπόδειση, κλαίνε όλοι. Γιατί άραγε.
0: Να σταματήσουμε, λέει, γιατί δόξα τω Θεώ. Ναι, βλέπω εδώ, έχει πολύ... είναι αλήθειες. Mm. Έχει πάρα πολλά μηνύματα.
1: Βέβαια.
0: Που λέτε ο καθένας.
1: Όλοι λέτε την προσωπική σας ιστορία και το μισθό σας.
0: Βλέπω ότι ο Ηλίας δίνει και ένα δάνειο. Mm. Και δεν έχει αποφορολογηθεί ο φόρος για το σπίτι το οποίο...
1: Δεν αποφορολογηθεί, έχει δίκιο. Ναι. Mm. Ωραία, άλλοι φίλοι μας λέει, δεν χρειάζεται να λέμε ονόματα. 20 χρόνια σε Δήμο εργαζόμενοι, 1015 καθαρά. Είναι,
0: τώρα είμαστε 20 χρόνια,
1: ναι, 20 χρόνια. Και η άλλη κυρία έχει στείλει 22, ο οδηγός, 9 καθαρά, 900 ευρώ καθαρά. Ο Βαγγέλης σου στέλνει ευχές.
0: Γιατί γεια σου Βαγγέλη, ευχαριστώ για τις ευχές σου. Να σε καλά φίλε.
1: Τι έχουμε, μοτοπορία, έχουμε. Έχουμε και τον ντέρμπι σήμερα. Το πρώτο τη σειρά των play-offs. Μπασκετάκι.
0: Για όσους δεν ξέρετε,
1: ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το σεφ, να ξέρετε, λέμε και το σημείο, για να ξέρετε, σε 9 το βράδυ είναι το παιχνίδι. Από τις 5 και μετά δεν περνάμε για βόλτα από εκεί. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Σε λίγο θα αρχίσει να πείσει το σύμπαν εκεί. Κάθοδος Κηφισού, παραλιακή κτλ. Να ξέρετε. Τα πά.
0: Οι τριετίες λέει δεν καταβάλλονται, μας λέει ο φίλος ο Γιώργης.
1: Δεν καταβάλλονται, όχι δεν καταβάλλονται, γιατί για υπάρχει μία... ένα ωραίο περιθώριο που μπορείς να με τις καταβάλεις.
0: Και ρωτώ.
1: Πώς?
0: Ρωτάει εδώ πέρα ο άνθρωπος.
1: Τι ρωτάει? Α, ερωτώ. Πού και... Ναι, πού καταβάλλονται τριετίες ο ΑΕΟ. Ναι, Γιώργη, φυσικά.
0: Ποιος τολμά λέει να καταγγείλει?
1: Δεν τίθεται θέμα καταγγελίες, υπάρχει περιθώριο στον νόμο να μην μπουν. Κάποιες.
0: Και ποιος σε προστατεύει?
1: Ναι. Άμα θέλεις Δημήτρη να κάνουμε αυτή τη συζήτηση με έναν εργατολόγο, να εξηγήσουμε στο Γιώργο και σε πολλούς φίλους τι ωραία έχουμε νομοθετήσει και πώς ακριβώς μπορούμε να αποφεύγουμε να δίνουμε τις τριετίες. Κάποιες,
0: πάντως,
1: όχι όλες.
0: Πάντως να πω κάτι, μπορεί ο επιχειρηματίας να μην τις καταβάλει. Αν τις ζητήσεις, ναι, είναι υποχρεωμένος ο εργοδότης να τις καταβάλει, να ξέρεις.
1: Πώς ακριβώς? Αν τις ζητήσεις. Να τις ζητήσεις το νόμιμο, το αυτονόητο. Δεν έπρεπε να γίνονται αυτομάτως αυτά.
0: Σε κάποιες περιπτώσεις δεν γίνονται δυστυχώς.
1: Ναι, γιατί σου λέει.
0: Αν ζητήσεις όμως τριετίες, ναι, να τις υπολογίσεις στο λογιστήριο,
1: ναι,
0: είναι υποχρεωμένο να.
1: Μα υπολογίζονται καταβάλει στο χαρτάκι το καθαριστικό. Έχω δει εγώ τέτοια χαρτάκια. Γιατί μας έχουν στείλει και άλλοι φίλοι κατά καιρούς. Υπολογίζεται. Αλλά όχι με το μισθό που παίρνεις. Με το μισθό που βάζουν αυτόν τον κατώτατο. Και πάνω στον κατώτατο βάζουν και την τριετία και βγαίνει ο μισθός που έπαιρνες και από πριν την τριετία. Αυτό είναι μια ανώμημη πράξη. Καταλαβαίνω.
0: Ναι, αν παίρνεις ένα ευρώ παραπάνω από τον κατώτατο
1: αυτό,
0: μισθό,
1: ναι,
0: δεν παίρνεις την αύξηση.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε
0: Μαρία,
1: τίτλους.
0: Η Μαρία θέλει να πεις πάλι το μήνυμα για το διαγωνισμό.
1: Θα μπορούσατε
0: να μου πείτε ξανά το μήνυμα που πρέπει να στείλουμε.
1: Ναι, Μαρία, μείνε συντονισμένη εδώ, να ακούσουμε λίγο τίτλους ειδήσεων.
0: Επιστρέφουμε και ευχόμαστε να πάω στο μουζάκι.
1: Έτσι.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία αυτή την ώρα, στην καθόδο του Κηφισού, από τη Λυκόβρηση μέχρι τον Κόκκινο Μήλο και στο ύψος του Περιστερίου. Ενώ στην άνοδο, από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, ανατμήματα. Στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στη Λεωφόρο Κηφισίας και τη Μεσογείων, ανατμήματα. Στην Αθήνων Κορίνθου προς τον Ασπρόπυργο και στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας. Διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών για το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα προς την πρεσβεία της Ουκρανίας και το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Η έξαρση περιφερειακών κρίσεων και η επανεμφάνιση αναθεωρητικών αντιλήψεων δοκιμάζουν ευθέως τη Διεθνή Τάξη Ασφάλειας, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας από τη Θεσσαλονίκη. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο Αττικής, μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, επιχειρεί ένα αεριομέσο, ενώ αναμένεται ενίσχυση των δυνάμεων. Σε 13 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία στη διάρκεια επιχείρηση σε Αγρίνιο και Κοζάνη για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ. Στην αποκάλυψη πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοσντάμπα Χαμενεΐ, εμπλέκεται στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια συνέντευξης της News World Post. Πρόστιμο ύψους 22 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η Γαλλία στην εταιρεία μόδα Σέιν για θέματα που αφορούν τις επιστροφές της πληροφορίας των προϊόντων και την επιβεβαίωση των παραγγελιών. Στο ΣΕΦ της 9 το βράδυ, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Ο καιρός στην Αττική αύριο Πέμπτη, γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 31 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 στις 4.
12: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ωραία. Λοιπόν, έχει πάρει το σύστημα φωτιά εδώ πέρα με τα μηνύματα.
1: Έχετε φουντώσει όλοι. Και δίκιο έχετε. Και δίκιο έχετε.
0: Λοιπόν, πες πρώτα στη Μαρία που θέλει.
1: Λοιπόν, Μαρία.
0: Να μάθει πού πρέπει να στείλει το μήνυμά της για να διεκδικήσει και ευχόμαστε από την καρδιά μας να κερδίσει.
1: Ένα τετραήμερο με τρεις διανυκτερεύσεις. Φανταστικό. Στο Μουζάκι. Τι κάνεις, Μαρία, και όλοι εσείς που ακούτε και δεν έχετε προλάβει να ακούσετε νωρίτερα. Παίρνετε το κινητό. Ανοίγετε την εφαρμογή των SMS και πληκτρολογείτε τον αριθμό 54301 και μέσα στο περιεχόμενο του κειμένου θα γράψετε 989 τους αριθμούς. Αφήνετε κενό. Γράφετε τη λέξη Μουζάκι με ελληνικούς χαρακτήρες. Ένα κενό ακόμα και το ονοματεπώνυμό σας. Πατάτε, κλικ, αποστολή, ήρθε. Χρεώνεστε 34 λεπτά για κάθε SMS και έχετε πολλές πιθανότητες να κερδίσετε αυτό το φανταστικό δώρο. Όσο πιο πολλά στείλετε SMS, τόσο μεγαλύτερες είναι και οι πιθανότητες να κερδίσετε. Ο διαγωνισμός έχει ξεκινήσει από χθες και θα τελειώσει λίγα λεπτά πριν λήξει η εκπομπή μας της Παρασκευής. Στέλνετε πρωί, άμα θέλετε, μεσημέρι, βράδυ, μεσάνυχτα, όποτε. Εμείς τα συγκεντρώνουμε. Κάνουμε και εμείς ένα κλικ στο μηχάνημα, γιατί γίνεται ηλεκτρονικά αυτή η κλήρωση. Και μακάρι να είστε τυχεροί.
0: Καλή τύχη να έχετε. Όσες περισσότερες συμμετοχές, τόσες περισσότερες πιθανότητες.
1: Ναι.
0: Και το έχουμε όλοι ανάγκη αυτό το τετραήμερο. Η αλήθεια είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να διαβάσουμε στα μηνύματα. Βλέπω. Είστε αρκετοί που παίρνετε όντως κάτω από 1000 ευρώ, μας λέτε.
1: Νίκο Ιφαντίδη, όχι εδώ για το διαγωνισμό. Στο 54301 SMS θα στείλεις. Ό,τι έγραψες εκεί, στο μήνυμα στο Viber.
0: Από το κινητό σου θα στείλεις, θα πας στα μηνύματα, όχι στο Viber, στα μηνύματα και θα στείλεις το.
1: SMS. 54301.
0: Έτσι.
1: Εντάξει. Ξαναστείλε. Λοιπόν. Έλεγες για τα μηνύματα
0: ιδιωτικά,
1: που
0: ρωτάνε αν είναι group ιδιωτικά είναι.
1: Ιδιωτικά δεν υπάρχει group.
0: Θα πάτε όποτε θέλετε εσείς εκτός από τις αργίες επίσημες. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι. Και το full κατά καλό καιρό νομίζω. Θα δούμε. Θα σας πούνε όταν θα έρθει το απαντητικό SMS. Θα γράφει όλες αυτές τις πληροφορίες και θα σας έχει και τηλέφωνο επικοινωνίας. Δεν θα έχετε καμία απορία. Δεν υπάρχει περίπτωση να με βρείτε ένα τριήμερο να πάτε. Γιατί θα ισχύει για πάρα πολύ καιρό αυτή η προσφορά. Δεν είναι για ένα μήνα.
0: Έτσι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, μπορείτε όμως σίγουρα Ιούνιο-Ιούλιο να πάτε, δεν έχει ενδιάμεσες γιορτές, επίσημες αργίες κτλ. Οπότε μπορείτε καλύτερα να το εκμεταλλευτείτε.
1: Όποτε θέλετε.
0: Και να πάτε και να περάσετε τελεία.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα, ο άλλος παίρνει 980, άλλος παίρνει 950, άλλος 920.
1: Οριζοντίος είπαμε αυτό. Μέχρι 1012, 1000 και κάτι ψηλά.
0: 1200.
1: Πού είναι το 1200 που έλεγες, ένας.
0: 1211, ναι.
1: Ένας, από τους που δεν ξέρω πόσους έχουν στείλει
0: αλλά,
1: σήμερα.
0: Όταν σου λέει όμως ότι εγώ δεν παίρνω διπορικά και πρέπει να πηγαίνω σχεδόν κάθε μέρα μέχρι τη Χαλκίδα. Γιατί
1: δεν
0: εκεί
1: μπορεί,
0: είναι η δουλειά
1: εκτός νομού, δεν μπορεί να μην παίρνεις διπορικά. Έτσι. Δεν είναι παράνομο, δεν είναι.
0: Είναι ιδιωτική επιχείρηση.
1: Είναι ιδιωτικό, ε.
0: Ναι.
1: Και σου λέει, μα θες.
0: Αναγκάζομαι, λέει, και πηγαίνω μέχρι τα ΚΤΕΛ, παίρνω το λεωφορείο, αλλά όλα αυτά είναι.
1: Έξοδα.
0: Μπορεί να μην πληρώνει τόσες βενζίνες, πληρώνει όμως το εισιτήριο, να πάει με το λεωφορείο. Λοιπόν, και από την άλλη, να πούμε ότι είναι τα έξοδα. Κάποιος θέλει να πάει στη δουλειά του καθημερινά ή το παιδί στο σχολείο, βενζίνες. Φροντιστήρια.
1: Βεβαίως.
0: Είπαμε σούπερ μάρκετ, πάνω κάτω από ό,τι βλέπω εδώ. Άλλοι λένε 500, άλλοι 600, άλλοι 400. Εγώ θα πάρω το μικρότερο που λέτε, 400 ευρώ το μήνα.
1: Βάλε αυτό.
0: Ναι.
1: Ρεύμα.
0: Ρεύμα.
1: Νερό.
0: Τηλέφωνο, που το τηλέφωνο δεν είναι και. Δεν είναι είδος πολυτελείας. Όλοι πρέπει να έχουν τηλέφωνο πάνω. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Εδώ ακόμα και για τα φορολογικά σου και τα αυτά, εκεί σου στέλνουν μήνυμα.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Λοιπόν, όλοι αυτοί είναι λογαριασμοί πρέπει να τους πληρώσεις. Κάποια στιγμή λοιπόν φτάνει η θηλιά στο λαιμό. Δεν ξέρω βέβαια αν αυτή η ασφυξία η οικονομική προκαλεί και αυτόν τον εκνευρισμό στη ζωή των ανθρώπων.
1: Φυσικά. Γιατί το βλέπω.
0: Και γινόμαστε πιο επιθετικοί με τους συνανθρώπους μας ή στις διαπροσωπικές μας σχέσεις ή ακόμα και μέσα στο σπίτι μας. Σε βαθμό λογικό εννοώ, έτσι. Να υπάρχουν εγκρίνιες. Και το τελευταίο διάστημα έχουμε δει και περιπτώσεις που λες. Σηκώσα και για ψηλά.
1: Νομίζω ότι αυτές αναφέρεσαι στις γυναικοκτονίες. Ακριβώς,
0: το τελευταίο της Γκαλαμάτα μας έχει συγκλονίσει όλους.
1: Ναι.
0: Να πας να είναι πεθαμένη και να συνεχίζεις να τη μαχαιρώνεις.
1: Ναι. Αυτό δείχνει μια διάθεση, φυσικά.
0: Πάμε στον άνθρωπό μας όμως, ο οποίος γνωρίζει περισσότερο από τον κάθε έναν από εμάς τον τρόπο σκέψης και τι είναι αυτό που μπορεί να φέρει κάποιον στα όρια του και να τα ξεπεράσει προκειμένου να γίνει τόσο επιθετικός. Γιατί εγώ στη ζωή μου, ξέρεις κάτι, και από τους γονείς μου έμαθα, δεν σε θέλουν μία, δεν τους θες 15, γυρνάς την πλάτη και σηκώνεις και φεύγεις.
1: Ναι. Υπάρχουν όμως και κάποιοι άνθρωποι που οι γονείς τους τους λένε ότι, ειδικά όταν είναι αγοράκια, ότι είσαι ο άρχοντας, είσαι ο καλύτερος, είσαι ο φανταστικός, ότι η γυναίκα σου είναι σκεύος σχεδόν στο σπίτι, να το θέσω έτσι. Αποκτούν λοιπόν αυτή την νοοτροπία και όταν το σκεύος κάνει κάτι άλλο από αυτά που θέλεις, έχει αυτή την τύχη. Αυτό έχει συμβεί πάρα πολλές φορές. Σχεδόν είναι και τακτικό φαινόμενο, πλέον και μετρήσιμο στη χώρα μας, γιατί παλιότερα θυμάσαι αυτούς τους πηχαίους τίτλους, το εγκλήμα πάθους και μην πω.
0: Ναι,
1: δεν είναι
0: και,
1: αυτό.
0: Και
1: είναι,
0: τι σημαίνει εγκλήμα πάθους?
1: Έχει πεποίθηση από πίσω αυτό, νομίζω.
0: Και πώς γίνεσαι τόσο άγρια, παιδί μου, πώς έχεις όλη αυτή την επιθετικότητα?
1: Ναι, εντάξει, εδώ δείχνει μια νοοτροπία και ένα ύφος.
0: Και δεν θέλω να χαρακτηρίσουμε τα ζώα, γιατί τα ζωάκια είναι πολύ πιο ήρεμα και έχουν περισσότερο συγκεκριμένο τρόπο διεκδίκησης του αυτονόητου.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, πάμε στην Τένια τη Μακρύ όμως. Είναι ψυχολόγος, συγγραφέας και πάνω απ' όλα καλή φίλη, οικογενειακή σύμβουλος. Γεια σου, Τένια μας.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και στους δυο σας. Πραγματικά είπατε πολύ σημαντικά πράγματα. Είπατε δύο πράγματα. Πρώτον, το πώς η εξωτερική ανέχεια η οποία υπάρχει δημιουργεί ένα εκνευρισμό και ένα κλίμα πολύ δυσάρεστο μέσα στις οικογένειες σήμερα, που ακόμη και τις καλύτερες προθέσεις να έχεις, γίνεσαι γκρινιάρης, γίνεσαι παραπονούμενος, δεν σ' αρέσει τίποτα, ξεσπάς στη γυναίκα σου, ξεσπάς τα παιδιά σου, γίνεσαι αντικοινωνικός. Έχουμε αυτά τα φαινόμενα σήμερα, τα οποία προέρχονται από ένα συνέστημα ματέωσης. Έχουμε ματαιωθεί για οτιδήποτε έχουμε κάνει στη ζωή μας και σήμερα που είμαστε σε ένα επίπεδο δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στις βασικές μας ανάγκες. Και αυτό μας δημιουργεί αυτό το συνέστημα που σε άλλους ανθρώπους είναι εσωτερικό, δηλαδή γίνεται θλίψη, γίνεται κατάθλιψη, και σε άλλους ανθρώπους αυτή η κατάθλιψη γίνεται επιθετική. Γιατί έχουμε πει ότι η κατάθλιψη έχει δύο μορφές. Έχει αυτή την οποία βάζω μέσα μου και κλείνομαι και δεν μιλώ, και αυτή την κατάθλιψη η οποία έχει επιθετικότητα προς τα έξω. Αυτά λοιπόν και τις δύο συμπεριφορές τις βλέπουμε σήμερα από αυτή την ατμόσφαιρα που υπάρχει της αβεβαιότητος, της ακρίβειας και το ότι νιώθουμε ότι δεν μας αξιολογούν σωστά, ότι δεν έχουμε αξία, ότι μας ισοπεδώνουν. Αυτό είναι το πρώτο που είπατε και είναι πολύ σημαντικό και το βλέπω και εγώ στην πρακτική μου με τους ανθρώπους. Το δεύτερο που μιλήσατε, ότι το πώς μπορεί ένας άνθρωπος να φτάσει σε σημείο να μαχαιρώνει ακόμη και το νεκρό κορμί της γυναίκας του, αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε να κάνουμε με προσωπικότητες οι οποίες έχουν δομηθεί μέσα σε μια οικογένεια, όπως λίγο ως πολύ την περιέγραψε η συνάδελφός σας, το όνομά σου.
1: Έλσα.
2: Η Έλσα μου, συγγνώμη, Έλσα, ναι.
1: Παρακαλώ.
2: Όπως το περιέγραψες, Έλσα μου, ότι κάνουμε τον αγόρι, τον κάνουμε νάρκισο, τον κάνουμε εσύ είσαι εκείνος ο οποίος ελέγχει τα πάντα, η γυναίκα είναι αντικείμενο, θα πρέπει να σε υπηρετεί, η γυναίκα σου μπορεί να την πάρει ο καθένας και εσύ θα πρέπει να τη διεκδικήσεις. Είναι μια νοοτροπία ψυχολογίας που δημιουργούνται σε αυτούς τους ανθρώπους, που τελικά η γυναίκα τους είναι το αντικείμενο του πόθου, το αντικείμενο εκείνο το οποίο θα πρέπει να τους υπηρετεί, δεν πρέπει να κάνει τίποτα άλλο παρά μόνο να έχει αυτούς στο επίκεντρο.
1: Και δυστυχώς αυτό δεν το βλέπουμε σε μία κατηγορία ανθρώπων, αν πρέπει να τους βάλουμε σε κατηγορία τους ανθρώπους. Ενώ οι εύποροι, οι πιο φτωχοί, οι άνθρωποι της νεπαρχίας, οι άνθρωποι στις Μητροπόλεις. Αυτό καταλαβαίνω από τα περιστατικά, τα τραγικά που έχουμε στην επιφάνεια, ότι δεν γνωρίζει τέτοια σύνορα.
2: Όχι. Ο άνθρωπος δεν δομείται από τα χρήματα τα οποία έχει η οικογένεια, αλλά από το δομείται το συνέστημα και η αξία του ανθρώπου μέσα στην οικογένεια. Ο σεβασμός και η εκτίμηση. Έτσι δομείται ο άνθρωπος και έτσι δομούμε και τα παιδιά μας. Όταν λοιπόν αυτά εκλείπουν, Έλσα μου, επόμενο είναι να διαμορφώνουμε στα παιδιά μας προσωπικότητες οι οποίες έχουν πάρα πολλές ελλείψεις και οι άνθρωποι αυτοί να θέλουν άλλους ανθρώπους να κολλάνε πάνω τους για να τους κάνουν να νιώθουν ότι είναι οντότητες, ότι είναι ολόκληροι. Άρα λοιπόν, εσύ που κάνεις την, έχεις την τάση να φεύγεις, άρα να μην σε έχω κοντά μου, άρα με κάνεις εμένα να νιώθω λίγο, εγώ εσένα θα σε επιτεθώ γιατί πρέπει να σε φέρω κοντά μου. Αν ακούσατε λίγο τον πατέρα του ανθρώπου αυτού της Καλαμάτας, ο οποίος από τα πολύ λίγα που είπε, αντιληφθήκαμε ότι και αυτός ο άνθρωπος, ο δολοφόνος δηλαδή, μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον το οποίο ήταν αρκετά δύσκολο και τον δόμησε κατά τέτοιο τρόπο που να έχει ανάγκη να έχει κάποιον άλλον για να τον κάνει να νιώθει ολόκληρο. Από την άλλη πλευρά, η κοπέλα μόνη της, χωρίς καμία προστασία, μόνο με την αδελφή της, δεν είχε που την κεφαλή κλείνε. Προσπαθούσε παντιοτρόπως να πιαστεί από κάπου. Είχε αποτανθεί, αλλά τελικά δεν εισακούστηκε. Τι καταλαβαίνουμε εδώ? Ότι μας ενώνει το οικείο. Δηλαδή, ελκόμαστε από τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι μας εκπέμπουν στο ίδιο μήκος κύματος των δικών μας εμπειριών. Δεν ζευγαρώνουμε με κάποιον ο οποίος μας είναι άγνωστος. Άρα λοιπόν, ένα κορίτσι το οποίο είναι παραπονεμένο μες στην οικογένειά του, ένα κορίτσι το οποίο έχει υποτιμηθεί πιθανώς, ένα κορίτσι που νιώθει ότι δεν έχει αξία, αναφυσβήτητα θα την έλξει ένας άνθρωπος ο οποίος θα έρθει κοντά της και θα είναι καταπληκτικός, θα είναι δοτικός, θα την κάνει να πιστέψει ότι είναι ο καλύτερος του κόσμου, χωρίς εκείνη να αντιλαμβάνεται ότι αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα τυράκι στην φάκα που θα τη βάλει μέσα στη φάκα του και θα την κυλήσει δια ζωής.
1: Και όταν το αντιλαμβάνεται, σε πολλές περιπτώσεις έχει αποδειχθεί ότι μετά δυσκολεύεται ακόμα και να το παραδεχθεί η ίδια, όχι να το καταγγείλει. Αυτό είναι άθλος, φαντάζομαι, σε πολλές περιπτώσεις.
2: Διότι η Έλισσα μου λέει πού να πάω. Όταν λέει ένας άνθρωπος πού να πάω, καταλαβαίνεις την απόγνωση που έχουν, και το πόσο χαμηλή αξία έχει για τον εαυτό του. Πού να πάω, δεν με θέλει κανένας, άρα θα μείνω εδώ. Ορίστε, Δημήτρη.
0: Τένια, βλέπω τα ετερόνυμα όμως, που είναι ένας νόμος φυσικής, να παίρνει σαρά και οστά και σε ανθρώπινες σχέσεις. Δηλαδή βλέπουμε έναν ο οποίος είναι, να το πω έτσι όπως το σκέφτομαι, ένας αλυταράσυρο εγώ, είναι ελκυστικός σε μια κοπελίτσα η οποία είναι, έτσι όπως περιέγραψες λίγο νωρίτερα, μαζεμένη από το σπίτι της, έτσι περιορισμένη κτλ. Δηλαδή θα της κάνει κλικ.
2: Είναι μαζεμένη αλλά είναι θυμωμένη, Δημήτρη. Είναι μαζεμένη μεν, αλλά είναι θυμωμένη, και αυτή την οργή που νιώθει τη βλέπει στην απελευθερωμένη συμπεριφορά αυτού του οποίου εσύ ονομάζεις αλυταρά. Πάλι είναι ομώνυμα, πάλι έλκονται, Δημήτρη μου. Κατάλαβες, δηλαδή είναι σαν να λες ότι έχουμε έναν παράνομο, ας πούμε, έναν ο οποίος είναι μόνιμος παραβάτης, και μπλέκεται με μια κοπέλα η οποία πρόσκειται στην εκκλησία, είναι πάρα πολύ ηθική. Δεν πρόκειται αυτοί οι δύο να κολλήσουν, Δημήτρη, σε καμία περίπτωση. Γιατί ακόμη το παράδειγμα αυτό που είπες, όταν το αναλύσεις, είναι αυτό ακριβώς. Αυτός ο κάμποσος, έτσι, παρουσιάζεται στην κοπέλα.
0: Βέβαια, για μένα μπαίνει και ένας άλλος παράγοντας, έτσι, που είναι ο έρωτας, γιατί πας και ερωτεύεσαι μερικές φορές πρόσωπα τα οποία δυστυχώς δεν μπορούμε να ταξιλογήσουμε το μυαλό σου, έτσι, και είναι και το ερωτικό στοιχείο, το οποίο επίσης αποτελεί μαγνήτη σε κάποιες περιπτώσεις. Και πρέπει να μιλάμε και να μάθουμε να μιλάμε έτσι με ανοιχτά χαρτιά.
2: Ναι, Δημήτρη μου, όταν ερωτευόμαστε χάνουμε την αξία της πραγματικότητος. Δεν ερωτευόμαστε τον άνθρωπο που έχουμε ερωτευτεί, αλλά αυτόν που έχουμε κατασκευάσει εμείς στο μυαλό μας. Γι' αυτό και ο έρωτας για πολλούς επιστήμονες ονομάζεται και τρέλα του μυαλού. Άρα λοιπόν, όταν φύγει από το πέπλο της δικής μας, αν το θέλεις, τυφλότητας, της δικής μας κατασκευής αυτού του ανθρώπου που δεν είναι ο άνθρωπος αυτός απέναντί μας, τότε πραγματικά νιώθουμε ότι ο έρωτας τελειώνει και απομακρυνόμαστε. Όμως, μερικές φορές ο έρωτας μας φέρνει κοντά σε έναν άνθρωπο που ακόμη και το πέπλο να φύγει, βλέπουμε κοντά μας έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αυτός που πραγματικά ζητούσαμε. Στις περισσότερες περιπτώσεις όμως ο έρωτας μας εξαπατάει. Γιατί σου είπα, είναι απατηλός ο έρωτας. Τον έρωτα εμένα τον δημιουργούμε εμείς.
0: Μου έρχονται στο μυαλό δύο περιπτώσεις. Η μία είναι μια κοπέλα η οποία ερωτεύεται, μια κοπέλα 25-30 ετών που θα ερωτευτεί έναν πενιντάρι, που είναι σε μια όριμη ηλικία, που είναι εγωιτευτικός κτλ. Και θα τρελαθεί και θα τη λένε οι δικοί της, μα τι είναι αυτό που κάνεις, είναι τρέλα, θα το μετανιώσεις. Είναι η απόλυτη καψούρα της όμως και θα ακολουθήσει σαν τυφλή. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο είναι ένας. Και το βλέπουμε στο σχολείο. Έτσι, είναι αυτός ο οποίος είναι ο πιο μάγκας, ο πιο έτσι, ο πιο αλλιώς, ο οποίος γίνεται μαγνήτης για κοριτσάκια τα οποία είναι συνεσταλμένα. Και λέει, πω, αυτός γύρισε και με κοίταξε. Νιώθει δηλαδή ότι πήρε αξία που κάποιος ο οποίος είναι ο μάγκας, ο, δεν θα πω παραβατικός απαραίτητα.
2: Ναι, ο κάπως.
0: Και σου λέει, ναι, ναι. Και λες, παιδί μου, μα δεν ταιριάζεις, δεν ταιριάζεις. Και σου λέει, όχι, εγώ έχω τρελαθεί μαζί του, τέλος.
2: Εδώ, Δημήτρη, και στις δύο περιπτώσεις που ανέφερες, έχουμε ένα υπόστρωμα αναγκών. Δηλαδή, αν πούμε στην πρώτη περίπτωση, αυτή που είπες με την πολύ μεγάλη διαφορά ηλικίας, και ο άντρας, η γυναίκα αυτή τη νεότερη, θέλει να ικανοποιήσει κάποιες δικές του ανικανοποιητές ανάγκες, αλλά και η γυναίκα από την άλλη πλευρά ζητάει από τον άντρα αυτόν, όπως το περιέγραψες, να ικανοποιήσει δικές της, αν το θέλει, υποθάλψουσες ανάγκες που πιστεύει ότι αυτός ο άνθρωπος τις ικανοποιήσει και πραγματικά μπορεί να τις ικανοποιήσει. Μπορεί να είναι η ασφάλεια, μπορεί να είναι η στιβαρότητα, μπορεί να είναι ότι αυτός ο άνθρωπος δεν θα με εξαπατήσει. Δεν θα με απατήσει γιατί είμαι νεότερη, άρα δεν θα κοιτάξει αλλού. Άρα όλα αυτά, αυτό το υπόστρωμα της προσωπικότητας που έχουμε, Δημήτρη μου, μας οδηγεί στο να ερωτευτούμε ή να συζευτούμε με κάποιους ανθρώπους τους οποίους βλέπουμε ότι έχουν μια τεράστια διαφορά, ενώ όμως έχουμε σημεία στα οποία συμπίπτουμε. Από την άλλη πλευρά, αυτό που είπες πάλι, αυτός ο κάμποσος, ο μάγκας, το πολύ δειλό κοριτσάκι θα το προσέξει. Ένα κοριτσάκι το οποίο δεν το έχει προσέξει κανείς στο σπίτι του. Και όταν κάποιος την κοιτάζει, που τον κοιτάζουν και όλες οι άλλες, και νιώθει ότι είναι μοναδική, εκεί λοιπόν ικανοποιεί την ανάγκη της να είναι μοναδική, την οποία δεν την έχει πράξει από το σπίτι της.
0: Ναι, αλλά μετά βλέπεις όμως που καταλήγουν σε αρκετές περιπτώσεις, καταλήγουν σε αυτά που βλέπουμε αργότερα.
2: Ακριβώς. Γι' αυτό είπαμε, λοιπόν, Δημήτρη μου, ότι το πώς διαπλανώ.
0: Περίμενε λίγο, γιατί έχει ζουμί. Περιμένεις λίγο να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό για να επιστρέψουμε. Έχεις λίγο χρόνο?
2: Ναι, ναι, έχω χρόνο. Ναι.
0: Σίγουρα, έλα.
2: Έλα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
5: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Νίκες σε μαγειρικές μονομαχίες.
8: Κάθε μονομαχία και ένας πολύ σημαντικός πόντος για την πριγάδα σας.
9: Σε αυτήν όμως εδώ την κουζίνα όλα μπορεί να ανατραπούν.
10: MasterChef, Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 το βράδυ, στο Star.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτά και με αυτά. Σχεδόν 4 παρά 5, Δημήτρη Αλφιέρη. Αλλά η κουβέντα με την Τένια Μακρύ είναι απολαυστική και πολύ εμπεριστατωμένη.
0: Τώρα πάμε να δούμε αν το κομμάτι που λέγεται ζήλια Γιατί όλα αυτά που είπαμε λίγο νωρίτερα, νομίζω ότι σε κάποιες περιπτώσεις έχει έναν κοινό παρανομαστή.
1: Τι, πώς θες γιατί... να τα βαφτίσεις αυτή την παράνοια, συγγνώμη τώρα που θα είμαι λίγο από τότε. Πώς θες να τη βαφτίσουμε αυτή την παράνοια, Δημήτρη Αλφιέρη, πώς θες αυτές τις κακές πεποιθήσεις.
0: Πάντως, όχι τρέλα.
1: Όχι, καθόλου τρέλα.
0: Όχι τρέλα.
1: Το παράνοια είναι μια άλλη λέξη. Δεν είναι αυτό που λέμε ψυχιατρική περίπτωση.
0: Όταν βλέπεις ότι κάτι, δεν πάει καλά, δεν ταιριάζει. Και εσύ προσπαθείς με τον ενθουσιασμό σου να είσαι μαζί, να, τέλος πάντων, να δημιουργήσεις μια προοπτική.
1: Πάντως σε όλες τις περιπτώσεις.
2: Να τον αλλάξεις, Δημήτρη μου.
1: Να τον αλλάξεις.
2: Το τρυπάκι είναι ότι όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ασύμβατος, προσπαθούμε να τον αλλάξουμε, προσπαθούμε να τον κάνουμε να μπει μέσα στα δικά μας καλούπια. Αυτό συνέβη και με την τελευταία ιστορία που διαβάσαμε στην Καλαμάτα. Αυτός ο άνθρωπος ήθελε να τη βάλει μέσα στο δικό του καλούπι, στο δικό του τρόπο ζωής. Γιατί εκεί θα την έλεγχε. Και αυτό, είπατε κάτι για τη ζήλια. Τι είναι η ζήλια? Η ζήλια είναι ο μεταμφιεσμένος θυμός. Είμαι ανίκανος να χειριστώ τον εαυτό μου, ο εαυτός μου με απογοητεύει και αυτό με θυμώνει. Δεν μας θυμώνουν οι άλλοι άνθρωποι. Απλώς η συμπεριφορά τους μας δείχνει το πόσο αδύναμοι είμαστε εμείς να χειριστούμε το δικό μας εαυτό.
1: Και αυτές οι περιπτώσεις ανθρώπων, που δυστυχώς δεν είναι λίγοι. Νομίζω ότι αυτό το περιστατικό που είχαμε προχθές, Τένια, είναι το πέμπτο του έτους.
2: Πιο στιγερό.
1: Ναι.
2: Αν κοιτάξετε, το ένα, η μία γυναικοκτονία είναι πιο στιγερή από την άλλη.
0: Χειρότερη από την άλλη.
1: Και εδώ μπαίνει και ο μιμητισμός στις περιπτώσεις αυτές, γιατί προβάλλονται πάρα πολύ για την ιδεχθή εγκλήματα. Και βλέπεις ότι πολύ τακτικά συμβαίνει αυτό. Και είμαι βέβαιη ότι αυτό είναι ένας από τους λόγους που συμβαίνουν τακτικά. Μετά από ένα τέτοιο περιστατικό, βλέπεις κανένα δυο ακόμα.
0: Γιατί δεν φεύγεις τρέχοντας, ρε παιδιά? Γιατί δεν φεύγεις τρέχοντας και κάτσεις και κάνεις και παιδιά?
1: Γιατί υπάρχουν οι λόγοι που μας εξήγησε η Τένια.
0: Ναι, αλλά αυτός ο τύπος όμως δεν έγινε έτσι στην πορεία. Ήταν έτσι δεν είναι, Τένια?
2: Ήτανε, Δημήτρη μου, αλλά παρουσιάστηκε ως ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο. Πάρα πολύ γοητευτικό, Δημήτρη. Πάρα πολύ γοητευτικό που ένα κορίτσι υποτιμημένο και χαμένο μες στην οικογένειά της πρέπει να σου πω ότι το θεωρεί ότι βρήκε το Θεό. Και αφιερώνεται στον άνθρωπο αυτόν. Και αυτός ο άνθρωπος, μόλις καταλάβει ότι την έχει κάνει κτήμα του και την έχει γοητέψει, το βάζω εντός εισαγωγικών το γοητέψει,
1: ναι.
2: Τότε αρχίζει.
1: Και υπάρχουν και κάτι άλλα παραδείγματα συμπεριφορών αντιστοίχων, συγγνώμη για τη διακοπή, που πριν προκύψει το έγκλημα, όταν αυτοί οι άνθρωποι ξυλοφόρτωναν αυτές τις γυναίκες ή τις προσέβαλαν, τις κάναν να πονάνε, εμφανιζόντουσαν αμέσως μετά μεταμελημένοι και κλαίγοντας ήταν συγγνώμη. Και αυτό στους αδύναμους ανθρώπους είναι, βέβαια, αυτό είναι μεγάλη.
0: Άντε να γίνει μία, άντε να γίνει δύο. Όταν γίνεται συνέχεια όμως, ναι, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Και παίρνεις τη βαλίδα σου και φεύγεις και τρέχεις. Δεν φεύγεις απλά, τρέχεις.
2: Μακάρι, Δημήτρη μου, αυτές όλες οι γυναίκες να το νιώθουν έτσι όπως το λες εσύ. Εδώ δουλεύοντας με γυναίκες οι οποίοι βιώνουν μια ζωή μέσα σε κακοποιημένη σχέση, ξέρεις πόσο σκληρά δουλεύουμε, Δημήτρη, για να τις δώσουμε να καταλάβουν, όχι νοητικά, αλλά ψυχολογικά και ψυχικά να προετοιμαστούν, να πούνε το όχι, φεύγω, και να νιώσουν δυνατές να πατήσουν στα πόδια τους και να φύγουν χωρίς να νιώθουν ότι έχουν ανάγκη αυτόν τον πατρόνο.
0: Δεν ξέρω.
2: Δεν πάντως,
0: και αυτό που ακούω μερικές φορές που λέει, όχι ρε παιδιά, λέει τον αγαπάω. Τι αγαπάς, ρε? Τι αγαπάς?
2: Μα αυτή την αγάπη, ξέρει, Δημήτρη, την αγάπη που την παιδεύει.
0: Δηλαδή πας και λες, μπορούμε να σε βοηθήσω, πάμε για αστυνομία, να κάνουμε, όχι, δεν τον αγαπάω, δεν θέλω να πάθει κακό.
2: Ναι, και γυρίζει πάλι πίσω, γιατί φοβάται ότι όταν θα γυρίσει πίσω και μαθευτεί ότι έχει πάει στην αστυνομία, θα έχει πολύ χειρότερα από αυτά τα οποία βίωνε μέχρι
0: τώρα. Τι σημαίνει τον αγαπάω όμως? Δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει όταν έχει περάσει τα χίλια όσα, τι σημαίνει τον αγαπάω?
2: Όταν η αγάπη είναι συνυφασμένη με τον πόνο, Δημήτρη, αυτό κάνεις. Λάβουμε υπόψη μας ότι το συνέστημα της αγάπης είναι ένα άκρο υποκειμενικό συνέστημα, το οποίο ο καθένας από εμάς τον βιώνει με τον δικό του τρόπο. Άλλοι νιώθουν να τους αγαπούν, να τους αηδεύουν, άλλοι όταν τους κάνουν τα χατήρια, άλλοι όταν τους φοβερίζουν, άλλοι όταν τους κάνουν σε νιώθεις σημαντικούς και πάει λέγοντας.
0: Μάλιστα. Μερικές φορές δεν ξέρω αν χρειάζεται βοήθεια σε κάποιες περιπτώσεις το θύμα ή ο θήτης. Πριν γίνει, βέβαια.
2: Και οι δύο. Έχω δει περιπτώσεις, Δημήτρη, στην πορεία μου, ότι όταν ο άνδρας αντιλαμβάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά με τον εαυτό του και ότι αυτή του η συμπεριφορά έχει σαν αποτέλεσμα την άρνηση της, την απομάκρυση της γυναίκας του και λέει θα πάω να πάρω βοήθεια, τότε η γυναίκα θα μείνει κοντά του και δεν θα τον πιστέψει, αλλά θα μείνει κοντά του για να δει αν αυτή η υπόσχεση που έχει δώσει στον εαυτό του την τηρεί, δηλαδή παίρνει βοήθεια και έχει δει αποτελέσματα από τη βοήθεια. Τότε έχουμε την ελπίδα αυτοί οι άνθρωποι να σωθούν.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω ήταν μια πολύ όμορφη
1: συζήτηση. Πολύ ωραία. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάνια Μακρύ, για αυτή τη συζήτηση.
0: Καλή συνέχεια.
2: Για χαρά.
1: Καλό απόγευμα.
0: Ψυχολόγος, οικογενειακής σύμβουλος, συγγραφέας. Κλείσουμε το μήνυμα του Θάνου, του Τσίρι, αν το διαβάσω σωστά. 3.500 ευρώ λέει το μήνα. Πέντε άτομα στην οικογένεια, πέντε μέλη. Οικογένεια με το μεγάλο παιδί φοιτητή και τα δύο μικρότερα στη Β' Λυκείου. Τα απόλυτα απαραίτητα, με δύο δουλειές και εγώ και η σύζυγος, για να μπορέσουμε να τα ταπεξέλθουμε στα έξοδα του σπιτιού.
1: Μάλιστα. Σαφή τα πράγματα.
0: 3.500 κάνω από δύο δουλειές για να μπορέσουν να βγάλουν και τα απαραίτητα.
1: Για τα απαραίτητα, έτσι. Πάλι και πάρα πολλές οικογένειες είναι.
0: Μια οικογένεια με τρία παιδιά. Σκέψου λοιπόν
1: αυτό. Και πάλι καλά που μπορούν να κάνουν αυτό το ταμείο κάθε μήνα αυτοί οι άνθρωποι, Δημήτρη. Γιατί υπάρχουν και άλλοι που δεν μπορούν. Και έχουν αντίστοιχα μεγάλες οικογένειες.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς.
1: Και δυσκολεύονται εξαιρετικά πολύ. Λοιπόν, αυτό ήταν. Δεν προλάβαμε τραγούδι να ακούσουμε. Γιατί η Αφροδίτη έχει κάνει φανταστικές επιλογές.
0: Αύριο υπόσχεση.
1: Αύριο υπόσχεση.
0: Υπόσχεση.
1: Εντάξει, το κρατάω. Λοιπόν, εμείς φεύγουμε τώρα. Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Έλσα Ψαρίδη.
1: Θάνος Μπούπας. Νίνα Ζαφυροπούλου, Μαρία Καραουλάνη, η Dream Team, φυσικά Αφροδίτη Σιμίτη, θα αποζημιωθεί αύριο δις. Και πάμε τώρα για δελτίο ειδήσεων με Άννα Μαρία Πάπα Κωνσταντίνου.
0: Και αμέσως μετά Φωτεινή Πιπίλη. Μείνετε όλοι συντονισμένοι εδώ στον Α989. Εμείς πρωτοθεώς θα είμαστε και πάλι μαζί σας αύριο την ίδια ώρα. Γεια σας και χαρά σας.
1: Γεια χαρά.
12: Η ώρα είναι 4.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Αυξημένη κίνηση στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού από την Κηφισιά μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών ανατμήματα, στην Ελλήμου Κατεχάκη προς Καρέα, στην Παραλιακή προς Πειραιά από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο και προς Γλυφάδα από τη Μαρίνα Φλίσμου μέχρι τον Άλυμο. Στους βασικούς οδικούς άξονες, περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας, στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπους τμηματικά, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Λιμνικού Μουνδούρου και στην Αθηνών Κορίνθου προς Αθήνα στο ύψος του Ασπροπύργου. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κάντζα έως κόμβο Κηφισίας και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από μεταμόρφωση ως κόμβο Πεντέλης. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο Αττικής. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 108 πυροσβέστες, 6 ομάδες πεζοπόρων, 32 οχήματα και 5 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόροι, σωτά και μηχανήματα έργου. Διάβημα της Αθήνας στο Κίεβο για τον ντρόουν στη Λευκάδα. Η Ελλάδα διατύπωσε με τον πλέον επίσημο τρόπο τη διαμαρτυρία της για το περιστατικό στις 28 και 29 Μαΐου, τόνισε κατά την ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λένα Ζοχιού, επιβεβαιώνοντας ότι η Αθήνα αναμένει πλέον την επίσημη απάντηση της ουκρανικής πλευράς. Στο ελληνικό

0: Τους ηγέτης του Ιράν Μοτσταμπά Χαμενεΐ εμπλέκεται στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης, προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια συνέντευξης σε podcast της New York Post. Παράλληλα, υποστήριξε πως η Τεχεράνη έχει συμφωνήσει ότι δεν θα αναπτύξει πυρηνικό όπλο, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός τέτα-τέτ με τον Μοτσταμπά Χαμενεΐ. Ερωτηθείς για το έντονο τηλεφώνημα που είχε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου τις προηγούμενες ημέρες, υποστήριξε ότι ήταν λίγο εκνευρισμένος με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό λόγω της σύγκρουσης με τον Λίβανο. Την ίδια ώρα, η Ιρανική επίθεση με ντρόουνς και πυράβλους έπληξε το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και 63 να τραυματιστούν, να ματαιωθούν πτήσεις και άλλες να εκτραπούν σε άλλα αεροδρόμια. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ζητούν να υιοθετήσουν οι χώρες του κόλπου μια κοινή θέση μετά τις επιθέσεις στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν, οι οποίες αποδίδονται στο Ιράν. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη κατηγορεί το Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν ότι επέτρεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύσουν από τα εδάφη τους επιθέσεις εναντίον ενός Ιρανικού πετρελοφόρου στα στενά του Ορμούζ και ενός πύργου τηλεπικοινωνιών στο νησί Κέσμ. Σε 13 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία στη διάρκεια επιχείρησης σε Αγρίνιο και Κοζάνη για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται τουλάχιστον ένας διαχειριστής και ένας υπάλληλος από κέντρο υποδοχής δηλώσεων. Το κύκλωμα εκτιμάται ότι έχει αποκομίσει περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στην Κόρινθο, το τελευταίο αντίο στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά. Στην κηδεία παρευρίσκονται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Ο Πρωθυπουργός αποχαιρέτησε τον Νίκο Ταγαρά κατά τον επικίδιο, κάνοντας λόγο για φωτεινό παράδειγμα πολιτικού, ο οποίος συνέταξε τον πρώτο ολοκληρωμένο πολεοδομικό και χωροταξικό χάρτη της χώρας, ενώ τόνισε το σπάνιο ήθεος, τη μετριοφροσύνη και την ευρία αποδοχή του από το σύνολο του πολιτικού κόσμου. Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 94 ετών ο σπουδαίος ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή μετά την κηδεία του σήμερα το πρωί, καθώς αυτή ήταν η επιθυμία του. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος υπήρξε ένας από τους πιο εμβληματικούς πρωταγωνιστές του ελληνικού κινηματογράφου, ενώ άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα σε ιστορικές τηλεοπτικές σειρές όπως Ο Άγνωστος Πόλεμος, Η Πανθέη και Η Πρόβα Νηφικού. Πρόστιμο ύψους 22 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η Γαλλία στην εταιρεία Moda Sein για θέματα που αφορούν τις επιστροφές, τις πληροφορίες των προϊόντων και την επιβεβαίωση των παραγγελιών. Η εταιρεία χαρακτήρισε δυσανάλογο το πρόστιμο και δεσμεύτηκε ότι θα προσφύγει κατά της επιβολής του. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στο ΣΕΦ στις 9, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τη σειρά των τελικών, η οποία θα κριθεί στις 3 νίκες. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, η Φωτεινή Πιπηλή.
1: Ο Ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
3: Για αύριο, Πέμπτη, στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνιγούν νότιο δυτική ως 5 μποφόρ στο νοδευοϊκό και ως 6 στο σαρωνικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 30 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 20 έως 28 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Λιφάδα, ο υδράρκυρος θα αγγίξει στους 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύρη και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, τα πυρωτικά ανεφώσεις και τοπικές μπόρες ή καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια, κυρίως αρινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και σταδιακά βορειοδυτική ως 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Ξεκινάμε από τα ευχάριστα, κυρίες και κύριοι. Ούτε καλησπέρες ούτε τίποτα. Θα ακολουθήσουν αργότερα, διότι μόλις έσκασε το θέμα, πρόστιμο σχεδόν.

3 εκατομμυρίων ευρώ στην Εστλέ Ελλάς για το περιθώριο κέρδους σε καφέ, σοκολάτες και βρεφικά προϊόντα. Ό,τι καλύτερο δηλαδή μέχρι στιγμής ακούσαμε. Επευλήθη από την αρχή ελέγχου αγοράς, είναι μια καινούργια ανεξάρτητη αρχή, στην οποία αν δεν κάνω λάθος προείσταται κυρία, γυναίκα. Η αρχή λοιπόν ελέγχου αγοράς επέβαλε τα 3 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο στην Εστλέ και θεωρείται η μεγαλύτερη έως σήμερα κύρωση για αθέμητη κερδοφορία. Δηλαδή έγινε έρευνα στην Εστλέ σε ένα μικρό χρονικό διάστημα εντωμεταξύ, μην νομίζεις ότι ήταν για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Από τις 13 Μαρτίου έως τις 3 Απριλίου του 2026 διαπιστώθηκε υπέρβαση σε 48 συνολικά κωδικούς προϊόντων, σε αυτές τις τόσο απαραίτητες πόσο μάλλον για οικογένειες κατηγορίες όπως του καφέ, σοκολάτας, βρεφικού γάλακτος και βρεφικών κρεμών. Nestlé, τεράστια, δεν ξέρω, νομίζω είναι Ολλανδική, πολυεθνική, θα σας γελάσω. Άρα λοιπόν, μόλις έσκασε η είδηση, κυρίες και κύριοι, μπορούμε να πούμε ότι όταν το κράτος αποφασίσει να εργαστεί, προείστανται και ικανοί και αποτελεσματικοί, έτσι, γιατί πολλές φορές το κράτος θέλει, αλλά οι προϊστάμενοι ή σκασιλάρα τους μεγάλοι ή βαριούνται ή αδιαφορούν ή εν πάση περιπτώσει είναι ανίκανοι. Έχουμε δύο ειδήσεις πολύ σημαντικές όσον αφορά στις κρατικές ενέργειες που ικανοποιούν τη μεγαλύτερη μερίδα της κοινής γνώμης που είναι πολύ φορτισμένη λόγω των ειδικών συνθήκων των τελευταίων μηνών ή να μην πούμε χρόνων. Εν πάση περιπτώσει πολύ σημαντική είδηση, θα συζητήσουμε και στη συνέχεια με την αστυνομική μας συντάκτρια, είναι η σύλληψη μιας ακόμα εγκληματικής οργάνωσης. Αυτή τη φορά κατεβήκαμε level στο χάρτη, δηλαδή φύγαμε από τη Μακεδονία, έχουμε φύγει από την Κρήτη προς το παρόν υποψιάζομαι και πήγαμε προς την πιο κεντροδυτική Ελλάδα, Αγρίνιο και Κοζάνη, όπου εξαρθρώθηκε μετά από πολύ μήνυ παρακολούθηση και έρευνα του ελληνικού FBI που λέμε, και εν πάση περιπτώσει όλοι τώρα είναι εκεί και εξετάζονται και είναι πολύ υψηλό και το κόστος που ήδη έχει διαπιστωθεί. Ελπίζουμε να μην είναι το τελευταίο, αν και ουδείς φαντάζεται ότι θα σταματήσει από τη στιγμή που άρχισε το ξεκαθάρισμα, είναι νομοτελειακό που κάπου θα καταλήξει, γιατί ταλανίστηκε η ελληνική κοινωνία και δικαίως, σας το έχω πει και άλλες φορές. Εγώ με την πολιτική μου εμπειρία που έχω ζήσει πολύ δύσκολες στιγμές, αλλά και τη δημοσιογραφική, ποτέ δεν είχα διαπιστώσει αγανάκτηση σχεδόν από το σύνολο της κοινωνίας και αναφέρομαι και σύνολο της κοινωνίας χωρίς ταξικούς διαχωρισμούς. Δηλαδή ακόμα και οι πιο οικονομικά ευκατάστατοι έχουν θυμώσει, έχουν εξοργιστεί. Εξού και τώρα συνειδητοποιεί και η κυβέρνηση το λάθος που στην αρχή με τον ΟΠΕΚΕΠΗ το πήρε μεταξύ μας και λίγο καλά. Εν πάση περιπτώσει θα τα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Τώρα λοιπόν σας λέω καλησπέρα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θάνος Μπούπας. Η δημοσιογραφική παρέα της Μαρίας Καραουλάνη και του Βίκτορα Σαμουήλ. Η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια του σταθμού. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας στο τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Ο αριθμός Viber 6947-989-989. Και το email του σταθμού oner@alpharadio989. Και επειδή θα ακολουθήσουν μαθήματα οικονομίας, αυτά τα βασικά που πολλές φορές μας μπερδεύουν, ενώ δεν θα έπρεπε να μας μπερδεύουν, γιατί προϋπολογισμό, για παράδειγμα, κάνουμε όλοι μας στο σπίτι. Άρα και οι πολιτικοί όταν κατεβαίνουν, τουλάχιστον το μίνιμουμ,
πρέπει να γνωρίζουν ότι ξέρετε κάτι, τα έσοδα και το έξοδο του κράτους δεν είναι τίποτε κρυφό που δεν μπορεί να το ελέγξει ο πολιτικός, αυτός που έχετε κρατώντας τη ρομφαία της ηθικής και της κάθαρσης, θα τα πούμε και αυτά στη συνέχεια. Αλλά επειδή ήταν και λίγο βαρύ το κλίμα στην προηγούμενη εκπομπή με τον Δημήτρη Αλφιέρη και την Έλτσα Ψαρίδη που καταπιάστηκε με το θέμα που καίει όλο τον κόσμο, τους χαμηλούς μισθούς και τη μεγάλη ακρίβεια, ρίξε ένα τραγουδάκι τώρα, Θάνο.

0: Πολύ ωραία ξεκινήσαμε, κυρίες και κύριοι. Τώρα άκουγα και στις ειδήσεις που αναφέρθηκαν στην νεκρόσιμη ακολουθία και στη κηδεία του Νίκου Ταγαρά. Λοιπόν, θα σας μιλήσω εγώ ανθρώπινα για τον Νίκο Ταγαρά. Δεν είναι τυχαίο ότι είχε τέτοια μεγάλη συμμετοχή στην κηδεία από πολιτικούς, γιατί να ξέρετε, η τάξη των πολιτικών δεν αναπτύσσει και ιδιαίτερες φιλίες, γιατί υπάρχει πάντα ο ανταγωνισμός, υπάρχει ο κομματικός ανταγωνισμός, υπάρχουν οι αψιμαχίες. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι ένας επαγγελματικός σε εισαγωγικά χώρος που αναπτύσσονται ισχυρές φιλίες ή που αγαπάς κάποιον πραγματικά. Ο Νίκος Ταγαράς, δεν ξέρω πώς θα είχε καταφέρει, ήταν ένας από τους ελάχιστα αγαπητούς στο σύνολο των 300 της Βουλής, βουλευτής και εν συνεχεία υπουργός. Ήταν τόσο συμπαθής, τόσο ευγενής, τόσο μετριοπαθής. Ήταν ένας άνθρωπος αφοσιωμένος στο επάγγελμά του, πολιτικός μηχανικός, αλλά με ειδικότητες εξαιρετικές, δηλαδή στα χωροταξικά. Πάντα οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας τον τοποθετούσαν στο πολύ ευαίσθητο χώρο, γιατί μην ξεχνάμε ότι ζούμε σε μια χώρα η οποία είναι ό,τι του φανεί του Λολοστεφανή, με συνέργεια πολιτικών, βουλευτών, δημαρχαίων, παλιών νομαρχών, περιφερειών, όλης αυτής της τσαπατσουλιάς που μας διακρίνει. Ο Νίκος Ταγαράς λοιπόν κάθε φορά προσπαθούσε, ακόμα τώρα που για μεγάλο χρονικό διάστημα από ό,τι πληροφορηθήκαμε είχε και πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας, και αύριο να σκεφτείτε, το τόνισε και ο Πρωθυπουργός στον επικίδιο που εκφώνησε στην Κόρινθο, αύριο ψηφίζεται ένα νομοσχέδιο, το χωροταξικό νομοσχέδιο στη Βουλή, με την απουσία του ίδιου του δημιουργείου που ήταν ο Νίκος Ταγαράς. Θέλω λοιπόν να τον αποχαιρετήσω και εγώ δημόσια, τονίζοντας για μία ακόμη φορά ότι ήταν το σπάνιο είδος του ανθρώπου που πραγματικά αγαπούσε αυτό που έκανε, που στην ουσία δεν ήταν ανεπάγγελτος, εδώ που τα λέμε, δεν είχε και ανάγκη, όπως έχουν πάρα πολύ δυστυχώς, ειδικά τα τελευταία χρόνια, να τρυπώσουν στη Βουλή, να βρούνε μια δουλίτσα και μια καλή αποζημίωση. Ο Νίκος Ταγαράς λοιπόν πραγματικά είναι μια σημαντική απουσία, και σίγουρα και οι συντοπίτες του, αλλά και εμείς που τον γνωρίσαμε, θα το θυμόμαστε για πάντα. Και πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας πω τα νέα της ΔΕΗ, αυτό το γνωστό πλέον το Fiber, το ΔΕΗ Fiber, διότι όπως λένε οι αναφορές της ΔΕΗ, επειδή κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ενών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα, με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόρισες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες προφορίες στο day.gr, κάθετος Fiber, διαφημίσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακόντα Ειδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.
4: Νιώθεις ότι ο καναπές σου χρειάζεται ανανέωση? Βιολογικός καθαρισμός Παλτατζίδη Σταύρος σε όλη την Αττική. Καθαρισμός καναπέδων, πολυθρόνων και σαλονιών σε βάθος. Ασφαλές για παιδιά και για κατοικίδια. Τηλέφωνο 210-9407-440.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ας ρίξουμε μία ματιά και στα πολιτικά, τα οποία είναι πολύ πλούσια, ενδιαφέροντα, τα οποία είναι τώρα σε περίοδο κρίσης και έξαρσης λόγω ελεύσεως Αλέξη Τσίπρα. Προς το παρόν η Μαρία Καρουστιανού προσπαθεί να μάθει, θέτει ερωτήματα, θα τις απαντήσουμε ευθύς αμέσως στα ερωτήματα, γιατί είναι κέρια ερωτήματα, γιατί όταν κατεβαίνει στην πολιτική και δεν έχεις ιδέα τι είναι η πολιτική και δεν ξέρεις και τα βασικά παρά μόνο το επιστημονικό σου γνωστικό αντικείμενο που ήταν κβαντική παρακαλώ παιδίατρος, δηλαδή κάτι ιδιαίτερο εκεί. Εν πάση περιπτώσει έχει ερωτήματα στα οποία βέβαια ο μισός κόσμος γελάει όταν ακούει αυτά τα ερωτήματα από μία πολιτικό που θέλει και όλα να πάρει και την πρωτιά στις εκλογές, να το ξεχνάμε, δηλαδή να γίνει πρωθυπουργός και δεν ξέρει τα βασικότερα. Δηλαδή ότι η πλατεία συντάγματος δεν είναι το σύνταγμα της χώρας, είναι άλλο το σύνταγμα της χώρας, άλλο είναι η πλατεία συντάγματος, γιατί θυμάμαι και μία βουλευτίνα η οποία κατέβηκε, βγήκε, είδε φως και μπήκε, εν πάση περιπτώσει, και μετά είχε πει στα κανάλια κάτι, την είχαν ρωτήσει για το σύνταγμα της χώρας εννοώ, και είπε ότι τώρα το ξεφυλίζω. Δεν είπε καν το διαβάζω, είπε τώρα αρχίζω να το ξεφυλίζω. Λοιπόν, πριν πάμε στο τι ερωτήματα θέτει προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη και όλο το οικονομικό και γενικά πολιτικό σύστημα της χώρας η Μαρία Καρουστιανού, να σας πω ότι είχαμε και το εξής πρωτοφανές. Χθες σας εξηγούσα ότι αυτό που συμβαίνει στο πολιτικό σκηνικό της Ελλάδας δεν έχει ξανασυμβεί. Να ξεκινάει μία βουλή με 8 κόμματα, να γίνεται μετά 9 και τώρα να είναι 7, γιατί φύγαν οι Σπαρτιάτες, διαλύθηκε η Νέα Αριστερά. Θα περιμένουμε τώρα να δούμε και με το ΣΥΡΙΖΑ τι θα γίνει, γιατί είναι κοινοβουλευτική ομάδα. Γιατί το Σάββατο η αλήθεια είναι ότι έχουν μία πάρα πολύ κρίσιμη συνεδρίαση εκεί στα κομματικά, δεν τα ξέρω τώρα πώς το λένε, πολιτικό γραφείο, κάτι τέτοια εν πάση περιπτώσει, όπου θα κριθεί το μέλλον. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση ξαφνικά η Βουλή να έρθει στο παρελθόν που είχε 5-6 κόμματα το πολύ. Βέβαια στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν πολλά θεσμικά προβλήματα, δηλαδή δεν μπορεί να διαλυθεί εύκολα ο ΣΥΡΙΖΑ. Μην ξεχνάτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εξελέγει δεύτερο κόμμα ως αξιωματική αντιπολίτευση στις εκλογές του 2023, που σημαίνει ότι έως δεύτερο κόμμα έχει και μία πάρα πολύ μεγάλη, εκατοντάδων πιθανών εκατομμυρίων, κρατική ενίσχυση. Που ξέρετε, όλα τα κόμματα παίρνουν ανάλογα με την δυναμική και τα ποσοστά, παίρνουν αντίστοιχα από τον κρατικό προϋπολογισμό ενισχύσεις από το κράτος για την λειτουργία τους. Άρα έχει ένα ιδιόκτητο κτίριο σε περιοχή Χρυσορυχή όπως είναι η Πειραιός. Οπότε δεν είναι και πολύ εύκολο, εκτός αν μεγαλόψυχα ο Αλέξης Τσίπρας αναλάβει τη διακυβέρνηση της Κουμουνδούρου και τη διαχείριση του κρατικού προϋπολογισμού ως πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο κρατικός προϋπολογισμός ορίστηκε όταν ήταν ακόμα πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας. Μετά παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας και τώρα θα έχουμε άλλες εξελίξεις αναφορικά με το ΣΥΡΙΖΑ, όπου υπάρχουν αρκετοί, όχι πολλοί, οι οποίοι επιμένουν ότι πρέπει να κρατηθεί αυτό δύναμη η κάθοδος του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές. Οι περισσότεροι από ό,τι διαπιστώνουμε και από ό,τι διαρρέεται ή από ό,τι κάνουν δημόσιες δηλώσεις θέλουν να συνταχθούν με τον Τσίπρα. Βέβαια παραμένει ένα ερωτηματικό ότι ο Αλέξης Τσίπρας με την έως τώρα στάση του έχει δείξει ότι θα περάσει από face control. Δηλαδή δεν θα ανοίξουν την πόρτα της Ελλάς για να μπουν όλοι όσοι κατά τον Τσίπρα συνήργησαν στην κατάπτωση του κόμματός του. Αυτά λοιπόν θα τα δούμε από Δευτέρα, κυρίες και κύριοι, μετά την εξέλιξη αυτή στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε όμως και δύο παρετήσεις. Η μία έγινε χθες, που είναι επίσης πρωτοφανές στα πολιτικά χρονικά. Παρετήθηκε από το κόμμα του ο ιδρυτής του κόμματος. Αυτό είναι το πρωτοφανές. Δηλαδή ο κύριος Πέτρος Κόκαλης, που υπήρξε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ευρωβουλευτής, νομίζω προς το τέλος ότι είχε ανεξαρτητοποιηθεί, δεν είμαι σίγουρη, μπορεί να κάνω λάθος, διορθώστε με. Ο κύριος Πέτρος Κόκαλης μετά, ο οποίος ασχολείται πάρα πολύ με τα θέματα της οικολογίας, εν πάση περιπτώσει, και του περιβάλλοντος, είχε ιδρύσει το κόμμα Κόσμος, που κατέβηκε, σας θυμίζω, και στις ευρωεκλογές, όπου δεν πήγε καθόλου καλά, άρα εξαφανίστηκε. Άρα λοιπόν τώρα έχουμε μία παρέτηση, όχι απλώς μέλους από την Κεντρική Επιτροπή ή το κόμμα, κάποιου μέλους από κάποιο κόμμα ή κάποια κεντρική και κομματική επιτροπή, παρετήθηκε από το κόμμα που ίδρυσε ο ίδιος. Τώρα εκεί τι θα γίνει δεν τα ξέρω, ούτε μας ενδιαφέρει στο κάτω-κάτω της γραφής. Διαφαίνεται ότι ο κύριος Κόκαλης μάλλον θα προσχωρήσει στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να ενδυναμώσει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Παρετήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ ο πολύ γνωστός από την περίοδο δυνατού ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, ενωμένο δυνατό εποχή, παλιά, πολύ παλιά, ο Γιάννης Ματζουράνης, γιατί και αυτός από ό,τι καταλάβαμε οδεύει μάλλον προς το κόμμα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Είχαμε λοιπόν και αυτές τις αποχωρήσεις και τώρα προχωρούμε σιγά σιγά σε ένα μουσικό διάλειμμα, γιατί μετά θα ακολουθήσουν οι τίτλοι ειδήσεως. Α, όχι, ξέχασα το βασικότερο. Έχει ερωτήματα Θάνο Μπούπα, τα εξέθεσε χθες σε μια μαγνητοφωνημένη, μαγνητοσκοπημένη συνέντευξη, όχι ζωντανή αέρα, εντάξει, η Μαρία Καριστιανού, και έθεσε πολύ σοβαρά ερωτήματα, όπου οι μισοί Έλληνες γελάνε με τα ερωτήματα, αλλά εμείς θα τις απαντήσουμε, γιατί είμαστε καλοί άνθρωποι και θέλουμε να είναι όλοι ενημερωμένοι. Βάλε σε παρακαλώ πολύ τι ρώτησε.
5: Πρακτικά το όνειρό μου είναι να βρεθώ σε ένα debate με τον κύριο Μητσοτάκη. Θέλω να το ρωτήσω κάποια πράγματα. Θέλω να το ρωτήσω πόσο μας στοιχίζει το μαξί μου το μήνα στον καθένα από εμάς. Γιατί εγώ δεν ξέρω τι πληρώνω. Θέλω να μάθω τι κοστίζει η ζωή του κυρίου Μητσοτάκη και η ζωή των άλλων πολιτικών σε ό,τι αφορά αυτά που πληρώνει το κράτος. Όχι τα προσωπικά τους έξω, αυτά δεν με ενδιαφέρουν.
6: Εννοείται τα υπουργεία και όλα αυτά.
5: Εννοώ τα υπουργεία του Μαξίμου, γιατί εγώ ακούσα ότι μέσα στο Μαξίμου δίπλα στον κύριο Μητσοτάκη είναι για προσωπική του φροντίδα 150 άτομα. Θέλω να το μάθω. Αν χρειάζεται ο κύριος Μητσοτάκης 150 άτομα προσωπική για προσωπική φροντίδα, θέλω να το γνωρίζω. Θέλω να γνωρίζω πράγματα που πληρώνω, αλλά κανένας όχι μόνο δεν με έχει ρωτήσει, δεν με έχει ενημερώσει. Δεν έχει πάρει τη συνένεσή μου γι' αυτό. Γιατί, ξέρετε, υπάρχει το εξής παράδοξο. Ζούμε στην ίδια χώρα όλοι μας, και εμείς και οι πολιτικοί. Εμείς οι πολίτες γινόμαστε κάθε χρόνο και φτωχότεροι. Και για ένα μαγικό τρόπο, οι πολιτικοί γίνονται κάθε χρόνο πλουσιότεροι.
0: Εν πάση περιπτώσει, έχει μπει ο Βίκτορας Σαμουήλ, δεν προλαβαίνω να τους απαντήσω, αλλά υπάρχει ένα πολύ βασικό. Είναι τόσο, δηλαδή, 150 άτομα πιστεύει ότι έχει ο Μητσοτάκης στο Μαξίμου 150 άτομα να τον φροντίζουν. Δηλαδή και μόνο η τοποθέτηση του πολιτικού λόγου ξαφνιάζει, αλλά θα τα πούμε μετά τους τίτλους ειδήσεων, γιατί μερικά απλά μαθήματα οικονομίας προς τη μέλουσα πολιτικό, την κυρία Μαρία Καριστιανού, γιατί δεν είναι ανάγκη να γελάσουμε από τώρα, μπορεί να γελάσουμε και μετά από άλλες συνεντεύξεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Δυσχερή αυτή την κυκλοφορία αυτή την ώρα στην παραλιακή προς Πειραιά από το Ελληνικό έως το Παλαιό Φάλιρο. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο Αττικής, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο ενισχύθηκαν, επιχείρουν και 5 εναέρια μέσα. Διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών για το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα προς την πρεσβεία της Ουκρανίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας. Στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για το ανεπίσημο τέλος κάθε επιτήρησης και για το κλείσιμο ενός αρνητικού κεφαλαίου που άνοιξε πριν από 16 χρόνια. Σε 13 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία στη διάρκεια επιχείρησης σε Αγρίνιο και Κοζάνη για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ. Στην αποκάλυψη πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοσντάμπα Χαμενεΐ, εμπλέκεται στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ, Ιράν, προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια συνέντευξης της New York Post. Πρόστιμο ύψους 22 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η Γαλλία στην εταιρεία μόδα Σέιν για θέματα που αφορούν τις επιστροφές στις πληροφορίες των προϊόντων και την επιβεβαίωση των παραγγελιών. Στο ΣΕΦ στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Ο καιρός στην Αττική, αύριο Πέμπτη, γενικά αίθριος, μέγιστη θερμοκρασία 31 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 στις 5.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Πρώτα απ' όλα γελάω γιατί ο ακροατής μας ο Γιώργης λέει το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ ενωμένο δυνατό, παρακαλώ μην παραπληροφορείς Φωτεινή, ορθή επανάληψη, δυναμωμένο, τι λέει, δυναμωμένο δυνατό, όχι. Αυτά είναι δική σας προσθήκη αγαπητέ ακροατή Γιώργο, θυμάμαι κι άλλα, μια χαρά το είπα, το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ ενωμένο δυνατό, τώρα βέβαια και πολύ ενωμένο δεν το βλέπω να είναι, πας περιπτώσει να απαντήσω στα κρίσιμα ερωτήματα επιπέδου πρώτης νηπιαγωγείου που έθεσε η κυρία Μαρία Καρισιανού προς τον κύριο Μητσοτάκη. Πρώτον, το Μέγαρο Μαξίμου, δεν ξέρω αν γνωρίζει, ήταν κατοικία του Μάξιμου. Οπότε μια κατοικία, όσο πλούσιος και να ήταν ο Μάξιμος που ήταν, εν πάση περιπτώσει, και από εκεί το αγόρασε το ελληνικό δημόσιο, είναι ένα πολύ μικρό κτίριο. Σκεφτείτε ότι έχει μόνο 2 ορόφους, τα γραφεία είναι κάτι τρύπες, αν εξαιρέσει του Πρωθυπουργού το γραφείο. Τα υπόλοιπα άστα να πάνε κάτι τρύπες, έχει κάτι πολύ ωραία τζάκια, είναι η αλήθεια, σβηστά είναι τα τζάκια. Και έχει και ένα υπόγειο που είναι το γραφείο τύπο εγκατεστημένο εκεί που δεν το βλέπει ήλιος, δεν το ακουμπάει αέρας, τίποτα. Επίσης, οτιδήποτε αφορά σε κρατική λειτουργία οφείλει να γνωρίζει η κυρία Μαρία Καρισιανού και να μην λαϊκίζει τόσο χαμηλά, σε επίπεδο εννοώ. Περνάνε από, δεν ξέρω αν έχει ακούσει, ότι κάθε χρόνο γίνεται η πιο σημαντική κοινοβουλευτική συνεδρίαση που κρατάει τριήμερο και ψηφίζεται κάθε χρόνο ο κρατικός προϋπολογισμός που πρέπει να αναφέρει τα πάντα άρθρο-άρθρο, τι στοιχίζει το Μαξίμου, τι στοιχίζει το Υπουργείο Οικονομικών, τι στοιχίζει, ξέρω εγώ, η τοπική αυτοδιοίκηση, τι στοιχίζει η αυτοδιοίκηση η δεύτερου βαθμού, τι στοιχίζουν τα σχολεία, τα δημόσια. Αναλυτικότητα, πόσα παίρνει ο Πρωθυπουργός αμοιβή, πόσα παίρνουν οι βουλευτές αποζημίωση, πόσο παίρνουν οι υπάλληλοι υπερορίες, περνάνε όλα αναλυτικότατα και επίσης με ένα απλό κουμπί τσακ πατάς διάβια, ρωτάς πόσο στοιχίζει, πόσους υπαλλήλους έχει το Μέγαρο Μαξίμου, πόσους υπαλλήλους και συμβούλους ειδικούς έχει το Υπουργείο Εσωτερικών κλπ. Κλπ. Δηλαδή, αν ξεκινήσουμε προεκλογικό αγώνα με τέτοιου είδους λαϊκιστικά και ύπουλα ερωτήματα, γιατί υπάρχει και ένας κόσμος που τσιμπάει να μου πεις δικαίωμά του, αυτό είναι το μεγαλείο της δημοκρατίας. Εν πάση περιπτώσει, απαντήσαμε εμείς στα απλά ελληνικά, να τα καταλάβει η κυρία Μαρία Καρισιανού και να μην εκτοξεύει τέτοιου είδους ερωτήσεις, γιατί δεν θα μπορέσει να συγκεντρώσει τον κόσμο που απαιτείται, γιατί ξέρετε, εκτός από τους φανατικούς υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που θέλουν να καταδικάσουν την κυβέρνηση, για παράδειγμα, ή δεν γουστάρουν τον Τσίπρα και θέλουν να ψηφίσουν, αλλά που ξέρουν και τα βασικά, ρε παιδί μου, ότι όλα αυτά είναι ο κρατικός προϋπολογισμός. Βάλε μία μουσική ανάσα, γιατί μετά έχουμε ένα πολύ ωραίο μάθημα από αυθεντικό καθηγητή Πανεπιστημίου Οικονομικών, ο οποίος θα μας αναλύσει κάτι το οποίο ακούμε συνεχώς, μας ξαφνιάζει και κρατάμε τα δικά μας ερωτηματικά ως πολίτες. Γιατί, για παράδειγμα, στην Ευρωζώνη είναι 3,5% ο πληθωρισμός κατά μέσο όρο και στην Ελλάδα μόλις το Μάιο έφτασε στο 5%.

0: Λοιπόν, έχω καλέσει, επειδή έχω μηνύματα, θα απαντήσω στα μηνύματα, αλλά επειδή συνηθίζουμε να ερευνούμε καταγγελίες ακροατών, για παράδειγμα, πέρα από την εκδήλωση της προσωπικής σου άποψης, στην οποία απαντάω, έχω τον Βίκτορα Σαμουήλ, γιατί έχουμε εδώ και αρκετούς μήνες έναν αποτυχίο, το Γιάννη ακροατή, ο οποίος κάθε φορά μας στέλνει το ίδιο μήνυμα, στο οποίο το έχει ερευνήσει, τον έχει ενημερώσει ο Βίκτορ Σαμουήλ ότι έχει κάνει έρευνα, του έχουμε απαντήσει, γιατί παραπάνω δεν μπορούμε να ασχοληθούμε, αλλά να μας εξηγήσει ο Βίκτορ Σαμουήλ τι εννοεί και γιατί δεν μπορούμε να του λύσουμε το πρόβλημα. Ο ακροατής αποτυχίο που δεν έχουν από το Πανεπιστήμιο ΚΤΕΛ για να μετακινηθούν στην πόλη οι φοιτητές. Ο Βίκτορας λοιπόν έκανε αυτό που λέμε τη δουλειά του, δεν την κάνουν όλοι βέβαια, επικοινώνησε με όλους τους τοπικούς παράγοντες στοιχείο, ακούστε γιατί υπάρχει το πρόβλημα.
1: Καλό απόγευμα λοιπόν και από μένα. Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι αυτή η υπόθεση είναι αρκετά σημαντική και όταν λάβαμε το μήνυμα του ακροατή μας, του κυρίου Γιάννη, η αλήθεια είναι πως αυτό που μας περιέγραφε είναι μια κατάσταση όπου οι φοιτητές στοιχείο, οι οποίοι χρειαζόταν να μετακινηθούν από την εστία τους για την σχολή τους και για τη λέσχη όπου τρώνε τα παιδιά, είναι μια μεγάλη απόσταση. Είναι μια απόσταση 4 χιλιόμετρων να πάει κάποιος και 4 χιλιόμετρων για να φύγει. Το οποίο είναι ένα πραγματικό πρόβλημα. Έτσι μπήκαμε στη διαδικασία να βρεθούμε σε επαφή με τους αρμόδιους, να μας ενημερώσουν γιατί συμβαίνει αυτό και να ενημερώσουμε και εμείς αντίστοιχα τον ακροατή μας και να δούμε πού υπάρχει το πρόβλημα. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι τα αστικά ΚΤΕΛ Χίου είναι υπεύθυνα για τη μετακίνηση όλων των ανθρώπων στο νησί με τέτοιο μέσο, γιατί τα υπεραστικά είχαν κλείσει χρόνια πριν, άρα δεν υπάρχει υπεραστικό ΚΤΕΛ στο νησί, τη μόνη μετακίνηση που γινόταν μαζικά ήταν με τα αστικά ΚΤΕΛ. Πήραμε λοιπόν τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των αστικών ΚΤΕΛ της Χίου και μας ενημέρωσε ότι στις 30 Ιουνίου θα σταματήσουν όλα τα δρομολόγια, γιατί θα κλείσουν ουσιαστικά τα ΚΤΕΛ. Δεν ήταν συμφέρον για τους μετόχους ουσιαστικά να συνεχιστεί η λειτουργία λόγω εξόδων λειτουργικών και συντήρησης των λεωφορείων. Υπάρχει μια σύμβαση και με το Πανεπιστήμιο, οπότε είχαν πληθύνει τα λεωφορεία, με αποτέλεσμα να εξυπηρετούνται κάπως οι φοιτητές μέχρι φέτος, μέχρι τις 30 Ιουνίου, που θα λήξει και η σύμβαση με το Πανεπιστήμιο και με τα σχολεία της Χίου και μετά δεν θα υπάρχει καθόλου ΚΤΕΛ αστικό στο νησί.
0: Το οποίο δημιουργεί αναμφισβήτητα ένα σημαντικό πρόβλημα.
1: Πρέπει να επιληθούν οι αρμόδιοι. Εμείς μιλήσαμε και με το Δήμο. Μας είπε ότι δεν περνάει από το χέρι τους, ότι δεν είναι.
0: Περιφέρεια είναι. Ναι. Περιφέρεια και Πανεπιστήμιο. Υπουργείο Παιδείας. Δηλαδή, όχι, ναι, από τον προϋπολογισμό του τοπικού Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι αυτά τα προβλήματα. Βέβαια, είναι κατανοητό το αίτημα, αλλά δεν μπορούμε πλέον εμείς να κάνουμε τίποτα. Έληξε λοιπόν η σύμβαση αφενός. Αφετέρου ήταν χαμηλού κόστους, μάλλον ίσπραξης, και επειδή είναι ιδιωτική εταιρεία.
1: Ακριβώς. Το ίδιο. Ακριβώς, είναι ιδιωτική εταιρεία.
0: Δεν μπορεί. Το ΚΤΕΛ βεβαίως είναι ιδιωτική εταιρεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Βίκτορα Σαμουήλ και έρχομαι τώρα στα μηνύματα. Σε επαναλαμβάνω και τα τηλέφωνα επικοινωνίας 212-212-4800. Είναι το τηλεφωνικό κέντρο 6947-989-989, ο αριθμός Viber και το email του σταθμού ONER, παπάκι, alfaradio989. Πάμε λοιπόν στα μηνύματα. Ξεκινάμε λοιπόν, μισό λεπτό, ο Ηλίας. Να απαντήσετε και στο ότι οι περισσότεροι πολιτικοί γίνονται πλουσιότεροι κάθε χρόνο ή διαφωνείτε και σε αυτό, κυρία Πιπηλή. Πρώτα απ' όλα, αυτό για να το ρωτάτε το έχετε διαπιστώσει, γιατί θα μπορούσατε να το διαπιστώσετε, διότι κάθε χρόνο δημοσιοποιούνται και μένουν για 2 ολόκληρους μήνες στο διαδίκτυο όλα τα πόθεν έσχες των πολιτικών, βουλευτών, υπουργών, όλων των πολιτικών, όλων των μελών της κυβέρνησης και κυβερνώντος κόμματος αντιπολίτευσης, και υπάρχει και αναλυτική σε σχέση με το παρελθόν ανάλυση. Οπότε αν έχετε εσείς διαπιστώσει κάτι, αναρωτιέμαι πώς δεν το έχουν διαπιστώσει οι ορκωτοί ελεγκτές και οι δικαστικοί που ελέγχουν ετησίως τους βουλευτές σε κάθε λεπτομέρεια. Υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιος πουλάει ένα ακίνητο και σε σχέση με πέρυσι στο φετινό Ποθενέσκες αναγράφεται η τιμή πώλησης ή αγοράς και συνοδεύεται απαραίτητος από τα συμβόλαια και από την ετήσια φορολογική δήλωση του πολιτικού. Δηλαδή υπάρχει μία μυθολογία η οποία διατηρείται γιατί κανείς δεν κάνει τον κόπο πριν εξτομίσει οποιοδήποτε ερώτημα πώς πλουτίζουν οι πολιτικοί. Υπάρχουν πολιτικοί που αν δείτε στο Πόθεν Έσχες, που είναι δημόσιο, επαναλαμβάνω, μπορείτε να μπείτε στο διαδίκτυο, να πατήσετε Πόθεν Έσχες 2024, που δεν έχουν περιουσία, που έχουν μεγάλα δάνεια, αυτό είναι πραγματικά ένα πρόβλημα, γιατί βουλευτής δεν μπορεί να σε φόρου ζωής, βλέπεις όμως μεγάλα δάνεια, έχουν χρέη τα οποία είτε έχεις χρέη είτε έσοδα, δημοσιοποιούνται και μέχρι τώρα κανείς δεν έχει πει το παραμικρό από αυτούς που ελέγχουν, οι δημοσιογράφοι, οι πολιτικοί αντίπαλοι, τα άλλα κόμματα, για κάποιον βουλευτή, έλα εδώ, εσύ πώς βρήκες ας πούμε 500.000 παραπάνω, γιατί αν το έχει κάνει έχει προηγηθεί κάποιος έλεγχος. Λοιπόν, κάτι μου κάνει, τι θες Θάνο, τι θέλεις, έχουμε μηνύματα πολλά, πρέπει να τους απαντήσω. Λοιπόν, διάλειμμα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα.
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
7: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μου λέει ο ακροατής, μισό λεπτό, κάποιος μου έγραψε ότι είναι δουλειά του Υπουργείου Εσωτερικών Μετακίνηση. Αναφέρθηκα στην περιφέρεια η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Παλιά οι νομαρχίες και τώρα οι περιφέρειες έχουν τις μετακινήσεις. Όσον αφορά στα πανεπιστήμια, εμπλέκονται τώρα τα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά συστήματα και ως εκ τούτου εμείς είπαμε από την αρχή ότι πρέπει να το λύθουν. Εδώ, ο Βαρκάρης τον Αχέροντα, μισό λεπτό, δεν έχει το όνομά του. Λοιπόν, πιο δεξιά πεθαίνεις, κυρία Πιπηλή. Πιο λαϊκιστής, Βαρκάρης στον Αγέροντα, επίσης πεθαίνεις. Λοιπόν, δεν τσιμπάμε σε τέτοια μηνύματα, να το γνωρίζετε, μην κάνετε τον κόπο. Η Μαρία Αθηνά, να ρωτήσετε όμως να μάθετε και να μας ενημερώσετε πόσες δεκάδες ή εκατοντάδες αστυνομικούς έχει ο Πρωθυπουργός έξω από το σπίτι του. Όποιος μένει κοντά ξέρει. Δεν θυμάμαι ποτέ Πρωθυπουργό να έχει τόση ασφάλεια. Ο Σιμίτης πάντως δεν είχε, γιατί έμενε η γιαγιά μου και εγώ τώρα σχεδόν απέναντι και τα έβλεπα. Λοιπόν, θα σας δώσω μία απάντηση, δεν θα σας αρέσει, αλλά εγώ θα το πω. Εγώ δεν έχω μετρήσει πόσους αστυνομικούς έχει ο Πρωθυπουργός της χώρας. Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι κάτι δήθεν έτσι αντιστασιακή, κάτι αντισυστημική, παράδειγμα, Ζωή Κωνσταντοπούλου, πολιτική αρχηγός με μόλις 3%, έχει 17 αστυνομικούς. Μετρήστε, ο Τσίπρας λόγω του ποσοστού του έχει τόσους, καταλάβατε. Μην λέτε πράγματα που πάντα υπάρχει μία αλήθεια που μπορεί να σας ενοχλήσει. Όταν όλοι οι αντισυστημικοί, οι δήθεν μου τάχα μου, που μοιάζονται για το λαό με το που αποκτούν πολιτική ιδιότητα, έχουν αστυνομικούς, οδηγούς, αυτά λοιπόν ξεχάστε τα και ξεπεράστε τα, γιατί η πραγματικότητα, σας είπα, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου με μόλις 3% πολιτική αρχηγός έχει 17 αστυνομικούς, γιατί αυτό προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής. Δεν είναι παράνομο. Λοιπόν, επίσης λέει, γνωρίζω τα κονδύλια, ο Γιώργης, ότι τα κονδύλια προέρχονται από τους ΚΑΠ κεντρικούς αυτοτελείς πόρους. Συγγνώμη, εγώ τώρα που μου στέλνετε μηνύματα για το ποιος είναι υπεύθυνος για τη μετακίνηση των φοιτητών, σας απάντησα. Γνωρίζω ότι για τις μετακινήσεις είναι συγκεκριμένοι φορείς. Εγώ δεν είμαι στοιχείο, δεν μπορώ να ξέρω λεπτομέρειες. Από εκεί και πέρα ας το λύσουν οι χιώτες, οι έχοντες στην εξουσία. Εμείς ως ραδιόφωνο δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να μεταφέρουμε την αγανάκτηση του ακροατή μας από τη Χίο. Πάμε τώρα. Είχαμε αφήσει μία συζήτηση. Μάλλον είχαμε ολοκληρώσει τη θετική πλευρά της αύξησης από την πλευρά του Υπουργείου Μεταφορών των καινούργιων λεωφορείων με τον πολύ έμπειρο δημοσιογράφο στην εφημερίδα Τα Νέα, εξειδικευμένο σε αυτά τα θέματα, τον Κωστή Ντελέζο. Όμως του είχα πει ότι 5.000 καινούργια λεωφορεία ηλεκτρικά με κλιματισμό, με φυσικό αέριο, με υδρογόνο να μπουν στην Αθήνα, πάλι θα σκοντάψουν στο κυκλοφοριακό, και είχαμε πιάσει μια συζήτηση και του λέω πρέπει να το επαναφέρουμε το θέμα. Όταν δεν λυθεί το θέμα της λεωφοριολωρίδας και αν δεν αυξηθούν λεωφοριολωρίδες και αν δεν ελέγχονται να μην μπαίνει κανείς άλλος, πάλι τα λεωφορεία δεν θα επαρκούν και οι πολίτες θα ταλαιπωρούνται. Και θέσαμε τότε, για παράδειγμα, το έχει στείλει μήνυμα ένας ακροατής, έχουμε τώρα εκατοντάδες καινούρια φορτία που είναι τα λεγόμενα τουριστικά βανάκια. τα οποία ξαμολιούνται και σε κεντρικά σημεία. Έχουμε και τα τουριστικά πούλμαν, που ενώ ο Δούκας, ο δήμαρχος, έχει πει από πέρυσι ότι δεν θα σταθμεύουν πια μπροστά από το άγαλμα του Κολοκοτρώνη, ότι θα γίνει ειδική σύσκεψη, γίνανε 5-6 σκέψεις να φύγουν για να μπορούν τα λεωφορεία, τα ταξί, τα αυτοκίνητα να κινούνται ελεύθερα, τίποτε. Και πριν πάμε σε αυτό, καλησπέρα Κώστα.
2: Καλησπέρα Φωτεινή, καλησπέρα και στους ακροατές.
1: Ακούσαμε και το κερασάκι, το γνωστό στην Τούρκα, γιατί άνοιξε η καλοκαιρινή, καλοκαιρινή περίοδος, η τουριστική. Σκοτώθηκε ένας τουρίστας σήμερα στην Ίο με γουρούνα. Τι θα γίνει με τις γουρούνες? Όχι,
2: είχαμε πριν από λίγες μέρες άλλον έναν θάνατο ενός τουρίστα στην Κέρκυρα, ο οποίος πάλι σκοτώθηκε 42
1: με
2: χρονών.
1: Γουρούνα.
2: Με γουρούνα κλπ. Είναι... σε ό,τι την Ελλάδα υπάρχουν περίπου 20.000 γουρούνες. Είναι αυτά τα τετράτροχα που είναι μεταξύ
1: Σπέτσες να δεις.
2: Μπράβο, ναι.
1: Πώς λοιπόν, έχω διασωθεί που πηγαίνω στις Σπέτσες και δεν με έχει πλακώσει γουρούνα.
2: Υπάρχει, ναι. Υπάρχει λοιπόν το εξής, ότι το Υπουργείο Μεταφορών θα φέρει σύντομα σε διαβούλευση έναν μίνι-κοκ, το οποίο θα περιλαμβάνει καινούργια μέτρα, ειδικά για τις γουρούνες, για τα πατίνια, αλλά και για τα δίκυκλα, για το πώς αυτά θα μισθώνονται, θα νοικιάζονται. Ειδικά για τις γουρούνες δίνεται ιδιαίτερο βάρος, γιατί πέρσι είχαμε περίπου 46 τροχαία περιστατικά,
1: εκ των οποίων
2: 3 ήταν θανατηφόρα, φέτος έχουμε 2 αμέσως, 6 σοβαρά και 37 ελαφρά. Λοιπόν, τι γίνεται?
1: Μισό, επειδή είσαι έμπειρος πολύ, εγώ δεν είμαι σε αυτά, δεν έχω γνώσεις. Γιατί δεν απαγορεύονται οι γουρούνες, έτσι ρωτάω, είναι τόσο χρήσιμο ή επειδή έρχεται ο κάθε χομπί σας? Έχουμε πατίνια, έχουμε ποδήλατα, έχουμε ποδαράκια, η γουρούνα τι χρειάζεται?
2: Τις θεωρούν ότι είναι μέσα στο τουριστικό προφίλ μιας περιοχής, δηλαδή ναι. Από αυτές λοιπόν τις 20.000 περίπου 13.000 είναι σε νησιά, στην Κρήτη, σε τουριστικούς προορισμούς. 4.000 είναι για αγροτική χρήση και περίπου κάνα τριχίλιαρο είναι οι ιδιωτικές, δηλαδή που τις φέρνει ο άλλος για να πάει για ορειβασία κλπ. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται? Από ό,τι πληροφορούμαστε, το Υπουργείο θα προβλέπει πλέον ότι η ενοικίαση γουρούνας θα επιτρέπεται μόνο σε οδηγούς που διαθέτουν τουλάχιστον 5 χρόνια άδεια οδήγησης αυτοκινήτου. Σήμερα τι γινόταν? Δηλαδή ουσιαστικά τα μέτρα υπήρχαν και σήμερα, υπάρχουν και σήμερα μέτρα, αλλά τις γουρούνες την νοικιάζουν πλέον και πιτσιρικάδες. Δηλαδή εμφανίζει ο πιτσιρικάς ένα δίπλωμα που το πήρε από την τροχέα και που είναι μικρό στην ηλικία και παίρνει και τη γουρούνα και ανεβαίνει πάνω και ποιον πάρει ο χάρος. Πλέον αυτό
1: βασικά
2: καταργείται.
1: Τον ίδιο παίρνει ο χάρος από ό,τι αποδεικνύεται.
2: Τον ίδιο, ναι, αλλά μπορεί να πάρει και κανένα πεζό. Αυτό είναι το.
1: Αυτό να μου πεις.
2: Λοιπόν, πλέον θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον 5 χρόνια άδεια οδήγησης αυτοκινήτου. Κάποιοι λένε ότι το όριο αυτό, το ηλικιακό, πρέπει να πάει ενδεχομένως και στα 25 χρόνια. Δηλαδή, ο άλλος να είναι όριμος οδηγός. Και βεβαίως εδώ θα υπάρξουν αυστηρές κυρώσεις και σε αυτούς που τις νοικιάζουν. Τα πρόστιμα θα αυξηθούν για όσους νοικιάζουν αυτά τα οχήματα χωρίς κράνος, διότι έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις. Βέβαια, οι εκπαιδευτές οδήγησης λένε ότι είναι ένα όχημα το οποίο έχει δανειστεί χαρακτηριστικά και από τα αυτοκίνητα αλλά και από τις μοτοσυκλέτες. Και αυτοί λένε ότι πρέπει να υπάρξει ειδικό δίπλωμα για το συγκεκριμένο τύπο οχήματος πριν κατέβει ο άλλος στο δρόμο.
1: Εγώ που σήμερα... απλώς οδηγός είμαι, άλλο αν δεν οδηγώ πια γιατί βαριέμαι, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
2: Ναι, ναι.
1: Καταλαβαίνω ότι η γουρούνα από την κατασκευή της και μόνο θέλει ειδική, δηλαδή υπάρχουν. Ναι. Είναι αθλητικό μέσο, είναι για πώς είναι τα ράλι, η γουρούνα, έχει κέντρο βάρους πάρα πολύ επικίνδυνο, εκεί δεν είναι όλο το πρόβλημα.
2: Έτσι ακριβώς, χρειάζεται ειδική εμπειρία για να μπορέσει να οδηγήσει η γουρούνα.
1: Δηλαδή
2: δεν είναι εύκολο το κέντρο βάρους, αλλά γιατί ανατρέπεται πολύ εύκολα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Λοιπόν, και τώρα είναι, τι σκέφτονται, να τις αυστηροποιήσουν.
2: Να τις αυστηροποιήσουν και να μην μπορεί να τις νοικιάζει ο πιτσιρικάς των 15-16 χρονών.
1: Λοιπόν, αλλά περίμενε Κώστα, επειδή τώρα είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων σε λίγο, θα σε διακόψω, να κάνω μία παρένθεση. Οι χρήστες, όπως είπες πολύ ορθά, η πλειοψηφία είναι στα νησιά. Όπου ειδικά στα νησιά των Κυκλάδων, που είναι κατά κόρον οι γουρούνες, δεν μπορείς να έχεις και το αντίστοιχο οδικό δίκτυο. Δεν μπορείς να κάνεις εθνική οδό που να χωράει και τις γουρούνες στην Ίω, που σκοτώθηκε σήμερα ο τουρίστας. Τι ειδικό οδικό δίκτυο η Ίως, τι μπορεί να έχει δηλαδή? Μία κεντρική λωρίδα σε όλο το νησί.
2: Ήδη σήμερα απαγορεύεται στις κατοικημένες περιοχές να πηγαίνουν πάνω από 30 χιλιόμετρα.
1: Και ναι, καλά. Ήδη... Ναι, καλά. Ναι, περίμενε τώρα. Μπήκε στο στούντιο. Περίμενε. Θα τα πούμε μετά, γιατί έχουμε και συνέχεια να μιλήσουμε για τον Ισά που πονάει πολύ κόσμο. Ήρθε η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου για το δελτίο. Σε 4 λεπτά τα ξαναλέμε.
0: Η ώρα είναι 5.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μποτιλιάρισμα με επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Εγάλαιο και στην άνοδο από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην Αλίμου Κατεχάκη προς την Ηλιούπολη, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στη Λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπους ανατμήματα και στην Αθηρών Κορίνθου προς την Αθήνα στο ύψος του Ασπροπύργου. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακεντίας έως Κύμης ανατμήματα και στην έξοδο για Πειραιά και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόμβο Κηφισίας. Σε εξέλιξη πυρκαγιά, σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο Αττικής. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν ενισχυθεί και πλέον επιχειρούν 108 πυροσβέστες, 6 ομάδες πεζοπόρων, 32 οχήματα και 5 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόροι σωτά και μηχανήματα έργου. Στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, αναφέρθηκε με έναρτησή του Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης και για το κλείσιμο ενός αρνητικού κεφαλαίου που άνοιξε πριν από 16 χρόνια. Όπως σημείωσε, η χώρα αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητα στην οικονομία της σε μια περίοδο κατά την οποία 10 άλλα κράτη-μέλη τίθενται σε καθεστώς εποπτείας λόγω υπερβολικών ελλειμμάτων. Ο Πρωθυπουργός

0: που είχε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου τις προηγούμενες ημέρες, υποστήριξε ότι ήταν λίγο εκνευρισμένος με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό λόγω της σύγκρουσης με τον Λιβανό. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 63 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την Ιρανική επίθεση με ντρόνους και πυράβλους που έπληξε το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Το Κουβέιτ κάλεσε τον υπεύθυνο της Ιρανικής πρεσβείας και κήρυξε δύο Ιρανούς διπλωμάτες ως ανεπιθύμητα πρόσωπα λόγω των συνεχιζόμενων επιθετικών ενεργειών, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ζήτησαν από την πλευρά τους να υιοθετήσουν οι χώρες του κόλπου μια κοινή θέση μετά τις Ιρανικές επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Στις 9 Ιουνίου συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Αντικείμενο και της επόμενης συνεδρίασης θα είναι οι δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας από δικηγορικούς λόγους, το ελληνικό δημόσιο, την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης και την εισαγγελική πρόταση που ακολούθησε. Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 94 ετών ο σπουδαίος ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή μετά την κηδεία του σήμερα το πρωί, καθώς αυτή ήταν η επιθυμία του. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος υπήρξε ένας από τους πιο εμβληματικούς πρωταγωνιστές του ελληνικού κινηματογράφου, ενώ άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα σε ιστορικές τηλεοπτικές σειρές. Στην αθλητική σας ενημέρωση στο ΣΕΦ στις 9 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τη σειρά των τελικών, η οποία θα κριθεί στις 3 νίκες. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά και πάλι κοντά σας η Φωτεινή Πιπηλή.
1: Για αύριο, Πέμπτη, στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως 5 μποφόρ συνοδευοϊκό και ως 6 σαρωνικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 30 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 20 έως 28 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Λιφάδα, ο υδράκυρος θα αγγίξει τους 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύρη και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, τις μεσημβρινές και αποκυματινές ώρες, τα πυρωτικά ανεφώσεις και τοπικές μπόρες ή καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια, κυρίως αρινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και σταδιακά βορειοδυτική ως 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Είναι στη γραμμή ο συνάδελφος από την εφημερίδα Τα Νέα και γνώστης του αντικειμένου το οποίο συζητάμε και έχουμε σταθεί στις γουρούνες. Να σου κάνω μία ερώτηση, Κώστα Ντελέζο.
1: Ναι.
0: Γιατί το Υπουργείο Μεταφορών θεωρεί τόσο απαραίτητες τις γουρούνες, γιατί και να αυστηροποιήσει την νομοθεσία, γιατί στην Ελλάδα οι νόμοι είναι πάρα πολύ αυστηροί και δεν τηρούνται, μην το ξαναπούμε αυτό, γιατί είναι πια ξεπερασμένο. Και δεν υπολογίζει τους ανθρώπους οι οποίοι απλώς θέλουν να περπατούν εκεί που τρέχουν οι γουρούνες, γιατί επαναλαμβάνω, στα νησιά δεν υπάρχουν πεζοδρόμια όπως γνωρίζουμε. Είναι κάτι καλντερίμια στα οποία είναι όλοι μαζί. Πεζοί, πατίνια, γουρούνες. Δηλαδή τι χρειάζονται, αναπτύσσεται, έρχεται ειδικός τουρισμός στην Ελλάδα και δεν το ξέρουμε, που μετά την Ακρόπολη έρχεται οπωσδήποτε για να οδηγήσει γουρούνες.
1: Λοιπόν, υπάρχει το εξής, το Υπουργείο αναγκάζεται να ισορροπήσει μεταξύ της ασφάλειας και του τουρισμού. Υπάρχουν κάποιοι τουρίστες οι οποίοι ή δεν θέλουν να δώσουν τα χρήματα ή δεν έχουν τα χρήματα να νοικιάσουν αυτοκίνητο, γιατί το καλοκαίρι οι μισθές αυτοκινήτων είναι ακριβές, αν θα το λέγαμε αυτό, και προτιμάνε τις γουρούνες. Αυτοί λοιπόν οι ιδιοκτήτες...
0: Είναι που η Ελλάδα θέλει να αποκτήσει έναν τουρισμό υψηλού επίπεδου, τρομάρα μου. Εντάξει, σε λίγο θα μας πούν ότι προτιμώνται οι τουρίστες με σακίδια που πάνε κατάστρωμα στο πλοίο.
1: Ακόμη, πάντως να θυμίσω, γιατί θα την ξανακάνουμε την κουβέντα, ακόμη και αυτές οι αλλαγές που επιχειρεί τώρα ο Κυρανάκης να θεσπίσει, θα προκαλέσουν έντονες συζητήσεις στον χώρο των ενοικιάσεων οχημάτων. Διότι,
0: γιατί?
1: Είχαμε μάθει, αναγνωρίζουν ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα, αλλά είχαμε μία πελατεία η οποία ήταν κάτω των 23 χρονών. Αυτό τώρα θα πάει τουλάχιστον

0: 23
1: το ΚΑΤ να δεις, το ΚΑΤ να δεις πελατεία που έχει τον κάτω των 23 δυστυχώς.
0: Έτσι, αλλά και πρέπει να αφενός να υπάρχει αυξημένη εμπειρία των οδηγών, δηλαδή αυτοί που θα τους μισθώνουν να είναι έμπειροι οδηγοί, να εφαρμοστεί καθολικά η χρήση του κράνους και να υπάρχει ευστηρότερη αποπτία των επιχειρήσεων, έτσι ώστε να μπορέσουν ή το δυνατόν να περιορίσουν τα ατυχήματα.
1: Σου εξηγώ, επειδή εμείς γνωρίζουμε καλά την Ελλάδα, ειδικά στα νησιά των Κυκλάδων που είναι πολύ μικρά, η γουρούνα είναι υπερβολή με θανατηφόρα καμιά φορά αποτελέσματα, όχι μόνο για τον οδηγό και τον συνοδηγό που έχουν συνευθύνη, ακόμα σήμερα, και για τους απλά δεν είναι αυτά που λέω.
0: Οι γουρούνες τις διαχωρίζουν σε δύο κατηγορίες. Η μία είναι η χαμηλού κυβισμού, δηλαδή μέχρι 49 κυβικά, και οι άλλες είναι οι πάνω από τα 50 κυβικά, που είναι πιο δυνατές και που βγαίνουν και στους δρόμους. Δηλαδή κάποιοι από αυτούς παράνομα βγαίνουν και σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, πράγμα που απαγορεύεται και σήμερα. Έτσι.
1: Ωραία, ο οδηγός του κανονικού αυτοκινήτου τι φταίει?
0: Έτσι, ποιος θα τους επιτηρήσει αυτούς, δηλαδή.
1: Ωραία.
0: Το
1: θα τα ξαναπούμε για τις γουρούνες. Εγώ έθεσα τον προβληματισμό μου.
0: Γιατί θα έρθει στις επόμενες μέρες στο νομοσχέδιο σε δημόσια διαβούλευση. Δούμε τι θα πούνε και οι ιδιοκτήτες, τι θα πει και ο κόσμος, τι θα πούνε και οι επιστήμονες, οι τροχαία, οι πάντες. Δηλαδή θα πάρουν μέρος στη δημόσια διαβούλευση. Οπότε εκεί να δούμε τελικά τι θα επικρατήσει στο νομοσχέδιο.
1: Ωραία. Την προηγούμενη φορά μας ανέλησες τη δρομολόγηση αύξηση των καθαρών, γρήγορων, οικολογικών, εξυπηρετικών και κλιματιζόμενων λεωφορείων. Αφήσαμε για αυτή τη φορά για το πιο αγαπημένο μέσο για πολλούς, που είναι το χειρότερο, το απεχθέστερο, να χρησιμοποιείς τον ΙΣΑΠ.
0: Ναι, είναι η γραμμή, ένα, η παλιά γραμμή, όπως τη λέμε εμείς, η πρώην ΙΣΑΠ, ο ηλεκτρικός, που πάει από τον Πειραιά μέχρι την Κηφισιά. Να πούμε ότι στον ΙΣΑΠ έχουν να μπουν καινούργια τρένα από το 1983, δηλαδή οι καινούργιοι θυρμοί δεν υπάρχουν πλέον. Η κυβέρνηση δρομολόγησε
1: γιατί
0: πριν από...
1: Γιατί αφέθηκε, Κώστα, εσύ που τα ξέρεις καλά,
0: Φωτεινή,
1: τόσο
0: δημοφιλό,
1: γιατί αφέθηκε ο ΙΣΑΠ έτσι, άσε την Ιστυχώς. Κρίση.
0: Ναι,
1: το 83 μετά πήγαμε στην εποχή της αστακομακαρονάδας που διήργησε 15 χρόνια.
0: Έτσι,
1: καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Ότι δώσαμε βάρος στο καινούριο κοσκινάκι μας που ήταν το μετρό. Δηλαδή έπεσε το βάρος εκεί. Καινούργιες γραμμές, καινούργιες προσθήκες τρένων, όπου βέβαια και το μετρό έχει παλιώσει σήμερα και χρειάζεται και αυτό... Καινούργιους σειρμούς, χρειάζεται αναβάθμιση, δηλαδή έχει σειρμούς που δεν έχουν κλιματισμό. Η πρώτη σειρμή, η γαλλική είναι 19-22 σειρμοί πώς είναι, οι οποίοι δεν έχουν κλιματισμό και αυτοί θα πρέπει σταδιακά να αποκτήσουν και αυτοί κλιματισμό. Τώρα στον ΙΣΑΠ τι έχει γίνει? Στον ΙΣΑΠ εδώ και τα τελευταία από το 22 και μετά έχει μια σύμβαση για την πλήρη αναβάθμιση των παλιών σειρμών. Είναι 14 σειρμοί, οι οποίοι έπειτα από, αφού η σύμβαση αυτή πέρασε από 40 κύματα, αρχίζει σιγά σιγά να φέρνει και τα αναβαθμισμένα τρένα στον ΙΣΑΠ. Δηλαδή το πρώτο θα ενταχθεί μέσα στον Ιούλιο, δηλαδή αυτή τη στιγμή το δοκιμάζουν. Τα έχουν εκδίσει, έμειναν μόνο τα παλιά του βάρια και έχουν καινούργιες μηχανές, έχουν κλιματισμό, έχουν ανέσεις. Έχουν πίνακες με τις ενδείξεις των δρομολογίων, ανασταθμό κλπ. Έχουν τα πάντα. Ο πρώτος σειρμός λοιπόν που ήδη είναι στο αμαξοστάσιο των Σεπολίων δοκιμάζεται αυτές τις μέρες και 1η Ιουλίου θα μπει σε κυκλοφορία. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα έρθουν άλλοι 4 τέτοιοι σειρμοί. Τους φτιάχνουν, τους ανακατασκευάζουν στο Βόλο. Σε μια ισπανική εταιρεία σε συνεργασία με Έλληνες τεχνικούς. Αυτοί λοιπόν οι σειρμοί στο σύνολό τους, οι 14, θα ενταχθούν στη γραμμή 1 του ΙΣΑΠ όπως τον έχουμε συνηθίσει μέχρι το Μάιο του 2027. Αυτό τι θα κάνει, θα δώσει δηλαδή 14 καινούριους σειρμούς στη γραμμή 1 και αφετέρου θα μειώσει τις διελεύσεις των σειρμών από τους σειρμούς. Σήμερα είναι σχεδόν ανά 8 λεπτά. Αυτό εκτιμάται ότι από τις αρχές του 2027 θα πέσει στα 5 λεπτά. Δηλαδή θα δώσει μια ανάσα στη γραμμή 1. Ναι, και επιτάχυνση, γιατί θα έχει καινούριους σειρμούς. Και θα δώσει μια ανάσα και στον κόσμο που θα μπαίνει μέσα σε αξιοπρεπή τρένα.
1: Και δεν είναι, Κώστα μου, δεν είναι μόνο αυτό. Εμείς δηλαδή οι εργαζόμενοι εδώ που είναι στον όμιλο, ραδιοτηλεοπτικό όμιλο του Α και του Σταρ, από τη στιγμή που δεν έχουν ή θα πρέπει να συμβαχθούν στα αυτοκίνητα για την Κηφισιά, στην Κηφισού, ή αυτό που είναι απλούστερο, έχουμε τον Θάνος ο Μπούμπας, ας πούμε, μένει Πειραιά. Ναι, μένει ναι. Πειραιά και έρχεται γέφυρα Καλυφτάκη. Εξυπηρετεί, γιατί από τη στιγμή που δεν σκέφτηκαν να κάνουν μετρό προς Κηφισιά, όταν έπρεπε, ναι, κάποιοι σωστά. Άλλοι πρέπει να χρησιμοποιούν τον νησά. Δηλαδή, είναι η Δυτική Αθήνα και η Νότια Αθήνα, βέβαια.
0: Υπάρχουν
1: πάλι
0: λοιπόν
1: καλά,
0: κάποια σχέδια για επέκταση της γραμμής από την Κηφισιά μέχρι τον Άγιο Στέφανο. Ήταν το παλιό σχέδιο.
1: Ναι, γιατί μένουν πολλοί πια στον Άγιο Στέφανο, μόνιμα.
0: Ξαναζεσταίνεται και
1: ναι.
0: Από
1: μακάρι.
0: Την ελληνικό μετρό. Ναι. Να δούμε πότε βέβαια θα τρομολογηθεί.
1: Μακάρι, έχω ένα μήνυμα, δεν ξέρω να απαντήσω, του Ντιμ. Τα παλιά, λέει, βαγόνια του μετρό πάνε στον ΙΣΑΠ. Ισχύει αυτό? Άλλη τεχνολογία
0: βαγόνια,
1: δεν είναι?
0: Όχι, υπάρχουν κάποια. Έχουν πάει 5 σειρμοί για να συνδράμουν
1: ναι.
0: το έργο του ΙΣΑΠ. Ναι, γιατί το έργο του ΙΣΑΠ με την απόσυρση αυτών των 14 σειρμών θα χρειαζόταν σειρμούς. Μέχρι στιγμής είναι 5 παλιοί σειρμοί του μετρό.
1: Έχει δίκιο δηλαδή. Ναι.
0: Είναι σε καλή κατάσταση τουλάχιστον. Και αυτή τη στιγμή ενισχύουν το έργο του ΙΣΑΠ. Εκεί βέβαια να πούμε ότι η ανακαίνιση των σειρμών στον ΙΣΑΠ θα συνεχιστεί, καθώς μετά τους 14 θα πάνε για ολική ανακατασκευή άλλοι 12 σειρμοί. Που σημαίνει ότι ο ΙΣΑΠ θα είναι το πρώτο κομμάτι του μετρό το οποίο θα εξυγχρονιστεί πλήρως όσον αφορά το τροχαίο υλικό. Αυτό μέσα στα επόμενα 2 χρόνια, έτσι, δηλαδή να πούμε ότι...
1: Εντάξει, κοντινά είναι.
0: Αρχές του 27, το Μάιο του 27 είναι το deadline για την παράδοση των 14 σειρμών
1: ναι.
0: Και στη συνέχεια θα ξεκινήσει η ίδια διαδικασία και με τους άλλους 12. Που σημαίνει ότι 28, 29, αρχές 29 θα υπάρχουν καινούργιοι, σχεδόν καινούργιοι σειρμοί και στον ΙΣΑΠ.
1: Ωραία, τουλάχιστον κάτι γίνεται.
0: Δρομολογούνται και καινούργιες προσθήκες στο μετρό, γιατί με τη γραμμή 3 που όταν πήγε στο Πειραιά οι σειρμοί δεν επαρκούσαν.
1: Άλλη μέρα λοιπόν θα μιλήσουμε για το μετρό, επειδή
0: βεβαίως.
1: Εσύ είσαι ενημερωμένος, γιατί το μετρό είναι κάτι που μας αφορά σε όλους μας, δηλαδή
0: βεβαίως,
1: δεν
0: ναι.
1: Το συζητάμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώσταντε Λέζο.
0: Να είσαι καλά, Φωτεινή μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ενημερωθήκατε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Ακούστε τώρα ένα μουσικό πέρασμα και θα πάμε με Κατερίνα Μαστραντονάκη, γιατί έχουμε τις συλλήψεις Κοζάνη και Αγρίνιο από το ελληνικό, το λεγόμενο αποκαλούμενο ελληνικό FBI, αναφορικά πάντα σταθερά για τις εγκληματικές οργανώσεις πέριξ, εντός και εκτός του ΟΠΕΚΕΠΕ.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
3: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Πριν συνδεθούμε με την αστυνομική μας συντάκτρια, την Κατερίνα Μαστραντονάκη, να σας υπενθυμίσω ότι τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιους Foundation, με εμπνευστή τον Σερ Στέλιο Χατζιωάννου, επιστρέφουν. Αν είσαι έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Για να κερδίσεις, αυτό που μετράει είναι η ευρηματικότητα της ιδέας, η βιωσιμότητά της στο μέλλον και, κυρίως, η επιτυχημένη οικονομική της πορεία μέχρι σήμερα. 3 νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του ΣΕΣ Στέλιου Χατζιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις όπως η Σινόμπο, Ferry Hopper, Hemboli Shop, Πολύ Cool και Renfluence. Η πλατφόρμα αιτήσεων είναι ανοιχτή μέχρι τις 6 Ιουλίου. Μάθε περισσότερα στο steliosfoundation.gr. Μια μιλάμε και για 300.000 ευρώ που δίνει το Stelios Foundation σε νεανικές επιχειρήσεις δυναμικές. Κατερίνα, για πόσα τους κατηγορεί τώρα, έτσι με μια πρώτη ανάγνωση, αυτή την εγκληματική οργάνωση Αγρίνιο Κοζάνη, πόσα έχουν φάει από το ελληνικό δημόσιο?
6: Πάμε για τα 2,5 εκατομμύρια φωτεινή.
5: Καλό είναι, καλό.
6: Δηλαδή, εντάξει, πλέον αρχίζει και γίνεται. Λέει, ρε παιδί μου, τόσα λεφτά, πόσοι πια και πόσοι άνθρωποι εμπλέκονται σε τόσο μεγάλα σκάνδαλα. Δηλαδή, η χώρα μας τόσα χρόνια από το 17, το 19. Δηλαδή, τι να πω. Και τώρα αυτή τη στιγμή γλιτράστε, λέγεται το ελληνικό FBI, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει κάνει μια καινούργια επιχείρηση, κωδική ονομασία λέγεται, είναι όνομα και πράγμα, Φερισμό.
5: Όπα, θετισμός. Λόγω εποχής.
6: Λόγω εποχής. Ναι, ναι, ακριβώς. Και την εποχή και, και τους αγρότες που έχει πιάσει τώρα αυτή η ιστορία. Η κωδική ναι. ονομασία λοιπόν είναι θερισμός και με αυτό έχει ξεκινήσει, έχει στηθεί τέλος πάντων ένα δίκτυο όπου αναζητά και συλλαμβάνει άτομα τα οποία έκαναν απάτες κυρίως σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι αυτό το γνωστό κόλπο με τις επιδοτήσεις.
5: Αυτή η μισό για να καταλάβω, η αστυνομική δεν είναι υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ τους κατευθύνει ή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι ελληνικές εισαγγελίες.
6: Από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε ξεκινήσει όλο αυτό που
5: άλλο, ναι.
6: Και έχει απλωθεί όμως και οι αστυνομικοί, οι Έλληνες αστυνομικοί, κυρίως του οικονομικού εγκλήματος που ανήκουν στο ελληνικό FBI, έχουν στήσει πλέον μία επιχείρηση και όπου βλέπουν περίεργες κινήσεις να είχαν γίνει στο παρελθόν ή όπου βλέπουν διάφορα τέλος πάντων που τους κινούν τις υποψίες, ξεκινούν να τα ψάχνουν. Και όπως σας είπα, αυτή η ιστορία, αυτή η επιχείρηση λέγεται, έχει την κωδική ονομασία Θερισμός και αρχίζουν και αναζητούν πλέον περίεργα αφημί από το 19 και πάνω μέχρι και σήμερα και εκεί πέρα βρίσκουν και ξαναβρίσκουν οργανώσεις οι οποίες δρούσαν με αυτό το σύστημα το γνωστό του ΕΠΕΚΕΠΕ. Τι κάνανε, δηλαδή πήγαινε ένα μέλος της οργάνωσης, εντόπιζαν αδήλωτες αγροτικές εκτάσεις με τη χρήση ψευδών δηλώσεων, εισέπρωταν τεράστια ποσά από τα κοινοτικά κονδύλια. Το κόλπο είναι απλό και συγκεκριμένο. Είχαμε στη Θεσσαλονίκη, είχαμε στην Κρήτη, είχαμε στη Βέρεια, είχαμε. Τώρα φτάσαμε και στην Κοζάνη και στο Αγρίνιο.
5: Δηλαδή, κατεβαίνει, όπως είπα εγώ, κατεβαίνει επίπεδο στο χάρτη. Σκέψου να βρεθεί και εγκληματική οργάνωση και στην πλατεία Κολονακίου, ας πούμε, ή στο Νέο Κόσμο.
6: Που το πάνε θα έχουν δηλώσει αδήλωτα χωράφια στο Λυκαβητό και στο Βράχο της Ακρόπολης.
5: Ναι, όχι, θα έχουν πολλοί αυτοί, θα βρούνε σε όλη την Ελλάδα. Να σου πω, Κατερίνα, εκείνο που είναι αξιοπερίεργο και πάντα όταν κατεβαίνω προς Μεσσηνία εκεί κάτω περιοχή της λέω, συγγνώμη ρε φίλε, από όλη την Ελλάδα οι μόνες περιοχές που προς το παρόν δεν έχει ανοίξει μύτη είναι η Δυτική Ελλάδα που είναι η μεγάλη κάμπη. Αχαΐα, Ηλία, Μεσσηνία, ελαιόδεντρα, ντομάτες, αγκούρια. Τι γίνεται, λέω ρε παιδιά, λέω, σας έχουν ξεφτυλίσει οι Κρητικοί και οι Μακεδόνες. Περίεργο δεν είναι.
6: Κοίταξε να σου πω τι έχει συμβεί τώρα. Εκεί ίσως επειδή τα καλλιεργούν αυτά τα χωράφια.
5: Αυτό
6: και δεν μωρέ,
5: είναι βιομηχανίες από παλιά, βιοτεχνίες πια.
6: Δεν μπορεί δηλαδή ο καθένας τώρα να πάει εκεί. Μπράβο, και να δώσουν και να δώσουν και αδήλωτα χωράφια να πούνε, ας πούμε, ναι. Οι άνθρωποι είναι... τα καλλιεργούν ή όπως είπες έχουν μεγάλες βιομηχανίες, επαγγελματίες.
5: Εξαγωγές, οπότε, μεγάλες εξαγωγές.
6: Ναι, οπότε εκεί λογικά δεν, αλλά δεν ξέρω τώρα, τι να σου πω, δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά πλέον για τίποτα.
5: Καλά,
6: και για κανείς,
5: γι' αυτό λέω, μπορεί να κατέβουμε και να διακόψω ένα λεπτό για τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Μεγάλο μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα στην παραλιακή προς Πειραιά από το ελληνικό μέχρι το παλαιό Φάληρο ανατμήματα. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα στον Ασπρόπυργο Αττικής. Στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης και για το κλείσιμο ενός αρνητικού κεφαλαίου που άνοιξε πριν από 16 χρόνια. Διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών για το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα προς την πρεσβεία της Ουκρανίας και το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. στην ανακάλυψη πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοσταμπά Χαμενεΐ, εμπλέκεται στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ, προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια συνέντευξης σε podcast της New York Post. Παράλληλα υποστήριξε πως η Τεχεράνη έχει συμφωνήσει ότι δεν θα αναπτύξει πυρηνικό όπλο. Διεκόπη η δίκη για τα Τέμπη. Επόμενη συνεδρίαση την επόμενη Τρίτη, 9 Ιουνίου. Σε 13 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία στη διάρκεια επιχείρησης σε Αγρίνιο και Κοζάνη για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω ΠΚΕΠΕ. Νεκρά και τα τρία μέλη του πληρώματος του ελικοπτέρου του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού που συνετρίβει στο Ντέβον της Αγγλίας. Στο ΣΕΦ στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Ο καιρός στην Αττική, αύριο Πέμπτη, γενικά αίθριος, μέγιστη θερμοκρασία, 31 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 6.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
5: Λοιπόν, Κατερίνα, πες αναλυτικά τώρα την είδηση και για τους καινούριους ακροατές για Αγρίνιο και Κοζάνη.
6: Και Κοζάνη, λοιπόν, είχαμε λοιπόν μια καινούργια επιχείρηση της ομάδας του οργανωμένου εγκλήματος με την κωδική ονομασία Θερισμός και ανακαλύψανε πάλι ένα καινούριο σύστημα, καινούριο από τα παλιά συστήματα τέλος πάντων, είχε στηθεί γύρω από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, τα μέλη της οργάνωσης εντόπιζαν αδήλωτες εκδοτικές εκτάσεις με χρήση ψευδών δηλώσεων, εισέπραταν παράνομα τεράστια κοινοτικά κονδύλια. Μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει φωτεινήμους σε 13 συλλήψεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται αγρότες, ένας διαχειριστής καθώς και ένας υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ο οποίος φέρεται να έχει κομβικό ρόλο. Όπως είναι γνωστό, οι άνθρωποι που είναι σε αυτά τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων έχουν κομβικό ρόλο σε αυτές τις οργανώσεις. Γιατί τι κάνουν, βρίσκουν τα αδήλωτα χωράφια, τα κατοχυρώνουν με πλασματικά, με ψεύτικα στοιχεία τέλος πάντων. Και το μέγεθος της συγκεκριμένης απάτης φτάνει περίπου τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ήδη φωτεινοί κατηγορούνται άλλα 39 άτομα για αυτή την υπόθεση, άσχετα το ότι έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής οι 13. Συνεχίζονται οι έλεγχοι.
5: Είναι μπλεγμένοι κι άλλοι, δηλαδή ήταν πραγματικά εγκληματική οργάνωση.
6: Βέβαια, φωτεινοί. Σαν να τα παγαρούσαν. Δεν είναι ένας και δυο φωτεινοί μου, γίνεται χαμός αυτές τις οργανώσεις και είναι και πολλά τα λεφτά τα οποία αρπάνε δηλαδή από το ελληνικό δημόσιο, από τα ευρωπαϊκά κονδύλια ουσιαστικά. Και αυτό είναι το λυπηρό. Το λυπηρό είναι φωτεινοί ότι υπάρχουν αγρότες που πραγματικά χρειάζονται αυτές τις επιδοτήσεις, αλλά δεν τις παίρνουν γιατί αυτοί οι επιτίδοι καταφέρνουν να αρπάνε τα πάντα.
5: Και μιλάμε τώρα, έχουν συγκεντρωθεί, πρέπει μια φορά να κάνεις μέσω της αστυνομίας μια πρόσθεση σε άτομα, δηλαδή αν πάρουμε τις πάρα πολλές περιπτώσεις από Κρήτη και Μακεδονία, έχουμε τώρα και αυτή, τουλάχιστον 100 είναι σίγουρα, πιο 100 λίγους λέω, οι πρωταγωνιστές, γιατί γύρω γύρω είναι και υπάρχουν και προφυλακισμένοι ήδη και αυτό είναι θετικό.
6: Ναι, έχει δίκιο. Δηλαδή, άμα τα κάνουμε μία σούμα, να δούμε πόσο εν τέλει μέχρι στιγμής. Ναι, γιατί το λογαριασμό τον έχουμε χάσει. Εντάξει, μέχρι σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τον έχουμε χάσει το λογαριασμό φωτεινού, γιατί είναι όντως πάρα πολλές. Αν τις πιάσεις τις οργανώσεις που έχουν εξαρθρώσει τα στελέχη του ελληνικού FBI, το οργανωμένο έγκλημα, τον τελευταίο ενάμιση χρόνο να πω περίπου, χοντρικά, δεν μπορώ να τους κάνω μια σούμα. Και κάθε φορά είναι πάνω από 20, 30, 40, 50 άτομα. Δεν είναι ένας και δυο. Και 100 έχω δει σε οργανώσεις τέτοιες να εμπλέκονται. Αλλά εντάξει, θα τους κάνω μια σούμα κάποια στιγμή, όπως λες εσύ.
5: Θα έχει ενδιαφέρον. Τώρα σε ένα άλλο θέμα που είπε η Μαρία Καραουλάνη, όταν της είπα, ρε εσύ βγάλει την Κατερίνα να μας πει τι έγινε με άλλου είδους εγκληματικές οργανώσεις ανηλίκων στα ανατολικά προάστια, Παιανία, Σπάτα, και της είπες ότι αυτό που ξέσπασε σήμερα έχει γίνει εδώ και 5 μέρες. Τι έχει γίνει ακριβώς, Κατερίνα?
6: Λοιπόν, καταρχήν να ξεκινήσω λίγο ανάποδα, ότι στην ανακρίτη ανηλίκων θα οδηγηθούν οι 9 συλληφθέντες για την άγρια και μαζική επίθεση είναι σε βάρος ανηλίκων στην πλατεία τη Παιανίας, έγινε το βράδυ της Παρασκευής. Η αστυνομία κατάφερε να μπλοκάρει το όχημα των δραστών, οι οποίοι όχι μόνο τραβάτησαν στο κεφάλι έναν έφηβο μερόπαλο, αλλά λίστεψαν και ένα άλλο παιδί και του πήραν δε φωτεινή ακόμη και τα παπούτσια. Δηλαδή, εντάξει, πού να φτάσουμε τώρα. Κοίταξε να δεις, αυτό όπως είπαμε το βράδυ της Παρασκευής ήταν μια ομάδα περίπου 30 αγνώστων, προσέγγισε μια παρέα 10 ανηλίκων που βρίσκονταν κοντά στο άγαλμα της πλατείας. Εκεί αυτοί οι 30, μιλάμε για μαζική δηλαδή, φαντάσου τώρα
5: 30 άτομα, ήταν.
6: 30 άτομα, ναι. Αυτά τα παιδιά λοιπόν προσέγγισαν τα άλλα τα ανήλικα και άρχισαν να κινούνται απειλητικά εναντίον τους. Τα παιδιά κατάφεραν να διαφύγουν κάποια από αυτά. Ένας περίπου 17,5 χρονών ήταν τα πικιρίκια. Ένας από αυτούς εγκλωβίστηκε από τους δράστες, έπεσε και δέχτηκε ένα σφοδρό χτύπημα από ό,τι λένε μερόπαλο στο κεφάλι. Το παιδί έπεσε αιμόπορτο στο έδαφος και το μετέφεραν οι γονείς του στο Γεώργιος Γεννηματάς, όπου του προσέφεραν εκεί τις πρώτες βοήθειες. Επίσης, η ίδια ομάδα επιτέθηκε στον άλλο φίλο του, στο 16χρονο, τον χτύπησαν και ενώ ήταν πεσμένο το παιδί στο έδαφος, του πήραν τα παπούτσια του, που εδώ που τα λέμε και αξία τους δεν ήταν και μικρή, ήταν γύρω στα 150 ευρώ έκαναν τα παπούτσια που φορούσε το παιδί και γι' αυτό προφανώς του ταρπάξανε. Δηλαδή, φαντάσου τι ψυχολογικό, ρε παιδί μου, αυτό το παιδί τι θα κουβαλάει όταν βλέπει να το επιτίθονται τόσοι πολλοί μαζί και να το κλέβουν και να του παίρνουν τα παπούτσια.
5: Και πού, σε μια ειρηνική περιοχή, στην Παιανία τώρα. Βγήκαν τα παιδιά να πάνε Παρασκευή βράδυ στην πλατεία.
6: Έτσι δεν κάνουν πάντα. Ναι. Τα περισσότερα παιδιά, ας πούμε, σε αυτές τις ηλικίες, τις πλατείες κάθονται, εντάξει, 16χρονα και 17χρονα παιδιά. Και ήταν μισή ώρα πριν τα μεσάνυχτα έγινε όλο αυτό. Τέλος πάντων, η αστυνομία
5: η αστυνομία κάτι θα έχει, ρε παιδί μου, κάποια εξήγηση θα έχει.
6: Ναι. Κάτσε να σου πω ότι λίγο πιο κάτω βρήκανε μέσα σε ένα όχημα, σε ένα αυτοκίνητο και κατάφεραν και συλλέλαβαν αυτούς τους 9 που σου είπα. Ήταν στιβαγμένα και τα 9 άτομα μέσα σε ένα αυτοκίνητο το οποίο σταμάτησε.
5: Όχι βανάκι, κανονικό. Τετράφυρο. Κανονικό αυτό.
6: 9 άτομα, ναι. 9 άτομα. Ο ένας πάνω στον άλλον. Φωτεινή, με ακούς?
5: Ναι.
6: Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, όλοι αυτοί προσήχθησαν. Ο ένας που ήταν παρόν στο επεισόδιο, 18χρονος, τους αναγνώρισαν επιφύλακτα και τους 9 ότι συμμετείχαν στην επίθεση. Οι αστυνομικοί και το αυτοκίνητο κατέθεσαν και αυτοί οι άνθρωποι, σου είπα, μεταφέρονται. Οι άνθρωποι, οι νεαροί, τέλος πάντων, μεταφέρονται στις δικαστικές αρχές. Τέλος πάντων, κατασχέθηκαν 4 κινητά, το ρόπαλο του ξυλοδαρμού που ήταν εκεί. Τέλος πάντων, τώρα θα δούμε τι θα βγάλει, γιατί ουσιαστικά για ληστεία τους πάνε, να ξέρεις.
5: Δεν έχει
6: ξεκαθαρίσει η αιτία που έγινε αυτό το κακό. Είναι ο ξυλοδαρμός και ληστεία. Τώρα, αν πουν κάτι άλλο στις δικαστικές αρχές, θα το μάθουμε, να δούμε τι στην ευχή έγινε. Και εντάξει, τώρα αυτά τα πράγματα είναι όντως, Φωτεινή μου,
5: έχουν ξεφύγει.
6: Ναι,
5: υπάρχει μια ελευθεριότητα στην ανατροφή, δυστυχώς μια πολύ σημαντική ελευθεριότητα στην ανατροφή, γιατί ένα μεγάλο ποσοστό ευθύνης, όπως και να το κάνουμε, έχουν και οι γονείς, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλο.
6: Έχει δίκιο, θα σου πω κάτι. Συζητούσα κάποτε με ένα, τέλος πάντων, ένα ψυχολόγο που είναι στο ανηλίκον, στη Διεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων, και μου λέει ότι ξέρεις τι συμβαίνει τις περισσότερες φορές, Φωτεινή μου, αυτά τα χρόνια τι κάνουμε στα παιδιά μας, λέμε, τέλος πάντων, δίνουμε τους δίνουμε μεγάλη ελευθερία για πολλά πράγματα και οι επιπτώσεις που έχουν, ενώ τους δίνουμε ελευθερία ενηλίκων, οι επιπτώσεις που έχουν είναι σχεδόν μηδαμινές. Δηλαδή είναι ότι, ρε παιδί μου, δεν υπάρχουν όρια, δεν μπορούμε να βάλουμε κάποια όρια, κάτι γίνεται λάθος και αυτό το λάθος βγαίνει μετά στην κοινωνία. Δεν μπορεί δηλαδή να του δίνεις τέλος πάντων ελευθερία ενήλικα και να δέχεται μετά μια, τέλος πάντων, επίπτωση ανηλίκου. Πρέπει να είναι, να υπάρχει μια ισορροπία σε όλο αυτό, γιατί μετά αυτό βγαίνει και στην κοινωνία έξω. Δημιουργούνται ομάδες, κάνουν διάφορα και σου λέει, εντάξει μωρέ, και τι θα πάθω, τι θα γίνει άμα τον χτυπήσω τον άλλον, δεν θα μου συμβεί και κάτι.
5: Και μετά άρα θα πρέπει να αναθεωρηθεί και ο κώδικας αναφορικά με τις περιπτώσεις. Κατερίνα Μαστρατονάκη, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
6: Να είσαι καλά.
5: Και περνάμε σε ένα μουσικό. Ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα μου, σε ένα μουσικό διάλειμμα, Θάνο.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Μυστήρι παίρνει το αυτοκίνητο! Δεν το πιστεύουμε!
6: Τροχός της τύχης.
7: Το αμάξι το πήραμε, όποιος γυρίζει...
8: κερδίζει!
6: Κάθε μέρα στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Έχουμε καταγγελίες κατά καιρούς από αγρότες. Εμείς αμέσως μεριμνούμε, προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε, να βρούμε άκρη. Το θέμα είναι ότι εμείς προσπαθούμε, αλλά αυτοί που είναι υπεύθυνοι δεν προσπαθούν. Γι' αυτό επανέρχεται η αγαπητή μας ακροάτρια, η κυρία Άγα, για ένα θέμα που είχαμε συζητήσει, αν θυμάμαι καλά, σε δύο περιπτώσεις. Για μία περίπτωση όπου αδιαφορεί παντελώς ο Δήμος Αθηναίων, που είναι ο αποκλειστικός αρμόδιος. Καλησπέρα, κυρία Άγα.
10: Καλησπέρα, κυρία Βιπηλή. Ευχαριστούμε.
9: Τα ξαναλέμε.
10: Ναι,
9: θυμίστε. Εσείς να μας ευχαριστείτε και εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε να μας ευχαριστείτε. Αλλά πείτε μας το ιστορικό και γιατί καταλήξατε μετά από 6 μήνες να μας παίρνετε τηλέφωνο.
10: Γιατί από την διαδικασία, τελευταία φορά μιλήσαμε το Δεκέμβριο και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη στην υπόθεση.
9: Πείτε το θέμα, δεν το θυμούν οι ακροατές.
10: Ναι, εν συντομία ήταν ότι η μητέρα μου έχει αναπηρία, έχει και ΚΕΠΑ ουσιαστικά, απόφαση με αναπηρία 90% στα ματάκια της που δικαιολογεί να έχει μία θέση πάρκινγκ. Και ειδικά επειδή μένουμε στο Παγκράτη είναι πάρα πολύ δύσκολη η μετακίνηση χωρίς αυτήν. Συγκεκριμένα στον δρόμο μας έχει και κάγκελα εκτός από το όλο θέμα της δυσκολίας της κίνησης και πρέπει να μεταφερθούμε είτε στην αρχή του δρόμου είτε στο τέλος για να μπορέσει να βγει από αυτό, δηλαδή το σημείο. Και οι προσπάθειες είναι πολλές. Από τις 17 Σεπτεμβρίου που καταθέσαμε τα χαρτιά όπως μας υπόδειξαν για να διεκδικήσει αυτή τη θέση, έχουμε μέχρι σήμερα πάρα πολλές επικοινωνίες τηλεφωνικές, με email.
9: Με ποιες υπηρεσίες συγκεκριμένα, με ποιους μιλάτε?
10: Τμήμα βιώσιμης κινητικότητας μας έχουν πει ότι πρέπει να μιλάμε. Παίρνει πλέον τώρα και σε εβδομαδιαία βάση η μητέρα μου, μιλάει με πολύ ευγενικούς.
9: Στο Δήμο Αθηναίων πάντα.
10: Στο Δήμο Αθηναίων, ναι, στο Δήμο Αθηναίων.
9: Όπου υπάρχει και αντιδήμαρχος. Είναι αυτοί οι ωραίοι τίτλοι που είναι λίγο μπερδεψοδουλειά για να τους πεις. Βιώσιμη κινητικότητα, τρομάρα μου. Πες ρε παιδί μου, κάνε ένα κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών να τελειώνουμε. Για πείτε λοιπόν, παίρνετε τηλέφωνο, στέλνετε mail.
10: Και στην αντιδήμαρχο ήταν πάρα πολύ, κάποια κυρία πάρα πολύ εξυπηρετική στην αρχή, μετά εξαφανίστηκε, δεν βρήκε και ποτέ πάλι στο τηλέφωνο. Βγαίνουν κάποιοι άνθρωποι που λένε ότι υπάρχει μία υπάλληλος που διαχειρίζεται το θέμα και είναι πάρα πολύ δύσκολο και πρέπει να έχουμε υπομονή, ότι δεν είναι εύκολο και ότι ο δρόμος μας είναι κομβικός, που σημαίνει ότι μπορεί να μην δίνουν θέσεις αμαία, ενώ υπάρχουν θέσεις αμαία στη Φρύνης. Μετά είπαμε αν μπορούμε να είναι σε ένα κοντινό δρόμο, ας πούμε στη Δαμάριο, σε ένα κοντινό δρόμο,
9: ναι,
10: που να
9: ναι.
10: Μια απόσταση κάπως εφικτή, γιατί το πρόβλημα είναι ότι έχουμε πολύ συχνά νοσοκομεία, πολύ συχνά γιατρούς, τα οποία δεν είναι αδύνατο να τη μεταφέρουμε μόνοι μας. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει δεύτερος άνθρωπος, αυτοκίνητο να κλείσει το δρόμο για να το κάνουμε. Και πλέον καταλήγουμε σε αυτό. Τώρα το τελευταίο που μας είπανε, γιατί πλέον παίρνει σταθερά σε μια εβδομαδιαία βάση η μητέρα, στέλνω εγώ email και σε πολλές άλλες υπηρεσίες που βρήκα στο ίντερνετ ψάχνοντας μήπως κάποιος απαντήσει σε κάτι.
9: Ναι.
10: Και η τελευταία ουσιαστικά οδηγία που μας είπαν ήταν κάντε υπομονή, έχει περάσει λέει στο δεύτερο διαμέρισμα, τώρα δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό.
9: Α, μισό λεπτό, επειδή τα ξέρω καλά τα του Δήμου Αθηναίων. Λοιπόν, γενικότερα για να γίνει οποιαδήποτε τοποθέτηση ειδική σήμανση θα πρέπει να εγκριθεί από την Ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου. Όμως, επειδή το Δημοτικό Συμβούλιο απλώνεται και στα 7 διαμερίσματα, γι' αυτό έχουν οριστεί οι αρμόδιες τοπικές δημοτικές αρχές ανά διαμέρισμα. Άρα σας είπαν, εσείς πλέον δεν πρέπει να παρενοχλείτε τα κεντρικά του Δήμου, θα πρέπει να παρενοχλείτε το δεύτερο διαμέρισμα που είναι η περιοχή σας, όπου εκεί λειτουργεί κανονικός μηχανισμός, δηλαδή έχει υπηρεσία καθαριότητας στο κάθε διαμέρισμα, έχει υπηρεσία αντίστοιχη για αιτήματα πολιτών, έχει υπηρεσία πρασίνου, καταλαβαίνετε τι εννοώ, άρα μην κάνετε τον κόπο να απευθύνεστε στα κεντρικά. Τώρα πλέον ο στόχος σας είναι η πίεση στο δεύτερο διαμέρισμα. Είναι το αρμόδιο για τη δική σας περιοχή. Είναι για Παγκράτη, Νέο Κόσμο, καταλαβαίνετε, είναι για αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή στην οποία εσείς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα.
10: Άρα να μπορούμε να συνεχίσουμε.
9: Γιατί
10: εκεί,
9: αυτοί θα κάνουν τις ανάλογες διαδικασίες να αποστείλουν τι έχει διαμερισματικό συμβούλιο. Θα μιλήσετε μετά με την κυρία Καραουλάνη να σας δώσω τηλέφωνα διαμερισματικών συμβούλων που είναι στο διαμέρισμα, οπότε μήπως μπορείτε να βρείτε κάποιον να το επιταχύνετε. Άρα το δεύτερο διαμέρισμα ευθύνεται πια, καταλάβατε τι εννοώ.
10: Άρα κάπως έχει προχωρήσει από ό,τι καταλαβαίνω η διαδικασία.
9: Δεν την ακούω.
10: Στο αρχικό στάδιο.
9: Έκλεισε η γραμμή.
10: Ακούω, ναι. Σας ακούω.

0: Λοιπόν, και τώρα για το τέλος της εκπομπής, πώς έπαιξα εγώ αυτό το τραγούδι, θα σας εξηγήσω. Καμιά φορά κάτι μου περνάει από το μυαλό, θυμάμαι προαμνημονεύτων τραγούδια και λέω στο Θάνο, δεν πρόλαβα να ειδοποιήσω την Αφροδίτη, εσύ του λέω, βάλε το μόνο στα όνειρα του Χατζηγιάννη, ωραίο τραγούδι είναι, τώρα κάπου εγκλωβισμένοι είστε μέσα στο αυτοκίνητο, οπότε ωραία περάσατε, έχω μια πολύ ωραία είδηση για τους γατόφιλους. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Είναι γνωστό ότι οι Ιάπωνες είναι ο λαός που λατρεύει κυριολεκτικά και από τη θρησκεία τους αλλά και τη γενική τους λαϊκή παράδοση τις γάτες. Και ξαφνικά η αγάπη των Ιαπώνων για τις γάτες έχει εξελιχθεί σε μία βιομηχανία δισεκατομμυρίων με οικονομικούς αναλυτές παγκοσμίως να μιλάνε πλέον για το φαινόμενο των cat-nomics. Δηλαδή, αναμένεται ότι οι γάτες, εκεί ένας καθηγητής πανεπιστήμιου στην Ιαπωνία, τώρα μου πείτε να διαβάσω το όνομα, αποκλείεται, δεν θα τα καταφέρω, είναι Κανσάι Κατσουχίρο Μιγιαμότο. Αυτός λοιπόν παρουσίασε μια καινούργια έκθεση όπου οι γάτες στην Ιαπωνία αναμένεται να προσθέτουν σχεδόν 3 τρισεκατομμύρια γεν, δηλαδή μεταφρασμένο σε ευρώ, γύρω στα 20 δισεκατομμύρια ευρώ, στην ιαπωνική οικονομία μέσα στο 2026. Θα μου πείτε τι κάνουν, κλωσάνε γεν οι γάτες? Όχι, απλώς επειδή έχει επεκταθεί τόσο πολύ στα εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια των Ιαπώνων η γατοφιλία, έχει ξαφνικά αναπτυχθεί σε υπέρτατο βαθμό όλο το εμπόριο πέριξ των γατιών. Δηλαδή, τροφές, αξεσουάρ, παιχνίδια δηλαδή, κτηνιατρικές υπηρετήσεις. Εκεί έχουν κατ καφές. Έχουμε και εδώ ένα κάπου εκεί στο Θησίο που πας με τη γάτα σου, ρε παιδί μου, για να μπορεί να κάνει γνωριμίες η γάτα με άλλες γάτες. Τουρισμό γατολογικό. Επίσης, πολλά αναμνηστικά δώρα, όπου καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, ότι, ακούστε τώρα, αναπτύσσεται η ιαπωνική οικονομία όχι από αυτοκίνητα που δεν πάνε πολύ καλά από τη βιομηχανία των αυτοκινήτων, στους ρίχνους αυτιά οι Κινέζοι, αλλά από τη λατρεία στις γάτες. Άντε και με το καλό να γίνουμε και εμείς γατομανοί στην Ελλάδα, να αναπτυχθεί η οικονομία, μπας και αυξηθεί λίγο και το βιωτικό επίπεδο πολλών. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώσαμε και για σήμερα. Θα τα πούμε αύριο. Ακολουθεί Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, Δελτίο Ειδήσεων, και αμέσως μετά Ανδρέας Πετρόπουλος. Καλό σας απόγευμα.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη ανατμήματα, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στην Αλίμου Κατεχάκη προς την Ηλιούπολη, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας και στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπους ανατμήματα. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από μεταμόρφωση μέχρι Κόμβο Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Παιανία έως Κόμβο Μαραθώνος. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο Αττικής μετά τη μεγάλη κινητοποίηση του πυροσβεστικού σώματος. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο. Εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, θέτει την Ελλάδα η Κομισιόν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2026. Για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης και για το κλείσιμο ενός αρνητικού κεφαλαίου που άνοιξε πριν από 16 χρόνια, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του, σημειώνοντας ότι η χώρα αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητα στην οικονομία της σε μια περίοδο κατά την οποία 10 άλλα κράτη-μέλη τίθενται σε καθεστώς εποπτείας λόγω υπερβολικών ελλειμμάτων. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η εξέλιξη αυτή δεν προέκυψε τυχαία, αλλά αποτελεί αποτέλεσμα της προσπάθειας των πολιτών και της πολιτείας. Πρόκειται για μια εξέλιξη με ιδιαίτερο ιστορικό βάρος, τόνισε το Υπουργείο Οικονομικών. Διάβημα διαμαρτυρίας στην Ουκρανία πραγματοποίησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Η Ελλάδα διατύπωσε με τον πλέον επίσημο τρόπο τη διαμαρτυρία της για το περιστατικό. Στις 28 και 29 Μαΐου, τόνισε κατά την ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λένα Ζοχιού, επιβεβαιώνοντας ότι η Αθήνα αναμένει πλέον την επίσημη απάντηση της Ουκρανικής πλευράς. Η Τεχεράν έχει συμφωνήσει ότι δεν θα αναπτύξει πυρηνικό όπλο, αποκάλυψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ενώ υποστήριξε πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ, εμπλέκεται στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμη με το Ιράν, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, σημειώνοντας ότι εναπόκειται στον Ντόναλντ Τραμπ να αποφασίσει αν θα χρειαστεί περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση. Την ίδια ώρα, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 63 τραυματίστηκαν από την Ιρανική επίθεση με ντρόουνς και πυράβλους στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, δύο Ιρανοί διπλωμάτες κηρύχθηκαν ως ανεπιθύμητα πρόσωπα λόγω των συνεχιζόμενων επιθετικών ενεργειών. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ζήτησαν να υιοθετήσουν οι χώρες του κόλπου μια κοινή θέση μετά τις ιρανικές επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν.

0: κινηματογράφου, ενώ άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα σε ιστορικές τηλεοπτικές σειρές όπως ο Άγνωστος Πόλεμος, η Πανθέη και η Πρόβα Νηφικού. Τρία στελέχη του βασιλικού ναυτικού έχασαν τη ζωή τους όταν ελικόπτερο συνετρίβει κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης στον Ντέβον της Αγγλίας, σύμφωνα με το BBC. Και στην αθλητική σας ενημέρωση στο ΣΕΦ, στις 9 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τη σειρά των τελικών, η οποία θα κριθεί στις 3 νίκες για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη Λαϊκή Απογευματινή.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Για αύριο, Πέμπτη, στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο δυτική ως 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και ως 6 στο σαρωνικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 30 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 20 έως 28 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Λιφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύρη και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, τα επιρροτικά νεφώσεις και τοπικές μπόρες ή καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια, κυρίως αρινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και σταδιακά βορειοδυτική ως 5 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Καλησπέρα, 6 και 9 πρώτα λεπτά η ώρα. Είμαστε Τετάρτη σήμερα. Ξεκίνησε νωρίτερα η εβδομάδα αυτή, ή μάλλον αργότερα η εβδομάδα αυτή, και έχουμε φτάσει Τετάρτη χωρίς να το έχουμε καταλάβει. Αν και με τους ρυθμούς της επικαιρότητας, πραγματικά η μία μέρα έτσι αυτές τις μέρες και πιάνει για δύο, μην σας πω και για τρεις, με όλα αυτά που γίνονται και με όλη αυτή την πολιτική, πώς να το πω, το πολιτικό τραπέζι που έχει ξεδιπλωθεί μπροστά μας, και δεν μπορούμε να πάρουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας από το τι βλέπουμε, τι ακούμε και πού θα πάει το πράγμα όλο. 3 του Ιουνίου, ένα καλοκαιράκι που έχει μπει για τα καλά και είναι μια χαρά μέχρι τώρα, μην αρχίσει και βάζει τίποτα σαραντάρια έτσι από τον Ιούνιο, να το απολαύσουμε λιγάκι και μετά θα, εντάξει, θα γυρίσουμε στα συνηθισμένα και σε όλα αυτά που γίνονται τα τελευταία πολλά χρόνια. Μια επικαιρότητα σήμερα που είχε απ' όλα. Ήθελα να ξεκινήσω εγώ από την ιστορία του drone. Έγινε το διάβημα από τον κύριο Γιώργο Γεραπετρή, τον Υπουργό Εξωτερικών. Ενημέρωσε την ΗΠΑ, την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τα αποτελέσματα της έρευνας σε ό,τι αφορά το περίφημο drone στο Ιόνιο, στη Λευκάδα, στις ακτές της Λευκάδας που βρέθηκε. Και είχε και επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον κύριο Μάρκ Ρούτε. Βέβαια, για το θέμα ενημέρωσε και διαζώσεις που λέμε

τον Ουκρανό ομολογό του στη Λεμεσό. Έχει περάσει όμως ένας, πώς να το πω, ένας μήνας. Έχει περάσει ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω, το διάβημα συνήθως γίνεται σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, απαιτείς εξηγήσεις, μπαίνεις δηλαδή στη δεύτερη φάση κτλ. Δεν θέλω να υπονοήσω τίποτα, αλλά εδώ πέρα, όπως λέει και ο ίδιος υπουργός, το σκάφος αυτό έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία. Θα μπορούσε να προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών, ακόμα και μια ανυπέρβλητη περιβαλλοντική ζημιά, αν συνέβαινε κάτι. Η παρατήρησή μου είναι ότι πολύ αργά πάει αυτό το πράγμα και στο φινάλε το ερώτημα μπαίνει το εξής. Θα μπορούσε αυτό το πράγμα να χαρακτηριστεί, εφόσον έχουμε πιστοποιηθεί ότι είναι ουκρανικό, το έχει αποδεχθεί σχεδόν και η Ουκρανία, ότι είναι μια πράξη η οποία ήθελε να, πώς να το πω, να ήταν και ακόμα και εχθρική, αν θέλετε, σε κάποια εισαγωγικά απέναντι στη χώρα μας. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αλλά καλό αργά παρά ποτέ για να πάρουμε χαμπάρι τι έχει γίνει ακριβώς. Γιατί μου φαίνεται αυτή η περίπτωση κάπως περίεργη.

Κατά τα άλλα, όπως θα ξέρετε τα πράγματα, συνεχίζω έτσι χωρίς την έξω λίγο από τα δικά μας. Ο Τραμπ πραγματικά έχει κάνει τρεις δηλώσεις σήμερα που δεν έχουμε καταλάβει τι έχει γίνει. Η μία δήλωση ότι είναι ότι τα πάμε πάρα πολύ καλά με το Χαμενεϊ, είναι θέμα χρόνου, δεν το αποκλείω να συναντηθούμε, δεν χρειάζονται χερσαίες δυνάμεις στο Ιράν, άρα πάνε όλα καλά. Όμως έρχονται τα διεθνή μέσα τώρα και εκτιμήσεις και αδειάζουν τον Τραμπ και λένε ότι υψηλότερος είναι τώρα ο πυρηνικός κίνδυνος στο Ιράν μετά τις επιθέσεις και ότι τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί όπως αφήνει να εννοηθεί ο Τραμπ. Το πιο σοβαρό απ' όλα είναι ότι είναι πολύ πιθανό αυτή η διελκυστίνδα, αν θα συμφωνήσουν, δεν θα συμφωνήσουν. Γιατί προσέξτε τώρα, υπάρχει και η τρίτη δήλωση που ξέχασα να σας την πω, ότι είπε ότι το Ιράν, ο Τραμπ το είπε αυτό, συμφώνησε να μην έχει πυρηνικά όπλα. Αλλά μπορεί να αλλάξει και γνώμη. Τι συμπέρασμα βγάζετε εσείς από αυτό? Λοιπόν, το έχουμε πει πολλές φορές ότι ψάχνει ένα εύσχημο τρόπο να κλείσει την υπόθεση ο Ντόναλντ Τραμπ χωρίς να φαίνεται ότι έχει αποτύχει. Όχι, θα μπορούσε κάποιος να πει και ότι έχει ιτηθεί. Εντάξει, αφήσουμε να μην είναι μεγάλη κουβέντα αν έχει ιτηθεί ή όχι, αλλά με βάση το αρχικό εγχείρημα που ξεκίνησε μαζί με το Ισραήλ, έχει αποτύχει. Έτσι λέγεται αυτό. Ψάχνει φόρμουλα αυτό να το καμουφλάρει με έναν τρόπο και να δείξει ότι επειδή αυτός έβαλε τέλος σε μια συμφωνία, έβαλε τέλος σε ένα πόλεμο και έρχεται σε μια συμφωνία, αυτό θα του πιστωθεί ότι πήγε τα πράγματα μέχρι τέλους όπως ήθελε. Αυτό είναι μαγική εικόνα, δεν υπάρχει αυτή η ιστορία. Και ξεκινάω στα δικά μας τώρα, θα μπω στα πιο πολιτικά μετά, γιατί έχουμε μία δήλωση, θα έλεγα βόμβα, από τον πρώην Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, από τον κύριο Κασαπίδη. Ήταν Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας μέχρι το 22, 23 μάλλον, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος δήλωσε ότι είχα καταγγείλει παράνομες επιδοτήσεις 15,7 εκατομμύριων ευρώ από το 2021. Τώρα τι έχει γίνει με την κυρία Τιχεροπούλου, τα έχετε διαβάσει, σε αυτά που αναφέρει βγαίνει ένα συμπέρασμα ότι ενδεχομένως η μισή και παραπάνω και τα πολιτικά πρόσωπα, κάποια πολιτικά πρόσωπα δεν φαίνεται να έχουν κάποια ευθύνη. Βέβαια ταυτόχρονα σχεδόν σε πολύ μεγάλες πόλεις, να το πω διαφορετικά, από την Κρήτη μέχρι τη Δυτική και τη Δυτική Μακεδονία και τα λοιπά, ανακαλύπτουμε ομάδες των 30, των 40, οι οποίες πολύ επιτίδια με ψευδείς δηλώσεις έπαιρναν πάρα πολλά χρήματα και αυτές οι υποθέσεις ερευνώνται και συλλαμβάνονται άνθρωποι με βάση την έρευνα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας σε συνεργασία και με την ελληνική αστυνομία.

0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι όχι απλώς βγήκαμε από το μνημόνιο, αλλά βγήκαμε και από την επιτήρηση, ότι τα δημοσιονομικά της χώρας είναι πολύ καλά. Την ώρα που είπε 10 τουλάχιστον χώρες με υψηλά ελλείμματα είναι στο μικροσκόπιο και στην επιτήρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ καλό ακούγεται, όχι απλώς καλό, πάρα πολύ καλό ακούγεται. Η αντίφαση όμως είναι η εξής. Ενώ πάνε όλα τόσο καλά, να το δεχθούμε, να μην το πειράξουμε καθόλου αυτό το αφήγημα, με εμάς τι γίνεται? Δηλαδή, τι όφελος έχουν οι πολλοί άνθρωποι, η πολύ μεγάλη πλειοψηφία από όλο αυτό? Εγώ θα πω ότι υπάρχει ένα όφελος, ότι είσαι μακριά από μια κρίση. Έχεις απομακρυνθεί από μια επικίνδυνη ζώνη, μάλιστα. Με αυτά που συμβαίνει, με τις εξελίξεις που έχουμε στη διεθνή οικονομία, με τους πολέμους, τις γεωπολιτικές αναταράξεις, πόσο θα κρατηθεί αυτό? Μακάρι να κρατηθεί και αλάργα από εμάς που λένε, αλλά μην βιαστούμε πάλι να πανηγυρίζουμε για πράγματα τα οποία μπορεί να ανατραπούν, όχι σύντομα τόσο, αλλά μπορεί να ανατραπούν όσον αφορά τις εντυπώσεις που καταγράφονται. Πολύ σωστά εδώ λέει ο φίλος ο Αντώνης που γράφει ότι αυτό που έγραψε η κυρία Τυχεροπούλου αφορά τη δεύτερη δικογραφία, όχι όλο το σκάνδαλο. Πολύ σωστά το λες. Γι' αυτό μίλησα κι εγώ. Τώρα, πώς θα πάμε εμείς σήμερα? Θα ασχοληθούμε με, προσπαθώντας να καλύψουμε όλη την επικαιρότητα, έχουμε 4 καλεσμένους. Δεν έχετε παράπονο, θα έχουμε τα πάντα όλα που λέγει και ο συγχωρημένος ο Αλέφαντος. Θα έχουμε τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη να συζητήσουμε. Έχουμε φτάσει στην 5η δημοσκόπηση. Σήμερα είναι η 6η και αύριο έρχεται 7η. Καταλαβαίνετε, 7 δημοσκοπήσεις γινόντουσαν σε ένα μήνα. Εδώ τις έχουμε σε μια εβδομάδα. 7 δημοσκοπήσεις σε μια εβδομάδα. Οπότε, όπως και να το κάνουμε, έχουμε μια εικόνα πια που νομίζω επιβεβαιώνεται. Θα επιβεβαιωθεί και σήμερα κατά πάσα πιθανότητα. Οπότε θα έχουμε να δούμε τα σως για όλους τους κομματικούς σχηματισμούς. Βεβαίως, μετά θα έχουμε την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, να συζητήσουμε και για την κυβερνητικό έργο και για τα αποτελέσματα που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, για άλλα θέματα. Θα ακολουθήσει μετά, στο δεύτερο μέρος, θα έχουμε και τον κύριο Θόδωρο Μαργαρίτη, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του Πασόκ Κινάλ, ένα Πασόκ το οποίο περνάει λίγο δύσκολα αυτές τις μέρες. Και είναι και φυσικό και επόμενο όταν έρχεται ένα κόμμα από το πουθενά που δεν ξέραμε πότε θα εμφανιστεί. Άλλοι λέγανε το Σεπτέμβριο, άλλοι λέγανε πιο μετά το Σεπτέμβριο, άλλοι λέγανε στο τέλος Ιουνίου. Τελικά εμφανίστηκε το κόμμα του κ. Τσίπρα. Δείχνει να παίρνει κεφάλι για τα καλά σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Αυτό προκάλεσε ουσιαστικά και τη διάλυση, για να το πούμε καθαρά, αν και στενοχωριούνται κάποιοι άνθρωποι, τη διάλυση της Νέας Αριστεράς. Είναι το σταυροδρόμι του ΣΥΡΙΖΑ μπροστά στην Κεντρική Επιτροπή που συνεδριάζει το Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, και καταλαβαίνετε ότι το βλέπετε κι εσείς. Οδηγούμαστε σε τελείως διαφορετικό πολιτικό σκηνικό. Κόμματα φεύγουν από το, από το προσκήνιο, κόμματα μπαίνουν, οι συσχετισμοί αλλάζουν και να δούμε πού θα βγάλει όλο αυτό. Και στο τέλος, εκεί γύρω στις 7 και 20 θα μιλήσουμε με τον κύριο Χριστόφορο Βαρναρδάκη, είναι πολιτικός επιστήμονας, τα λέμε εδώ κάποιες φορές συχνά. Έχει άποψη, μπορεί να κρίνει νομίζω και με επάρκεια το τι βλέπουμε, αν είναι επαρκή τα κόμματα που έρχονται, αν τα κόμματα που φεύγουν, φεύγουν λόγω ανεπάρκειας κυρίως και όχι τόσο πολιτικής συγκυρίας και αλλαγής σχετισμών και όλα αυτά τα πράγματα. Όρεξη να έχετε να μας ακούτε που λέμε σήμερα. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα.
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
2: και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάρο χορεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
8: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
7: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
9: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
10: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
11: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
10: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
11: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
10: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: 6 και 22 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε να ανοίξουμε, να πω έτσι, όλο το κουτί της Πανδώρας με τις δημοσκοπήσεις, τα καινούργια κόμματα και όσα συμβαίνουν. Το ανοίγουμε να μου πεις μέρα παραμέρα, αλλά δεν βγάζουμε άκρη, αλλά εντάξει, προσπαθούμε τουλάχιστον. Καλωσορίζουμε τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη, η διευθυντή ερευνών της Οπίνοπολ. Καλησπέρα σας.
12: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Και κάνατε και μία έρευνα η οποία ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριών. Τώρα δεν ξέρω σε τι διαφέρει από τις άλλες, δηλαδή σε τι διαφέρει καθοριστικά από τις άλλες. Γιατί μπήκατε εσείς στο στόχαστρο, δεν το κατάλαβα, αλλά τέλος πάντων.
12: Τέλος πάντων, παρακάτω που λέτε.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα θα έχουμε άλλη μία και αύριο επίσης άλλη μία, Πέμπτη. Ναι. Πάμε σε 7 μέρες 7 δημοσκοπήσεις κάπου εκεί. Μάλλον, όχι, ψέματα. Σε 9 μέρες 7 δημοσκοπήσεις, για να είμαι δίκαιος.
12: Ναι, νομίζω ότι ίσως δούμε και την Κυριακή από ό,τι ακούω, δεν είμαι σίγουρος.
0: Εντάξει. Ωραία.
12: Σε εφημερίδα Κυριακάτικη.
0: Ωραία. 10 σε 15 μέρες.
12: Μια χαρά.
0: Καλά είναι. Καλά είναι. Ναι. Εμάς μας συμφέρει γιατί έχουμε δουλίτσα. Έχουμε έτοιμο θέμα. Δεν δουλεύουμε καθόλου. Βλέπουμε, παρατηρούμε, ακούμε τα σχόλια τα δικά σας και σε αυτά αρχίζουμε και μιλάμε. Δεν είναι εύκολο το θέμα αυτό. Δεν είναι δύσκολο.
12: Με αυτό συζητούσα με κάτι συναδέλφου σας.
0: Ναι.
12: Λέω, εντάξει, άλλοι ας φωνάζουν. Εσείς τι φωνάζετε?
0: Έλατε.
12: Δουλειά σας δίνουμε.
0: Κάντε τα κορόιδα τώρα. Έτσι πάει. Ωραία. Μπορούμε, λογικά λέω εγώ, με μια ασφάλεια, όσα ασφάλεια υπάρχει σε χαρτογραφή τη στιγμή. Σε φωτογραφίες τη στιγμή, όπως λέμε, είναι με μια σχετική ασφάλεια να πούμε ότι σταδιακά αλλά διαμορφώνεται πια ένα καινούριο πολιτικό σκηνικό.
12: Αναμφίβολα.
0: Mm.
12: Εδώ που τα λέμε τα τελευταία χρόνια, ας πάρουμε από τις ευρωεκλογές και μετά, μπορεί να λέγαμε ότι και έτσι είναι, η κάθε έρευνα είναι μια φωτογραφία της στιγμής. Αλλά ήταν τόσο πολύ ανέγκυχτο επί της ουσίας το πολιτικό σκηνικό. Δηλαδή βλέπαμε οριακές αλλαγές, δεν βλέπαμε. Άντε έπεφτε η Νέα Δημοκρατία, άντε ανέβαινε ένα κόμμα πιθανά. Πέρυσι είχαμε την έκπληξη να περάσει δεύτερη κυπλεύση ελευθερίας, κράτησε ένα δίμηνο.
0: Ναι.
12: Ουσιαστικά δηλαδή είχαμε ένα βίντεο, δεν είχαμε φωτογραφία της στιγμής. Πάνω κάτω ήταν. Τώρα μπαίνουμε και για μας, εννοώ, που μετράμε, σε μια νέα κατάσταση. Γιατί πάμε να δούμε μάλλον, και ήδη παίρνουμε μια πρώτη γεύση δομικών αλλαγών στην αρχιτεκτονική του πολιτικού συστήματος, και σε πρώτη φάση το βλέπουμε στις δυνάμεις αντιπολίτευσης, ας πούμε. Mm-hmm. Δηλαδή η είσοδος των δύο νέων κομμάτων, η επίσημη εμφάνισή τους, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρισιανού, φαίνεται να δημιουργεί μια μεγάλη ταραχή, πώς το λέμε, ταραχή, ωραία κατάσταση, κάπως έτσι, μια αναδιάταξη. Δηλαδή με το καλημέρα έχουμε το κόμμα του κ. Τσίπρα δεύτερο. Έχουμε ένα κόμμα σαν της κυρίας Καρισιανού, ουσιαστικά να δίνει μάχη για την τρίτη τέταρτη θέση με το Πασόκ. Mm-hmm. Δηλαδή, εμείς για παράδειγμα βρήκαμε λίγο πιο πάνω την κυρία Καρισιανού. Mm-hmm. Οι άλλες έρευνες το βρήκαν πιο κάτω, μισό τα εκατό. Mm-hmm. Μία ή άλλη, εγώ θα έλεγα. Mm-hmm. Ουσιαστικά εκεί γίνεται ένα ντέρμπι, γιατί ο κύριος Τσίπρας εμφανίζεται από 3-5 μονάδες μπροστά.
0: Ναι. Mm-hmm.
12: Και το χαρακτηριστικό είναι ότι πιέζονται κόμματα, όλα, καταρχάς όλα πέφτουν.
0: Το όλα πέφτουν.
12: Πολύ. Mm-hmm. Ο ΣΥΡΙΖΑ
0: mm-hmm. πέφτει πολύ.
12: Πέφτει πάρα πολύ, ναι. Θα ζήσει και μια κεντρική επιτροπή, δεν ξέρω τι θα βγάλει, αλλά ήδη μετριέται κοντά στο 1,7 τουλάχιστον, το βρήκαμε εμείς. Άρα αυτό είναι προάγγελος δομικών αλλαγών. Τίθεται ένα ερώτημα, δηλαδή, ποιος θα είναι τελικά ο δεύτερος, ο τρίτος, ο τέταρτος, και πόσα κόμματα θα επιβιώσουν. Γιατί νομίζω ότι θα δούμε και στα δύο επίπεδα αλλαγές. Τώρα μια γεύση πήραμε, λέμε ότι είναι κυριολεκτικά φωτογραφία της στιγμής, γιατί μπήκαμε σε μια νέα πολιτική φάση. Έχουμε ανάγκη να μελετήσουμε τις τάσεις για να γίνουμε πιο σίγουροι. Βλέπουμε βέβαια και κάποια πράγματα τα οποία μας προειδεάζουν χωρίς να βιαζόμαστε.
0: Ναι.
12: Δηλαδή αντικειμενικά μια δυναμική εμφάνιση ο κύριος Τσίπρας. Πήγε δεύτερος.
0: Ναι.
12: Θα δούμε αν θα συνεχιστεί.
0: Ναι.
12: Δεν είναι άσχημη σαν έναρξη, το αντίθετο θα λέγα.
0: Ναι.
12: Επίσης και η δύναμη της κυρίας Καρισιανού, ανεξάρτητα αν κάποιος τη βρήκε τρίτη ή τέταρτη, είναι πάνω από το 10% σε όλες τις έρευνες τουλάχιστον. Λοιπόν, δεν είναι κάτι χωρίς αξία. Λοιπόν, άρα πρέπει να το παρακολουθήσουμε, γιατί θα δούμε σημαντικές αλλαγές στο επόμενο διάστημα, αλλά χρειαζόμαστε έρευνες.
0: Πάντως, πριν προχωρήσουμε, ήθελα να κάνω μια παρατήρηση ότι πριν δύο-τρεις μήνες και πριν δύο μήνες, ίσως και λιγότερο, η εκτίμηση που υπήρχε ότι η αποδοχή, να το πω έτσι, της κυρίας Καρισιανού ήταν υψηλότερη του Αλέξη Τσίπρα.
12: Ναι.
0: Δηλαδή ήταν ένα πρόσωπο που μάζευε πολύ κόσμο.
12: Ναι, έχετε δίκιο. Δηλαδή στη δυνητική ψήφο.
0: Ναι.
12: Καταρχάς, πριν και από τις μετρήσεις για τη δυνητική ψήφο, όταν ακούστηκε η κυρία Καρισιανού, είχε τεράστια δημοφιλία καταρχάς. Σιγά σιγά τώρα πια είναι, κρίνεται σαν αρχηγός. Στη δυνητική ψήφο είναι γεγονός ότι συνέχιζε μέχρι και τώρα να είναι, μέχρι και πρόσφατα.
0: Ναι, δηλαδή, μέχρι πριν 20 μέρες.
12: Να είναι λίγο πιο πάνω, δηλαδή να είναι 1-2% πάνω από τον κύριο Τσίπρα. Είναι αυτό που λέγαμε, η σχετικότητα της δυνητικής ψήφου.
0: Εδώ όμως έχουμε μια έκπληξη. Υπολογίζαμε τον κύριο Τσίπρα μεταξύ του 10, του 12 το πολύ εκεί, και την κυρία Καρισιανού ότι μπορούσε να πάει και σε ένα 15-16, και εδώ είναι τούμπα τα πράγματα.
12: Ναι. Εγώ νομίζω ότι το τελευταίο δίμηνο άλλαξαν πράγματα.
0: Όπως?
12: Επειδή, για να είμαστε εντελώς ειλικρινείς, εμείς σε συνθήκες εργαστηρίου μετρούσαμε, υπήρχε φάση που ήταν πολύ κοντά οι δύο.
0: Ναι.
12: Αυτό άλλαξε από τη στιγμή που Αλέξη Τσίπρας άφησε όλη αυτή τη φιλολογία, μπορεί Σεπτέμβρη, μπορεί Οκτώβρη, θα δω, έρχεται, δεν έρχεται.
0: Ναι.
12: Το οποίο ένας κόσμος είχε παγώσει που ήταν σε αναμονή και μπήκε σε δράση.
0: Ναι.
12: Αυτό συσπήρωσε δυνάμεις.
0: Ναι.
12: Και μάλιστα θα έλεγα, επειδή βάλα μία ερώτηση, νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον. καμιά φορά τη βάζουμε και στην opinion poll, είτε τη δημοσιεύουμε είτε όχι, για να ξέρουμε εμείς τι γίνεται. Ο κύριος Τσίπρας, να ξέρετε, αυτή τη στιγμή από τα ποσοστά που εμφανίζεται, έχει πολύ ψηλό ποσοστό πιστότητας ψήφου. Δηλαδή, το,
0: ναι.
12: Ξέρετε, κάνουμε την ερώτηση, ας πούμε, σίγουρα θα το ψηφίσετε ή μπορεί μέχρι τις εκλογές να αλλάξετε. Φτάνει το 80% θα το ψηφίσω.
0: Μάλιστα.
12: Στην κυρία Χριστιανού το αντίστοιχο ποσοστό είναι στο 60-65. Είναι πιο κάτω για αυτή την ώρα.
0: Το κάνετε και στα άλλα κόμματα αυτό?
12: Αυτό το κάνουμε, ναι.
0: Ναι. Στο Πασόκ, ας πούμε.
12: Μην σταθώ τώρα, γιατί ειδικά με το Πασόκ νομίζω ότι σε δύο σημείο, αλλά και στα άλλα.
0: Εντάξει, το αφήνω, εντάξει. Το αφήνω.
12: Όχι, δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Απλά επειδή θα τρέξω και να διαρρεύνε και το αποτέλεσμα μιας τέτοιας ερώτησης σκοπεύουμε να το δημοσιεύσουμε, θα φανεί για όλα τα κόμματα.
0: Οπότε... Μάλιστα. Όχι, ξέρετε γιατί το λέω. Γιατί δεν είχα πρόθεση τώρα μου αποκαλύψετε μέρος της δουλειάς και της προσέγγισης επιστημονικής που κάνετε, αλλά λίγοι περίμεναν. Περίμεναν θα πληγεί η πλεύση ελευθερίας με την εμφάνιση των δύο κομμάτων. Σε ένα σημείο και ο Βελόπουλος. Τα πιο μικρά δεξιά κόμματα ενδεχομένως. Ξέραμε πάρα πολύ καλά ότι θα είναι πολύ μεγάλο το πλήγμα για το συνασπισμό και την αριστερά. Στο Πασόκ δεν περιμέναμε ότι το Πασόκ, ας πούμε, σε μια δημοσκόπηση χάνει 2%. Σε άλλη δημοσκόπηση χάνει
12: και
0: τρεις μονάδες. Δηλαδή αυτό δεν το περιμέναμε.
12: Προσέξτε. Έλεγα, δεν θυμάμαι αν το λέγαμε και μαζί.
0: Ναι.
12: Έλεγα στις συνεντεύξεις το εξής. Επειδή είναι πλούσια γλώσσα η ελληνική.
0: Ναι.
12: Φαινόταν η διείσδυση και του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρισιανού μικρότερη αναλογικά στο Πασόκ από ό,τι εμφανιζόταν σε άλλα κόμματα. Και έλεγα, το λιγότερη δεν σημαίνει μηδενική.
0: Ναι.
12: Τι εννοούσα? Για παράδειγμα, αν πάρουμε τον Αλέξη Τσίπρα, ρωτάγαμε και βλέπαμε στους ψηφοφόρους του Πασόκ. Τα ψηφίζατε ένα τέτοιο κόμμα? Πολύ πιθανό 5%, αρκετά πιθανό 15%. Πάνω κάτω τα νούμερα τα ίδια, και αυτό ήταν ακόμα πιο έκπληξη για μας. Βλέπαμε και για την κυρία Καρισιάνου. Τώρα, ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καρισιάνου, ουσιαστικά το κάθε κόμμα παίρνει ένα 7-8, σε αυτό και χθες που παρακολουθούσα τις πάλις και την κοίταζα σήμερα και στη δικιά μας σαν opinion poll, ήταν το ίδιο. Δηλαδή από το Πασόκ ο Τσίπρας αυτή την ώρα παίρνει ένα 7-8% και το ίδιο περίπου η Καρισιάνου. Προσέξτε. Κάποιος μπορεί να πει 7% ή 6%. 7 και 7, 14 ή 15. 15% του 13% που είχε σε ευρωεκλογές είναι κοντά δύο μονάδες.
0: Κοντά δύο μονάδες, έχετε δίκιο, ναι. Ναι.
12: Γιατί έχει σημασία το ποσοστό. Τι να το κάνω εγώ να φαίνεται διείσδυση 50% σε ένα κόμμα που έχει 3%. Καταλαβαίνετε όλα.
0: Ναι. Σωστά το λέτε.
12: Δηλαδή φαινόταν αυτό. Υποτιμιόταν μόνο γιατί στον άλλον παίρναγε πιο εύκολα ότι 5%.
0: Ωραία. Κατάλαβα. Δώστε μου 20 δεύτερα για το σήμα μας, επανερχόμαστε.
13: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη, διεθνή ερευνητή Opinion Poll. Εγώ να αφήσουμε τα, έτσι λίγο τα της αντιπολίτευσης, να το πω έτσι. Και να μπούμε τώρα λίγο, ας πούμε, πρώτη κάλπη. Έτσι. Είναι μακριά βέβαια, πολύ, και δεν ξέρω αν είναι. Όλοι λένε θα είναι τον Μάρτι, Απρίλη. Εντάξει, υπάρχει και μια ιδέα ότι μπορεί να είναι και το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, θα το δούμε.
12: Αλλά,
0: ναι, δεν ξέρω. Είναι πραγματικά έτσι όπως έχει διαμορφώνεται τώρα το νέο πολιτικό σκηνικό, και αυτό θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Αν η κάλπη. Εγώ αυτό πιστεύω, εσείς τι λέτε?
12: Ναι, οπωσδήποτε θα παίξει.
0: Ναι, γιατί.
12: Σύνοτι υπάρχει μια αρχή στην πολιτική.
0: Ναι.
12: Μπορεί να λέμε ο χρόνος είναι χρήμα, ο χρόνος όμως πιθανά να επιφυλάσσει και εκπλήξεις. Άλλες είναι ευχάριστες, άλλες δυσάρεστες.
0: Ναι. Και εκεί που έλεγες έπρεπε να τις κάνω πριν 6 μήνες, το σκέφτεσαι μετά, και εκεί που έλεγες ότι βιάστηκα. Έτσι γίνεται.
12: Ακριβώς.
0: Ναι. Θέλω να ρωτήσω το εξής τώρα. Αυτά τα δημοσκοπικά δεδομένα που έχουμε πια σε 5-6 επαληθεύσεις, πάνω κάτω τα ίδια. Πολύ ελάχιστες οι αλλαγές, οι διαφοροποιήσεις. Υπάρχει μια ασφάλεια, όσο υπάρχει ασφάλεια σε αυτά τα πράγματα, να πεις πρώτον ότι θα χρειαστούμε δεύτερη κάλπη. Δεύτερον, ότι στην πρώτη κάλπη θα κριθούν και πολιτικές ηγεσίες. Δηλαδή, είναι άλλη πρώτη κάλπη χωρίς αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία 30 συν και άλλο 30 πλην. Είναι άλλη πρώτη κάλπη με το Πασόκ τέταρτο ή τρίτο και άλλη η πρώτη κάλπη με το Πασόκ δεύτερο. Και επομένως και για τους άλλους, για την Καρισιανού και για τον Τζίπρα.
12: Ναι. Καταρχάς αυτό ισχύει για τα πιο μεγάλα κόμματα. Mm-hmm. Ας μου επιτρέπει να πω ότι και μια μικρότερη επίδοση από αυτή που δείχνει η κυρία Καρισιανού, δεν είμαι μελλοντολόγος, μπορεί να πάρει και παραπάνω, δεν θα είναι αποτυχία.
0: Έλατε,
12: ένα νέο κόμμα ξαφνικά να βρεθεί με 30 βουλευτές. Δεν είναι τώρα τα λέμε όπως είναι.
0: Απόλυτα.
12: Άρα η κυρία φορά το Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, ανεξαρτήτως θέσεων τώρα. Σαν βασικές πολιτικές οντότητες που έχουν παρελθόν, παρόν και θέλουν να έχουν και ένα μέλλον προφανώς. Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι όπως είναι δομημένο η ιστορία των εκλογών και των προανακριτικών, εκτός αν δούμε ακραίες περιπτώσεις, δεν θα τεθεί θέμα. Θα υφέρπει, αλλά δεν θα τεθεί θέμα ηγεσίας σε κάποιο κόμμα. Π.χ. τη Νέα Δημοκρατία τώρα για να μιλήσουμε.
0: Ναι.
12: Η Νέα Δημοκρατία, όταν για παράδειγμα εμείς βρίσκουμε λίγο πάνω από το 30, για να είμαστε σαφείς, και μάλλον πρέπει να αρχίσουμε να το εξηγούμε οι εταιρείες, στο εύρος τιμών είναι από 28 ως 32. Μπορεί να είναι και 28, θέλω να πω δηλαδή.
0: Ναι,
12: μπορεί να είναι
0: σωστά.
12: Καταλάβετε.
0: Μπορεί να είναι και 32, ναι.
12: Ακριβώς, ναι. Mm. Είναι τέτοια η ταχύτητα του χρόνου.
0: Ναι, μια και το αναφέρετε, εκεί θα παίξει ρόλο ο Σαμαράς που όπως φαίνεται κατεβαίνει. Δηλαδή, πόσο μπορεί να φρενάρει την κατάσταση εκεί?
12: Κοιτάξτε, η δικιά μου γνώμη είναι ότι θα τραβήξει δυνάμεις από φωνή λογικής ένα κομμάτι, ίσως να πιέσει λίγο τον κύριο Βελόπουλο, και οπωσδήποτε, αν όχι από αυτούς που τώρα δηλώνουν Νέα Δημοκρατία,
0: από αυτούς που είναι πιο αποστασιοποιημένοι, πάνε λευκό άκυρο,
12: που είναι στους αναποφάσεις, από αυτούς τους μετράμε και τους κατανεμούμε. Άρα μπορεί να έχει κόστος μία μισή, δύο μονάδες θα φανεί. Στη συγκυρία όμως που βρισκόμαστε, και το μισό τα 100 πια και το οτιδήποτε έχει αξία.
0: Έχει αξία, βέβαια.
12: Άρα μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο σε μία αυτοδυναμία, σε μία πολιτική εξέλιξη ή όχι.
0: Μία ερώτηση ακόμα. Οι έρευνες που γίνονται, και το λέω για να τα ακούσουν περισσότερο οι φίλοι που μας ακούνε, είναι πανελλαδικού χαρακτήρα?
12: Ναι.
0: Μπράβο.
12: Κοίταξε, αυτές που δημοσιεύονται στα κανάλια είναι όλες πανελλαδικού.
0: Ακριβώς.
12: Από εκεί και πέρα υπάρχουν τοπικά μέσα.
0: Σωστό.
12: Οι οποίοι λέει θέλω μία στην Κρήτη.
0: Φυσικά, εγώ λέω για αυτές. Να, η δικιά σας προχθές.
12: Αυτές όλες είναι πανελλαδικού
0: χαρακτήρα. Το λέω αυτό γιατί διαβάζοντας έτσι μια κριτική που γίνεται γενικότερα από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, λένε ας πούμε στο εξής, ότι εμείς ας πούμε στην Αρκαδία έχουμε πολύ μεγάλες δυνάμεις. Ας πούμε είχαν πάρει 17% στην Αρκαδία. Δηλαδή λένε, εντοπίζουν κάποια σημεία όπου το ΠΑΣΟΚ αναμφίβολα είχε πάει καλά, είχε βγει και δεύτερο κόμμα στο 23. Σε κάποιες περιοχές, όχι πολλές, σε κάποιες όμως.
12: Σήμερα διάβαζα σε νομούς της Κρήτης ότι παίρνει πολύ καλά ποσοστά πηγή.
0: Μπράβο, ναι.
12: Όμως, προσέξτε, αυτό που έχει, το κάθε αποτέλεσμα έχει αξία για την περιοχή του. Ωστόσο, πρέπει να δούμε το εξής. Στο πανελλαδικό δείγμα, η κάθε περιοχή έχει την αξία που της έχει δώσει η συμμετοχή λόγω απογραφής. Δηλαδή, Και στη Κρήτη, επειδή το συζητάνε όλα τα κόμματα, επειδή είχαμε και εναλλαγές. Είχε περάσει και ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτος, πήγε σε νόμο στο ΠΑΣΟΚ, είχε περάσει η Νέα Δημοκρατία, δεν είναι. Mm-hmm. Είναι ένα νησί, δεν θα το υποτιμήσω, αλλά ό,τι και να πάρει κάποιος θα επηρεάσει το συνολικό. Αλλά είναι το 6% ενός δείγματος έρευνα. Mm-hmm. Για να συνεννοούμε, καταλαβαίνετε να πω. Το 50% είναι το λεκανοπέδιο Αττικής που από μόνο του είναι 35%, είναι το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης, αλφαβήτα.
0: Και έτσι εξηγείται, πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε έτσι, γιατί έτσι εξηγείται πως ενώ το ΠΑΣΟΚ σε ένα μεγάλο κομμάτι της επαρχίας ήταν και δεύτερο κόμμα, με 6% στην Αθήνα και 7% στη Θεσσαλονίκη αν δεν κάνω λάθος, έτσι βρέθηκε στο 12.
12: Μα κοιτάξτε, αν μετράγαμε για παράδειγμα μόνο Μακεδονία, για να αναφερθούμε και σε άλλο κόμμα, ο κύριος Βελόπουλος δεν θα ήταν στο 5-6% που βλέπουμε τώρα στις δημοσκοπήσεις. Θα ήταν σε άλλα ποσοστά, για να είμαστε σαφείς.
0: Βέβαια, βέβαια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζουπή.
12: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Γεια σας.

0: Όχι, εδώ, εδώ. Νόμιζα πήγε να το βάλει. Αυτά μας είπε και ο κύριος Ζαχαρίας Ζούπης. Νομίζω υπάρχει μια άλλη λογική των πραγμάτων, την οποία κάποιες φορές συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες, που λένε ότι αν δεν σ' αρέσουν τα αποτελέσματα, ψάχνει να βρεις ότι αυτό δεν το μετρήσαν σωστά, το άλλο δεν έγινε έτσι. Αποδέξου ότι το μυστικό σε αυτήν την ιστορία, αποδέχεσαι την εικόνα. Δεν πανικοβάλλεσαι και κοιτάς με βάση και τα δείγματα που έχεις, αλλά και τη δουλειά που έχεις κάνει εσύ, που δεν έχει πάει καλά το πράγμα. Δεν τελειώνουν οι εκλογές για την πρώτη ή και τη δεύτερη θέση από 8 μήνες πριν άνοιξουν οι κάλπες. Δεν τελειώνουν τα πράγματα. Και μια διαφορά των 2-3 μονάδων ανατρέπεται. Όπως και μια διαφορά των 12 μονάδων μπορεί να πέσει στις 8 ή μπορεί να πάει στις 16. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Λοιπόν, μουσική ανάσα, επανερχόμαστε σε πολύ λίγο. Θα έχουμε μαζί μας την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
2: Ρωμαίος!
3: Ιουλιέτα!
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Μα σύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.

Μου στέλνουν κάποιοι φίλοι εδώ μηνύματα και μου λένε αν ξέρω τι γίνεται με τον Κασελάκη και αν υπάρχει περίπτωση προσχώρησης στο ΠΑΣΟΚ. Παιδιά, εγώ νόμιζα το πρωί κάποιος κάνει πλάκα. Δεν ξέρω. Βλέπω τώρα κάποια δημοσιεύματα. Σε λίγο θα έχουμε και τον Θόδωρο τον Μαργαρίτη να μας πει τι γίνεται. Δεν το γνωρίζω. Πραγματικά. Δηλαδή δεν έχω καταλάβει αν είναι υπαρκτό θέμα αυτό ή κάποιος κάτι είπε και άρχισαν να γράφουν τα social media. Περί αυτού πρόκειται. Θα δούμε. Αν υπάρχει κάτι σοβαρό θα το καταλάβουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση.

0: Λοιπόν, περιμένουμε την κυρία Σδούκου από στιγμή σε στιγμή στο τηλέφωνο μας εδώ να συζητήσουμε. Λέγαμε και με τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη ότι ίσως έχουμε κάποια μεταβολή και στη δεξιά πλευρά του πολιτικού συστήματος στην περίπτωση στο δεδομένο ότι ο κύριος Αντώνης Σαμαράς θα προχωρήσει σε κόμμα. Δεν είναι κάτι θα μου πεις έτσι, λογικό είναι, αλλά θα δούμε πώς θα πάει. Να καλησπερίσουμε σε αυτό το σημείο λοιπόν την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Αλεξάνδρα Ζούκου. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Πετρούλου, σε εσάς, Σοκρατές.
0: Γυρνάτε από ό,τι κατάλαβα από την Κόρινθο, από την κηδεία του κυρίου Ταγαρά.
1: Ναι.
0: Τα συλληπιτήρια μας και από εδώ.
1: Συλληπιτήρια στην οικογένειά του.
0: Στην οικογένειά του. Σας βλέπω αρκετά πυκνά σε τηλεοπτικές εμφανίσεις και πολύ μάχημη και είναι ωραίο αυτό έτσι να βλέπεις και νέους ανθρώπους δυναμικά να βγαίνουν. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω όμως καταρχάς αν θεωρείτε ότι επηρεάζεται γενικότερα η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία από τις δημοσκοπήσεις που βλέπετε, δηλαδή αυτή την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, εσείς πώς την αντιμετωπίζετε? Δεν σας αφορά? Το βλέπουμε και το παρατηρούμε.
1: Ευχαριστώ για την ερώτησή σας και άκουγα και εγώ πολύ λίγο πριν που σχολιάζατε τις δημοσκοπήσεις που είναι μια αποκρυπτογράφηση έτσι τι σκέφτονται οι πολίτες και να σας πω κάτι όπως το νιώθω. Νομίζω ότι οι πολίτες και τα κομμάτια, κάποια κομμάτια του πολιτικού συστήματος έχω την εντύπωση ότι ζουν σε παράλληλα σύμπαντα, γιατί ανάμεσα, ξέρετε, σε αυτά που βλέπουμε έτσι στην πολιτική σκηνή και αυτά που συζητάνε οι πολίτες, τις παρέες, τις οικογένειες, πιστεύω ότι υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα, κύριε Πετρόπουλε. Δηλαδή, από τη μια έχουμε μια συζήτηση ποιος πήγε σε ποιο κόμμα, ποιος είπε τι, ποιος είχε βρει ένα πολιτικό, τώρα είναι μαζί του. Στα αλήθεια, το λέω έτσι ως ένας νέος άνθρωπος, δεν ξέρω, νοιάζει κανέναν... τώρα που μας ακούει το πολιτικό μέλλον του Χ, του Ψ, με ποιους όρους θα δεχτεί και ποιους ο Τσίπρας ή αν, δεν ξέρω, ο Δούκας ρίχνει βολές κατά του Ανδρουλάκη. Και το λέω γιατί νιώθω πολλές φορές ότι οι άνθρωποι όταν τα ακούνε αυτά θα νομίζουν ότι καίγονται μόνο για τις προσωπικές φιλοδοξίες, δηλαδή να το πω όπως θα το λέγανε τις παρές για την πάρτη τους. Ναι. Και έρχομαι τώρα και τι τους νοιάζει, γιατί το λέω αυτό, για με πάτε θα σας απαντήσω στην ερώτηση, γιατί νομίζω ότι αυτό που τους νοιάζει πιο πολύ είναι τι κάνει κάποιος για την ακρίβεια, τι κάνει για την ανάπτυξη, τι κάνει για την καθημερινότητα. Και εδώ επιτρέψτε μου να πω ότι είναι και η μεγάλη διαφορά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ δεν θα σας πω ότι είμαστε τέλειοι, δεν είμαστε. Όμως θα πω ότι έχουμε ένα σχέδιο, επιτρέψτε μου να πω, μέσα σε δύσκολες συνθήκες που το υλοποιούμε. Άρα η απάντησή μου σε αυτό που με ρωτήσατε για τις δημοσκοπήσεις είναι ότι εντάξει, έχει ενδιαφέροντα στοιχεία, είναι χρήσιμες και δεν θέλω να σας πω ότι περιχαρίσω ότι ξέρετε η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με 15 μονάδες διαφορά από το δεύτερο κόμμα. Θα έλεγα, εντάξει, βγάζουμε τα συμπεράσματά μας και να αφήσουμε να περάσουν και μερικοί μήνες για να δούμε και να έχουμε και μια πιο ξεκάθαρη εικόνα. Εγώ σε ένα πράγμα μόνο θέλω να σταθώ στις δημοσκοπήσεις, το οποίο προσωπικά με χαροποιεί, είναι ότι οι πολίτες στη μεγάλη πλειονότητα είδα ότι επιλέγουν τη σταθερότητα έναντι της αβεβαιότητας. Άρα καταλαβαίνει ο κόσμος ότι υπάρχει ένα ρευστό περιβάλλον στο διεθνές σκηνικό, άρα έχει σημασία η χώρα μας να έχει μια ισχυρή, σταθερή κυβέρνηση που θα μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις. Εμάς λοιπόν μας νοιάζει η δουλειά μας.
0: Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά ξέρετε, θα μπορούσε να σας πει κάποιος τώρα σε αυτό.
1: Ναι.
0: Μπορεί να έχετε δίκιο για τη σταθερότητα, ένα μεγάλο ποσοστό του... και στις δημοσκοπήσεις φαίνεται αυτό, επιλέγει τη σταθερότητα κτλ. Αλλά όλα τα άλλα θέματα που αναφέρατε είναι και η αχιλλέως θεύμα της Νέας Δημοκρατίας. Η ακρίβεια,
1: φυσικά,
0: η καθημερινότητα, αρκετοί βάζουν την κατάσταση στον χώρο της υγείας. Υπάρχουν δομικά προβλήματα που η αλήθεια είναι, και γι' αυτό υπάρχουν και χαμηλότερα ποσοστά πια, ότι δεν τα καταφέρατε στο βαθμό ίσως που θα μπορούσατε ή θα θέλατε μέσα σε 7 χρόνια.
1: Κύριε Μητρόπουλε, ξέρετε τι σκεφτόμουν. Όταν το 2023 ο κόσμος μας τίμησε με 41%, που ήταν πολύ καλό νούμερο, πιστεύετε ότι μας ψήφισε ξανά γιατί λύσαμε όλα τα προβλήματα της Ελλάδας στην προηγούμενη θητεία, το 19-23?
0: Το 23 ήταν ιδιαίτερες εκλογές. Είχαμε βγει από την πανδημία. Ο κόσμος κοίταγε, είχε φόβο. Ήτανε δηλαδή μια ιδιαίτερη κατάσταση.
1: Πόλεμος, μπράβο, ενεργειακή κρίση, όλα αυτά. Γιατί σε αυτή τη θητεία εδώ πάλι ο υβριδικός πόλεμος, είχαμε και ελληνοτουρκικά, είχαμε μπόλικα πράγματα. Στο 23-27 είναι ο κόσμος γύρω μας, έξω από την Ελλάδα, ήρεμος και ωραίος?
0: Όχι, δεν είναι ήρεμος και ωραίος. Και υπάρχουν και γεγονότα που μας επηρεάζουν και οικονομικά, όπως ο πολεμός στο Ιράν και τα λοιπά, με τις τιμές των καυσίμων και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά είναι και ένας ικανός χρόνος που μπορεί να σας κρίνει κάποιος.
1: Βεβαίως,
0: τι κάνατε στο σούπερ μάρκετ, ας πούμε.
1: Να σας πω κάτι. Θεωρώ ότι έχουμε πολλά πράγματα και αρκετά μέτρα που έχουμε πάρει. Μπορώ να σας πω για τη μείωση, την αλλαγή που κάναμε σε όλη τη φορολογική φιλοσοφία, τη μείωση των φόρων στους νέους, στις οικογένειες, στη μεσαία τάξη. Μπορώ να σας πω τους 86 φόρους που μειώσαμε, την αύξηση τον κατώτατο μισθό, καταργήσαμε τον νόμο Κατρούγκαλη.
0: Εγώ να τα ακούσω όλα αυτά. Όχι, δεν τον καταργήσατε. Τώρα πέσατε σε γνώστη, γιατί κάνω χρόνια το ρεπορτάζ της ασφάλισης. Δεν τον καταργήσατε. Λοιπόν, θέλω να πω.
1: Καταργήσαμε τον ένφια ή τον μειώσαμε, εν πάση περιπτώσει. 600.000 άνθρωποι βρήκαν δουλειά. Αλλά να σας πω κάτι. Εγώ δεν θέλω να ωρεοποιώ τις καταστάσεις καθόλου. Είμαι απόλυτα προσγειωμένη στη δύσκολη πραγματικότητα εκεί έξω. Και βεβαίως θα μας ακούει τώρα κάποιος και θα λέει: εγώ πάω σούπερ μάρκετ, κυρία Ζούγκου, και δεν μου φτάνουνε. Και δεν τον αδικώ, γιατί ξέρω ακριβώς πώς είναι. Πάω κάθε εβδομάδα και με τρία παιδιά ξέρω πολύ καλά πώς είναι ο λογαριασμός. Αλλά αυτό που λέω όμως είναι ότι πήραμε πολλά μέτρα, προστάτευσαν σε ένα βαθμό το εισόδημα. Πολλοί συμπολίτες μας είδανε πραγματικές αυξήσεις. Θα μου πείτε και τι να σου κάνουν 30 ευρώ, 50 ευρώ, 100 ευρώ. Δώσαμε και 800 εκατομμύρια συνολικά τώρα μέσα στην κρίση. Και προσέξτε, δεν κάναμε αυτό που έλεγε η αντιπολίτευση πέρυσι στην έκθεση της Θεσσαλονίκης, να μοιράζουμε αβέρτα ό,τι έχουμε σε χρήματα, σε να μην υπάρχει η πιθανότητα να σου σκάσει κάτι κακό.
0: Ωραία.
1: Το σημαντικό, τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω είναι ότι προσπαθούμε για το καλύτερο, κύριε Μητρόπουλε.
0: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι ιδιαίτερο σήμερα. Είδα το διάβημα της ελληνικής κυβέρνησης και του κύριου Γεραπετρίτη για το ουκρανικό ντρόν. Και θα μπορούσε να παρατηρήσει κάποιος. Έχει περάσει ένας μήνας. Τι έχει γίνει? Δηλαδή, μετά από ένα μήνα κάνουμε διάβημα και αλλάζει κάτι, εφόσον έχει διακριβωθεί πια ότι το ντρόν αυτό ήταν ουκρανικό, μπορούσε να δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα, μπορούσε να σκοτωθεί κόσμος αν είχε προσκρούσει κάπου, μπορούσε να δημιουργήσει ένα τεράστιο περιβαλλοντικό πρόβλημα στο Ιόνιο. Χίλια δύο πράγματα μπορούσαν να γίνουν. Γιατί έχουμε αυτή τη στάση και την αναμονή?
1: Τώρα θα μου επιτρέψετε να μην έχω τις επαρκείς πληροφορίες και γνώσεις για να σας πω.
0: Το λέω σαν παρατήρηση, ξέρετε,
1: το ότι είναι πολύ σοβαρό θέμα και έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν το συζητώ. Βεβαίως να πω ότι κινηθήκαμε άμεσα στο κομμάτι της πραγματογνωμοσύνης, να το πάρουν το Γενικό Επιτελείο Στρατού, δεν ξέρω, το Υπουργείο Άμυνας, να το ψάξουν, να το ξετινάξουν, να δούνε τι και πώς. Και σωστά θεωρώ λοιπόν ότι έγινε το διάγμα και θα περιμένουμε τις απαντήσεις σε κάθε περίπτωση, γιατί συμφωνώ, η ασφάλεια στα νερά, στη Μεσόγειο, στην Αυσιπλοεία είναι μείζον ζήτημα. Από εκεί πέρα έχω εμπιστοσύνη περισσότερο σε αυτό που κάνει ο κύριος Γεραπετρίτης, βεβαίως και το Υπουργείο Άμυνας. Κάτι περισσότερο δεν μπορώ να σας πω.
0: Εντάξει. Κυρία Ζούκο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
1: Ήτανε χαρά και δική μου, εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, καλή γεια συνέχεια. Σας. Να είστε καλά, γεια σας. Ήταν η αναπληρώτρια εκπρόσωπος, μάλλον η εκπρόσωπος τύπου, όχι αναπληρώτρια, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου. Είδαμε και τη δική της έτσι, μάτια και την γνώμη της, ακούσαμε για τις δημοσκοπήσεις και πώς βλέπει η κυβέρνηση. Έχει κάθε λόγο τώρα η κυβέρνηση να θεωρεί ότι μπορεί με ποσοστά όσον αφορά τα τις δημοσκοπήσεις που τη δείχνουν μεταξύ του 28-32 που λέει και ο κύριος Ζούπης, να θεωρεί ότι η επόμενη μέρα, ενδεχομένως και μετά τη ΔΕΘ, γιατί ήδη κάποια μέτρα έχουν αρχίσει να εμφανίζονται και θα εφαρμοστούν πολύ σύντομα, επομένως αυτά τα μέτρα δεν θα, δηλαδή στη ΔΕΘ θα υπάρχουν και πρόσθετα άλλα μέτρα, να λέει ότι εγώ ακόμα και μπορώ να διεκδικήσω και τρίτη θητεία αυτοδύναμη. Θα τα δούμε όλα αυτά, μην ανησυχείτε, και θα τα ακούσετε και θα τα μάθετε. Πάμε, δελτίο ειδήσεων. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, εμείς σε πολύ λίγο πίσω.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένουν οι καθυστερήσεις για τους οδηγούς στην κάθοδο του Κεφισού, στο ύψος της Μεταμόρφωσης, στην παραλιακή προς Πειραιά, από Γλυφάδα μέχρι Άλυμο, στην Αλίμου Κατεχά και από Ζωγράφου μέχρι Βύρωνα, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας και στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπου τμηματικά. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόμβο Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Παιανία έως Κόμβο Μαραθώνος, αλλά και στην έξοδο για Πειραιά. Εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, θέτει την Ελλάδα η Κομισιόν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2026. Για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης και για το κλείσιμο ενός αρνητικού κεφαλαίου που άνοιξε πριν από 16 χρόνια, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του, σημειώνοντας ότι η χώρα αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητα στην οικονομία της σε μια περίοδο κατά την οποία 10 άλλα κράτη-μέλη τίθενται σε καθεστώς εποπτείας λόγω υπερβολικών ελλημάτων. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η εξέλιξη αυτή δεν προέκυψε τυχαία, αλλά αποτελεί αποτέλεσμα της προσπάθειας των πολιτών και της πολιτείας. Πρόκειται για μια ιστορική απόφαση η οποία σηματοδοτεί το κλείσιμο μιας περίοδου 16 ετών που περιλάμβανε χρόνια δοκιμασιών και προκλήσεων για κάθε Έλληνα πολίτη, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πυρακάκης. Οι πολίτες επιλέγουν τη σταθερότητα έναντι της αβεβαιότητας. Το διεθνές ρευστό περιβάλλον για τον κόσμο έχει σημασία η χώρα να έχει μια σταθερή κυβέρνηση που θα μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις. Εμάς μας ενδιαφέρει η δουλειά μας και όχι τι κάνουν τα άλλα κόμματα, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρας Δούκου, σχολιάζοντας την αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό όπως καταγράφεται από τις δημοσκοπήσεις. Διάβημα διαμαρτυρία στην Ουκρανία πραγματοποίησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Η Ελλάδα διατύπωσε με τον πλέον επίσημο τρόπο τη διαμαρτυρία της για το περιστατικό. Στις 28 και 29 Μαΐου τόνισε κατά την ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού, επιβεβαιώνοντας ότι η Αθήνα αναμένει πλέον την επίσημη απάντηση της Ουκρανικής πλευράς. Η Τεχεράνη έχει συμφωνήσει ότι δεν θα αναπτύξει πυρηνικό όπλο, αποκάλυψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ενώ υποστήριξε πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπα Χαμενεΐ, εμπλέκεται στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμη με το Ιράν, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, σημειώνοντας ότι εναπόκειται στον Ντόναλντ Τραμπ να αποφασίσει αν θα χρειαστεί περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση. Την ίδια ώρα ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 63 τραυματίστηκαν από την Ιρανική επίθεση με ντρόουνς και πυράβλους στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, δύο Ιρανοί διπλωμάτες κηρύχθηκαν ως ανεπιθύμητα πρόσωπα λόγω των συνεχιζόμενων επιθετικών ενεργειών. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ζήτησαν να υιοθετήσουν οι χώρες του κόλπου μια κοινή θέση μετά τις Ιρανικές επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Η Τεχεράνη κατηγόρησε πάντως τις δύο χώρες ότι επέτρεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύσουν από τα εδάφη τους επιθέσεις εναντίον ενός Ιρανικού πετρελοφόρου στα στενά του Ορμούς και ενός πύργου τηλεπικοινωνιών στο νησί Κέσμ. Τους ισχυρισμούς του Ιράν διέψευσε το Κουβέιτ. Την αθώωση των τριών κατηγορουμένων για υπόθαλψη εγκληματία για την υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου γιου ταξίαρχου στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο στις 22 Απριλίου πρότεινε η εισαγγελέας της έδρας. Ωστόσο, για τον 20χρονο κατηγορούμενο, ο οποίος ήταν παρόν στη δολοφονία και άφησε το θύμα βοήθητο, η εισαγγελική λειτουργός ζήτησε να διαβιβαστούν τα πρακτικά στην εισαγγελία προκειμένου να διερευνηθεί εάν έχει διαπραχθεί το αδίκημα της απλής συνέργειας σε ανθρωποκτονία. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο Αττικής. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο. Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 94 ετών ο σπουδαίος ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Υπήρξε ένας από τους πιο εμβληματικούς πρωταγωνιστές του ελληνικού κινηματογράφου, ενώ άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα σε ιστορικές τηλεοπτικές σειρές. Τρία στελέχη του Βασιλικού Ναυτικού έχασαν τη ζωή τους όταν ελικόπτερο συνετρίβει κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης στον Ντέβον της Αγγλίας, σύμφωνα με το BBC. Και στην αθλητική σας ενημέρωση στο ΣΕΦ στις 9 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τη σειρά των τελικών η οποία θα κρεθεί στις 3 νίκες για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά και πάλι κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη Λαϊκή Απογευματινή.
2: Για αύριο Πέμπτη στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός.

0: 7 και 6 πρώτα λεπτά η ώρα. Λαϊκή Απογευματινή μπαίνει στο δεύτερο μέρος και απαντάω τώρα στους φίλους που στείλαν πάρα πολλά μηνύματα όσον αφορά την ένταξη του κ. Κασελάκη στο ΠΑΣΟΚ. Είπα και προηγουμένως, το θεωρώ, δεν ξέρω, μπορεί να μην έχω εγώ αυτή την πληροφόρηση ή να, το ρεπορτάζ να έχει τρέξει παραπάνω και να μην το γνωρίζω, αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι στο ΠΑΣΟΚ υπάρχουν συζητήσεις και για την κυρία Νίνα Κασιμάτη και την κυρία Θεοδόρα Τζάκρη. Η κυρία Νίνα Κασιμάτη έχει μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ και η κυρία Θεοδόρα Τζάκρη ήταν και μέχρι πρώτης, αν δεν κάνω λάθος, στο νούμερο 2 στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Επίσης άλλο ένα όνομα που συζητάει με το ΠΑΣΟΚ, ο ίδιος το είπε, είναι ο κύριος Σαλμάς. Λέει δεν έχει μιλήσει ο ίδιος με τον κύριο Ανδρουλάκη, αλλά δεν το αποκλεί να συζητήσει τις επόμενες ημέρες και λέει ότι δεν θέλει να κατέβει απλώς στην Έτωλο Ακαρνανία από όπου και εκλέγεται τα τελευταία πολλά χρόνια. Τώρα, το ΠΑΣΟΚ, στο ΠΑΣΟΚ υπάρχουν και αντιδράσεις σε μια σειρά πρόσωπα. Το είχαμε δει και σε προηγούμενο διάστημα, σε μια σειρά πρόσωπα τα οποία προσεγγίζονται και ανακοινώνονται. Να θυμίσω μόνο ότι η κυρία Τζάκρη ήταν βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, εκλέγεται από το 2004 στην Μπέλα και αν δεν κάνω λάθος είναι από τα λίγα πρόσωπα που έχει ψηφίσει και τα τρία μνημόνια. Πραγματικά το λέω. Το είχα συγκρατήσει αυτό γιατί ήταν μετρημένη στα δάχτυλα πώς είχαν ψηφίσει τα μνημόνια. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να καλησπερίσουμε τον κύριο Θόδωρο Μαργαρίτη, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ ΙΝΑΛ. Κύριε Μαργαρίτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Πέσατε πάνω στη μεταγραφολογία γιατί είχα πάρα πολλά μηνύματα που στην αρχή μου λέγαν αν υπάρχει θέμα συνεργασίας ή ένταξης μάλλον του κύριου Κασελάκη στο ΠΑΣΟΚ. Λέω, μου φαίνεται περίεργο, δεν ξέρω, δεν έχω ρεπορτάζ. Βέβαια, ξέρω για τις συζητήσεις με την κυρία Τζάκρη και με την κυρία Νίνα Κασιμάτη και διαβάζω και μια δήλωση του κυρίου Σαλμά. Δεν ξέρω, δεν είχα στο μυαλό μου αυτά τα πράγματα, αλλά αν θέλετε να το να πείτε δύο κουβέντες, αν γνωρίσατε και εσείς κάτι.
1: Εντάξει, ακούγονται διάφορα πράγματα. Τώρα ας περιμένουμε να δούμε τα πράγματα στην πραγματική του διάσταση. Τώρα ακούγονται διάφορα. Μερικά είναι ενδιαφέροντα, μερικά είναι και παρανοϊκά. Οπότε ας περιμένουμε.
0: Το παρανοϊκά καταλαβαίνω που πάει, δεν το συνεχίσω. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Okay. Έχει, πώς να το πω, έχουν αφιερωθεί ώρες στα κανάλια, δεξιά και αριστερά, έχουν γραφτεί κείμενα, παρακείμενα και οτιδήποτε. Όσον αφορά τώρα, όχι μια μίνι κρίση που θα έλεγα, κάποιες δημοσκοπήσεις που φέρουν κάποιες και αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή αναταράξεις με την έννοια ότι δεν πίστευε ότι μπορεί να είναι τρίτο σε κάποιες δημοσκοπήσεις και σε πολύ λίγες ακόμα και τέταρτο πίσω από την κυρία Καριστιανού. Γιατί αναμφίβολα εδώ έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Θα δούμε πόσο στην πορεία θα αντέξουν αυτές οι αλλαγές ή θα επιστρέψουμε στα παλιότερα. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Σε ποια συγκυρία βρίσκεται αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ? Γιατί υπάρχει αυτή η νευρικότητα?
1: Είναι προφανές ότι τα δημοσκοπικά ευρήματα δεν είναι ενθαρρυντικά για το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής αυτόν τον καιρό. Αλλά βέβαια πρέπει να τα δούμε με ψυχραιμία, γιατί η δημιουργία των δύο νέων κομμάτων ενισχύει το φαντασιακό των ανθρώπων, τις προσδοκίες. Επενδύουν σε αυτά, διότι βλέπουν ένα, ας πούμε, καινούριο προϊόν στο ράφι, χωρίς να ξέρουμε ακόμα το περιεχόμενο του περιτυλίγματος. Εντάξει, ο κύριος Τσίπρας δεν είναι τόσο καινούριο, παρ' όλα αυτά η προσπάθειά του, αντιληφθούμε ότι είναι μια καινούρια προσπάθεια, έτσι όπως μάλιστα την κάνει με έναν τρόπο που φαίνεται ότι είναι προσπάθεια να έχει μεγάλη απόσταση από το παρελθόν. Επομένως είναι λογικό αυτό. Έχει υπάρξει και στο παρελθόν τέτοια εξέλιξη. Νομίζω ότι σε πολλές περιπτώσεις έχουν εμφανιστεί καταγραφές οι οποίες ήταν υψηλές και στο δρόμο τρόπο.

0: κινητοποιήθηκαν, ακόμα και για το ίδιο το ΠΑΣΟΚ. Έχω νομίζω ότι είναι ένας αγώνας δρόμου. Αλλά αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι αν αυτές οι δημοσκοπήσεις πυροδοτήσουν μία συνεχή διαπάλη για τη δεύτερη θέση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ Κινάλ και την Ελλάς, με έναν τρόπο που θα θυμίζει σκυλοκαυγά, αυτό θα είναι βούτυρο στο ψωμί του κ. Μητσοτάκη. Mm-hmm. Και λυπάμαι που το λέω, αλλά στο μεν ΠΑΣΟΚ υπάρχει μια νευρικότητα και νομίζω ότι σιγά σιγά θα καταλαγιάσει το πράγμα. Διότι το ΠΑΣΟΚ λέει ότι αν είμαι με μία ψήφο διαφορά μπροστά, θα προσπαθήσω να κάνω προοδευτική διακυβέρνηση. Επομένως, μιλάει για όλα τα προοδευτικά κόμματα που θα υπάρχουν στο νέο κοινοβουλευτικό πεδίο. Από την Ελλάδα όμως βλέπω και το ακούω ακόμα και σήμερα που το άκουγα, θα είμαστε μόνοι μας και θα πάρουμε αυτοδυναμία. Δεν επιτρέψω να πω ότι έχει και λίγο δίκιο ο Νίκος Κοντζιάς όταν λέει ότι πολλές αυτοδυναμίες ακούει από τα κόμματα της κεντροαριστεράς, όταν δυστυχώς και οι σχετισμοί δεν είναι τόσο ευνοϊκοί. Μόνο με αθροίσματα φαίνεται ότι μπορεί να επιτεθεί κάποιο σχετισμό δυνάμεων.
1: Ναι. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας και νομίζω ήταν λογικό και αυτό που είπε ο κύριος Δούκας, ότι για να κυβερνήσει σήμερα, να κυβερνήσει μια προοδευτική, να παράταξει ή από μόνη της, αν δεν μπορεί, πρέπει να κάνει και συμμαχίες αντίστοιχες στον χώρο αυτών. Πώς να το πω, και αυτό δεν ακούστηκε από κάποιους έτσι, δηλαδή το θεώρησαν ύποπτο και λίγο αυτό. Νομίζω όμως δεν είναι λογικό. Καλά, θα υπάρχουν σίγουρα δύο κάλπες. Σίγουρα δύο. Στην πρώτη κάλπη, αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία και υπάρχει, ας πούμε, λογικά τώρα με τα στοιχεία που έχουμε, είναι δεύτερο ένα προοδευτικό κόμμα. Ας πούμε ότι είναι το ΠΑΣΟΚ. Δεν θα αναζητήσει ένα σύμμαχο για να κερδίσει εκλογές το δεύτερο γύρο.
0: Ακριβώς αυτό είπα, ότι η προσπάθεια πρέπει να είναι να μην φαγωθούν μεταξύ τους τα δύο σχήματα, γιατί αυτό διευκολύνει ο κ. Μητσοτάκη. Και είπα ότι τουλάχιστον το ΠΑΣΟΚ λέει ότι αν είμαι πρώτος, θα κάνω συνεργασίες με άλλα κόμματα που προοδευτικά, λογικό είναι να κάνω συζήτηση και με την Ελλάς. Ενώ ότι ούτως ή άλλως δεν θα βγω μόνοι μας και δεν κάνουμε καμία συνεργασία. Εντάξει, ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματα.
1: Έχετε ένα δίκιο, γιατί νομίζω και η κυρία Κουφονικολάκου μίλησε για όμορο. Δεν είπε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι όμορος χώρος, ας πούμε. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Εντάξει, αυτό επιτρέψτε να σας το πω, είναι μια χοντρή πατάτα. Γιατί εάν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως όλα δείχνουν από τις δηλώσεις του, και εφόσον θέλανε και ένα μεγάλο κόμμα, προσανατολιστεί να πάει και στην ευρωπαϊκή οικογένεια του SND, δηλαδή των σοσιαλδημοκρατών, τότε η ιστορία των όμορων χώρων είναι εν της πράγμαση. Ναι. Αφήστε που το να λες να μην θέλω να συνεργαστώ, το καταλαβαίνω. Αυτό είναι σεβαστό. Το να λες ότι ένα κόμμα της κεντροαριστεράς δεν είναι ένα όμορο με ένα άλλο κόμμα της κεντροαριστεράς, το θεωρώ λάθος. Και ακόμα και αν το έλεγε κάποιος από το ΠΑΣΟΚ για την Ελλάς, θα έλεγα ότι πρέπει λίγο να μάθει καλύτερη πολιτική γραμματική.
1: Ναι. Εντάξει. Τώρα, η βασική σας πολιτική γραμμή είναι ότι πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση όσον αφορά τη Νέα Δημοκρατία και έτσι όπως την έχετε περιγράψει. Είναι πολύ σκληρός ο κ. Ανδρουλάκης τελευταία. Ή νομίζω ότι αυτή η πολιτική γραμμή μπορεί να διώχνει κάποιους πιο κεντρώς ψηφοφόρους?
0: Ναι. Η αλήθεια είναι, κύριε Πετρόπουλο, ότι τις τελευταίες μέρες, για να συνετίσουν το ΠΑΣΟΚ την άλλα διάφοροι εκπρόσωποι στις δημόσιες συζητήσεις της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι κομματικά στελέχη, ενώ κυρίως δημοσιογράφοι, λένε ότι το ΠΑΣΟΚ κάψε τον κεντρό χώρο. Ας θα πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Αυτό το επιχείρημα δεν στέκει όταν το 70% στις δημοσκοπήσεις ζητάει πολιτική αλλαγή. Μόνο είναι καλύτερα να κολυμπήσει το 70% παρά στο 30%. Πολύ περισσότερο, μάλιστα, όταν στο 30% ο μηχανισμός εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας και με το κύρος της κυβερνητικής θέσης και με τον πελατειασμό και με τις κοινωνικές διαπλοκές ορίζει το 30%, που περίπου βλέπουμε ότι είναι ο σκληρός πυρήνας που μπορεί απλώς να μειωθεί αν υπάρξει κόμμα Σαμαρά.
1: Και αυτά όλα να μην συμπληρώνατε, το 30% κινείται χοντρικά γύρω από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτό ακριβώς λέω. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι στη συγκεκριμένη περίοδο, όπως σε όλες τις, έχουμε ισχυρά παραδείγματα, όταν οξύνεται η οικονομική κρίση, ο χώρος του κέντρου αντικειμενικά στερικνώνεται. Το πιο λαμπρό παράδειγμα μελέτης είναι η Γαλλία. Εκεί το προσπάθεια που έκανε ο κ. Μακρόν έχει αποτύχει παταγωγός, που ήταν το πιο εμβληματικό κέντρο, γιατί δεν κατάγονταν καν από την κεντροδεξιά, ένα καθαρά κέντρο κόμμα. Και βλέπετε ότι έχει υπάρξει μια πόλωση και προς τα δεξιά, με τον Εθνικό Συναγερμό του Μπαρτελά, και προς τα αριστερά, προς τα δεξιά λέω με τον Μπαρντελά και προς τα αριστερά με το Μελανσόν και το Γαλλικό Συνεργατικό Κόμμα του Ολιβιέ Φορ. Τώρα το αν θα συνεργαστούν μαζί του ή όχι είναι άλλη υπόθεση. Πάρα τις προηγούμενες εκλογές ήταν τον περίφημο Λαϊκό Μέτωπο. Το ίδιο βλέπουμε να υπάρχει και στην Ιταλία. Επομένως θέλω να πω ότι αυτή η συζήτηση γύρω από το λεγόμενο μεσαίο χώρο δεν είναι ιδιαίτερα πετυχημένη όταν έχουμε οικονομική κρίση. Άλλωστε επιβεβαιώθηκε και το 1974-81 που η χώρα μας ήταν ακόμα σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση και το ΠΑΣΟΚ σάρωσε τις εκλογές εξαφανίζοντας το χώρο του κέντρου.
1: Σωστά. Κοιτάξτε τώρα, υπάρχει ένα θέμα όμως. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Μέχρι το πρόσφατο διάστημα πριν εμφανιστούν τα νέα κόμματα, εγώ δεν θα πω για το επιχείρημα που το έχετε ακούσει τόσες φορές ότι το ΠΑΣΟΚ είχε 3 χρόνια μπροστά του και το ένα και το άλλο κτλ. Αλλά θα μπορούσε, ας πούμε, να είχε προωθήσει μια πολιτική συμμαχιών με κόμματα που δεν ήταν και, πώς να το πω τώρα, δεν ήταν και σε πολύ χαμηλά ποσοστά δημοσκοπικά όπως εμφανίζεται τώρα, και ο ΣΥΡΙΖΑ και λιγότερο φυσικά η Νέα Αριστερά ήταν κάποια αξιόλογα μεγέθη και είχατε σκεφτεί αρκετές φορές να φτιάξετε αυτό που υπόθηκε ως Λαϊκό Μέτωπο και δεν το προχωρήσατε. Με την απόσταση του χρόνου τώρα θα μπορούσε από εκεί να έχει οικοδομηθεί κάτι το οποίο θα απαντούσε και στον Τζίπρα που ήρθε μετά.
0: Θα σας πω απερίφραστα ναι. Και είμαι από τα στελέχη εκείνα και δεν ήμασταν λίγα, τα οποία υποστηρίξαμε την ανάγκη της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων και με το ΣΥΡΙΖΑ και την Αριστερά. Πράγμα το οποίο θα είχε δημιουργήσει μια άλλη δυναμική, γιατί τώρα βλέπετε ότι ακόμα και η δημιουργία του κόμματος Τσίπρα γίνεται με έναν τρόπο ο οποίος, εντάξει, τι να σας πω, είναι λίγο, θα το πω χοντροκομμένος για να είμαι ευγενικός, με την αποσυναρμολόγηση των άλλων κομμάτων και με αυτή τη διελκυστίδα μετακινήσεων, παρετήσεων,
1: στελεχών. Και να μην το εγώ καταλαβαίνω, μπορεί να πείτε κάποιος το επιδιώκει με έναν τρόπο που δεν φαίνεται, αλλά ουσιαστικά το επιδιώκει κτλ. Αλλά η λογική φορά των πραγμάτων, έτσι όπως ήρθε το πράγμα και λόγω της ακινησίας και των δύο αριστερών κομμάτων κυρίως, αυτό συμβαίνει.
0: Ναι, απλώς λέω ότι τότε θα ήταν καλύτερα και για το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής, καλύτερα και για το ΣΥΡΙΖΑ και την Αριστερά. Δεν ξέρω αν αυτό το μεγάλο αλυσβερίσι, αυτό το σύστριγγλο που γίνεται από τα αριστερά του ΠΑΣΟΚ, θα το πω σχηματικά, ανάμεσα στην Ελλάδα, το ΣΥΡΙΖΑ, την Αριστερά, ακόμα και το μικρό κόμμα του κ. Κόκαλη, το Κόσμος, δημιουργεί μια εικόνα θετική στο σύνολό της και προοπτικής στην κοινωνία. Επιτρέψτε μου να κρατάω μικρό καλάθι. Γιατί όλο αυτό το μπέρδεμα, αν υπάρχει εξώστης, αν χωράνε πρόσωπα, αν πρέπει να δώσουν τις έδρες τους, αν φύγουν, αν παραιτηθούν, αν παρτούν αποφάσεις στα κόμματα, αν συζητάνε μεταξύ τους τα κόμματα, αν τα δέχεται ο κ. Τσίπρα στα κόμματα, είναι ένα σκηνικό το οποίο θα δω με τη μακρά μου εμπειρία.
1: Ωραία.
0: Και δεν το έχω δει.
1: Λόγω της μακράς...
0: Είναι υποβοηθητικό.
1: Ναι. Λόγω της μακράς εμπειρίας, λοιπόν, εγώ να σας θυμίσω ότι κάπως έτσι, τηρουμένων πάντα των αλλαγιών, συμπεριφέρθηκε και ο Ανδρέας Παπανδρέου το 85. Από το Ζήγδη μέχρι το Γλέζο και μέχρι το Μάρκο Βαφιάδη πήγανε όλοι σε θέσεις μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Σκούπισε δηλαδή την ευρύτερη περιοχή, την είχε σκουπίσει από το 81, την αποσκούπισε. Το 81, το 85 δεν έμεινε τίποτα. Έμεινε απλώς στο εσωτερικό,
0: ναι, το κατάλαβα,
1: διακριτό.
0: Ναι, να σας πω όμως κάτι. Δεν έγινε με αυτή τη σκληρή διάλυση και με αυτά τα ατομικά διλήμματα των ανθρώπων. Δεν έγινε με τον ίδιο τρόπο. Εδώ τώρα είναι ένα σκληρό παιχνίδι. Περιμένω να δω με ενδιαφέρον την κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια διαδικασία εξαήλωσης και ευτελισμού της προσπάθειας που έγινε στην Νέα Αριστερά. Δηλαδή δεν έγινε με τον ίδιο τρόπο. Δεν υπήρξαν τόσα θύματα, τόσα τραύματα και τόσο μεγάλο μπλέξιμο ανάμεσα στα κόμματα. Είναι μια διαδικασία, κύριε Πετρόπουλε, η οποία είναι πολύ σύνθετη και η οποία αντιλαμβάνεστε, δεν ξέρω κατά πόσο ο κόσμος, ο προοδευτικός και της αριστεράς είναι σε θέση, ας πούμε, να το δει αυτό με ενθουσιασμό. Γιατί μην ξεχνάτε ότι είναι άλλο να αποδυναμώνται κόμματα με μετακινήσεις και άλλο να υπάρχει όρος για τη συγκρότηση ενός κόμματος με τον άλλο.
1: Ναι, να πω κάτι όμως τελευταίο τώρα, μια και το μπήκαμε σε αυτή την κουβέντα. Πώς να το πω, χωρίς δεύτερες σκέψεις, κάποιος θα πει ένα λεπτάκι, ο Τσίπρας είπε ότι δεν δέχεται βουλευτές. Έτσι. Ωραία. Αυτό δεν μπορεί να πει ότι κάποιος πρέπει να διαλύσει τα κόμματά του.
0: Εγώ θέλω να καταλάβω γιατί ο κύριος Τσίπρας, και πραγματικά θα ήθελα να είχα ένα στέλνο σε εσάς, αρνείται να συζητήσουμε το ΣΥΡΙΖΑ και την Αριστερά. μαζί ήταν κυβέρνηση. Ήταν στον ενίο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, πόσο κόπο κάνει να κάτσει να συζητήσει. Δηλαδή, γιατί το θεωρεί αρνητικό να συζητήσει με τα κόμματα με τα οποία είχε συμβάσει και ιδιαίτερα το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, αυτό, δηλαδή, αυτό έχετε δίκιο.
0: Εδώ, εγώ, θα σας πω και κάτι. Επειδή εγώ προέρχομαι από το ΣΥΡΙΖΑ και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, η ιστορία όπως εξελίσσεται μαζί με το ιστορικό φορτίο του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και το κτίριο του ΣΥΡΙΖΑ, για το οποίο έχω δώσει από τον οβολό μου μέχρι τον προσωπικό μου κόπο, υπάρχει ένα ζήτημα. Πώς αυτό το πράγμα γίνεται στοιχείο άρνησης από την Ελλάδα. Επιτρέψτε να σας το πω, επειδή προέρχομαι από το ΣΥΡΙΖΑ και είμαι περήφανος για τη σχέση με το συνασπισμό, ότι υπάρχει, και δεν μετάνιωσα ποτέ που εντάχθηκα εκεί, δεν είμαι, η μετακίνησή μου από τον ευρωκομμουνισμό στη σοσιαλδημοκρατία ήταν καθαρά ιδεολογική, έτσι ούτε βουλευτής έγινα ούτε τίποτα. Μετακινήθηκα σε ένα χώρο με πολιτικές προτεραιότητες. Αλλά δεν μπορώ να μην πω ότι ο τρόπος αυτός που γίνονται οι χειρισμοί προσβάλλει και την ιστορία της διαδρομής αυτής που υπήρξε στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μάλιστα. Ναι. Εντάξει, θα μπορούσε να το ισχυριστεί κάποιος, αλίμονο, δεν λέω όχι. Απλώς εγώ έβαλα...
0: Η διαφορά από τον ο Παπανδρέου, όταν τα έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου, δεν συγκρούστηκε με κόμματα τα οποία είχε δημιουργήσει ο ίδιος. Ναι. Είχε παίξει καθοριστικό ρόλο. Δηλαδή το ερώτημα γιατί η Ελλάς δεν συζητεί εκλογική σύμπραξη με το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, αφού το έφτιαξε το δικό της σχήμα η Ελλάς. Δικαίωμά της να κάνει το δικό της αυτοπροσδιορισμό, το δικό της πρόγραμμα και τη δική της στελέχωση. Το γιατί δεν συζήτησε με το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά πολιτικά για τη σχηματισμό ενός κόμματος είναι ένα ερώτημα που δεν έχει υπάρθει απάντηση πέρα από το ότι κάποιος δεν συμπαθεί τα στελέχη ενός άλλου κόμματος με τα οποία ήταν μαζί στο ίδιο Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Νάστα. Ωραία. Κύριε Μαργαρίτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, αυτά είπαμε με τον κύριο Μαργαρίτη. Δύσκολη κατάσταση και εκεί το βλέπω ψύχρεμο τον κύριο Μαργαρίτη και καλά κάνει, έχει τεράστια εμπειρία, αλλά και λογικό ότι πώς θα κυβερνήσετε ρε παιδιά, με συγχωρείς δηλαδή, πώς θα κυβερνήσετε αν δεν συμμαχίσετε με όποιον τρόπο στο δεύτερο γύρο, δηλαδή μου φαίνεται περίεργο. Λοιπόν, στο σημείο αυτό να σας πω για το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ των οπτικών ινών, από τη ΔΕΗ που διαθέτει πλέον και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας. Έτσι, έχετε τη δυνατότητα να έχετε βασικό πακέτο σταθερού τηλεφώνου με απεριόριστες κλήσεις με μόλις 4 ευρώ το μήνα. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο ΔΕΗ.gr, κάθετος Fiber, για να δείτε όλη την προσφορά.
2: Αλφα Radio 989.

0: βλέπουν μαζί.
1: Λοιπόν, πρέπει να τρέξουμε στις διαφημίσεις. Τα τυχερά αστέρια θα περιμένουν για μετά. Τώρα τυχερά αστέρια δεν ξέρω τέλος πάντων πόσα μπορούν να συμβούν στη ζωή από αυτά. Λοιπόν, 7:26 πρώτα λεπτά η ώρα. Θα συζητήσουμε με τον κύριο Χριστόφορο Βερναδάκη, πολιτικό επιστήμονα, παλιά και στέλεχος και του ΣΥΡΙΖΑ και εκ των ανθρώπων που βρέθηκαν και στο Μαξίμου μου αρκετά κοντά στον Αλέξη Τσίπρα στην προηγούμενη περίοδο. Καλησπέρα σας κύριε Βερναδάκη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Έχουμε μιλήσει 2-3 φορές το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο 1,5-2 μήνες έχουμε μιλήσει και διαβάζω και με ενδιαφέρον αυτά που λέτε, εκτός από αυτά που συζητάμε, που νομίζω κατά τη γνώμη μου είναι αρκετά ψύχραιμα και θέλω να τα ακούσει ο κόσμος. Π.χ. ας πούμε, ξεκινάω. Δώσατε ένα δείγμα ή μάλλον κάνατε μια περιγραφή του τι είναι αυτό το υπερήφημη Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, θέτοντας κάποια ερωτήματα. Πρώτον, αν είναι με σαφήνεια, να το πω έτσι, ένα αριστερό ριζοσπαστικό κόμμα ή επιχείρησε να συνενώσει κάποια προτάγματα είτε σοσιαλδημοκρατικά, λιγότερο ριζοσπαστικά αριστερά, αλλά εν ολίγης μια διαχειρίσιμη πολιτική στα αριστερά, να το πω έτσι. Για να μην προσθέτω εγώ άλλες περιπτώσεις, δώστε μας εσείς έτσι πώς έχετε καταλάβει. Έχει πέρασει μια εβδομάδα, έχει βγει ο Τσίπρας στο θυσίο, έχει δώσει μανιφέστο, έχει δώσει κάποιες θέσεις, έχει βάλει και 7 άξονες αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, εντάξει, καταρχήν είναι ένα κόμμα το οποίο κρίνεται, έτσι, ακόμα
1: διαρκώς,
2: δεν έχει μορφοποιηθεί.
1: Ναι, ναι.
2: Και πραγματικά πρέπει να είμαστε και αρκετά προσεκτικοί, ας πούμε, και στις διατυπώσεις και στις εκφράσεις. Mm-hmm. Καταρχήν έκανα μια βασική εκτίμηση ότι από το κείμενο του μανιφέστου που είχε δημοσιοποιηθεί την 1η Μαΐου έως την εμφάνιση στο θυσίο που έγινε η ιδρυτική διακήρυξη, υπήρξαν σαφείς διαφοροποιήσεις.
1: Mm-hmm.
2: Δεν ήταν τα ίδια κείμενα. Προφανώς, άρα αυτό μου δείχνει ότι καταρχήν ήταν διαφορετική η συγγραφή. Πρώτον. Δεύτερον, δεν υπάρχει μια ενιαία, αν θέλετε, κεντρική καθοδηγητική γραμμή για το στίγμα του νέου κόμματος αυτού, στις λεπτομέρειες του τουλάχιστον. Τρίτον, θα έλεγα ότι περιγράφεται σαν ένα κόμμα το οποίο μοιάζει πάρα πολύ με το Δημοκρατικό Κόμμα της Ιταλίας. Δεν είναι ένα κόμμα το οποίο θα το εντάσσαμε προφανώς στο χώρο της ριζοσπαστικής αριστεράς. Δεν είναι ένα κόμμα τυπικά σοσιαλδημοκρατικό, διότι τουλάχιστον με την ιστορική σοσιαλδημοκρατία δεν φαίνεται να συνομιλεί. Συνομιλεί με ορισμένες, ας πούμε, τάσεις της κυβερνώσας ευρωαριστεράς, να το πούμε έτσι, της μιας μετριοπαθούς κεντροαριστεράς. Για τα ελληνικά δεδομένα θα λέγαμε ότι είναι αριστερά του κέντρου, όχι δεξιά της αριστεράς, αριστερά του κέντρου.
1: Mm-hmm.
2: Όλα αυτά βεβαίως είναι υποδιαμόρφωση, γιατί τα πολιτικά κόμματα είναι δομές αντιπροσώπευσης.
1: Και αν μου επιτρέπετε, λίγο διαφορετικά.
2: Και τα στοιχεία, ναι, του, ναι, και τα στοιχεία του προγράμματος το οποίο θα δώσει, δηλαδή πόσο βαθιά θα προχωρήσει.
1: Γιατί αλλιώς ξεκίνησε. Για να βοηθήσω σε αυτό που λέτε.
2: Ναι.
1: Αλλιώς ξεκίνησε και μέχρι το θυσίο έστριβε διαρκώς το τιμόνι αριστερότερα. Η ιδέα μας είναι.
2: Από αυτό που προέκυψε, ναι, προφανώς σε σχέση με το μανιφέστο έχει περισσότερη σαφήνεια καταρχήν.
1: Ναι.
2: Έχει περισσότερη σαφήνεια.
1: Mm-hmm.
2: Αλλά δεν έχει όμως και καμία καινοτομία.
1: Mm.
2: Δηλαδή δεν ακούσαμε κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά καινούριο. Ακούσαμε πιο μετριοπαθώς ένα σχέδιο, ας πούμε, το οποίο και με την ιδιότητα του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 23 είχε κινηθεί. Κατά κάποιον τρόπο δηλαδή αποτελεί μια ωριμότερη κεντροαριστερή λογική του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ του 23. Προφανώς δεν έχει σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ του 15, ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ του 12, δεν αναφερόμαστε σε τέτοιου τύπου μόρφωμα. Mm. Είναι ένας πιο μετριοπαθής χώρος, χωρίς όμως, ας πούμε, σοβαρές καινοτομίες αυτή, μέχρι αυτή τη στιγμή. Έτσι. Ναι. Δεν ξέρω αν ίσως θα μορφοποιηθεί. Έτσι.
1: Και ίσως και ο Αλέξης Τσίπρας να έχει περισσότερο χρόνο αυτό που προσπάθησε να κάνει μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και δεν του βγήκε το 22-23, το σχεδιάζει με μεγαλύτερη άνεση και χωρίς να έχει αντιστάσεις, να το πω έτσι εισαγωγικά, τώρα.
2: Τώρα, ναι, είναι σαφές αυτό. Είναι σαφές ότι η επιχειρία, ας πούμε, το rebranding το περίφημο, στην πραγματικότητα είναι μια αναδόμηση ενός μηχανισμού, στον οποίο όμως ο Αλέξης Τσίπρας να έχει, ας πούμε, τον πρώτο, τον τελευταίο και τον καθοριστικό ρόλο.
1: Ναι, ναι.
2: Όπως το κατανοεί προφανώς. Mm-hmm. Υπ' αυτή την έννοια όμως αυτό έχει ένα καλό, ότι πια έχει όλη την ευθύνη επάνω του.
1: Ναι.
2: Και δεν θα έχει το άλλο ότι κάποιοι δεν τον αφήνουν ή ναι. Κάποιες ισορροπίες δεν τον αφήνουν. Έτσι. Από την άλλη μεριά όμως, επειδή πολλές από τις απαντήσεις που δίνει μοιάζουν πάρα πολύ με αυτές που επιχειρήθηκαν και το 23 και αποδοκιμάστηκαν, έτσι, δεν ξέρω που μπορεί να, τι μείγμα μπορεί να βγάλει αυτό το μείγμα, δεν ξέρω που μπορεί να καταλήξει.
1: Ναι.
2: Όλα βεβαίως θα κρυθούν, έτσι. Το λέω με όλη τη μετριοπάθεια που μπορώ να κάνω μια εκτίμηση, γιατί όλα αυτά θα φανούν.
1: Σωστά. Όλες. Δώστε μου 20 δεύτερα για το σήμα, επανερχόμαστε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Χριστόφορο Βαρναδάκη. Και πριν την εκπομπή και τώρα που σας άκουγα, θυμήθηκα δύο ερωτήματα που πρέπει να κάνω. Το ένα είναι το εξής. Το 2023 ήταν και μια συγκυρία λίγο μετά τον κορονοϊό. Υπήρχε φόβος στις κοινωνίες της Ευρώπης και στη δική μας πολύ μεγάλος. Είχαμε μπει ήδη σε ένα πόλεμο με την η Ρωσία με την Ουκρανία, αλλά ουσιαστικά και η Ευρώπη στο πλευρό της Ουκρανίας είχε δημιουργηθεί μια κατάσταση. Και ταυτόχρονα ήταν μια περίοδος που ολοφάνερα στην Ευρώπη, να σταθώ για να πάω και παρά έξω, υπήρχε μια ακροδεξιά στροφή. Αυτό νομίζω δεν εκτιμήθηκε το 23 στην μεγάλη ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, που θεώρησαν ότι το 20% στην πρώτη κάλπη ήταν απελπιστικά κακό ποσοστό και το 17,8% ακόμα χειρότερα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μπορεί και όλα να δρομολογήθηκαν από συγκυρίες. Και η παρέντηση του Τσίπρα και η δημιουργία ουσιαστικά δύο κομμάτων μετά και το comeback τώρα με ένα πράγμα το οποίο σε πολύ μεγάλο βαθμό, όπως είπατε και εσείς, είχε αρχίσει να δοκιμάζεται από το 23.
2: Ναι, είναι πολλά τα ερωτήματα αυτά. Δεν έχει γραφτεί η ιστορία. να είμαστε σαφείς και κανείς να μας αφήσει. Και δεν μπορεί κανείς και να τα απαντήσει όλα με... Παραδείγματος χάρη υπάρχουν και λογικές...
1: Συγγνώμη, μήπως από μια σειρά λάθος εκτιμήσεων φτάσαμε εδώ τώρα, αυτό λέω.
2: Ναι, μπορεί, δεν αποκλείεται. Ναι. Είναι πάρα πολύ πιθανό. Μα προφανώς είναι μια αλυσίδα λαθεμένων εκτιμήσεων. Το βασικότερο, κατά τη γνώμη μου, η στρατηγική, κατά τη γνώμη μου, υπάρχει ένα γεγονός το οποίο είναι αναμφισβήτητο καταρχήν. Να ξεκινήσουμε από τα facts. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ιτήθηκε είτε πολιτικά είτε εκλογικά ως κυβέρνηση, γιατί κατάφερε να έχει μια πολύ μικρή φθορά και να κρατήσει ένα τεράστιο ποσοστό, 32%. Έτσι. Mm-hmm. Ένα κόμμα το οποίο πριν από λίγα χρόνια μόλις ήταν ένα κόμμα πολύ μικρό και το οποίο έκανε στην ουσία μια έφοδο μετά το 2010-12, κατάφερε να διατηρήσει ένα συμπαγές εκλογικό ποσοστό και μάλιστα ένα συμπαγές ποσοστό στις λαϊκές τάξεις, στις λαϊκές γειτονιές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Και ως αντιπολίτευση έχασε τη μισή του δύναμη. Αυτό είναι ένα ξεροκέφαλο γεγονός. Είναι γεγονός το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει απαντηθεί. Δεν έχει απαντηθεί, δηλαδή ο καθένας μας μπορεί να έχει μια γνώμη ή μια άποψη, αλλά συλλογικά δεν έχει απαντηθεί και κυρίως δεν έχει απαντηθεί από τον Αλέξη τον Τσίπρα.
1: Mm.
2: Δηλαδή να δώσει μια πιο συστηματική εκτίμηση. Γιατί αν δεν δώσεις σε αυτό το σημείο μια εκτίμηση και μια, αν θέλεις, ανατοποθέτηση, πολλά πράγματα μένουν ανοιχτά. Πολλά πράγματα μένουν κενά. Δηλαδή, γιατί να παραιτηθεί το 23 μετά την ήττα αυτή, που ήταν βέβαια μεγάλη και θα μου πεις δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Σύμφωνοι.
1: Αλλά τώρα ψάχνεις.
2: Παραιτήσε και επανέρχεσαι μετά από 1,5 χρόνο.
1: Και ψάχνεις το 20 που είχες τότε.
2: Και ψάχνεις το. Και αν ο ορίζοντας αυτή τη στιγμή είναι το 20, το 18, το 17, το 15 ή το δεύτερο κόμμα, κατά τη γνώμη μου είναι πολύ θόρυβος για το τίποτα. Βεβαίως όλα αυτά θα κριθούν έτσι. Ξαναλέω ότι όλα αυτά μπορεί να έχω εγώ λάθος εκτίμηση, ας πούμε, και να έχει κάποιος άλλος μια σωστότερη εκτίμηση. Αλλά είναι γεγονός όμως ότι εγώ, αν το δω καθαρά από την πλευρά, ας την πούμε πιο επιστημονική, πιο εκλογικο-κοινωνιολογική πλευρά, εάν παρατηρώντας την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ το 19-23, το μικρό του ποσοστό, το οποίο οφείλεται όχι σε μετακίνηση σε άλλα πολιτικά κόμματα, αλλά κυρίως οφείλεται στο ότι το σώμα της δεξιάς έμεινε συμπαγές και το σώμα το εκλογικό του ΣΥΡΙΖΑ αποστασιοποιήθηκε από την πολιτική. Δεν ανέδειξε άλλα κόμματα, δεν μετατοπίστηκε, ξέρω εγώ, πιο αριστερά ή πιο δεξιά.
1: Δηλαδή λέτε ο κόσμος ήταν εκεί, αλλά είχε άλλους λόγους που δεν σε επέλεξε.
2: Οι λαϊκές τάξεις απήχαν. Έχουμε μεγάλη απόσυρση από το εκλογικό δικαίωμα.
1: Μου δίνετε
2: τώρα, όταν ο Αλέξης τώρα θέλει να επανέλθει, θα πρέπει να απαντήσει με ποιον τρόπο αυτές τις λαϊκές τάξεις που αποσύρθηκαν θα τις ξαναδέσει.
1: Και διαβάζοντας λοιπόν τα τελευταία που έχετε γράψει, γιατί συνήθως οι δημοσιογράφοι αυτό κάνουμε, κλέβουμε και το παρουσιάζουμε σαν σοφία δικιά μας. Εγώ το διάβασα εσάς και πολύ καλά λέτε, παρουσιάστηκαν 300 άνθρωποι. Εξαιρετικοί και καθηγητές και δικηγόροι και γιατροί, και κάποιοι, τέλος πάντων, αν θυμάμαι, κάποιοι συνδικαλιστές, κάποιοι μικρομεσαίοι άνθρωποι οι οποίοι τραβάνε ζόρι και προσπαθούν να επιβιώσουν σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, αλλά έλειπε ένας κούριερ, ένας τραυματιοφορέας, ένας νοσηλευτής, ένας εργαζόμενος στη μεταλλουργία, ένας από εδώ, ένας από εκεί. Είναι πάλι.
2: Αυτό πάντως δεν είναι ούτε δικιά μου, σοφία.
1: Δεν έχει σημασία.
2: Έχει αναλυθεί σε 25 φορές του κόσμου από τον Πικετή και τους συνεργάτες του. Και το μεγάλο ερώτημα είναι αυτό, ότι και είναι χαρακτηριστικό. Υπήρξαν κάποιοι, μα και μόνο το γεγονός ότι διαλέγει, γιατί υπάρχουν και άλλες υπογραφές και άλλοι άνθρωποι έχουν υπογράψει.
1: Ναι, και από τον πολιτισμό, μια χαρά άνθρωποι.
2: Αλλά προσέξτε όμως τώρα την κουλτούρα που έχει δημιουργηθεί σε αυτή την βραχμανική αριστερά. Ότι γιατί επιλέγονται αυτοί οι 300. Οι 300 που δείχνουν δηλαδή ότι η βάση μας είναι τα μεσαία μορφωμένα στρώματα. Τι σηματοδοτεί. Γιατί δεν βγάζεις και τους 20.000 που έχουν υπογράψει, αν έχεις βεβαίως κάνει μια ανάλυση της κοινωνικής τους θέσης, που εγώ δεν πιστεύω σε καμία περίπτωση ότι είναι διαφορετική, ακριβώς η ίδια, γιατί αν απέχουν εκλογικά οι λαϊκές τάξεις, πόσο μάλλον απέχουν από την ένταξη σε κόμμα. Έτσι, οι λαϊκές τάξεις, πόσο μάλλον δηλαδή. Αλλά εν πάση περιπτώσει, γιατί ναι, ακούστηκε μια κριτική στο κείμενό μου, ότι ναι, αλλά δεν είναι, αυτοί είναι 300, υπάρχουν και άλλοι 10.015. Ωραία. Και γιατί επιλέγεις επικοινωνιακά να βγάλεις αυτό, τι εξυπηρετεί, τι θέλει να μας δείξει. Η επικοινωνία εδώ είναι ουσία. Έτσι, θέλεις κάτι να σηματοδοτήσεις και ξέρεις τι θες να σηματοδοτήσεις. Θέλεις να σηματοδοτήσεις ότι έχω κι εγώ άριστος. Έχεις υποταχθεί στο αφήγημα της αριστοκρατίας και των αρίστων, το οποίο είναι ο σκληρός ιδεολογικός πυρήνας.
1: Λέγοντας ότι εγώ έχω τους κανονικούς άριστους.
2: Και θες και εσύ να εμπλακείς αυτή τη συζήτηση. Ποιος έχει τα περισσότερα πτυχία.
1: Και λέγοντας ότι εγώ έχω τους καλούς άριστους, εσύ έχεις τους μαϊμού.
2: Ναι, βεβαίως. Και αυτό είναι μια δεύτερη σηματοδότηση.
1: Ναι.
2: Προφανώς. Μα δεν είναι, χρειαζόταν. Αυτό δεν χρειάζεται. Η αριστερά υπάρχει για να υπηρετήσει τις λαϊκές τάξεις. Και τους ανθρώπους που δεν έχουν πτυχίο. Και τα πτυχία είναι στην υπηρεσία. Και η αριστερά ποτέ δεν είχε να δείξει, να κάνει με την επιστημοσύνη της.
1: Να συμπληρώσω το πάζλ.
2: Την επιστημοσύνη και τους διανοούμενους και τους φιλόσοφους και τους ποιητές. Τους είχε. Δεν ήθελε ποτέ να δείξει ότι αυτή τους έχει έναντι κάποιου άλλου. Λοιπόν, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. το οποίο όμως είναι επικοινωνιακό. Εντάξει, εγώ επειδή προσπαθώ να δω λίγο και την ουσία, θα περιμένω να δω και τις εξελίξεις.
1: Εντάξει,
2: που
1: να σας πω όμως κάτι. Υποτίθεται το πρόγραμμα που θα εκφωνηθεί να είναι για αυτούς που λείπουν, που δεν είναι στους 300. Αν λοιπόν, δηλαδή...
2: Σωστό.
1: Δηλαδή αν εσύ θες να επαναφέρεις κανονικότητα τις συλλογικές συμβάσεις, δεν εκπροσωπείται κάποιος αυτό στους 300, δεν έχεις. Αν εσύ θες να ανεβάσεις 40% τους γιατρούς, τους μισθούς των γιατρών στα νοσοκομεία ή να κάνεις καλύτερη, περισσότερο πολύ τη ζωή των νοσηλευτών και των δραματιοφορέων, που είναι ραχοκαλιά τέλος πάντων, ψάχνει να βρεις.
2: Ναι, ναι, έτσι είναι. Είναι οι κοινωνικές δυνάμεις που θέλεις να σηματοδοτήσεις. Πιστεύω ότι λόγω μιας πια υποταγής σε αυτό το επικοινωνιακό πια παιχνίδι, το οποίο είναι πάρα πολύ η δύναμη των εντυπώσεων, νομίζω ότι έχει χαθεί πάρα πολύ η ουσία, αν θέλετε, της σύγχρονης πολιτικής. Και δυστυχώς, δηλαδή ας πάρουμε παράδειγμα μια άλλη διάσταση. Ότι ακούγεται από το νέο αυτό φορέα, έχει ακουστεί η ιδέα, ας πούμε, της εθελοντικής πατριωτικής εισφοράς από τους πολύ μεγάλους
1: επιχειρηματίες
2: και ούτω καθεξής. Ακόμα και αν δεχτούμε ότι είναι μια ωραία ιδέα, η οποία μπορεί να φτιάξει ένα ταμείο και ένα δημοσιονομικό χώρο κτλ. Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πια οι σύγχρονες κοινωνίες, από την Αμερική έως την Ασία και την Ελλάδα και όλη την Ευρώπη, είναι το μηχανισμό παραγωγής αυτού του υπερπλούτου. Θα τον αλλάξουμε, θα τον θίξουμε. Διότι το θέμα δεν είναι να πείσουμε τον υπερπλούσιο να βάλει κάποια λεφτά στο ταμείο. Μακάρι να μπορούσε να το κάνει, εντάξει, δεν είναι κακό, έστω. Ναι. Αλλά η ουσία της πολιτικής είναι όμως αν θα θίξουμε το μηχανισμό παραγωγής του υπερπλούτου. Που δεν έχει να κάνει με τους ανθρώπους, τους επιχειρηματίες. Έχει να κάνει με το μηχανισμό λειτουργίας της κοινωνίας και της οικονομίας. Και επ' αυτού του ζητήματος, δυστυχώς, δεν ακούμε κάποια καινοτομία, κάποια μεγάλη ιδέα. Έτσι.
1: Ναι.
2: Και άρα παραμένουμε στα αυτά που ξέρουμε. Και σε αυτά που ξέρουμε είναι αυτά που ξέραμε και το 23 και αυτά που ξέραμε και το 19.
1: Ναι. Εγώ συμφωνώ πάρα πολύ με αυτά που λέτε. Και θα πρόσθετα κιόλας ότι αναζητάει ο κόσμος, επειδή έχει βρεθεί σε δύσκολη θέση, να το πω διαφορετικά, δεν τα πολύ ψάχνει. Δηλαδή ακούει για καρτέλ. Δεν έχει βρεθεί όμως ένας πολιτικός φορέας να του εξηγήσει, παιδιά, να σας πούμε πώς λειτουργεί αυτό το καρτέλ. Δηλαδή τι σημαίνει καρτέλ και ποια είναι η λειτουργία του και αν υπάρχουν τρόποι αποτροπής του. Αυτό κάποτε η αριστερά παιδαδοκουγούσε. Δηλαδή σου λέγε γιατί σου τρώει την υπεραξία της εργασίας σου, ας πούμε, και τα λοιπά, και ήταν τα λιράκια και το ξέρει και ο τελευταίος οικοδόμος. Το έλεγε, που ναι. είχε πάει 3 τάξεις στο δημοτικό.
2: Ναι, τα κόμματα πια δεν είναι παιδαγωγή. Αυτό είναι σίγουρο. Τα κόμματα είναι κόμβοι επικοινωνίας και interface μεταξύ κράτους, αγοράς και οικονομικών συμφερόντων. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και το στοίχημα για το νέο κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα είναι να μην είναι κάτι τέτοιο. Εάν κινείται προς τη λογική αυτή, δεν θα προσφέρει τίποτα περισσότερο ή τίποτα πιο καινούριο.
1: Ναι.
2: Θα είναι μια αναπαλαίωση, ας πούμε, κεντρών, κεντροαριστερών μορφωμάτων, ουδέτερων, χωρίς ιδιαίτερο εκτόπισμα.
1: Σωστά το λέτε. Ας του δώσουμε όμως χρόνο, γιατί γιατί έχει το στοιχείο και του ευνηδιασμού και της έκπληξης πολλές φορές. Είναι ταλαντούχος και ο ίδιος και μπορεί να βγάλει και άλλα πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε υπόψη μας αυτή τη στιγμή.
2: Εννοείται.
1: Ναι. Ναι. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βερναδάκη, για την κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Εμείς συνεχίζουμε το ρεπορτάζ παντού.
4: Μιλάμε για ένα διπλό φωνικό.
5: Έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο της Κορίνθου.
3: Εσύ από πού άντλεις δύναμη?
6: Τα κορίτσια μου δεν θα με ζήσουν έτσι όπως ήμουν.
3: Τα λόγια είναι φτωχά.
7: Δεν πίστεψα ποτέ αυτά που είπανε.
8: Αλήθειες με τη Ζήνα.
3: Εδώ είμαστε για να πούμε την αλήθεια.
8: Κάθε μέρα στις 12 παρατέταρτο το πρωί στο Star.

Δεν θα προλάβουμε να βγάλουμε τηλεφωνικές γραμμές σήμερα. Είναι παρά 10 η ώρα. Είχαν πολλούς καλεσμένους. Συμβαίνουν αυτά. Δεν πειράζει. Αύριο θα έχουμε περισσότερο χρόνο να τα πούμε και τηλεφωνικά εδώ στον αέρα. Έχει γίνει ένας κακός χαμός από μηνύματα. Τα έχω αφήσει. Έχω να διαβάσω από τις 6.30 που είχα διαβάσει 1-2. Και γίνεται πραγματικά. Λοιπόν, θα διαβάσω όσα προλαβαίνω, παιδιά. Και ξεκινάω να ξεκινήσω μισό λεπτά και να τα πάρουμε τη σειρά τα πράγματα που λένε. Εδώ ο Γιώργος μου λέει τόσους λαμβάνουν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Φραπές και ο Χασάπης πού είναι? Μόνο εγώ έχω αυτή την απορία. Τι να σου πω τώρα. Λοιπόν, μια απορία. Δηλαδή τα μέλη του κόμματος Ελλάς λέγονται λασίτες? Αυτό το γράφει ο Τζέρι. Τζέρι, παίρνω το σταθμό να σου δώσω ένα, έτσι, πώς να λέω, ένα δώρο, γιατί το βρήκες. Ακριβώς έτσι λέγονται. Λοιπόν, επίσης μου γράφει ότι αν υποθέσουμε το Ιράν ήταν ιτημένο, εγώ δεν γνωρίζω κανένα ιτημένο να θέτει όρους. Χαμένο μπορεί να είναι, ιτημένο όχι. Να σου πω, Τζέρι μου, ούτε χαμένο δεν είναι. Αλλά τέλος πάντων, έχει και αυτά τα... τις απώλειές του, ας πούμε, αλλά χαμένο δεν το λες. Μπροστά σε αυτό που πήγε να πάθει, είναι αυτό που λες και δεν πάθαμε και τίποτα. Λοιπόν, τι λέει εδώ? Εδώ έχουμε την Κασελακιάδα. Αρχίζει και γράφουμε για τον Κασελάκη. Λέω, εδώ ο φίλος, είναι θέμα, λέει, μετάβαση του Κασελάκη στο Πασόκ, είναι αρβίλα. Η κατάσταση θα γίνει καραμούζα, μου λέει. Καραμούζα, δεν ξέρω τι πάει να πει σε ελεύθερη μετάφραση, δεν το ξέρω. Εδώ ο Βαρκάρης έχει στείλει εδώ μια σειρά. Βαρκάρη μου, πάντα διαβάσω όλα. Μιλάει για αυτούς που καθόντουσαν στο ίδιο τραπέζι με το Μασούτη, και κάνει και ένα σχολιασμό για την κυρία Σδούκου που μίλησε για τα σούπερ μάρκετ. Κάτι γράφει και το Πασό και τον Κασελάκη που δεν διαβάζεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Ηλίας εδώ πέρα μου λέει καλή... τι ωραία που ακούστηκε αυτό που είπες, μου λέει, καταργήσατε τον νόμο Κατρούγκαλου. Έλα Χριστέ και Παναγία, μου λέει, τι άλλο θα ακούσουμε. Τώρα ήταν άτυχη, έπεσε σε γνωρίζοντα τα πράγματα. Λοιπόν, Μητσοτάκης μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Αυτό μας αξίζει, μου λέει εδώ ο Πάνος, όσο υπάρχει το καθεστώς των δημοσκοπήσεων. Μάλιστα. Πάνος είναι τσεκουράτος. Όλοι γνωρίζουν τι τράβηξε ο Τσίπρας μέσα στο κόμμα του. Εντάξει ρε παιδί μου και εσύ τώρα, τι τράβηξε, δηλαδή με συγχωρείς τα κόμματα. Έτσι είναι, τι πάει να πει τι τράβηξε. Αν δεν θες να τραβήξεις κάτι, κάτσε σπίτι σου να πούμε. Αν θες να μπεις σε μια κατάσταση, μπαίνεις. Έχει τα καλά της, έχει τα κακά της, δηλαδή. Με συγχωρείς, δηλαδή. Έτσι θα το πω. Μόνο το καλό θέλουμε. Το κακό, τι θα γίνει. Δεν πάει έτσι. Από πότε αποκαλείται αναδιάκριση του πολιτικού σκηνικού το άγχος των πολιτικών γυρολόγων να πλασαριστούν σε προνομιακές θέσεις νομής της εξουσίας? Ουφ, το διάβασα. Μπράβο, Ηρακλή. Λοιπόν, ωραία. Κατά τη διάρκεια, μου γράφει κάτι άλλο, κατά τη διάρκεια των μαθητικών εκλογών τη δεκαετία του 80, ο πολιτικός λόγος των υποψηφίων μέχρι τις τότε μαθητικές παρατάξεις ήταν πολύ πιο συγκροτημένος, με λιγότερα κλισέ και πολύ λιγότερα ψέματα από το λόγο της κυρίας Δούκου. Λοιπόν, Αντώνης. Η τελευταία ερώτηση του Μαργαρίτη ακούγεται καλή, αλλά έχει και εύκολη απάντηση. Γιατί ο Τσίπρας με το Ελλάς δεν είναι η συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι μια καινούργια αρχή για ένα άλλο κόμμα. Παράδειγμα, η νέα κυβέρνηση στην Ουγγαρία. Ο Μαγκιάρ έφυγε από το κόμμα του Όρμπαν. Έκανε δικό του και κέρδισε, και υπάρχουν και πολλά άλλα παραδείγματα στην Ιταλία, τη Ρουμανία και τη Γαλλία. Δεν ξέρω. Λοιπόν, ο Γιώργος εδώ μου λέει, μήπως οι λαϊκές τάξεις δεν πιστεύουν στην ανάθεση και στρέφονται στην αυτοοργάνωση και την άμεση συμμετοχή από τα κάτω? Για δείξε με ένα παράδειγμα, Γιώργο μου, να το καταλάβουμε. Εδώ του Κωνσταντίνου του άρεσε η συζήτηση με τον Χριστόφορο τον Βερναδάκη, τη βρήκε ενδιαφέρουσα. Και στο σημείο αυτό εμείς που ολοκληρώνουμε τώρα την εκπομπή μας.
Να σας πούμε την πολύ καλή είδηση που πρέπει να έχετε υπόψη σας για το Day Fiber. Λέω το ίντερνετ των οπτικών ινών που διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά και σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο day.gr / Fiber. Αυτή ήταν και η καλή είδηση σήμερα. Σας είπα, την έχετε υπόψη σας να κάνετε τα κουμάντα σας. Λοιπόν, ο Γιώργος στέλνει και το τελευταίο μήνυμα, επειδή πρέπει να το διαβάσω και αυτόν. Λέει: κινήματα πόλης π.χ. προσφυγικά τώρα και πρωτοβουλίες για τη φύση. Ωχ, Γιώργο μου, δίκιο έχεις στα όλα αυτά τα κινήματα πόλης και όλες αυτές οι ομάδες που αυτοοργανώνονται και προσπαθούν να πετύχουν κάποιους στόχους σε τοπικό ή άλλο ευρύτερο επίπεδο κτλ. Δεν έχουν καταφέρει να συγκροτήσουν μια πρόταση. Πώς να το πω, που μπορεί να υλοποιηθεί σε πιο κεντρικό επίπεδο. Καλά κάνουν οι άνθρωποι, παίρνουν πρωτοβουλίες, ενδιαφέρονται και για τον τόπο τους και για το περιβάλλον τους και για τις πόλεις τους και για τα προβλήματά τους, είτε αυτά αφορούν τη δουλειά τους είτε άλλα. Λοιπόν, εντάξει, τι να κάνουμε παιδιά, η ζωή δεν ήταν ποτέ δίκαιη, που λέει και ο άλλος. Λοιπόν, οπότε μην έχετε κανένα, μην παραπονιέστε. Λοιπόν, ωραία. Φτάσαμε 3 λεπτά πριν από τις 8. Θα έρθει να πει το δελτίο ειδήσεων η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Θα ακολουθήσει η Αφροδίτη Σιμίτη. Από μένα για χαρά, θα τα πούμε αύριο 6 και 5 εδώ. Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, θέτει την Ελλάδα η Κομισιόν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2026. Για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης και για το κλείσιμο ενός αρνητικού κεφαλαίου που άνοιξε πριν από 16 χρόνια, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης σε ανάρτησή του, σημειώνοντας ότι η χώρα αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητα στην οικονομία της σε μία περίοδο, κατά την οποία 10 άλλα κράτη-μέλη τίθενται σε καθεστώς εποπτείας λόγω υπερβολικών ελλημάτων. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η εξέλιξη αυτή δεν προέκυψε τυχαία, αλλά αποτελεί αποτέλεσμα της προσπάθειας των πολιτών και της πολιτείας. Πρόκειται για μια ιστορική απόφαση, η οποία σηματοδοτεί το κλείσιμο μιας περίοδου 16 ετών που περιλάμβανε χρόνια δοκιμασιών και προκλήσεων για κάθε Έλληνα πολίτη, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πυρακάκης. Οι πολίτες επιλέγουν τη σταθερότητα έναντι της αβεβαιότητας. Στο διεθνές ρευστό περιβάλλον για τον κόσμο έχει σημασία η χώρα να έχει μια σταθερή κυβέρνηση που θα μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις. Εμάς μας ενδιαφέρει η δουλειά μας και όχι τι κάνουν τα άλλα κόμματα, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, σχολιάζοντας την αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό όπως καταγράφεται από τις δημοσκοπήσεις. Ως ανεπιθύμητα πρόσωπα κήρυξε το Υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ δύο Ιρανούς διπλωμάτες μετά την Ιρανική επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο της χώρας. Η Τεχεράνη κατηγόρησε νωρίτερα Κουβέιτ και Μπαχρέιν ότι επέτρεψαν στις ΗΠΑ να εξαπολύσουν από τα εδάφη τους επιθέσεις εναντίον ενός Ιρανικού πετρελαιοφόρου στα στενά του Ορμούς και ενός πύργου τηλεπικοινωνιών στο νησί Κέσμ. Τους ισχυρισμούς του Ιράν διέψευσε το Κουβέιτ. Η Τεχεράνη έχει αποφασίσει ότι δεν θα αναπτύξει πυρηνικό όπλο, αποκάλυψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ενώ υποστήριξε πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεϊ, εμπλέκεται στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν. Τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμη με το Ιράν, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, σημειώνοντας ότι εναπόκειται στον Ντόναλντ Τραμπ να αποφασίσει αν θα χρειαστεί περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση. Δεν πραγματοποιούμε πλέον συνεχείς επιθέσεις στο εσωτερικό του Ιράν με στόχο την αποδυνάμωση των στρατιωτικών του δυνατοτήτων, καθώς η επιχείρηση επικοιοργή έχει ολοκληρωθεί, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Το ενδεχόμενο ένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 απέρριψε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι με το υπάρχον νομικό καθεστώς η Τουρκία δεν μπορεί να πάρει F-35, καθώς εκτελεστική εξουσία δεν διαθέτει τη δυνατότητα να μεταβάλει μονομερώς το καθεστώς αποκλεισμού της Άγκυρας από το συγκεκριμένο πρόγραμμα χωρίς προηγούμενη νομοθετική ή θεσμική μεταβολή. Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία έχει αποκλειστεί από το πρόγραμμα εξαγοράς μαχητικών F-35 εξαιτίας της αγοράς του ρωσικού πυραυλικού συστήματος S-400. Ανακοίνωση εξέδωσε το χαμόγελο του παιδιού αναφορικά με το τρίχρονο κοριτσάκι από το Μενίδη, το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση από χθες, όταν αυτοκίνητο που έβγαινε από πάρκινγκ το παρέσυρε. Το χαμόγελο του παιδιού γνωστοποίησε πως στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2024 είχε λάβει ανώνυμη αναφορά για παραμέληση παιδιών σε καταβλισμό στις Αχαρνές και την είχε προωθήσει άμεσα στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Πιθανά όλα θα είχαν αποφευχθεί αν οι τρίχρονοι και τα αδέλφια της είχαν λάβει την προστασία που είχαν ανάγκη και ήταν επιβεβλημένοι από τους αρμόδιους φορείς, τονίζει στην ανακοίνωσή του το χαμόγελο του παιδιού. Την αθώωση των τριών κατηγορουμένων για υπόθαλψη εγκληματία για την υπόθεση δολοφονίας του 27χρονου γιου ταξίαρχου στο πάρκο Ασυρμάτου, στον Άγιο Δημήτριο, πρότεινε εισαγγελέας. Ωστόσο, για τον 20χρονο κατηγορούμενο, ο οποίος ήταν παρόν στη δολοφονία και άφησε το θύμα βοήθητο, η εισαγγελική λειτουργός ζήτησε να διαβιβαστούν τα πρακτικά στην εισαγγελία για να διερευνηθεί αν έχει διαπραχθεί το αδίκημα της απλής συνέργειας σε ανθρωποκτονία. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στο ΣΕΦ στις 9, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τη σειρά των τελικών, η οποία θα κριθεί στις 3 νίκες για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Για αύριο, Πέμπτη, στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως 5 μποφόρ στον νοτιοβοϊκό και ως 6 στον αρνητικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο

0: υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.
1: Και αυτό είναι η ψυχική ηρεμία όμως. Ας αποφύγουμε σήμερα το Eisichtir και ας ξεφύγουμε μουσικούλες. Ωραίο απόγευμα Τετάρτης, τέρμα καλοκαιρινό, τέρμα ιδρωμένη με όμικρον γιώτα. Θα την παλέψουμε.

μια δροσιά την έχει το τραγούδι. Και γλάρους και λοιπά. Αλφα Radio 989, 8 και 9. Πιστή στο ραντεβού μας. Εννοώ με το 9. Τετάρτη 3 Ιουνίου. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Καλά ξεμπερθέματα. Και ξεκινάμε το Έλα Παναγία μου της ημέρας, που πριν το απογεύματος μάλλον, με το που μπήκα στο στούντιο, έβγαινε ο Ανδρέας Πετρόπουλος της αριστεράς και της προόδου με βερμούδα. Φοράνε η αριστερή βερμούδα. Ερώτηση. Τα φιλιά μας είναι στον δρόμο, θα ακούει και με απείλησε ότι θα βάλει και σπαντριγές. Καμία σχέση με αυτό που φαντάζεστε όταν τον ακούτε. I'm so sad. Τώρα όμως είναι εδώ η επόμενη. Είναι η ώρα που συναντιόμαστε εδώ στον Αλφα. Εδώ που μιλάμε για ό,τι ζεις, εδώ που σβήνουμε σιγά σιγά. Αν και το καλοκαίρι νομίζω 8 και 10 δεν σβήνεις, 8 και 10 πας για μπάνιο. Παιδιά, τώρα πρωτάρε, μάλλον την προηγούμενη φορά που έκανα 8-10 το βράδυ ήταν, για να καταλάβετε, ο Ρέμος και ο Λιβιεράτος στις Χάντρες. Δεν ξέρω πότε ήταν αυτό, αλλά μετά από την εκπομπή πήγαινα κατευθείαν εκεί. Οπότε μιλάμε για εκατομμύρια χρόνια πριν. Άλλη ζωή κανονικά και άλλες αντοχές και ηλικίες και τέτοια.

Και λέμε για ηλικίες, ο πιο 60 κάτι πια που κυκλοφορεί σε αυτό το πλανήτη. Άντε να υπάρχει άλλος ένας, δύο που απλώς δεν είναι γνωστοί. Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Κωνσταντίνος Ρέκα στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Καραουλάνη στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Αφροδίτη Σμίτη στο μικρόφωνο στις 10.

Τρίτη, Τετάρτη, αλλά είναι αυτό το μπέρδεμα με την Δευτέρα Άργια, που όμως το λέγαμε, το συζητάγαμε και χτες. Βέβαια, μην το τσιγκλίζουμε τους άλλους που δεν είχαν Άργια. Όμως είναι πολύ άλλο πράγμα. Είναι ωραία η Κυριακή όταν δεν δουλεύεις τη Δευτέρα, γιατί αλλιώς τρως την Κυριακή προετοιμάζοντας τη Δευτέρα. Σήμερα όμως είναι Τετάρτη, που το έχετε μάθει κι εσείς, μετά πολλά ρο, η πιο παραγωγική μέρα της εβδομάδας, που τελειώνει σιγά σιγά και τελειώνει θεαματικά. Με τρομερό ηλιοβασίλεμα, λέει η πείρα μου, ότι θα εξελιχθεί αυτό που βλέπουμε τώρα έξω από το παράθυρο σε πάρα πολλά ωραία χρώματα. Με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, σε μία ώρα ξεκινάνε και αυτά τα ματσάκια. Πάντου πάλι, άντε πάλι αγωνίες. Τέλος πάντων, τώρα το πρώτο είναι σε αυτούς, στο σεφ. Συγγνώμη, μου ξεφεύγουν μερικά τέτοια, ξέρεις τώρα. Εδώ έχουμε διάφορα ωραία για σήμερα και τι μπορείτε να κάνετε. Αυτό είναι για αύριο, για το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Αυτό μου έχει κολλήσει και το έχει ξανακάνει το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Τέλος πάντων, ένα-ένα τα θέματα. Θα μπουν όλα σε σειρά σε λίγο. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Viber για τα μηνύματά σας. Email, αν δεν είστε του Viber, alpharadio989.gr. Και μας ακούτε ζωντανά φυσικά από το site μας alpharadio989.gr, εκεί που βρίσκεται και το ράφι με τις εκπομπές κονσέρβες, οι οποίες γίνονται ανάρπαστες. Είναι η Καλιούτσης, It's Just Us. Στοίχημα, λέει, θα βάλουμε για το απόψινό μάτς. Μπα. Κάτι άλλο θέλω να σας ρωτήσω. Ξέρουμε ποιος ξεκίνησε αυτό το «Όποιος ξέρει, ξέρει». Με έχει εκνευρίσει πάρα πολύ.

0: Και εδώ το chat λέει plot twist. Το όποιος ξέρει, ξέρει, το ξεκίνησε η Άφρο και τώρα κάνει την ανοίξερη. Όχι, δεν είμαι τέτοιος τύπος. Εντάξει, στην αρχή είχε πλάκα, αλλά φαντάζομαι είναι το από το if you know, you know που λένε εκεί έξω. Αλλά τώρα εδώ το έχουμε κάνει πια. Δεν μπορώ, μας πιάνει. Άμα βρούμε μία φράση, το τερματίζουμε. Δηλαδή, μπαίνει παντού. Τώρα, όταν το... Όλοι. Θα περάσει κι αυτό.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Καλησπέρα σας, λοιπόν, από την Λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε

Ναι, ξέρω, μελώσα τόσες φορές και αν το έχεις ακούσει. Νίκος, αν έχεις έρωτα με τον David Bowie, που γιατί να μην. Λογικό, αλλά σας έχω κάτι πάρα πολύ καλό. Από τώρα, 10 Ιουνίου, κλείστε τη μέρα, 16ο Athens Open Air Film Festival έρχεται. Εντάξει, είναι αυτό το θερινό φεστιβάλ που κολλάμε όλοι. Και επιστρέφει πώς? 10 Ιουνίου θα συμβεί αυτό. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα προβληθεί ολοκληρωμένη και πλήρως αποκατεστημένη κόπια του Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, το θρυλικό concert movie του Penny Baker. Στην Έγλη. Αυτό στην Έγλη, καλά το είπα. Θα πει όλα με ύφος και μετά το ξέχασε. Όχι, συγγνώμη, παιδιά. Στην Έγλη νομίζω. Είναι καλά, θα το ξανατσακάρω. Αλλά είχα χάρη πάρα πολύ, γιατί θα πάμε έτσι κι αλλιώς. Μια ελεύθερη είσοδο. Και είναι στις 9 το βράδυ και είναι στο πλαίσιο των εορτασμών του Athens Pride. Γελάω γιατί δεν μπορώ να συγκεντρωθώ με τίποτα. Γιατί το chat έχει μεγάλη κέφια σήμερα. Από πού να το πιάσω, δεν ξέρω. Όπα. Να, φιλιά και από τον Παναγιώτη από τον Πειραιά, ο οποίος είναι γάβρος λέει μεν, αλλά δεν είναι η αιώνια αντίπαλη. Δεν μπορούμε εμείς χωρίς εσάς και εσείς χωρίς εμάς. Να είμαστε καλά, να πειραζόμαστε και να είναι το μοναδικό μας πρόβλημα ποιος θα νικήσει ποιον. Τι ωραία που τα λες, είσαι πολύ φίλος μας. Μπράβο Παναγιώτη, γάβρη, γιατί το λέει και μόνος ότι είμαι γάβρος. Μ' αρέσει πολύ να κάνουμε τέτοια πολιτισμένη παρέα. Για να δούμε, 9 η ώρα είναι το ματς. Έχουμε μετά και την Παρασκευή στο ΟΑΚΑ. Ναι, τίποτα, μια μικρή αποδιοργάνωση. Μη δίνετε σημασία. Everything is under control. Μου είπα να τα λέω στα αγγλικά γιατί προσδίδει κύρος. Να το κατάλαβα, γόρι. Τα παλικαράκια. Rolling Stones, the new one in the stars.

0: Λοιπόν, συνδέσει με τα προηγούμενα. Δεν θα είναι στην έγκλη του Ζαπίου, αυτό μπερδεύτηκα. Θα είναι στο προαύλιο χώρο του Ζαπίου. Ακόμη πιο ωραία. Για την προβολή μιλάω. Στο πλαίσιο του 16ου Athens Open Air Film Festival. Που θα προβληθεί πλήρως αποκατεστημένη κόπια του Ziggy Stardust. Λοιπόν, τι λέγαμε χτες, ότι η ησυχία είναι η νέα πολυτέλεια. Έχετε παρατηρήσει ότι δεν μπορείτε να βρείτε ησυχία πουθενά. Πουθενά όμως, μόνο σε κάνα βουνό πολύ ψηλά που και πάλι κάποιος θα βρεθεί. Να σου τη χαλάς την ησυχιούλα σου, αλλά τέλος πάντων κάτι γίνεται. Λέει εδώ η Κλέλια, θέλω να μοιραστώ τον πόνο μου. Παλεύω να χαλαρώσω λίγο στον καναπέ με δροσιά που μπαίνει απ' έξω και τις ωραίες μουσικές και κάτι πιτσιρίκια από κάτω κάνουν διαγωνισμό ουρλιαχτού. Καπάκι Πασχάλη, να σε νιώθω στην πίσω βεράντα, έχουν βάλει μπασκέτα και κάθε απόγευμα ακούω την μπάλα. Και φαντάζομαι και τα αποτελέσματά της. Μπήκε, δεν μπήκε, χάστη. Τι να στη λέξη από μη. Τι λένε από μικρά δεν έχει. Στο παιχνίδι και καλά, επιτρέπεται. Σπίτι όχι. Τι να κάνουμε παιδιά, στην Αθήνα ζούμε. Αλλά δεν είναι μόνο στην Αθήνα φασαρία. Έχουμε φίλους από παντού. Να και Μύκονος που μας στέλνει φωτογραφία ένα Jordan αεροπλάνο που προφανώς είναι του Jordan, που προφανώς είναι πάλι εκεί για διακοπές. Αλλά είναι ψαρωτικό το Jordan αεροπλάνο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Κοίταξε, εγώ έχω διαβάσει πάρα πολύ ψυχολογία από μόνη μου. Δηλαδή, τον Φρόιντ, το έχω διαβάσει ό,τι έχει βγάλει. Και μετά και φιλοσοφία, Νίτσε κτλ. Δηλαδή, κάτσα και μόνη μου και το ανέλησα. Πήγα και κάποιες συνεδρίες online με ψυχολόγο. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι τόσο. Άμα δεν είναι πιο έξυπνος από σένα, δεν έχει κάτι να σε βοηθήσει ουσιαστικά.

Τι έγινε, παιδιά, είπαμε παραγωγική τεροριτάρτη, αλλά δεν σας προλαβαίνω σήμερα. Τρέχουν τα μηνύματα και χάνω μερικά διαμαντάκια όπως αυτό, επειδή λέγαμε ποιος ξεκίνησε αυτό το πράγμα με το όποιος ξέρει, ξέρει. Το οποίο μας έχει εκνευρίσει πια πολύ. Νομίζω έχει μπει και σε εκατοντάδες διαφημίσεις, δηλαδή, και σαν σλόγγαν, αλλά δεν έχει κανείς. Όλα τα προϊόντα μπορεί να είναι. Όποιος ξέρει, ξέρει. Τέλος πάντων, και λέει ο Στέφανος, το όποιος ξέρει, ξέρει είναι επεξήγηση από AI σε ερώτηση μέλους Gen Z, τι θα πει ο νόνοητο. Εντάξει. Okay. Όποιος ξέρει, ξέρει. Και επειδή το έθεσες τώρα αυτό με το ChatGPT, είδα σήμερα το πιο καμένο βίντεο που έχω δει καιρό τώρα, που κόλλησα και γέλαγα. Με είχε πιάσει νευρικό, όπου δύο επίσης καμένοι τύπου βαριόντουσαν προφανώς, βάλανε τα ChatGPT τους με τα κινητά τους να μιλάνε μεταξύ τους. Να ευχαριστεί το ένα ChatGPT το άλλο. Συγγνώμη. Έτσι όπως το λένε είναι αστείο, αλλά αν το δείτε θα γελάτε. Δηλαδή μπορεί το ChatGPT να μπουρδολογεί και να ευχαριστεί κάποιον άλλον για πάρα πολλές ώρες.

άλλο και τούτο τώρα. Εντάξει, θα το φρω και αυτό. Έχετε δίκιο. Δεν μπορεί να λες λέει κάτι και να μην μπορούμε να το δούμε. Πού είναι το βίντεο με τα ChatGPT που μιλάνε μεταξύ τους? Θα το βρω και θα σας το πω σε λίγο. Γιατί τώρα θέλω να σας πω αυτό. Προσπαθώ από την πρώτη στιγμή που μπήκα στο στούντιο, που είναι για αύριο. Ένα πολύ ωραίο ραντεβού τέχνης και μουσικής μαζί, στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Είναι κάτι που το έχει ξανακάνει και είναι πάρα πολύ ωραίο. Και με αφορμή την έκθεση του Jeff Koons με την Αφροδιτάρα, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης διοργανώνει ξανά το Cycladic Late Night, και είναι από τις 7 ως τις 12 το βράδυ. Οριακά θα προλάβω, αλλά θα προλάβω. Με εισιτήριο 10 ευρώ, όπου μπορείς να περιηγηθείς κανονικά στην έκθεση, και συγχρόνως μουσικά performances και DJ sets στους χώρους του Μεγάρου Σταθάτου, το οποίο είναι ιδανικό και είναι και ιδανικές βραδιές αυτές του καλοκαιριού. Και Πέμπτη βράδυ είναι ό,τι πρέπει για το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Και να δείτε και την έκθεση του Jeff Koons, την Αφροδίτη του Λεσπίγκ. Αλφα Radio 989, μιλάμε για ό,τι ζεις. Ζούμε διάφορα, όπως αν βάλω air condition ή να θα κακομάθω και μην ξεκινήσω από τώρα γιατί τι θα γίνει μετά. Βολέψω λίγο με τον ανεμιστήρα τώρα, να το πάμε σιγά σιγά, λαόλα, ότι δεν έχει πιάσει ακόμα η πολύ ζέστη. Μετά τι θα γίνει, δεν πρόκειται, δεν θα τρελαθούν τελείως. Ναι, πάει και αυτό, συγγνώμη. Εντάξει, συμβαίνει. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 το Viber, ο αριθμός του Viber για τα μηνύματά σας, ο Νέρωτα Αλφα Radio 989.gr για mail. Και να μάθω, ναι, θέλετε να μάθετε και ποια είναι αυτή που λέει ότι έχει διαβάσει ότι έχει βγάλει ο Φρόιντ? Θα γίνει όλα τα μυστικά του επαγγέλματος. Θυμάμαι καν που την έχω βρει αυτή.

0: Τίτλος τραγουδιού, σαν ευχή λίγο, Always Away. Είναι η Boat Club, άκρος καλοκαιρινή επίσης. Χαιρετισμούς έχετε και από την υπέροχη ομάδα, ομαδάρα του Doc TV, που μας υπενθυμίζει πως αν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Franz Kafka, και έχει ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα με 5 άρθρα για την καυκική κληρονομιά. Το λέω γιατί ξέρω ότι έχουμε και τους διανοούμενους μας εδώ. Αλλά εντάξει, Kafka, okay, μέχρι Kafka φτάνουμε. Πότε ήταν που λέγαμε για το σπλάχνο μου που είχε κλείσει ένα Airbnb και επειδή της απάντησαν με μήνυμα που δεν είχε καθόλου τόνους και κάπως ήταν κάπως ανορθόγραφο, το ακύρωσε. Άκου τώρα κριτήριο. Επειδή λέμε για τον Kafka, εδώ ιστορίες λέμε. Ναι, ναι. Φίλοι κολλητοί, ήταν με κάποιον όπου πάνε σπίτι και μόλις αρχίζουν οι περιπτύξεις, κολλάει το μάτι του αυτό και κολλάει και βλέπει τη βιβλιοθήκη και λέει α, Kafka. Όπου του λέει Kafka. Τι ωραία, τον έδιωξε σπίτι του, αυτό ήταν.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
3: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
2: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
3: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
2: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα μην χάσουμε την κλήρωση γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Κοίταξε, εγώ έχω διαβάσει πάρα πολύ ψυχολογία από μόνη μου. Δηλαδή, τον Φρόιντ, το έχω διαβάσει ό,τι έχει βγάλει. Και μετά και φιλοσοφία, Νίτσα κτλ. Δηλαδή, κάτσα και μόνη μου και το ανέλησα. Πήγα και κάποιες συνεδρίες online με ψυχολόγο. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι τόσο. Άμα δεν είναι πιο έξυπνος από σένα, δεν έχει κάτι να σε βοηθήσει ουσιαστικά.
0: Λοιπόν, ενημερώθηκε και εκεί ο Παπαδοπούλου ότι θεωρήσατε ότι εκείνη λέει αυτό με το Φρόιντ που έχει διαβάσει. Ό,τι έχει βγάλει ο Φρόιντ. Λέει αποκλείεται. Και λέει θα στείλει ηχητικό ότι εγώ μόνο Καρλ Γιούγκ και Στέφανο Ξενάκη.

αγωνιστικούς χαιρετισμούς και ταπ-ταπ στην πλάτη και κουράγιο, θα περάσει. Απλώς είμαστε ακόμα στην αρχή, αλλά θα έχει κάποιες αναλαμπές για σένα, φίλε χειμωνάκι, από αναρωτιέσαι. Λέει κάτι διάβασα για διαταραχές. Δεν τις βλέπω τώρα κοντά. Θα έρθουν μάλλον μετά τις ζέστες του Σαββατοκύριακο, όπως γίνεται συνήθως. Δηλαδή, σκάει ζέστη, πεθαίνουμε και μετά αρχίζουν βροχές, καταιγίδες και τέτοια. Και κάτι παίζει και στη Βόρεια Ιταλία που φαντάζομαι θα έρθει προς τα εδώ με καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους κλπ. Τα οποία συνήθως τα τρώμε και εμείς λίγο αργότερα. Αλλά για κάτι άμεσο δεν βλέπω κάτι. Μόνο κάποια συννεφιά αύριο, έτσι λίγο. Και Σαββατοκύριακο είπαμε 30 στη χειρότερη. 30 μίνιμουμ. Δεν θέλω να πω παραπάνω, θα λέω μέχρι 30. Αν είναι παραπάνω δεν αντιλέω. Άντε 31. Μετά καίγεσαι.

Ten for Heaven Sent Me, Heaven Sent You σήμερα. Αυτή την παρέα εδώ στο chat, οι οποίοι πραγματικά παίρνουν το μυαλό στο παναλού. Αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Αυτό που πρέπει να κάνω εγώ. Καμιά φορά δεν μπορώ. Χρειάζομαι και εγώ βοήθεια, μην νομίζεις. Τι. Αλφα Radio 989, εδώ είμαστε, μιλάμε για ό,τι ζεις και είναι μαζί μας και το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr / Fiber. Και η Θεσσαλονίκη λέει, γιατί δεν είδα, ομολογώ, Αθήνα, κοίταξα πρόβλεψη, ότι για αύριο δίνει βροχές και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Και όλοι λένε ότι αν πέφτει και η θερμοκρασία, ερχόμαστε κι εμείς. Παιδιά, πολύ νωρίς μας έχει ενοχλήσει και δεν θα τα πάμε καλά. Έλα, Χώσε.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και στην κάθοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, θέτει την Ελλάδα η Κομισιόν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2026. Για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης και για το κλείσιμο ενός αρνητικού κεφαλαίου που άνοιξε πριν από 16 χρόνια, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του, σημειώνοντας ότι η χώρα αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητα στην οικονομία της σε μια περίοδο κατά την οποία 10 άλλα κράτη-μέλη τίθενται σε καθεστώς εποπτείας λόγω υπερβολικών ελλειμμάτων. Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η εξέλιξη αυτή δεν προέκυψε τυχαία, αλλά αποτελεί αποτέλεσμα της προσπάθειας των πολιτών και της πολιτείας. Πρόκειται για μια ιστορική απόφαση, η οποία σηματοδοτεί το κλείσιμο μιας περίοδου 16 ετών, που περιλάμβανε χρόνια δοκιμασιών και προκλήσεων για κάθε Έλληνα πολίτη, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πυρακάκης. Στο 28,6% εμφανίζεται στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της GPO για το Star. Στη δεύτερη θέση, καταλαμβάνει με 15,1% η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται με 12,4% το Πασόκ και στην τέταρτη η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού που συγκεντρώνει ποσοστό 10,5%. Στην πέμπτη θέση εμφανίζεται η Ελληνική Λύση με 8,9%, στην έκτη το Κομμουνιστικό Κόμμα με 8,6% και στην έβδομη η Πλεύση Ελευθερίας με 4,7%. Κάτω από το όριο του 3% εμφανίζονται το ΜέΡΑ25, η Φωνολογική, η Συνίκη και ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι πολίτες επιλέγουν τη σταθερότητα έναντι της αβεβαιότητας. Το διεθνές ρευστό περιβάλλον για τον κόσμο έχει σημασία η χώρα να έχει μια σταθερή κυβέρνηση που θα μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις. Εμάς μας ενδιαφέρει η δουλειά μας και όχι τι κάνουν τα άλλα κόμματα, δήλωσε στον Alpha Radio 989 η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, σχολιάζοντας την αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό όπως καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις. Οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση, μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΦΑΡΣ, επικαλούμενο μέλος της ομάδας επικοινωνίας της διαπραγματευτικής ομάδας της Τεχεράνης. Εφόσον υπάρξει συμφωνία, το μνημόνιο συνεργασίας αναμένεται να υλοποιηθεί μέσω μηχανισμού 4 σταδίων. Η Ιρανική πλευρά τονίζει ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία που δεν θα περιλαμβάνει τον Λιβανό. Η Τεχεράν έχει συμφωνήσει ότι δεν θα αναπτύξει πυρηνικό όπλο, αποκάλυψε νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ενώ υποστήριξε πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπα Χαμενεΐ, εμπλέκεται στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμη με το Ιράν, δήλωσε από την πλευρά του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, σημειώνοντας ότι εναπόκειται στον Ντόναλντ Τραμπ να αποφασίσει αν θα χρειαστεί περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση. Δεν πραγματοποιούμε πλέον συνεχείς επιθέσεις στο εσωτερικό του Ιράν, καθώς η επιχείρηση επικυοργία έχει ολοκληρωθεί, δήλωσε στο μεταξύ ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο. Το ενδεχόμενο ένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 απέρριψε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, τόνισε ότι με το υπάρχον νομικό καθεστώς η Τουρκία δεν μπορεί να πάρει F-35, καθώς η εκτελεστική εξουσία δεν διαθέτει τη δυνατότητα να μεταβάλει μονομερώς το καθεστώς αποκλεισμού της Άγκυρας, χωρίς προηγούμενη νομοθετική ή θεσμική μεταβολή. Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία έχει αποκλειστεί από το πρόγραμμα εξαγοράς μαχητικών F-35 εξαιτίας της αγοράς του ρωσικού αντιπυραυλικού συστήματος S-400. Ανακοίνωση εξέδωσε το χαμόγελο του παιδιού αναφορικά με το τρίχρονο κοριτσάκι από το Μενίδη, το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση από χθες, όταν αυτοκίνητο που έβγαινε από πάρκινγκ το παρέσυρε. Το χαμόγελο του παιδιού γνωστοποίησε πως στα τέλη του Σεπτεμβρίου του 2024 είχε λάβει ανώνυμη αναφορά για παραμέληση παιδιών σε καταβλισμό στις Αχαρνές και την είχε προωθήσει άμεσα στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Πιθανά όλα θα είχαν αποφευχθεί αν οι τρίχρονοι και τα αδέλφια της είχαν λάβει την προστασία που είχαν ανάγκη από τους αρμόδιους φορείς, τονίζει στην ανακοίνωσή του το χαμόγελο του παιδιού. Η Αυστρία και η Πορτογαλία θα είναι τα μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη διετία 2027-2028, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της σχετικής ψηφοφορίας στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού. Η Γερμανία είχε επίσης υποβάλει υποψηφιότητα για μία από τις δύο θέσεις, απέτυχε ωστόσο να εκλεγεί. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, αυτήν την ώρα στο ΣΕΦ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τη σειρά των τελικών, η οποία θα κριθεί στις 3 νίκες για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού τώρα από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά και πάλι κοντά σας, η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Για αύριο, Πέμπτη, στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνιώνουν νότιο-δυτική ως 5 μποφόρ στον νοτιοβοϊκό και ως 6 στον αρνητικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 30 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 20 έως 28 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Λιφάδα, ο υδράκυρος θα αγγίξει τους 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύρη και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία η θερμοκρασία θα φτάσει

Είδες που δεν χρειάζονται πάντα οι στίχοι. Πες εσύ ό,τι θες. Στο ΑΕ. Είναι το υπέροχο κύμα του Κωνσταντίνου Β. Τα χρόνια τώρα μας κάνει παρέα. Αλφαρέντιο 989, 9 και 11. Καλησπέρα ξανά. Καλησπέρα σε εσάς που τώρα συντονιστήκατε. Σε εσάς που τώρα μπήκατε σπίτι και ετοιμάζεστε για αυτές τις βραδινές δουλειές. Εντάξει, είναι λίγο, αλλά είναι, έχουν και μια ανακούφιση αυτό το σπιτάκι μου τώρα. Εντάξει, θέλω ένα πλυντήριο να φάω αυτό. Να πάω βόλτα στο σκύλο. Έχει και μπάσκετ να σας θυμίσω. Έχει ξεκινήσει ήδη 6-5 προς τα Ολυμπιακό. Εντάξει, πολύ νωρίς ακόμα. Και είναι και το πρώτο μάτς. Έχουμε και άλλα δύο μετά. Καλησπέρα και στους φίλους εδώ στο chat. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 για τα μηνύματα σας στο Viber. Email στο nair@alfaradio989.gr. Ο Κωνσταντίνος Ρέκα είναι στη ρυθμίση του ήχου. Η Μαρία Καραουλάνη στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Αφροδίτη Σιμίτη στο μικρόφωνο.

Είναι ο Kid Wise και το Ocean. Ο Παναθηναϊκός λέει είναι χωρισμένο στα δύο, προπονητής και όλοι οι άλλοι. Εννοείς τώρα στο γήπεδο ή όχι, όπως αυτό που συμβαίνει, που δεν θέλει κανείς τον άτομο. Τέλος πάντων, μην το πιάσουμε. Εγώ δεν είμαι εδώ ούτε για πολιτικά, ούτε για αθλητικά, ούτε για θρησκευτικά. Αυτά τα έχουμε στην άκρη για να μην τσακωνόμαστε. Αλλά όχι, εντάξει, είπαμε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, δεν θα μπορούσαμε ποτέ να είμαστε χωριστά μαζί. Δεν κάνουμε και χωριά, δεν μπορούμε. Είδατε καθόλου τι σχέδια έχουν για το γήπεδο στη Λεωφόρο? Εντάξει, δεν ξέρουμε αν θα γίνει αυτό και αν θα το δεχτεί ο Δήμος, αλλά το είδα χτες και λίγο έτρεξε σαλάκι. Πραγματικά θα γίνει πάρα πολύ ωραίο αν γίνει έτσι και αν κρατήσουν τη 13. Το είδες, Κωστάκι? Θα ήταν φοβερό. Και λέει, θα το φυτέψουν όλο μέσα, θα κρατήσουν κάποιες θύρες, θα γίνει από κάτω το κολυμβητήριο. Τέλειο, μαγικό. Βέβαια είναι μακέτο το έργο του που είδαμε χτες, αλλά μπορεί και να γίνει, ξέρω εγώ.

Ρε εσύ λέει, έχει χάσει τους παίκτες, δεν παίζουν γι' αυτόν. Ναι, εντάξει, αυτό το ξέρουμε. Νόμιζα τώρα έγινε κάτι. Ξέρεις κάτι παραπάνω.

συγγνώμη που διακόπτω, αλλά έχω πάθει σοκ με ένα βίντεο που βλέπω τώρα. Το βλέπω στο Newsit με έναν ηλικιωμένο οδηγό στην Αύπακτο. Του φύγε το αυτοκίνητο και πήρε σβάρνα τραπεζοκαθισμό. Αλλά το πιο τρομερό ήταν μια μαμά που έβαζε το μωρό της στο αυτοκίνητο εκείνη την ώρα και τον είδε να έρχεται και βούτυξε το μωρό και σώθηκε. Ήταν, μιλάμε για, σίγουρα τους είχε λιώσει. Απίστευτο. Πια δηλαδή πρέπει να κοιτάς και πού κάθεσαι και πώς κάθεσαι και από πού κινδυνεύεις. Κοίτα εδώ τώρα, αδιανόητο, μπείτε να το δείτε. Σοκ.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τώρα είμαι σε ένα ΙΕΚ προπονητικής.
2: Σε ποιο σπορ?
1: Στην Κολύμβηση.
2: Κολύμβηση,
1: ναι.
2: Αμάν. Θα είσαι λοιπόν προπονήτρια κολύμβησης.
1: Ναι, ναι.
2: Εσύ κολυμπάς?
1: Όχι, εγώ τένις παίζω.
2: Και πού κολλάει το κλειδί?
1: Τι να κάνω, εκεί πέρασα.

Είναι η National και το Oblivion. Έρχονται και αυτοί. Τώρα κοντά νομίζω είναι Ιούνιο, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι, τα έχω μπλέξει πια, δεν ξέρω. Αλφαρίδι 989. Σοκ πραγματικό αυτό το βίντεο. Το είδατε και κάποιοι και το συζητάμε. Και θα ξεκινήσει από αύριο. Σίγουρα θα είναι στα αυριανά viral. Και θα αρχίσει πάλι η συζήτηση μέχρι πότε θα μπορούν να οδηγούν οι ηλικιωμένοι και τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση και πώς και πόσο κινδυνεύουμε και πόσο το ελέγχουν και τι. Και πάλι στη συζήτηση θα μείνουμε, δεν νομίζω να αλλάξει κάτι. Τέλος πάντων, πυρουέτα, για να πάμε σε άλλο τελείως θέμα που το διάβαζα λίγο πριν πω στο στούντιο και μου έκανε τρομερή εντύπωση και σίγουρα μπαίνουμε σε μια άλλη εποχή όπου θα έχουν πάρα πολλές ταινίες που θα πρέπει να ξανασυζητηθούν γιατί είναι αμφιλεγόμενες πια με τα νέα ήθη της εποχής. Για το political correct μιλάω, για την ταινία «Λάθος κίνηση», όπου είναι του Wim Wenders, είναι ταινία του 75 και εκεί εμφανίζεται η Ναστάζια Κίνσκι, 13 ετών, γυμνή, η οποία όλα αυτά τα χρόνια, το δήλωσε σε μια συνέντευξή της, ζητούσε από το Wim Wenders να κόψει αυτή τη σκηνή και εκείνος αρνιόταν και τώρα αποφάσισε ότι θα την αποσύρει την ταινία μέχρι να την επαναφέρει σε κανονικές ρυθμίσεις λόγω αυτής της σκηνής. Και επιτέλους ζήτησε και συγγνώμη από την Ναστάζια Κίνσκι, η οποία πραγματικά προσπαθούσε χρόνια να αφαιρεθεί η σκηνή και εκείνος αρνιόταν. Το ίδρυμα Wim Wenders λέει θα ξεκινήσει και διάλογο για την αντιμετώπιση αμφιλεγόμενων ταινιών του 20ου αιώνα και θα γίνει ξανά διαθέσιμη μόνο μετά από λύση αποδεκτή από όλα τα μέρη. Η λάθος κίνηση είναι αυτό και η ίδια η Κίνσκι λέει ότι τότε ήταν 13 ετών και ένιωθε ότι αυτό που έκανε δεν ήταν πολύ φυσιολογικό, αλλά απ' την άλλη δεν καταλάβαινε και πολλά. Αλλά ότι της έχει στοιχήσει πάρα πολύ αυτή η ιστορία. Με το τελευταίο ταγκό στο Παρίσι το έχουμε καμιά άλλα, γιατί φαντάζομαι και αυτό θα παιχτεί αυτή η ιστορία με τον Μάρλον Μπράντο, τη σκηνή με το Βούτυρο, την Μαρία Σνάιντερ. Έχει δουλειά αυτή η ιστορία με τις αμφιλεγόμενες ταινίες.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Χωρίς μουσική δεν γίνεται αυτό.

καινούριο κολληματάκι για πολύ κόσμο. Εντελώς Παύλος Παυλίδης. Και καινούριο τραγούδι, Πανσέλινος, από το άλμπουμ που περιμένουμε. Χαμούλης εδώ στο τσάτ στη συζήτηση αυτή που λέγαμε για αμφιλεγόμενες ταινίες και για σκηνές που θα μπορούσαν να μην υπάρχουν σε κάποιες ταινίες, δεν εξυπηρετούσαν κάτι ιδιαίτερο. Απ' την άλλη, όσο εσείς συζητάτε αυτά, εγώ διάβαζα λίγο πλαγίως, διαγωνίας μάλλον, όπως διαβάζουμε τελευταία, αλλά έχει ενδιαφέρον και είναι αξίζει να αφιερώσουμε χρόνο. Μία συνέντευξη εφόλης της ύλης, κυριολεκτικά εφόλης της ύλης, μιλάει για τα πάντα, από την Ακρόπολη και τη Βασιλής Όλγας, στον Κρίστοφερ Νόλαν και τη μαύρη ωραία Ελένη. Η Ελίνα Μενδώνη στον Γιάννη Πανταζόπουλο, στη Λάιφο, όπου λέει και έχει δίκιο σε αυτό ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι ένα απέραντο εργοτάξιο πολιτισμού. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πολιτιστική επένδυση που έχει γίνει ποτέ στη χώρα, με έργα που αφορούν αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία, σύγχρονες πολιτιστικές υποδομές και δράσεις πολιτιστικής δημιουργίας σε κάθε περιφέρεια της χώρας. Αν ακούει η φίλη μου η Μαρία από τον ΕΚΟΜΕΔ που λατρεύει την κυρία Μενδώνη, φαντάζομαι έχει μάθει ήδη τη συνέντευξη απ' έξω. Θα χοροπηδάει τώρα, που θα τη στείλουμε και ένα τραγουδάκι. Και λέει και για τον Νόλαν Πούντο. Αμ, δεν θα το βρω τώρα, το χάσα. Καλά, δεν θα χαθούμε όμως εμείς, θα σας το πω σε λίγο. Yellow Moon, Yellow Moon. Neville Brothers.

αγαπημένο μήνυμα. Τι μου θύμισε. Έμα. Εποχή ολόκληρη. Neville Brothers, Yellow Moon, στον αέρα του Alpha Radio 989. Εδώ που μιλάμε για ό,τι ζεις. Ή καμιά φορά το αποφεύγουμε με επιδέξιο σλάλομ, γιατί δεν υπάρχει λόγος να σε θυμίζουμε. Που είχαμε μείνει, σας χρώσταγα τη Πελίνα Μενδώνη για τη Μαύρη Ελένη του Νόλαν. Και λέει: η δική μου θέση είναι ξεκάθαρη. Το ΕΚΟΜΕΔ χρηματοδότησε την ταινία μέσα από μια προκαθορισμένη και απολύτως αξιοκρατική διαδικασία, όπως ακριβώς συμβαίνει με όλες τις διεθνείς παραγωγές που εντάσσονται στα σχετικά προγράμματα. Δεν υπάρχει καμία πολιτική ή ιδεολογική παρέμβαση στο καλλιτεχνικό περιεχόμενο ενός έργου. Γνωρίζετε άλλωστε την πάγια θέση του Υπουργείου Πολιτισμού, η τέχνη δεν λογοκρίνεται. Δεν είναι δουλειά της πολιτείας να υπαγορεύει σε έναν δημιουργό πως θα αποδώσει καλλιτεχνικά ένα έργο ή ένα μύθο, ούτε για να επιβάλλει αισθητικά ή ιδεολογικά κριτήρια στην τέχνη. Μιλάμε για έναν από τους σημαντικότερους σύγχρονους σκηνοθέτες παγκοσμίως. Είναι δυνατόν να συζητάμε σοβαρά αν το κράτος θα λογοκρίνει τον Κρίστοφερ Νόλαν?

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Θάνο, κοίτα πως σου έρχομαι σήμερα.
2: Για να κάνω λίγο τα μαγικά μου.
3: Τι είναι αυτό, ρε?
4: Ξέρω τι είναι. Ούτε η CIA δεν ξέρει. 3.600.
5: 4.000 από μένα.
6: 4.300.
7: Ούτε 5 που σου δίνω.
8: Ούτε
7: 6.
1: Κάσον Τρας.
9: Κάθε μέρα στις 5 και 20 το απόγευμα στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Λοιπόν, πότε θα βρεθούμε?
11: Όποτε θες.
10: Αύριο?
11: Δεν μπορώ.
10: Αμεθαύριο?
11: Δεν μπορώ.
10: Ωραία, πότε?
11: Όποτε θες.

κάνεις ξύπνες. Τέζα όλοι, Λεωνίδας. Blanco White, I belong to you. Εν μετά ξασκημίζω εγώ και μετά μπαίνει η επανάληψη του Περί στα γάγγελα πάλι. Έτσι, κρύο ζέστη. Κρύο ζέστη και ο Παναθηναϊκός δεν πηγαίνει πολύ καλά. Τώρα είμαστε σε ημιχρονάκι. Οπότε θα μαζεύω και φεύγω. Παρέα σας, όχι πριν, έχω μια πυρουέτα. Το ΔΕΗ Fiber. Το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Η νέα υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα πάνω στις συνδέσεις FTTH του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές, διατηρώντας πάντα το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber. Ο Κωνσταντίνος Ρέκα ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Καραουλάνη στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Αφροδίτη Σιμίτη στο μικρόφωνο. Πολύ σας ευχαριστώ και για σήμερα και τα λέμε πάλι αύριο. Καλό βράδυ, γεια.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις. Απαιτητικά τα θέματα των αρχαίων. Επιδόθηκε μετά από μόλις 1,5 μήνα το διάβημα για το δρόμο της Ουκρανίας. Δεκάδες ειδήσεις, αλλά εμείς ρίχνουμε τους προβολείς του ενδιαφέροντος στο ημερολόγιο. Είναι 3 Ιουνίου. Είναι καλοκαιράκι και παρακαλώ αφήστε μας να ακούμε τα τζιτζίκια. Οτιδήποτε ακούγεται από αυτό το σταθμό βγαίνει από τα χεράκια, γιατί ρυθμίζει τον ήχο, του Σταμάτη Καρλούτσου. Η Αφροδίτη Σιμίτη στέλνει ωραίες μουσικές. Η Χριστίνα Μούγιου στέλνει ωραία ηχητικά. Ο Βάγγελης Περής είναι εδώ στο μικρόφωνο. Και τι έχει να πει? Έχει να πει ότι έχουμε ακούσει, και εσείς έχετε ακούσει, να κλέβουνε βενζινάδικα. Έχουμε ακούσει ότι ξαφρίζουνε καλώδια. Έχουμε ακούσει και έχουμε δει βιντεάκια με λοποδίτες που κάνουν ρυφηφή σε σπίτια. Μαθαίνουμε για τις απάτες με τα κοσμήματα και τη δίθεν ακτινοβολία. Έχουμε εμπεδώσει ότι όλα μπορούν να κλαπούν, αλλά το τελευταίο ξεπερνά, μάλλον ξεπερνά τη φαντασία.
3: Λοιπόν, πάμε να δούμε μια άλλη ιστορία τώρα για το τι σκαρφίζονται πλέον. Κλέψανε μέχρι το μπρούτζινο κουδούνι της πόρτας.
4: Αν έχετε κουδούνι στην εξώπορτά σας που είναι μπρούτζινο, είστε στόχος. Από ό,τι φαίνεται, βλέπετε, στόχος έγινε και ένας συμπολίτης μας, ο οποίος το πλησιάζει ένας κύριος, ας το πούμε κύριο, χωρίς και γαλλημένα τα χαρακτηριστικά, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, ξεβιδώνει το μπρούτζινο κουδούνι και το παίρνει και φεύγει. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό θα το πουλήσει, περίπου, επειδή μάθαμε λίγο πόσο θα πάρει παραδάκι που λέμε γι' αυτό, είναι 20 με 30 ευρώ το μπρούτζινο το κουδούνι. Οπότε υπολογίστε τώρα, άμα κάνει μια, αν πάει και σε άλλα σπίτια που έχουν μπρούτζινα κουδούνια, μπορεί να βγάλει 100 ευρώ αυτός, την ημέρα από αυτά.
3: Αυτά τα δίνουν και τα λιώνουν, όπως καταλαβαίνουμε μετά, έτσι, τα λιώνουν.
5: Είχαμε τις καταλήτες, είχαμε τα καλώδια,
4: τα καλώδια.
3: Βέβαια, χαλαρός και άνετος.
4: Πόση άνεση πηγαίνει, το ξεβιδώνει και το βγάζει μέσα σε, ούτε, σε λίγα δευτερόλεπτα.
3: Κοίτα εδώ, ειδικό τη. Έτσι. Λοιπόν, Λάζο, αφήνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Αφήνουμε τον Λάζο και να πάμε να φυλάξουμε τα κουδούνια, κυρίως στα σχολεία. Που έχουν τα μεγάλα κουδούνια αυτά, τα μπακυρένια, μπρούτζινα. Φαντάζεσαι να τα κλέψουνε.
6: Κουδούνι χτυπά, τα μαθήματα τέλω.
2: Και να μην έχουμε το τέλος της σχολικής χρονιάς. Λόγω έλλειψης κουδουνιού.

0: Τι ωραία τα μαθητικά τα χρόνια, δεν τα αλλάζουμε τίποτα. Υπήρχε συνδικαλισμός στα μαθηματικά χρόνια, στα μαθητικά χρόνια βέβαια. Ο Τσίπρας έτσι ξεκίνησε, μην το ξεχνάμε. Από κάτι καταλήψεις, από κάτι ομάδες που είχαν γίνει. Είχε γίνει πρόεδρος στην τάξη του. Βέβαια, ήταν προκλητικός από τότε. Και συνεχίζει να προκαλεί. Προκαλεί την κυρία Μαρία Καριστιανού.
1: Προκλητική ηρωνία, γενικολογία και καμία ουσία στην ομιλία του κυρίου Τσίπρα. Και μια εισαγωγή λυπηρή που εξομοιώνει τα κόμματα με ίδια αναλώσιμα. Αφού το ακούσαμε και αυτό, πόσα κόμματα μπορούν οι πολίτες να καταναλώσουν? Και όλα αυτά ενώ τα πολιτικά κόμματα είναι ύψιστος θεσμός που υπηρετεί τη δημοκρατία. Η συνέχεια εξίσου απογοητευτική και γεμάτη προκλήσεις. Η δίθεν δέσμευσή του για ζωή με αξιοπρέπεια, για ασπίδα στην ακρίβεια και δύναμη συνεργασία προκαλεί όταν έρχεται από το στόμα του πολιτικού που μας έφερε το τρίτο μνημόνιο και υποθήκευσε το μέλλον μας, κάνοντας το όχι του ελληνικού λαού ναι. Η δε αναφορά του σε ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες προκαλεί από έναν πρώην πρωθυπουργό που όχι μόνο δεν έκανε τίποτα για την κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, αλλά ούτε στήριξε ως βουλευτής τους αγώνες που γίνονται εδώ και 3 χρόνια για τον ίδιο σκοπό, συμβάλλοντας στην ατιμορρησία των ποινικά υπόλογων Κώστα Καραμαλή και του δικού του υπουργού Χρήστου Σπίρτζη για τη σύμβαση 717, η οποία αν είχε εκτελεστεί, το έγκλημα των Τεμπών θα είχε αποφευχθεί. Η εξαγγελία για μια δίθεν ισχυρή οικονομία και για κανόνες στις τράπεζες προκαλεί όταν τα funds ήρθαν στην Ελλάδα επί κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα και εξαγόρασαν με όρους αδιαφανείς τα δάνεια των Ελλήνων, λαιλατώντας την περιουσία τους. Ο κύριος Τσίπρας νομίζει ότι τρώμε κουτόχορτο ή ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Κάνει όμως μεγάλο λάθος.
0: Υπόκληση. Έτσι, όταν γινόταν τα σκετσάκια αυτά ή τα ποίηματα στο σχολείο, μένουμε σε αυτό το κλίμα, είχαμε μια υπόκληση, παλαμάκια από κάτω, οι γονείς, παππούδες, γιαγιάδες. Α, όταν είμαστε μικροί. Little. Σαν το Little Tony. 100 χρονών Little Tony ακόμα. Που ζητάει κι αυτός, ό,τι και η Μαρία μας, κάποιος να του πει την αλήθεια.

κάνω τη χοροδία. Ξεκινάω από χαμηλά και δεν ξέρω μετά τι θα κάνω. Μπορεί να γίνω και σολίστ. Πώς έγινε ο Τσίπρας? Ήτανε μέλος απλώς της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα σολάρι. Ξανά. Και τρέχουν να τον ψηφίσουν, τρέχουν να τον υποστηρίξουν. Έχουμε αλλαγές πολιτικού προσανατολισμού.

0: Για πρωθυπουργό τον Ανδρουλάκη. Ψηφίζει τον Ανδριανό. Θα έχω για πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη. Ψηφίζει τον Γιαννούλη. Ποιον θα έχω για πρωθυπουργό?
1: Αυτό με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά μην το ξαναθέσετε στη δημόσια συζήτηση. Γιατί είναι σαν να υποκαθιστάτε το λαό. Ούτε εγώ, ούτε εσείς μπορούμε να είμαστε η μοναδική εκπρόσωπη
0: του λαού. Είναι απλό το ερώτημα. Με ποιον υποψήφιο πρωθυπουργό θα κατέβετε στις εκλογές?
1: Εγώ προσωπικά δεν καταλαβαίνω.
2: Ας πούμε για εσάς, κύριε Γιαννούλη.
0: Εσείς έχω απέναντί μου, ποιον θα ρωτήσω? Αφού εσάς έχω απέναντί μου, ποιον θα ρωτήσω, κάποιον άλλον?
1: Άρα με ρωτάτε μέσα από αυτή τη διαδικασία με ποιον θα κατέβει ο υποψήφιος βουλευτής?
0: Ναι.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Τι σάιν είναι αυτό, παιδιά? Ψήφο, δεν ξέρω που ψηφίζετε. Νομίζω Θεσσαλονίκη είναι κάπου εκεί, στα βόρεια. Αν είναι ο Γιαννούλης υποψήφιος με κάποιο κόμμα, να τον ψηφίσετε. Εντάξει, ο άνθρωπος τώρα που το ξανασκέφτομαι. Πού να πάει?

0: πας μωρέ, κάτσε εκεί που είσαι έτσι. Αυτά που ξέρεις. Θα πεις τα ίδια που έλεγες. Μην αλλάξεις τίποτα. Το όνομα Ελλάς τώρα θα μείνει ή δεν θα μείνει? Γιατί η κυρία Βούλτεψη, που είναι παράγων πολιτικός και πολιτιακός, είναι εναντίον αυτού του ονόματος και περιμένει απάντηση από τον Άριο Πάγο. Έτσι, Σοφία.
1: Λεπτό δυστυχώς. Αναμενόμενο. Αφού πέρασε ο χρόνος. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ
2: βολική. Να πιάσαμε κουβέντα τώρα για τον Ελλάς και τον Μαρατζή.
3: Μα όταν φέρνει όνομα Ελλάς, γιατί θα πιάσω κουβέντα? Εγώ απορώ με τον Άριο Πάγο.
2: Μια εβδομάδα.
3: Απορώ με τον Άριο, περιμένω.
2: Υιοθετείτε την άποψη.
1: Μου τρώτε το ένα λεπτό, κυρία Βούλτεψη.
3: Όχι, εντάξει, πες το βρεμάρα τώρα. Μα δεν μπορώ να ακούω αυτά πράγματα.
4: Μια τελευταία παρατήρηση σε σχέση με την κυρία Βούλτεψη, αν μου επιτρέπετε, είναι ότι μίλησε γενικά για το αν είναι παλιός ή νέος ο Τσίπρας. Εγώ νομίζω ότι αποκαλύπτει με τον πλέον εμφατικό τρόπο τον τρόπο με τον οποίο είχε αποφασίσει η κυβέρνηση να πολεμήσει την Ελλάς, επικαλούμενη διαρκώς στο παρελθόν.
3: Εμείς λοιπόν
4: στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Θα προσπαθήσουμε, με κάθε τρόπο αλλά στο σήμερα να δώσουμε απαντήσεις για αυτά που ταλανίζουν τους Έλληνες πολίτες.
3: Εντάξει, τις έδωσε την άλλη φορά.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Κοίταξε τώρα τι ανακαλύψαμε. Ένα τραγούδι που ονομάζεται Ελλάς. Το βλέπω με δύο λάμδα κανονικά. Επομένως μην παρεξηγηθούμε, το τραγούδι αυτό αναφέρεται στο όνομα Ελλάς με δύο λάμδα. Μην έχουμε καταγγελίες τηλεφωνικές.

0: ωραίο τραγούδι, να το πούμε. Είναι για τη λέξη Ελλάς, επαναλαμβάνουμε, να μην έχουμε παρεξηγήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Βρε, τι τηλεφωνικό κέντρο είναι αυτό που έχουμε. Να το βλέπει η μάνα και το παιδί να μην το λέει. Εγώ θα σας το πω όμως. 2-12-2-12-4-800 είναι ο αριθμός που μπορείτε να επικοινωνήσετε. Έχουμε και το Viber. Μπορείτε να στείλετε ένα μηνυματάκι, να πείτε ό,τι θέλετε. 6947-989-989. Και έχουμε και email με τα πάντα. Εδώ στη διάθεσή σας. onair@alfaradio989.gr. Ο Παναγιώτης είναι ο άνθρωπος ο οποίος εγκαινιάζει το άνοιγμα των κουρουνών της λαϊκής οργής και λέει: θέλω να μάθω, αγαπητέ Βαγγέλη, αγαπητέ Παναγιώτη, αν υπάρχει ένας άνθρωπος στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που να ενοχλείται ακούγοντας τη βλακεία του ελληνικού FBI. Είναι ελληνικό FBI, παιδί μου. Όπως είναι τα κινέζικα τα προϊόντα, που δεν είναι ακριβώς τα προϊόντα που ξέρουμε, αλλά έτσι και εμείς έχουμε το FBI το ελληνικό. Είναι, λέει, μήπως απέτηση του Υπουργού να χρησιμοποιείται όρος, δεν αντιδρά κανείς. Εγώ πάντως ενοχλούμαι και δεν σταματάω. Τα σέβη μου Παναγιώτη από τον νόμο μου Πειραιά. Και πηγαίνουμε τώρα σε μια κυρία η οποία γνωρίζει την πολιτική απ' έξω και ανακατοπτά, γιατί έχει ζήσει δίπλα στον Ανδρέα Παπανδρέου. Μιλάμε για μεγάλη εμπειρία. Είναι η αγαπημένη μας η Δήμητρα Λιάννη Παπανδρέου, όπως θέλετε εσείς την προσφωνείτε, η οποία πήγε στην Face Κορδά και είπε παιδιά πράγματα. Παρακαλώ, τεντώστε τα αυτιά σας και κρατήστε σημειώσεις. Θα φάουν χρήσιμες και σε εσάς και στον ιστορικό του μέλλοντος.
4: Ξέρω ότι θέλεις να μιλήσεις για κάποια θέματα.
5: Κοίταξε να δεις. Με μία. Θα έλεγα. Θεωρώ ότι θα έλεγα μία πρέπει να
4: σε ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπημένη μου.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Όχι όλο, έχουμε και εγώ.

0: αυτός που θυμώνει συνέχεια και δεν μιλάει είναι ο Τραμπ με τον Νετανιάχου. Όταν τους αρέσει είναι φίλοι, αγάπες, αγκαλιές και μετά βρισιές. Μιλάμε για βρισιές κανονικές. Θα τις πούμε, δεν μας πειράζει. Ραδιόφωνο είμαστε. Εγώ θα πω ακριβώς τις βρισιές που είπε ο Τραμπ στον Νετανιάχου. Έλα.
1: Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, ακούστε τι υπόθηκε στο τηλεφώνημα Τραμπ Νετανιάχου. Τι στον Πιπ κάνεις? Εγώ κάθε φορά σου σώζω τον Πιπ. Αν δεν ήμουν εγώ θα ήσουν φυλακή τώρα. Είσαι Πιπ τρελός, έλεγε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Νετανιάχου.
0: Έδωσε στον Πιπ ή Μπιπ. Τέλος πάντων, η κοπέλα που το ήξερε είναι η Μαριάννα που είναι το πρωί στο Open. Πολύ συμπαθητική. Αν πεις πιπ είναι όταν λέει κάτι άσχημο, μπιπ είναι όταν είναι το αυτοκίνητο. Αυτό που οδηγούσαν οι Beatles και το δώσανε και στις αγαπημένες τους.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ό,τι και να γίνει στον κόσμο, όσο και να αλλάξουν οι συνθήκες, ακόμα και οι καιρικές, το επιτελείο βρίσκεται εδώ. Δίνει τη μάχη για τη σωστή ενημέρωση. Σταμάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τον ήχο. Αφροδίτη Τσιμίτη έχει μουσική επιμέλεια. Η Χριστίνα Μούγιου επιμέλεια ταχυτικά. Ο Βαγγέλης Πέρης είναι στο μικρόφωνο. Και κανονικά πρέπει να τη μεταδώσουμε πρώτη είδηση αυτό που ακολουθεί, αλλά το κρατήσαμε γιατί ξέρω ότι μερικά πράγματα σας ενδιαφέρουν περισσότερο και θέλετε να δώσετε τη δέουσα προσοχή. Είστε έτοιμοι λοιπόν. Σας προετοιμάζω, έτσι. Είστε έτοιμοι λοιπόν, όπως λέει και ο Ρουβάς. Τι συνέβη στην Κατερίνα Καινούργιου. Κατερίνα Καινούργιου, να χαίρεται το παιδάκι της, να το λέμε κάθε φορά. Το οποίο παιδάκι της είχε κολικό.
3: Να το βλέπεις. Άρα, τα θυμάστε τα πρώτα βράδια, τους κολικούς, το είχε περάσει κολικούς ο Πάρης. Α, δεν είχατε
4: κολικούς. Ήμασταν τυχεροί.
3: Άρα, πόση ώρα κοιμότανε σε ρί?
4: Δεν κοιμότανε. Είχε ταλαιπωρηθεί και πάρα πολύ η Ιωάννα μας το κομμάτι, γιατί κάθε 2 ώρες περίπου, 3 και πεινούσε και σηκωνόταν.
3: Έτσι οπότε είναι σε αυτήν την ηλικία.
4: Είναι λογικό, ρίση. Ξέρεις τι είναι λογικό, γιατί είναι τρόπος έκφρασης το κλάμα και η γκρίνια. Δεν το κάνουν επειδή θέλουν να σου σπάω στα νεύρα. Δεν έχουν κάποιον άλλο τρόπο να σου
3: πούνε.
4: Πεινάω, θέλω αγκαλιά, θέλω προσοχή.
3: Ναι, το γλυκούλι μου. Και αυτό που λένε ότι να προσπαθήσουμε να το βάλουμε σε πρόγραμμα, να ξυπνάει, να τρίσει. Και αυτό το στεναχωριέσαι. Ή που σου λένε, κλαίει, μην το πάρει αγκαλιά. Δεν κάνει να μάθει αγκαλιά. Μα δεν γίνεται να μην το πάρει αγκαλιά.
4: Πώς το λέει αυτή η συμπόρα.
3: Εντάξει, σου λένε ότι δεν κάνει να μάθει συνέχεια αγκαλιά το παιδί.
4: Γιατί τι είναι. Σοπαρέ, το πιο σημαντικό πράγμα.
3: Εγώ συνέχεια αγκαλιά την έχω, δεν μπορώ.
4: Αχ, μην το ακούω αυτά τα πράγματα. Σε παρακαλώ, αγκαλιά είναι το πιο σημαντικό πράγμα.
3: Ναι, και εγώ συνέχεια αγκαλιά την
5: έχω. Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Γιατί το κόψατε, ρε. Θέλω να ακούσω και για τον κολικό. Τι έγινε. Όλα θα πάνε καλά, μην ανησυχείτε. Όλα τα μωράκια όλου του κόσμου να είναι μια χαρά.

0: Τι ωραία τραγούδια ακούμε και τι ωραίες επισκέψεις που έχουμε. Αν θέλετε, μείνετε γιατί σας ενδιαφέρει το επόμενο απόσπασμα. Δεν σας λέω ποια είναι η επίσκεψη, αλλά θέλω να αναφερθώ σε μια εκπομπή η οποία μεταδίδεται από ένα κανάλι που όλος ο κόσμος συντονίζεται όταν θέλει να πληροφορηθεί τα θέματα της πολιτικής. Το κανάλι αυτό θέλω να σου πω ότι έχει την τιμή και τη χαρά να φιλοξενεί το διευθυντή του σταθμού μας, τον κύριο Χατζή, ο οποίος έχει επίσης τη χαρά και την τιμή να φιλοξενεί τον κύριο Δρυμιώτη και μεταξύ τους έχουν πολύ ωραίες συζητήσεις για να μαθαίνει ο κόσμος να επιμορφώνεται.
1: Φορές έχουμε πληρώσει.
2: Η δουλειά.
1: Άσε μας τώρα με τις τράπεζες.
2: Δεν έχεις πληρώσει με τις τράπεζες.
1: Δύο φορές.
2: Τους καταθέτες.
1: Δύο φορές.
2: Τους καταθέτες έχεις πληρώσει.
1: Όχι, τις τράπεζες.
2: Κάντε μου την
1: χάρη.
2: Άσε, αφήστε. Μην μου τα λέτε εμένα.
1: Τα λέω σε μια κατηγορία. Ο Πάπας Ρώμης είσαι.
2: Άσε με τώρα. Τους καταθέτες.
1: Ο Πάπας.
2: Όχι, δεν είναι θέμα το
3: δω.
2: Τους καταθέτες πληρώσει.
3: Πειράζει κέρδη, τι λέτε τώρα.
2: Παραπάνω από το 2008 είχαν εδώ.
3: Τα τελευταία 2-3 χρόνια μοιράζει κέρδη, κύριε Δρυμιώτη.
2: Από το 2008.
4: Κύριε Δρυμιώτη.
2: Από το 2008.
1: Και μη φωνάζεις όμως.
2: Γιατί να μην, γιατί άμα να ακούω.
4: Δεν λέει κανένας.
1: Και επειδή άμα ακούς, και εγώ άμα ακούω αυτά που λες πρέπει να γίνει, να πετάξω το τραπέζι.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πρόταση, μην πετάξεις το τραπέζι, αρχηγέ. Φέρ' το εδώ, να στήσουμε ένα γλεντάκι. Ωπα!

0: Τα θέματα παίζονται παρουσία του πελάτου. Δηλαδή μόλις μιλήσαμε για τον κύριο Χατζή, εμφανίστηκε στην πόρτα. Είναι σύμπτωση. Ο Δρεμιώτης δεν ήρθε όμως. Εγώ ήθελα και τον Δρεμιώτη. Και ρωτάτε ποιος είναι ο Δρεμιώτης, ωραία. Λοιπόν, ο κύριος Δρεμιώτης υποψιάζομαι ότι είναι λίγο με τη Νέα Δημοκρατία. Μάλλον, έχω καταλάβει κάτι τέτοιο, το υποψιάζομαι. Και θεωρείται ο γκουρού των δημοσκοπήσεων. Δηλαδή, όταν πει κάτι ο Δρεμιώτης, ισχύει. Έχει και σταθερή γνώμη. Ερμηνεύει δηλαδή τα ποσοστά, όχι μετά από κομματική ενασχόληση. Όχι, είναι ο αντικειμενικός άνθρωπος. Είναι ο γκουρού των δημοσκοπήσεων.
1: Πάει για δεύτερος ο Τσίπρας, κατά τη γνώμη σου?
2: Όχι.
1: Γιατί όχι?
2: Αυτή είναι η αίσθηση.
1: Μα τώρα με όλα αυτά που λέμε δεν πάει για δεύτερος, πώς όχι?
2: Αυτή είναι η αίσθηση που έχω εγώ. Δέχομαι να με καλέσετε.
1: Άρα ο Βουλάκης θα είναι χαμηλά δεύτερος.
2: Χαμηλά δεύτερος. Να με καλέσετε να ζητήσω δημόσια συγγνώμη, γιατί εγώ εκτιμώ ότι ο Τσίπρας δεν θα ξεπεράσει το 12%.
1: Άρα πάει για τρίτος.
2: Πάει για τρίτος. Εγώ βλέπω τον Τσίπρα να διατηρεί τη δεύτερη θέση.
3: Ναι, κυρία Καρισιανού.
2: Και το Πασόκ να παλεύει μεταξύ της τρίτης και της τέταρτης, δηλαδή να είναι και κάτω από την κυρία Καρισιανού.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Μίλησε ο γκουρού και αυτά που είπε ισχύουν. Δεν μπορεί κανείς να τα αμφισβητήσει. Γιατί αυτά είναι κόλπα δύσκολα που κάνουν στην Ινδία. Γίνεται κάποιος γκουρού?

0: αγαπώ.
1: Και ο Βαρουφάκης στο Τζίπρα. Αλλά δεν είναι αυτά τα συνηθισμένα γράμματα. Είναι ένα μαύρο γράμμα.
2: Τι είναι νέος κάποιος ο οποίος λέει Βαρουφάκης στα σκουπίδια, Κωνσταντοπούλου στα σκουπίδια, αυτά βαρύδια. Και εγώ έρχομαι ως το νέο, το καινούριο.
3: Κύριε Σταυράκη, το να μην θέλει να είναι μαζί
2: μου. Αυτό είδα από το βιβλίο.
3: Το να μην θέλει να είναι μαζί μου, όπως δεν θέλω και εγώ να είμαι μαζί του, είναι απολύτως φυσιολογικό. Γιατί η χώρα μας, οι ρόλοι μας, οι πορείες μας χώρισαν πολιτικά.
2: Ναι, αλλά λέει στην πειρά.
3: Ακούστε με. Και εγώ το λέω το ίδιο για τον ίδιο. Από τη στιγμή που είναι
2: στην πειρά,
3: βεβαίως στην πειρά. Και είναι στην πειρά. Δηλαδή θα γραφτεί το όνομά του με πολύ μαύρα γράμματα στα κατάστηγα της ιστορίας του Μπάντου. Μην χάνουμε χρόνο εδώ. Θέλω να σας απαντήσω στο ερώτημά σας.
2: Βγάζετε τίτλο.
3: Να σας πω τι μου κάνει πολύ αλγινή εντύπωση όμως. Καλά εμένα. Καλά την Κωνσταντοπούλου. Αλλά τους ανθρώπους που κάναν την βρωμοδουλειά για αυτόν.
2: Βρωμοδουλειά.
3: Βεβαίως. Πέρασαν το καρτέλ ενέργειας. Υποθήκευσαν τη δημόσια υπηρεσία για 99 χρόνια. Ο Τσακαλώτος. Mm. Το καρτέλ ενέργειας ήταν ο Σταδάκης. Προσπάθησαν να υλοποιήσουν μια πολιτική τροϊκανική, την οποία δεν την είχαν επιλέξει οι ίδιοι, αλλά το κάνανε για να υπηρετήσουν την κυβέρνηση Τσίπρα. Mm. Αυτούς ότι τους έχει τον εξώστη και τους εξευτελίζει, αυτό για μένα προκαλεί αλγινή εντύπωση.
1: Άλλη μια τραγική ιστορία μόλις την ακούσαμε. Μαύρα γράμματα, ο Τσίπρας. Ο πρώην φίλος. Ο Τσίπρας δεν έλεγε ότι έχουμε ένα asset. Είχε μάθει το asset τότε και το είχε πει.

τώρα σου βάζω ένα μεγάλο ερώτημα που αν είσαι μάγκας απάντησε. Ποιος τραγουδάει? Άκουσε καλά προσεκτικά. Σου δίνω 1,5 λεπτό να απαντήσεις. Ποιος τραγουδάει αυτό το τραγούδι?

Ψάξτε να βρείτε ποιος είναι. Είναι όχι γνωστός, μιλάμε πασίγνωστος. Μιλάμε μέσα στους τρεις κορυφαίους.

0: γράμμα.
1: Ναι, αν το πάρει το ποτάμι. Θα το πάρει το ποτάμι. Γιατί η φωνή που ακούμε ανήκει στον... στο Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ναι, είναι ο Παπακοσταντίνου που τραγουδάει. Ακούστε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Τι παράπονο είναι αυτό, τι παραπονάκι είναι αυτό. Παραπονάκι μου, μη με μαλώνεις. Είναι ο Τίμος που λέει ότι στέλνω μηνύματα αλλά δεν τα διαβάζετε. Τα διαβάζουμε όταν έρθει η ώρα τους. Και αυτό που μας έχει στείλει ο Τίμος, κάτσε να το βρω γιατί γίνεται χαμός. Λέει για τους σημερινούς πολίτες, το Ελλάς θυμίζει την ελληνική αστυνομία. Αλλά στους παππούδες, ας πούμε στους παλιότερους, μην πούμε στους παππούδες υποχρεωτικά, πάει το μυαλό του στον Ελλάς της κατοχής και στα μέλη της ΚΝΕ, τα οποία έχει προδώσει ο νεαρός Αλέξης, έτσι όπως μετά πρόδωσε και το ΣΥΡΙΖΑ και το συνασπισμό. Γι' αυτό ας πούμε τον ύμνο της ΚΝΕ, για να τα φέρουμε λίγο, πώς είναι, πρέπει να σου πω. Κόκκινος ήλιος, γαριφάλος στο πέτο μου, πίστη και ελπίδα, το κομμάτι της δουλειάς. Πάμε όμως και στα άλλα μηνύματα. Λέει, δεν φτάνει που δεν λες πια τη λέξη Σαμαράς. Σε απαλωτρίωσε, σε αλωτρίωσε. Νόμιζα με απαλωτρίωσε. Και ο Τσίπρας. Τι άλλο έχουμε. Ρε Συνίκο, δηλαδή. Συγχαρητήρια, αδερφέ. Το βρήκε αμέσως ότι ήταν ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Και έχουμε κι άλλους που ζητάει, θέλει κι άλλο Παπακοσταντίνου. Γενικότερα, αυτό είναι το πνεύμα των παρεμβάσεων που κάνετε. Κάμπος είσαστε. Δηλαδή, θα μπορούσα να ανοίξουμε μια επιχείρηση και να σας προσλάβουμε όλους. Και στις 15 του μήνα, ξέρετε τι θα γίνεται, θα έχει τελειώσει ο μισθός. Συμβαίνει σε όλους. Έχει ο κύριος Νιφούδης, ο οποίος είναι εκπρόσωπος του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, μια επιχείρηση και παραπονιέται ο άνθρωπος, ο εργοδότης, ότι στις 15 του μήνα οι εργαζόμενοι του δεν έχουν να ψωνίσουν, να πάνε στο σούπερ μάρκετ. Θλίψη.
3: Αυτή τη στιγμή τόσο η κοινωνία ζορίζεται. Στις 15 του μηνός βλέπω τους επιχειρηματίες, βλέπω τους εργαζόμενους μου να τελειώνει ο μισθός. Και από τις 15 μέχρι τις 30 να τρώμε μακαρόνια. Δηλαδή, αυτή η κατάσταση δεν θα μπορούσε να μείνει αναπάντητη.
4: Θα μπορούσε κάποιος προβοκατόρ και να σας πει γιατί δεν μπορείτε να αυξήσετε εσείς τους μισθούς. Για να μην το βλέπετε.
3: Κοιτάξτε, καταρχήν δεν είμαστε κυβέρνηση. Οπότε και είμαστε ακόμα 48 ώρων.
4: Και τι περιμένετε να.
3: Εννοείται το 15-19.
4: Όχι, εννοώ. Τώρα μου λέει, το βλέπω και από τους εργαζόμενούς μου. Γιατί έχετε επιχειρήσεις και βλέπω ότι ζορίζονται.
3: Γιατί οι επιχειρήσεις δεν αυξάνονται τους μισθούς. Γιατί οι επιχειρήσεις. Δυστυχώς έχουν ένα συγκεκριμένο προϋπολογισμό που πάνω βάσει του προϋπολογισμού πρέπει να είναι ένας φαύλος κύκλος.
2: Πήγαινε γυρεύοντας εδώ που τα λέμε. Σου λέει αφού είσαι εναντίον των χαμηλών μισθών γιατί δεν τους αυξάνεις. Αυτό είναι ένα αιώνιο πρόβλημα θέλω να σου πω. Και είναι φανερό στον Πασαένα.

0: Και μια που θίγουμε τώρα ουσιώδη θέματα αριστεράς, λέω να καλέσουμε και έναν άνθρωπο που μπορεί να μην υποστηρίζει ακριβώς την αριστερά, αλλά έχει άποψη. Είναι ο Άρης Πορτοσάλτε. Θέλω μια ψύχρεμη, Άρη ψύχρεμο, μια ψύχρεμη εκτίμηση για το τι γίνεται στην αριστερά. Ψύχρεμος, σου ξαναλέω, ε.
1: Πάντως ο κύριος Τσίπρας είναι γεγονός ότι στις δηλώσεις του έχει πει: εγώ δεν θέλω κόμματα να έρθουν και να προσχωρήσουν στη δική μου προσπάθεια, θέλω πρόσωπα. Τώρα, αν αυτά τα πρόσωπα για τα οποία συζητούμε είναι τα θέλει ο Αλέξης, μένει να αποδειχθεί μέσα στο επόμενο διάστημα. Θα παρετούνταν όμως στην περίπτωση που δεν ήταν αυτό ήδη συμφωνημένο και λελειμμένο.
2: Εγώ βρίσκω την κίνηση αυτή πάρα πολύ αναξιοπρεπή για τους ίδιους τους ανθρώπους αυτούς. Δηλαδή μπαίνουν τώρα σε μια διαδικασία να δουν αν θα τους επιλέξει, εάν τους θέλει ο Τσίπρας. Αλλά από την άλλη, η συμπεριφορά του Τσίπρα είναι χυδαία εντελώς. Δηλαδή, αυτοί είναι πρώην συνεργάτες του.
1: Ναι. Και?
2: Ή τους είχε υπουργούς.
1: Τους είχε. Παρελθόν είναι αυτό που λες.
2: Ναι. Θα κάνει...
1: Ο Τσίπρας έφυγε. Γιατί κάποιοι τον όθησαν στο να φύγει, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Μάλιστα. Τον έδιωξε η Αξιόγλου και ο Χαρίτσης, να υποθέσω.
1: Μισό λεπτάκι.
2: Ο εαυτός του τον έδιωξε εκείνο το βράδυ του 23. Που έβαγε 20 μονάδες διαφορά.
1: Ο κύριος Τσίπρας εκείνη την περίοδο αποφάσισε να φύγει.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί θεώρησε ότι ήταν η χρονική στιγμή να φύγει και γιατί το κλίμα και μέσα στο κόμμα δεν ήταν καλό.
2: Γιατί είχε φάει τα 20 μονάδες, Μαρία μου.
1: Σωστά.
2: Ωραία, ο Χαρίτσης θέλει.
1: Ναι, άρα να τους πάρει, λες όλους.
2: Όχι, δεν είπα να τους πάρει. Εγώ λέω πώς, είπα πόσο βάζουν τον εαυτό του σε μια αναξιοπρέπεια ήδη και πόσο χυδαία συμπεριφέρεται ο Τσίπρας στις συνεργάτες του.
1: Τώρα θα
2: οι οποίοι δεν έχουν και από πίσω του.
1: Από...
2: Μη χάσει.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ρε Άρη, δεν σου είπα να συγκρατηθείς. Τέλος πάντων, εντάξει, ξεφεύγει, άνθρωπος είσαι και εσύ. Κρατάμε από όλα όσα είπε ο Άρης Πορτοσάλτε την αξιοπρέπεια. Και η Βασιλική έχει στείλει ένα μήνυμα. Η Βασιλική είναι πολύ μεγάλο.
4: Αξιοπρέπεια μου καταδικασμένη, αυτός ο έρωτας σε θέλει πεθαμένη.
0: Γενικότερα η Βασιλική λέει ότι υπάρχει μια προπαγάνδα που πηγαίνει σύννεφο και την αναπαράγει και η κυρία Καριστιανού σαν καλή μαθήτρια για όλα αυτά, για το ποιος έχει ευθύνες το 15 αν γίνανε εκλογές. Στείλ το λίγο πιο μαζεμένο και σου υπόσχομαι αύριο να το πούμε. Ο Παναγιώτης λέει που θα βρούμε τα τραγούδια. Ανεβάζει ο σταθμός στη συνέχεια της εκπομπής. Πάρ' το από εκεί και γράψ' το.

0: Κάθε μέρα έτσι έχει γίνει. Έχουμε και ένα καινούριο κόμμα. Τώρα μόλις μας ήρθε η είδηση ότι δημιουργήθηκε και άλλο κόμμα. Έλα. Από το Σεφερλί. Ο Σεφερλί έκανε κόμμα. Ναι. Έχουμε δηλώσει, παιδιά. Φρέσκες. Πώς το λέει το κόμμα? Γελάς. Έλα, Μαρκό.
1: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
2: Εγώ πρώτος.
1: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
2: Πολλές υπογραφές.
1: Τις
2: 30.000 θα τις
1: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Σεφερλή. Γελάς.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πάρε. Γελάς. Έλα. Α, συνδεθήκαμε με το Δελφινάριο. Να ετοιμάζουν τον ύμνο. Δεν μπορεί να υπάρχει. Τι είναι τσατσάρε. Ο ύμνος δεν είπαμε. Ρε σε λαϊκή, συνδεθήκαμε. Συμβαίνουν αυτά οι ζωντανές εκπομπές.
4: Και Σέλινο έχω και Άμυθο έχω και Νικό Μαϊντανό έχω.
0: Τώρα το πιάσα. Είναι το τραγούδι «Ο Εθνικός Μαϊντανός» που τραγουδάει ο Μάρκος Σεφερλής και θα είναι ο ύμνος του κόμματος «Γελάς».

0: χαιρόμαστε γιατί έτσι αποκαθίσατε η ιστορία και η αλήθεια. Γιατί παλιά λέγανε ότι ο εθνικός Μαϊντανός είναι ο Μπιμπίλας. Όχι, δεν είναι ο Μπιμπίλας. Το ξεκαθάρισε ο Μάρκος Εφερλής. Αυτός είναι ο εθνικός Μαϊντανός. Ο Μπιμπίλας, σας υπενθυμίζω, ότι είναι βουλευτής και εκπροσωπεί το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Πήρε χαμπάρι ότι έγινε ένα καινούργιο κόμμα με τον κύριο Τσίπρα. Το σύντροφο, συγγνώμη. Και τα δύο τέλος πάντων, γιατί είναι και στο κέντρο ανοιγμένος. Φαντάζομαι ότι τα κατάλαβε τα πάντα ο Σπύρος και θέλει να κάνει μια τοποθέτηση που θα συνδυάσει τις πολιτικές εξελίξεις με το λειτουργήμα του ηθοποιού.
1: Όταν λοιπόν είσαι απεργοσπάστης και μετά πας με τον κύριο Τσίπρα. Εντάξει.
2: Δεν υπάρχει μια συνέπεια. Δεν ξέρω σε ποιος αναφέρεσαι, αλλά αντικειμενικά δείχνει ότι δεν υπάρχει μια πολιτική συνέπεια.
1: Όχι. Και όταν δεν
2: έρχεσαι, σκέψη.
1: Ξέρετε
2: πολιτική.
1: Κάτι, παιδιά, γίνανε εκλογές στο σωματείο. Εγώ δεν έβαλα, έβαλα μόνο στο ΤΑΣΕ γιατί με ενδιαφέρει η αλληλοβοήθεια και η αλληλεγγύη. Όταν λοιπόν έχεις ένα σωματείο ηθοποιών που μάχεται όλα αυτά τα χρόνια και είναι ανεξάρτητο κομματικά και δεν έρχεσαι να ψηφίσεις και κηρύττεις αποχή και μετά λες έγινε κομματικό επειδή το κέρδισε το ΚΚΕ, τότε είσαι κατάπτυστος εσύ που δεν έρχεσαι. Δεν φταίει το ΚΚΕ που ήρθε και ψήφισε. Καταλαβαίνετε σε τι αδιέξοδα βρίσκεται.
3: Επιλεκτική μαχητικότητα δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Ξαφνικά είσαι μαχητικός με τον κύριο Τσίπρα. Δεν έρχεσαι όμως να ψηφίσεις το σωματείο, γιατί δεν πρόλαβες. Τέσσερις μέρες ήταν οι εκλογές. Δεν πρόλαβες, δεν σε ενδιαφέρε ή κήρυξες αποχή.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
5: Πες μου γιατί. Να σε μακριά μου, πες μου ποιος.
0: Ακούστε τώρα, είναι. Ας τα ξεχάσουμε όλα.
5: Και η αγάπη.
0: Ας αγαπηθούμε. Πάνω απ' όλα, ας αγαπηθούμε. Ας αφήσουμε τα αρώματα του παρελθόντος να επιστρέψουν.
5: Σε μια γωνιά.
0: Άκου. Είναι ο Σπύρος Μπιμπίλας που τραγουδάει, παιδιά. Νέος Σπυράκος μας.
5: Σε μια γωνιά.
0: Εδώ τώρα ο Κώστας λέει: θέλω να κάνω κι εγώ ένα ακόμα σμοκ

καζίνο, το Alpha Radio 989 είναι εδώ έτοιμο να σας αγκαλιάσει. Είναι δίπλα μας, Ελένα Κλήτου. Και ένα επιτελείο που τρέχει παντού όπου υπάρχει είδηση, την ανακαλύπτει, την παρουσιάζουμε. Εμείς παραδίνουμε τη σκυτάλη και δίνουμε ραντεβού για αύριο. Τα ξαναλέμε, ε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Breakfast at Star.
2: Για την ωραία να μοιράζεσαι.
1: Κάθε μέρα στις 9 παρατέταρτο το πρωί στο Star

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

desire,

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Είμαι σίγουρη γι' αυτό, αλλά είναι πολύ γλυκός μαζί ταυτόχρονα. Και γενικά να

ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είναι

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.